0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ένας τύπος από τον Τίρναβο. Μια σειρά podcast για το έργο του Θανάση Παπακοσταντίνου. Τα επεισόδια είναι διαθέσιμα στο Spotify και στο YouTube.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
3: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλα Ξάνθης.
4: 11.02. Παρακαλώ επαναλάβετε τον αριθμό.
5: Αν εσείς ή κάποιο δικό σας πρόσωπο δεν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του τον αριθμό που μόλις ακούστηκε, καλέστε στο 11.02. Γραμμή βοήθειας για την άνοια. Ενημερώνουμε, στηρίζουμε, συμβουλεύουμε. Από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών.
4: 1102. Απέναντι στην άνοια έχουμε όλη την ίδια γραμμή.
5: Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Ερτ Όπεν, ο σταθμός που αφουγκράζεται την κοινωνία. Το δικό σας ραδιόφωνο συνεχίζει στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
2: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
3: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
4: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
5: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
4: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
2: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή του πάνα πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν
2: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
3: Δεν σε σταματάει.
2: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου. Όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο sma.org. Σωματείο Ασθενών Ενωτιαία Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
4: 11 02. Παρακαλώ επαναλάβετε τον αριθμό.
1: Αν εσείς ή κάποιο δικό σας πρόσωπο δεν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του τον αριθμό που μόλις ακούστηκε, καλέστε στο 1102, γραμμή βοήθειας για την Άνοια. Ενημερώνουμε, στηρίζουμε, συμβουλεύουμε. Από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών.
4: 1102. Απέναντι στην Άνοια έχουμε όλοι την ίδια γραμμή.
1: Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.
5: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
0: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Θέλω να ακούσετε πολύ προσεκτικά τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, ο οποίος ήταν ένας από τους δικηγόρους που έδωσε το παρόν, παραστάθηκε δηλαδή, στη δίκη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Καλημέρα κύριε Λυρίτση.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
9: Θέλω να μου πείτε με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται, γιατί δεν είναι όλο το κοινό εξειδικευμένο σε νομικούς και οικονομικούς όρους, μετά την απόφαση σταθμός όπως χαρακτηρίστηκε της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, τι θα έπρεπε να συμβεί και τι συμβαίνει στην πράξη?
10: Εντάξει, όταν έχουμε να κάνουμε με αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, το ζήτημα το οποίο επιλύει η Ολομέλεια παράγει δεδικασμένο. Αφορά δηλαδή, εκαλύπτει το σύνολο των διαφορών που μπορεί να εδράζονται στο συγκεκριμένο κανόνα δικαίου, τον οποίο έρχεται και ερμηνεύει ή τη διαφορά την οποία επιλύει. Έτσι και εδώ η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, στην οποία έφτασε η υπόθεση μετά από παραπομπή από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, έπρεπε να λάβει μία απόφαση για το πώς εκτοκίζονται οι αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Αφορά περίπου 300.000 δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες οι δανειολήπτες, αφού πέρασαν από έναν δικαστικό έλεγχο συστηματικό και αναλυτικό, κρίθηκε ότι βρίσκονται σε ανυπέτεια δυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους και προστάτευσαν την πρώτη κατοικία τους. Αφορά δηλαδή 300.000 πρώτες κατοικίες που προστατεύτηκαν με δικαστική απόφαση. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε ένα ζήτημα, επειδή εν μέρη εδώ η ρύθμιση αυτή είναι έντοκη, με ποιον τρόπο θα εκτοκίζονται αυτές οι υποχρεώσεις. Οι τράπεζες και σήμερα οι funds και τα funds και οι services ερμήνευσαν ή εφάρμοσαν μάλλον το νόμο αυτό σαν να έχουμε την ανάληψη ενός νέου τραπεζικού προϊόντος και ο εκτοκισμός του ήρθε με το σύστημα του ιστοκοχρεωτικής απόσβεσης ενός νέου στεγαστικού δανείου. Κάτι το οποίο προφανώς δεν εννοούσε ο νομοθέτης. Η πλευρά των δανειολητών είχε άλλη άποψη. Εμείς θεωρούσαμε και θεωρούμε, και επιβεβαιώθηκε και με την απόφαση της Ολομελίας, ότι ο εκτοκισμός πρέπει να γίνει με έναν άλλον τρόπο. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ήρθε και πολύ καθαρά ερμήνευσε την διάταξη αυτή την νομοθετική και είπε ότι οι ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη παράγουν δίκαιο αναγκαστικό από τη μία και είναι και ειδικού σκοπού διατάξεις και φεύγουμε από την τραπεζική πρακτική. Όλο το νομοθέτημα ήταν στημένο σε αυτή τη λογική. Φεύγουμε από την τραπεζική πρακτική και πρέπει να εξυπηρετήσουμε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όχι για τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που λέει του πριν οικονομικών, για αυτές που λέει ο Άριος Πάγος το λόγο δημοσίου συμφέροντος, ότι εδώ πρέπει πρώτα απ' όλα να βάλουμε μπροστά τον άνθρωπο την προάσπιση του συνταγματικού δικαιώματος του για την κατοχήρωση της κατοικίας του και να αποπληρώνει τη δόση του με μια μικρή προσάυξη επιτοκιακή σε κάθε δόση.
9: Μισό λεπτό κύριε Λυρίτση. Θέλω να μας διευκρινίσετε κάτι. Άρα με αυτό που μου λέτε, γιατί παρασταθήκατε σε αυτή τη δίκη, πρέπει να το πω.
10: Βεβαίως.
9: Μάλιστα. Βεβαίως. Άρα με βάση αυτό που μου λέτε μέχρι τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν συγκλήθη και εξέδωσε μία γνωμοδότηση. Έχει βγάλει κανονική δικαστική απόφαση. Δεν είναι λοιπόν όπως θέλω θα το ερμηνεύσω ή να δούμε την ερμηνεία που λένε τα funds και τα servicers. Σωστά?
10: Δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ερμηνείας. Ο Άριος Πάγος και το κάθε δικαστήριο πράγματι δεν εκδίδει γνωμοδοτήσεις προς διαβούλευση και επεξεργασία και οτιδήποτε άλλο από τα αρμόδια κρατικά όργανα. Εκδίδει δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού και είναι αμέσως εκτελεστές και υποχρεούνται όλα τα όργανα της πολιτείας, κάθε πολίτης και κάθε οντότητα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα να τις εφαρμόσει άμεσα. Είναι πολύ καθαρό αυτό.
9: Μισό λεπτό, αν είναι καθαρό, με συγχωρείτε, σας διακόπτω για να γίνει αντιληπτό στον κόσμο, όχι για να διακόψω τον ρυθμό της σκέψης σας. Αν είναι τόσο καθαρό, πώς βγαίνει το Υπουργείο Οικονομικών και λέει μελετάμε την υπόθεση, την απόφαση, δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο και διεκδικούμε ισορροπία από τη μια την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και από την άλλη την προστασία των πολιτών, λες και δεν είναι δημόσιο συμφέρον οι πολίτες. Αλλά πώς βγαίνει και το λέει αυτό? Τι πάνε να πει μελετάμε?
10: Η δήλωση του Υπουργού των Οικονομικών μετά τη δημοσίευση της απόφασης μας προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση. Είναι βαθιά προβληματική και από άποψη πολιτικής προσέγγισης, αλλά είναι κυρίως προβληματική θεσμικά. Δεν μπορεί να αναζητηθεί, ξέρετε, χρυσή τομή ανάμεσα στην νομιμότητα και στην παραβίασή της. Ο Άριος Πάγος ήρθε και είπε ποιος είναι ο νόμιμος τρόπος εφαρμογής ενός νόμου. Χρυσή τομή ανάμεσα στην νομιμότητα και στην παρανομία δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό πρέπει να το πούμε στον Υπουργό των Οικονομικών. Ελπίζω και φρονώ ότι ήταν μια ατυχής δήλωση και πολύ σύντομα θα επανέλθει στον δρόμο της ορθότητας της πολιτικής και της θεσμικής. Βέβαια, μας προξένεψε και μια δεύτερη εντύπωση το γεγονός ότι σε συνέχεια αυτών των δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικών ήρθε και ο αρχιτραπεζίτης, ο κ. Κορνάρας, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, και είπε περίπου αντίστοιχα πράγματα. Δεν νοείται σε κράτος δικαίου, σε ευρωπαϊκό κράτος, η πολιτική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία να παρέμβει για να τροποποιήσει νομοθετικά δικαστική κρίση. Τα όργανα της πολιτείας έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν τις δικαστικές αποφάσεις και να συμβάλλουν στην υποχρέωση όλων να τις εφαρμόσουν. Δηλαδή αυτό που θα περιμέναμε από τον Υπουργό των Οικονομικών και από τον κύριο Στουρνάρα είναι να βγουν με δημόσιες δηλώσεις τους πολιτικά να πιέσουν τα funds και τους services να εφαρμόσουν, γιατί εκεί είναι τα δάνεια αυτά, να εφαρμόσουν άμεσα, οριζόντια και απόλυτα την δικαστική απόφαση. Αυτό πρέπει να εγγυηθεί η κυβέρνηση, την πλήρη καθολική και άμεση εφαρμογή. Και ξέρετε κάτι, πριν τρία χρόνια ακριβώς, το 2023, είχαμε μια παρόμοια μεγάλη δίκη στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, που τότε αφορούσε το κατά πόσο νομιμοποιούνται τα funds και οι services να κάνουν πληστηριασμούς. Εκεί πάλι παραστάθηκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι και τότε η Ολομέλεια έκρινε υπέρ των τραπεζών, υπέρ των funds, υπέρ των services. Χάσαν οι δανειολήπτες. Εκεί δεν είδα καμία αγωνία να εκφράζεται από χείλη πολιτικά για την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στους δανειολήπτες και στα συμφέροντα των funds και των services. Ούτε είδα να βγει κανένας υπουργός τότε να μιλά για ανάγκη προστασίας των δανειοληπτών και ούτε για το δημόσιο συμφέρον, το οποίο είναι απόντες οι πολίτες, οι δανειολήπτες από το δημόσιο συμφέρον. Έδωσε τότε η κυβέρνηση απόλυτη θεσμική και νομοθετική κάλυψη στα funds και στους services για να διαλεγούν πληστηριασμούς στο όνομα της δικαστικής απόφασης, στο όνομα της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, κρύφτηκε. Επιβεβαίωσε την εφάρμοση πλήρως, χωρίς να μιλά ούτε για χρυσές τομές ούτε για οτιδήποτε άλλο. Άρα έχουμε πρόσφατα παραδείγματα. Ξέρετε, το δημόσιο συμφέρον δεν ταυτίζεται με την ευστάθεια των ισολογισμών των funds. Το δημόσιο συμφέρον είναι η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Είναι ο σεβασμός στο Σύνταγμα, στη διάκριση των εξουσιών, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Είναι η ίδια η προστασία της κατοικίας και δει εδώ της πρώτης κατοικίας. Η αποκατάσταση της νομιμότητας, γιατί αυτό έκανε ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος ήρθε και αποκατέστησε την νομιμότητα την οποία παραβίαζαν οι τράπεζες, τα funds και οι services, γιατί εφάρμοζαν μη νομίμως τον νόμο. Παραβίαζαν τον νόμο και ήρθε η Ολομέλεια και αποκατέστησε αυτήν την νομιμότητα, την οποία επιχειρούν παρασκηνιακά να την ακυρώσουν με άλλον τρόπο. Να φύγουν δηλαδή πια και από την αυτήν κατά αυτήν τη δικαστική απόφαση και να επιχειρήσουν νομοθετικά να παραβιάσουν όχι μόνο την νομιμότητα, τον νόμο δηλαδή, αλλά πια και την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου που παράγει οριζόντιο δεδικασμένο.
9: Μισό λεπτό, εντάξει, κύριε Λυρίτσα.
10: Να μην σκεφτούν να το κάνουν αυτό. Να μην σκεφτούν να το κάνουν αυτό. Θα βρεθεί απέναντί τους όχι μόνο ο νομικός κόσμος. Θα βρεθεί απέναντί τους η κοινωνία. Μέχρι χτες μας λέγανε δεν παρεμβαίνουμε, δεν ρυθμίζουμε, περιμένουμε την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου και ορθώς το λέγανε. Τώρα αφού δεν μας συμφέρει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, μη διανοηθεί κανείς από την πίσω πόρτα να την παραβιάσει.
9: Άρα εδώ, κύριε Λυρίτση, πέρα από το νομικό που καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί πέρα από την εγκυρότητα του λόγου σας και το βαθύ νομικό υπόβαθρο, ήσασταν παρόν, θέλω να το επαναλάβω για να το καταλάβει ο κόσμος αυτή τη δίκη που εξέδωσε.
10: Είχα την ευτυχία να είμαι αυτός ο οποίος ξεκίνησε με την πρώτη αίτηση ερμηνείας στα κατώτερα δικαστήρια στην Ελλάδα να έχει εκδοθεί η πρώτη δικαστική απόφαση με δική μου αίτηση και όλο αυτό να φτάσει μέχρι την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και να το έχω παρακολουθήσει από την αρχή μέχρι το τέλος και μάλιστα ένα δικαστήριο στην Ολομέλεια που πρέπει να το πω αυτό. Και πρέπει να το πω εισαγωγικά, στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πήραν στην πλάτη τους την υπόθεση αυτή οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας ασκώντας πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ των δανειοληπτών, γιατί ξέρετε η Ολομέλεια είναι ένα δικαστήριο το οποίο είναι πολυέξοδο. Από την απέναντι πλευρά παραστάθηκαν όλες οι τράπεζες και όλοι οι γνωστοί services με σειρά νομικών παραστατών, καθηγητών πανεπιστημίου και σειρά γνωμοδοτήσεων, τα οποία είναι κοστοβόρα, δεν θα μπορούσε ένας απλός δανειολήπτης να αντιπαρατεθεί νομικά σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό και οι δικηγορικοί σύλλογοι μπήκαν μπροστά και προς τιμήν τους καθηγητές της νομικής σχολής, των νομικών σχολών της χώρας. Και γνωμοδότησαν και παραστάθηκαν μαζί με εμάς στο δικαστήριο χωρίς κόστος, για αυτούς το κάνανε ως προσφορά και έτσι μπορέσαμε να έχουμε ισοτιμία νομικών όπλων στο δικαστήριο αυτό και η απόφαση της πλειοψηφίας είναι η αποδοχή στο σύνολο, σε όλο το σκεπτικό της είναι η αποδοχή των ισχυρισμών των δικηγορικών συλλόγων όπως αυτές κατατέθηκαν με τις προτάσεις του στο δικαστήριο αυτό.
9: Άρα κύριε Λυρίτση, επειδή εδώ είναι σαφές ότι είναι μείζον κοινωνικό πολιτικό ζήτημα και ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, θέλω να σας ρωτήσω και αυτό που ακούγεται εσχάτως ότι η πατέντα είναι να πάμε σε μία νομοθέτηση που θα λέει ότι η απόφαση δεν οδηγεί σχεδόν σε άτοκο τρόπο αποπληρωμής, αλλά οι τόκοι επιβάλλονται μόνο αυτοτελώς σε κάθε μηνιαία δόση. Δεν αρκεί αυτό, αλλά ότι θα εξακολουθεί να υπολογίζει το επιτόκιο για ολόκληρη διάρκεια της ρύθμισης, έστω και αν επιμερίζεται μηνιαίως. Τι είναι, τρίκ, πατέντα, αυτό ψάχνουν τα funds και τα services. Είναι δυνατόν να μεταφράζουμε την απόφαση όπως βολεύει?
10: Εγώ θα έδινα μια άλλη διάσταση.
9: Παρακαλώ.
10: Θα έλεγα ότι στη φάση που βρίσκονται τα funds και οι services χρησιμοποιούν την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου για να πιέσουν, το βάζω σε εισαγωγικά, να εκβιάσουν την κυβέρνηση και να ζητήσουν και να λάβουν ίσως, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν δικοάοντα, σε άλλα πεδία αντισταθμίσεις. Το λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Νομίζω ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν είναι νομικά δεν είναι δυνατό να παρακαμφθεί, ούτε νομοθετικά θα είναι εύκολο, γιατί η όποια νομοθέτηση για μη εφαρμογή αυτής της απόφασης θα καταπέσει σε οποιοδήποτε δικαστήριο. Άρα εδώ είναι μια μάχη την οποία προφανώς έχουν χάσει, κάνουν μια πολύ μεγάλη φασαρία για να πάρουν κάποια άλλα αντισταθμιστικά ωφέλη κάπου αλλού. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι μπροστά μας βρίσκεται σε εξέλιξη μια δημόσια διαπραγμάτευση, αλλιώς ένας δημόσιος εκβιασμός προς την κυβέρνηση από τα φαντς και τους έλουσες, με επικαλούμενη τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου στις τροποιήσεις που έχουν γίνει με τις μεταβάσεις των δανείων και τον κίνδυνο κατάπτωσης αυτών των εγγυήσεων, και η κυβέρνηση φαίνεται μέχρι τώρα με τις δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού των Οικονομικών να συζητάει.
9: Μάλιστα.
10: Αυτό βλέπω εγώ, γιατί βέβαια να πω κάτι. Η επίτευξη των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου και τον κίνδυνο αυτές να καταπέσουν μετά την απόφαση της ολομιλίας του Αγίου Πάγου είναι έολη. Είναι ανύπαρκτος κίνδυνος. Γιατί, και το λέω πολύ γρήγορα, όταν αυτά τα δάνεια τυπλοποιήθηκαν ως δάνεια τα οποία βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα και σε πολλά από αυτά είχε ήδη εκδοθεί η δικαστική απόφαση. Η κατηγοριοποίηση που γινόταν στα ομόλογα και οι εγγυήσεις που χορηγήθηκαν σε ομόλογα υψηλής κεφαλαιοποίησης, στα οποία δεν ανήκουν τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έχουν εξαιρεθεί από τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου από την αρχή. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα και κίνδυνος μη απόδοσης των τυπλοποιήσεων, γιατί θα γίνει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου.
9: Αυτό είναι σαφές. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι που με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Λέει καλημέρα καταρχάς τον εξαιρετικό κύριο Λυρίτσο, τον έχουμε ακούσει λέει πολλές φορές, είναι εκπληκτικός. Ερώτημα όμως λέει κρίσιμο. Είναι όσοι υπάγονται στον νόμο Κατσέλη. Οι άλλες κατηγορίες υπερχρεωμένων οφειλωτών, π.χ. αυτοί που έχουν ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αποκλείονται?
10: Ναι, η ρύθμιση αυτή για τον υπολογισμό του τόκου αφορά αμοιβώς και μόνο όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Γιατί εκεί υπήρχε μια ειδική διάταξη και μια ειδική δομή του νόμου. Άρα ο διαφορετικός τρόπος εκτοκισμού αυτή τη στιγμή περιορίζεται αμοιγώς, και αυτό αφορά η απόφαση της Ολομελίας, αμοιγώς στις αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Δεν επεκτείνεται στις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού ή σε άλλου είδους ρυθμίσεις. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα δούμε στην εξέλιξη του χρόνου.
9: Επόμενη ερώτηση. Άρα εδώ, επειδή το θέμα είναι αμοιγώς πολιτικό, καταρχάς νομίζω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έπρεπε ήδη να έχουν πάει όλα μαζί με μια τροπολογία. Δεν το βλέπω αυτό. Ναι, μεν κάνουν κριτική στην κυβέρνηση, αλλά δεν κάθονται όλοι μαζί να καταθέσουν μια τροπολογία, να μπουν σφήνα στα όσα ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ένα. Δύο. Πολύ βασικό, που λέει πολλοί κόσμος. Καλά, πώς γίνεται, λέει κύριε Λύριτση, όταν πρόκειται για δάνεια κομμάτων, μας λένε οι υπουργοί ότι έχουν μπει μέσα στην ανακεφαλαιοποίηση, και όταν πρόκειται για απόφαση ολομέλειας Αρείου Πάγου, σφυρίζουν αδιαφορά.
10: Είναι ακριβώς έτσι, όπως το λέει ο ακροατής μας. Πολλά πράγματα έχουμε δει να συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτό πια αγγίζει βέβαια το... είμαστε ένα βήμα πριν από και κάτω από το πάντο του Βαρελιού. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για απόφαση ολομελίας του Αρείου Πάγου, η οποία με κάποιο τρόπο θα παρακαμφθεί ή θα επιχειρηθεί να παρακαμφθεί. Εδώ παίζει ρόλο βέβαια, επειδή είναι πέρα της κοινωνικής και της οικονομικής του διάστασης, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα πια, έχει αναξύνει σε πολιτικό θέμα. Εδώ υπάρχει η ανάγκη να τονίσουμε ότι η χώρα, η κάθε χώρα, η κάθε δημοκρατία χρειάζεται αναχώματα δημοκρατικά, χρειάζεται θεσμικά αναχώματα. Γι' αυτό τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτό το θέμα πρέπει να βγουν μπροστά. Πρέπει να βγουν μπροστά και οι φορείς. Ήδη οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν βγει μπροστά στο θέμα αυτό, πέρα της παράστασης.
9: Σωστά.
10: Ήδη την Πέμπτη στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας διοργανώνουμε μια πολύ μεγάλη νομική εκδήλωση με επιστήμονες και την κυρία Κατσέλη, που ήταν η ιστορική νομοθέτηση του νόμου 3869. Μια νομική εκδήλωση για να παρουσιάσουμε τον τρόπο εφαρμογής και τις συνέπειες αυτής της απόφασης της Ολομιλίας του Αρείου Πάγου, για να ασκήσουμε και νομική πίεση και να παράσουμε και όλα τα νομικά εφόδια στους συναδέλφους δικηγόρους αλλά και, και στους πολίτες για το πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα.
9: Κάτι τελευταίο και θα τα ξαναπούμε, κύριε Λύριζη.
10: Κάτι τελευταίο το οποίο θα κάνουμε άμεσα αυτό για να ενημερώσουμε τους ακροατές σας. Με πρωτοβουλία της Ολομελίας των Δικηγορικών Συλλόγων θα ζητήσουμε άμεσα συνάντηση και με τον Υπουργό των Οικονομικών και με τον κύριο Στουρνάρα και με τους υπευθύνους των services, με τον οποίο θα ζητάμε τη δέσμευσή τους ότι θα εφαρμόσουν πλήρως οριζόντια την απόφαση της Ολομέλειας του Αγίου Πάγου.
9: Διαφορετικά, και αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για την εφαρμογή της απόφασης θα χρειαστεί δικαστική μάχη?
10: Κατ' εμάς δεν χρειάζεται καμία δικαστική μάχη.
9: Μάλιστα.
10: Παράγει δεδικασμένο και πρέπει απλά να συμμορφωθούν οι services και τα funds. Εάν δεν συμμορφώνονται όμως με τη δικαστική απόφαση, δυστυχώς, θα πρέπει ο κάθε οφειλέτης κατά μόνας να προσφύγει στο δικαστήριο. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος επιβολής αυτόματης συμμόρφωσης. Εδώ χρειάζεται πολιτική βούληση, πολιτική πίεση για να συμμορφωθούν και ο θελός. Αλλιώς θα πρέπει πράγματι να προσφύγει ο καθένας μόνος του.
9: Και μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Χάρης, κύριε Λυρίζη, λέει, ξεχάσατε πόσοι βουλευτές είναι μέτοχοι των φανς. Εδώ υπήρξε άνθρωπος που διαγράφει από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Τι λέμε τώρα, λέει.
10: Εγώ θα απαντήσω λίγο διαφορετικά σε αυτό. Τους βουλευτές στη Βουλή του στέλνει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του και με το σταυρό του. Νομίζω ότι πρέπει να σταθμίζουμε κάθε φορά, να αναλύουμε, να διαβάζουμε, να μελετούμε ποιος είναι ο άνθρωπος τον οποίο στέλνουμε στη Βουλή και ποιον τα συμφέροντα αναμένουμε να εξυπηρετήσει.
9: Θα τα ξαναπώ με τον κύριο Λυρίτση, γιατί επαναλαμβάνω, είναι από τους ανθρώπους που το παρακολουθεί από τη γέννησή του. Το έχει δει όλο μπροστά του το αφήγημα αυτό. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλημέρα, κύριε Λυρίτση.
10: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
14: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
15: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
16: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
15: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
17: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είμαι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Είναι... σας καλωσορίζω με ένα βήχα.
3: Όλο αυτό γιατί μπήκαν τα πρώτα λεφτά στο chat. Δηλαδή με το που ο Πρίνς Λαλαούνης έβαλε το 2 ευρώ τσαπ, παίζει το jukebox, ξεκινάει η εκπομπή. Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το μόνο... το μόνο πράγμα που έχει σημασία στη ζωή, από όλα αυτά που διάφοροι μπορεί να κυνηγάνε, όπως ξέρετε, το ένα και μοναδικό πράγμα που έχει σημασία στη ζωή είναι η αγάπη, γιατί διαφορετικά τι είναι ο άνθρωπος, κύμβαλων αλαλάζων. Το The Press Project είναι ένα εγχείρημα που είναι πάρα πολλές φορές δύσκολο, πιεστικό, βαρύ. Λέω για μένα, δεν λέω τώρα για τους εργαζόμενους. Μιλάω καθένας για λογαριασμό του. Και ταυτοχρόνως υπάρχει ένα κομμάτι στο The Press Project το οποίο τολμώ να πω ότι δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ. Όσο παράξενο και αν είναι αυτό, μέσα σε όλη την απαισιοδοξία που μου καταλογίζουν πάντα όταν ανοίγω το στόμα μου να μιλήσω, υπάρχει αυτή η πλευρά μιας αληθινής κοινότητας. Και τη λέω αληθινή, όπως ξέρετε με έχει απασχολήσει το θέμα, τη λέω αληθινή παρότι είναι διαδικτυακή αυτή η κοινότητα. Είναι και ένσαρκη, που και που σας συναντάμε, μας μιλάτε από κοντά, μας χαιρετάτε, μας λέτε «Α, εσύ δεν με ξέρεις, εγώ σε ξέρω». Και με αυτή την κοινότητα μας συνδέουν δεσμοί όντως, το λέω χωρίς, ξέρετε την αποστροφή μου προς τη μεγαλοστομία, αλλά είναι δεσμοί αγάπης με την έννοια ότι υπάρχει σε αυτή την κοινότητα μια πραγματική εμπιστοσύνη. Έχει σχεδόν, είμαστε πάνω από τα 2/3. Είμαστε πάνω από τα 2/3 μέσα στο πρώτο 24ωρο. Δηλαδή κανονίζαμε τα επόμενα βήματα της καμπάνιας. Η καμπάνια παραμένει ανοιχτή και σας ζητούμε να εξακολουθήσετε να βάζετε χρήματα προκειμένου να φτάσουμε στο πλήρες ποσό και να το ξεπεράσουμε αν είναι δυνατόν. Παρόλα αυτά θα θέλαμε πρώτα απ' όλα, πριν να ξεκινήσουμε, πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ συγκινητική η ανταπόκρισή σας, γιατί το καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν γίνεται χωρίς βαθιά και διαρκή εμπιστοσύνη. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ για να σας πείσουμε ότι είμαστε μια παρέα ανθρώπων που και άδικο να έχουμε τα κίνητρά μας είναι αγνά, ότι η χρηματοδότησή μας είναι όντως αυτή που λέμε ότι είναι, δεν ζητάμε και λεφτά από τον κόσμο, ζούμε με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Οπότε είναι το επιχειρηματικό μας μοντέλο η εμπιστοσύνη και γι' αυτό έχει τεράστια αξία και σημασία για μας και οικονομική και ανθρώπινη, ακριβώς ότι μπορούμε σε κρίσιμες στιγμές να ποντάρουμε στο ότι ο κόσμος που έχουμε απέναντί μας είναι ένας κόσμος φιλικός, ένας κόσμος που καταλαβαίνει. Εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν διαβάζω τα σχόλια. Πάντοτε υπάρχουν και πινελιές κακίας, ανοησίας σε διάφορους συνδυασμούς, αλλά αυτό δεν με νοιάζει γιατί δεν έρχομαι σε επαφή με αυτό, δεν το διαβάζω. Ενδιαφέρουν όπως σε όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε και αφορούν την κοινωνία συνολικότερα, ενδιαφέρουν οι μέσοι όροι, ενδιαφέρουν οι συλλογικές κινήσεις. Όχι να βρει κανείς κάτι αρνητικό για να πιαστεί, αλλά το αν όντως τα πράγματα μπορούν να δουλεύουν έτσι. Και έχω να πω ότι μέσα σε όλη την, όπως θα λέγει, όπως τα λέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα σε όλη την τοξικότητα του διαδικτύου, τη γενική ηλθιότητα που κυκλοφορεί, την κακία και τη δυσπιστία σε πάρα πολλά θέματα, εμείς έχουμε τη μεγάλη χαρά να ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι όντως περιβάλλον, αυτό που είπα από την αρχή, ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. Δηλαδή ένα περιβάλλον ανθρώπων που μας έχουν αγκαλιάσει και ξέρουμε ότι βρίσκονται εκεί όταν τους απευθυνόμαστε. Είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό και σας το λέμε με πλήρη συνείδηση ότι από τότε που έφτιαξε ο εφήμερος στο The Press Project, η μοναδική ιδιαιτερότητα του The Press Project, ο πυρήνας αυτού του εγχειρήματος, είναι το χρηματοδοτικό του μοντέλο. Αυτό είναι η εγγύηση της ανεξαρτησίας του, αυτό είναι η εγγύηση της ακεραιότητάς του, και γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία και είναι τόσο πολύ σπουδαίο για μας ότι μπορούμε να σας απευθυνθούμε και να νιώθουμε την εμπιστοσύνη ότι αυτό δεν πέφτει στο κενό. Δεν λέω ότι το κάνουμε χωρίς αγωνία, το κάνουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Αλλά ξαναλέω ότι όσες κι αν είναι οι δυσκολίες, μιλώ προσωπικά τώρα, νιώθω ότι πάντοτε στον κόσμο μπορούμε να βασιζόμαστε ότι υπάρχει μια διαμορφωμένη κοινότητα η οποία αντιλαμβάνεται ακριβώς τι κάνουμε, ποιοι είμαστε και τι λέμε. Αυτό δεν είναι λίγο στη ζωή. Δεν είναι λίγο, πώς να σας το πω, δεν είναι λίγο οικονομικά, αλλά ταυτοχρόνως δεν είναι και λίγο υπαρξιακά. Σε αυτά που δίνουν νόημα στο να βασανίζεσαι πολεμώντας με μια επικαιρότητα παράλογη, άδικη, βίαιη, και ταυτοχρόνως να ξέρεις ότι γύρω σου υπάρχει μια παρέα που αντιλαμβάνεται τι κάνεις και βρίσκεται εκεί για να σε στηρίξει. Και κλείνω με αυτό, Θάνο, και με συγχωρείς, όπως έλεγα και για τον εφήμερο, βρίσκεται εκεί για να σε στηρίξει σημαίνει ότι μιλάει με την τσέπη της. Αυτό το πολύ απλό που είναι ότι υπάρχουν μικρά ποσά, μεγάλα ποσά, δεν ξέρουμε από ποια ζωή έχουν έρθει αυτά, δεν ξέρουμε από ποια άνεση ή στέρηση έχουν έρθει. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό μαζί, και ξαναλέω ότι αυτό που πολλές φορές το ακούμε ως κλισέ, ότι είστε εσείς και τα λοιπά, στην περίπτωσή μας, επειδή είναι όντως το χρηματοδοτικό μοντέλο αυτό, το να πει κανείς ότι το The Press Project είστε εσείς, έχει μια διάσταση, προφανώς μερική, γιατί είμαστε και εμείς, δεν θα γινόταν αν απλώς πληρώνατε και δεν έβγαινε τίποτα με αυτά τα λεφτά, θα ήταν πολύ περίεργο το μοντέλο τότε, αλλά ισχύει απολύτως κυριολεκτικά ότι αυτό το μοντέλο λειτουργεί χάρη σε αυτή την εμπιστοσύνη και την ανταπόκρισή σας. Σας είμαστε ευγνώμονες.
3: Ναι, αν δεν έχετε παρακολουθήσει το ζήτημα, από χθες τρέχει καμπάνια για την μεταστέγαση του The Press Project. Είναι το κείμενο στο πρωτοσέλιδο, όπου εξηγούμε τι έχει συμβεί, πώς δεχόμαστε έξωση χωρίς δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευση του ενοικίου, καθώς η πολυκατοικία ολόκληρη πωλήθηκε. Μια διαδικασία που λίγο πολύ κάπου μέσω γνωστού, κάπου σε ένα κτίριο, θα την έχετε ακούσει κοντά σας. Δεν είμαστε μια μοναδική περίπτωση σίγουρα. Οπότε είναι από τις ελάχιστες φορές που ζητάμε μια έξτρα στήριξη. Ίσως η πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια που υπάρχει ένα τόσο μεγάλο επιπλέον έξοδο, το οποίο με τις δυνατότητες που έχουμε, που έχει το The Press Project, δεν μπορεί να καλύψει. Σε άλλες περιπτώσεις είναι για τις αποστολές της Λαμπρινής, για παράδειγμα, που είναι ένα επιπλέον δημοσιογραφικό περιεχόμενο το οποίο επιστρέφει στον κόσμο. Η μετακόμιση για έναν επαγγελματικό χώρο και με στούντιο και λοιπά έχει πάρα πολλά έξοδα. Θα τα βρείτε αναλυτικά στο σχετικό άρθρο. Και όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, είμαστε μόλις μία μέρα μετά στην πολύ όμορφη θέση να μπορούμε να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ ήδη για την στήριξή σας. Έχει συγκεντρωθεί παραπάνω από ένα ποσό που αντιστοιχεί στα 2/3 των χρημάτων. Αυτό σε 24 ώρες, έτσι. Δηλαδή γύρω στη μία ανέβηκε το σχετικό κείμενο. Είχαμε αναφερθεί μέσω της εκπομπής και άλλες φορές στην ανάγκη μεταστέγασης του The Press Project. Αλλά εδώ και μία μέρα τρέχει αυτή η καμπάνια, είτε στα social, είτε στο site, είτε μέσω της εκπομπής. Είναι πραγματικά συγκινητική η ανταπόκριση. Δεν Εγώ δεν έχω λόγια να την περιγράψω και σίγουρα δεν έχω καλύτερα λόγια από τον Κωνσταντίνο. Οπότε απλώς θα μείνω σε αυτά που είπε.
4: Να πω ένα σχόλιο πολύ ωραίο. Που λέει, αν το μοντέλο ήταν εμείς να πληρώνουμε και εσείς να μην δίνετε τίποτα, θα σας λέγαμε και κράτος.
3: Ναι, και φυσικά θα ενημερώσουμε και τις επόμενες μέρες για το πώς εξελίσσεται η καμπάνια. Βλέπετε ότι το κάνουμε από την πρώτη μέρα. Αυτά. Και τις καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο της μπάτης κανείς, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε.
4: Γράφετε, περιμένω να πληρωθώ. Μην περιμένετε, χρεωθείτε, δανειστείτε, κλέψτε, κάντε ό,τι χρειάζεται. Να ξέρετε ότι γνωρίζουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον ζωής όπου πραγματικά είναι από το υστέρημα των φίλων που μας στηρίζουν. Να ξέρετε ότι όλη αυτή η χαρά και η συγκίνηση που νιώθουμε είναι ανάλογη της προσπάθειας που κάνετε κι εσείς. Ας μας βρήσει λίγο που λες. Παιδιά, είμαι πάντα διαθέσιμος για να προσβάλλω τους ανθρώπους που μας πληρώνουν. Ξέρετε ότι αυτό είναι το... Κατά βάθος αυτό είναι το οικονομικό μοντέλο. Εμείς βρίζουμε, εσείς πληρώνετε και μετά εμείς έχουμε site. Δηλαδή η πλήρης περιγραφή είναι ότι πρέπει και να σας λέω... Να σας προσβάλλω από την εκπομπή.
3: Ναι. Επίσης, κάτι το οποίο δεν αναφέραμε χθες, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να το πούμε, για τις συνδρομές, τις οποίες σας καλούμε να κάνετε, να στηρίζετε μηνιαία με λίγα ευρώ κάθε μήνα το The Press Project. Αν έχετε αλλάξει τους τελευταίους μήνες κάρτα, αν έχει χρειαστεί να αλλάξετε την κάρτα σας και είχατε πριν συνδρομή, πλέον δεν έχετε συνδρομή, αν δεν έχετε κάνει κάτι. Έχει σταματήσει η συνδρομή μέσω κάρτας, γιατί προφανώς τραβάει το σύστημα από την παλιά κάρτα. Αν δεν έχετε αλλάξει την κάρτα μέσα στην πλατφόρμα ή αν δεν έχετε κάνει νέα συνδρομή, δεν έρχονται χρήματα. Το βλέπουμε, είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουμε εδώ και αρκετούς μήνες, που και που το αναφέρουμε. Με όποιο άτομο επικοινωνούμε και τηλεφωνικά να ενημερώσουμε σχετικά, μας λέει αυτό το πράγμα, ότι έχει αλλάξει κάρτα τους τελευταίους μήνες και δεν το είχε πάρει χαμπάρι ότι δεν ολοκληρώνεται η συνδρομή. Οπότε μια που υπάρχει το γενικότερη καμπάνια, είναι μια καλή ευκαιρία να το πούμε και αυτό.
4: Ξαναλέω, θα κόλλαγε μια προσβολή. Εδώ θα κόλλαγε.
3: Ναι.
4: Ηλίθιος είσαι, έχεις αλλάξει κάρτα. Δεν το καταλαβαίνεις ότι αυτό, Θάνο, εδώ πέρα ταιριάζει γάντι να βρήσεις λιγάκι τον άνθρωπο που σε στηρίζει.
3: Και ευχαριστούμε και για τις δωρεές. Τώρα φιλιά από Εδιμβούργο βλέπω, είδα και από Κύπρο. Είδα και ένα σχολείο για Κύπρο που είναι βαθμοί εξαμήνου και φάρμα. Ό,τι καλύτερο, αυτά είναι.
4: Βαθμοί εξαμήνου, διδάσκει δηλαδή σε κάποιο πανεπιστήμιο στην Ηλιαχτίδα μας. Σας αγαπάμε. Ελάτε, μιλάτε τέτοια τώρα. Θα πούμε για την ακρίβεια, για να έρθετε στα συγκαλά σας. Έχετε...
3: Ναι.
4: Α, μου γράφει ο Prince. Πες τα γάρια. Α, το έπαθα με τη Mastercard. Είναι αυτό που λέμε, το έχω πάθει και σε σχέση. Το έχω πάθει. Με Mastercard. Εντάξει. Δείτε το, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι υπολογίσιμο. Έχει υπολογίσιμη έκταση το ζήτημα αυτό. Γι' αυτό και σας τα λέμε. Ακρίβεια.
3: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα για το πόσο κάνει. Λίγο. Είναι η πλατφόρμα, συζητιέται ακόμα. Είναι το φοβερό και τρομερό μέτρο της κυβέρνησης. Όποια και αν είναι η ερώτηση, μια πλατφόρμα είναι η απάντηση για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και βγάζει ενδιαφέροντα στοιχεία η πλατφόρμα. Βγήκε στο Open ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Παπαστεργίου, και ρωτήθηκε για το βρεφικό γάλα, για τις τιμές του βρεφικού γάλακτος, γιατί στην Ελλάδα, όπως προέκυψε και από την πλατφόρμα, έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν, η τιμή του βρεφικού γάλακτος είναι μόνο 40% πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο.
4: 43. Εντάξει. Απ' την άλλη έχει τον ήλιο. Τον ήλιο, αυτή τη μεγάλη, την μακρά ιστορική παράδοση. Mm-hmm. Τι να σου πω τώρα. Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Σοφοκλής, Εσχύλος. Ναι. Θα λείψει το βρεφικό γάλα. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
3: Λοιπόν, ακούσουμε λίγο το σχετικό απόσπασμα από το Open.
5: Ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού την μέρα που βγάλαμε το πόσο κάνει. Με αυτή την δήλωση βγήκε και το δελτίο τύπου.
6: Να του στέλνει η κυρία Τσαγκάρη τη στιγμή
5: της Ευρώπης. Επιτρεπτές διαφορές σε είδη
6: τα οποία κυκλοφορούν. Γι' αυτό τώρα.
5: Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν υπάρχει πλατφόρμα.
6: Παρέμβεται.
5: Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει πλατφόρμα.
6: Παρέμβεται τώρα ή θα είναι η απάντηση τι να κάνουμε για να είμαι λίγο.
5: Δεν προφανώς είναι μια τυχής απάντηση. Η κυρία Τσαγκάρη ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της και είναι πάρα πολύ δοσμένη και δεμένη με αυτή τη νέα πρωτοβουλία. Θα σας πω όμως και για άλλα είδη επειδή μου αναφέρατε.
6: Δεσμευτείτε, θα παρέμβετε εδώ, Υπουργέ. Ενημερώστε την κυβέρνηση όταν επιστρέψετε ότι
5: είμαι σίγουρος ότι η κυρία Τσαγκάρη ήδη έχει κάνει. Σας λέω, είναι 24-7 το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Ανεξάρτητη Αρχή είναι από πάνω.
6: 3.000 γεννήσεις λιγότερες το 25 σχέση με το 24.
5: Τεράστιο ζήτημα.
7: Πάντως αλλά αυτό για το βρεφικό γάλα το έχει ξανασυζητήσει η κυβέρνηση, κύριε Παπαστεργίου, ξέρετε. Ωραία. Και όταν φτάνουμε σε αυτές τις τιμές για το βρεφικό γάλα, καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
6: Με τη δική σας συνδρομή.
5: Με τη δική μας λοιπόν συνδρομή αυτό το βγάζουμε προς τα έξω.
6: Εσείς μας το δώσατε αυτό.
5: Η πλατφόρμα είναι αυτό που το δίνει προς τα έξω. Αλλά κοίταξε και άλλα προϊόντα στα οποία η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Α πούμε, ακτίβια επιδόρπια για ορτιού. Τώρα σας λέω για είδη που μπορούμε να βρούμε σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
7: Μακαρόνια βάρη.
4: Α, υπάρχουν άλλα που είναι πολύ καλή εικόνα.
3: Για τα επιδόρπια για ορτιού δεν μιλάτε. Τι πόλεμο στην κυβέρνηση είναι αυτός.
4: Να φάμε κανένα επιδόρπιο για ορτιού.
3: Και υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία τα βλέπει και δεν τα έχει στο κινητό του, φαντάζομαι.
4: Ζωή αρέσουν τα επιδόρπια. Όχι.
3: Είμαστε στο κομμάτι που μιλάμε για τις τιμές. Αν συνυπολογίσουμε για την αγοραστική δύναμη. Δεν ξέρεις που πάει το πράγμα, αλλά είμαστε στην φάση που μιλάμε για το βρεφικό γάλα. Και είναι ο υπουργός εδώ πέρα που λέει αυτό, αυτή η διαφορά βγήκε χάρη στην πλατφόρμα, Κωνσταντίνε. Εσείς όλοι που κράζετε το πόσο κάνει και μερικοί από εσάς 2-3 μέρες εκπομπές σας στο YouTube, χάρη στην πλατφόρμα βγήκε ότι το βρεφικό γάλα είναι 43% ακριβότερο. Το ήξερε η κυβέρνηση, μπορούσε η κυβέρνηση να το ξέρει αυτό. Το έμαθε, μπαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφαρμογή που την έχει κατεβάσει όπως μας είπε και βλέπει, οπ, τι γίνεται εδώ.
4: Είχε την εφαρμογή, νόμιζε ότι μπορεί να βλέπει μόνο Netflix το κινητό του που το έχει ανακαλύψει πριν από μερικά
3: βλέπει
4: χρόνια.
3: Βλέπει τις τιμές και λέει τι γίνεται εδώ, είναι 43% ακριβότερο το βρεφικό γάλα.
4: Θάνο, ο Πάνος K777, αυτός τώρα είναι το... Αυτό είναι συνθηματικό για το 666, θάνο, να ξέρεις. Ναι. Να πείτε ένα γεια στο Μουχ, ξέρει αυτή που σας ακούει πρώτη φορά. Γιατί μας αγχώνεις τώρα, ακούει πρώτη φορά και να κάνουμε καλή εντύπωση και να μην μπούμε καμιά ανοησία, να μην λέμε άσχετα τώρα. Λοιπόν, γεια σου Μουχ.
3: Γεια σου Μουχ. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει δεύτερη φορά. Δεν υποσχόμαστε.
4: Γιατί Μουχ. Μουχ είναι αυτά τα τρυφερά ή είναι, ξέρω εγώ, έτσι λέγεται. Μαρία Μουχ.
3: Δεν ξέρω.
4: Από τη Σαντορίνη υπάρχουν πολλές. Τα Μουχαίικα είναι μια περιοχή, λέγονται όλοι έτσι εκεί πέρα. Λοιπόν, Μουχ, ελπίζουμε να σου αρέσει η εκπομπή μας και από εδώ και πέρα να τη βλέπεις ανελιπώς. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε καλή εντύπωση σήμερα που βλέπεις πρώτη φορά και νομίζω ότι δύσκολα θα βρίσκεις τόσο ενδιαφέρουσα εκπομπή για τα βρεφικά γάλατα. Γενικά το θέμα είναι ότι είναι λάθος να κάνεις μωρό. Αν αυτά τα χρήματα τα είχατε επενδύσει σε μπύρες, σε περιπτερόμπυρες ας πούμε στην Ναβαρίνου, δεν θα είχατε μετά να δίνετε βρεφικό γάλα σε μωρά. Καταλάβατε, οπότε εκεί ξεκινάνε τα ασφάλματα και μετά πάτε και κατηγορείτε την κυβέρνηση.
3: Λολ, γεια σου Μουχ, ξέρω εγώ είναι καλλιτέχνης. Βρήκε και γνωστό η Μουχ.
4: Η Μουχ είναι καλλιτέχνης. Το γράφει με ήττα, οπότε θα είναι άντρας καλλιτέχνης. Ο Μουχ.
3: Καλώς ήρθατε. Όχι, ξέρει αυτή είναι. Ξέρει αυτή είναι.
4: Α, είναι η σύζυγός μου. Η σύζυγός μου. Να ζήσετε ευτυχισμένοι. Μήπως θέλετε βρεφικό γάλα. Έχουμε μια ενημέρωση για τις τιμές πολύ πρόσφατη.
3: Θέλετε να βάλετε μπρος. Ακούσει τώρα.
4: Η αντιπαθής.
3: Κατευθείαν, ναι.
4: Δεν λέμε τέτοια, ό,τι θέλετε.
3: Αντιστεκόταν, τις έβαζε στην εκπομπή.

0: στην τελική. Και μετά, ξέρεις, πρόβλημα υπογεννητικότητα, το σημαντικότερο πρόβλημα και πού βαδίζουμε και τα νέα ζευγάρια να κάνουν, να κάνουν παιδιά και να έχουν τις δυνατότητες και πάρει 32 ευρώ το βρεφικό γάλα.
1: Γράφει εδώ η Αριάδνη, μην περάσει μια μέρα να μην χωθεί ο πουλί σε ζευγάρι. Δεν είπα τίποτα.
0: Τα ζευγάρια κάνουν αφιερώσει το ένα στο άλλο. Είτε έχουμε ειδήλια στην εκπομπή. Τι να κάνουμε, θα το γυρίσουμε σε πλατφόρμα dating.
1: Αισθηματική εκπομπή είναι κατά βάση. Και γι' αυτό βάζουμε για την ακρίβεια, προκειμένου λιγάκι να έρχονται οι άνθρωποι στα ίσα του, για να μην μελώνει πολύ και κολλάνε τα παπούτσια μα στο περπάτημα. Είναι το κλασικό μοτίβο σε αυτό που λέει ο κύριος Παπαστεργίου. Το πρόβλημα είναι ζήτημα ενημέρωσης. Καταλάβατε. Το αντικειμενικό πρόβλημα της ακρίβειας, δηλαδή ότι νομίζω το είχε γράψει κάποιος, ο Αντώνης ο Καζάκης το είχε γράψει, ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι όταν κάνεις αυτή τη συζήτηση. Αν κάνεις αυτή τη συζήτηση και συζητάμε πόσο κάνει το βρεφικό γάλα, πόσο κάνουν τα μακαρόνια, αυτό έλεγε μετά, πόσο κάνουν τα γιαουρτάκια. Ξέρετε, αυτά τα συζητάς όταν έχεις μια αντικειμενική εικόνα κοινωνίας στην οποία οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αγοράσουν γιαουρτάκια, μακαρόνια και βρεφικό γάλα και γι' αυτό και τα συζητάνε. Διότι αν ζούσαμε σε μια κοινωνία η οποία δεν θα πίεζε τόσο πολύ οικονομικά το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών της, θα συζητούσαμε για τις διακοπές. Θα συζητούσαμε, ξέρω εγώ, για το τι απόσταση υπάρχει ανάμεσα στο μέρος όπου μένετε και το κοντινότερο πάρκο στο οποίο μπορείτε να πάτε περίπατο. Θυμάστε που τα συζητούσαμε αυτά για τη Φινλανδία, που λέγαμε για τις εκθέσεις αυτές, για την ευτυχία και το τι μπορεί να παίζει ρόλο στο αν κανείς την παλεύει ή δεν την παλεύει. Και ήταν ανάμεσα σε άλλα, ήταν τέτοιοι πολύ απλοί δείκτες, όπως αν μπορεί κανείς να δει λίγο πράσινο, σε τι απόσταση μπορεί να δει ένα πράσινο φύλλο. Εμείς συζητάμε στη χώρα μας για το βρεφικό γάλα. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ εύγλωτο και σωστά έχει επισημανθεί. Η ίδια η συζήτηση δείχνει την κατάσταση της οικονομίας.
0: Δεν θέλουμε ξανά να υποβαθμίσουμε το μέτρο για τα 150 ευρώ που δίνει η κυβέρνηση για κάθε παιδί, το οποίο θα το δώσει και έχει ανακοινωθεί πριν 2 μήνες. Ήταν στα μέτρα στήριξης για τον πόλεμο, για την επίθεση είπα Ισραήλ στο Ιράν. Ο πόλεμος έχει υπογραφεί τέλος πάντων ένα μνημόνιο, θα τα πούμε στην πορεία. Έχει ξαναξεκινήσει και έχει ξανατελειώσει 30 φορές, αλλά το συγκεκριμένο μέτρο δεν έχει ακόμα δοθεί. Και το ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσπαθεί να δείξει η κυβέρνηση πόσο νοιάζεται για την οικογένεια και τα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά, να καταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα. Και μετά βλέπεις τέτοιες ειδήσεις, και όχι μόνο τέτοιες, και τους ώρες εργασίας και όλα. Και καταλαβαίνεις. Θα προχωρήσουμε, αφού πούμε ότι η Ανθή αφιερώνει στο σύντροφό της τον Άρη, που δεν βλέπει φάρμα.
1: Τι σύντροφος είναι αυτός? Ουσιαστικά αυτό είναι τελειωμένη υπόθεση. Γιατί κάθεσαι, γιατί σέρνεις αυτό το κουφάρι του παρελθόντος τώρα μαζί σου? Τι νόημα έχουν όλα αυτά? Έχει νόημα τώρα ένας άνθρωπος που δεν βλέπει φάρμα στη ζωή σου? Ουσιαστικά αυτό είναι τελειωμένη υπόθεση. Λες να έχουν προβλήματα τώρα και να ρίχνω.
0: Κοίτα, το αφιέρωσε.
1: Λάδι στη φωτιά.
0: Ήθελε να κάνει τόσο πολύ την αφιέρωση απλά να υπάρξει, ότι δεν βλέπει καν ο άλλος φάρμα, αλλά ήθελε να αφιερώσει.
1: Δεν καταλαβαίνω τι τύπος είναι αυτός. Τι τύπος είναι αυτός.
0: Δηλαδή, επειδή τώρα θα το γυρίσουμε σε σύμβουλη σχέσεων, όπως πάει το πράγμα.
1: Τέλος πάντων. Πάντως, να ξέρεις ότι αν θελήσεις να. Πώς να το πω τώρα, να κάνεις ένα βήμα, να προχωρήσεις λίγο παραπέρα στη ζωή σου με κάποιον άνθρωπο που βλέπει φάρμα. Εδώ πέρα υπάρχει η πλατφόρμα Βρίσκω Γκόμενο στη Φάρμα. Θα
0: φτιάξουμε και εμείς.
1: Βρίσκω Γκόμενο στη Φάρμα, όπου δεν θα έχεις να ανησυχείς για αυτά. Κατάλαβες, γιατί θα έχεις βρει κάποιον, θα έχεις αντλήσει από αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα, από το target group, τον γκομενικό, όπου αυτά είναι λυμένα. Λοιπόν. Καλησπέρα. Τέλειωσα εξεταστική σήμερα. Μπράβο, Θάνο. Θάνο, όχι εσύ, άλλος Θάνος. Mm-hmm. Από Δευτέρα δουλειά και με τον πρώτο μισθό συνδρομή.
0: Δουλειά.
1: Μπράβο. Αφιερώνω στο αφεντικό μου που σίγουρα δεν σας ακούει. Τι ξέρεις τώρα. Μπορεί να ακούει κρυφά. Λοιπόν.
0: Τώρα λίγη ησυχία, γιατί θα αναφέρουμε διοικητή τράπεζα της Ελλάδας.
1: Όλοι ορθοί.
0: Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους, λέει ο Γιάννης Τουρνάρας, δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους.
1: Παράξενο ακούγεται αυτό. Θες να το εξηγήσεις λίγο? Τι είναι τα επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης?
0: Δεν θα φτάνει η σύνταξη από τα δημόσια ταμεία.

0: χαθούν τα δημόσια ταμεία για να πληρώνουν τις.
1: Δεν θα αρκεί το ποσό
0: που θα. Δεν θα έχουν λεφτά για συντάξεις.
1: Το ποσό που θα βγαίνει δεν θα αρκεί για τον συνταξιούχο, ναι. Έκανε ένα χαιρετισμό στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης με τίτλο «Επαγγελματική Ασφάλιση στο Επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Αποταμιεύσεις και τις Επενδύσεις». Πάρα πολύ ωραίος τίτλος, μπράβο παιδιά. Μίλησε λοιπόν εκεί ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος είναι για τρίτη θητεία, δηλαδή έχει μακροημερεύσει αυτή τη θέση. Δεν τον κουνάνε με τίποτα.
0: Είναι πάρα πολύ καλός.
1: Είναι φοβερός. Δηλαδή και στις προβλέψεις του πάντα μέσα πέφτει.
0: Πού να βρίσκει σαν τον
1: ως υπουργός οικονομικών που βγαίναμε από τα μνημόνια από το 2011-2012, πότε βγαίναμε. Μετά επί ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε θα γίνει πιστολιπτική γραμμή και τέτοια. Πάντα μέσα αυτός ο άνθρωπος.
0: Σκέψε τώρα να πει. Ποιος άλλος θέλει να έρθει αυτή τη δουλειά. Πας, εμφανίζεις εσύ και είναι απ' την άλλη ο Τουρνάρας.
1: Βεβαίως.
0: Τι είναι. Ας πούνε, όπως ήρθατε, μεταβολή και όξο.
1: Λοιπόν, η συμμετοχή των εργαζομένων παραμένει περιορισμένη στην επαγγελματική ασφάλιση και υποστηρίζει επίσης, και εδώ είναι ένα πολύ βασικό σημείο, γιατί τι φταίει. Δεν θα αρκούν οι δημόσιες συντάξεις στο μέλλον για τους εργαζόμενους. Ωραία. Τι φταίει.
0: Τι φταίει.
1: Η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στη χώρα μας δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί στο βαθμό που απαιτείται. Και εγώ βλέποντας την κατάσταση γύρω-γύρω.
0: Να
1: κάνεις
0: ιδιωτική ασφάλιση, δηλαδή είναι αυτό.
1: Δεν έχεις κουλτούρα να κάνεις ιδιωτική ασφάλιση,
0: ναι,
1: και να επενδύεις τα χρήματα που δεν μπορείς να αποταμιεύσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι θέμα κουλτούρας, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε διάφορους λόγους. Δεν θα ξεκινούσαμε από το θέμα κουλτούρας.
0: Τι, ότι αν είχε τα λεφτά μπορεί να αποκτούσε και την κουλτούρα κανείς.
1: Ναι, αν είχε τα λεφτά μπορεί να έλεγε ότι okay, καλό θα μου κάνει και μια ιδιωτική ασφάλιση. Μπορεί κάποιος τώρα. Ή καλό θα μου κάνει να αποταμιεύω και να επενδύω. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι και θέμα κουλτούρας, δεν έχεις τα λεφτά.
0: Εγώ το σκέφτομαι πολύ αυτό το επενδυτικό κομμάτι.
1: Είσαι και CEO.
0: Το σκέφτομαι πάρα πολύ. Έτσι λειτουργώ όμως, γιατί είμαι αρπακτικό της αγοράς. Δηλαδή το μυαλό μου παίρνει κατευθείαν τέτοιες στροφές. Μην κοιτάτε τώρα εσείς. Εντάξει. Καθένας ό,τι μπορεί.
1: Ναι, και εν τω μεταξύ γίνονται τέτοιες δηλώσεις για ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα. Την ώρα που έχουμε τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών, το 65% δηλώνει ότι μόλις θα βγάζει πέρα. Και το 18% του συνόλου των οικοκυριών αποταμιεύει λίγο ή πολύ. Έχουμε τα στοιχεία εδώ και πολλά χρόνια του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, του ΤΕΚΕ, που δείχνουν ότι το 71% των καταθετών διατηρεί υπόλοιπο έως 1.000 ευρώ στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Μάλλον δεν είναι ακριβώς θέμα κουλτούρας.
0: Με καλή διαχείριση.
1: Mm-hmm.
0: Συζητάμε τώρα για ανθρώπους που η κουβέντα που κάνουμε εμείς είναι πώς βγάζουν το μήνα και μέχρι ποια ημερομηνία κρατάνε τα χρήματα. Και όλος λέει αν έχεις και αν δεν έχεις επενδυτική κουλτούρα. Φτύνεις. Νομίζω σε αυτή την περίπτωση φτύνεις.
1: Είναι πάλι ατομική ευθύνη.
0: Ναι, σου λέει δεν έχεις επενδυτική κουλτούρα. Δεν προφταίνει να ολοκληρώσει την φράση.
1: Ναι. Και περίεργο πραγματικά που όταν έχεις χαμηλούς μισθούς, οπότε χαμηλές εισφορές, περίεργο που στο μέλλον θα έχεις και πρόβλημα με τις, με τις συντάξεις. Πραγματικά δεν το έχει σκεφτεί κανένας. Φυσικά αυτό δεν είναι για να ασχοληθεί αυτή η κυβέρνηση. Θα σου πει, σε 30 χρόνια, τι με νοιάζει εμένα. Αλλά είναι ένα ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας, το κομμάτι του ασφαλιστικού. Το λένε κατά καιρούς, η γύρανση, λένε διάφορα θέματα.
0: Δεν πεθαίνουν οι γέροι.
1: Το προσδόκιμο ζωής, όλα αυτά. Ξεχνάνε πάντα να βάζουν τους χαμηλούς μισθούς σε αυτό το κομμάτι.
0: Έχουμε κουλτούρα χαμηλών αμοιβών, λέει ο Ντέιβιντ.
1: Αυτό ναι.
0: Γιατί όμως έχετε κουλτούρα χαμηλών αμοιβών. Αυτό... είναι από τα πράγματα που μπορεί να καταπολεμήσει η ελληνική εργατική τάξη. Να ξεπεράσει αυτή την κουλτούρα χαμηλών αμοιβών που έχει. Δηλαδή να επαναλάβουμε και εμείς αυτή την φοβερή πληροφορία από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που έχω ξανααναφέρει, ότι υπάρχει ένας τρόπος να βελτιωθούν οι συνθήκες, λέγεται συνδικαλισμός. Είναι περίεργο ότι σε συνθήκες τέτοιων αλμάτων προς το μέλλον η λύση έρχεται από το 19ο αιώνα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι λύσεις είναι πολύ παραδοσιακές και έχουν να κάνουν με το ότι οι εργατικές διεκδικήσεις είναι διελκυστίνδα. Τραβάει ο άλλος από την άλλη, τραβάς εσύ από εδώ. Αυτή τη στιγμή, αν έχετε παρατηρήσει, χάνουμε, εξού και έχουμε έναν ωραιότατο τρισεκατομμυριούχο να μας τρίβει στα μούτρα τα πλούτη και την χλειδί του. την ώρα που εμείς συζητάμε πόσο κάνει το γιαουρτάκι.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει και κουλτούρα των ακριβών προϊόντων. Κουλτούρα ακριβού βρεφικού γάλακτος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει.
0: Όλα είναι θέμα κουλτούρας.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εμείς αυτό θέλουμε να προάγουμε τον πολιτισμό. Μην κοιτάτε.
0: Φτουρνάρας. Ευχαριστούμε γι' αυτό, Eleven. Λοιπόν, θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε με μια συνέντευξη.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τώρα στην σύνδεση το Άλκη Παπασταθόπουλος. Είναι εργαζόμενο στο κινηματογράφο, μέλος του Filmmakers for Palestine και μέλος επίσης μιας πρωτοβουλίας αλληλεγγύης στη Γάζα που έγινε πριν κάποιες εβδομάδες του Global Sumud Land Convoy. Άλκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το χώρο. Ελπίζω να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω από κάτι που με σόκαρε, που συνέβη τις προηγούμενες μέρες, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, όταν ο Σαντάμ Χάφταρ, ο γιος του Καλίφα Χάφταρ, βρέθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών εδώ στην Ελλάδα, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, για σύσφυξη σχέσεων με την κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης. Να σημειώσουμε εδώ ότι αυτή η κυβέρνηση, για όποιον δεν το ξέρει, δεν είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, ούτε από τον ΟΗΕ, ούτε από πολλές χώρες της Δύσης. Ενώ ελάχιστες χώρες, όπως γνωρίζω, διορθώστε με κιόλας, αναγνωρίζουν, έχουν σχέσεις βασικά με την Ανατολική Λιβύη, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, που νομίζω ήταν και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που άνοιξε πρεσβεία στην πόλη της Μενγκάζης. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, διαβάζοντας ότι ο Γεραπετρίτης συζήτησε με τον Σαντάμ Χάφταρ για το πώς θα μειωθούν οι ροές μεταναστών από την Λιβύη προς τη Γάβδο και την Κρήτη, συζητήθηκε στρατιωτική εκπαίδευση της Λιβυγής Ακτοφυλακής εδώ στην Ελλάδα, το πώς η Ελλάδα είναι αξιόπιστος συνομιλητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τέλος πάντων δεν έγινε παρά μικρή αναφορά στο ότι η κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης κρατάει εδώ και 27 μέρες εντελώς παράνομα και υπό συνθήκες φυλάκισης 10 συμμετέχοντες του Global Sumud Land Convoy, της χερσαίας αποστολής δηλαδή, ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Και ξέρετε, ναι. Πείτε μου.
0: Συγγνώμη, μην σε διακόψω. Θέλω να μας αφηγηθείς την δική σου συμμετοχή. Τι είναι ακριβώς, τι έκανε και τι έκανες εσύ. Τι είναι αυτό που έζησες εσύ.
2: Λοιπόν, λιγάκι,
0: προφανώς θα φτάσουμε σε αυτό που συμβαίνει.
2: Απλά
0: τώρα,
2: με έχει σοκάρει αυτό το.
0: Μας ενδιαφέρει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι μιλάμε με έναν άνθρωπο που βρέθηκε, ήταν εκεί, ακολούθησε.
2: Ναι, εγώ ήμουνα το μόνο άτομο το οποίο βρέθηκε στην αποστολή από την Ελλάδα, μαζί με άλλους 48 διεθνείς συμμετέχοντες και 200 περίπου συμμετέχοντες από τις χώρες του Μαγρέπ. Δηλαδή από Αλγερία, από Τινησία, από Λιβύη, από Μαρόκο κτλ. Αυτό το κονβόι ξεκίνησε, φανταστείτε, από τις χώρες του Μαγρέπ, τις διέσχισε και μας βρήκε στη Λιβύη τους διεθνείς συμμετέχοντες. Από όπου και περάσαμε μαζί γύρω στις 22 μέρες ως κομμάτι της αποστολής με τα καραβάνια και ταυτόχρονα, ενώ υπήρχαν τα καραβάνια που ήταν τα λεωφορεία που βρισκόμασταν εμείς, υπήρχαν 14 κινητά σπίτια που θα προορίζονταν προς τη Γάζα, που μεταφέρονταν με φορτηγά, 8 ασθενοφόρα επίσης προορίζονταν προς τη Γάζα και όλο αυτό το κονβόι, ας πούμε, διέσχισε την Λιβύη μέχρι που φτάσαμε στην Ανατολική Λιβύη, όπου και ανακόπηκε η πορεία αυτή για διάφορους λόγους. Δηλαδή, αν θέλετε, μπορώ να τους εξηγήσω τι συνέβη και ανακόπηκε. Οι δύο μέρες πριν ξεκινήσει η αποστολή από το δάσος Τζουντέιν, που ήταν το μέρος που είχαμε συναντηθεί όλοι, η Αίγυπτος έβγαλε μια ανακοίνωση ότι μπλοκάρει τις βίζες προς οποιονδήποτε πολίτη από τη Λιβύη προς την Αίγυπτο. Όχι πολίτη που συμμετείχε στην αποστολή, οποιοδήποτε Λιβύου πολίτη. Την επόμενη μέρα η κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης είπε ότι μπλοκάρει την είσοδο οποιοδήποτε διεθνή πολίτη θέλει να περάσει στην Ανατολική Λιβύη. Οπότε με έναν τρόπο φτιάξαμε εκεί ένα περιορισμένο πλαίσιο, στο οποίο οι μεν δεν μπορούσαν να περάσουν στην Αίγυπτο, οι δε δεν μπορούσαν να περάσουν στην Ανατολική Λιβύη. Άρα κάπως ανακόπηκε έτσι η πορεία. Εμείς είχαμε ως επίσημο διαπραγματευτή την Ερυθρέα Μισέλινο όλες τις μέρες, δηλαδή αυτό το κονβόι διοργανωνόταν από το Μάρτιο αυτής της χρονιάς. οι οποίοι μέχρι εκείνο το
0: σημείο. Εξήγησε και τι είναι, γιατί μπορεί να μην είναι. Είναι, εμείς λέμε ρηθρός.
2: Είναι ο αντίστοιχος, είναι ο αντίστοιχος ρηθρός σταυρός, ας πούμε, ναι, ναι. Οι οποίοι ήταν μαζί μας, ας πούμε, στις διαπραγματεύσεις μέχρι και εκείνες τις δηλώσεις, μετά διακόψαν τις διαπραγματεύσεις. Το κονβόι άρχισε να κατασκηνώνει στην έρημο, στην neutral zone μεταξύ της Δυτικής Λιβύης και της Ανατολικής Λιβύης, για 16 μέρες, διεκδικώντας να ξαναανοίξουν διαπραγματεύσεις. Μέχρι που την τελευταία φορά που προσπάθησε να γίνουν διαπραγματεύσεις και στείλαμε δηλαδή την αποστολή των 10 ατόμων που έκανε τις διαπραγματεύσεις, όλοι οι international συμμετέχοντες και ένας Τινίζιος, μπήκανε μέσα στο... πέρασαν τα σύνορα της Ανατολικής Λιβύης και εκεί απήχθησαν μεταξύ 2 λεπτών και έκτοτε δεν έχουμε επικοινωνία με αυτά τα άτομα. Είναι τώρα 27 μέρες που κρατιούνται στις συνθήκες φυλάκησης.
1: Από ποιες χώρες είναι τα συγκεκριμένα άτομα που κρατιούνται?
2: Είναι από την, ναι, είναι από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, την Ουρουγουάη, την Αργεντινή, την Τινησία και νομίζω, ναι, αυτές είναι οι χώρες.
0: Κατάλαβα καλά, 27 μέρες δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, δηλαδή δεν έχουν επικοινωνήσει με δικηγόρο, εννοούμε 27 μέρες.
2: Η πρώτη επικοινωνία έγινε μετά από μία εβδομάδα. Δεν έχουν επιτραπεί επισκέψεις δικηγόρων ακόμα και τώρα μετά από 27 μέρες. Έχουν επιτραπεί κάποιες επισκέψεις από πρέσβεις, αλλά όχι από όλες τις χώρες, γιατί όπως εξήγησα και πριν, ο Χάφτερ αρνείται να αφήσει πρέσβεις μέσα με τους οποίους δεν έχει διπλωματικές σχέσεις. Οπότε οι πρέσβεις οι οποίοι έχουν καταφέρει να πάνε αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι της Ιταλίας, της Αμερικής και της Ισπανίας, καμίας άλλης χώρας. Η κατάσταση που κρατούνται και οι συνθήκες είναι πολύ δυσμενείς, δηλαδή τους δίνουν ένα τηλέφωνο τη βδομάδα, τους επιτρέπουν προς ένα άτομο, ένα μπάνιο τη βδομάδα, όσο γνωρίζουμε, δεν τους παρέχουν φαρμακευτική δοήθεια, υπάρχει ένα άτομο το οποίο έχει ψυχικά ζητήματα και δεν του παρέχουν την αγωγή του. Υπάρχει άτομο το οποίο έχει μοιοπία και του έχουν πάρει τα γυαλιά εδώ 27 μέρες. Υπάρχουν γονείς που είναι εκεί πέρα που τα παιδιά τους έχουν μείνει πίσω. Γιατροί, επαγγελματίες που προσφορά τους έχει μείνει πίσω. Ο σύντροφος από την Τινησία μαθαίνουμε ότι έχει σταθερά χειρότερη μεταχείριση από τους υπόλοιπους συντρόφους μας. Mm-hmm. Δηλαδή μαθαίνουμε πάρα πολύ scattered πληροφορίες. Εμείς, όπως μπορείτε να φανταστείτε, όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή έχουμε παραλύσει τελείως, ενώ και εγώ και τα υπόλοιπα συντρόφια τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό, έτσι μιλάμε κάθε μέρα. Είναι σαν να έχουν σταματήσει οι ζωές μας εντελώς, σαν να έχουμε μείνει στην έρημο. Ενώ με όλους αυτούς τους ανθρώπους ήμασταν κάθε μέρα μαζί, σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και πολύ χαρούμενες και δυναμωτικές συνθήκες, και κοιμόμασταν κάθε βράδυ δίπλα-δίπλα. Οπότε δεν έχω μπορέσει εγώ προσωπικά να σκεφτώ τίποτα άλλο από τη μέρα που γύρισα. Δηλαδή και χτες μιλούσα με μια Παλαιστίνια φίλη και μου έλεγε ότι για πρώτη φορά ίσως να μπορείτε να αντιληφθείτε τον παραλυσμό και τον τρόμο, ας πούμε, της αδικίας που ζούμε εδώ και 3 χρόνια, ή το φόβο του να συλλαμβάνονται οι δικοί σου άνθρωποι και να σε πείσουν σε υπόγεια κελιά για μήνες και να μην έχεις ιδέα γιατί, ας πούμε. Ξέρετε, και δεν συγκρίνω αυτή τη στιγμή την κόλαση που ζουν οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες φυλακισμένοι, κρατούμενοι, με αυτό που ζουν οι σύντροφοί μου σε καμία περίπτωση. Απλά θέλω να φέρω λίγο στην επιφάνεια του σε τι βαθμό έχει ποινικοποιηθεί η αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη πλέον, που 10 εθελοντές που αποφάσισαν να εξασκήσουν έτσι ένα νόμιμο δικαίωμα και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκονται κρατούμενοι σε καθεστώς ομηρίας αυτή τη στιγμή.
1: Η κράτησή τους είναι λόγω της κατάστασης στην Λιβύη, στην Ανατολική Λιβύη, είναι λόγω συμμαχίας με το Ισραήλ?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε. Εγώ προσωπικά κάνω 2 συγκεκριμένες υποθέσεις και νομίζω ότι και πολλοί άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό το κονβόι συμφωνούν. Η μία υπόθεση είναι το ότι, ενώ στο κομμάτι το γεωπολιτικό της Ανατολικής Λιβύης συγκεκριμένα, είναι ότι ο Χάφτερ αυτή τη στιγμή κρατάει αυτά τα άτομα σε καθεστώς ομηρίας εντελώς παράνομα, χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κάποια σοβαρή κατηγορία, έτσι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο προσδοκά διεθνή αναγνώριση, αλλά και νομιμοποίηση, ας πούμε, της κυβέρνησής του. Και δεν ξέρω αν είναι και τυχαίο το ότι μερικές μέρες πιο πριν είχε συναντηθεί και με τον Εμμανουήλ Μακρόν στη Γαλλία, δηλαδή κάπως σαν να γίνεται ένα Euro Tour, ας πούμε. Mm-hmm. Και ένας δεύτερος λόγος που θεωρώ ότι είναι σημαντικότερος και συνδέει και όλη αυτή τη συζήτηση, ρε παιδί μου, με το στόχο αυτής της αποστολής, που ήταν η Παλαιστίνη, που ήταν η Γάζα και πρέπει να παραμένει, είναι ότι έχει σημασία να δούμε τον τρόπο που το Ισραήλ, πέρα από το διαρχή επικισμό σε Παλαιστίνη, σε Λίβανο, Συρία κτλ., με τον οποίο παρατείνει γεωγραφικά τα σύνορά του σχεδόν καθημερινά, έχει επεκτείνει νοητά αλλά και πολύ πρακτικά τα σύνορά του έξω από την περιοχή του Λεβάν, έξω από την περιοχή του Greater Israel, ας πούμε, που φαντάζονται. Και τι εννοώ, ότι τα τελευταία 1,5 χρόνια, ας πούμε, γινόμαστε συνεχώς μάρτυρες ανθρωπιστικών αποστολών, οι οποίες σταματάνε πολύ έξω από τα σύνορα που θεωρεί μέχρι και το Ισραήλ γι' αυτό. Δηλαδή, δεν μιλάμε καν για τα διεθνή ύδατα, ας πούμε, που αναχαιτίζει το στολίσκο συνήθως στο Ισραήλ, έτσι, που πάλι είναι παράνομο. Μιλάμε το ότι πέρσι είδαμε στο μάρτυρο του Γκάζα την Αίγυπτο να ανακόπτει την αποστολή με συλλήψεις, απελάσεις κτλ. Φέτος, πριν 2 μήνες, είδαμε ούτε καν 2 μήνες να αναχαιτίζεται ο στολίσκος σε ελληνικά ύδατα και η επόμενη φουρνιά να αναχαιτίζεται στα κυπριακά ύδατα. Στη δική μου αποστολή βλέπουμε ότι δεν κατάφερε καν να φτάσει στην Αίγυπτο, γιατί ανακόπηκε με 10 παγωγές στην Ανατολική Λιβύη. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Εννοώ ότι και είναι και κάτι το οποίο εμένα με απασχολεί πάρα πολύ και θεωρώ ότι πρέπει να μας απασχολεί και να μας φοβίζει κιόλας όλους, το πώς δηλαδή οι κυβερνήσεις διαφόρων κρατών υπακούν like that στο Ισραήλ.
1: Ναι, και εγώ γι' αυτό, ξέρετε, και εγώ είχα στο νου μου την
2: ξεχνάνε το διεθνές δίκαιο εντελώς, τη συνθήκη της Γενέβης εντελώς, ότι μια ανθρωπιστική αποστολή είναι καθόλου ανώμημη να μεταφέρει βοήθεια σε ένα κράτος που βάλετε κτλ. Δηλαδή, ξέρετε, δεν υπάρχει, έχουμε κουραστεί να το λέμε, αλλά είναι απλά παράνομο. Τι να κάνουμε, εννοώ.
1: Ναι, και εγώ είχα στο νου μου την πρώτη αποστολή του Μάρς του Γκάζα, που ανακόπηκε, η πρώτη αποστολή ήταν να γίνει από την στεριά και ανακόπηκε, όπως είπες πολύ σωστά, στο Κάιρο. Οπότε έχουμε μια δεύτερη αποστολή. Η αποστολή αυτή διεξαγόταν τις ίδιες μέρες με τον στόλο αλληλεγγύης στην Γάζα. Ήταν ουσιαστικά από την θάλασσα και από τη στεριά και πήγαινε κάπως παράλληλα, να το θέσω έτσι, ίσως με μερικές μέρες διαφορά. Οπότε το βλέπουμε δεύτερη φορά να ανακόπτεται σε μια άλλη χώρα πάλι, πριν φτάσει, πριν προσπαθήσει να προσεγγίσει περισσότερο τη Γάζα, και γι' αυτό δημιουργούνται και ερωτήματα για το γιατί. Και μπορεί, και να είναι καν... μπορεί να είναι και ένα συνδυασμός από τα δύο που λες. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητα.
2: Συμφωνώ.
1: Ή το ένα ή το άλλο.
2: Σίγουρα εννοώ ότι αν δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, η κάλυψη και αν δεν υπήρχε αυτό το ιστορικό που έχει αφήσει, που έχουν αφήσει οι υπόλοιπες χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στο να ανακόπτουν και να αναχαιτίζουν ανθρωπιστική βοήθεια με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα και η Ανατολική Λιβύη δεν θα το έκανε τόσο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, δεν το κάνει καν πρώτη φορά. Το Μαγρέμπ κονβόι είχε συμβεί και την περσινή χρονιά, άμα θυμάστε, παράλληλα με το Μάρτς του Γκάζα. Υπήρχε η International αποστολή που πήγαινε στο Μάρτς και το Μαγρέμπ που έκανε το ίδιο που έκανε φέτος, απλά χωρίς διεθνή συμμετέχοντος. Και πάλι ανακόπηκε στο ίδιο σημείο. Mm-hmm. Απλά οι απαγωγές δεν ήταν τόσο hardcore στο κομμάτι του ότι αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, έχουμε 10 ανθρώπους σε καθεστώς ομοιρίας, για τους οποίους όχι μόνο δεν ξέρουμε τις συνθήκες, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα αυτή τη στιγμή από το κράτος της Ανατολικής Λιβύης ότι θα βγουν, ενώ ότι δεν υπάρχει κάποιο χρονικό πλαίσιο.
0: Και έχεις πολύ δίκιο.
2: Υπάρχουν μόνο εικασίες.
0: Έχεις πολύ δίκιο που το θέτεις ως ζήτημα σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της γενικής ασυλίας του Ισραήλ, να είναι ένας διεθνής παίκτης που χέρι κάποιας ασυλίας στις παραβιάσεις του νόμου. Όταν αυτό γίνεται με την γενοκτονία, μπορεί να γίνει και με πάρα πολλά άλλα εγκλήματα μικρότερης κλίμακας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς.
0: Να έρχονται στην εφαρμογή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε?
2: Όχι, μόνο μία παράκληση στον κόσμο που ακούει να μιλάει για την Παλαιστίνη, να μιλάει για τους 10 παθέντες, να μιλάει για τους Παλαιστινίους κρατούμενους και να συνεχίζει να παλεύει. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Αυτή είναι μια πτυχή που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να συζητάμε, που είναι ακριβώς ότι υπάρχει αυτό το πλαίσιο της ασυλίας για την οποία μίλησα, και που ενώ πάντοτε υπάρχει αυτή υπάρχει η μόνιμη αποδόση ότι δεν συγκρίνουμε, δεν πάμε να πούμε ότι είναι το ίδιο, καταλαβαίνεις πώς είναι όταν αυτό το αεράκι της πλήρους αδιαφορίας για το νόμο της, της ακραίας βεβαιότητας αρχίζει και φυσάει προς την, προς τη μεριά σου. Δεν το λες για να συγκρίνεις, αλλά το λες γιατί αυτά συνδέονται. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο και ακόμη περισσότερο να κάνουμε αυτό που είπε το Άλκη στο, στο τέλος, δηλαδή να επαναλαμβάνουμε την παρένεση, αυτή η συζήτηση να μην πάψει όταν το θέμα δεν απασχολεί πια την, την επίσημη ενημέρωση. Γιατί φυσικά η επίσημη ενημέρωση μπορεί να πηδάει από το ένα θέμα στο άλλο με πολύ μεγάλη άνεση, οπότε κάπως πέφτει ένα βάρος στον κόσμο που νοιάζεται για, για αυτό να εξακολουθήσει να το συζητάει ακόμη και όταν δεν το συζητάει κανείς.
1: Ναι. Και είναι και η συγκεκριμένη αποστολή δεν είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι το ίδιο αξιέπαιν. Είναι άνθρωποι που άφησαν τη, την, τις ζωές τους για να προσπαθήσουν να, να σπάσουν τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα. Έναν αποκλεισμό παράνομο βάσει και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προσπαθώντας να μεταφέρουν και γνωρίζοντας τους πιθανούς κινδύνους και να περνούσαν από τις χώρες. Και αξίζουν συγχαρητήρια και σε αυτούς και στα άτομα που συμμετείχαν στις υπόλοιπες αποστολές. Ασχοληθήκαμε εκείνες τις μέρες περισσότερο με τον, με τον στόλο για την στόλο αλληλεγγύη στην Γάζα, που απήχθησαν τα μέλη του σε διεθνή ύδατα. Όπως είπε και το Άλκη, είναι αυτή η ασυλία του Ισραήλ που επεκτείνει τα όρια του, τα όρια της επιρροής, τέλος πάντων, όπως και να το θέσουμε, και σε διεθνή ύδατα έκανε πράξη κρατικής πειρατείας. Και είχαμε και ελληνικά μέλη να είναι της αποστολής του στόλου να βρίσκονται στα χέρια του Ισραηλινού κράτους και να βλέπουμε και το βίντεο με τον Μπενγκβίρ. Στη συνέχεια να καταγγέλουν τα βασανιστήρια που υπέστησαν και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που είναι πολύ πρόθυμο να συναντηθεί με τον Χαφτάρ. Αυτή η συμμαχία έχει πάει πολύ καλά διαχρονικά, να προσθέσουμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε στοιχηματίσει στον Χαφτάρ εδώ και χρόνια.
0: Ίσως ο Γκουαϊδό να ήταν άλλη μεγάλη διορατική κίνηση της ελληνικής πολιτείας.
1: Ο Γκουαϊδό είναι το απόγειο. Αλλά και ο Χαφτάρ δεν πάει πίσω.
0: Ναι. Θάνο, ένα σχόλιο που έχουμε για ΗΠΑ και Ιράν, ας το πούμε τώρα με αφορμή αυτή την συνέντευξη και να πάμε μετά στα προσφυγικά και την
1: Τζένι. Ναι. Έχουμε αναβολή των συζητήσεων στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, αυτό μπορεί να αλλάξει σε κάποιες ώρες, η συμφωνία ήταν αρκετά εύθραυστη, βρίσκεται στον αέρα και ο λόγος, όπως περιμέναμε και το είχαμε σχολιάσει, είναι το Ισραήλ. Ποιος να το περίμενε? Το Ισραήλ, το οποίο δεν επιθυμεί καμία εκεχηρία, επιτέθηκε στον Λίβανο. Έχουμε δεκάδες νεκρούς. Το Ιράν, λόγω αυτής της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο, ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις συζητήσεις για αυτή τη συμφωνία των 60 ημερών. Η συμφωνία έχει ένα μνημόνιο κατανόησης και στη συνέχεια περισσότερες διαπραγματεύσεις για ακυρώσεις, πυρηνικό πρόγραμμα κλπ. Και έχει ακυρωθεί, έχει αναβληθεί, να το πω καλύτερα, το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του J.D. Vance, στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να είναι αυτός που θα υπογράψει στην τελετή. Δεν ξέρω πώς υπογράφες θα κάνουν, είχε υπογράψει και ο Τραμπ στις Βερσαλίες μέσα σε όλα. Έχουμε αντίδραση από τη Γαλλία που λέει ότι το Ισραήλ οφείλει να σεβαστεί τη συμφωνία. Η συμφωνία προβλέπει την πάυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Αυτό είναι σαφές, είναι ένας από τους 14 όρους. Έχουμε τον Τραμπ να έχει απευθύνει αυστηρό μήνυμα. Έχουμε από την άλλη τον Μπενγκβίρ να, στην φασιστική του ρητορική, να λέει ότι όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Είχε γίνει σαφές ότι το Ισραήλ είχε πει ότι δεν δεσμεύεται από κάποια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν.
0: Ο J.D. Vance έκανε δηλώσεις για το Ισραήλ πολύ σκληρές σε σχέση με ό,τι έχουμε δει. όπου είπε ότι σε αυτούς που ασκούν κριτική στη συμφωνία σας λέω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ίσως ο μόνος ηγέτης αυτή τη στιγμή που στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ. Θα θέλαμε να παραπονεθούμε εδώ πέρα, αλλά στη συνέχεια το διευκρίνησε. Ο μόνος που έχει σημασία, ο μόνος με κάποια βαρύτητα, με εξουσία, επειδή είναι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, ας πούμε έτσι, είναι αυτή η εικόνα, ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο υπόλοιπος πλανήτης. Οπότε τους είπε κάτι το οποίο παρόλα αυτά έχει μια σημασία, γιατί αποτυπώνει αυτό που όντως φαίνεται και σε σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης ολοένα και περισσότερο, ότι η συζήτηση αυτή που προσπαθεί να κάνει το Ισραήλ με την καταγγελία του αντισημιτισμού κάθε φορά που του ασκείται κριτική κτλ. Έχει τις πλευρές που πιάνει. Μπράβο στη Μεγάλη Βρετανία για την φυλάκιση των ανθρώπων που ασκούν κριτική στο Ισραήλ με το πρόσχημα ότι είναι τρομοκράτες. Αλλά αυτό, ξαναλέω, αποτυπώνει μια πραγματική αλλαγή συσχετισμών, ότι το Ισραήλ είναι ολοένα και πιο δύσκολο να εξηγήσει στον κόσμο ότι αμήνεται αυτή τη στιγμή. Το λέω επειδή μπορεί να έχει ξεχαστεί, επειδή έτσι ξεκινήσαμε.
1: Με δικαίωμα στην αυτοάμυνα ξεκινήσαμε.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, όπου υπήρχε ταυτόχρονα μια προσπάθεια να διαγραφεί όλο το παρελθόν δεκαετιών αυτής της υπόθεσης και να προσποιηθούμε όλοι μαζί ότι ξεκίνησε στις 7 Οκτώβρη. Και μετά ήταν η προσπάθεια να πούμε ότι ό,τι γίνεται προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του το Ισραήλ, που διαφορετικά απειλείται με εξαφάνιση. Αυτά δεν πάνε πολύ καλά, και στην φάση που είμαστε τώρα ο J.D. Vance το είπε και κάπως σκληρά. Ο Τραμπ, που είναι πάντοτε πιο χαριτωμένος στις περιγραφές του αυτές, έλεγε για τον Μπίμπι, σκληρός, αλλά έχουν πολύ καλή φιλία και τα λοιπά. Και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένας αέρας μιας γλυκύτητας όταν μιλάς για άνθρωπο που διαπράττει γενοκτονία και τον στηρίζεις μέσα διπλωματικά, με τεράστια οικονομική στήριξη. Ο J.D. Vance αναφέρθηκε στα δισεκατομμύρια από τις βοήθειες που έχουν λάβει, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο δικός μας στρατηγικός σύμμαχος, γιατί θυμίζω ότι η χώρα μας έχει καταφέρει να είναι πάρα πολύ δυνατά δεμένη με την λάθος πλευρά της ιστορίας εδώ πέρα, να σκεφτούμε εμείς που βρισκόμαστε σε αυτό και πώς διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση στην οποία εμείς έχουμε βρεθεί στο πλευρό του γενοκτών.
1: Ναι, το λέμε πάρα πολύ συχνά, αλλά δεν ξέρω, κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο σαφές ποιο είναι το κράτος που δεν επιθυμεί με κανέναν τρόπο την ειρήνη, με κανέναν τρόπο τις συμφωνίες εκεχηρίας. Δεν τηρεί καμία και δεν θέλει να δεσμεύεται από αυτές. Και ακόμα και τώρα που είναι μια συμφωνία που την έχουν υπογράψει και για τις οποίες πανηγυρίζουν, ασχέτως που δεν ισχύει αυτά που λένε, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιμέναμε, το σχολιάζαμε και με τη Λαμπρινή, είναι που είναι εύθραυστο το κείμενο, δεν συμπεριλήφθηκε το Ισραήλ, το Ισραήλ το αντιμετώπισε σαν στρατηγική ήττα, οπότε ήταν λίγο πολύ δεδομένο
0: ότι θα βάλει μπουρλότο στα πάντα, ότι θα κάνει αυτή η δύναμη σταθερότητας που λέγεται Ισραήλ.
1: Ναι, η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, θα εξαπολύσει ακόμα πιο σφοδρές επιθέσεις στο Λίβανο, με σκοπό ακριβώς αυτό να τορπιλήσει τη συμφωνία. Και να διασωθεί και ο Νετανιάχου, που έχει και εκλογές, δέχεται σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση, που είναι την πιο ακραία αντιπολίτευση, γιατί έχει κι άλλους. Δεν είναι μόνο Νετανιάχου η γενοκτονία, είναι το Ισραηλινό κράτος, δεν είναι η κυβέρνηση Νετανιάχου μόνο. Ο Μπενγκβίρ είναι αλλού, ας πούμε, είναι στους πιο σκληροπυρηνικούς. Δεν είναι ότι άμα αλλάξει ο Νετανιάχου και μπει κάποιος άλλος, αυτόματα θα σταματήσει. Μακάρι να σταματήσει. Αλλά
0: θα περάσουμε να μιλήσουμε για την κατάληψη των προσφυγικών, για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα, αντίστοιχη του βάρους αυτών που συμβαίνουν. όταν έχουμε να κάνουμε με απεργίες, πείνας, με ένα αίτημα το οποίο υπάρχουν άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να το υπερασπιστούν με τόσο σθένος και κόστος, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που συμβαίνει πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Συνέντευξη τύπου με μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Τουρκίας και του HRFT, που είναι το Human Rights Foundation of Turkey. Τίτλος: απεργίες πείνας μακράς διαρκείας, στοιχεία σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση των απεργών πείνας μέχρι θανάτου των προσφυγικών, Αριστοτέλη Χατζή, από 5 Δευτέρου, και Σούζαν Τοπάν, από 1η Πέμπτου. Συγγνώμη, δεν το προφέρω σωστά. Είναι 135η ημέρα και 50η αντίστοιχα. Αυτό θα γίνει σήμερα, Παρασκευή, στα γραφεία της ΕΙΝΑΠ, Θεμιστοκλέους 34, στις 7 η ώρα.
1: Ναι, θα μεταδοθεί από το Όμνια η εκδήλωση, αν θέλετε να την παρακολουθήσετε και να ενημερώσετε για την κατάσταση, να ενημερωθείτε για την κατάσταση των απεργών πείνας. Αυτό είναι η μία εκδήλωση που θέλουμε να αναφέρουμε από τα προσφυγικά. Υπάρχουν πάρα πολλές και γίνονται συνεχώς. Το Save Προσφυγικά μπορείτε να βρείτε πολύ αναλυτικά τις εκδηλώσεις υποστήριξης, υπεράσπισης των προσφυγικών. Έχουμε και το αντιφασιστικό φεστιβάλ, αν μπορεί ο Βασίλης, τι έχει ήδη βάλει ο Βασίλης on fire σήμερα, 18 με 21 Ιουνίου στα προσφυγικά Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αντιφασιστικό φεστιβάλ παραστατικών τεχνών. Έχει ξεκινήσει από χτες Πέμπτη και εκδηλώσεις, παραστάσεις, stand-up και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Ελάτε να κάνουμε τις γειτονιές μας, τους χώρους πολιτισμού και τις πόλεις μας γέφυρες φιλίας, αλληλεγγύης και αντίστασης μακριά από τις λογικές του διχασμού, γράφει. Αφήσα κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά. Και επίσης, σε μια εξέλιξη λίγο πολύ της τελευταίας στιγμής, δηλαδή πριν λίγες ώρες βγήκε η σχετική ανακοίνωση, έχουμε την περιφέρεια Αττικής να ανοίγει μια ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης για τα προσφυγικά. Να ανοίγει η πλατφόρμα, αν είδα καλά, ανοίγει στις 22, δεν έχει ανοίξει ακόμα, αλλά βγήκε η σχετική ανακοίνωση για την πλατφόρμα που θα ανοίξει.
0: Φροντίδα και μέρημνα για τους διαμένοντες μέσα από την παρούσα πλατφόρμα. Ξεκινάμε τη συζήτηση με όσους διαμένουν στα προσφυγικά της Αθήνας για την ανάληψη πρωτοβουλειών φροντίδας. Η Περιφέρεια Αττικής καλεί όσους διαμένουν στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, τα αιτήματά τους και τις επιμέρους σκέψεις τους. Ταυτόχρονα καλούμε όσους ενδιαφέρονται για το ζήτημα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να διατυπώσουν ελεύθερα τις απόψεις τους μέσα από την φόρμα που δημιουργήσαμε για το σκοπό αυτό.
1: Χρειαζόταν πλατφόρμα αυτό. Δηλαδή μια συνάντηση με εκπροσώπους των προσφυγικών δεν θα μπορούσε να γίνει τόσο καιρό? Αποφάσισαν να φτιάξουν τώρα πλατφόρμα στους 3 μήνες κινητοποιήσεων για μέρημνα και φροντίδα για να αρχίσει ο διάλογος. Και μια εβδομάδα μετά την πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων, έτσι. Γιατί αυτό έρχεται μετά τον διάλογο που ξεκίνησε ο Χάρης Δούκας. Οπότε τους λέει, ξεκινήσουμε κι εμείς. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια κίνηση διαλόγου. Δεν έχει βγει, εξ όσων γνωρίζω, ανακοίνωση από τα προσφυγικά. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό χρειάζεται πλατφόρμα και όχι μια συνάντηση όπου θα υπάρχει μια ενημέρωση ότι μένουν τόσοι, αυτές είναι οι ανάγκες κλπ. Μακριά από την ταξικότητα, λέει η Περιφέρεια Αττικής. Καμία παρέμβαση, καμία κατεδάφιση, καμία εμπορευματοποίηση υποστηρίζει ξανά. Φροντίδα.prosf.attica.gov.gr. Φορείς, συλλογικότητες, πολίτες θα μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις, απόψεις και παρατηρήσεις τους. Έχει δύο εκεί, το contact us.
0: Θες να καταθέσεις προτάσεις και παρατηρήσεις.
1: Να επικοινωνήσεις.
0: Ας είμαστε καλόπιστοι, Θάνο. Μην τα βλέπουμε όλα με δυσπιστία.
1: Εγώ θα μείνω. Δεν μπορούσε να γίνει εξ αρχής αυτό. Άσε το χρειάζεται πλατφόρμα.
0: Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι τι θα συμβεί πρακτικά. Τις προθέσεις της περιφέρειας μπορούμε να τις μυριστούμε από το πώς έχει σταθεί μέχρι τώρα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει σημασία να συζητήσουμε, να δούμε πώς είναι η κατάσταση των απεργών πείνας και να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει επί της ουσίας.
1: Ναι, βλέπω και σχόλια αν είναι αντιπερισπασμός, αν είναι υπεκφυγή. Θα δούμε πώς θα το ερμηνεύσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι των προσφυγικών. Εμείς κάνουμε κάποια εισαγωγικά σχόλια, φαίνεται πολύ λογικό να λες τύπου τώρα ξεκινάς εσύ το διάλογο.
0: Θα κάνουμε μια διακοπή και θα επιστρέψουμε με την επόμενη καλεσμένη μας.
1: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο την Τζέννη Τσιροπούλου.
0: Γεια σου Τζέννη.
3: Γεια σας, από πάρα πολύ μακριά ήρθα.
0: Ήρθε από την διπλανή αίθουσα η Τζέννη Τσιροπούλου. Ευχαριστούμε που έκανες τον κόπο, Τζέννη.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Όχι ότι δεν έχουμε φάει χιλόπιτες και από την διπλανή αίθουσα, δηλαδή. Μήπως μπορείς να έρθεις.
3: Να πω και εγώ ένα ευχαριστώ για τον κόσμο που μας στήριξε τόσο πολύ και τόσο άμεσα. Και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Τζέννη, θέλεις να μας... καταρχάς, να μας θυμίσεις λιγάκι. Ξέρω ότι τα έχουμε πει αυτά, αλλά επειδή δεν ξέρουμε, όλο και κάποιος μπορεί να έχει χάσει σε αυτό το binge watching της Pharmacy εκεί πέρα, μπορεί να έχει χάσει κάποιο επεισόδιο, οπότε ή να μην έχει διαβάσει το ρεπορτάζ. Οπότε λιγάκι μια μικρή ανακεφαλαίωση του τι έχει συμβεί, τι έχεις κάνει, ποια είναι αυτή η δουλειά που έχει γίνει ως τώρα και τι μπορούμε να υποσχεθούμε για την χρονιά που έρχεται για μετά το καλοκαίρι.
3: Ναι, λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε πως με την έκθεση και να εξηγήσω πως φτάνουμε στην έκθεση.
0: Πες τα όπως θες.
3: Θα τα πω όπως θέλω, λοιπόν. Στις 14 με 18 Σεπτεμβρίου, μετά τις καλοκαιρινές διακοπάρες σας, το The Press Project θα είναι στη Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά γενικά στη Θεσσαλονίκη, σωστά?
1: Εντάξει, έχουμε ξαναπάει ως The Press Project, ναι.
0: Έχουμε ξαναπάει ως άτομα.
3: Ως άτομα, ναι, ναι, ναι. Όχι, τώρα ως συλλογικότητα.
1: Εγώ μια φορά τώρα έχω περάσει. Ένα τρίμερο.
0: Έχει πάει πολύ ωραία η Θεσσαλονίκη. Θέλω να πάω.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τι θέλω και σας ρωτάω, σας επιλέγω. Αφήστε μου μόνοι μου να το πω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ως The Press Project φέρνουμε στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο από τις 14 μέχρι τις 18 την έκθεση φωτογραφία στα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε. Είναι μια έκθεση που αφορά τους Ρωμά και τους travelers στην Ευρώπη και είναι σε παραγωγή του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα φιλοξενηθεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ,
0: που είναι πάρα πολύ ωραίος.
3: Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχει και συμβάλλει σε όλο αυτό και το κάνουμε αυτό μαζί, το The Press Project και το Ισλαχανέ. Πώς ξεκινάει όλο αυτό και πώς εμπλέκομαι εγώ σε αυτό. Με 1,5 χρόνο συνεργάστηκα, ήμουνα στην ομάδα του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε αυτό το συγκεκριμένο project που αφορά τις Ρωμά κοινότητες και travelers στην Ευρώπη. Ταξιδέψαμε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι μία εξ αυτών. Άλλες ήταν η Σλοβακία, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Φιλανδία. Πήγαμε στη Γερμανία. Συναντηθήκαμε με κοινότητες Ρωμά, συλλογικότητες και άτομα, με οργανώσεις υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με θεσμικούς παράγοντες. Το δικό μου κομμάτι περισσότερο ήταν εναμένο στους καταβλισμούς όταν η υπόλοιπη ομάδα έφευγε μαζί με τον φωτογράφο ή την φωτογράφο. Στις περισσότερες αποστολές σχεδόν σε όλες ήταν ο Γιώργος Ομουτάφης ο φωτογράφος, σε άλλη αποστολή ήταν μαζί μου η φωτογράφος Καντί Σιμπέρ. Οπότε μέναμε στους καταβλισμούς, μπαίναμε στα σπίτια, περνάγαμε χρόνο με τους ανθρώπους, καταγράφαμε τις ιστορίες τους, τις ζωές τους, όπως εκείνες και εκείνοι ήθελαν να τις αφηγηθούν, να μας τις πούν, να αυτοπροσδιοριστούν. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών των ταξιδιών, των συνομιλιών, των συναντήσεων είναι μία φωτογραφική έκθεση, αυτή που φέρνουμε ως The Press Project στον χώρο του Ισλαχανέ στη Θεσσαλονίκη και ένα βιβλίο διαθέσιμο σε PDF online και στα ελληνικά πια μεταφρασμένο, το οποίο λέγεται στα ελληνικά «Τα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε». Τα 12 εκατομμύρια λοιπόν είναι ακριβώς αυτοί οι πληθυσμοί Ρωμά και Travelers, αριθμούν 12 εκατομμύρια στην Ευρώπη, εκ των οποίων τα 6 εκατομμύρια ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πολύ σύντομα να εξηγήσεις τι είναι οι Travelers, γιατί τους Ρωμά ξέρει ο κόσμος.
3: Οι Travelers είναι μια εθνοτική μειονότητα της Ιρλανδίας. Συνήθως στην Ιρλανδία τουλάχιστον μάλλον που πήγαμε εμείς ήθιστε να ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους Ρωμά. Δεν έχουν τις ίδιες ιστορικές καταβολές ή καταγωγές, αλλά μοιράζονται κάποια κοινά πολιτισμικά στοιχεία. Οπότε στην Ιρλανδία για παράδειγμα πολλές οργανώσεις λέγονται Τάδε, Ρωμά και Travelers, ακριβώς γιατί βιώνουν πολύ παρεμφερείς συνθήκες διαβίωσης και έχουν κοινά αιτήματα.
1: Η πιο θλιμμένη μειονότητα της Ευρώπης, διαβάζω εδώ σε ρεπορτάζ του The Press Project της Τζέννης Τσιροπούλου, γιατί πολλά από αυτά που ανέφερε η Τζέννη έχουν δημοσιευτεί σε ρεπορτάζ της στο Press και για τους Ιρλανδούς Travelers, αλλά και για παράδειγμα για τον μοναδικό Δήμο Ρωμά στην Ευρώπη, στο Σούτο Οριζάρι, στην Βόρεια Μακεδονία. Mm-hmm.
3: Ναι. Επίσης να πω ότι τα εγκαίνια της έκθεσής μας, η οποία επαναλαμβάνω θα διαρκέσει από τις 14 μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, θα γίνουν στις 15 Σεπτεμβρίου, στο Ισλαχανέ φυσικά. Θα είναι μαζί μας ο ίδιος ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Μάικλ Οφλαέρτη και η ομάδα του. Θα είναι άνθρωποι από τις κοινότητες Ρωμά της Θεσσαλονίκης. Και θα σας πω και μια ωραία ιστορία, τουλάχιστον εμένα μου άρεσε. Σε ένα άλλο ρεπορτάζ που έκανα, και σας ευχαριστώ γιατί το παρουσιάσατε πάρα πολύ ωραία τη Δευτέρα για την Ιθαγένεια. Ήταν και μια ωραία είδηση επιτέλους μέσα mm-hmm. στο χαμό.
1: Σχετικές ειδήσεις πάντα πρώτοι είμαστε.
3: Ναι. Λοιπόν, έκανα τη συνέντευξη με την Λάλε. Οπότε τελειώνουμε τη συνέντευξη περί Ιθαγένειας λοιπόν για το ρεπορτάζ και της λέω Λάλε θέλω σε παρακαλώ να μου στείλεις και 2-3 φωτογραφίες σου να το οπτικοποιήσω, να συνοδεύσουν το κείμενο, αλλά της λέω θα προτιμούσα αν δεν σε πειράζει να μην είσαι μόνη σου σε αυτές τις φωτογραφίες, να έρχονται να ενισχύουν ας πούμε την εξωστρέφεια και την κοινωνικοποίηση που ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησής της και της ιστορίας της. Και μου λέει για να σκεφτώ βρε Τζέννη, τι να σου πω, δεν ξέρω, μόνο που σκέφτομαι παίζω σε μία μπάντα με Ρωμά εφήβους. Α, κάτι να σου έστελνα από εκεί και της λέω Λάλε. Λέω να μην μου στείλεις μόνο μια φωτογραφία.
0: Κατάλαβες ότι είχες χτυπήσει φλέβα εκεί πέρα η μπάντα με τον Ρωμά εφήβους.
3: Λοιπόν, το αποτέλεσμα και το ευχάριστο από αυτό είναι ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων έχει ήδη δρομολογηθεί, γι' αυτό και το μοιράζομαι τώρα εδώ. Θα παίξει η μπάντα αυτή στα εγκαίνια.
0: Είναι ωραία αυτή η μπάντα, δεν το σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι χάλια. Αν είναι δηλαδή το promotion θα είναι πολύ καλό, μπάντα, Ρωμά, Εύβη και παίζουν και μετά θα είναι... Το έχει σκεφτεί αυτό, θα έχει ακούσει.
3: Θα έχει και φαγητό, ξέρω.
0: Ωραία, εντάξει. Και να είναι χάλια η μουσική, θα τη ταΐσουν.
3: Και κρασί. Από την κοοπερατίβα γυναικών Άλμπατρος, που και αυτές πολύ έτσι, αλληλέγγυα θα συμμετάσχουν. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία που θα βρεθούμε εκεί, που θα έρθουν Ρωμά από τις κοινότητες της Θεσσαλονίκης και θα συνυπάρξουμε και θα συνομιλήσουμε και κυρίως θα τους και θα τις ακούσουμε. Αυτό το πιο σημαντικό νομίζω από όλα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα έχουμε αυτές τις συζητήσεις, θα έχουμε τις φωτογραφίες, την έκθεση φωτογραφίας, θα έχουμε μουσική, φαγητό, τον επίτροπο.
3: Κρασί.
0: Τι άλλο θέλετε να
1: δείτε. Δεν ξέρω πόσο, τι άλλο προμόσιο θέλετε να κάνουμε δηλαδή. Εδώ πέρα.
0: Και όλα αυτά τώρα θα πάμε και θα πετάξουμε στη Θεσσαλονίκη. Ενώ είναι πολύ ποιοτική δουλειά.
1: Σαν να έχασες τον κόσμο εδώ πέρα.
3: Δεν έχουμε κλείσει τα μικρόφωνα.
0: Συνήθως τα λέω για την Πτολεμαίδα αυτά που είναι λιγότερη. Τώρα δεν ξέρω πώς μου ξέφυγε.
3: Θέλω να πω και κάτι άλλο. Τώρα που βρήκα μικρόφωνο.
1: Το κράτος των Αθηνών.
3: Είναι άλλο να γράφεις, άλλο να σου δίνει ένα μικρόφωνο. Τώρα θα αφήσει το χαρό.
0: Πολίτες κόντα.
3: Επειδή λοιπόν η έκθεση θα διαρκέσει από τις 14 μέχρι τις 18, θα θέλαμε πάρα πολύ ως The Press Project και ως χώρος Ισλαχανέ να έρθουν να μας επισκεφθούν σχολεία, μαθητές, μαθήτριες. Ξέρω ότι οι ημερομηνίες δεν είναι οι πιο εύκολες γιατί μόλις θα έχουν ανοίξει τα σχολεία, αλλά είμαστε απόλυτα διαθέσιμες να επικοινωνήσετε μαζί μας, δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας, καθηγητές, και να μπορέσουμε να το οργανώσουμε αυτό. Εγώ θα είμαι εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που θα τρέχει η έκθεση, να υποδέχομαι τους ανθρώπους που θα θέλουν να τη δουν, να συνομιλήσουμε και να υποδεχτώ και σχολεία που θα θελήσουν να έρθουν. Οπότε αυτό, αν μας ακούτε άνθρωποι που σχετίζεστε με αυτό, τρέξτε.
0: Αν επικοινωνήσετε, απλώς για να μην χαθεί μέσα στον σωρό, αν γράψετε mail, βάλτε το στο θέμα για να φαίνεται περί τίνος πρόκειται, ή διαφορετικά πάρετε και ένα τηλεφωνάκι παραδοσιακό.
1: Στο τίτλο του mail.
3: Ναι, έκθεση. Ναι. Ναι, έκθεση Ρωμά, σχολείο, κάτι τέτοιο. Γιατί λαμβάνουμε χιλιάδες mail.
0: Λαμβάνουμε χιλιάδες mail. Αυτά. Τζέννη, σε ευχαριστούμε πάρα
3: πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Φάρμα των ζώων λέγεται αυτή η εκπομπή. Αν θέλετε να την ξαναδείτε, μου χαρήκαμε για την γνωριμία. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η γυναίκα που μαγείρευε τον άντρα της.
7: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρ της Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη. Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
8: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Σκηνοθεσία.
10: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
11: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
12: Α, εντάξει τότε.
13: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της σε καλοκαιρινή περιοδία.
14: Άντε να δούμε.
15: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Μια συμφωνία στη Γενέβη, μια σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ένας πόλεμος στην Ουκρανία που κανείς δεν ξέρει που τελειώνει, μια οικογένεια Τραμπ που αγοράζει παραλίες στα Βαλκάνια και εμείς στην Ελλάδα παρακολουθούμε. Αλλά η ερώτηση που κανείς δεν κάνει δυνατά είναι αυτή. Η Ελλάδα παρακολουθεί ή παρακολουθείται? Μαζί μας ο κύριος Σταύρος Καλεντερίδης, πολιτικός αναλυτής, διεθνολόγος και συγγραφέας. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
17: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
16: Το μνημόνιο της Γενέβης δίνει 60 μέρες διαπραγμάτευσης, αλλά σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις δεν θέτει κανένα περιορισμό στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ούτε στους πληρεξουσιούς του. Οι κόκκινες γραμμές του Τραμπ έγιναν γκρίζες ζώνες. Είναι αυτό μια πραγματική διπλωματική νίκη ή απλώς αγοράζουν χρόνο? Και ποιος αγοράζει από ποιον?
17: Νομίζω ότι το διπλωματική νίκη προφανώς εδώ από την πλευρά των Αμερικανών είναι αστείο να το πιστεύει κανείς, γιατί βλέπω ότι διάφοροι προσπαθούν. Ιδίως στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη μερίδα αναλυτών, δημοσιογράφων, ανθρώπων οι οποίοι κάνουν κάποιο σχολιασμό, εν πάση περιπτώσει, στο δημόσιο λόγο, οι οποίοι είναι ομάδα Τραμπ, είναι αυτό, ξέρετε, το σιωνιστικό, ψευτοπατριωτικό, ας πούμε, μπλοκ, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο στη χώρα, ανατριχιαστικά θα έλεγα έντονο, και ίσως επειδή έκανε την αναφορά για την. Αν παρακολουθεί η Ελλάδα, πολύ πιθανό να εξηγείται και με κάποιο τρόπο τέτοιο. Λοιπόν, πέρα από αυτά τα φλήνα θύματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι άλλο πέρα από το ότι εδώ μιλάμε για μια πλήρη διπλωματική επικράτηση των Ιρανών. Αξίζει λοιπόν να προβληματιστούμε για το αν και οι δύο πλευρές πράγματι προσπαθούν να εξαγοράσουν, να βρουν λίγο χρόνο και να μπορέσουν ίσως να προετοιμάσουν την επόμενη μέρα. Άλλωστε το λένε οι Ιρανοί πως είναι πολύ πιθανό κάτι τέτοιο από την πλευρά των Αμερικανών. Είπανε ότι δύο φορές τους πρόδωσαν, τους χτύπησαν πισόπλατα κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων. Περιμένουν και τρίτη να τριτώσει το κακό, όπως λέει ο σοφός λαός. Άρα το περιμένουν, το θεωρούν μια πιθανότητα. Ούτως ή άλλως τους θεωρούν αφαιρέγγιους, δηλαδή τους Αμερικανούς και αναξιόπιστους, πόσο μάλλον τώρα. Άρα αυτό είναι κάτι δεδομένο, αλλά δεν μπορούμε παρά να μην ομολογήσουμε. Και νομίζω όποιος δεν το κάνει είναι είτε λόγω παροπίδας, είτε λόγω ιδεοληψίας, δεν ξέρω, είτε μπορεί και κάποιου συμφέροντος, δεν μπορούμε παρά μην πούμε ότι αυτό το μνημόνιο, αυτό το προσύμφωνο, ας το πούμε έτσι, είναι ένα τεράστιο κέρδος των Ιρανών, μια πανολεθρία των Αμερικανών. Δεν υπάρχει πλέον, και σύμμαχοι του Τραμπ τον εκθέτουν, μιλούν για μια καταστροφική συμφωνία. Στην πραγματικότητα είναι η αρχή του τέλους αυτής της λεγόμενης μεγάλης δύναμης που λεγόταν ΗΠΑ. Πλέον δεν είναι μια μεγάλη δύναμη στην πραγματικότητα. Έχει αποδυναμωθεί στρατιωτικά με τα αποθέματα τα οποία έκαψε σε αυτό τον πόλεμο στα πόδια του Νετανιάχου ο Τραμπ, και εδώ μπορεί να παίζει το παρακολουθείτε σαν αιτία, σαν λόγος και ερμηνεία. Διπλωματικά, πολιτικά, είδαμε να εγκαταλείπεται η Ουάσιγκτον από την Ευρώπη εν γέννη, όταν ζητούσε, πνιγότανε ο Τραμπ στο Στενό του Ορμούς και ζητούσε βοήθεια. Οι Ευρωπαίοι τον έβλεπαν και χασκογελούσαν καθώς βλέπανε την αποτυχία των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Οι σύμμαχοί τους πλέον κατάλαβαν το κόστος, τι σημαίνει να ακουμπάει πάνω σου η Αμερική, να έχει σχέση με τους Αμερικανούς, ότι είναι στίγμα πλέον, αναφέρομαι στα κράτη του κόλπου, στα οποία καταστράφησαν όλες οι βάσεις των Αμερικανών με δημοσιεύματα αμερικανικά πάντα. Παράλληλα, το Ιράν ενισχύθηκε όσο ποτέ, δεν μιλάω μόνο για τα κέρδη, τα οικονομικά, τα άμεσα και στρατηγικά αναφέρομαι. Κατάλαβαν ότι το Στενό του Ορμούς είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο πρέπει από εδώ και πέρα, και θα το κάνουν, να το αξιοποιούν εις βάρος της ανθρωπότητας. Θα πληρώσει όλη η ανθρωπότητα τα τερτύπια αυτής της συμμαχίας, το διεστραμμένων, και φαίνεται και από τις δηλώσεις και από τη γενοκτονία του Νετανιάχου και από τα. Ο Τραμπ φαίνεται και από τη συμπεριφορά, από τον τρόπο που μιλάει. Λοιπόν, στο βωμό αυτό της διαστροφικής συμμαχίας Νετανιάχου Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο, τον επεκτατικό του, θα τον πληρώσει όλη η ανθρωπότητα δυστυχώς στα Στενά του Ορμούς.
16: Θεωρείτε ότι αυτό θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Μουντιάλ ή μέχρι το τέλος των midterms, ή δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα σκάσει ο τρίτος γύρος?
17: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει τρίτος γύρος. Γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει η Αμερική εδώ ένα τρίτο γύρο. Θα σας πω το εξής. Υπήρξαν αρκετές ανησυχίες, μάλλον απόγνωση από Ισραηλινούς επιτελείς, οι οποίοι λέγαν πως ήμασταν πολύ κοντά στο να οδηγήσουμε το Ιράν σε μια πλήρη ηθικολόγηση λόγω οικονομικής πίεσης. Και έχουν δίκιο. Πράγματι, το Ιράν είχε δυσκολευτεί πάρα πολύ με τον ναυτικό αποκλεισμό, παρόλο που δεν το παραδέχονται. Είχαν ρίξει τον βαθμό, το ρυθμό εξαγωγής πετρελαίου από τις πετρελοπηγές τους, το οποίο γιατί είχαν γεμίσει δεξαμενές και τα δεξαμενό πλοιά τους. Έχουν δεξαμενές, χερσαίες δηλαδή, και έχουν και πλοία τα οποία τα έχουν αγκυροβολήσει, τα λεγόμενα floating storage units, FSUs, τα οποία τα χρησιμοποιούν σαν δεξαμενές και αυτά. Είχαν γεμίσει τα πάντα οι Ιρανοί, δεν μπορούσαν να εξάγουν, να πουλήσουν το πετρελαίο τους από τον ναυτικό αποκλεισμό, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να ρίξουν τον βαθμό, το ρυθμό εξαγωγής. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους σωλήνες και πολλές φορές οδηγεί και σε καταστροφή, γιατί αρχίζει και το πετρέλαιο δημιουργεί ζήματα στους σωλήνες, άρα φθορά, και μιλάμε για τεράστια κόστη, έως και αδύνατο να τα επιδιορθώσεις. Είχε ξεκινήσει δηλαδή αυτό το πρόβλημα για τους Ιρανούς και πράγματι οι Ισραηλοί λέγανε ότι θα κάναν πίσω. Αυτό το οποίο βέβαια δεν λένε οι Ισραηλοί, γιατί και εκεί κυριαρχεί το ψέμα, εκεί και αν κυριαρχεί το ψέμα. Η Μοσάντ είναι μια δολοφονική οργάνωση και μια οργάνωση ψεύδους. Το ψέμα λοιπόν δεν λέει ότι πρώτα κάναν πίσω οι Αμερικανοί. Ήταν ένας αγώνας φθοράς, ότι το Ιράν έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή και ανεκτικότητα μετά από δεκαετίες κυρώσεων στο να αντέχει αυτές τις οικονομικές δυσπραγίες, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν καθόλου. Άρα λοιπόν ήταν ένας αγώνας φθοράς στον οποίο κάναν πρώτοι πίσω οι Αμερικανοί. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι δεν αντέχουν, και όχι μόνο οικονομικά, διότι προφανώς το Ιράν μπορεί να ξανακλείσει το Στενό του Ορμούς και να τσακίσει την αμερικανική οικονομία. Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε άλλο να μου λένε για την κατάσταση της οικονομίας, για τον πληθωρισμό, για την τιμή, το γαλόνι στη βενζίνη. Δεν άντεχε άλλο πολιτικά, δεν μπορούσε να το επεξεργαστεί στην καθημερινότητά του ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Ήταν μη βιώσιμο και σε προσωπικό επίπεδο. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα κομμάτι, γιατί δεν προβλέπω να το αντέξουν. Ένα δεύτερο είναι τα στρατηγικά αποθέματα. Δηλαδή δεν κάψανε, ξαναλέω, τα όπλα τους, αυτή η συμμαχία του Έπσταϊν, για λογαριασμό του αρχιδιεφθαρμένου Νετανιάχου ο Τραμπ, αποδυναμώνοντας άλλες περιοχές στη Συνική Θάλασσα, για παράδειγμα. Μεταφέρανε δυνάμεις από την Νότιο Κορέα, εκφράζουν τεράστιο προβληματισμό και οι Κορεάτες και οι Ιάπωνες για ό,τι θα γίνει σε μια διαμάχη μεταξύ Ταϊβάν και Κίνας. Δηλαδή έχουν, το ίδιο το Πεντάγωνο λέει ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε μέχρι το 27 τουλάχιστον σε κανένα άλλο νέο μέτωπο. Λοιπόν, είναι μια πανολεθρία και γι' αυτό το λόγο δεν πιστεύω, και ελπίζω κιόλας και εύχομαι να δούμε κάτι ξανά. Αξίζει να πω, αν μου επιτρέπεις, επειδή αναφέρθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, την άθλια αυτή η συμπεριφορά των Αμερικανών απέναντι στην αποστολή των Ιρανών. Μια αήθη συμπεριφορά που δείχνει το ποιόν τελικά επειδή πράγματι έχει γίνει παγκόσμιος παρέας στο Ισραήλ και το αξίζει, ασχέτως κάποιοι εδώ μπορείτε να εξαγοράζονται είτε να είναι τυφλοί και να υποστηρίζουν ό,τι, ό,τι διαστροφή και έγκλημα και γενοκτονία στη Γάζα ή εθνοκάθαρση στο Λίβανο διαπράττει αυτό το καθεστώς. Στην πραγματικότητα είναι διεθνής παρείας το Ισραήλ όσον αφορά τους πολίτες, ειδικά η κοινωνία της Δύσης τους απεχθάνεται. Αντίστοιχα νομίζω ότι πάμε σιγά σιγά και σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο μένος κατά της Αμερικής, και εδώ πράγματι αξίζει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε αυτή τη μικρότητα, τη μικροψυχία που υποβάλλουν τους Ιρανούς στην ομάδα του Ιράν, οι οποίοι μένουν στο Μεξικό. Δυστυχώς για αυτούς τους έτυχε να, να, να

0: τον Ιρανό αρχηγό να υψώνει, νομίζω, μια τσάντα, παιδική τσάντα. Ήταν κάτι δυνατό στο πρώτο μάτς. Και το πρώτο μάτς που το παρακολούθησα, επειδή στην Αυστραλία η ώρα είναι διαφορετική, άρα το παρακολουθούμε μέρα, ήταν πάρα πολύ σφιχτό και ήταν πάρα πολύ καλό μάτς. Φίλοι μου, μια μικρή παύση. Αν βρίσκεστε εδώ και παρακολουθείτε αυτή τη συζήτηση, σημαίνει ότι ψάχνετε κάτι παραπάνω από αυτό που σας δίνει η επίσημη ενημέρωση. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Αν δεν έχετε ακόμα εγγραφεί στο κανάλι, τότε τώρα είναι η στιγμή και το καμπανάκι δίπλα στο κουμπί εγγραφής είναι εξίσου σημαντικό. Γιατί χωρίς αυτό, ο αλγόριθμος του YouTube δεν σας ειδοποιεί όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Σας το κρύβει μέσα στο θόρυβο. Κάθε εγγραφή και κάθε ενεργοποιημένο καμπανάκι λέει στον αλγόριθμο ότι αυτό το περιεχόμενο αξίζει να το δει περισσότερος κόσμος. Έτσι φτάνουν αυτές οι συζητήσεις σε ανθρώπους που τις χρειάζονται και δεν τις βρίσκουν αλλού. Εγγραφή, καμπανάκι και συνεχίζουμε. Θέλω να περάσουμε λίγο στο ελληνικό άγγλο αυτής της υπόθεσης, δηλαδή στην ελληνική πλευρά όλων αυτών των πραγμάτων. Διότι εδώ και κάποιους μήνες υπάρχει μια έτσι θεωρία από διάφορους ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διαλέξει σύμμαχο και ότι ο κατάλληλος σύμμαχος αυτή την περίοδο, επειδή η Τουρκία είναι ο πρώτος, ας πούμε, αντίπαλος, θα λέγαμε, και διεκδικεί πράγματα από την Ελλάδα, είναι το Ισραήλ. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το πράγμα? Πρέπει η Ελλάδα να διαλέξει κάτι σύμμαχο ή μπορεί να σταθεί μόνη της?
1: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι σε μια, έτσι θα έλεγα, διαφορετική θέση από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι σχολιάζουν, στην πραγματικότητα εγώ μιλάω για δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μιλάω για τις διεθνείς εξελίξεις και το πώς γεωπολιτικά μπορεί να διαχειριστεί ο ελληνισμός. Ταυτόχρονα όμως μιλάω και για το πολιτιακό ζήτημα που είναι το μείζον ζήτημα, και αν δεν συνδέσουμε αυτά τα δύο, οι κουβέντες για το διεθνές γίγνεσθε είναι λίγο ευχολόγια στην πραγματικότητα. Και γιατί το λέω, να εξηγήσω. Όλοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν θέση σχετικά με το πώς πρέπει να διαχειριστεί ο ελληνισμός την κατάσταση αυτή στην γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν συμπεριλαμβάνουν σκεπτικό τους, δυστυχώς, το ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, έχουμε ένα διεφθαρμένο σύνταγμα και πολίτευμα, ένα πολίτευμα το οποίο είναι ολιγαρχία βάσει της πολιτιολογίας και όχι επειδή το λέμε έτσι καταγγελτικά, ας πούμε, δεν είναι δημοκρατία αυτή που είναι κάτι λαϊκίστικο και επιφανειακό. Ουσιαστικά το λέω, η πολιτιολογία ορίζει τον κοινοβουλευτισμό, αυτό που έχουμε το μόρφωμα, ως μια ολιγαρχική πολιτιακή περίπτωση. Έχουμε λοιπόν ένα τόσο διεφθαρμένο ολιγαρχικό πολίτευμα, καμία σχέση δεν έχει με τη δημοκρατία, πόσο μάλλον με την πρώτη δημοκρατία της ανθρωπότητας, όπου στην πραγματικότητα οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από κλειστά κέντρα, τα οποία είναι και ανελεύθερα και διεφθαρμένα και ελεγχόμενα. Θα συνδέσω την δεύτερη ερώτησή σου με την πρώτη που μου είπες για το παρακολουθείτε, διότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να αποκόψουμε από την κουβέντα αυτή της δεύτερης ερώτησης το τι ακριβώς έχει προκύψει και έχει δημοσιευθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας όσον αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το οποίο είναι ένα σκάνδαλο από μόνο του, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, νομίζω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι υπόδικος, αν όχι φυλακισμένος. Όλοι, το Υπουργικό του Συμβούλιο είναι μια εγκληματική οργάνωση, ίσως και μέλη της οικογένειας, όχι ίσως, και μέλη της οικογένειας του εμπλέκονται. Δεν χρειάζονταν τα ΤΕΜΠΗ ή το ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλλον και τα τρία από αυτά τα σκάνδαλα είναι αρκετά για να εκτείνουν βαρύτατες ποινές, να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι χωρίς αναστολή κτλ. Σε αυτό το κομμάτι όμως εμπλέκεται και το γεωπολιτικό σκέλος, διότι, όπως αποδεικνύεται, έχουμε έναν άνθρωπο, και απαντάω στο ερώτημα στην πραγματικότητα, δεν εκφεύγω, στην πραγματικότητα, όπως αποδεικνύεται, ο επικεφαλής της Ιντελέξα, της εταιρείας αυτής, η οποία είχε το παράνομο λογισμικό, το οποίο το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις, άρα προφανώς το έδωσε στην ΕΕΠ, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν πρώην αξιωματούχος της Μοσάτ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ισραηλινών. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τώρα είπε ότι όχι μόνο υπάρχουν, λέει, mail μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδος και της εταιρείας μου, όχι μόνο μας ζητούσαν τεχνική υποστήριξη, γιατί προφανώς άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονταν δεν ξέρουν βασικά πράγματα, νομίζω φαίνεται ότι είναι ο ορισμός της αναξιοκρατίας, η άριστη του Μητσοτάκη είναι η τελευταία που θα μπορούσαν να διοικήσουν το οτιδήποτε, όχι από ένα κρατικό μηχανισμό. Του ζητούσαν, λέει, βασικές τεχνικές πληροφορίες, υποστήριξη για αυτό το παράνομο λογισμικό που τους έδωσαν, και φτάσανε στο σημείο να δώσουν συστατική επιστολή, το κράτος μας, η Ελλάδα, στο Predator, στην εταιρεία της Intellexa, για να διευκολύνουν.

0: την πώληση του προγράμματος αυτού σε τρίτες χώρες και μάλιστα σε χώρες όπως είναι η Ουκρανία με ένα φασιστικό καθεστώς, όπως είναι το Σουδάν με έναν εμφύλιο πόλεμο και με εγκλήματα πολέμου κατασοριδών τα οποία διαπράττονται. Δηλαδή η Ελλάδα έδωσε και πάσα, άνοιξε το δρόμο στους, στους Ισραηλινούς να πουλήσουν το πρόγραμμα αυτό στο εξωτερικό και ακόμα είναι ελεύθερη η κυβέρνηση που λέγεται, μάλλον ακόμα έχουμε Νέα Δημοκρατία. Εδώ βέβαια το κομμάτι που απαντάει πλήρως στο ερώτημα είναι το κατά πόσο εδώ, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με την οικογένειά του παρακολουθούσαν τους πολιτικούς αντιπάλους, παρακολουθούσαν τους πολιτικούς συμμάχους στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάποιους ανθρώπους που έχουν εξανδραποδιστεί και παραδέχθηκαν ότι παρακολουθούνταν, υπουργοί τώρα, αλλά δεν τους πειράζει. Λοιπόν, αυτές οι πληροφορίες τις οποίες τις έπαιρνε η ΕΕΠ, μέσω της ΕΕΠ του Predator, δηλαδή τις έπαιρνε η Intellexa και μέσω της Intellexa εύκολα μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι έχουν πρόσβαση και το κράτος του Ισραήλ, ξαναλέω, ο άνθρωπος αυτός ήταν πρώην στέλεχος Μοσάντ. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι ανώτατοι αξιωματούχοι του στρατεύματος, ένστολοι και πολιτικοί, όλα τους τα άπλυτα, τα οποία τα μάζευε ο κ. Μητσοτάκης γιατί νόμιζε ότι έτσι θα μπορεί να γίνει τύραννος, δικτάτορας είναι, θα μπορούσαν, αυτά μπορούν άνετα να έχουν πρόσβαση από ό,τι φαίνεται και οι Ισραηλοί. Άρα προς τι κουβέντα, γιατί ξέρετε αυτό δεν περιορίζει απλά τους υπουργούς οι οποίοι βγαίνουν με σημαίακια του Ισραήλ και εκθέτουν τον εαυτό τους, αλλά δυστυχώς και τη χώρα μας στα social media. Αυτά δημιουργούν και τον όλο τον πολιτικό διάλογο στη χώρα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα κράτος όπου οι ανώτατοι σε έναν βαθμό έχουν εργαλειοποιηθεί από το Ισραήλ και γνωρίζουν σκάνδαλα, ροζ σκάνδαλα, δεν ξέρω τι μπορεί να γνωρίζουν, η κουβέντα στη χώρα επηρεάζεται και στρέφεται προς μια προφανή κατεύθυνση. Δεν είμαστε, λόγω, ξαναλέω, αυτό δεν φταίει ο Μητσοτάκης μόνο, φταίει, ξαναλέω, το Σύνταγμα, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί κανείς, το Σύνταγμα του Καραμαλή του 1975, με το οποίο μας κράτησαν υπόδουλους οι Αγγλοσάξοι μετά τη Χούντα, που ήταν ένα δημιούργημα των Αγγλοσαξώνων. Ο Κίσιγκερ μας φόρεσε τον Καραμαλή σαν συνέχεια των Χουντέων και ο τρόπος, τα δεσμά αυτά ήταν αυτό το ανελεύθερο, πλήρως αντιδημοκρατικό κοινοβουλευτικό Σύνταγμα, που μάλιστα είναι και στον πάτο των ολιγαρχικών συντάγματων. Τα χειρότερα έχω μελετήσει, έχω γράψει βιβλία, έχω μελετήσει τα συντάγματα όλων των συμβατικά λεγόμενων δυτικών χωρών. Είναι από τα χειρότερα παγκοσμίως. Λοιπόν, αυτό ευθύνεται και με αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για τη διεθνή της θέση ανεξάρτητα, κυρίαρχα ή όχι ελεγχόμενα, εν πάση περιπτώσει. Άρα αυτή η κουβέντα του να λέμε τι θα ήταν το ιδανικό, το βέλτιστο, όταν δεν λέμε παράλληλα ότι το Σύνταγμα είναι ο πραγματικός εχθρός του έθνους. Το Σύνταγμα είναι αυτό το οποίο σκοτώνει και βιάζει τον Έλληνα και κατ' επέκταση οι πολιτικοί, τα πρόσωπα και οι πολιτικές, οι αποφάσεις που παράγονται από το καλούπι, από τη μήτρα αυτή της διαφθοράς και τη ξενοκίνητη μήτρα που είναι το Σύνταγμά μας, δεν έχει και τόσο νόημα να εξετάζουμε τις επιλογές αν δεν μιλάμε γι' αυτό.
1: Το κρατάω και θα το ξαναφέρω στην πορεία της συζήτησης, αλλά θέλω να πάμε λίγο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα μεταξύ 7 και 8 Ιουλίου. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ γίνεται στην Άγκυρα και ο Ερντογάν φιλοξενεί ηγέτες συμμαχίας στο σπίτι του. Τι σηματοδοτεί αυτό για την ισορροπία δυνάμεων εντός ΝΑΤΟ και γιατί η Δύση επέλεξε να ανταμείψει την Τουρκία με αυτή ακριβώς την τιμή τώρα?
0: Λοιπόν, βλέπουμε συνεχώς την αναβάθμιση των Τούρκων από την Ευρώπη και από την Αμερική βέβαια. Να σας πω ότι διαχρονικά ο Λευκοσίκος τασότανε με την Άγκυρα, ακόμα και κατά τη διάρκεια των της διπλής εισβολής και κατοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακόμα και τη στιγμή που Ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές επέβαλαν το εμπάργκο τότε στην Τουρκία το 1974, ο Λευκός Οίκος διαχρονικά στάσεται και στηρίζει αυτό το γενοκτονικό μόρφωμα της γειτονικής χώρας. Δεν διαφέρει κάτι εδώ. Βέβαια, να πούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ επεξέτεινε τις σχέσεις αυτές, τις διεφθαρμένες που έχει με τον Ερντογάν προσωπικά. Για όσους ακόμα θυμάμαι πάλι αυτό το ίδιο. Το λέω γιατί πραγματικά με ενοχλεί και σε προσωπικό επίπεδο. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι τους εκτιμώ. Είναι αυτό το μπλοκ που είπαμε πριν, το πατριωτικό, αυταρχικό στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, οι οποίοι μιλούσαν και έλεγαν ότι ο Τραμπ θα περιορίσει τον Ερντογάν, δεν ξέρω τι. Είναι ο Τραμπ ο οποίος είχε προδώσει τους Κούρδους και στην πρώτη θητεία και το ξανά έκανε τώρα. Και είναι ο Τραμπ ο οποίος πριν από λίγες μέρες το Υπουργείο Δικαιοσύνης του διέταξε την δικαιοσύνη της Αμερικής να σταματήσει δίωξη για το θέμα τη μεγάλη υπόθεση της Halk Bank, της τουρκικής τράπεζας αυτής, η οποία, μέσω της οποίας η Τουρκία βοηθούσε το Ιράν να διαφύγει των αμερικανικών κυρώσεων με χρυσό κτλ. Μείζον θέμα, το οποίο το ξέπλυνε, τον διέσωσε ο Τραμπ τον Ερντογάν. Υπάρχουν προσωπικοί σχέσεις και δεσμοί. Ο Τραμπ είναι 100% αυταρχικής, θα λέγω ολοκληρωτικής ιδεολογίας, τα πάει πάρα πολύ καλά και με φωνιάδες και με τρομοκράτες, βλέπε τον Τζολάνι της Συρίας, και με δικτάτορες, τυράννους μάλλον όπως είναι ο Ερντογάν. Άρα να λοιπόν πώς η Αμερική αναδεικνύει και αναβαθμίζει την Τουρκία, ομοίως καθώς οι Βρυξέλλες στην πραγματικότητα είναι ένας ουραγός των Αμερικανών, το λεγόμενο Δημοκρατικό Κόμμα των Αμερικανών, αυτό το οποίο κυβερνάει στην Ευρώπη, δηλαδή ο Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα που κυβερνούν την Ευρώπη, είναι κακέκτυπα τα οποία πυθικίζουν όσα βγάζει η Ουάστον, συγκεκριμένα το Δημοκρατικό Κόμμα, δηλαδή woke agenda κτλ. Ρωσοκρανικό είναι, κουβαλούν τα εξαπτέρυγα. Άρα εδώ πρέπει να τους εντάξουμε και αυτούς στην ίδια μοίρα. Ακολουθούν πλέον το νέο σερίφι στο Λευκό Οίκο που είναι ο Τραμπ. Και βέβαια, μάλλον να πω και ένα τελευταίο νέο, διάβαζα πως τη Δευτέρα, τη στιγμή που είχαμε στην Ελλάδα τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ, τον Σαντάμ Χαφτάρ, υπέγραφαν οι Λίβοι μαζί με την Τουρκία, μερίδα του λέοντος οι Τούρκοι σε μια κοινοπραξία με την κρατική εταιρεία των Λίβιων, υπέγραφαν συμφωνία και συμμετείχαν μέσα στην κοινοπραξία το Κατάρ, προφανώς λόγω Τουρκίας, αλλά και η Ιταλία και η Ισπανία. Δηλαδή βλέπουμε εδώ χώρες οι οποίες είναι ευρωπαϊκές, υποτίθεται θα έπρεπε να δείχναν την ελάχιστη αλληλεγγύη με την Ελλάδα, οι οποίες πλέον υποστηρίζουν πλήρως τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Και η Ουγγαρία, που σημαίνει ότι επειδή ο Όρμπαν και αυτός και ο ίδιος αυταρχικός 100% άνθρωπος των Τούρκων στην Ευρώπη, δεν αλλάζει κάτι με το Μαγιάρ. Συνεχίζουν απτόητα τη φιλοτουρκική στάση και οι Ούγγροι. Άρα, πράγματι εδώ έχουμε και την Ευρώπη πλέον να στηρίζει με κάθε τρόπο και οικονομικά την Άγκυρα. Η απάντηση βέβαια εδώ, ένα κομμάτι της απάντησης πολύ μεγάλο, είναι η ίδια η Αθήνα και η Λευκοσία. Είπα πριν ότι ο αντικειμενικός εχθρός του ελληνισμού είναι το Σύνταγμα που μας έχουν επιβάλει. Όσον αφορά καθαρά την εξωτερική πολιτική, ο μεγάλος εχθρός είναι το ΙΠΕΞ, είναι το ΙΠΑΜ, είναι το Μαξίμου. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν ως άνθρωποι των Τούρκων στην Ευρώπη. Είναι γέφυρες και δυστυχώς έχουν κάνει γέφυρα και την Ελλάδα. Στις πλάτες πάνω του ελληνισμού πατάει η Τουρκία για να κάνει τα ανοίγματά της στην Ευρώπη. Τους κάνουν τρομερές εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις οι Έλληνες υπουργοί, λες και λειτουργούν σαν υπουργοί του Ερντογάν. Αντί για να καταγγείλουν την Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια για τις ασυδοσίες και τις αθλειότητες και τις απειλές, θα έρθουμε νύχτα, οι ταϊφούν θα σας βομβαρδίσουν, Θεσσαλονίκη, πατρίδα της καρδιάς μας, όλες αυτές τις αθλειότητες, τα τουρκολιβικά μνημόνια, γαλάζιες πατρίδες, τώρα η αιώνια ναύτεξ που διχοτομεί το Αιγαίο, το νομοσχέδιο που διχοτομεί το Αιγαίο, άνθρωποι, εγλωτογάστορες και ερασιχρήματοι, σχεδόν άνθρωποι του Ερντογάν, στο Μαξίμου, πρωθυπουργός ο ίδιος, κατά την άποψή μου, είναι άνθρωπος του Ερντογάν, όπως φέρεται διπλωματικά και πολιτικά, σκοπός του είναι να κινήσει την κοινωνία, να ανοίγει πόρτες για τον Ερντογάν. Δεν ξέρω αν πλουτίζουν οι ίδιοι. Εντάξει, αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος που μας βλέπει, αλλά για ίδιον όφελος δηλαδή, να θυσιάσει τον Ελληνισμό, να ενδυναμώνει την Τουρκία, να κάνει τις παντριές σαν προξενήτρα μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας, να ενδυναμώνεται η Τουρκία, να αναδεικνύεται ως εταίρος η Τουρκία, και καθώς χαζογελάει η πολιτική ελίτ, η άθλια ελίτ των Αθηνών, πράγματι κάνουν τις μεγάλες business οι Ευρωπαίοι με τους Τούρκους και ενδυναμώνεται η Τουρκία εις βάρος του ελληνισμού.
1: Αυτό με κάνει να σας ρωτήσω τελικά ποιος είναι ο σύμμαχος της Ελλάδος, διότι βλέπω η Τουρκία έχει τα δικά της συμφέροντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει με την Τουρκία και το Ισραήλ. Το Ισραήλ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει κάπως την Ελλάδα, είπαμε, με το Honeycomb, το ξέρουμε και σύστημα Epstein και οτιδήποτε, και με το Dan, ο οποίος πρέπει να μιλήσει κάποτε. Τελικά, ποιος είναι σύμμαχος της Ελλάδος? Δηλαδή, ούτε οι Έλληνες δεν είναι σύμμαχοι της Ελλάδος.
0: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη διαπίστωση, την οποία πρέπει να την έχουν οι φίλες και οι φίλοι που μας βλέπουν. Και αυτό το οποίο διαρκώς πρέπει να είναι στο νου μας είναι ότι κανείς δεν πρόκειται να μας βοηθήσει αν δεν βοηθάμε τον εαυτό μας. Κανείς δεν πρόκειται να μας υπερασπιστεί αν δεν υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Και στην πραγματικότητα, όπως προείπα, εδώ οι ελληνικές κυβερνήσεις, και δεν είναι μόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι βαθιά ανθεληνική και οι προηγούμενες μισούσαν τον ελληνισμό, οι ελληνικές κυβερνήσεις δυστυχώς δεν πράττουν τα δέοντα για να προωθήσουν τον ελληνισμό. Άρα οι σύμμαχοί μας, βλέποντας ένα χώρο στην πραγματικότητα, αυτό έχουν δημιουργήσει τώρα, δεν, ξέρετε, δεν θέλω να στρογγυλεύω ούτε να λέω κάποια τα ιδανικά που λένε κάποιοι, τα εφιολογήματα ευχολόγια. Στην πραγματικότητα έχουν δημιουργήσει ένα χώρο στον ελληνισμό οι πολιτικές ηγεσίες, η μεταπολίτευση λεγόμενη, που είναι ο κοινοβουλευτισμός αλλά ελληνικά. Έχουν δημιουργήσει ένα χώρο τον οποίο δεν μπορεί να το λάβει σοβαρά υπόψη ούτε η Τουρκία όσον αφορά την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδος, ούτε βέβαια και οι σύμμαχοι, οι οποίοι δεν πρόκειται να σε βοηθήσουν όταν βλέπουν ότι οι κυβερνήσεις σου εργαλειοποιούνται, ότι κάνουν, λειτουργούν κατ' εντολήν των Τούρκων. Δηλαδή η μειοδοσία έφτασε στα κόκκινα όταν για παράδειγμα ο κύριος Δένδιας επεξέτεινε την Αιγαίλητιδα ζώνη αποκλειστικά στα Επτάνησα, στο Ιόνιο Πέλαγος και όχι στο Αιγαίο, σχεδόν κατ' εντολήν, όχι σχεδόν, νομίζω, δηλαδή λες και έπαιρνε τις οδηγίες του από την Άγκυρα και όχι από, και όχι από το Μαξίμου. Δηλαδή τέτοιες μειοδοτικές πράξεις, αν υπήρχε ένας εισαγγελέας εθνικών θεμάτων για παράδειγμα, θα τους είχε κάνει φίλο και φτερό με παρακολουθήσεις τα τηλέφωνα για να δούμε ποιοι είναι οι χειριστές αυτών των ανθρώπων για να αποψηλώνουν την εδαφική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνισμού, όπου για δεκαετίες η Ελλάδα θα μπορούσε να επεκτείνει μόνο στο Ιόνιο, ουδής τόλμησε να κάνει αυτή την μειοδοτική πράξη και ήρθαν, όλοι μπορούσαν προφανώς, και ήρθαν τώρα εδώ οι άνθρωποι αυτοί με μια έπαρση και με μια μανία κατά του ελληνισμού να αποψηλώσουν τα δικαιώματά μας. Πρόκειται για αυτά, ξέρω, τα βλέπουν οι ξένοι. Προφανώς οι εταίροι καταλαβαίνουν ότι εδώ προφανώς το κράτος είναι για τους τύπους, με εξαγορασμένα μέσα προφανώς μπορούν και διαχειρίζονται η πολιτική ταγή την κοινωνία για να μην ξεσηκωθεί, για να μην, δεν ξέρω, αλλάξει, ανατραπεί η κατάσταση, και άρα το κράτος είναι ουσιαστικά σε μια ταχύτητα συντήρησης και σε μια προσπάθεια να υποστηριχθεί η Τουρκία. Ένα παράδειγμα για να το συνδέσω και με την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ της ερώτησης, έχουμε τα θέματα των Patriot στην Κάρπαθο, τα οποία έχει ληφθεί απόφαση από το Κισαία να απομακρυνθούν. Θα μπορούσε δηλαδή η Ελλάδα, η οποία μετέφερε τα όπλα αυτά στην Κάρπαθο και δημιούργησαν προβλήματα στην Άγκυρα, είδαμε τις αντιδράσεις τους, να τα κρατήσει εκεί, με αφορμή τέλος πάντων τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μεταφέρθησαν, τουναντίον τα πήραν πίσω. Θα μπορούσαμε να πάμε σε αυτή τη συνάντηση στο ΝΑΤΟ και να είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί για τον ελληνισμό οι Patriot στην Κάρπαθο να ασκούν μια πίεση για να πάρει πίσω και αυτό το άθλιο, το κατάπτυστο νομοσχέδιο που διχοτομεί το Αιγαίο. Τι να σου πω, ότι βλέπω πως η Αθήνα θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου, το βλέπω με αυτές τις κινήσεις. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το βλέπεις ή κομματικά ιδεολειπτικά να κινείσαι.
1: Πριν πάμε στην Ελλάδα, θέλω να περάσουμε λίγο από τον πόλεμο που τα ξεκίνησε όλα. Και εννοώ τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα, και τώρα έχουμε περάσει ένα άλλο στάδιο, ο πόλεμος των drones, όπου υπάρχουν drones, δεν υπάρχουν μαχητές τόσο πολύ. Υπάρχει κάποια κατάληξη σε αυτό το θέμα ή θα συνεχίσουν μέχρι να ματώσουν όλη την Ουκρανία?
0: Λοιπόν, αυτές τις μέρες εξέδωσε το τελευταίο του βιβλίο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, στο οποίο κάνει λόγο και εξηγεί αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή, πως εδώ στρατιωτικά οι Αμερικανοί δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ούτε τον πόλεμο στην Ουκρανία μπορούν. Από γερουσιαστής όταν ήταν, είχε καταλάβει μαζί με άλλους συναδέλφους του πως ακόμα και αν δίναν όλους τους αντιπυραυλικούς, τους αναχαιτιστικούς πυράβλους, δηλαδή τους Patriot στους Ουκρανούς, όσους διαθέτει είπα, δεν θα επαρκούσαν, αυτά είναι τα λόγια του, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, δηλαδή τη συνέντευξη που έδωσε σχετικά με το βιβλίο, δεν θα αρκούσαν για να κλείσουν το χάσμα, το κενό αυτό, το στρατιωτικό αμυντικό χάσμα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ακόμα και αν άργησαν τις αποθήκες τους, δηλαδή δεν θα μπορούσαν να σώσουν την Ουκρανία. Νομίζω ότι εδώ η Ουκρανία και αυτή φυτοζωή, παρασιτή θα έλεγα, παρασιτοζωή εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρώνουμε, η Ελλάδα έδωσε 2 δις σε αυτά τα 90. 2 δις τα οποία η κοινωνία δεν μπορεί να τα δώσει για να μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μένει στη θέση του και να μην τον ξυλώσουν αυτοί που τον έβαλαν με τις αθλειότητες και τα σκάνδαλα που έχει κάνει. Πληρώνουμε δηλαδή 2 δις να μας μένει στο κεφάλι σαν άλλο πολιτικό παράσιτο αυτή τη φορά η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ η Ουκρανία δεν είναι βιώσιμο σαν μέτωπο. Ήδη υπήρχαν κάποιες τελευταία νέα δείχνουν ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν πάλι να καταλαμβάνουν εδάφη, πράγματι δέχονται επιθέσεις στο ιστορικό τους από τα ουκρανικά ντρόουν, τα οποία πράγματι έχουν μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες, και γι' αυτό γίνονται και οι πόλεμοι, να ξέρετε, και γι' αυτό και οι Αμερικανοί εδώ βέβαια ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο. Είναι ένα μεγάλο πείραμα και ένα μεγάλο εργαστήριο πολέμου η Ουκρανία, και όχι μόνο, και βιοεργαστήριο, όπως μας είπε η Τάλσι Γκάμπαρντ, η προϊστάμενη της CIA στην Αμερική, η οποία ομολόγησε ότι υπήρχαν βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία. Πολλά εργαστήρια, πολεμικά, βιολογικά, από διάφορες ασθένειες και άλλα γίνονται στην Ουκρανία. Αυτός είναι ο σκοπός και ο ρόλος. Όσο μπορούν θα αντλήσουν πληροφορίες, θα κάνουν τα πειράματά τους, θα κάνουν τα διάφορα τεστ, τα οποία και στρατιωτικά για να καινοτομήσουν, μέχρι να διαλυθεί ουσιαστικά αυτό το καθεστώς στο Κίεβο του Ζελένσκι. Εικάζω θα μείνει μια διχοτομημένη Ουκρανία, θα χαθεί η ανατολική πλευρά, Η δυτική πλευρά θα είναι δορυφόρος της Δύσης, μια διαλυμένη στην πραγματικότητα χώρα, η οποία σήκωσε αυτό το κόστος του να γίνει αυτό το εργαστήριο, βέβαια το δημοκρατικό να πω. Γι' αυτό και βλέπουμε μια τεράστια υποστήριξη από τους δηλαδή Μητσοτάκηδες με Μακρόν και τους Μέρκελ της Ευρώπης, οι οποίοι είναι το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής. Από αυτούς ξεκίνησε, τους δημοκρατικούς ξεκίνησε αυτό το πείραμα, και η καταστροφή της Ουκρανίας και ο πλουτισμός βέβαια των δημοκρατικών που στήριξαν αυτό το εγχείρημα. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι η Ουκρανία μπορεί να κρατήσει άλλο. Με το που τελειώσει τα 90 δις, ήδη ζητάει κι άλλα από την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει όρεξη για κάτι παραπάνω ή δυνατότητα για κάτι παραπάνω. Άρα κάπου εδώ νομίζω ότι με το που τελειώσει και αυτό το περιθώριο, υπάρχει κάποιο λίπος. Με το που τελειώσει και αυτό, νομίζω θα δούμε την πλήρη συστικολόγηση. Η Ρωσία κρατάει, μάλιστα από ουκρανικά μέσα διαβάζω ότι έχουν και αυτοί επεκτείνει και την ποιότητα και την ποσότητα των πυράβλων τους και παράγουν με δεδομένα του Αμερικανικού Πενταγώνου, με στοιχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου, τους τριπλάσιους πυράβλους από ό,τι παράγει η Αμερικανική Αμυντική Βιομηχανία, η Ρώση. Και ποιοτικά και ποσοτικά έχουν αναβαθμιστεί. Η Ουκρανία δεν μπορεί να ακολουθήσει. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα χρόνου το μέτωπο αυτό να κλείσει.
1: Θέλω να περάσουμε λίγο στην γείτονα Αλβανία. Η αλβανική κυβέρνηση παρέδωσε προστατευμένη παραλία στον Τζάρετ Κούσνερ και για ένα ριζόρτ, λέει, 4 δισεκατομμυρίων. Χιλιάδες Αλβανοί διαδηλώνουν στους δρόμους. Αλλά το κράτος προχωρά. Είναι αυτό μια επενδυτική υπόθεση ή βλέπουμε την αμερικάνικη επιρροή να αγοράζει τα Βαλκάνια με πολιτικό αντάλλαγμα? Και τι σημαίνει αυτό για τη γειτονιά μας?
0: Θα ξεκινήσω από τι σημαίνει αυτό για τη γειτονιά μας. Ο Έντι Ράμα είναι ίσως το τελευταίο ναρκοκαθεστώς της Χερσονήσου του Αίμου, Βαλκανικής δηλαδή, μ' αρέσει να λέω Βαλκανικής, το οποίο είναι σε άρρηκτη συνεργασία και σε συνεννόηση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Όποιος θεωρεί εγκληματικό και μαφιόζικο το καθεστώς Ράμα, τον παραπέμπω στο καθεστώς Μητσοτάκη, το οποίο στηρίζει, είναι ομοτράπεζο, να μην πω και ομογάλακτο, άμα σκεφτείς και τους χρηματοδότες αυτών των ιδρυμάτων ανοιχτών κοινωνιών κτλ. Είναι και ομογάλακτο με το καθεστώς Ράμα. Και βέβαια τα εγκλήματα που έκανε ο Ράμα, γιατί και τώρα είναι έγκλημα κατά του ελληνισμού της περιοχής, ήταν έγκλημα κατά του ελληνισμού της περιοχής και στη Χιμάρα, το οποίο το ξέπλυνε η κυβέρνηση Μητσοτάκη επίσης και εκείνο το έγκλημα. Μπορεί να εμπλέκεται και η ελληνική κυβέρνηση με τα συμφέροντα και τα οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή. Δεν ξέρω αν έχουν επενδύσει κιόλας. Δεν το ξέρω, αλλά δεν το θεωρώ απίθανο. Προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν εις βάρος του ελληνισμού από οπουδήποτε και να βγάλουν χρήματα. Πολύ πιθανό λοιπόν και εδώ να έχουμε κάτι τέτοιο. Να θυμίσω επίσης, τον είχε καλέσει στην Αθήνα τον κύριο Ράμα προεκλογικά με άδεια της κυβέρνησης. Είχε προσπαθήσει να πει ότι δεν δόθηκε άδεια, το κάνανε μόνοι τους οι Αλβανοί συλλογικότητες, οι κονστρουκτίβες, τώρα κάτι πομφόλιγες και δικαιολογίες. Με άδεια του Μητσοτάκη ήρθε ο Ράμα σε ένα θελενικό κρεσέντο, μίλησε για τσαμουριά κτλ. Όλα αυτά γίνονται με τις ευλογίες του Μητσοτάκη και εικάζω με το αζημίωτο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, τελευταίο ναρκοκαθεστώς της Βαλκανικής, της Χερσονήσου του Αίμου, στην πραγματικότητα το 24 πριν είχε κερδίσει ο Τραμπ, πριν αναλάβει την ηγεσία το 25, πριν ορκιστεί. Το 24 λοιπόν πέρασε αυτό το νομοσχέδιο, φωτογραφικό νομοσχέδιο, ακριβώς επειδή στην Αμερική οι εκλογές γίνονται τον Νοέμβριο. Υπάρχει αυτή τη μεταβατική περίοδος που βγάζει και νόημα, δηλαδή να μπορούν για 2 μήνες τα επιτελεία να συνεννοούνται για να αναλάβει τον Ιανουάριο ο νέος πρόεδρος. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν επικοινώνησαν η οικογένεια του Τραμπ, που και αυτή είναι νεποτισμός, δηλαδή σαν την οικογενειοκρατία τη δική μας, επικοινώνησαν απευθείας με τον Ράμα και του δώσανε της εταιρείας του Κούσνερ, που είναι καταριανών επίσης συμφερόντων, του δώσανε φωτογραφική ρύθμιση προνομιακού καθεστώς στρατηγικού επενδυτή για να κάνουν ακριβώς αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα. 100% λοιπόν εδώ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και δείχνει και πόσο ομογάλακτοι είναι και πόσο αριβίστες και οπορτουνιστές είναι ο Ράμα και ο Μητσοτάκης, που για μένα είναι η ίδια εγκληματική οργάνωση, είναι το ότι προσαρμόζονται πλήρως. Είπα πριν για τα συμφέροντα αυτά τα οποία τους εκλέγουν στην πραγματικότητα με χρήματα του, για παράδειγμα ο Άλεξ Σόρος, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του Έντι Ράμα, συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βγαίνουν μαζί, ομοτράπεζοι κτλ. Παράλληλα, εδώ φαίνεται το πώς ο χαμελέον πολιτικός που λέγεται Ράμα, πώς αυτομάτως μπόρεσε, όταν άλλαξε η ηγεσία, φύγανε οι δημοκρατικοί με τους οποίους ταυτίζεται η οικογένεια Σόρος και ήρθαν οι ρεπουμπλικάνοι, και ο Τραμπ θεωρεί αντιπαλούς του την οικογένεια Σόρος, πώς ταυτόχρονα κράτησε επαφές, έριξε γέφυρες και με την οικογένεια Τραμπ Η ιδέα είναι τα έχω καλά με όλους για να μπορώ να μένω στη θέση μου, μην ξεσηκωθεί ο κόσμος και έχουμε κανένα Νεπάλ. Και κάζω έτσι σκέφτεται και ο Μητσοτάκης, ο οποίος επίσης έλεγε τις αθλειότητες περί woke ατζέντας, υιοθεσίας ομοφυλόφιλων και άλλα πειράματα. Και τώρα ξαφνικά άλλαξε το τροπάρι, άρχισε να λέει θα αστυνομεύουμε, ο στρατός θα φυλάει το άγαλμα του γνωστού στρατιώτη, λες και είναι αστυνομία. Αυτά που κάνει ο Ερντογάν, αυτά που κάνει ο Τραμπ στο Σικάγο. Βλέπουμε πώς προσαρμόζονται εδώ σαν χαμελέοντες και ο Ράμα και ο Μητσοτάκης. Έχει αξία να βλέπουμε και το πόσο εγκληματικά, τι συμμορίες και τι μαφίες είναι και οι δύο κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν δρά ο Ράμα στην Αλβανία. Προφανώς είναι 100% στην ίδια γραμμή με τον Τραμπ σε αυτό. Γι' αυτό γίνεται. Έχουν προσπαθήσει διάφορες δικαιολογίες οι Αλβανοί εδώ για να επιβιώσουν από αυτόν τον ξεσηκωμό και των Ελλήνων της μειονότητας και των Αλβανών, τους οποίους κλέψαν τα σπίτια και τις περιουσίες. Φτάσαν μέχρι στο σημείο να πούνε, επειδή ο Κούσνερ είναι εβραϊκής θρησκείας και καταγωγής, ότι είναι αντισημιτική ο ξεσηκωμός και οι διαδηλώσεις, ότι το Ιράν είναι από πίσω. Μιλάμε τώρα για απίστευτο επίπεδο αθλειότητες, το οποίο μας θυμίζει αυτό το ανθρωποκυνηγητό που βλέπαμε και στη χώρα μας με το Ρωσοκρανικό. Είναι οι ίδιες τακτικές εδώ των καθεστώτων.
1: Βλέπουμε το δάσος, αλλά θα πάμε λίγο σε ένα δέντρο. Θα πάμε λίγο σε μια λεπτομέρεια που ίσως περιγράφει όλη την κατάσταση που ζούμε στην Ελλάδα. Ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος δηλώνει δημοσίως ότι δεν είναι καθαρή η απόφαση του Αρείου Πάγου και τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ποιον εκπροσωπεί ουσιαστικά ένας κεντρικός τραπεζίτης όταν αμφισβητεί ανώτατο δικαστήριο και τι λέει αυτό για το πώς λειτουργεί η εξουσία σε αυτή τη χώρα?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ένα από τις μεγάλες κατακτήσεις των Ελλήνων πολιτών είναι και πρέπει να το κρατάμε ψηλά σαν σημαία όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, πως καταλάβουμε επιτέλους ότι η δικαστική εξουσία δεν είναι ανεξάρτητη. Μάλλον, ακόμα χειρότερα, καταλάβουμε ότι υποδιαιτείται, ότι εργαλειοποιείται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Και αυτό, γι' αυτό φταίει το Σύνταγμα, το οποίο, όπως σας είπα, είναι ολιγαρχικό πολίτευμα, όπου εκεί, στην ολιγαρχία, ακριβώς δεν διασφαλίζει τη διάκριση των εξουσιών. Η δημοκρατία διασφαλίζει τη διάκριση των εξουσιών, όπου η διάκριση δεν είναι απλά να είναι διακριτός κάποιος, δηλαδή ο πολιτικός να φοράει κουστούμια και η δικαστική κάτι άλλο. Η διάκριση των εξουσιών σημαίνει η κάθε ηγεσία, η κάθε εξουσία να είναι αυτοδύναμη στο δικό της χαρτοφυλάκιο και στο δικό της αντικείμενο. Δηλαδή να μπορεί η δικαστική εξουσία να κατακεραυνώνει αποφάσεις αντισταγματικές, εκτελεστικές αποφάσεις ή νομοθετήματα της Βουλής τα παίρνει αντισταγματικά και να μπορεί να διώκει και να βάζει στη φυλακή, να πετάει λαϊκά στη φυλακή, ακόμα και τον Πρωθυπουργό, όταν φαίνεται ότι είναι ανοιχτά του ποινικού δικαίου, του κοινού ποινικού δικαίου προσωπικότητα. Αυτό οι Έλληνες το κατάλαβαν ότι δεν ισχύει, ευτυχώς, με τα τεράστια σκάνδαλα τα οποία βιώνουμε και τα δυστυχή βέβαια σκάνδαλα όπως το σκάνδαλο των Τεμπών. Κατάλαβαν λοιπόν οι Έλληνες. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στο δημόσιο βίο και δημοσιογράφοι, αυτοί οι ομοτράπεζοι του συστήματος, οι οποίοι μιλούν για ανεξαρτησία δικαιοσύνης. Το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό και δεν είναι τσουβάλιδο να λέμε όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι λένε, όλο το πολιτικό σύστημα λέει ότι εμπιστεύεται τη δικαστική εξουσία. Κόμμα δηλαδή και κόμματα αντιπολιτευόμενα σήμερα λένε ότι ναι, εντάξει, καταγγέλουμε, αλλά θα δούμε τι θα πει και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, γιατί προφανώς αυτό σημαίνει σύστημα, αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμός και πραγματικό πρόβλημα. Πλέον ο κόσμος το έχει καταλάβει. Καταλαβαίνει όποιος λέει, μιλάει, κάνει λόγο για ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ότι είναι κομμάτι του προβλήματος, αν δεν είναι και αυτός στο τραπέζι που μοιράζεται το φαγοπότι. Αυτή λοιπόν είναι μια μεγάλη κατάκτηση και νίκη. Σε ένα από τα πολλά θέματα είναι αυτό το θέμα των κόκκινων δανείων. Στην πραγματικότητα το είδαμε, επειδή έκανα αναφορά στο σκάνδαλο του Predator και πρόσφατα με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος έχει, νομίζω, φτάσει στο πάτωμα η αξιοπιστία και το ήθος αυτού του θεσμού. Δηλαδή, νομίζω, δεν ξέρω, αν ο κόσμος απεχθάνεται περισσότερο τα κόμματα, την Άριο Πάγο, και αυτό μεγάλη νίκη είναι. Θυμάμαι στις εποχές των μνημονίων ο κόσμος απεχθανόταν τα κόμματα σωστά, αλλά έλειψε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι το μακρύ χέρι αυτής της αθλειότητας. Και ξαναλέω, πρέπει να το καταλάβουμε, δεν είναι απλά η κυρία Δηλίνη, ο κ. Τζαβέλας που έχουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι θεσμοί οι ίδιοι. Έχει φτιαχτεί ένα σύνταγμα με τέτοιο τρόπο, συγκεκριμένα άθρα, το 90 και το 91 συγκεκριμένα, μέσω των οποίων οι πολιτικοί, είτε είναι ο κ. Τσίπρας προηγούμενος, είτε είναι ο Μητσοτάκης τώρα ή οποιοδήποτε, μπορούν να διορίζουν τους ανώτατους δικαστικούς, είναι δηλαδή αχυράνθρωποι τους στην πραγματικότητα, και μπορούν και να τους ελέγχουν πειθαρχικά. Άρα, οι μόνοι άνθρωποι που θα μπορούσαν ποινικά να οδηγήσουν τον Μητσοτάκη στη φυλακή, που νομίζω θα ήταν μονόδρομο σε ένα ευνομούμενο κράτος, Οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν ελέγχονται πειθαρχικά από το Μητσοτάκη και έχουν διοριστεί από το Μητσοτάκη. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ο κόσμος δεν την ξέρει. Πρέπει να τη λέμε μέχρι να γίνει κοινωνικό κεκτημένο και για να πληρώσουν όλοι αυτοί τόσο καιρό που μιλούσαν για ανεξάρτητη δικαιοσύνη και επέτρεπαν αυτή την κατάσταση, αλλά και για να πάμε σε μια απελευθέρωση των εξουσιών, διάκριση των εξουσιών και άρα και δημοκρατία.
1: Πώς βλέπετε την πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Θεωρείτε ότι υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχουν θεσμοί, ή επειδή υπάρχει αυτό το πανοπτικόν του Πρέταντορ, του κυνηγού που λέμε, είναι σαν τη γάτα του Σρέντιγκερ, δηλαδή και υπάρχει και δεν υπάρχει, εκτός αν το παρατηρήσεις?
0: Ο μεγάλος αδελφός, θα επαναλάβω, είναι το Σύνταγμα και το Πολίτευμα της χώρας. Το Predator είναι ένα μικρό κομμάτι αυτού. Προϋπήρχε δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Με το μεγάλο αδελφό του κράτους, του κοινοβουλευτικού κράτους και του διορισμού στην ηγεσία των όπλων δυνάμεων, στην ηγεσία της αστυνομίας, οπουδήποτε της πυροσβεστικής. Θυμάστε τη συγκάλυψη του εγκλήματος στο μάτι από την ηγεσία της πυροσβεστικής. Και αντίστοιχα, όπως είπαμε, στην ηγεσία της δικαστικής εξουσίας και όχι μόνο στο δημόσιο. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο, τα πάντα είναι ελεγχόμενα. Το κράτος είναι αυτό που λέμε ολιγαρχικό, δηλαδή μια δράκα ανθρώπων, η οποία εναλλάσσεται στην ηγεσία στο Μαξίμου, είναι αυτή η οποία επιβουλεύεται και καταδυναστεύει τον Ελληνισμό. Δεν έχει αλλάξει αυτό, γι' αυτό μιλάμε άλλωστε για ολιγαρχία. Εδώ, να δώσω ένα παράδειγμα, τι σημαίνει αυτό. Επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ένας αριβίστας και αήθης πολιτικός, από όπου και να το πάρει κανείς. Δηλαδή από το πώς συμπεριφέρθηκε στους συμμάχους του, στους συντρόφους όπως το λένε, δεν ξέρω, που τρέφονται μαζί, στους συντρόφους του, πώς συμπεριφέρθηκε στους Έλληνες πολίτες, η εξαπάτηση με τα μνημόνια, η προδοσία της Μακεδονίας βέβαια είναι εθνικό έγκλημα, το οποίο σε άλλες εποχές θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφιος ένας άνθρωπος ο οποίος παραχώρησε ένα στοιχείο της ισχύως της χώρας, γιατί ο πολιτισμός είναι συντελεστής, άειλος συντελεστής ισχύως. Άρα ουσιαστικά καρατόμησε τον Ελληνισμό με αυτήν την εθνική μειοδοσία ο Τσίπρας, με άλλες αθλειότητες που έκανε, όπως ήταν θυμάστε το σκάνδαλο με τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα, που ήθελαν να ελέγξουν ουσιαστικά τη δημοσιογραφία, τα κανάλια, την τηλεόραση, να έχουν δικά του ΣΥΡΙΖΑ Channel, πάλι εκεί με διαπλοκή και με εξαγορές κτλ. Με όλα αυτά, και όχι μόνο, τώρα μιλάω επιφανειακά και μόνο, ο άνθρωπος αυτός καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε να έχει καλές πιθανότητες επανεκλογής, και όμως το πανοπτικόν που ανέφερες είναι αυτό το οποίο τον εμφάνισε στη δεύτερη κιόλας θέση, και θα έλεγα προφανώς με σκοπιμότητα τον εμφάνισε, δεν νομίζω ότι βρίσκεται εκεί, αν και με το να τον εμφανίζει μπορεί να τον καταστήσει. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο στα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Επηρεάζεται ο κόσμο. Ο κόσμο θέλει να είναι με του νικητέ. Λοιπόν, το καθεστώ λοιπόν Μητσοτάκη το να αναδεικνύει η αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα, ακριβώ επειδή συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Ουδή δεν θα ήθελε έναν λύκο να κυβερνήσει, ακόμα και αν έχει ένα τσακάλι στην κυβέρνηση, όταν ξέρει τον λύκο ο οποίο είχε φάει τον Ελληνισμό, ακροτηρία στον Ελληνισμό, με τι αθλειότητε που κάνει ο κύριο Τσίπρα. Συστρατεύεται λοιπόν, συσπηρώνεται ο κόσμος γύρω στην Δημοκρατία, μην τυχόν και εμφανιστεί ξανά η λέλαπα που λέγεται Αλέξη Τσίπρας. Άρα, μπορεί πιθανό ο Αλέξης Τσίπρας, όχι απλά είναι σίγουρο ότι το γνωρίζει, είναι πολύ πιθανό να είναι και συνεννοημένος και να έχει κάποιο ίδιο όφελος για να γυρνάει, να επιστρέφει με αυτούς τους όρους. Μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση με το Μητσοτάκη να γυρίσει για να του κάνει αυτό το χατήρι, να τον εξυπηρετήσει, είτε για προσωπικό όφελος του Τσίπρα σε προσωπικό επίπεδο, είτε αυτό να του ζήτησαν οι άνθρωποι που το χρηματοδοτούν. Αν μπει ο κόσμος να δει στα δισογραφικά μέσα, θα καταλάβει ποιοι είναι οι χρηματοδότες, ποιοι ομαδάρχες είναι οι χρηματοδότες του κατά τα άλλα λαϊκού αγωνιστή Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι πλήρως ενεργούμενο και της Ουάσιγκτον και ολιγαρχών, ξαναλέω, του πετρελαίου στην Ελλάδα. Κατ' εντολή μπορεί αυτόν, συνεννόηση, αυτοί να ήταν οι προξενήτρες, οι οποίοι του είπαν του Τσίπρα, θα γυρίσεις, θα σε πληρώνουμε. Ο Τσίπρας έχει 3-4 γραφεία, προφανώς δεν πάει από στήριξη μόνος του, οι χορηγοί του, οι σπόνσορες του τον στηρίζουν. Οι σπόνσορες του μπορεί να του είπαν θα γυρίσεις είτε για να πολεμήσουμε το Μητσοτάκη και να νικήσουμε, είτε για να γίνει αυτό το πάντρωμα και να ενισχύσει το Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση ο Τσίπρας το ξέρει, δεν ξέρω αν έχει κερδίσει, σε τι βαθμό, σε πόσο βαθμό έχει κερδίσει προσωπικά, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεννόηση να εμφανιστεί ο μπαμπούλας, η χάρυβδη του ελληνισμού, για να μην φύγει η σκύλα του ελληνισμού. Σκύλα και χάρυβδη, Τσίπρας και Μητσοτάκης.
1: Είπες για αλλαγή του συντάγματος. Να γίνει. Αλλά με τι κόσμο, τι εννοώ με αυτό? Όταν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει φύγει από τη χώρα, και ο πληθυσμός ελληνικός αλλοιώνεται, υπάρχει ένα θέμα στο δημογραφικό όπου να πεθαίνουν περισσότεροι Έλληνες από ποτέ, όταν η παιδεία και οι νοοτροπίες στις νεότερες γενιές είναι πώς θα κερδίσουμε περισσότερο χωρίς να κάνουμε πολλή δουλειά, δεν υπάρχει κάματος στη νεολαία, ίσως και γι' αυτό δεν παίζουν και ποδόσφαιρο πλέον τα περισσότερα παιδιά πλέον. Γενικά, όταν η νοοτροπία, οι συνθήκες είναι εναντίον και γενικά ο κόσμος έχει γίνει απολιτικ αυτή τη στιγμή, πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση? Το θέμα είναι αυτό, δεν είναι να αλλάξει η κατάσταση. Το θέμα είναι πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει το υποκείμενο που θα λέγαμε που θα το πάει ένα βήμα παράπερα.
0: Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα, μάλλον τη ρίζα του κακού, τη ρίζα του προβλήματος. Ποιος έκανε, ποιος διαμόρφωσε με αυτόν τον τρόπο την ελληνική κοινωνία? Δεν διαμορφώθηκε μόνη της. Το υποκείμενο του προβλήματος, αυτή η αναφορά που έγινε πολύ σωστά, είναι το πολιτικό σύστημα, το σύνταγμα και το πολίτευμα δηλαδή. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι το DNA του Έλληνα που κάποτε οι Έλληνες παίζαν ποδόσφαιρο και τώρα δεν παίζουν, όπως ανέφερες, ή αυτή η έκκληση των ηθών για παράδειγμα, ή αυτό το αποξένωση, η περιθωριοποίηση κτλ. Δεν είναι στοιχείο μας αυτό. Ένα υποκείμενο, που ξαναλέω το οριοθετώ, γιατί δεν μιλάω αφηρημένα, κάποιοι λένε ο Τάδε, ο Δίναη, γιατί είναι και η προσωπική μου μελέτη, το πολιτικό σύστημα, το σύνταγμα και το πολίτευμα είναι η δύναμη αυτή, το υποκείμενο, το οποίο έχει διαφθείρει μέχρι το μεδούλι τον Έλληνα. Αν λοιπόν δεν αλλάξει αυτό το σύστημα, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή. Δεν μπορεί ο Έλληνας να κάνει την υπέρβαση με ένα σύστημα που τον κρατάει δεμένο και το κεφάλι στο πάτωμα και τον διαφθείρει και τον αλωτριώνει εσωτερικά στην ψυχή την ίδια να το υπερβεί αυτό. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα, το πολίτευμα και το σύνταγμα δηλαδή, για να σιγά σιγά να επανέλθει και ο ελληνισμός. Εδώ το υποκείμενο πρέπει να είναι μια πολιτική δύναμη. Και αν δεν υπάρχει, είναι υποχρέωση των ανθρώπων που το συνειδητοποιούν το μείζον ζήτημα αυτό και δεν μιλούν για την ιδεολογία τους, την αριστερά ή την δεξιά, ή δεν ξέρω τι άλλες χήμερες, ξέρω εγώ, τον κομμουνισμό ή τον φιλελευθερισμό. Όσοι καταλαβαίνουν τα κένοφα της και άνευ περιεχομένου αυτές ιδέες και ιδεολειψίες και διακρίνουν ορθώς το ζήτημα, είναι υποχρέωσή τους είτε να στηρίξουν μια πολιτική πρωτοβουλία τέτοια, είτε να τη δημιουργήσουν αν λείπει. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό είναι το υποκείμενο, είτε υπάρχει, είτε πρέπει να δημιουργηθεί από όσους καταλαβαίνουν το ζήτημα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Διότι θεωρώ ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαστερώσει πάρα πολύ την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτό το πράγμα. Και δεν θα πρέπει να κοιτάμε μέσα από το σωλήνα, εννοώ το tube. Ήθελα να σε ρωτήσω, εάν τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κάποια σχέση με τη δημοκρατία, σε κάνουν πιο δημοκρατικό, ή λόγω του echo chamber σε απομονώνουν και σου δημιουργούν μια, όπως λέμε, διαστρεβλωμένη εικόνα των πραγμάτων, με αποτέλεσμα να μην κινείται. Διότι έχω παρατηρήσει ότι ο ελληνικός λαός, ειδικά στις αρχές των μνημονίων, λόγω ότι δεν υπήρχε τόσο πολύ το θέμα των κοινωνικών δικτύων ή η απομόνωση μέσω του echo chamber, ήταν πιο αντιδραστικός σε διάφορα πράγματα από τώρα, τα οποία συμβαίνουν χειρότερα πράγματα. Πάρα πολύ χειρότερα. Στο τέλος θα παρακαλάμε για τον Γιώργο τον Παπανδρέου να έρθει πίσω να μας σώσει.
0: Ναι, βέβαια, το φαινόμενο της ηχούς είναι αδιαφεσβήτητα πρόβλημα και μείζον πρόβλημα. Βέβαια, είναι ένα από τα πολλά. Ίσως μεγαλύτερο πρόβλημα από το φαινόμενο της ηχούς, το δωμάτιο της ηχούς, είναι το πρόβλημα των λογισμικών αυτών που χρησιμοποιούν, των αλγορίθμων λογισμικών που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις, και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας το έχει πράξει. Πολλά από αυτά είτε γίνονται με την υποστήριξη των πλατφόρμων αυτών, όπως έγινε κατά του Τραμπ με το Twitter, που στοχοποιήθηκε από την οικογένεια Ομπάμα και μετά τον Biden και την Clinton, ή γίνεται, όπως έγινε στην περίπτωση της Ελλάδος, με τρίτα λογισμικά, Ισραηλινά στην περίπτωσή μας, έτσι ώστε να μένουν άνθρωποι τους οποίους η κοινωνία τους θεωρεί αντιπάλους, να μένουν υπουργοί, πρωθυπουργοί κτλ., με το να διαχειρίζονται τους αλγόριθμους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να παρακολουθούν πράγματα, να βλέπουν τάσεις. Είναι δηλαδή εργαλεία της τυραννίας στην πραγματικότητα, όχι απλά της ολιγαρχίας. Αυτά τα εργαλεία με τα οποία μπορούν να ελέγξουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και είναι μείζον πρόβλημα. Η απάντηση αυτό προφανώς μπορεί να είναι μόνο της πολιτείας. Όποτε μιλάω για δημοκρατία, μιλάω για πολιτεία, όποτε μιλάω για ολιγαρχία, μιλάω για κράτος, για να καταλάβουμε τι εννοώ. Άρα σε μια δημοκρατία πράγματι, όταν και όχι αν, γιατί νομίζω είναι αναπόφευκτο ότι ο ελληνισμός σίγουρα μπορεί, και η λεγόμενη Δύση συμβατικά να οδηγηθεί στη δημοκρατία καθώς επεκτείνονται οι κοινωνίες και η τεχνολογία, αλλά όταν ο ελληνισμός οδηγηθεί στη δημοκρατία, σπάσει τον ολιγαρχία, τον κοινοβουλευτισμό που λέμε, είναι, τότε θα μπορούσε πράγματι η πολιτεία να αντιμετωπίσει και να οριοθετήσει, να νομοθετήσει, να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή ο ίδιος ο κυρίαρχος λαός στην εξουσία μπορεί να διασφαλίσει ότι τέτοιου τύπου αλλοιώσεις, αγγυλώσεις και επιρροές δεν θα υφίσταται το σώμα των πολιτών. Είναι ο μόνος τρόπος, στην πραγματικότητα το κράτος, άρα στην ολιγαρχία, είτε συνδιαλέγεται και συναλλάσσεται με τις εταιρείες αυτές, το Facebook, τη Meta, το X κτλ. Ή του ζητάει να προσαρμοστούν για την προσωπική τους επιβίωση, την επιβίωση του συστήματος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και εδώ πάλι οδηγούμαστε στην ίδια πραγματικότητα. Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα και το Πολίτευμα, να γίνει ελεύθερο και δημοκρατικό και όχι ανελεύθερο και κοινοβουλευτικό, για να μπορέσουμε να ασκήσουμε και τα δικαιώματά μας και στον χώρο του διαδικτύου.
1: Έχετε δίκιο, διότι εκεί πέρα που υπάρχει η αρρώστια, υπάρχει και η θεραπεία, υπάρχει και το φάρμακο. Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Όχι, επιμένω. Το μήνυμά μου είναι αυτό, ίσως τη σημερινή μας κουβέντα. Επειδή δεν βλέπω δυστυχώς ότι να υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες καταλαβαίνουν το πολιτιακό και γίνονται πασαλήματα, επιφανειακές αναλύσεις ή επιφανειακά αντιμετωπίζουν οι πολιτικές δυνάμεις τα μείζωνα προβλήματα του ελληνισμού, με αποτέλεσμα να αναπαράγονται με άλλα πρόσωπα τα προβλήματα, επαναλαμβάνω ότι η κοινωνία πρέπει να δημιουργήσει, να γεννήσει ή να ενισχύσει, αν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει και δεν το γνωρίζω εγώ, να δημιουργήσει αυτή την προσπάθεια, την πρωτοβουλία για ένα νέο σύνταγμα και πολίτευμα δημοκρατικό, για πρώτη φορά στην τέταρτη ελληνική δημοκρατία, στην πραγματικότητα η πρώτη πραγματική, από τους Έλληνες πολίτες.
1: Ας ελπίσουμε για μια πραγματική μεταπολίτευση. Κύριε Καλτερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Νομίζω πήραμε μια εικόνα που σπάνια βλέπουμε με τόση σαφήνεια από το διεθνές σκηνικό μέχρι το δικό μας σπίτι. Φίλοι μου, αν αυτή η ματιά σας έδωσε κάτι να σκεφτείτε, ξέρετε τι να κάνετε, ένα like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Και γράψτε μου στα σχόλια ποιο από τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα σας ανησυχεί περισσότερο. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι και εγώ.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι και εγώ.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι και εγώ.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
17: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.
20: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
21: Εγώ πρώτος.
20: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
21: Πολλές υπογραφές.
20: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
21: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
20: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
21: Φίλος σου.
20: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
21: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Υποδεχθούμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, γιατί να, θα συζητήσουμε και εσωκομματικά μαζί του.
23: Θυμίσω ότι το Μέρα 25 το 19 μπήκε στη Βουλή. Ήταν 19 με 23 στη Βουλή, δεν τα κατάφερε συγκολογία στο 23. Τώρα διεκδίκησε ένα έσοδο στη Βουλή. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν.
22: Να τα καταφέρει.
23: Να είναι κοντά σε αυτόν τον στόχο. Νομίζω όσο όλες τις δημοσκοπήσεις, κύριε Βαρουφάκη, και να τον καλημερίσουμε.
24: Καλημέρα.
23: Νομίζω όλες τις δημοσκοπήσεις θα δίνουν εκεί κοντά στο όριο το 3%. Εντός Βουλής πάντως.
24: Θα πω κάτι που δεν είναι πολιτικάτικο.
23: Ναι.
24: Με έχει εντυπωσιάσει αυτό. Εμείς περιμέναμε, τουλάχιστον μιλάω επί προσωπικού,
22: ναι,
24: μετά από την ήττα μας τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023, εγώ θεωρούσα ότι το Μέρα 25 θα διαλυθεί. Γιατί αυτό συμβαίνει. Μικρά κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή και μετά χάνουν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
23: Ναι.
24: Και πράγματι είχαμε και μία διάσπαση, όπως είναι φυσιολογικό μετά από μία ήττα. Αλλά πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί με τον νέο κόσμο που έχει έρθει μέσα. Με την...
23: Νέο σε ηλικία ή νέο γενικώς?
24: Και στα δύο. Ναι. Και σε ηλικία, αλλά και νέα στελέχη τα οποία δεν ήταν μαζί μας όταν είχαμε τα οφίτσια και που ήρθαν όταν χάσαμε τα οφίτσια. Που ξέρετε, αυτό εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ. Γιατί όταν κάποιος έρχεται σε ένα κόμμα το οποίο έχει πέσει κάτω από τον πύχη της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Ναι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έρχονται για τα οφίτσια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας.
22: Είναι σημαντικό. Εν τω μεταξύ, το όνομα του κόμματός σας είχε να κάνει με το 2025, αν θυμάμαι καλά, όταν το ιδρύσατε.
24: Λες.
22: Ότι αν δεν καταφέρω να κάνω, δεν θυμάμαι τώρα τι λέγατε.
24: Κοιτάξτε, 2025, είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Ήταν τότε Σεπτέμβριος του 2015, όταν κάποιοι από εμάς σκεφτόμασταν ένα πανευρωπαϊκό κίνημα. Και το DM, DM25. Το Μέρα 25 είναι το βραχίωνα εδώ στην Ελλάδα. Και ήμασταν με τον Julian Assange, ο οποίος ήταν εγκλωβισμένος στην πρεσβεία του Εκουαδόρ στο Λονδίνο. Τι θυμάστε την υπόθεση. Και μου λέει, δεν μου λέει τον Γιάννη, μου λέει, αυτή η Ευρώπη, πόσο καιρό τη δίνει ακόμα πριν αποδομηθεί πλήρως. Του λέω καμία δεκαετία χρόνια. Ήταν 15 τότε. Μου λέει, βάλτε το 25. για να σηματοδοτήσετε ότι γίνεται μια προσπάθεια.
23: Άρα μόνο... πέσατε έξω.
22: Δεν διαλύθηκε η Ευρώπη όμως.
24: Όχι, πέσαμε εντελώς μέσα. Η Ευρώπη έχει πάψει να υπάρχει. Το 2025, η εκτίμησή μας. Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι εκτός γεωπολιτικού παιχνιδιού. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική έτσι, ενότητα, ένωση παγκοσμίως, αλλά η Γερμανία αποβιομηχανοποιείται. Η πολιτική της...
22: Οι απολύσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας...
24: Καταραίει η Ευρώπη. Η Ευρώπη μπαίνει σε έναν... τουλάχιστον σε μια πεντηκοταετία ή αιώνα αποδόμησης και ουσιαστικά μένει εκτός του διεθνούς γεωπολιτικού παιγνίου. Έχουμε μείνει πίσω σε όλες τις τεχνολογίες. Ο λόγος ήταν τα μνημόνια, όχι στην Ελλάδα. Ο λόγος ήταν ο τρόπος με τον οποίο η κρίση του ευρώ αντιμετωπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συνδυασμός σκληρής λιτότητας για τους πολλούς, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στη Γερμανία. Με πακτολό χρημάτων για ελάχιστες τραπεζικές επιχειρήσεις, αυτός ο συνδυασμός έριξε τη ζήτηση, την ενεργοζήτηση, έριξε τις επενδύσεις. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη 16 συναπτά χρόνια έχουμε αρνητικές παραγωγικές επενδύσεις. Οπότε αυτό ήταν ο λόγος που είχαμε βάλει το 25.
23: Δεν έχουμε στην Ευρώπη δηλαδή μια Amazon ή μια Meta ή μια Google, φταίει αυτό?
24: Δεν είπα.
23: Γιατί αυτά δεν οδηγούν την αμερικανική οικονομία μπροστά, για παράδειγμα. Μεγάλες εταιρείες.
24: Ακούστε με. Ναι. Να το πω άλλη μια φορά. 16 χρόνια έχουμε αρνητικές παραγωγικές επενδύσεις. Ναι. Δηλαδή η γερμανική βιομηχανία στα χημικά, στα αυτοκίνητα, mm-hmm. στις υψηλές τεχνολογίες. Ξέρετε, θυμάστε κάποτε η Γερμανία ήταν η χώρα που παρήγαγε φωτοβολταϊκά. Τώρα δεν παράγει πια. Όταν έχεις λοιπόν αρνητικές παραγωγικές επενδύσεις, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι χάνεις μια βιομηχανική επανάσταση. Όλες τις τεχνολογίες του μέλλοντος αυτή τη στιγμή εξελίσσονται στις ΗΠΑ και στην Κίνα. Η Ευρώπη είναι εκτός παιχνιδιού. Yeah. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν έχουμε ένα Helmut Kohl, δεν έχουμε ένα Mitterrand. Έχουμε ένα Merz, ο οποίος στην Γερμανία δεν μπορεί καν να ηγηθεί της κυβέρνησής του. Έχουμε μια Γαλλία η οποία βρίσκεται σε αποδόμηση. Κάποτε είχαμε το χάσμα βορρά-νότου, τη σύγκρουση. Τώρα έχουμε σύγκρουση Ανατολής-Δύσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος, όποιος και να είναι αυτός, yeah. που δεν θα φάει βέτο από την Πολωνία, από τις χώρες της Βαλτικής. Έχουμε. Θυμάστε την πράσινη συμφωνία της κυρίας Ursula von der Leyen το 2019.
23: Ναι.
24: Υποτίθεται ότι θα ήταν η μηχανή της ανάπτυξης της Ευρώπης.
23: Ναι, δεν προέκυψε αυτό.
24: Την ξεχάσανε. Ναι. Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.
23: Να σου πω για να φύγω στα
24: Οπότε,
22: αν σας λέγανε. Έτσι,
24: θεωρώ ότι η πρόβλεψή μας.
22: Τι θα λέγατε,
24: κοιτάξτε,
22: τι χρειάζεται.
24: Την απάντηση τη δώσαμε.
22: Είναι εφικτό.
24: Την απάντηση τη δώσαμε το 2019. Η πράσινη νέα συμφωνία. Ήταν ένα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα με το οποίο, ξέρετε, πήγαμε σε όλη την Ευρώπη. Δεν ήταν μόνο το ΜΕΡΑ25 στην Ελλάδα, τότε στις ευρωεκλογές του 19. Είχαμε κατέβει σε 8 χώρες και είχαμε πάρει και 1,5 εκατομμύριο ψήφους, που δεν είναι πάρα πολλές, αλλά δεν είναι και μελητές, ως DiEM25, ως ΜΕΡΑ25. Ναι. Αυτή ήταν η απάντησή μας. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά.
22: Η πράσινη και συμφωνία.
24: Χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία και μείναμε πίσω μια βιομηχανική επανάσταση. Να το πω διαφορετικά. Είναι σαν να παράγεις γραφομηχανές, να μην κάνεις την επένδυση για το PC, για τους υπολογιστές, να έρθει η επανάσταση αυτή, να είσαι εσύ απ' έξω, μετά όσο και να ρίξεις τους μισθούς στους υπαλλήλους, στους εργάτες που παράγουν τις γραφομηχανές, δεν θα γίνουν ανταγωνιστικοί με τον υπολογιστή. Καταλαβαίνετε, έχουμε χάσει.
23: Να σου πω κάτι για να
24: καταλάβω. Έχουμε χάσει μια σημαντική καμπή της ιστορίας ως Ευρώπη. Και το 2025, νομίζω αυτό έγινε συνείδηση, τουλάχιστον ακόμα και στις Βρυξέλλες.
23: Δεν ξέρω στα εγχώρια. Εγώ σα ακούω τόσο ώρα, να σα πω κάτι που σα εκπλήξει. Σε πάρα πολλά έχω την εντύπωση αυτά που λέτε ότι συμφωνείτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο οποίος τι λέει, το ακούμε τελευταίο διάστημα, λέει ότι. Παιδιά, κοιτάξτε την Ευρώπη, υπάρχει αστάθεια. Υπάρχει αυτό που λέτε, ο Μέρτζ, ο Μακρόν κλπ.
22: Μα μίλησε και για την Κίνα.
23: Και κοιτάξτε τι ωραία εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε ανάπτυξη πάνω μέσω της Ευρωζώνης, έχουμε πολιτική σταθερότητα, έχουμε αύξηση των επενδύσεων, έχουμε μείωση του ποστού του χρέους στο ΑΕΠ και αυτά τα κάνει η Νέα Δημοκρατία με την κυβέρνησή της.
24: Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να πάρει Όσκαρ υποκρισίας. Γιατί δεν νομίζω ότι τα πιστεύει αυτά. Είναι πολύ έξυπνος για να πιστεύει κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα έχουμε αρνητικές παραγωγικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις για τις οποίες μιλάνε είναι επενδύσεις σε κόκκινα δάνεια. Το να έρθει ένα ταμείο να αγοράσει ένα δάνειο των 100.000 για 5.000 Αυτό δεν είναι επένδυση, είναι αποεπένδυση. Γιατί θα, μετά από λίγο θα βγάλει στο σφυρί το ακίνητο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το συγκεκριμένο κόκκινο δάνειο, θα βγάλει 50.000 και θα πάει στα Cayman Islands. Αυτό λέγεται αποεπένδυση. Παραγωγικές επενδύσεις, όπως λέει και ο κ. Μητυλινέος, μην ακούτε εμένα. Έτσι, η φούρνη τη γειτονιά, οι βιοτεχνίες, η βιομηχανία φθήνει στη χώρα μας. Έχουμε μία εξαγωγή.
23: Πώς έχουμε αύξηση των επενδύσεων τότε, το 2013 είναι ίδρυμη και το value.
24: Ίσως είστε πολύ νέος για να θυμάστε το 2005. Θυμάστε το 2005 τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ήμασταν η χώρα που ήμασταν στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ευρώ, που είχαμε 5% πραγματική ανάπτυξη του ΕΠ, αύξηση του ΕΠ, όταν οι κακόμοιροι Γερμανοί είχαν 1%. Και το πολιτικό σύστημα εδώ το 2015, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ, θριαμβολογούσαν ότι η Ελλάδα πετάει.
22: Το 5 ή το 15.
24: Το 2005.
22: Το
24: 2005. Και τι ήταν αυτό? Ήταν μια τεράστια φούσκα. Αυτό που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα είναι το 80% του ελληνικού πληθυσμού, το ΑΕΠ του, συρρυκνώνεται. Την χειρότερη σήμερα που ήταν ποτέ. Ποτέ. Και το 2015 και το 2010 και το 2009.
23: Το κατακεφαλή.
24: Η αγοραστική δύναμη του 80%, το 80% των ελληνικών οικογενειών δεν τα βγάζουν πέρα. Το 20% το πάει καλύτερα από ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτή δεν είναι βιώσιμη χώρα. Και να τα βάλω λίγο κάτω.
23: Αν ισχύει ότι 50 δισεκατομμύρια μαύρο χρήμα, το 80% μάλλον δεν ισχύει. Ισχύει σαν νούμερο που λέτε.
22: Δηλαδή,
24: το 80%. Ακούστε με. Δεν είναι,
23: υπάρχει αυτά τα 50 δισεκατομμύρια μαύρο χρήμα. Κυκλοφορεί.
24: 80% των Ελλήνων και των Ελληνίδων είναι χειρότερα σήμερα από ό,τι ήταν τότε.
23: Αυτό λέω, αλλά
24: δεν είναι ψυχολογία. Είναι πραγματικότητα. Παρακαλώ να
23: νιώσετε.
24: Να ψάξετε βαθιά στην ψυχή σα και να πείτε. Να
23: ρωτήσετε. Στην Ελλάδα υπάρχουν όμω και 50 δι παραοικονομία.
24: Πάντα υπήρχαν 50 δι παραοικονομία. Σήμερα όμω, με την παραοικονομία ή χωρί την παραοικονομία, τα νοικοκυριά τα βγάζουν πιο δύσκολα πέρα τώρα από ότι πριν από 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Και ξέρετε, για να το θέσουμε και σε μια ανθρώπινη κλίμακα. Έχουμε Ιούνιο. Οι ιατρικές μας σχολές παράγουν νέους απόφοιτους ιατρικών σχολών. Γιατρούς, γιατρίνες.
22: Ναι.
24: Τα τελευταία 4 χρόνια, πάνω από τους μισούς, εντός 3-4 μηνών, έχουν φύγει από τη χώρα. Αυτό θα γίνει και με τα παιδιά τα οποία βγαίνουν από τις ιατρικές σχολές σήμερα. Μια χώρα που επενδύει τόσο χρήμα, τόσο υδρότα, τόση αγωνία των οικογενειών, κονδύλια κρατικά, για να παραγάγουμε γιατρούς και τους χάνουμε μέσα σε μερικούς μήνες. Είναι μη βιώσιμη.
22: Έχουν γυρίσει 600.000 άνθρωποι.
24: Αυτά είναι ψέματα. Τα καταδικάζω αυτή τη στιγμή και τα καταγγέλλω ως απόλυτα ψέματα. Έχουμε καθαρές εκροές ανθρώπων όλων των ηλικιών και όλων των εκπαιδευτικών και παιδευτικών και επιπέδων παιδείας.
22: Μάλιστα, να πάμε λίγο και
24: έρχονται πίσω κάποιοι, βεβαίως. Το θέμα είναι το καθαρό. Έρχονται πίσω παιδιά των βορείων προαστίων, των οποίων οι οικογένειες έχουν καλές δουλειές.
22: Πού ξέρετε ποιοι είναι? Έρχονται και βρίσκουν δουλειά. Πάνε εκεί στα interviews και έρχονται εδώ και βρίσκουν δουλειά. Ξέρετε εσείς ότι είναι των βορείων προαστίων?
24: Λοιπόν, ξέρετε, έχω και ένα άλλο επάγγελμα πέρα της πολιτικής.
22: Είστε καθηγητής.
24: Ναι.
22: Βεβαίως.
24: Όλα τα παιδιά τα οποία παίρνουν καλούς βαθμούς φεύγουν. Όλα. Αυτά που έρχονται είναι ένα συντριπτικά χαμηλό ποσοστό αυτών που φεύγουν. Αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα, ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιάσει το μαύρο ως άσπρο. Αν το κάνουμε αυτό για πολιτικούς λόγους και κομματικούς λόγους, απλά δεν θα συζητάμε καν για την ουσία των προβλημάτων.
22: Να δούμε και στα πολιτικά τι γίνεται, κύριε Βαρουφάκη.
24: Όλα αυτά που είπα είναι πολιτικά.
22: Ήταν και οικονομικά.
24: Ξέρετε, είναι τα πολιτικά που μετράνε.
22: Έχετε...
24: Γιατί μια χώρα που χάνει τους μισούς γιατρούς κάθε χρόνο, ούτε πολιτικά δεν μπορεί να είναι βιώσιμη.
22: Είναι πολιτικό το θέμα που λέτε, αλλά αυτό κάπως πρέπει να προκύψει μέσα από
24: για το κομματικό.
22: Κόμματα,
24: θέλετε να μιλήσουμε για το κομματικό. Μην μπερδεύετε το κομματικό με το πολιτικό. Γιατί ο κόσμος εκεί έξω δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το κομματικό, έτσι δεν είναι?
22: Με
24: όρους ποδοσφαιρικούς.
23: Εγώ διαφωνώ. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, δεν μ' αρέσει ο αντιπουργός. Ωραία. Θέλω να έρθει ή δεν μ' αρέσει ο Μητσοτάκης. Θέλω να έρθει κάποιος άλλος θέση του. Ποιος θα έρθει, ποιοι είναι εκεί έξω.
24: Κύριε Παπαγκλημίζο, μην μπερδεύετε. Μην μπερδεύετε αυτά τα οποία λέμε εμείς στο στούντιο με αυτά που λέει ο κόσμος εκεί έξω. Ο κόσμος εκεί έξω πραγματικά δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Προσπαθώ να μιλάω με όσο περισσότερο γίνεται. Έχουν απαξιώσει την πολιτική. Όλους τους πολιτικούς. Δεν μιλάω τώρα μόνο για την κυβέρνηση. Βλέπουν ότι τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες που εκείνοι δεν αντιμετώπιζαν. Βλέπουν ότι η χώρα δεν είναι βιώσιμη. Βλέπουν, εγώ επιμένω στο μεταναστευτικό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μεταναστεύουν οι Έλληνες. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο εκεί έξω. Ακούνε τα κανάλια και κάποια στιγμή που συμμετέχουν, αλλά είναι πάρα πολύ απαξιωτική για αυτή τη συζήτηση. Ποιος πήγε σε ποιο κόμμα, ποια μεταγραφή έγινε, θα πάρετε αυτόν, θα πάτε με εκείνον. Αυτά αποξενώνουν τον κόσμο από την πολιτική.
23: Πρέπει να κυβερνηθεί από κάποιους, με κάποιο πρόγραμμα.
22: Κάποιοι θα μπουν στη Βουλή, κάποιοι δεν θα μπουν.
24: Γι' αυτό και εμείς είμαστε στην κομματική αρένα ως Μέρα 25.
23: Ναι.
24: Αλλά μόνοι άλλο αυτό και άλλο τι ενδιαφέρει τον κόσμο και έξω.
23: Μόνοι σας ή ανοιχτοί σε συνεργασίες.
24: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αποδείξει τον ενωτικό μας χαρακτήρα. Από το 2020, όταν είχαμε ακόμα την απλή αναλογική, αν θυμάστε, εν μέσω πανδημίας, μετά το πρώτο μας συνέδριο, είχαμε κάνει και μάλιστα ένα πολύ ανοιχτό χαρτό κάλεσμα. Είχαμε πει να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, χωρίς κόκκινες γραμμές, όλη η αντιπολίτευση, να εντοπίσουμε τα 5-6 μεγάλα ζητήματα και να κάνουμε μια συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει για αυτά. Και τότε εισπράξουμε ένα τεράστιο όχι από όλους. Σήμερα, το πολιτικό σκηνικό έχει, εσείς το συζητούσατε προηγουμένως, έχει καταγερματιστεί τόσο πολύ που δεν νομίζω ότι ούτε ο κόσμος εκεί έξω ενδιαφέρεται, αλλά ούτε και τα μέλη του κόμματός μας, για να κλειστούμε μέσα σε μια αίθουσα κάποιοι εκπρόσωποι μικρών κομμάτων και μικρών οργανώσεων να φτιάξουμε ένα καρτέλ. Αυτό δεν αφορά τον κόσμο εκεί έξω. Γι' αυτό εμείς στο Μέρα 25 έχουμε κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Έχουμε εντοπίσει το ένα πράγμα που εμείς θεωρούμε ότι είναι κορυφαίο. Και αυτό το ονομάζουμε το πρόταγμα της επανάκτησης. Της επανάκτησης. Χρειάζεται αυτή η χώρα, αυτό το κράτος, αυτή η πολιτεία, να επανακτήσει βασικά εργαλεία τα οποία έχει απολέσει. Δεν έχει σημασία γιατί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έλεγχο στα δημόσια έσοδα. Ο κ. Τσίπρας υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία με το υπερταμείο για 99 χρόνια. Δεν έχουμε καν έλεγχο.
22: Καλά, ο ίδιος λέει ότι δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό.
24: Ναι, αλλά το ξέρουμε γιατί είναι γραμμένο στους νόμους που πέρασαν από τη Βουλή. Δεν έχει υποθηκευτεί η περιουσία στο υπερταμείο. Μας ανήκει το υπερταμείο. Δεν μας ανήκει το υπερταμείο. Το ξέρουμε.
23: Μας ανήκει. Έχουν βάλει και δύο μέλη θεσμοί, τόσο πάνω, όπως λέγαμε κάποτε.
24: Ναι, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν την εκτελεστική εξουσία δεν ελέγχονται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
23: Μάλιστα.
24: Αυτό είναι βανανία. Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά τα εργαλεία, το σύστημα πληρωμών, Το πιο μεγάλο πλήγμα για την ελληνική πολιτική οικονομία είναι το γεγονός ότι έχουμε ένα καρτέλ ενέργειας, το οποίο αυτή τη στιγμή αποφασίζει τι τιμή θα σας χρεώνει. Έχει διπλάσια, ο κύριος Μητσοτάκης που το παραδέχτηκε αυτό, έχει διπλάσια κέρδη το καρτέλ ενέργειας σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα εντελώς σπασμένη, γι' αυτό κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς. Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά πρέπει είναι, τα εργαλεία πρέπει να τα επανακτήσουμε. Οπότε τι λέμε για το θέμα των συνεργασιών, για να μην νομίζετε ότι υπεκφεύγω. Εμείς λέμε, όποιος συμφωνεί με αυτό το πρόταγμα της επανάκτησης, επειδή εμείς, όπως είπατε και στην αρχή, είμαστε ο μόνος πόλος της ριζοσπαστικής αριστεράς που μιλάει για επανάκτηση, που είμαστε όρθιοι, που για καλός κακός φαίνεται ότι θα μπούμε στη Βουλή. Όχι ελάτε για να μπούμε όλοι μαζί στη Βουλή, επειδή θα μπούμε στη Βουλή,
22: να
24: προσφέρουμε ζωτικό χώρο σε ανθρώπους που δεν συμφωνούν με εμάς, μπορεί να μην συμφωνούν και εμένα, αλλά συμφωνούν στο πρόταγμα της επανάκτησης βασικών εργαλείων, χωρίς τα οποία καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει πολιτική, να τους δώσουμε χώρο να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητοι στα ψηφοδελτία μας.
22: Αυτό με εντυπωσίασε πολύ που το είπατε, κύριε Βαρουφάκη. Δηλαδή να είναι κάποιος, ναι, να είναι υποψήφιος με το κόμμα σας, αλλά μπορεί να αναεξαρτητοποιηθεί.

0: Δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Αλλά αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτι να προτείνουν στο ευρύτερο κοινό, στο οποίο απευθυνόμαστε εμείς, που συμφωνεί με την ιδέα ότι, για παράδειγμα, δεν μπορεί να αφήσει τα funds να έχουν 1 εκατομμύριο ακίνητα και να βγάλουν 60-70 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Ποιος συμφωνεί με αυτό? Άλλοι διαφωνούν. Ελάτε σε τοπικό επίπεδο, έρθετε σε επαφή με τους ανθρώπους τους δικούς μας. Δεν σημαίνει ότι θα βγείτε βουλευτές. Αυτό το αποφασίζει ο ελληνικός λαός μέσα από το Σταυρό.
1: Γιατί να εξαρτοποιηθεί μετά?
0: Εγώ δεν είπα να είναι εξαρτοποιηθεί. Είπα, αν θέλετε να είναι εξαρτοποιηθείτε, ξέρετε.
2: Μπορείτε να το κάνετε.
0: Κύριε Παπακλημπίζο, υπάρχουν τρία ειδών μονοπάτια τα οποία μπορεί να ακολουθήσει κάποιος ο οποίος κινείται ενωτικά. Το ένα είναι το μαζικό κόμμα, το οποίο δεν υπάρχει. Δεν έχουμε ούτε εμείς μαζικό κόμμα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει το 2014. Το δεύτερο είναι ο καθένας μόνος του. Και το τρίτο είναι αυτό που λέμε εμείς. Εμείς θα μπούμε στη Βουλή, αν θέλετε να εκπροσωπήσετε τις οργανώσεις σας, χωρίς να φύγετε από αυτές. Δεν λέμε διαλύστες. Το αντίθετο. Να δώσουμε ζωτικό χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στην αριστερά. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ενταρσία. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν ανένταχτοι που δεν θέλουν κανένα από εμάς. Που έχουν κάνει σημαντικές τομές στις τοπικές κοινωνίες. Στο θέμα του LNG, στο θέμα των ανεμογεννητριών, που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ανήκουν στις κοινότητες πάνω στις οποίες βρίσκονται και όχι να ανήκουν σε τρεις ολιγάρχες. Άνθρωποι που έχουν συμπορευτεί μαζί μας όλα αυτά, ελάτε. Καταθέστε την πρότασή σας.
1: Αυτό που διαβάζω στα ρεπορτάζ των συναδέλφων είναι το εξής. Ότι αυτό που λέτε προκύπτει πώς? Γιατί θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να κάσετε το τραπέζι με τον Γαβρίλη Σκαλαρίδη και να τα βρείτε με τη Νέα Αριστερά να συνεργαστείτε. Αλλά γράφουν οι καλοί συνάδελφοι ότι ο Βαρουφάκης με τον Τζακαλώτο δεν θέλει να βλέπει ο ένας τον άλλον, άρα δεν προκύπτει συνεργασία.
0: Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Είναι πολύ απλό. Η Νέα Αριστερά δεν δημιουργήθηκε για λόγους πολιτικούς. Καθαρά πολιτικούς. Δημιουργήθηκαν γιατί τσακώθηκαν με το Κασελάκι. Έτσι. Και το είδατε αυτό. Βρέθηκαν μεταξύ τους άνθρωποι που δεν είχαν κοινό πολιτικό πρόταγμα. Το αποτέλεσμα είναι, έρχεται Τσίπρας, παίρνει τους μισούς ή τους περισσότερους βουλευτές. Αυτός δεν είναι πολιτικός λόγος ύπαρξης. Με αυτό το κόμμα δεν μπορούμε να κάνουμε μια συνάντηση κορυφής όταν δεν έχει λόγο ύπαρξης που για μας να είναι πολιτικός. Είναι προσωπικός, έχει να κάνει με αυτές τις αντεκκλήσεις. Όποιος όμως ενδιαφέρεται. Για αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο για μας. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα καρτέλ ενέργειας.
1: Το αναφέρατε στο κάλεσμά σας.
0: Ο κ. Κασελάκης νομίζω ο ίδιος έχει τοποθετηθεί, τουλάχιστον όσο αφορά την πολιτική οικονομία, σε μια κεντροδεξιά κατεύθυνση. Ο ίδιος δεν θα ήθελε. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ επειδή πρέπει να κλείσουμε, μια τελευταία απορία να τη διατυπώσω, γιατί μου δημιουργήθηκε όταν μου δημιουργήθηκε. Προσπάθησα να δω το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Διαδρινού ως απλός τηλεθεατής. Και το είδα λοιπόν και το παρακολούθησα. Και κάποια στιγμή λοιπόν στο τέλος λέω, επειδή προσπαθώ να πάω τη Σκοπιά και λέω, είναι ένα Eurogroup τελευταίο. Και λέει ο Βαρβάκης ότι είναι οι Γερμανοί και οι Βόροι κλπ. Και δεν είναι οι Γερμανοί και οι Βόροι, είναι όλοι απέναντί του. Μέχρι και ο Κύπριος. Λένε, δεν το θέλουμε πια το Βαρβάκη, δεν αντέχουμε αυτά που μας λέει και μας κάνει εδώ πέρα.
0: Είδατε το ντοκιμαντέρ της Τρόικας? Είναι σαν να δεις ένα ντοκιμαντέρ που έχουν φτιάξει οι Ναζί για το Auschwitz.
1: Καλά,
0: και δεν υπάρχει.
2: Ακριβώς
1: αυτό είναι. Ακραίοι χαρακτηρισμοί.
0: Αυτό είναι δικό σας χαρακτηρισμό.
2: Σας χαρακτηρίζει ο χαρακτηρισμός. Ο κύριος Βαρουφάκης.
0: Για εμάς το Μέρα 24, για εμένα προσωπικά, καταρχάς είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει ένα στόχο. Να πει την ιστορία από τη μεριά της Τρόικας. Έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν, με γεια τους, με χαρά τους. Αλλά να μου το παρουσιάζετε ότι έτσι έγιναν τα πράγματα, γιατί ξέρετε, κύριε Παπακλημπίζο, εγώ έχω βγάλει και το ηχογραφημένο αρχείο.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά εσείς δεν πείτε το ακούσατε, γιατί δεν το ακούγατε, θα βλέπατε. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που γινόταν στο Eurogroup ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Υπήρχε ένας κύριος Σόιμπλε, ο οποίος είχε ένα στόχο. Ο στόχος του κυρίου Σόιμπλε ήταν να πάει η Τρόικα στο Παρίσι. Εμείς ήμασταν το εξυλαστήριο θύμα. Αυτά δεν τα έριξε το ντοκιμαντέρ, γιατί βεβαίως δεν θα τα έδειχνε ποτέ. Αλλά ξέρετε, να το πω και πολύ απλά, ως έγκριτη δημοσιογράφη, δεν πρέπει να διασταυρώνετε τα στοιχεία σας. Υπάρχει αυτό το ντοκιμαντέρ. Καταθέτει μια πρόταση για το τι συνέβη τότε.
1: Έχει υπάρχει το δικό ανθρώπων.
0: Ακούστε με.
1: Μιλάει ο Χάρης Γεωργιάδης, πρώην οικονομικό της Κύπρου, και λέει ότι μέχρι και αυτός αγανάκτησε.
0: Αγανάκτησε με τι? Με το ότι δεν υπέγραφα να πάρω άλλη μια πιστωτική κάρτα που δεν είχα δικαίωμα να πάρω? Γιατί αν είστε πτωχευμένος, κύριε Παπακλημίτζο, το τελευταίο πράγμα που έχετε να κάνετε, δικαίωμα να κάνετε, είναι να πάρετε μια πιστωτική κάρτα για να προσποιηθείτε ότι αποπληρώνετε την προηγούμενη. Ο λόγος που αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη, γιατί ξέρετε τι κάνανε. Το κακό με το 2015 είναι ότι εφαρμόζοντας αυτά τα πράγματα σε εμάς, τα πήγανε μετά και στη Γερμανία την ίδια. Η αποβιομηχάνηση της Γερμανίας οφείλεται σε αυτό το Eurogroup, το οποίο λειτουργήσε εναντίον των συμφερόντων της Ευρώπης. Θα μου πείτε, αυτά τα λέει ο Βαρουφάκης. Δεν τα λέει όμως μπορεί ο Βαρουφάκης. Εγώ μπορώ να επικαλεστώ τρεις νομπελίστες οικονομικών, οι οποίοι συμφωνούν απόλυτα με την άποψη που σας δίνω. Και θα σας πω ποιοι.

0: είναι ο Κρούγκμαν, είναι ο Στίγκλιτς και είναι ο Αμάρτια Σεν. Λοιπόν,
1: ο Κρούγκμαν έχω αυτούς τους ανθρώπους. Έξω σε αυτά που είχε πει για την Ελλάδα.
2: Εσείς... το 12 διαλυθεί ευρωζώνη.
0: Ωραία. Ενώ ο Ντάιζερμπλουμ έπεσε μέσα. Ο Ντάιζερμπλουμ, ο οποίος κατέστρεψε και τη χώρα του και εμάς και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον Σόιμπλε. Αυτή τη στιγμή ο Σόιμπλε ο ίδιος έχει μια πάρα πολύ κακή φήμη στην Γερμανία την ίδια. Η κυρία Μέρκελ. Γιατί υπονόμευσαν την βιομηχανία της Γερμανίας. Στην Ελλάδα όμως, το ντοκιμαντέρ του Sky τους εκθιάζει ως τους μεγάλους τιμονιέριδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πέρα από το ντοκιμαντέρ, είχε μοιραστεί ο κύριος Τσίπρας μαζί σας την ιδέα που είχε ότι τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε από μόνοι μας την επομένη των εκλογών?
0: Ξέρετε ποιος την είχε μοιραστεί αυτή την άποψη, όχι την επομένη των εκλογών. Ποιος ήταν ο πρώτος που είπε ότι έπρεπε να βάλουμε capital controls γρήγορα?
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Στουρνάρας. Και θυμάμαι καθόμουν δίπλα του, στο ECOFIN μου λέει πρέπει να βάλουμε capital controls. Του λέω εγώ θεωρώ ότι τα capital controls είναι αντιευρωπαϊκά.
2: Για ποιο μήνα μιλάμε τώρα, ποια περίοδο?
0: Πρέπει να ήταν Απρίλιος του 2015. Τα έχω καταγράψει στο βιβλίο μου.
2: Ναι, ναι.
0: Ξέρετε, αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα.
2: Μάλιστα.
0: Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια πραγματική δημοσιογραφική έρευνα η οποία κάνει αυτή τη διασταύρωση. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει γίνει.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαρουφάκη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή του πάνω απ' κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη και συνεχίζουμε, να το πούμε έτσι, αυτόν τον κύκλο που ανοίξαμε με την προηγούμενη εκπομπή που αφορά τη συζήτηση με τους φίλους ακροατές, θεατές, πώς να το πούμε. Είναι μια περίεργη περίπτωση με το διαδικτυακό, με την διαδικτυακή, πώς να το πούμε, επαφή. Είναι επαφή τελικά, ναι. Και μια ανοιχτή συζήτηση για τα τεκτενόμενα, όχι μόνο τα εσωτερικά αλλά και τα διεθνή, ή αν θέλω να το πούμε διαφορετικά, ή τα διεθνή και τα εσωτερικά. Πριν όμως ξεκινήσουμε και να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα ή παρεμβάσεις που βεβαίως μπορεί οποιοδήποτε να τις κάνει, είτε διαζώσεις, δηλαδή με κάποιο τηλέφωνο που θα μπορούσε να παρέμβει στην εκπομπή, είτε στέλνοντας με οποιοδήποτε τρόπο το ερώτημά του ή την παρέμβασή του. Δεν κάνουμε επιλογές, με εξαίρεση τα υβριστικά βεβαίως εκεί πέρα, αλλά δεν έχουμε τύχη. Δεν έχουμε κάποια τέτοια περιστατικά. Συνήθως αυτοί που τρολάρουν εμφανίζονται κατόπιν εορτής. Δικαίωμά τους, αυτή είναι η δουλειά τους, οι άνθρωποι. Λοιπόν, πώς να το πούμε, με κάτι πρέπει να ζήσει στη σημερινή εποχή, αλλά αξίζει τον κόπο κατά τη γνώμη μου, και θα το λανσάρουμε από εδώ και μπρος, έτσι μια και βρισκόμαστε στην πλέον ανιστόρητη, αφιλοσόφητη και άπιστη εποχή, τουλάχιστον μετά τον Μεσαίωνα, μετά τον Ύστερο Μεσαίωνα, να το πούμε έτσι, γιατί βεβαίως ζούμε σε αντίστοιχο Μεσαίωνα, εις σκοτεινούς χρόνους θα μπορούσε να το πει κανείς, να επαναφέρουμε κάποια, ή να στη μνήμη μας ή στον προβληματισμό μας. Ένα από αυτά που πάντα μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί δεν βρήκε το δρόμο προς το σανίδι. Δηλαδή, δεν ενέπνευσε ποτέ, εκτός και αν πέφτω έξω, πάντα με την επιφύλαξη ότι μπορεί κάτι να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Όσο λάτρης του θεάτρου και να είμαι, σαν θεατής βεβαίως, λοιπόν, μπορεί να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Πάντως, πάντα μου έκανε εντύπωση ένα από τα κείμενα που θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά, από πολλές σκοπιές, και που πραγματικά θα προκαλούσε κάποιον σκηνοθέτη ή κάποιους ηθοποιούς να το ανεβάσουν στη σκηνή και να το παρουσιάσουν με τον τρόπο που θα μπορούσαν, το ταλέντο τους, ο προβληματισμός τους, η επαφή τους με την πραγματικότητα, να το παρουσιάσουν και πραγματικά να δώσει. Είναι ένας διάλογος ο οποίος καταγράφεται από τον Πλούταρχο. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση αν είναι όντως του Πλούταρχου, αν είναι ψευδοπλούταρχος, δηλαδή υπάρχουν στα πλαίσια που καταγράφεται στα πλαίσια των ηθικών του Πλούταρχου. Ο τίτλος του ήταν, ο τίτλος είναι «Περί του τα άλογα λόγο χρήστε, αν τα ζώα έχουν λογική», το έχουν μεταφράσει στη σημερινή ελληνική. Είναι στα ηθικά του Πλούταρχου, στο βιβλίο, το 12ο βιβλίο, και έχει να κάνει κυρίως με ένα, μάλλον μια διακομόδηση, να το πούμε έτσι, που κάνει ο Πλούταρχος μέσω ενός διαλόγου που επιλέγει να το προβάλλει, που είναι ο διάλογος ανάμεσα στον Οδυσσέα και σε ένα γουρούνι. Αξίζει τον κόπο να πούμε λιγάκι για αυτή την ιστορία, και ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα σκεφτεί να το ανεβάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή να το δείξει στη σκηνή, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για όποιον, τουλάχιστον ιδιαίτερα για τις εποχές μας. Αξίζει τον κόπο. Πολύ σύντομα θα πω την ιστορία του και να δούμε πόσοι από εμάς μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Οδυσσέα ή με τον γουρούνι. Το πρόβλημα ξεκινάει μάλλον όλος ο διάλογος στο νησί της Κυρκής, όπου ο Οδυσσέας, αφού έχει πλέον αποκαλύψει το παιχνίδι της Κύρκης, ζητάει από την μάγισσα να επαναφέρει τους συντρόφους του, όχι όλους όσους είχε μετατρέψει σε ζώα, λύκους, λιοντάρια και τα λοιπά, αλλά ειδικά τους Έλληνες. Τους Έλληνες, διότι κατά περίεργο λόγο, όχι
ακατανόητο για την ιστορική εποχή του Πλούταρχου, αλλά για τη σημερινή εποχή και για τους σημερινούς Έλληνες ακατανόητο η επιλογή του, τι ήθελε, ειδικά για τους Έλληνες και κυρίως τους συντρόφους του, ήταν γιατί οι Έλληνες είναι οι μόνοι που αντιλαμβάνονται την έννοια της αρετής. Και να τους μεταθρέψει ξανά σε ανθρώπους ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Είναι λίγος πολύ ένα από τα επεισόδια της Οδύσσειας. Όσους ξέρετε και όσοι ξέρετε, εγώ του προτείνω ιδιαίτερα ένα πάρα πολύ καλό ανάγνωσμα για τα νέα παιδιά, ιδιαίτερα εάν δεν μείνουν στην επιφάνεια, δηλαδή απλά στα μυθολογικά κατασκευάσματα. Απήχε μια ολόκληρη ιστορική εποχή, τέλος πάντων μια μεγάλη ιστορία, την έχουμε ξαναπεί. Ο διάλογος εκεί λοιπόν, καθώς γίνεται ανάμεσα στον Οδυσσέα και στην Κίρκη, η Κίρκη τότε δείχνει την ιδιαίτερη ευφυΐα που τη διέκρινε, προτείνοντας τον Οδυσσέα ότι πριν τους μετατρέψει σε ανθρώπους, τους συντρόφους του, καλό θα ήταν να ρωτήσουμε τη γνώμη τους. Θέλουν να μεταστραφούν, ναι, μάλλον να αποκτήσουν πάλι την ανθρώπινη φύση τους ή να παραμείνουν ζώα. Κυρίως γουρούνια, γιατί οι περισσότεροι των συντρόφων, όπως τουλάχιστον ξέρω από την Οδύσσεια, είχαν μετατραπεί από την Κίρκη σε γουρούνια. Λοιπόν, η Κίρκη λοιπόν λέει στον Οδυσσέα, γιατί δεν ρωτάμε τους συντρόφους, τους Έλληνες που έχουν μετατραπεί σε γουρούνια. Έχει και αυτό πολύ μεγάλη σημασία, το γιατί το γουρούνι. Το γουρούνι πάντα ήταν και στην εκείνη την εποχή, ήταν ένα ζώο ιδιαίτερα, πώς να το πούμε, δεν υπήρχε ιδιαίτερη εκτίμηση στο γουρούνι, γιατί ας πούμε κάποιος τους είχε μετατρέψει σε λύκους, λιοντάρια κτλ. Τους συγκεκριμένους όμως του συντρόφου του Οδυσσέα τους είχε σε γουρούνια. Και έτσι λοιπόν, αφού συμφωνεί ο Οδυσσέας να τους δοθεί ο λόγος, να πούν, γιατί δεν μπορούσε να διανοηθεί ο Οδυσσέας ότι θα βρισκόντουσαν κάποιοι από αυτούς που να αρνηθούν να μετατραπούν πάλι σε ανθρώπους, το δέχτηκε. Και έτσι λοιπόν έδωσε τη δυνατότητα σε ένα από τα γουρούνια, το οποίο θα μιλούσε εκ μέρους όλων των συντρόφων, φίλων, Ελλήνων του Οδυσσέα, των υπολείπων δηλαδή γουρούνιων, θα μιλούσε εκ μέρους τους, και έτσι του έδωσε τη δυνατότητα της ομιλίας για να συνομιλήσει με τον Οδυσσέα. Ο συγκεκριμένος σύντροφος, ή αν θέλετε σύντροφος του Οδυσσέα, ήταν ο Γρίλος, ονόματι Γρίλος. Λοιπόν, του δίνεται η δυνατότητα να αρχίσει να συνομιλεί και αρχίζει μια σπαρταριστική συνομιλία, όχι τόσο με την έννοια της, του stand-up comedy που έχουμε συνηθίσει στις μέρες μας, αυτή την αηδία, την αμερικανιά, που μπορεί να, τέλος πάντων, να λες ότι βλακία σου κάτω στο κεφάλι και να χαχανίζει ο άλλος. Όχι. Είναι μια έξυπνη τοποθέτηση του ζητήματος, του κατά πόσον τα ζώα, όντα ζώα, έχουν και αρετή και λογική και γνώση και όλες αυτές τις αρετές, τις ιδιότητες που ο Οδυσσέας αποδίδει στους ανθρώπους, ενώ στην πραγματικότητα τις έχουν και τα ζώα. Αυτή είναι η όλη λογική. Βεβαίως, το βασικό του Γρίλου είναι ότι είναι άκρος επιθετικός απέναντι στον Οδυσσέα. Τι μας ήρθες εδώ τώρα να μας πεις τι, να μετατραπούμε ξανά σε ανθρώπους, να τραβάμε το ζόρι που τραβάγαμε τόσα χρόνια, χωρίς να έχουμε καμία εξασφάλιση ως προς την κατάληξη της περιπέτειάς μας, ενώ εδώ τα έχουμε όλα έτοιμα. Είναι όλα εξασφαλισμένα από την Κίρκη. Επομένως, για ποιο λόγο να μετατραπούμε ξανά σε ανθρώπους, ενώ είμαστε γουρούνια. Έτσι. Τι πρέπει να ζηλέψουν, τι έχουν να ζηλέψουν τα γουρούνια από τους ανθρώπους. Και αφού βεβαίως υπάρχει μια στιγμηθεία με τον Οδυσσέα, όπου του επιτίθεται και του, πώς να το πούμε, του υπονομεύουν τα επιχειρήματα του Γρίλου, υπονομεύουν το πολυμήχανον του Οδυσσέα, την ανωτερότητα της ηθικής του ή της αρετής του και όλα αυτά τα πράγματα, καταλήγει βεβαίως στο αυτονόητο ότι το γουρούνι έχει κάθε δικαίωμα να είναι γουρούνι και δεν έχει λόγο να γίνει άνθρωπος.
Τώρα, τι εννοούσε με αυτό ο ποιητής? Έχουν γραφτεί πάρα πολλά σχετικά με αυτό. Εγώ διαβάζοντας το πραγματικά, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση πόσο επίκαιρο θα μπορούσε να ήταν στις μέρες μας. Αυτό το πράγμα κατάλληλα βέβαια διαμορφωμένο ή διασκευασμένο, να το πούμε έτσι, έτσι ώστε να μπορεί να το κατανοήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, αν και δεν θέλει μεγάλη δυσκολία, με την έννοια το κείμενο προσφέρεται ιδιαίτερα στα διστοέ. Γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση και το ξαναλέω, ότι κανένας από τους επιφανείς καλλιτέχνες αυτής της χώρας δεν ενεπνεύστη αυτό το πράγμα, το ανεβάσει ο Σανίδη ή οτιδήποτε να το παρουσιάσει. Μου κάνει εντύπωση, διότι εκτός και αν βεβαίως δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που την εντύπωση που μου έχει δημιουργηθεί και νομίζω ότι και σε πάρα πολλούς άλλους θεατές του ελληνικού θεάτρου, είναι ότι έχει πέσει τόσο χαμηλά, τραγικά χαμηλά, η δημιουργικότητα, η έμπνευση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κλασικά κείμενα, που δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να κατανοήσουν τέτοια κείμενα, ακόμη και όταν είναι με κάποια ελαφρότητα, όπως είναι το συγκεκριμένο διάλογος του Οδυσσέα με το γουρούνι Γρήλος. Υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία γύρω από αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα περιοριστούμε στο εξής. Εδώ ο Πλούταρχος, ή αυτός που γράφει ως Πλούταρχος, ή που τέλος πάντων αποδίδει στον Πλούταρχο, δεν είναι κάποια εξαιρετική ζωοφιλία που τον κάνει να παρουσιάσει αυτή την ιστορία. Το πιθανότερο είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο Πλούταρχος την εποχή που το γράφει ήταν σε μια εποχή κρίσης της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Την εποχή εκείνη, είναι γνωστός ο Πλούταρχος, εισήγαγε, αν θέλετε, είναι από εκείνους επιφανείς με εξαιρετικό ταλέντο ιστορικούς φιλοσόφους, αν θέλετε, της εποχής, ο οποίος εισήγαγε την απολογητική απέναντι στην εξουσία, απέναντι στους άρχοντες. Την εποχή εκείνη κυριαρχούσε η άποψη, ιδιαίτερα από τους Λατίν, στην ρωμαϊκή γραμματεία της εποχής, της ταύτισης των Ελλήνων της εποχής εκείνης με τους Γρεκύλους, με τους Ελληνίσκους. Γιατί το ερώτημα που έμπαινε εκείνη την εποχή είναι κατά πόσον μπορεί να χαρακτηριστεί ο Έλληνας της εποχής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, της Pax Romana, να το πούμε έτσι, να είναι το ίδιο με τον Έλληνα της αρχαιότητας. Και τότε ο Γιουβενάλης, ο Κικέρονας, πολλοί άλλοι Ρώμαιοι διανοητές έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να ταυτίζει το σημερινό δούλο Έλληνα με το λάτρη της ελευθερίας, τον Έλληνα της αρχαιότητας δηλαδή, γι' αυτό και τους αποκαλούσαν Ελληνίσκους. Ο Πλούταρχος λοιπόν, πιστεύω ότι ή όποιος το έγραψε αυτό το κείμενο, νομίζω παίζει με αυτή την ιδέα. Στην πραγματικότητα τους λέει, απαντάει σε αυτό λέγοντας ότι και εμείς τα γουρούνια, δηλαδή οι δούλοι, έχουμε δυνατότητα να έχουμε τις ίδιες αρετές με τους ελεύθερους, δηλαδή με τους ανθρώπους, σαν τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που παίζει σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει και μια διαφορετική ανάγνωση αυτής της ιστορίας, ιδιαίτερα εάν κοιτάξει κανείς την ύστερη ρωμαϊκή κωμωδία, όπου είναι πλήθος οι αναφορές στους δύσμυρους, τους ταπεινούς και καταφρονεμένους της εποχής εκείνης, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί πρέπει να επιλέξουν δυνάστη. Αν ο δυνάστης τους είναι ο Ρωμαίος ή Βάρβαρος. Υπάρχει μια τεράστια και αυτή η συζήτηση. Όπως και να έχει πάντως, η επιλογή είναι απλή. Άνθρωπος ή γουρούνι. Και βέβαια πάντα η άρουσα τάξη, καθώς είναι εξαιρετικά ευφυής, όπως οι Κύρικοι, απέναντι στους απελευθερωτές, δηλαδή αυτούς δηλαδή που διεκδικούσαν την αρετή για τον άνθρωπο και επομένως την λύτρωσή του από τα βάσανα και όλα αυτά που υποφέρει, όπως φαντάζεται ο Οδυσσέας, ή μάλλον διεκδικεί ο Οδυσσέας να είναι τουλάχιστον στα πλαίσια αυτού του αυτού του διαλόγου, τι κάνει η Κυρκή
πετάει το μπαλάκι στους υπόδουλους. Ας αφήσουμε τους υπόδουλους να πουν κατά πόσο θέλουν να γίνουν ελεύθεροι ή όχι. Γι' αυτό βεβαίως και πολλοί διανοητές της εποχής του διαφωτισμού, των εγκυκλοπαιδιστών της εποχής δηλαδή, που ανθούσε ξανά η σκέψη στο 18ο αιώνα, την εποχή του διαφωτισμού δηλαδή, τι λέγανε, ότι ποτέ δεν μπορείς να ρωτήσεις εάν αγαπάει την ελευθερία ένας υπόδουλος, διότι δεν ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα. Μόνο όταν κατακτήσει τη δυνατότητα να είναι ελεύθερος, τότε μόνο και κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να σκεφτεί, μπορεί να διεκδικήσει την ελευθερία, να την υπερασπιστεί και οτιδήποτε. Και κάτω από προϋποθέσεις. Σήμερα λοιπόν το δίλημα είναι ξανά το ίδιο αμήλικτο όπως και την εποχή του Πλούταρχου ή τέλος πάντων με τον τρόπο που παρουσιάζεται εκείνη την εποχή. Γουρούνι ή άνθρωπος. Αυτό είναι το απλό ζήτημα που βέβαια μπαίνει απέναντι και στους Έλληνες, ποτίστως στους Έλληνες, που βέβαια δεν μπορούμε σήμερα, εκτός κι αν είμαστε παντελώς ηλίθιοι, αγράμματοι, αστοιχείωτοι, να πούμε ότι είμαστε του ίδιου γένους με τους Έλληνες εκείνους που ταυτιζόταν η ίδια η έννοια του Έλληνα με την ελευθερία, την αρετή και όλα αυτά. Απλούστατα είμαστε ελληνίσκοι, γρεκύλοι, που καμονόμαστε ότι είμαστε κάτι το ιδιαίτερο, όπως έλεγε ο Γιουβενάλης, ενώ είμαστε δούλοι. Αυτό το πράγμα είμαστε σήμερα. Φυσικά αυτό δεν είναι μια εκφύσεως, ούτε εκ Θεού, ούτε νομοτέλεια της φύσης. Επιλογή μας είναι. Και οι επιλογές αυτές τις πληρώνουμε και θα τις πληρώνουμε με πολύ χειρότερο τρόπο μέχρι ότου συνειδητοποιήσουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αφισβητήσουμε, με ποιον τρόπο πρέπει να το αφισβητήσουμε και πώς πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανατροπής. Δηλαδή, να ξαναμετατραπούμε από γουρούνια σε ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό το δίλημα διαπερνά ολόκληρη την ανθρωπότητα και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεκινήσει με ερωτήσεις. Κάτι μου λένε ότι υπάρχουν οι πρώτες ερωτήσεις. Πολύ ευχαρίστως. Ξαναλέω. Δεν είναι μόνο οι ερωτήσεις. Υπάρχει και η δυνατότητα. Ξέρω ότι κάποιοι διαφωνούν με τις οποίες αναλύσεις τοποθετήσεις. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ζούμε σε μια εποχή εξαιρετικά πρωτότυπη. Εξαιρετικά πρωτότυπη. Και επομένως οι εκτιμήσεις που γίνονται για αυτή την εποχή αναμετρούνται με την πραγματικότητα, όχι σε βάθος χρόνου, αλλά στην καθημερινότητά της. Και επομένως, πολλά λάθος εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν, οτιδήποτε. Απλά πρέπει να έχουμε το μεγαλείο ψυχής, να τα αναγνωρίζουμε, να δούμε πώς μπορούμε να μάθουμε από αυτά και να προχωρούμε μπροστά. Γιατί πάντα ισχύει το βιβλικό, η αλήθεια απελευθερώνει. Και η αλήθεια απελευθερώνει στο βαθμό που εσύ προσπαθείς να κάνεις κάτι, μάλλον κατανοώντας την αλήθεια, οι πτυχές της αλήθειας, δηλαδή η αλήθεια είναι μια ολόκληρη ιστορική διαδικασία. Δηλαδή είναι κάτι μονοσήμαντο η αποκάλυψη της αλήθειας του Θεού, απλά και μόνο, ή είναι μια διαδικασία ολόκληρη ιστορίας κατάκτησης όχι απλά της γνώσης, αλλά της αντίληψης της πραγματικότητας και επομένως των προϋποθέσεων που χρειάζεται για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα από το υποκείμενό της που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν, γι' αυτό και λέω ότι όποιος ενδιαφέρει, βεβαίως οποιαδήποτε έχουμε εξαιρετικές εξελίξεις, εντυπωσιακότατες, έτσι και σε διεθνές επίπεδο. Λοιπόν, λέει ο καθένας το μάκι του και τον κοντό του, έτσι. Ας δούμε πώς συνδυάζονται όλα αυτά και πώς μπορούμε να τα κρίνουμε. Αν δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή οτιδήποτε, αν μπορούμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και το σχόλιο, ένα σχόλιο για τον προπολογισμό του 26 για το 1,33 εννοείται τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, ή τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε πριν μερικές εβδομάδες των ΗΠΑ για τις πολεμικές δαπάνες 1,33. Δεν ξέρω. Τι εννοείται. Ποιον προϋπολογισμό. Λοιπόν, έτσι. Αν το διευκρινίσετε, πολύ ευχαρίστως να το κουβεντιάσουμε. Έτσι αλλιώς. Αλλά πριν πάμε εκεί, δείτε τι έγινε στην Σύνοδο
στη σύνοδο, στη σύνοδο Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε σε προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, 7, νομίζω 6 με 7 του Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, δείτε με τι χαρά ο κύριος Ρούτε υποδέχτηκε όχι μόνο τη συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και πόσο περιχαρής ήταν γι' αυτό, αλλά πως η συμφωνία αυτή διευκολύνει αφενός την επίτευξη των βασικών στόχων του ΝΑΤΟ, που δεν αφορούν βέβαια μόνο τη Μέση Ανατολή, αφορούν όλο το πολεμικό πλέγμα των μετώπων δηλαδή που έχει ανοίξει το ΝΑΤΟ ή που, τα μέτωπα που θέλει να ανοίξει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πρώτα η κύρια, την εκτείναξη των δαπανών για πολεμικούς εξοπλισμούς, την ανάπτυξη συνεργασιών στρατηγικής στήριξης της Ουκρανίας, που είναι πρώτο ζήτημα για το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, όπως και το και στα υπόλοιπα μέτωπα, στον Κάυκασο και στην υπόλοιπη, στην Αφρική και αλλού. Και βέβαια πόσο περιχαρής ήταν ο Ρούτε για τον αυξημένο ρόλο που, που παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διαμόρφωση του διεθνούς τάξης πραγμάτων. Ο κύριος, ο Έλληνας υπουργός, ή τουλάχιστον ξέρω εγώ, είναι Έλληνας, είναι υπουργός, δεν ξέρω, άμυνας, ο κύριος Δένδιας που πήγε εκεί, πήγε προφανώς για καφέ. Διότι δεν είχαμε καμία παρέμβαση, με δεδομένο ότι πλέον θεωρείται πλέον από απόφαση τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ η άμεση εμπλοκή, η στρατηγική συνεργασία δηλαδή, του στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος της Τουρκίας με τις γενικές πολεμικές δαπάνες της Ευρώπης αλλά και του ΝΑΤΟ ευρύτερα, τον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να παίξει η Τουρκία, αλλά και επιπλέον την διαμόρφωση της σημερινής διάταξης του ΝΑΤΟ, ειδικά μπροστά στη Σύνοδο Κορυφής, όπου μπαίνει πλέον η νομοποίηση των απαιτήσεων και διά του ΝΑΤΟ, η νομοποίηση των απαιτήσεων της Γαλάζης Πατρίδας και ό,τι συνεπάγεται αυτό, της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Τον τρόπο που διαμορφώνονται οι συνεργασίες ή παρεμβάσεις Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, από τον Κάυκασο μέχρι την Αφρική, ήδη αναπτύσσεται και την έγκριση υπό την αιγίδα, υπό την κύρωση του ΝΑΤΟ. Καμία παρέμβαση Ελλάδα. Καμία. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Στάχτηκε Μπούρμπερι. Λοιπόν, σιγά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει τους Έλληνες πολιτικούς, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, είναι τι μίζα θα πάρουν. Από τις business θα πάρουν μερίδιο ή θα μείνουν με το χέρι ανοιχτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να την πουλήσω την Ακρόπολη, κανένα πρόβλημα. Αλλά τι θα πάρω. Εντάξει, εκεί είναι το ζήτημα. Και βέβαια, πάντα, τουλάχιστον τα παλιά χρόνια, την εποχή δηλαδή που η συζήτηση στην Ελλάδα γινόταν περί πολιτικού κόστους, ο μεγάλος βραχνάς του πολιτικού συστήματος, ιδιαίτερα της μεταπολίτευσης, δηλαδή σε μια εποχή που τυπικά δεν μπορούσαν να κατεβάσουν ούτε τάγκς, ούτε ειδικές μονάδες καταστολής, ούτε τίποτα από όλα αυτά, ούτε εκτελέσεις, ούτε εκτοπισμούς, ούτε ξερονήσια κτλ. Να χρησιμοποιήσουν, ξέρετε, για παραθερισμό. Μετά έξω του κράτους, φυσικά. Βέβαια, κακώς, όπως μου έκανε μια παρατήρηση κάποιος, γιατί το λέω πολλά χρόνια, μου έκανε παρατήρηση ένας παλιός, πώς να το πούμε, από εκείνους που παραθέρισαν εντόνως, κατά τις ιδιαίτερες περιόδους πατριδογνωσίας που είχε για ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, το ελληνικό το πολιτικό προσωπικό της χώρας, μου είπε ότι δεν υπήρξε ποτέ δαπάνη του ελληνικού κράτους. Η πατριδογνωσία σε εξορίες και όλα αυτά τα πράγματα, σε τόπους ανανύψεως και αναψυχής, όλα αυτά γινόταν πάντα από στηριγμένους στις οικογένειες των θυμάτων αυτής της πατριδογνωσίας και τις προσπάθειες να μπορούν να επιβιώσουν και να επιβιώσουν με τη βοήθεια των ντόπιων, των κατοίκων δηλαδή, των νησιών, των τόπων εξωτερικών, του οπουδήποτε. Δεν ήταν δαπάνη του ελληνικού κράτους. Να το διορθώσουμε λοιπόν γι' αυτό. Από τότε λοιπόν που το ελληνικό πολιτικό προσωπικό ή το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, γιατί ελληνικό, εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τι είναι και τα λοιπά,
το μεγάλος βραχνάς είναι ο βραχνάς του πολιτικού κόστους. Δηλαδή, την πουλάμε τη ρημάδα. Το θέμα είναι να μην πάμε και φυλάκα. Δηλαδή, να μην βρεθεί κανένας να εκτεθεί, όπως για παράδειγμα ο κ. Τσοχατζόπουλο, γιατί όπως ξέρετε, στα 200 τόσα χρόνια ιστορίας αυτού του κράτους, ο μοναδικός υπουργός που έκλεψε και πήγε φυλάκα είναι ο Τσοχατζόπουλος. Διότι βεβαίως, όποιος λέει ότι το πολιτικό προσωπικό καταχράτε το ταμείο, το αυτό, οι πελατειακές σχέσεις, η διαφθορά κτλ., η διαπλοκή και όλα αυτά τα πράγματα, όποιος τα λέει αυτά τα πράγματα δεν ξέρει τι του γίνεται. Διότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μόνο ένας υπουργός ήταν αυτός. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένας άλλος, το πρωθυπουργό, το τίποτα. Λοιπόν, όλοι αυτοί, λοιπόν, όλο το πολιτικό προσωπικό, μέχρι την έλευση των μνημονίων, το μεγάλο του πρόβλημα ήταν το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, μην βρεθεί ξαφνικά εξυλαστήριο στράγος και βρεθεί στη φυλακή. Αυτός ήταν ο μόνος φόβος. Εκεί επικεντρώνονταν η θεωρία του πολιτικού κόστους. Και βεβαίως υπήρχαν διάφοροι δημοσιολόγοι οι οποίοι μας λέγανε τι κακό, ας πούμε, να μην αφήνουμε τους πολιτικούς να κυβερνάνε και πάντα το πολιτικό κόστος να είναι ανασταλτικός παράγοντας από την εφαρμογή των πολιτικών της κυβέρνησης, των εκτισκάστων κυβέρνησης. Μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, με τα μνημόνια φυσικά απαλλαχτήκαμε οριστικά και αμετάκλητα από το πολιτικό κόστος. Βέβαια, χρειάστηκαν πολλά πράγματα και βέβαια χρειάστηκε και η αμέριστη συμμετοχή και εμπράγματι συμμετοχή και στήριξη της ίδιας αριστεράς, της μεταπολεμικής λεγόμενης αριστεράς, η οποία βεβαίως φρόντισε να αιτηθεί τόσο πολύ το θυμικό και η αίσθηση του ελληνικού λαού, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος του πολιτικού κόστους. Και έτσι σήμερα το έγκλημα, το πολιτικό έγκλημα, δηλαδή η διαπλοκή της επίσημης πολιτικής με το οργανωμένο έγκλημα, να είναι σε τέτοιο βαθμό ανεπτυγμένη, ώστε να μην, γιατί κανένας δεν φοβάται βεβαίως ούτε τους δικαστές, ούτε τους αγγελείς, ούτε τις ιδιωτικές αρχές, διότι δεν υπάρχει λαός να το απαιτήσει αυτό και να το επιβάλλει. Γιατί ποτέ δεν δικάστηκε, έστω και αυτοί που δικάστηκαν, δεν κάθισαν ποτέ στο σκαμνί, αυτοί που δικάστηκαν για τραγωδίες, εθνικές τραγωδίες, για καθεστώτα ανομαλίας, εκτροπής και όλα αυτά τα πράγματα, εάν δεν τον απέτησε με την κινητοποίησή του, με την όποια μορφή κινητοποίησης του, ο ίδιος ο λαός. Εάν ο λαός δεν αποτελούσε απειλή για το πολιτικό καθεστώς και το πολιτικό προσωπικό, δεν υπήρξε περίπτωση να γίνουν αυτό το πράγμα που έγινε. Και χωρίς να τους καθίσουν σκαμνί, πολιτική μεταβολή δεν μπορεί να υπάρξει. Μεταπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Εάν δεν καθίσουν σκαμνί αυτοί που έχουν οδηγήσει τη χώρα στην τραγωδία, στην εκτροπή, στην πολιτική ανομαλία. Αυτός είναι νόμος. Όπως μιλάμε για νόμος της φύσης, αυτός είναι νόμος της πολιτικής. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Διαφορετικά θα εισπράξεις τα ίδια από άλλους μεν, αλλά τις ίδιες πολιτικές. Όπως ακριβώς συνέβη. Και έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα ένα πολιτικό προσωπικό μηδενός εξαιρουμένου της αριστεράς και της δεξιάς, όπου ξέρει να συνδιαλέγεται με δεδομένες τις στρατηγικές επιλογές αυτής της χώρας. Με δεδομένες δηλαδή τις κατευθύνσεις πολιτικής. Αυτές δεν αμφισβητούνται. Η αμφισβήτηση, η όλη συζήτηση γίνεται με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Και έτσι λοιπόν είχαμε χθες τη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, όπου σιγή ηχθείως δεν τέθηκε κανένα μεγάλο ζήτημα. Και ενώ κλιμακώνεται η ένταση με την Τουρκία, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας δεν είπε κουβέντα. Τίποτα. Δεν εξανάγκασε το ΝΑΤΟ ούτε καν για έναν αστερίσκο που λέει ο λόγος, όπως έκανε ο αμνίστου ή αλίστου μνήμης Ανδρέας Παπανδρέου με τους αστερίσκους. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρετε ή το λέτε. Με αυτόν τον τρόπο εκτονωνόταν ο κόσμος ή το πολιτικό κόστος μπορούσε να χειραγωγηθεί. Έχει αρχιοθετηθεί η μήνυση του ΠΑΜ Μαζαράκη, μπορεί να αναδειχθεί σε περίπτωση ανεξατοπής δικαιοσύνη? Φυσικά, ναι. Ό,τι έχει πάει στο αρχείο δεν σημαίνει ότι έχει χαθεί ή ότι δεν μπορεί να επανέλθει. Σαφέστατα και μπορεί να επανέλθει σε την ιστορία. Η διαφορά είναι με όλες τις υπόλοιπες, γιατί υπάρχουν και διάφοροι μειωμένης νοημοσύνης άνθρωποι, ξέρετε,
τους έχει βλαστημήσει η φύση και νομίζω τους έχει αδικήσει η ιστορία, η κοινωνία κτλ. Που θεωρούν ότι το να κινηθεί ένα πολιτικό κόμμα με τους νομιμούς εκπροσώπους του εναντίον του πολιτικού καθεστώτος για κάτι προδοσία με βάση τα, είναι το ίδιο με το να κινείται ένας οποιοσδήποτε πολίτης που εκφράζει διαμέσου μιας μηνυτήριας αναφοράς, μιας μήνυσης οτιδήποτε, το θυμικό του χωρίς να μπορεί να στοιχειοθετήσει την εσχάτη προδοσία. Όπως έχουν γίνει, έχει γίνει στο παρελθόν, ιδιαίτερα στο πρώτο δεύτερο μνημόνιο, κατά εκατοντάδες υπήρχαν αυτές οι μηνύσεις. Απλά δώσαν τη δυνατότητα να πετάξει στο καλά των αχρήστων οι εισαγγελικές αρχές, οι ιδιωτικές αρχές. Τη δική μας δεν έγινε. Απόδειξη αυτού του πράγματος είναι ότι το 2015, μετά από μια παρέμβαση του ίδιου του Φώτου Μαζαράκη την εποχή εκείνη και άλλων, όχι μόνο του Φώτου Μαζαράκη, να μην ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις που έκανε συστηματικά ο άιμιστος ο κ. Κασιμάτης, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων, που ο θάνατός του δεν επέφερε κανενός είδους κηδεία δημοσία δαπάνη, φυσικά, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για τον κορυφαίο ακαδημαϊκά συνταγματολόγο της χώρας, πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων, βεβαίως, αν είναι δυνατόν, δεν είναι Σαββόπουλος, να τον πάμε δημοσία δαπάνη, έτσι. Ούτε βεβαίως μία δεν έγινε για τον άνθρωπο αυτό, διότι, κατά τη γνώμη μου, στον βαθμό που τον γνώρισα, και είχα τη χαρά να τον γνωρίσω και την τιμή βεβαίως, να τον γνωρίσω, είναι εκείνες οι ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπου τα στενά τιμούν τα πρώτα. Δηλαδή, να πω ξανά, πρόκειται για έναν άνθρωπο που ήταν συντηρητικών πολιτικών απόψε. Συντηρητικών. Βεβαίως ήταν στο Πασόκ, βεβαίως ήταν σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά οι αντιλήψεις του για το Σύνταγμα και τον τρόπο που έπρεπε να αναπτυχθεί η συνταγματική κατοχήρωση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Ελλάδα, ιδιαίτερα την εποχή διακυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν εξαιρετικά συντηρητικού χαρακτήρα, τουλάχιστον για τις δικές μου απόψεις. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος όχι απλά ρισκάρει στα πάντα, έδωσε πραγματικά τη μεγαλύτερη μάχη που έδωσε συνταγματολόγος ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία της χώρας εναντίον της αλλίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος, την ουσιαστική κατάργηση του δημοκρατικού πολιτεύματος, που δεν είχε ούτε την ανάγκη, ούτε κανένα λόγο να το κάνει, οτιδήποτε, δεχόμενος βεβαίως μια απίστευτη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρως. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να απαντήσεις στη λογική των επιχειρημάτων του Κασιμάτη. Οπότε λοιπόν, τι έγινε το 2015, μετά από μια αφογραφική παρέμβαση του ίδιου του Μαζαράκη, τότε ήταν στο τομέα δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην και τις απαρατές παρεμβάσεις που έγινε από τον από τον ανήμιο στον Κασιμάτη, τότε κινήθηκε αυτεπάγγελτα έρευνα για εσχάτη προδοσία από τον εισαγγελέα πρωτοδικών της Εισαγγελίας Αθήνας, όπου και εγώ κλητεύθηκα νομίζω 2 ή 3 φορές να καταθέσω, όπως και πολλοί άλλοι οι οποίοι είχαν τεκμηριώσει διάφορες πτυχές αυτού του πράγματος που συνέβη, προκειμένου να διερευνηθεί. Και μάλιστα σε μια ερώτηση που είχα κάνει τότε στον εισαγγελέα, γιατί γίνεται αυτή η διερεύνηση το περί εσχάτης, μου είχε πει τότε, ήταν προ της περίφημης επιχείρησης του δημοψηφίσματος του Τσίπρα, επιβολής μνημονίου δια δημοψηφίσματος με λαϊκή εντολή στο δημοψήφισμα. Αυτό πιστεύανε να γίνει, δεν τους βγήκε, αλλά λοιπόν τότε είχε πει ότι ρε παιδί μου, να σφίξουν τα λουριά προς την εκτελεστική εξουσία, να μην κάνει, να μην μας οδηγεί σε τρίτο μνημόνιο, να μην μας πάει δηλαδή ξανά σε μνημόνιο. Αυτή ήταν η πρόθεση της εισαγγελίας την εποχή εκείνη. Η συγκεκριμένη δουλειά, η οποία έτυχε, γιατί κλητεύτηκα να καταθέσω επανειλημμένα στην εισαγγελία, έχω δηλαδή με γνώση στο βαθμό της δικογραφίας, ήταν πάρα πολύ σοβαρή
δουλειά. Πολύ συστηματική, κατέθεσαν με και στρατιωτική για την πιθανή απειλή εναντίον της χώρας μας. Όλα αυτά λοιπόν τέθηκαν στο αρχείο. Η τύχη του συγκεκριμένου εισαγγελέα αγνοείται, δηλαδή από μένα αγνοείται, και ότι ο άνθρωπος βρέθηκε σε χαντάκι, όχι πως δεν τους έχω ικανούς, προς Θεού, αλίμονο. Δεν έχω ικανό τον Τσίπρα να στείλει στο χαντάκι, αλίμονο. Αλίμονο. Είναι το alter ego του Μητσοτάκη. Του οργανωμένου εγκλήματος είναι, πώς να το πούμε, οι διαφορετικές εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος που μας κυβερνά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, η συγκεκριμένη δημογραφία, μετά από συγκεκριμένη παρέμβαση συγκεκριμένων δικαστών του Αρείου Πάγου, πάρθηκε με το έτσι γουστάρο και τέθηκε στο αρχείο. Που σημαίνει δηλαδή, δεν είναι μόνο η δική μας μήνυση, ότι υπάρχει σε κρεμότητα και η δικογραφία της αγγελίας εκείνης εποχής. Και όχι μόνο. Επομένως, ανά πάσα στιγμή ανασύρονται, στο βαθμό βεβαίως που αρχίζει η αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος κατά τα προβλεπόμενα του συντάγματος, δηλαδή με μια δημοκρατική κυβέρνηση, δημοκρατική πατριωτική κυβέρνηση, η οποία θα ανασύρει τα δικόγραφα αυτά και θα τα θέσει ξανά σε διαδικασία ανάκρισης. Προανάκριση, ανάκριση, τα προβλεπόμενα δηλαδή από την ποινική δικονομία, από την ποινική δικαιοσύνη. Αυτό το πράγμα είναι εύκολο να γίνει. Όπως είναι εύκολο να βρεθούν και δικαστές, εισαγγελείς, οι οποίοι να έχουν το θάρρος, το ανάστημα, το ήθος για να μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτή τη δουλειά. Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Είναι ο λαός μας. Είναι ο καθένας μας από εμάς. Προσέξτε, θαύτηκε αυτή η δικογραφία, ενώ θα μπορούσε να είχε βοηθήσει στο να ξεκαθαριστεί το τοπίο, πότε, όταν τσακισμένο το ηθικό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν και ξαναψήφισαν, μετά το τρίτο μνημόνιο, ξαναψήφισαν Τσίπρα. Θαύτηκε η προσπάθεια που αυτεπάγγελτα έκανε η ίδια η δικαιοσύνη να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Καταλαβαίνετε. Για να καταλάβουμε. Και πόσο μεγάλη εγκληματική φύσεως αμέλεια ήταν εκείνων που πρωτοστάτησαν στο να αποχωρήσουν ή να τα σπάσουν ή να συγκρουστούν με τον Τσίπρα εντός ΣΥΡΙΖΑ, και μετά δεν ενώθηκαν όλες οι δυνάμεις του όχι, όπως λέγαμε τότε, του νοσφίσματος, για να μπορέσουμε να σπάσουμε τον αποκλεισμό ή τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Εγκληματική ενέργεια, μάλλον εγκληματικού τύπου αμέλεια, να το πούμε έτσι, για να μην πάμε παραπέρα με την ενέργεια, για να μην κάνουμε δική προθέσεων, δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Εμείς εξετάζουμε την ουσία των πράξεων. Και κανένας από αυτούς, του κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχε θέσεις, δηλαδή δεν είναι και... δεν είναι ότι δεν τα γνωρίζουν τα πράγματα. Ή ο κύριος Λαφαζάνης στη ΛΑΕ κτλ. Δεν έχουν ούτε καν το θάρρος και το μεγαλείο ψυχής να πούνε και να κάνουν μια αυτοκριτική, ρε παιδί μου. Κοίτα, ρε παιδί μου, τι κάναμε. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να βγάλουν προδότη τον Τσίπρα. Προδότη γιατί? Πιανού προδότης? Το δικό τους αυταπατών? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, με συγχωρείτε. Κατά γνώμη ιδεολογικά και πολιτικά, ο Τσίπρας ήταν πάντα συνεπής. Τώρα, αν κάποιοι δεν το βλέπανε, και πολύ περισσότερο, δεν αντιλαμβανόντουσαν με ποιον τρόπο μπορούσαν αυτού του είδους την πιθανότητα μεταξέλιξης του ή του Τσίπρα, της ηγεσίας του, ας πούμε, και του κόμματος αυτού, να το ανακόψουν, αυτό είναι πρόβλημα δικό τους, δεν είναι πρόβλημα του Τσίπρα. Εντάξει. Έτσι αλλιώς έχουμε τσιπρική αναβίωση στις μέρες μας και επομένως δεν υπάρχει κανένα θέμα, ξανά μάνα τα ίδια. Και όπως μου είπε μια κυρία, πώς θα το πούμε, την πρώτη περίοδο ήταν νέος ο άνθρωπος, δεν ήξερε, τώρα που έχει μεστώσει όμως, έχουμε το κόμμα της Θεοπούλας που θα μας λύξει το θέμα. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τον ελληνικό προϋπολογισμό του 26, δεν είναι ένα... Τι εννοείται 1,3 στον ελληνικό προϋπολογισμό? Αν εννοείται την αναχρηματοδότηση του χρέους, έχει φτάσει στο 1,63.
Και δεν είναι το προπολογισμό του 26. Συγγνώμη. Η πρόβλεψη είναι του 26. Σας λέω ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το 1,33. Όπως ξεπέρασε και την πρόβλεψη του 25. Του προπολογισμού του 25. Αν εννοούμε την αναχρηματοδότηση του χρέους. Εντάξει. Τη συνολική, το άθροισμα της αναχρηματοδότησης του χρέους εντός του έτος. Οι προβλέψεις αυτές ποτέ δεν πέφτουν μέσα. Πολύ δε περισσότερο όταν από ό,τι φαίνεται και από ό,τι φαίνεται ενισχύει και αυτό που θα πω ενισχύει και τα σενάρια περί πρώιμων εκλογών λόγω του υψηλού πληθωρισμού που σήμερα χτυπάει εξάρι επίσημα, ανεπίσημα άστο, ο καθένας το ζει και το βιώνει στο βαλάντιό του, στο νοικοκυριό του, στη δυνατότητά του. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε αρνητικό πρόσημο στην μεγέθυνση του ΑΕΠ. Διότι αν συνεχιστεί αυτός ο ίδιος ο πληθωρισμός και δεν μαγειρευτούν τα νούμερα, ξέρετε, κατά τη γνωστή δημιουργική λογιστική που βεβαίως πάντα λειτουργεί, εδώ από ό,τι φαίνεται θα έχουμε πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Θα επιδράσει στα έσοδα του προϋπολογισμού και ταυτόχρονα στο έλλειμμά του. Αυτό αυτόματα θα δημιουργήσει θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την τήρηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου και των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας και πάει λέγοντας. Αφήστε που έχουμε αναλάβει και τις πρώιμες τις χρεώσεις να λήξουμε πρώιμα τις όποιες οφειλές του πρώτου και δεύτερου μνημονίου. Τέλος πάντων υπάρχει μια συζήτηση εδώ πέρα το οποίο είναι παλαβή τελείως, γιατί πρέπει να πληρώνουμε πρώιμα οφειλές, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Βεβαίως και προσπαθούν τώρα να μαγειρέψουν ένα προϋπολογισμό ώστε να εμφανίσουν ότι μειώνεται το δημόσιο χρέος, ενώ της παλαβής γίνεται το δημόσιο χρέος. Αλλά τέλος πάντων, να το πούμε σε κάποια άλλη, να παρουσιάσουμε και πάλι ξανά τα στοιχεία, γιατί λένε παπαρδέλες μέχρι αηδίας οι δημοσιογραφούντες. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνει κανείς την έννοια του δημόσιου χρέους, ιδιαίτερα η σοφή της ακαδημαϊκής οικονομικής. Αυτή είναι που δεν καταλαβαίνω Χριστό. Εκεί, έτσι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, πολύ δε περισσότερο οι δημοσιογραφούντες, οι οποίοι σήμερα δεν έχουμε ούτε οικονομικούς, ούτε άλλους δημοσιογράφους όπως είχαμε κάποτε, που μπορούσαν να διαφωνήσουν μαζί τους, αλλά οι άνθρωποι ξέρανε. Ξέρανε για τι πράγμα μιλάνε. Σήμερα, εξορισμού πάρτε το, δεν ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε. Ή τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα για το οποίο δημοσιογραφούν. Καθημερινά ακούμε ειδήσεις για εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων από ιδιώτες μέχρι υπαλλήλους του δημοσίου. Είναι η ενημέρωση που τα αναδεικνύει ή είναι απόρρια της κοινωνικής κρίσης? Κατά τη γνώμη μου, είναι απόρρια της κοινωνικής κρίσης. Θέλω να πω δηλαδή ότι ζούμε σε μια κατάσταση όπου πραγματικά, παιδί μου, έχετε δει ποτέ άλλοτε τέτοιο μεγάλο αριθμό εγκλημάτων κατά της ζωής? Ο ένας σκοτώνει τον άλλον, ειδικά σαν απόρρια βίας μέσα στην οικογένεια. Κάποιοι το λένε παιδοκτονία ή γενοκτονία ή γυναικοκτονία ή οτιδήποτε. Προφανώς δεν τους αρμόζεται ανθρωποκτονία. Το ανθρωποκτονία, ξέρετε, είναι πολύ μικρό, γιατί είναι άλλο ο άνθρωπος και άλλο η γυναίκα. Ξέρετε, είναι όπως λέγαμε παλιά, οι παλιοί τι λέγανε, είναι το παιδί και το κορίτσι. Έτσι είναι και η γενοκτονία με την ανθρωποκτονία. Άλλο ανθρωποκτονία, δηλαδή άλλο το να σκοτώνεις άνθρωπο και άλλο να σκοτώνεις γυναίκα. Και αυτό το πράγμα το λένε προοδευτική εξέλιξη της αποτύπωσης των εγκλημάτων. Δηλαδή, να πηδήξω από τον παράθυρο. Λοιπόν, πάντως όπως και να έχει, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ζήσει σε μια Ελλάδα με τόσα εγκλήματα κατά τη ζωή που προέρχονται ιδιαίτερα στις παρυφές ή από το εσωτερικό της οικογένειας. Αυτό είναι φαινόμενο της πλήρους κατάπτωσης που ζούμε, όχι απλά κρίσης. Μιλάμε για ολοκληρωτική κατάρρευση. Διότι μετά την καταστροφή της κοινωνικής συνοχής, η οποία βεβαίως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, η χαριστική βολή στην κοινωνική συνοχή, ακόμη και μέσα στην οικογένεια, δόθηκε με την πανδημία. Η πανδημία απέδειξε πόσο σαθρή είναι η κοινωνική συνοχή των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα και πώς την τίναξε στον αέρα όλα τα μέτρα αυτά όπου φασιστικοποίησαν ακόμη και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, τουλάχιστον για όσους από εμάς ενδιαφερόμαστε και κάθε προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί μέσα σε μια κοινωνία φασιστικοποίηση, που δεν είναι προϊόν επιβολής μόνο από τα πάνω, έτσι,
Έτσι, εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα. Το πώς μπορεί να φασιστικοποιηθεί η κοινωνία μέσα στον ίδιο το σκληρό της πυρήνα, ακόμη και μέσα στην οικογένεια, με την επιβολή των μέτρων της εποχής της λεγόμενης πανδημίας. Τα lockdown, την υποχρεωτικότητα των ιατρικών πράξεων, τη δολοφονία των πειραματικών εμβολίων που αποδείχτηκαν ότι είναι καταστροφικά, γιατί έχουν αποσυρθεί τα περισσότερα από δάφτα μετά από, όχι βεβαίως από την ελληνική δικαιοσύνη, όχι, πως δεν, τέτοια πράγματα δεν γίνεται, η ελληνική δικαιοσύνη απέχει από αυτά, λοιπόν, αλλά ιδιαίτερα από τις μεγάλες χώρες, κυρία του αγγλοσαξονικού χώρου, όταν πλέον οι αποφάσεις δικαστηρίων για αποζημιώσεις λόγω παρενεργειών ή θανάτων από τα mRNA εμβόλια φτάσαν σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο ύψος, που τότε οι φαρμακευτικές εταιρείες έκριναν ότι είναι ασύμφορα τα συγκεκριμένα εμβόλια και τα απέσυρε η μία μετά την άλλη, τα απέσυραν από την κυκλοφορία. Όχι πως δεν φέρανε κάποια άλλα, έτσι προς Θεού, δεν τελειώνει αυτή η βιομηχανία. Η βιομηχανία αυτή είναι εδώ για να υπηρετεί τη λογική του κέρδους παρά και ενάντια ακόμη και στην ζωή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα εγώ προσωπικά δεν την έχω ξαναζήσει. Ακόμη και αν την αναδεικνύει η δημοσιογραφία, εγώ παιδιά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, που τέλος πάντων ασχολούμαι με τα κοινά, και αυτό είναι από την εποχή του Λυκείου, τα τέλη του Λυκείου, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα, ακόμη και μέσα από την δημοσιογραφία. Πώς βλέπω το μέλλον του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα? Ποια είναι η θέση του ΕΠΑΜ ως προς αυτό? Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει όντως ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα? Υπάρχουν ταμεία μόνο κατ' όνομα, μάλλον ένα ταμείο τώρα πλέον και ό,τι άλλο έχει απομείνει. Γιατί? Γιατί η κατάκτηση που επήλθε στο ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης είναι η δημιουργία της λεγόμενης κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι κρατική ασφάλιση. Δεν την κάνει το κράτος, έτσι, ούτε τη δημιουργεί το κράτος υπό τον έλεγχό του. Είναι ένας αυτόνομος οργανισμός ο οποίος στηρίζεται στην τριμερή χρηματοδότηση ή στη διμερή χρηματοδότηση, σε μια χρηματοδότηση δηλαδή από το κράτος, τον εργοδότη και ενίοτε τον εργαζόμενο, με στόχο να εξασφαλίσουν όλους τους εργαζόμενους από τις μεγάλες επισφάλειες που έχει η ίδια η εργασία τους. Δηλαδή να τους εξασφαλίσουν από την αδυναμία να μπορούν να ζήσουν χωρίς να μπορούν να δουλεύουν, δηλαδή είτε από την, από τον επαγγελματικό κίνδυνο, ασθένεια κτλ., από την ενεργεία και φυσικά τη σύνταξη. Αυτό ήταν κατάκτηση, σας πληροφορώ, της χρεοκοπίας του 1932. Το 1932, όταν τότε ο Βενιζέλος, κάτω από τις χειρότερες συνθήκες, παρά και ενάντια σε συμβουλές που λάβαινε από τους ίδιους τους δικούς τους συμβούλους την εποχή εκείνη, γνωστούς οικονομολόγους και τα λοιπά, οικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι του λέγανε να προχωρήσει σε άρνηση πληρωμής του χρέους πριν εξανεμιστεί ο νομισματικός χρυσός από την Τράπεζα της Ελλάδος της εποχής εκείνης. Δεν το άκουγε ο Βενιζέλος αυτός. Ο Βενιζέλος ήταν δεμένος πιστάγκωνα στα συμφέροντα της χρηματιστικής ολιγαρχίας της Βρετανίας δια του Ζαχάροφ και όχι μόνο. Λοιπόν, και τότε έλεγε το εξής καταπληκτικό, έλεγε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Βρετανία, η μεγάλη φίλη αυτή και ετέρα και σύμμαχος, ετέρα το μόνο σίγουρο, λοιπόν, θα μας αφήσει να οδηγηθεί η χρυσή δραχμή, διότι τότε ήμασταν συνδεδεμένοι με το χρυσό. Είχαμε τη χρυσή δραχμή. Γι' αυτό και χρεοκοπήσαμε. Δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τα εξωτερικά μας χρέη, τα οποία τα πληρώναμε σε χρυσό. Έτσι, λοιπόν. Και επομένως χρεοκόπησε. Χρεοκόπησε όταν εξανεμίστηκε όλος ο χρυσός, ο αποθεματικός χρυσός της Τραπέζης Ελλάδος. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε καινούργια δάνεια, η κυβέρνηση τότε, από το εξωτερικό προκειμένου να πληρώσουμε, και τότε η κυβέρνηση, ο Βενιζέλος ο ίδιος, το 1932, νομίζω Μάρτιο ή Απρίλιο, δεν θυμάμαι ακριβώς, ανακοίνωσε για του τύπου ότι χρεοκοπούμεν, αλλά δεν θα χαθούμεν. Έτσι όπως ακριβώς ήταν ο τίτλος, θυμάμαι, στο Ελεύθερο Βήμα της εποχής εκείνης.
που το έγραψε, ένα άνθρωπο που το έγραψε ο ίδιος ο Βενιζέλος, γιατί τότε οι πρωθυπουργοί γράφανε και αυτά που λέγανε. Δεν τους τα γράφανε επικοινωνιολόγοι, ούτε διαφημιστές. Υπήρχε μία διαφορά. Ήταν εγγράμματοι δηλαδή, και όχι αγράμματοι του Χάρβαρντ. Λοιπόν, και τότε τι είχε πει τότε, ότι εμείς θα σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος. Σε 5 χρόνια καλούμε τους δανειστές μας να επανέλθουν για να διαπραγματευτούμε πώς και τι και ποιο κομμάτι του χρέους ή των χρεολύσεων μπορούμε να εξασφαλίσουμε και βλέπουμε. Λοιπόν, το 1932 λοιπόν με την παύση πληρωμών προς τους δανειστές, η χώρα κατόρθωσε να φτιάξει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΙΚΑ. Πρώτος πρόεδρος Παναγιώτης Κανελόπουλος. Της εποχής ο γνωστός Παναγιώτης Κανελόπουλος, εξαιρετικός, και την εποχή εκείνη μάλιστα έχει μια πολύ ωραία συνέντευξη στο Ριζοσπάστη, παρακαλώ, το κομματικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, την εποχή εκείνη που ήταν η

από τις κοινωνικές εισφορές και με τη συμμετοχή του κράτους, αυτό δίνεται. Δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση. Η κοινωνική ασφάλιση ήταν αυτόνομος οργανισμός, αυτοδιοικούμενος και ήταν αυτό που είχε υποθεί πολύ χαρακτηριστικά από τους δημοσιογράφους, πρώτα κύρια, στη δεκαετία του 60, ήταν ο κουμπαράς του εργαζόμενου. Ήταν αυτό που εξασφάλιζε στον εργαζόμενο ότι στα γυρατιά του, δηλαδή στο πέρας του εργασιακού του βίου, είχε τη δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης χωρίς να δουλεύει. Χωρίς την υποχρέωση της εργασίας. Πού τη βλέπετε σήμερα αυτό? Πού το είδατε πουθενά αυτό? Και μάλιστα και για το 8 είχε κατακτήσει τη δυνατότητα να έχει το 80% του μισθού των τελευταίων ετών του εργασιακού του βίου. Φανταστείτε τώρα, έτσι. Λοιπόν, ότι θα μπορούσε να βγει έγκαιρα σύνταξη στα 60-65 χρόνια. Γιατί? Για να ανοίξει ο δρόμος να μπουν πιο ομαλά στην αγορά εργασίας οι νεότερες γενιές και με καλύτερες και μεγαλύτερες προσδοκίες μισθών και δουλειάς. Ήταν πολύ σημαντικό και μάλιστα η κοινωνική ασφάλιση έχει και αυτό το χαρακτήρα, ότι ο στόχος ήταν οι μελλοντικές γενιές να στηρίξουν τις προηγούμενες, τις γενιές δηλαδή που σταξιόντουσαν, προκειμένου αυτές οι γενιές να μπουν πιο εύκολα και πιο ενεργά στην αγορά εργασίας με καλύτερους όρους. Και το κυριότερο είναι το εξής, ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στηρίζεται στο επίπεδο και στην εξέλιξη των εργατικών αμοιβών. Δεν στηρίζεται στην απασχόληση, δηλαδή πόσοι δουλεύουν για πόσους ταξιούχους. Στηριζόταν εξ αρχής, εξ ιδρύσεως, από τότε που δημιουργήθηκαν οι πρώτες αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες αποδώσανε τις πρώτες συντάξεις που ήταν εντυπωσιακές για την Ελλάδα της δεκαετίας του 30. Έτσι. Μετά ο Μεταξάς έβαλε χέρι στο ταμείο, κατά το γνωστό. Σήμερα το καταργήσαμε το ταμείο και το έχουν δημεύσει οι δανειστές. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, ποιο είναι το θέμα που βάζουμε? Είναι πρώτα και κύριε η επανείδηση της κοινωνικής ασφάλισης, όπως θα έπρεπε να είναι, και μάλιστα κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα ασφάλισης, κοινωνικής ασφάλισης, για το πρώην κυρίως μισθούς εργαζόμενους, κατά τη γνώμη μου, για το σύνολο της μισθωτής εργασίας και της τυπικής και της άτυπης. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι μισθωτής εργασίας σήμερα είναι και το δελτίο παροχής, που δουλεύει, που έχει όλα τα δεινά της μισθωτής απασχόλησης χωρίς κανένα από τα δικαιώματά της. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, και βεβαίως να δούμε και με ποιο τρόπο θα καλύψει και την αυταπασχόληση, την επαγγελματική ασφάλιση και όλα αυτά τα πράγματα. Κοινωνική ασφάλιση σημαίνει αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί από τους εργαζομένους με κατοχυρωμένα δικαιώματα ανελαστικού χαρακτήρα. Και βέβαια να θεμελιώνεται στην αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. Γιατί από αυτό χρηματοδοτείται ή μέρος αυτού χρηματοδοτεί μαζί με τα κέρδη ή τις αποδόσεις κεφαλαίου της εργοδοσίας. Αυτό το πράγμα υποστηρίζει το ΕΠΑΜ εξ αρχής. Υπάρχουν πολλοί αναλυτικές μελέτες που είχαν γίνει από τα πρώτα χρόνια του ΕΠΑΜ, που εναντιωθήκαμε και στον τόπο διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης με τον τόπο που έγινε με τα μνημόνια, και έτσι πρέπει να επανέλθει. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί? Πρώτα και κυρία με τον τόπο που αντιμετωπίστηκε το 1932. Δεν είναι τυχαίο ότι στο 1932, με την ίδρυση του ΙΚΑ, είχαμε την πιο προοδευτική μεταρρύθμιση της εποχής εκείνης στην Ευρώπη, άσχετα μετά το ότι έγινε πίσω κτλ. Είχαμε τη διαδικασία Μεταξά, είχαμε τον εμφύλιο και τον μετοφυλιακό καθεστώς, δεν εξελίχθηκε έτσι όπως έπρεπε. Αλλά τότε πραγματικά έπεσαν δραματικά τα όρια του εργάσιμου βίου. Και μάλιστα δόθηκαν συντάξεις οι οποίες ήταν εντυπωσιακές για τα δεδομένα της εποχής και το επίπεδο του εργατικού μισθού της εποχής. Έχει μεγάλη σημασία δηλαδή να επανέλθουμε στη δυνατότητα ο συνταξιούχος ή ο μέλος συνταξιούχος να βγαίνει γρήγορα στη σύνταξη. Ότι η σύνταξη του πρέπει να καλύπτει όλες τις βασικές του ανάγκες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δουλεύει. Να μην χρειάζεται να δουλεύει. Το να δουλεύει ο συνταξιούχος σημαίνει στρέβλωση της αγοράς εργασίας και των όρων εργασίας. Σημαίνει αθέμητος ανταγωνισμό, να το πούμε έτσι, στην γενιά την απασχόληση. Υπονομεύει το χαρακτήρα της απασχόλησης και μάλιστα, και το χειρότερο απ' όλα, υπονομεύει την παραγωγικότητα της εργασίας. Και αυτό δεν το λέω εμείς, έχουν γίνει άπειρες μελέτες και από αυτές που έχω υπόψη μου, σαν φοιτητής, είχα κάνει μια μεγάλη μελέτη για το ζήτημα της, το ζήτημα τότε είχε παρουσιαστεί, την είχα δημοσιεύσει σε τρεις συνέχειες

Και είχε γίνει μελέτης από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τότε πραγματικά είχε καθηγητές που ασχολιόντουσαν σοβαρά με τα ζητήματα, ιδιαίτερα της βιομηχανίας, όπου είχαν αποδείξει ότι ο εργαζόμενος σταθερής απασχόλησης με δυνατότητα γρήγορης συνταξιοδότησης και καλής συνταξιοδότησης είχε τετραπλάσια παραγωγικότητα της εργασίας από τον άλλον, από τον εργαζόμενο ο οποίος ήταν, πώς να το πούμε, ελαστικού τύπου απασχόληση, ή θέλετε είναι προσωρινής απασχόληση χωρίς σοβαρές καλύψεις κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά τα πράγματα βεβαίως έχουν επαληθευτεί και από οπουδήποτε αλλού, σε οποιοδήποτε άλλο, πώς να το πούμε, σε οποιαδήποτε άλλη οικονομία. Έχω υπόψη μου μελέτες αντίστοιχες που είχαν γίνει στη Γερμανία στη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Όλα αυτά παραπέμπουν στην ανάγκη να μπορέσει να επανέλθει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εξασφαλίζοντας στον συνταξιούχο γρήγορη συνταξιοδότηση, καλές συντάξεις, ανάλογες με τις ανάγκες του και ανάλογες με τον πρώτερο εργασιακό βίο του. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι πρέπει να επαναθεμελιώσουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη λογική και στις στοχεύσεις που είχε το 1932. Βεβαίως προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα. Λέει το ερώτημα που μας θέτει κάποιος φίλος ή φίλη, τι γίνεται με τον Σαμαρά και αυτούς που προσπαθούν να τον προωθήσουν είναι πρόθυμοι να συσχετιστούν. Το διευκρινίζεται αυτό, τι είναι αυτό το, ποιοι είναι πρόθυμοι να συσχετιστούν. Δεν ξέρω. Να πούμε τι γίνεται με τον Σαμαρά. Πραγματικά είναι ένα ένιγμα εδώ. Όντως θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Για τη μεγάλη πλειοψηφία του... το λένε ότι θα ήθελα να συνεργαστούν με το Σαμαρά. Εννοώ, φαντάζομαι. Λοιπόν, η μεγάλη πλειοψηφία του δημοσιογραφώντος τύπου θεωρεί δεδομένο ότι θα παρουσιαστεί το κόμμα Σαμαρά. Νομίζω ο τελευταίος που έχει γνώμη για το αν θα δημιουργηθεί κόμμα Σαμαρά είναι ο ίδιος Σαμαράς. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη των ολιγαρχών αυτού του τόπου να δημιουργήσουν έναν μοχλό διάλυσης της Νέας Δημοκρατίας με τη μορφή και τυπικά τη διάλυση, γιατί έχει διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πράγμα που είναι σήμερα είναι απλά η σφραγίδα, το φαίνεστε, του κόμματος που υπήρξε με τα πολιτευτικά στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο πρεσβύτερος, ούτε βεβαίως με αυτό που αναπαρέθηκε δια των βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας με όλες αυτές τις ηγεσίες που υπήρχαν. Αυτό το πράγμα που μετεξελίχθηκε είναι ένα κέλυφος, όπως πώς ήταν η Χρυσή Αυγή που μέσω της Χρυσής Αυγής λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, έτσι ακριβώς είναι και η Νέα Δημοκρατία. Είναι το τελευταίο κόμμα διακυβέρνηση ή πρωτή διακυβέρνηση που συνδέεται με τα κόμματα που ιδρύθηκαν ή δημιουργήθηκαν και που συνέδεσαν την πολιτική σταθερότητα της χώρας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, στη μεταπολιτευτική περίοδο. Νομίζω κάποιοι ολιγάρχες αυτού του τόπου και ο ξένος παράγοντας, νομίζω σε σημαντικό βαθμό, καλοβλέπουν τη δυνατότητα πλήρους διάλυσης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να μετεξελιχθεί ολοκληρωτικά το κομματικό και πολιτικό σύστημα της χώρας σε πρόσωπο παγή κόμματα τα οποία εξαρτώνται πλήρως από μηχανισμούς δημοσιότητας, προβολής αλλά ταυτόχρονα και χρηματοδότησης που που βρίσκονται στα χέρια του συστήματος της κρατικομονοπωλιακής ολιγαρχίας σήμερα τόπα και του τόπου και ιδιαίτερα με τη μορφή των ολιγαρχών που έχουν σήμερα. Ποιο είναι το ιδιαίτερο, το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, μιλάμε για μια μετεξέλιξη σημαντική για τη γνώμη μας που έχει συντελεστεί ιδιαίτερα μέσα στα μνημόνια, όπου το κόμμα της μεταπολίτευσης, το τυπικό κόμμα της μεταπολίτευσης, που ήταν πιο το κόμμα του κομματικού μηχανισμού και όχι του χαρισματικού ηγέτη, όπως λένε κάποιοι ακαδημαϊκοί ανόητοι, οι οποίοι παπαγαλίζουν θεωρίες από τη Δύση, από τα δυτικά πανεπιστήμια, χωρίς να καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
και αυτό το επέβαλε η μεταπολεμική κατάσταση της χώρας, ο τρόπος δηλαδή που πολέθηκε μεταπολεμικά η Ελλάδα, ήταν το εξής, ότι στην προσπάθειά τους, στην προσπάθεια των αστικών λεγόμενων κομμάτων, κομμάτων δηλαδή εξουσίας, να αντιπαρατεθούν με τα μαζικά κόμματα που εκφράζανε τον ριζοσπαστισμό της πολιτικοποίησης των μαζών, το εθνικό του συνέστημα, τον πατριωτισμό τους, την πάλη για την εθνική ανεξαρτησία, το αίτημα της εθνικής ανεξαρτησίας, ήταν η δημιουργία των κομμάτων κομματικού μηχανισμού που εξασφάλιζαν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, εξασφάλιζαν ότι αυτός ο κομματικός μηχανισμός εξασφάλιζε ως ένα βαθμό την αυτοτέλειά του σε σχέση με τα συμφέροντα, τα ταξικά συμφέροντα που καλούνταν να υπερασπιστεί, δηλαδή κυρίως των μερίδων ή της άρχουσας τάξης στην εποχή εκείνη, ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η κρατική χρηματοδότηση δόθηκε ακριβώς για να συντηρηθεί αυτός ο κομματικός μηχανισμός, ο οποίος βεβαίως και πλεκόταν άμεσα, ιδιαίτερα για τα κόμματα της τα κόμματα ιονή της διακυβέρνησης αυτής της χώρας, με τον κρατικό μηχανισμό, έτσι ώστε να μην έχουν άμεση εξάρτηση από τους χρηματοδότηση ή τα στηρίγματα που έχουν σε μερίδες της ολιγαρχίας αυτού του τόπου. Με αυτό το κόμμα μπόρεσε με αυτή την αυτοτέλεια μπορούσε να δοθεί ακόμη και στο κόμμα της δεξιάς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, η δυνατότητα να εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες δεν ήταν πάντα προς το συμφέρον των μερίδων εκείνων του κεφαλαίου, οι οποίες στηριζόντουσαν ή στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα, η λεγόμενη σοσιαλμανία, όπως χαρακτηρίστηκε από τους πλέον ακρεφνείς νεοφιλελεύθερους ακροδεξίους τύπου Ανδριανόπουλου, η σοσιαλμανία του Καραμαλή. Δηλαδή το ότι προχώρησε σε κρατικές πολιτικές στήριξης της οικονομίας της χώρας σε κόντρα σε συγκεκριμένα συμφέροντα, από τα οποία βέβαια το φυσιολογικό ήταν να τα εκφράζει και να στηρίζεται πάνω. Βεβαίως το έκανε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Το έκανε με τρόπο που πραγματικά οδήγησε τη χώρα σε εκτίναξη του χρέους ή των ελλειμμάτων ή την πολιτική λιτότητας κτλ. Σε βάρος του εργαζόμενου. Αλλά το έκανε. Αυτού του είδους η αυτοτέλεια έχει πάψει πλέον. Και επομένως δεν χρειάζεται το κόμμα να έχει δικό του κομματικό μηχανισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρέπει να είναι αρχηγικά, δηλαδή κόμματα με ονοματεπώνυμο. Κόμμα Κωνσταντίνος Κούλης Μητσοτάκης ή κόμμα Σαμαρά, κόμμα Τσίπρα, κόμμα Κωνσταντοπούλου, κόμμα Κοτόπουλα Νητσιάκος, έτσι, Λίλα Πάουζε, όπου ο μηχανισμός παρέχεται απευθείας από εκείνους που βάζουν τα λεφτά, έχουν τη χρηματοδότηση και έχουν τη δυνατότητα να δαπανίσουν ή αν θέλετε να προσδώσουν την προβολή και τη στήριξη διαμέσου του συστήματος μηντιακής προβολής και κατανάλωσης. Αυτό το πράγμα συμβαίνει σήμερα. Επομένως ο Σαμαράς, στο βαθμό που υπάρχει, και νομίζω ότι οι μόνες ενστάσεις που υπάρχουν σήμερα για το αν θα υπάρξει κόμμα, αυτή είναι η εντύπωση που μου δίνεται, μπορεί να πάρθω και έξω, είναι από το ίδιο Σαμαρά. Και αυτό είναι ανθρωπίνως κατανοητό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό του βίο, έχει γίνει πρωθυπουργός, έκανε ό,τι ήταν να κάνει, το έδειξε στην πράξη. Ταυτόχρονα και ο βίος, πώς θα το πούμε, η ηλικία του δεν επιτρέπει πλέον, ούτε από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω, και η υγεία του, λοιπόν, επομένως είναι λίγα και δύσκολο, όχι πως αποκλείεται. Λοιπόν, αν ήμουν εγώ στη θέση του, πραγματικά το σκεφτόμουν 40.000 φορές ό,τι και να γινόταν. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο το ότι απέχει από αυτήν την ιστορία ο έτερος Καπαδόκης της όλης ιστορίας, ο Καραμαλής, ο νεότερος Καραμαλής. Λοιπόν, όμως πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα, μάλλον οι κινητήριες δυνάμεις του κομματικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, που είναι κατά κύριο λόγο οι ολιγάρχες τύπου Μαρινάκης, γνωστοί βεβαίως και μη εξαιρετικοί, που κατέχουν βέβαια και τα μέσα μαζικής εξημέρωσης, όπως επίσης και ο ξένος παράγοντας, θα θέλανε ακριβώς τη μεταξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας σε ένα τέτοιο κόμμα. Σε ένα τέτοιο κόμμα που και τυπικά πλέον δεν έχει τα εχέγγυα συντήρησης κομματικού μηχανισμού. Αυτό το έχει πάθει και το Πασόκ τώρα τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Εντάξει. Μετά την καταστροφική του πορεία, δικαίως βεβαίως, και το μόνο βεβαίως που θα μείνει να έχει το δικό του, να μπορεί να χρηματοδοτεί
για τις κρατικές συμπεριμνήσεις και όχι μόνο και των τραπεζών, το δικό του κομματικό μηχανισμό είναι το ΚΚΕ. Αν και οι αγαπητοί μας πρώην σύντροφοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι έχει ημερομηνία λήξεως η πορεία του. Εάν οι εκτιμήσεις μας είναι σωστές, ή τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε είναι σωστές, σε λίγο καιρό η μετεξέλιξη αυτή θέτει και ζήτημα κατά πόσον τη χρησιμότητα του ίδιου του ΚΚΕ με τη σημερινή του κομματική μορφή. Δηλαδή του περισσού ΑΕ. Δηλαδή ενός κομματικού μηχανισμού, ενός κόμματος που έχει απομείνει ο κομματικός του μηχανισμός και αναπαράγεται δια του κομματικού μηχανισμού. Θα είναι το μόνο κόμμα. Και είναι ζήτημα κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρχει ή να ανέχεται η κρατικό μονοπωλιακή ολιγαρχία με τις εξαρτήσεις και τις υποτελείες της να υπάρχει. Εγώ θα τους έλεγα τόσο σοβαρά να σκέφτονται την πιθανότητα ότι να τους κόψουμε το βιολί. Είναι πολύ εύκολο να τελειώσει η ιστορία. Και να τελειώσει η ιστορία. Και άλλωστε, το συγκεκριμένο κόμμα από τότε που εγώ ήμουνα τα τελευταία μου σε αυτό το πράγμα, ξέραμε πολύ καλά, στην Οικονομική Επιτροπή ήμουνα, ήξερα. Όπως και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι, ξέραν πολύ καλά ότι το κόμμα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την κρατική επιχορήγηση και από τον τρόπο διαχείρισης της κρατικής επιχορήγησης. Βεβαίως, τότε την εποχή εκείνη υπήρχε μια τεράστια περιουσία που οφειλόταν σε δύο παράγοντες. Το πρώτο ήταν τα δολάρια εξ Σοβιετικής Ενώσεως, δεν ήταν ρούβλια, δολάρια ήταν, και το δεύτερο ήταν στις δωρεές. Πάμπολες δωρεές αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, οι οποίοι αφήναν στο κόμμα την προσωπική τους περιουσία προκειμένου, πραγματικά ήταν μια τελευταία πράξη, όπως ήταν και του Χαρί Λαού, ας πούμε, η πρόθεσή του στο τέλος να δοθεί στο κόμμα. Έτσι αυτή ήταν η λογική, και δεν την αδικό βεβαίως. Είχαν δώσει τη ζωή τους, το αίμα τους για αυτό το κόμμα, πόσο μάλλον για την προσωπική τους περιουσία, για την οποία δεν ήταν και το επίδικο ζήτημα για αυτούς όσο ζούσε, τη στιγμή που δώσανε όλη τη ζωή τους και το αίμα τους για αυτήν την ιστορία. Έτσι λοιπόν, τότε την εποχή εκείνη μπόρεσε και αξιοποίησε η ηγεσία αυτή την περιουσία και εξασφάλισε την αναπαραγωγή του κομματικού μηχανισμού με τις πλάτες βεβαίως της κρατικής επιχορήγησης και των τραπεζών που ήρθαν πολύ γρήγορα να συμπληρώσουν το κενό που υπήρχε στη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου κόμματος. Όμως το κόμμα, αυτού του είδους το κόμμα, που είναι κρατικό μονοπωλιακό μόρφωμα, έχει κοντά ποδάρια. Πολύ σύντομα με την ολοκληρωτική μετεξέλιξη του κομματικού συστήματος της χώρας, όπου μπορούμε να εμφανίζουμε τον οποιοδήποτε Τσίπρα να μπορεί να φτιάχνει κόμμα εκ του μηδενός, να εμφανίζεται ως απόλυτος αρχηγός. Führer Prinzip, να θυμηθούμε και την ιδεολογία που διέπει αυτά τα κόμματα, δημιουργούν κόμματα από το μηδενός. Οι μηχανισμοί προβολής και παρουσίασης, έτσι, των ολιγαρχών αυτής της χώρας, ή μάλλον, αν θέλετε, του κρατικομονοπωλιακού συστήματος αυτής της χώρας, και να κερδίζουν ή να τραβούν την ψήφο του κόσμου και επομένως την νομοποίηση της συνέχειας πολιτικής ανομαλίας που ζούμε σε αυτή τη χώρα, τότε δεν βλέπω γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το κόμμα. Νομίζω αυτό είναι και το πείραμα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν θεωρώ, προς Θεού, δεν το βάζω στο ίδιο τσουβάλι με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν θεωρώ δε ότι ούτε στην κυρία, ούτε δεν με πείθει ότι η κυρία Καριστιανού έχει αυτή την πρόθεση, προσωπικά η ίδια, ούτε και πολλοί κόσμος που ελπίζει σε αυτό. Όμως, παρόλα αυτά, είναι εξαιρετικό, τουλάχιστον εγώ αν ήμουν στη θέση των επιτελείων που χρηματοδοτούσα και που δημιουργώ τις προϋποθέσεις για αυτού του είδους, εξαιρετικός τρόπος για να αλώσω ολοκληρωτικά το πολιτικό σύστημα. Και πώς αλώνεται αυτό, μου το είχε πει κάποτε ένας τραπεζίτης, μεγάλο τραπεζίτης, που είχαμε βρεθεί στην πρώιμη περίοδο της χρεοκοπίας της χώρας, το 2010, όταν συζητούσαμε και με καλούσαν σε διάφορα τραπέζια ως ειδικό για το ζήτημα του χρέους. Λοιπόν, τότε μου το είχε πει αυτό το πράγμα. Λέει, πότε ελέγχεις την κατάσταση? Όταν ελέγχεις και τις δύο ομάδες στο γήπεδο, το διαιτητή και την εξέδρα. Μόνο τότε ελέγχεις την κατάσταση. Τότε βέβαια φαίνεται και λίγο παλαβό να υπάρχει αυτή η ιστορία.
αυτό το πράγμα, αλλά λέω, είναι πολύ εύκολο σήμερα να, αν πετύχει το πείραμα από τη μεριά της ολιγαρχίας, δηλαδή, γιατί εδώ που τα λέμε για κόμμα Καριστιανού, ακούμε πριν καν η κυρία Καριστιανού το αποκτήσει αίσθηση ή τη σκέψη ότι πήγαμε, ότι θέλει να κάνει κόμμα. Ότι είναι δικαϊκό, προς Θεού, έτσι. Απλά λέω, πώς, από τους δημοσιογράφους, με το που είδανε τις τεράστιες μάζες που κατεβαίνανε κάτω στις διαδηλώσεις. Έτσι. Λοιπόν, σου λένε, ωραία, από τώρα να το καλλιεργήσουμε, ώστε να έχει τη μορφή που θέλουμε, ώστε να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στο γενικότερο αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Αν λοιπόν μπορούν να φτιάχνουν κόμματα σαν της κυρίας Καριστιανού, ή αν τυχόν εξελιχθεί έτσι η κυρία Καριστιανού, γιατί ακόμη παίζεται ενδεχομένως, έτσι. Αν και όλα τα φαινόμενα του πολιτικού λόγου που διαμορφώνει από τα λεγόμενα στελέχη της, όπως εμφανίζονται λοιπά, δεν εμπνέει αισιοδοξία, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι υποκειμενική κρίση του καθένα. Ο καθένας έχει δικαίωμα σε αυτά πάντα, στο όπως λέω πολύ συχνά. Εάν λοιπόν το κατορθώσουν αυτό το πράγμα, δεν βλέπω το λόγο και τη χρησιμότητα να δαπανούν δεκάδες δεκατομμύρια για τη συντήρηση του περισσότερου ΑΕ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί ο περισσότερος ΑΕ χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια των μνημονίων, ακριβώς όπως χρησιμοποιήθηκε το κουκουέ εσωτερικού, για όσους θυμούνται τις παλιές καλές εποχές, έτσι, την εποχή όπου η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου ψήφισε κόμματα του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Την εποχή εκείνη, μιλάμε για το τέλος δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, δηλαδή στην ουσία παραμονή των εκλογών του 1981, που έγινε η πραγματική πολιτική μεταβολή, πραγματική μεταπολίτευση, τότε έγινε, όχι το 1974. Έτσι. Λοιπόν, έστω κι αν, όχι τύπης, επί της ουσίας, κυριάσαν τα αιτήματα, τα πραγματικά του κόσμου για την ανεξαρτησία και την λύτρωση της χώρας, συντριπτικά, αν πάρουμε ακόμη και τα εκλογικά αποτελέσματα, βάζοντας του Πασόκ, το τύπιο του Πασόκ και το Κουκουέ την εποχή εκείνη, που είχαν ανάλογα ή παρόμοια ή σχεδόν τα ίδια συνθήματα και αιτήματα. Λοιπόν, την εποχή εκείνη, το Υπουργείο Προεδρίας, Τσαλδάρης υπουργός την εποχή εκείνη, χρηματοδοτούσε για χρόνια από τα ειδικά κονδύλια του Υπουργείου Προεδρίας την Αυγή και την ηγεσία του Κουκουέ εσωτερικού, Κύρκος, Λεωνίδας Κύρκος, γι' αυτό προσωπικά ποτέ δεν είχα σε εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο το θέμα ότι αν διαφωνείς, συμφωνείς με τις απόψεις του. Ποτέ δεν είχα σε εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όταν δέχεσαι να πάρεις λεφτά από το Υπουργείο Προεδρίας του Τσαλδάρη ή οτιδήποτε, δηλαδή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τα δίναν τα λεφτά? Για να χτυπάει από τα αριστερά και να αναιρεί από τα αριστερά την αντιεόκ πολιτική και αντινατοϊκή πολιτική που κυριαρχούσε τότε στην ελληνική κοινωνία και που εκφραζόταν κατά κύριο λόγο από τον Πασόκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άσχετα με το ότι εγώ, βεβαίως εκ των υστέρων κοιτώντας, δεν θεωρώ ότι είχαμε ηγεσίες ούτε στο Πασόκ με Παιδενά Παπανδρέου, ούτε στο Κουκουέ επί Χαρέλου Φλωράκη, ικανές να υλοποιήσουν τα αιτήματα αυτά της πλειοψηφίας στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι όμως άλλο. Χρηματοδοτούσαν κανονικότατα αυτή την ιστορία και έτσι η Αυγή έκανε ολόκληρο αγώνα. Λοιπόν, την εποχή των μνημονίων, το ρόλο του Κουκουέ εσωτερικού της δεκαετίας, του τέλους δεκαετίας του 70, αρχές του 80, το έπαιξε ο περισσός ΑΕ. Ποιος ήταν ο στόχος, γιατί έπεφτε το χρήμα την εποχή εκείνη? Τουλάχιστον το φανερό, τράπεζες, κρατική επιχορήγηση και άλλες δουλειές. Θυμηθείτε την πώληση του ραδιοσταθμού το 1902. Το πουλήσανε για 3+ εκατομμύρια στον κύριο Μαρινάκη, που είχε σήμερα και μάλιστα την εποχή εκείνη, να θυμηθούμε ότι οι συχνότητες που είχαν δοθεί στα κόμματα ήταν συμφωνία που είχε επιτευχθεί στην οικουμενική κυβέρνηση, τότε ήμουν ακόμα στο ΓΟΕ, τα ξέραμε, δηλαδή μας τα πούμε, συμφωνία που έγινε τότε με επιμονή
της ηγεσίας τότε ενίου συνασπισμού, προκειμένου αυτό να σπάσει την ιδιωτικοποίηση που προοριζόταν να γίνει, όπως και έγινε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα κόμματα να έχουν το δικαίωμα σε συχνότητες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν τα ανάλογα με τους ιδιώτες. Αυτό ήταν η συμφωνία. Επομένως λοιπόν, δόθηκε η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού το 902 στο ΚΚΕ ως στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας που είχε γίνει την εποχή εκείνη. Ούτε πλήρωσε τίποτα. Επομένως, επί Σαμαρά, όταν πουλήθηκε, δεύτερο μνημόνιο, όταν πουλήθηκε, πουλήθηκε δημόσια περιουσία. Εντάξει, από ένα κόμμα που υποτίθεται ότι ήταν ενάντια ιδιωτικοποίηση κτλ. Με αυτόν τον τρόπο και με άλλους τρόπους έχουν πέσει και πολλά χρήματα και μέσω ΜΚΟ και ιστορίες, μεγάλη ιστορία. Ας τα βρούνε βεβαίως αυτοί που είναι σε αυτό το κόμμα, στο βαθμό που έχουν αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Λοιπόν, έγινε μόνο και μόνο. Πρώτο, στην πρώτη φάση του πρώτου μνημονίου να μας λένε ότι η έννοια της χρεοκοπίας δεν υπάρχει στον καπιταλισμό και ότι είναι ένα τρίκ του κεφαλαίου. Ότι ζήτημα εθνικού νομίσματος δεν τίθεται, διότι αν βγούμε από το εθνικό νόμισμα θα καταστραφούμε. Το ευρώ είναι η μόνη μας επιλογή. Ότι ο σοσιαλισμός μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια του ευρώ. Λοιπόν, και άλλα πολλά απίθανα και πολύ περισσότερο. Έτσι, όλη η λογική είναι να πιστέψει ο κόσμος ότι αφού και το ΚΚΕ βγαίνει ενάντια στις πολιτικές για την αποκατάσταση εθνικής κυριαρχίας, για τη στροφή στην πολιτική σε αντιμνημονιακή βάση, το να κοιτάξει το ζήτημα της δημοσιονομικής και νομισματικής κυριαρχίας προκειμένου να πάρει εσύ τις αποφάσεις νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, αν τα απορρίπτει αυτά και αυτά και το ΚΚΕ, τότε αυτοί που τα λένε βλαμμένοι. Είναι γραφικοί, είναι περίεργοι. Αυτή ήταν η δουλειά του περισσός ΑΕ. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν τώρα που δοκιμάζουμε την κυρία Καριστιανού, λέω παρά και ενάντια στις όποιες προθέσεις της ίδιας προσωπικά, που δεν έχω κανένα λόγο να τις αμφισβητήσω, για τις προθέσεις της εννοώ, τις καλύτερες των προθέσεων, και πολλοί κόσμου, της πλειοψηφίας του κόσμου, πώς θα το πούμε, περιθάλπτει την ελπίδα. Όπως έχει αυτό ονομαστεί το κόμμα, που δεν μου αρέσει προσωπικά εμένα, η έννοια της ελπίδας, τι πάνε να πει ελπίδα, φρούδα ελπίδα. Πουλάμε φρούδες ελπίδες στον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, να δημιουργηθεί ένα σχήμα το οποίο να μπορέσει να διαχειριστεί ένα σημαντικό κομμάτι του ριζοσπαστικοποιημένου κόσμου, ριζοσπαστικοποιημένου μεγάλη κουβέντα, της αντισυστημικής ψήφου, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει πόλος που να θέτει ζητήματα ριζικά διαφορετικής πολιτικής, δηλαδή πολιτικής ανατροπής. Αυτό το πράγμα είναι το ζήτημα. Και αν βεβαίως, αν πετύχει το πείραμα αυτό, γιατί να χρηματοδοτώ τον κύριο Κουτσούμπα. Ποιος είναι ο λόγος. Και ενίοτε, αν έχετε προσέξει, ρίχνουν τροχιοδεικτικές προς τον Περισσό. Ποιες είναι οι τροχιοδεικτικές? Ο έλεγχος των οικονομικών του. Και εδώ που τα λέμε, προσέξτε, ενώ το επιχείρημα του Περισσού ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα οποιοδήποτε εισαγγελέας ή οποιαδήποτε αρχή να ελέγχει τα οικονομικά των μελών και των φίλων του κόμματος, γιατί με βάση το Σύνταγμα είναι ένωση προσώπων, ελεύθερη ένωση προσώπων, επομένως το τι κάνουν ο σχηματισμός κομμάτων, επομένως το τι κάνουν και πώς αυτοχρηματοδοτούν το κόμμα τους, είναι δική τους υπόθεση. Δεν υπό τον έλεγχο κανενός, έχει δίκιο, έχουν δίκιο σε αυτό, όμως από τη στιγμή που εισπράττεις κρατικά χρήματα και από την άλλη τα κρατικά χρήματα τα βάζεις σε έναν έχειρο για να πάρεις δάνεια, τότε είσαι υπόλογο σε έλεγχο. Ξεκάθαρα, εάν δεν θέλεις τον έλεγχο, αρνείσου τα χρήματα. Υπάρτα τα χρήματα και φτιάξε ένα σχήμα όπως είχαμε προτείνει την εποχή, λίγο πριν φύγω, το 1994, στο πολιτικό γραφείο είχαμε προτείνει, εγώ και κάποιοι άλλοι της γενιάς μου, να το πούμε, λέγαμε ότι τα κρατικά χρήματα είναι ματωμένα λεφτά. Και τα ματωμένα αυτά λεφτά πρέπει να ξαναγυρίσουν πίσω στον κόσμο. Δηλαδή στους ίδιους εργαζόμενους, στον ίδιο τον πληθυσμό. Και επομένως τι πρέπει να κάνουμε? Να φτιάξουμε ένα ταμείο το οποίο να είναι υπό τη διοίκηση ένα ίδρυμα, με οποιαδήποτε νομική μορφή, έτσι να είναι ανεξάρτητο το ΚΚΕ, το οποίο να δεσμεύει το ΚΚΕ να παραδίδει την κρατική επιχορήγηση,
εκεί του κόμματος. Και αυτή η κρατική επιχορήγηση να γυρίσει πίσω με τη μορφή ενίσχυσης απειριακών κινητοποιήσεων του κόσμου, δηλαδή διάφορων κλάδων, να μπορεί να κρατάει επειριακή κινητοποίηση παρά και ενάντια. Την αποζημίωση σε ορισμένους ανθρώπους που το έχουν τρομακτικά ανάγκη. Ποιοι τα αποφασίζουν αυτοί? Πρόσωπα υπεράνω πάσης αξίας, πάσης υποψίας, όπως είναι δικαστικοί, οι οποίοι έχουν πρότιμο έντιμο βίο. Δηλαδή, μπορείς να επιλέξεις ανθρώπους όπως έχουν συμβεί, και έτσι να γυρίζουν τα λεφτά πίσω στον κόσμο που τα έχει ανάγκη. Δεν είχαμε τότε, η συζήτηση ήταν, υπήρχε και τέτοια συζήτηση μέσα στο Google την εποχή εκείνη, να μην τα πάρουμε καθόλου τα λεφτά. Επειδή όμως το να μην πάρει, ας πούμε, ένα κόμμα τα λεφτά σημαίνει ότι τα μοιράζονται οι υπόλοιποι, είπαμε το εξής, να τα παίρνει και να τα γυρίζουμε πίσω στον κόσμο. Τότε υπήρχαν ακόμη απεργίες που γινόντουσαν, υπήρχαν η δυνατότητα μεγάλων κινητοποιήσεων. Οι αγρότες, για παράδειγμα, κάνανε σοβαρές κινητοποιήσεις, άσχετα με το γεγονός ότι ο κομματικός μηχανισμός του Google μαζί με τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας τον οδήγησαν εκεί που τον οδήγησαν. Αυτόν τον αγώνα, έτσι, λοιπόν, να χρηματοδοτούν, να ενισχύουν ώστε να μπορεί ο αγώνας να κρατιέται και να μην στηρίζεται στο μεροκάματο του εργαζόμενου, το οποίο είναι πενιχρό και τότε και φυσικά πολύ περισσότερο σήμερα, έτσι. Αυτά τα λέω για πολλούς συντρόφους και φίλους και παλιούς συντρόφους και τα λοιπά, οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή, ξέρω ότι παρακολουθούν, να χτυπάμε καμπανάκια, που σημαίνει δηλαδή ότι αν αύριο το πρωί για τον οποιοδήποτε λόγο βρεθεί κάποια, αποφασίσουν τελικά να κάνουν έλεγχο στα οικονομικά του κόμματος, όχι στα οικονομικά των μελών και φίλων, δηλαδή τη συνδρομή, και αυτή είναι περιορισμένη, και ο τρόπος που έχουν μπει, υπάρχουν δικλείδες για να μπορούν να κάνουν έλεγχο, το έχουν περάσει ήδη, αλλά στην κρατική επιχορήγηση και στον τρόπο που έχει αξιοποιηθεί η κρατική επιχορήγηση, σας λέω ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ εύκολο να μπουν σε διαδικασία ελέγχου, και μέχρι να γίνει, να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, πόσα? Σε τέσσερα τέρμενα, όσο θέλουν αυτοί, να μην εισπράτεται κρατική επιχορήγηση. Πέστε μου πόσα από τα γραφεία του ΚΚΕ θα συνεχίζουν να λειτουργούν, πόσο ο κεντρικός μηχανισμός θα μπορεί να έχει τη χρήση του Περισσού ή οτιδήποτε άλλο, και πόσα από τα επαγγελματικά στελέχη, τα εκατοντάδες επαγγελματικά στελέχη που συντηρεί σήμερα ο κομματικός μηχανισμός, θα συνεχίσουν να έχουν μισθούς. Αύριο το πρωί τελειώνουνε. Αν θέλουν να τους τελειώσουν, έτσι. Αλλά λέω, στη μετεξέλιξη αυτή. Τώρα, βεβαίως, μας είπε κάποιος φίλος προηγουμένως, είδα σχόλιο για τον ευθύνοντα νου στα οικονομικά του κόμματος Ελπίδα, τον Φάνη Τσουλουχά. Νομίζω το είπα και τις προηγούμενες φορές. Δεν είπα το όνομα του κύριου Τσουλουχά, αλλά τον φωτογράφησα. Είναι ένας άνθρωπος, όχι μπροστά του. Έχω γνωρίσει μνημονιακούς οικονομολόγους που ήταν πολύ πιο σοβαροί από αυτό. Δηλαδή, μπορεί να ήταν υπέρ του μνημονίου, των μνημονίων, ή να τάχτηκαν υπέρ των μνημονίων, αλλά ξέρανε για ποια οικονομία μιλάνε, γιατί χρέος μιλάνε, γιατί προβλήματα. Απλά λέγανε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα μνημόνια με το αλφαβήτα. Έτσι. Τι είδατε πριν, εσείς τι είδατε πριν? Παιδιά, έχει αρθρογραφήσει ο άνθρωπος και έχει αρθρογραφήσει χρόνια τώρα. Στη Huffington Post, στο Έθνος κτλ. Ξεφυλίστε τα απόψεις. Οι απόψεις του είναι, κακώς είχαμε τα μνημόνια, έπρεπε να τα κάνουμε μόνοι μας. Να τα επιβάλλουμε μόνοι μας. Ότι τα δάνεια πληρώνονται, δεν υπάρχει τρόπος να μην τα πληρώσουμε. Λες και ο Βενιζέλος το 32 ήταν τρελός. Έτσι. Δηλαδή, ή δεν μπορούμε να γίνουμε αυτά, δεν μπορεί να υπάρχει το 32, άλλη μεγάλη. Μην το πω. Εντάξει, λοιπόν, από εκεί και πέρα, βέβαια για όσους γνωρίζουν οικονομικά και έχουν σχέση με την οικονομία ως επιστήμη, όχι ως καθηγητές του Harvard, έτσι. Λοιπόν, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που στοιχειοθέτησε τη δυνατότητα να διαγράφονται χρέη υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, δεν δηλαδή, γενικά και αόριστα. Α, δεν γουστάρω τώρα να πληρώσω, διαγράφω χρέη. Υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες ήταν ο John Kenneth Galbraith. Ο John Kenneth Galbraith, που εκτός από πολύ μεγάλος οικονομολόγος και καθηγητής, ακαδημαϊκός κτλ., ήταν σύμβουλος του Ρούσβελτ κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν ο σύμβουλός του για τον τρόπο που θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί η πολεμική προσπάθεια των ΗΠΑ. Και καθώς τελείωνε το βίο του, σε μια συνέντευξή του, νομίζω στην Washington Post, δεν θυμάμαι τώρα,
το 2009, πάλι δεν θυμάμαι, αλλά μπορεί να. Είχε δώσει μια συνέντευξη και το είχαν ρωτήσει. Πέστε μου δύο από τα πράγματα για τα οποία είσαστε περήφανος μέσα στην τόσο πολύ σήμαντη ζωή, βεβαίως πολύ γραφιότατος, μπορεί να διαφωνεί κάποιος μαζί του, αλλά ο άνθρωπος ήξερε γιατί πράγμα μιλάει. Ήξερε γιατί πράγμα μιλάει. Κάτι το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζομαι σήμερα από το πόσοι ακαδημαϊκοί δεν ξέρουν γιατί μιλάνε. Δεν φταίνε οι ίδιοι, έχει να κάνει με το συνολικό πλαίσιο. Λοιπόν, όταν λοιπόν στη συνέντευξη αυτή το ρώτησε ο δημοσιογράφος, πέστε μου για ποια πράγματα είσαστε περήφανος στη ζωή σας. Ανέφερε δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι υπήρξε και συνέβαλε με τον τρόπο που συνέβαλε ως οικονομικός σύμβουλος του Ρούσβελτ στην πολεμική προσπάθεια για την ήττα του ναζισμού. Έτσι, στις ΗΠΑ. Το δεύτερο είναι ότι υποστήριξε σαν οικονομολόγος, σαν Αμερικανός, ακαδημαϊκός και από τους πιο επιφανείς, την πρωτοβουλία της Κούβας και των 11 λατινοαμερικάνικων χωρών το 1985 για τη διαγραφή των χρεών του Τρίτου Κόσμου. Δεν διαγράφονται χρέη, προς Θεού. Δεν διαγράφονται χρέη. Εντάξει, το θεωρούσε ότι ήτανε, θέλετε, η κορύφωση της οικονομικής του σταδιοδρομίας. Μάλλον, τη σταδιοδρομία του στην οικονομική επιστήμη. Και βέβαια, θα μου πείτε τώρα, ο Τσουλουφής. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε το μέγεθος ενός Τσουλουφή με τον ή του κύριου Πιερακάκη ή του οποιοδήποτε τέτοιου ειδήμονα με έναν Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ. Που σας λέω, πολιτικά, εγώ ανήκα πάντα σε άλλη παράταξη με αυτόν. Αλλά από αυτόν έμαθα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Δηλαδή τα βιβλία του, παρακολούθησα την αυτογραφία του κτλ. Έμαθα. Δυστυχώς ο γιος του δεν έμαθε. Ο Τζέιμς Κένεθ. Σηκώνει ψηλά. Γι' αυτό ήταν και φίλος μου τον Βαρουβάκη άλλωστε. Στο ελάχιστο να είχε πάρει τον πατέρα του, θα έβλεπε με Βαρουφάκη και θα τρέχει με 400. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, παρόλα αυτά και ο James Galbraith δεν είναι του πετάματο, δεν είναι τσουλούφης. Έτσι. Τσουλουχάς, πώς το λένε έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είναι αυτής της λογικής. Δεν πληρώνουμε τα χρέη, άρα τα πληρώνουμε. Για τα χρέη, η ανάλυση του χρέου, δεν έχει κάνει ποτέ σοβαρή ανάλυση για το χρέος. Σημαίνει ότι δεν το ξέρει. Και μόνο παπαγαλίζει δημοσιογραφία του καφενείου. Δεν δώσαμε πραγματικά δεδομένα, ήταν μεγάλα τα ελλείμματα, μπούρδες. Ακόμη και οι αναλύσεις βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας δείχνουν ότι το βασικό πρόβλημα της αύξησης του δημοσίου χρέους είναι η αναχρηματοδότησή του, δεν είναι τα ελλείμματα. Έλεος. Έτσι. Αυτός ο κύριος είναι ο σοφός που επέλεξε ποιος, για ποιο λόγο, ποιοι τον επέλεξαν και όλα αυτά όταν είχαν κάποια σαν την κυρία Δελιβάνη που δεν συγκρίνεται. Το ακαδημαϊκό επίπεδο δεν συγκρίνεται. Έτσι. Και το έργο και η συμμετοχή και η δράση. Δεν συγκρίνονται. Τώρα, ποιος επέλεξε έναν φιλομνημονιακό, έναν άνθρωπο μία από τα ίδια, έναν άνθρωπο ο οποίος το μόνο που ξέρει να δηλώνει στα άθρα του είναι ότι είναι πώς το λένε, τρογλωδίτης των διαδρόμων του Δέλτα Νιτάφ και του διαφορών και το θεωρεί περί τιμής αυτό το πράγμα, να μας το λέει κιόλας. Έτσι, όπου πουθενά και με κανένα τρόπο δεν προειδοποίησε τη χώρα για την κρίση που έρχεται, τη λεγόμενη κρίση χρέους. Τίποτα απολύτως. Και τη στιγμή που το μόνο που μας λέει είναι αυτό που έλεγε η κυρία Θάτσερ και όλη της αντίστοιχης ιδεολογίας με την κυρία Θάτσερ από την εποχή του Σουλτάνου. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται, γιατί έτσι. Λοιπόν, το θέμα της καταστροφής των μηχανημάτων στο λειτουργείο συζητήθηκε. Έχει γίνει και ειδική εκπομπή όχι σε μένα, αλλά στο κανάλι. Και βεβαίως είναι αυτό. Εδώ δεν μιλάμε για καταστροφή. Εδώ μιλάμε για ανοιχτή δολιοφθορά. Η κυβέρνηση καταστρέφει τα λιγνητολιχεία, τους θερμικούς σταθμούς στότερα, μόνο και μόνο για να μην ξανατεθούν σε λειτουργία. Τι συζητάμε τώρα. Μεγαλύτερη δολιοφθορά έχει γίνει από αυτήν.
ούτε οι Ναζί στην κατοχή. Ούτε οι Ναζί στην κατοχή. Αν και τα λειτουργία, η κατάκτηση ΔΕΗ στην μετέπειτα την εποχή της της ναζιστικής κατοχής είχαμε ιδιωτικοποίηση, είχαμε ιδιωτικές ηλεκτρικές εταιρείες οι οποίες συνεργάστηκαν άπλογα με τους Ναζί. Οφείλω να ομολογήσω πάνω από 300 συνολικά στην Ελλάδα και αυτό οφειλόταν κατά κύριο λόγο στο Μεγάλο Μεταξά, ο οποίος βεβαίως είχε ως βασικό του στόχο την οικονομική αυτάρκεια, αλλά διαμέσου του ξεπουλήματος της χώρας στα μεγάλα ιδιωτικά και στα ιδιωτικά συμφέροντα. Νομίζω ότι κατέσπασε τα τελευταία πάλι στην Κοζά. Ναι, από ό,τι γνωρίζω, το μόνο που έχει μείνει νομίζω είναι ο θερμικός σταθμός της Φλόρινας, ο οποίος επίκειται να υποστεί και τα ίδια. Νομίζω ότι ήταν μεγαλύτερος. Όπως και να έχει πάντως, επειδή δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να αναδείξουμε και ο σταθμός πρέπει να το αναδείξει. Σαν την ιστορία με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και γνωρίζουμε ανθρώπους να το αναπτύξουν για να δούμε το μέγεθος της δολιοφθοράς. Γιατί εδώ πρόκειται για δολιοφθορά. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε για τη ζαχαρίτσα που έριξε ο Παπαδόπουλος στα άρματα μάχης και στα οχήματα του Εύρου. Εδώ μιλάμε για μεγαλύτερη δολιοφθορά. Έτσι. Μεγαλύτερη δολιοφθορά. Είναι τις βασικές υποδομές της χώρας. Για να μπορεί η χώρα να ζει υποκαθεστώς ενεργειακής ένδυας και απόλυτης εξάρτησης. Χώρα. Για να μπορέσει να ορθοποδήσει μια χώρα, και το έχουμε πει επανειλημμένα, χρειάζεται δύο αυτάρκειες. Ή δύο έστω επάρκειες. Διατροφική και ενεργειακή. Χωρίς αυτές δεν πας πουθενά. Δεν μπορείς να σταθείς στα πόδια σου. Γι' αυτό κιόλας, για να στερήσουν τη δυνατότητα από την Ελλάδα της απελευθέρωσης, να στερήσουν οι Εγγλέζοι και οι ντόπιοι συμμαχοί τους και βεβαίως το πολιτικό προσωπικό το οποίο έβλεπε να χάνει την εξουσία, το προπολεμικό πολιτικό προσωπικό έβλεπε να χάνει την εξουσία, οπότε ταυτίστηκε με τους Άγγλους και δαιμόνες προκειμένου να συμβεί, να στερήσουν τη δυνατότητα. Τι κάνανε? Χρησιμοποιήσανε τη διατροφική εξάρτηση που τότε είχε ο ελληνικός πληθυσμός και η χώρα, καθότι ήταν καταστραμμένη παντελώς, εξαρτώταν πλήρως από την UNRWA και από τα εφόδια που έφεραν σύμμαχοι κατά κύριο λόγο οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι. Και το δεύτερο βεβαίως, το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε στην ίδια τη χώρα λόγω και της καταστροφής αλλά και των ιδιωτικών υποδομών, το ενεργειακό. Δεν υπήρχε ούτε κυροζήνη για τα φανάρια την εποχή εκείνη, εάν δεν έδινες γη και είδος ως σκόμπι, δηλαδή στις αγγλικές δυνάμεις κατοχής την εποχή εκείνη. Ζούσαν ειδικά οι συνοικίες που ήταν καταξοχήν, οι προσφυγικές συνοικίες που ήταν καταξοχήν και οι αμυκές συνοικίες, ζήσανε τη δεύτερη προσφυγική τους τραγωδία την εποχή ακριβώς εκείνη. Την εποχή εκείνη που ζήσανε και την μήνα ανάλογη με εκείνη της ναζιστικής κατοχής, αλλά και την ενεργειακή ένδυα. Τι σημαίνει να μην έχω, πώς να το πούμε, ενόπνευμα να τρέψω τα παιδιά, να του βάλω μια βεντούζα στα παιδιά, δηλαδή στον άρρωστο, ας πούμε, από γρήπη. Τέτοια κατάσταση. Σε αυτή τη χώρα ξαναγυρίζουμε επαρκώς σε αυτή την κατάσταση, ώστε ο Έλληνας να μην αισθάνεται ικανός να ορθοποδήσει, να πατήσει τα πόδια του. Και βέβαια δεν έχουμε πλέον την επιστημονική διανόηση που είχαμε τότε, που έλεγε στον πληθυσμό και που υπερασπιζόταν τη δυνατότητα της οικονομικής αυτοδυναμίας, της δυνατότητας δηλαδή η χώρα να πατήσει τα πόδια της με ίδια μέσα, χωρίς να έχει ανάγκες, ξένες πλάτες, εξαρτήσει υποτέλειες. Αυτό το μεγάλο μας πρόβλημα σήμερα. Και βέβαια είναι πραγματικά, και αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε και στους νομικοί που έχουν τη δυνατότητα να το μεταφράσουν αυτό, και αν έχουμε το έννομο δικαίωμα, όχι πως θα γίνει τίποτα, αλλά λέμε σαν πολιτική πράξη, να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για τη δολιοφθορά. Να καταστρέφεις τους λιγνητικούς τις θερμικές μονάδες που δημιουργήθηκαν με δάνεια, τα οποία πήρε η ΔΕΗ, όχι από το εξωτερικό, ούτε από το κράτος, με ομολογιακά δάνεια, τα οποία τα πήρε το νοικοκυριό, με αποταμιευτικό, δηλαδή, με αποταμιευτικά ομόλογα. Με ομόλογα, έτσι χρηματοδοτήθηκε και ο εξελευθισμός της χώρας, ιδιαίτερα η στροφή προς λιγνίτες που έγινε περίπου στη δεκαετία του 50
και 60. Διαφορετικά, ενεργειακή αυτάρκεια ή επάρκεια, έστω, δεν θα υπήρχε σε αυτή τη χώρα, εξηλεκτρισμός δεν θα υπήρχε, έτσι, λοιπόν, όπως έγινε, και βέβαια ξαναγυρίζουμε, έχουμε μια ολική επαναφορά αυτής της λογικής, γιατί πρέπει να ζούμε υποκαθεστώς ένδυας κοινωνικής, οικονομικής, ενεργειακής, διατροφικής. Έστω και αν αυτό δεν θα φαίνεται με τη ταχύτητα που κυριαρχούσε στον ελληνικό πληθυσμό της εποχής εκείνης, αλλά με την παχυσαρκία, με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έτσι αλλιώς η ιστορία έχει γυρίσματα. Αλλά το ίδιο φαινόμενο, τα ίδια χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα. Ξέρετε τι θα κοστίσει και σε χρόνο και σε χρήμα η αποκατάσταση των θεμικών μονάδων που καταστρέφει η κυβέρνηση. Κατ' εντολή βεβαίως και υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Τι θα γίνει με τα funds και τα services? Ό,τι ξέρετε, ξέρω. Τελευταία υπήρξαν δύο εκθέσεις του ΕΛΑΙΝΤΑΦ σχετικά με το τραπεζικό σύστημα, όπου θίγουν ορισμένα ζητήματα ή μάλλον βάζουν κάποια ζητήματα που προϊονίζουν μια νομοθετική παρέμβαση εκ μέρους της κυβέρνησης προκειμένου να διασώσουν ό,τι μπορεί να διασωθεί από αυτό το εγκληματικά παράνομο καθεστώς που έχει επιβληθεί στη χώρα μας με τα funds και τα services. Εκεί ομολογούν ότι επιφανειακά το τραπεζικό σύστημα είναι βιώσιμο, αλλά ουσιαστικά δεν είναι. Ότι στην πραγματικότητα οι επισφάλειές του δεν έχουν λυθεί. Το πρόβλημα των επισφαλειών του τραπεζικού συστήματος δεν έχει λυθεί, απλά έχει μεταφερθεί στο σύστημα fund και services, τα οποία βεβαίως δεν φρόντισαν να λειτουργήσουν με δύο τρόπο ώστε να μπορούν να εξαλειφθεί ή να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των επισφαλειών της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος, που έχει άμεση σχέση με τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος, και επομένως υπάρχει τεράστιο ζήτημα, ιδιαίτερα, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα καμπανάκι το οποίο το χτυπάει προς ορισμένες τράπεζες, ιδιαίτερα τώρα που, όπως επισημαίνει η έκθεση του ΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, κάποιες τράπεζες από τις μικρότερες ή συστημικές παρουσιάζουν σοβαρή εκτείναξη κόκκινο δανείων της τάξης των 40% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου. Πολύ φοβάμαι είναι ότι πρόκειται για τράπεζες οι οποίες φτιάχτηκαν με την ανοχή βεβαίως της Τραπέζης Ελλάδος, αλλά εξυπηρετούσαν το μαύρο εγκληματικό χρήμα διαμέσου συγκεκριμένων ολιγαρχών. Είναι τράπεζες που δημιουργήθηκαν φωτογραφικά. Και γι' αυτό θα έπρεπε ήδη, με αφορμή την έκθεση, θα έπρεπε η εισαγγελία, σε οποιοδήποτε επίπεδο, να κινηθεί αυτεπάγγελτα εναντίον της Τραπέζης Ελλάδος και τον κύριο Στουρνάρα. Δεν μπορεί να σου λέει το ΕΛΤΑΦ ότι φτιάχτηκαν τράπεζες για να δώσουν κόκκινα δάνεια ή να καλύψουν οφειλές στο κόκκινο αυτή τη στιγμή, χωρίς να εξετάζεται από ποιον, με ποιους όρους, πώς δόθηκαν άδειες, πώς δόθηκαν άδειες λειτουργίες από το Στουρνάρα και όλα αυτά, και την ίδια ώρα να σου λένε ότι τα funding services δεν υπηρετούν τους σκοπούς για τον οποίο δημιουργήθηκαν, και εδώ να μιλάει φιρουλά, συζητάμε γενικά και διάφορα, χώρια το γεγονός ότι κάτι το οποίο δεν το πιάνει η συγκεκριμένη έκθεση του ΕΛΤΑΦ, ότι υπάρχει το θέμα της παρανομίας λειτουργίας όλου αυτού του μηχανισμού. Το αυτονόητο δηλαδή. Ότι δεν έχουν επίσημα τη δυνατότητα, τα φορολογικά, τα υποχρεωτικά στοιχεία τα οποία έχει οποιαδήποτε εταιρεία για να κάνει πράξεις. Βιβλία, οτιδήποτε, να εκδίδει αφημί και όλα αυτά τα πράγματα, παρόλα αυτά τελούν πράξεις, όχι μόνο τελούν πράξεις και ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ δεν πληρούν τους όρους λειτουργίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μιλάμε ότι η παρανομία αυτή ξεπερνάει, τι να πω. Παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα, επειδή ακριβώς έχουν βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όλοι αυτοί
που είναι του ίδιου κυκλώματος. Είτε είναι στις διοικίες των τραπεζών, είτε είναι στα fund, στα services, είναι οι ίδιοι. Επομένως, θα παρέμβει η κυβέρνηση να καλύψει το όλο ζήτημα μέσω μιας νομοθετικής παρέμβασης, προκειμένου να διασώσει τα funds και τους services και να τους δώσει να ανοίξει το πουγγί, δηλαδή, του περίφημου προγράμματος Ηρακλής, που σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκυοδοτεί πάνω από 37 δισεκατομμύρια των συνολικών οφειλών που έχουν περάσει τα funds και τις services. Και το κυριότερο, αυτό που επισημαίνει το Delta Intaf και το έχουμε επισημάνει και εμείς σε εκπομπές, το εντυπωσιακότερο όλων, που το επισημάνει και η έκθεση του Delta Intaf για τη βιωσιμότητα και την, του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, του εγχωρίου μάλλον, δεν είναι ελληνικό. Λοιπόν, είναι το εξής, ότι από τότε που πέρασαν στους services τα fund, τα δάνεια των Έλληνων δανειοληπτών, συνέβη το εξής καταπληκτικό. Αντί να μειώνεται το συνολικό ύψος των δανείων που έχουν περάσει, παραμένει στα ίδια ύψη, αν όχι αυξάνεται, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτό πώς γίνεται? Πώς συμβαίνει αυτό? Σημαίνει πρώτη και κυρία, ή τουλάχιστον είναι μια ένδειξη, ότι τα services χρεώνουν αδιαφανώς πάντα τους υπόχρεους, αυτούς τους δύσμυρους, τα θύματα τους δηλαδή, με ό,τι θέλουν, με ό,τι χουστάρουν, ιδιαίτερα όταν στον υπολογισμό των τόκων. Γι' αυτό και πρόσφατα πόνεσε η απόφαση του Αρείου Πάγου, νομίζω ή του ΣΤΕ, σχετικά με τον τόπο υπολογισμού των τόκων για αυτούς που ήταν υπό την κάλυψη του πάλε ποτέ νόμου Κατσέλη. Πόνεσε. Γιατί μέσω του υπολογισμού των τόκων εκμεταλλεύονται τραγικά τους δανειολήπτους, τα θύματά τους δηλαδή. Ό,τι γουστάρουν ζητάνε. Και με τον οποίο τρόπο. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα σχόλιο για το πολυδομικό σκάνδαλο και τις παραιτήσεις. Νομίζω ότι είναι απλό. Είναι πρωτοφανές. Είναι δυνατόν οι πολυδομίες να θεωρούμε ότι χρηματιζόνται? Εδώ τι γίνεται? Είναι πολύ απλό. Ό,τι συνέβαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες για χρόνια, όποτε υπήρχε κατά τη διάρκεια του αγώνα, του πολέμου κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Προκειμένου το οργανωμένο έγκλημα να συνταυτιστεί ή να συγχωνευτεί με το κράτος και τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα με το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, το λεγόμενο National Security State, όπως το ονομάζουν οι ίδιοι, λοιπόν, το έχουν ονομάσει οι ίδιοι, τι κάνανε? Διεξήγαν τον περίφημο το FBI, οι διάφορες διοκτικές αρχές του Ομοσπονδιακού Κράτους και των Πολιτείων, διεξήγαν πόλεμο κατά το οργανωμένο εγκλήματος. Τι κάνανε δηλαδή? Ξεκληρίζανε παρυφές ή θατρίες οι οποίες δεν θέλανε, ή αν θέλετε είτε για τα μάτια του κόσμου, είτε δεν θέλανε να ενταχθούν, θέλανε να κρατήσουν την αυτονομία τους στη δράση και δεν θέλανε να μπουν υπό τη σκέπη του βαθέως κράτους, της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης που έχει ζήσει, έχει βιώσει η ανθρωπότητα στην ιστορία της ολόκληρη, που είναι το National Security State των ΗΠΑ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση του Αμερικανικού κράτους εξελίσσεων των 250 χρόνων του, αλλά και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση που υπάρχει στον πλανήτη. Εγκληματική οργάνωση με όλα τα χαρακτηριστικά της υπερεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που έχει δώσει η υπηρεσία δίωξης του υπερεθνικού εγκλήματος, υπερεθνικά οργανωμένου εγκλήματος του ΟΗΕ. Είναι, άμα το διαβάσετε, είναι ταυτισμένο. Αυτό συμβαίνει και με τις πολυοδομίες. Πρέπει πάση θυσία το επιτελικό κράτος να εκχωρήσει τις υπηρεσίες αυτές, οι οποίες δεν είναι φαρμένες, φυσικά υπάρχει και πλοκή, δεν το συζητάμε, έτσι, πώς να το κάνει, να το κάνουν outsourcing. Δηλαδή, αντί να τα παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος αυτά, να τα παίρνει η εταιρεία που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη δουλειά. Απλά πραγματάκια. Έτσι. Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος. Νομοποιούμε τη διαπλοκή. Και μάλιστα τη δίνουμε και έξοδα καλή ματηρία. Έτσι. Δεν λέμε ο υπουργός τα παίρνει, λέμε ΣΔΙΤ. Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η μεγαλύτερη
και η φαϊνότερη επινόηση του ΣΥΡΙ του Λονδίνου. Ήδη από τη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι καλά, την εφάρμοζε σαν BOOT, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη, στην κοινοπολιτεία και κυρίως σε χώρες απόλυτα καταστραμμένες. Πηγαίνανε ιδιώτες εκ μέρους του ΣΥΤΙ και συμπράτανε με χώρες απελευθερωμένες από τις αποικίες και όλα αυτά τα πράγματα στην προσπάθεια να δημιουργήσουν υποδομές. Θέλετε δρόμους, πολύ ωραία. Το ποσοστό θνησιμότητας του δρόμου πρέπει να είναι τόσο για να μπορώ εγώ να έχω τα διόδια ή αν θέλετε το κόστος να είναι αρκετά χαμηλό ώστε να κάνω την επένδυση σαν ιδιώτης. Θέλετε νοσοκομεία, βεβαίως, αλλά το ποσοστό θνησιμότητας του πληθυσμού πρέπει να είναι τόσο για να μπορεί να έχει πελατεία το νοσοκομείο και να τα βγάλω εγώ, να βγάλω τα κέρδη που υπολογίζω φτιάχνοντας τα νοσοκομεία. Αυτό λέγεται σήμερα ως ΣΔΙΤ. Θα έχουμε λοιπόν πολύ σύντομα πολυδομίες ΣΔΙΤ. Όχι πολυδομίες αυτές με αυτόν τον τρόπο, άλλωστε το βλέπουμε στην υγεία, το βλέπουμε παντού. Στα Μεσοανατολικά, σχόλια για τη συμπεριφορά του Ισραήλ και την πορεία αυτού του μορφώματος. Τι να πω εγώ για το Ισραήλ? Εγώ είμαι ενάντια στο Ισραήλ. Είμαι ενάντια από θέση αρχής στο δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ. Κατανοητό. Κανένα κράτος, κανένα πολιτικό μόρφωμα παγκόσμια δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης. Δικαίωμα ύπαρξης έχουν οι λαοί. Στο βαθμό που δεν, το δικαίωμά τους δεν αναιρεί το δικαίωμα ύπαρξης ενός άλλου λαού, ενός άλλου έθνους ή μιας οποιασδήποτε εθνότητας. Και το δικό τους δικαίωμα δεν οδηγεί σε γενοκτονία ή εθνοκάθαρση, αν θέλουμε έτσι αυτό το χαζοβιόλικο, το εθνοκάθαρση, γενοκτονία. Επομένως είναι τεράστιο ζήτημα. Ένα βασική πηγή όλων των προβλημάτων της Μέσης Ανατολής είναι η ύπαρξη του Ισραήλ. Δηλαδή, ενός φιλετικά και θεοκρατικά φανταμενταλιστικού κράτους, έτσι, το οποίο αντλεί τα δικαιώματά του από τον τρόπο που πολιτικά αναγιγνώσκει ο σιωνισμός την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ποτέ δυνατό αυτό το κράτος να πρέπει συνεχίζει να υπάρχει? Ένα κράτος που βασίζεται στη γενοκτονία πληθυσμών ολόκληρων και ταυτόχρονα στο apartheid, το τελευταίο κράτος apartheid που υπάρχει στον κόσμο, αν εξαιρέσουμε βέβαια πάντα τις ΗΠΑ, που το apartheid είναι συνυφασμένο με την κουλτούρα των ΗΠΑ. Γι' αυτό άλλωστε και στην πρόσφατη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχαμε τρεις χώρες να καταψηφίζουν την ποινικοποίηση του παγκόσμιου δουλεμπορίου, ιδιαίτερα από την Αφρική. Είναι ένα ψήφισμα που κατέθεσε νομίζω η Γκάμπια στη Γενική Συνέλευση. Λοιπόν, είναι τρεις: οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Αργεντινή του Μιλέη. Και δεν είναι τυχαίο, η Αργεντινή έχει φιλετικό ταξικό διαχωρισμό. Για όποιοι έχουν ζήσει εκεί και ξέρουν πολύ καλά ότι ο διαχωρισμός δεν γίνεται ανάμεσα σε πλούτο και φτωχολογιά απλά και μόνο. Είναι φιλετικός ο διαχωρισμός. Η άρχουσα τάξη εκεί θεωρεί ότι είναι η επίγονη των Ευρωπαίων απεικιοκρατών, ενώ η φτωχολογιά είναι μεστήθος, δηλαδή ηθαγενής. Είναι φιλετικό το ζήτημα. Και επειδή η πιο καθαρή εκπροσώπηση αυτού του φιλετικού ζητήματος, φιλετικού ταξικά, του ταξικά φιλετικού ζητήματος στην Αργεντινή είναι ο Μιλέη, αυτό το τέρας που πραγματικά εξεπεράσει δηλαδή κάθε κόκκινη γραμμή που θέτει ο λεγόμενος αστικό-δημοκρατικός πολιτισμός μας, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό καταψήφισε. Βεβαίως η Ελλάδα μαζί με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους Ευρωπαίους αποικιοκράτες απήχαν. Γιατί όπως ξέρετε, λέτε για το αν είναι σωστή η ύπαρξή του. Η ερώτηση ήταν για το πού βλέπετε να οδεύει έστω στο άμεσο μέλλον. Κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει το Ισραήλ από τις πρόπιες. Να το πούμε διαφορετικά. Το Ισραήλ δεν έχει κανένα φόβο αυτή τη στιγμή όσο δεν δημιουργείται ένα ενιαίο μέτωπο κρατών, εθνών και λαών εναντίον του για τον τρόπο που πορεύεται, πολιτεύεται σε διεθνές επίπεδο και εσωτερικό του. Δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει. Πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο όπου να θέτει το ζήτημα της αποκατάστασης των κανόνων διεθνούς δικαίου
στην παγκόσμια πολιτική, ώστε να κηρυχτεί, μάλλον να αποκλειστεί το Ισραήλ.

πεπιθήσεων, όποια είναι η διαφορά, είτε εβραϊκών πεπιθήσεων, θα είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος. Όπως προβλέπεται σε κάθε δημοκρατία. Αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή δεν μιλάμε για τώρα για παστατικά καθεστώτα. Μιλάμε το αυτονόητο. Μόνο έτσι θα τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί. Αλλά για να υπάρχει, πρέπει να την κοντράρει η λεγόμενη ή αποκαλούμενη διεθνής κοινότητα. Να φέρει σε δύσκολη θέση τον οποιονδήποτε συμμετέχει ή υποστηρίζει τη γενοκτονία που διεξάγει το Ισραήλ. Πρόσφατα είδατε που αποκαλύφθηκε η σχέση του Ισραήλ με το Σομάλιλαντ. Σομάλιλαντ είναι το κομμάτι του Σουδάν που αποσπάστηκε με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν χρόνια βέβαια, κυρίως επί Γέλτσιν, αλλά και μετά, στα πρώτα χρόνια του Πούτιν, όπου σπάστηκαν στη μέση, το σπάσανε. Αυτή η στρατηγική συνεργασία του Ισραήλ επέτρεψε στο Ισραήλ να έχει ισχυρές εγκαταστάσεις στην περιοχή, κατασκοπίας, δορυφορικής στόχευσης και όλα αυτά τα πράγματα, όχι μόνο εναντίον στο Ιράν, απέναντι σε οποιοδήποτε εχθρό. Επομένως, το πρώτο βασικό ζήτημα θα πρέπει να τεθεί να καταργηθούν τα λεγόμενα Abraham Accords, δηλαδή οι συμφωνίες Αβραάμ. Όσες υπάρχουν χώρες συμμετέχουν στα Abraham Accords, πρέπει να υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις που έχει υποστεί, που θα πρέπει να υποστεί το Ισραήλ. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει η περιοχή από τη γενοκτονία. Και παρεπιπτόντως. Έτσι ένα από τα πολλά που γίνεται. Δεν ξέρω αν είδατε τη συμφωνία, τη διαβάσετε, τη συμφωνία, το Memorandum of Understanding, όπως λέγεται ελληνιστή, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το διαβάσατε? Το είδατε τι λέει? Δεν σας προκάλεσε εντύπωση? Να σας πω μόνο δύο ή τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, όσοι προσέξατε ότι δεν αναφέρεται στους κανόνους διεθνούς δικαίου. Ούτε μία αναφορά. Μία. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, με βάση ποιους κανόνες πρέπει να διευθετηθούν οι όποιες διαφορές και τα λοιπά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους και το Ιράν. Με ποιους? Αυτό είναι τύπης, αναφέρεται πάντα στις διεθνείς συμβάσεις. Θα είναι στην σύμβαση που υποτίθεται ότι θα διαπραγματευτεί το Ιράν ή διαπραγματεύεται το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε 60 μέρες. Δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως το Memorandum of Understanding δεν υπάρχει. Εδώ μία παρατήρηση. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας προκειμένου να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ειρήνη στη Μέση Ανατολή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το κάνουμε να το παρουσιάσουμε. Ξεκινάει με τη ρίση ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και ο τρόπος που λειτουργούν τα κράτη με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η πρώτη βασική παρατήρηση. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στην πράξη ότι αυτό που συμφώνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πρώτη φάση με το Ιράν είναι ότι ό,τι αφορά το Memorandum of Understanding αφορά αυτούς τους δύο. Κανέναν άλλον. Δηλαδή, ο σεβασμός απέναντι στον άλλον που οφείλει ο ένας απέναντι στον άλλον αφορά τους δύο. Δεν αφορά τη λειτουργία της διεθνούς κοινότητας ή τον τρόπο που πρέπει να διαμορφώνει οι διεθνείς σχέσεις. Κατανοητό ότι η αποφυγή της σύραξης, της πολεμικής σύραξης ή της εμπλοκής στα εσωτερικά του άλλου αφορά αυτούς τους δύο που έχουν υπογράψει ή που υπογράφουν το Memorandum of Understanding. Όχι κανέναν άλλον. Εντάξει, ή ευρύτερα. Το δεύτερο, πέρα μου κάνει φοβερή εντύπωση, αναφέρεται ρητά ο Λίβανος, ότι το ζήτημα του Λιβάνου είναι βασικό ζήτημα, να σας αναφέρω κιόλας. Στην πρώτη παράγραφο, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το έχουμε κιόλας, θα μπορούσαμε να το δείξουμε, έτσι, αυτό, την πρώτη παράγραφο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική είναι το επίσημο κείμενο όπως το διοχέτευσε στη δημοσιότητα το State Department, αλλά το επιβεβαίωσε και η κυβέρνηση του Ιράν, έτσι, με τον πρωθυπουργό της να το παρουσιάζει.

Έτσι. Δημόσια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι σύμμαχοί τους στον τρέχοντα πόλεμο υπογράφουν το παρόν μνημόνιο κατανόησης για να κηρύξουν τον άμεσο και οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα. Συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και αναλαμβάνουν από τώρα και στο εξής να μην ξεκινήσουν κανένα πόλεμο ή οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των άλλων, δηλαδή του αντίπαλου, του αντιπάλου του σημερινού, και να απέχουν από την απειλή τη χρήση βίας εναντίον του άλλου και να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία του Λιβάνου. Κατανοητό. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβάνομενου του Λιβάνου και άλλες διατάξεις παρούσας παραγράφου. Πολύ ωραία. Η Γάζα γιατί είναι εκτός? Δεν είναι μέρος του πολέμου αυτού στη Μέση Ανατολή? Ή δεν αφορά το Ιράν, ούτε τον ενδιαφέρει? Ενδιαφέρει μόνο η διάσωση της Χεζμπολάχ. Και πώς μπορεί να διασωθεί η Χεζμπολάχ χωρίς να διασωθούν οι Παλαιστίνοι? Γιατί ξεχάστηκε η Γάζα? Άκουσα τον λέει Βενέτη, κάποιος λέει φίλος, άκουσα τον κύριο Βενέτη να λέει ότι συζητείται παρασκηνιακά όμως και τα λοιπά. Ξέρω εγώ. Με συγχωρείτε. Από μόνο το ζήτημα ότι είναι προϊόν παρασκηνίων θέτει ζήτημα παρασκηνιακής διπλωματίας. Καταλαβαίνετε ότι η παρασκηνιακή διπλωματία δεν, το προϊόν παρασκηνιακής διπλωματίας δεν είναι αποδεκτό από το διεθνές δίκαιο και κυρίως από τότε που δημιουργήθηκε το δίκαιο των διεθνών συνδικών, το δίκαιο της γέννης δηλαδή. Είναι το βασικό ζήτημα, είναι ότι δεν μπορούν να είναι υπόθεση παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε χώρες. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι από μόνο του η διπλωματία του παρασκηνίου υπονομεύει το οποιοδήποτε προϊόν της, οποιοδήποτε γράφω και να είναι αυτό. Ιδιαίτερα όταν δεν ξεκινάει από την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, και το άλλο που θέλουμε, γιατί είναι από τα 14 σημεία, το τελευταίο μόνο υπάρχει, το άρθρο 14, το σημείο 14, που λέει η τελική, το 14, η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το 14 είναι αυτό. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν μου λέτε, εφόσον υπογράφουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν η τελική συμφωνία, πολύ ωραία, μπορείτε να μου πείτε αν για παράδειγμα κάποιο άλλο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας βάζει βέτο? Τι θα γίνει τότε? Αυτά είναι μπούρδες. Είναι ανοησίες. Έτσι, απλά κάποιοι στην ηγεσία του Ιράν φλερτάρουν με την ιδέα της μεγάλης δύναμης. Φλερτάρουν με την ιδέα, δεν είναι μεγάλη δύναμη και ούτε μπορεί να είναι, αλλά ούτε και πρέπει να είναι, αλλά τα σου πω μια άλλη ιστορία αυτό. Λοιπόν, και το τρίτο ζήτημα που για μένα είναι κομβικής σημασίας είναι αυτό που συζητείται μάλιστα και από πάρα πολλούς, είναι το παράγραφος 6. Εδώ, να τη διαβάσουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναλαμβάνουν με τους περιφερειακούς εταίρους τους να αναπτύξουν ένα οριστικό, προσέξτε, αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο με τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια δολάρια, είπα, για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο μηχανισμός για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Όλες οι απαιτούμενες άδειες, οι απαλλαγές και οι άδειες που απαιτούνται για τις σχετικές οικονομικές συναλλαγές θα χορηγηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βεβαίως, είναι βλακώδης ο ισχυρισμός ότι τα 300 δισεκατομμύρια αυτά θα είναι από τον προϋπολογισμό των ΗΠΑ. Ότι οι ΗΠΑ θα αποζημιώσουν το Ιράν για τις καταστροφές που έχουν κάνει, δίνοντας 300 δισεκατομμύρια. Όποιος το λέει αυτό το πράγμα ή ο άνθρωπος είναι, έχει φυράνει, δεν ξέρει τι του γίνεται ή δεν ξέρει να διαβάζει. Εντάξει, βεβαίως και οι αρνήσεις που έχουν γίνει και από βαρέα των ΗΠΑ. Ποιο είναι το σχέδιο, παιδιά? Είναι πολύ απλά.
το σχέδιο είναι ή μάλλον η, όχι απλά η υπόσχεση, η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαγοράσουν την πολιτική ηγεσία, οικονομικοπολιτική ηγεσία του Ιράν με 300 δισεκατομμύρια, έτσι, για την ανοικοδόμηση του ΑΠΑΗ, είναι ένα σχέδιο Μάρσαλ αυτό το πράγμα. Ένα σχέδιο Μάρσαλ για το Ιράν. Ποια μορφή θα πάρει, θα το δούμε. Αν θα πάρει. Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις μέσα στο Ιράν, ιδιαίτερα για την υλοποίηση αυτού του είδους. Αυτού του είδους του σχεδίου. Γιατί υπάρχουν αντιστάσεις, θα είδατε, ακόμη και στην αφογραφία, ακόμη και την παρουσία των δεδομένων, υπήρχαν διαδηλώσεις εναντίον του σχεδίου. Μέσα στο Ιράν. Εντάξει. Ποιο είναι το σχέδιο Μάρσαλ εδώ, που φαντάστηκαν οι Αμερικανοί. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε πώς η σύμβουλη του Τραμπ και ο ίδιος ο Τραμπ ερμηνεύει τη συγκεκριμένη διάταξη 400 δισεκατομμύρια. Ποιο είναι αυτό, είναι πολύ απλά. Θα υπάρξει κάποιο είδους κοινοπραξία χρηματοδότησης από τα αραβικά, από τις αραβικές χώρες του Περσικού κόλπου, όπου τα προγράμματα θα γίνουν είτε με το κρατικό, είτε με τη συμμετοχή του κρατικού κεφαλαίου, επενδυτικού κεφαλαίου που έχει ιδρύσει το Ιράν εδώ και χρόνια, έτσι, είτε χωρίς αυτήν, μέσω κάποιας ευρύτερης κοινοπραξίας, με κρατικά επενδυτικά κεφάλαια ή και με ιδιωτικά κεφάλαια, με μορφής ΔΙΤ, προκειμένου αμερικανικές εταιρείες ή, αν θέλετε, επενδυτικά κεφάλαια, είτε μετοχικού ενδιαφέροντος, είτε μέσω άντλησης κεφαλαίων, μέσω ομολογιακών δανείων, να αναλάβουν την ανοικοδόμηση του Ιράν. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Και βέβαια, ανοικοδόμηση του Ιράν, χωρίς την εξαγορά της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας του τόπου, η μερίδας αυτής, δεν μπορεί να γίνει. Όπως έγινε με το σχέδιο Μάρσαλ σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα πρωτίστως. Τι ήταν, το σχέδιο Μάρσαλ ήταν, μας δίνανε τα δολάρια, τα δάνεια, μας δίνανε δάνεια για να αγοράζουμε από αυτούς. Και ποιοι να αγοράζουν, πρωτίστως να χρηματοδοτηθεί, να ενισχυθεί μια συγκεκριμένες μερίδες ολιγαρχίας, της ελληνικής ολιγαρχίας, της χειρότερης δυνατής. Η έκθεση Πόρτερ την έχει περιγράψει εξαιρετικά την εποχή εκείνη, η οποία θα ενέδιδε στην Αμερικανοκρατία, στο καθεστώς Αμερικανοκρατία στην Ελλάδα την εποχή εκείνη. Στο να μετατραπεί δηλαδή η Ελλάδα σε αμερικανικό έδαφος, όπως λέει ο καθηγητής Μαγκάκης το 1973-1974 στη συνέντευξή του σε ένα γερμανικό έντυπο την εποχή εκείνη, ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε έδαφος των Αμερικανών, των ΗΠΑ. Αυτό ήταν το σχέδιο Μάρσαλ, αυτό εξυπηρέτησε. Εντάξει, το ίδιο πάει να γίνει και τώρα. Θα πετύχει, θα το δούμε. Και μόνο το ότι υπογράφεται είναι τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Εντάξει, βεβαίως δεν υπακούει σε κανόνα διεθνού δικαίου. Δεν νοείται αυτό το πράγμα. Αυτό με βάση το διεθνές δίκαιο. Τους κανόνες. Όπως επίσης δεν προβλέπεται και αυτό που λέγεται για τα στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς όπου μιλάνε για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Κάτσε μισό λεπτό να το βρω και σε ποια παράγραφο είναι. Ναι, στην παράγραφο 5. Με την υπογραφή του παρόντος μνημονίου κατανόησης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα προβεί σε διευθετήσεις καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση μόνο για 60 μέρες. Από τον Περσικό κόλπο στη θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Εδώ το ερώτημα είναι ότι αφήνει ανοιχτό αυτό που το έχουν επισημάνει και πολλοί αναλυτές διεθνώς, ότι μετά από τις 60 μέρες μπορεί σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς αλλά και το Ομάν κατά κύριο λόγο να μπουν τέλη. Από πού και ως πού αυτό συνδέεται ή αν θέλετε υλοποιεί την ασφαλή διέλευση που προβλέπει το δίκαιο της θαλάσσης.
Άλλο πράγμα, γιατί αναφέρονται διάφορες ελληνικές πηγές σε αυτό που ισχύει για το, η Τουρκία που έχει επιβάλει για τη διέλευση από το Βόσπορο. Εκεί αφορά τις αμοιβές που, που ζητάει η Τουρκία για τυχόν διευκολύνσεις λιμενικές ή άλλες σε πλοία τα οποία περνούν τα στενά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Ή τουλάχιστον δεν βλέπουμε να είναι το ίδιο. Γι' αυτό ίσως και δεν υπάρχει αναφορά. Αναφορά. Βεβαίως εδώ υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα. Εφόσον δεν είναι μέρος των, των χωρών που υπογράφουν το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ πρέπει να το τηρήσει αυτό? Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέλουν. Δηλαδή τυπικά δεν έχει καμία υποχρέωση το Ισραήλ να το τηρήσει. Δεν είναι μέρος της συμφωνίας, δεν υπογράφει. Να γιατί θα πρέπει να έχει τηρηθεί το δίκαιο της, των διεθνών συνθήκων, το δίκαιο της Βιέννης δηλαδή, να γίνει διεθνής συζήτηση για αυτό το πράγμα, να συμμετέχουν όλες οι χώρες άμεσα υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας του, ή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ή τα απευθεία στη Γενική Συνέλευση, και να υπάρξει διεθνή σύμβαση αυτή την ιστορία με την αποκατάσταση αλλά και την καταδίκη των ΗΠΑ και του Ισραήλ για παράνομο πόλεμο, για εγκλήματα κατά του πολέμου και της ανθρωπότητας και φυσικά για την πολιτική γενοκτονίας που ασκούν και που συνεχίζουν να ασκούν, όχι κατά μόνο κατά των Παλαιστινίων αλλά και κατά του Λιβάνου. Σιωπή εδώ. Σιωπή. Παρόλα αυτά όμως, να πούμε ότι συγκεκριμένη, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που δεν μπόρεσαν να πετύχουν στα ερωτικά μέσα, προσπαθούν να το πετύχουν με την πλάγη όδο. Δηλαδή, δια των 300 δισεκατομμυρίων και για τη δυνατό. Και την παραχώρηση, ή μάλλον την τυπική αναγνώριση δικαιωμάτων μεγάλης δύναμης, ή αν θέλετε, μεγάλης δύναμης, περιφερειακής μεγάλης δύναμης στο, στο Ιράν, προκειμένου να διευκολύνουν την επόμενη φάση του πολέμου που θα υπάρξει. Διότι αυτό το, το όπως τουλάχιστον υπάρχει τώρα, δεν προειδεάζει για ειρήνη σε 60 μέρες, προειδεάζει για νέα έξαρση πολέμου σε 60 μέρες. 60 μέρες τυπικά το λέω. Δηλαδή είναι η προσπάθεια να δημιουργηθούν τα άλοθη και οι αιτίες για νέα πολιτική, με πολεμική κλιμάκωση σε αυτήν την περιοχή και όχι μόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά για όλους αυτούς, σαν τον κύριο Τσουλουβίτης, όπως λέγει και ο Σαββόπουλος, ένα παλιό τραγούδι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν θέλω να... Έτσι. Λοιπόν, μία ερώτηση. Το Ιράν, όπως και αντίστοιχα η Ρωσία, άσχετα με το πόσο δύσκολη κατάσταση έχει δημιουργηθεί για τη Ρωσία με τις επιλογές ηγεσίας της, είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, πώς έφτασε από το 5% σε ετήσια βάση εν μέσω πολέμου και, μεγάλο, και ασφυκτικών κυρώσεων σε βάρος της να αναπτύσσει την οικονομία της, μα να μεγενθεί η οικονομία της κατά 5%, να φτάσει στο 1% και να μην έχει προοπτική παρά μόνο ύφεσης, αυτό είναι κατάκτηση του Κρεμλίνου. Οφείλω να το αναγνωρίσουμε αυτό. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με αντικειμενικές συνθήκες, είναι έχει να κάνει με πολιτικές επιλογές. Γι' αυτό και είναι ιδιαίτερη κρίσιμη η περίοδος για τον πόλεμο. Και ένας από τους λόγους που οι Αμερικανοί υπέγραψαν αυτό το ο Τραμπ είναι για να στρέψουν την προσοχή τους εκεί. Το ΝΑΤΟ κατά κύριο λόγο και τον τρόπο που θα αναγκάσουν τους Ρώσους να αναγνωρίσουν το ναζιστικό καθεστώς της Ουκρανίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο όνομα της εκεχηρίας και μπούρδες καπαμά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Και βέβαια το, τη συνέχιση του βασικού εξοπλισμού που είναι το αντικείμενο, το κυρίως αντικείμενο του ΝΑΤΟ και στη σύνοδο που είχαμε τότε τον Υπουργό να μείνεις χθες, αλλά και της σύνοδο κορυφής που επίκειται στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, στις αρχές του επόμενου μήνα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, έτσι, είναι αυτό το, είναι, το ερώτημα που θέλω να βάλω είναι το εξής. Η οικονομική πλευρά του όλου ζητήματος, είδατε τι γίνεται, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε πίσω όταν είδανε, μάλλον είδε καταφέρανε με στρατιωτικά μέσα να επιβάλλουν αυτό που θέλουν, τον έλεγχο του Ορμούς και τον έλεγχο
των πετρελαίων της χώρας μέσω της λεγόμενης του regime change ή της μεταβολής του καθεστώτος. Γιατί δεν το καταφέρανε? Γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να εμπλακούν με ένα κράτος που έχει οργανωμένη αντίσταση. Και στην οργανωμένη αυτή αντίσταση, αυτή η οργανωμένη αντίσταση στηρίζεται στην παλαϊκή του άμυνα, όχι μόνο δηλαδή στις οργανωμένες ένοπλες δυνάμεις του, αλλά σε ολόκληρο το λαό του, σε ολόκληρο το έθνος του, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με αυτό το πράγμα. Ή τουλάχιστον ακόμη δεν είναι έτοιμο να εμπλακεί σε τέτοιο μέρος. Δηλαδή να στείλει εκατομμύρια στρατιώτες, όπως έκανε στο Βιετνάμ, όπως έκανε στην Κορέα, προκειμένου να καταστήλει την οποιαδήποτε οργανωμένη αντίσταση. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Δυτικοί είναι ότι ο τρόπος οργάνωσης των εφοδιαστικών αλυσίδων του στρατιωμηχανικού, της πολεμικής του βιομηχανίας, να το πούμε έτσι, είναι εξαιρετικά αδύνατος να ανταποκριθεί σε τέτοια μεγέθη πολεμικών επιχειρήσεων, όπως αυτά τα πράγματα που κλιμακώθηκαν στη Μέση Ανατολή, ή αντίστοιχα το διαπιστώναμε και στο πεδίο της Ουκρανίας, και να συναγωνιστεί τις βιομηχανίες εθνικής βάσης. Δηλαδή, τις βιομηχανίες οι οποίες θεμελιώνονται, υπακούν σε λογικές εθνικών αναγκών, σε εθνικές πολιτικές που στηρίζονται στη δημοσιονομική και γενοκρατική κυριαρχία της χώρας. Με απλά λόγια, δεν μπορούν να τα βάλουν με χώρες οι οποίες δεν έχουν υποστεί την πρέπουσα δολιοφθορά σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, έτσι, ούτε και κοινωνίας, και ακολουθούν εθνικές πολιτικές τόσο σε επίπεδο παραγωγής και υποδομών, όσο και επίπεδο νομισματικό και πιστωτικό. Οι χώρες αυτές αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος για τις παγκοσμιοποιημένες οικονομίες της Δύσης. Πρώτον, κύριε, των ΗΠΑ, που είναι και μεγαλύτερη δύναμη, έτσι. Αυτό τι λέει για μια χώρα που βρίσκεται στην κατάντια της Ελλάδας? Πώς είναι δυνατόν σε αυτά τα πλαίσια να λέμε ότι δεν συζητάμε το ζήτημα της δημοσιονομικής και νομισματικής κυριαρχίας, δηλαδή του εθνικού κρατικού νομίσματος, πρώτα η κυρία, σε τέτοιες συνθήκες? Δεν λέω ότι αυτό, μην το μετατρέψουμε σε ένα σύνθημα, να πούμε αύριο το πρωί με διάταγμα πηγαίνουμε. Δεν πάμε έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν πάει με ένα διάταγμα. Δεν είναι μια απλή οδηγία την οποία την ανατρέπουμε με κάποια πρόταση νόμου στην Βουλή. Εντάξει, είναι μια ιστορία logistics ολόκληρη της οικονομίας. Δεν είναι απλή ιστορία. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά όμως, είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε η επιστημονική διανόηση, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία το κουβεντιάζει. Να δει τι ελαττίας έχει. Γιατί εκ προημίου αποκλείουμε, όταν αποδεικνύεται ότι σε τέτοιες κρίσεις, κρίσιμες καταστάσεις, συνθήκες πολεμικής κρίσης, όχι μιας οποιασδήποτε κρίσης οικονομικής, πολεμικής κρίσης, κατάστασης πολιορκίας, όπως λέγανε τα παλιά συντάγματα, οι παλιές συνταγματικές λογικές, κατάστασης πολιορκίας, οι χώρες που έχουν εθνική παραγωγική βάση και έχουν νομισματική και πιστωτική κυριαρχία, δηλαδή το δικό τους νόμισμα, τη δική τους νομισματική πολιτική, ελέγχουν την κεντρική τους τράπεζα με τον οποιοδήποτε τρόπο και με τον οποιοδήποτε βαθμό ελευθερίας, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ανταπεξέλθουν στην πίεση, την πολεμική κρίση, ακόμη και απέναντι σε υπερδυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Δυτική Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γιατί δεν μας προβληματίζει? Γιατί δεν χτυπάει καμπανάκια? Καλά, δεν πίστευα ότι. Δεν πίστευα ποτέ σε σοφούσα τον κύριο Τσουλουφή, πώς τον λέμε αυτόν, ότι θα μπορεί να το προβληματίσει. Όχι, αυτό είναι. Στο Χάρβαρντ ακόμη δεν το έχουμε μελετήσει επαρκώς. Εντάξει. Ούτε το έχουν αντιληφθεί αυτοί που, ξέρετε, που βρίσκονται στα συγκεκριμένα καταγόγια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ούτε εκεί το έχουμε αντιληφθεί ακόμη. Αλλά λέω το αυτονόητο. Αυτό που δείχνει η πραγματικότητα. Και ναι, μεν η Ρωσία άντεξε 5 χρόνια πολέμων, έστω και αν έχουμε φτάσει σε πολύ κρίσιμη καμπή. Και αυτό το αναγνωρίζουν ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι μέχρι χθες μας λέγανε ότι τα ρωσικά όπλα πάνε νικηφόρα κτλ. Έτσι. Και δεν αφορά στρατιωτική ισχύ. Η στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας είναι εκπληκτική και ο ρωσικός λαός είναι εκπληκτικός. Αν τον καλέσει να κάνει το καθήκον του. Άμα του λες παραμύθια,
Με συγχωρείτε, ποιος λαός να πει αχιχτήρ σε κάποια στιγμή, όταν υπομένει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, όταν υπομένει τα μεροκάματά του, τα χρέη του, τα προσωπικά, ιδιωτικά, τα οικιστικά, την οικονομία να καταραίει. Γιατί δεν πρέπει να πειράξουμε τους Ρώσους ολιγάρχες. Δεν πρέπει να τους πειράξουμε. Δεν μπορούμε τώρα να τους στερήσουμε τον πλούτο. Εντάξει, αλλά λέω, πώς άντεξε, και αναρωτιόντουσαν όλοι, μα πώς γίνεται να τεινάζουμε στον αέρα το ρούβλι από τις διεθνείς χρηματαγορές, τις Forex και όλα αυτά τα πράγματα, και την ίδια ώρα να επιβάλλουμε τις αυστηρότερες κυρώσεις που υπάρχουν από την εποχή των κυρώσεων κατά της ναζιστικής Γερμανίας, κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πολέμου, απέναντι σε χώρα. Και η ρωσική οικονομία, αντί να καταραίει, να εκτινάσεται. Σας λέω, 5 με 6% το χρόνο. Μέχρι το 25. Το 25 έπιασε 1% το χρόνο. 1,1 για την ακρίβεια. Λοιπόν, λέω, γιατί αυτό το πράγμα. Γιατί έλεγχε, είχε εθνική παραγωγική βάση, έλεγχε το νόμισμά της, την νομισματική επιστημονική πολιτική, στο βαθμό που την ελέγχει, βέβαια, γιατί υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της εθνικοποίησης της Κεντρικής Τράπεζης Ρωσίας, η οποία είναι η πέμπτη φάλαγγα του εχθρού στο εσωτερικό της Ρωσίας. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι άσχετο με το ποιος τη διορίζει ή ποιος την ελέγχει, το Κρεμλίνο την ελέγχει. Μην τρελαθούμε τώρα. Ο πόλεμος της Ουκρανίας έχει οδηγηθεί σε τελμάτωση. Έχει οδηγηθεί σε τελμάτωση, μας λέει ο φίλος. Καμία πλευρά δεν φαίνεται να μπορεί να πετύχει καθοριστική νίκη. Ποια θα μπορούσε να είναι η τελική έκβαση? Η τελική έκβαση είναι μια ατιμωτική, ένας ατιμωτικός σύμβασμος. Ατιμωτικό τι εννοώ, ατιμωτικός σύμβασμος? Ένας σύμβασμος σαν τον τύπο ακιχηρίας που έχει εδώ, που έχει το Ιράν. Έτσι, σαν κάτι τέτοιο ας πούμε, και πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα επιδιώξει ο Τραμπ να πετύχει με τον Πούτιν στο επόμενο διάστημα, το οποίο σήμερα είναι ατιμωτικός. Ατιμωτικός και για τον πόλεμο και για τους Ρώσους, τον πληθυσμό που πολέμησε από το 14 πολεμάει ενάντια στον ενασιστικό καθεστώς του Κιέβου και μάτωσε όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Και ανάμεσα τους δεν είναι μόνο Ρώσοι. Είναι ελληνικής καταγωγής πληθυσμός, είναι και άλλες εθνότητες, οι οποίες, αν θέλετε, έχουν αποκλειστεί από το επίσημο εθνικό δόγμα του νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου. Εντάξει, είναι ντροπιαστικό, ακόμη ιδιαίτερα σε συνθήκες όπου δεν πρόκειται να λύσει απολύτως τίποτα κανένας. Η διάσωση του καθεστώτος του Κιέβου σημαίνει ότι σε ποιον ανήκει η Κρυμαία, σε ποιον ανήκει η Αζωφική θάλασσα, σε ποιον ανήκει ο Ντομπάς, δεν αφορά την εθνική αυτοδιάθεση ή την αυτοδιάθεση των πληθυσμών. Αφορά τη δυνατότητα πολεμικής επικράτησης και ελείας των αντιμαχόμενων πλευρών. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι ναι μεν εγώ τώρα δεν μπορώ να στο επιβάλλω με στρατιωτικά μέσα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να στο επιβάλλω ή να επανέλθω στο μέλλον. Και αυτό δεν αφορά τη Ρωσία που τέλος πάντων δεν το επιδιώκει, γιατί δεν το επιδιώκει. Εντάξει, αφορά προεκυρία το νεοναζιστικό καθεστώς της Ευρώπης, όπως και την υπόλοιπη νεοναζιστική Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τι σου λέει? Χρησιμοποιεί το ίδιο επιχείρημα του Χίτλερ, ότι στον πόλεμο κατά της Σοβιετικής Ένωσης την εποχή εκείνη υπερασπιζόταν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τι σου λένε τώρα? Ότι οι βαλτικές χώρες, το καθεστώς του Κιέβου και αυτή η γραμμή Μπαρμπαρόσα που δημιουργείται σήμερα ή που έχει δημιουργηθεί από το ΝΑΤΟ και κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθεστώς υπεράσπισης, έχει το καθεστώς υπεράσπισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ζήτημα υπαρξιακό για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Πόσες και πόσες φορές δεν το έχει παραλάβει η Ursula von der Leyen, η Κάρια Κάλλας και όλοι οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο φον Γκατέ του πολιτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το ίδιο ναζιστικό επιχείρημα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ό,τι και να υπογράψουμε, το πρόβλημα δεν θα λυθεί παρά μόνο με τη στρατηγική ήττα της απειλής κατά του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ποια είναι η απειλή? Η Ρωσία. Και τι σημαίνει στρατηγική ήττα της Ρωσίας? Δεν σημαίνει απλά ανατροπή του Πούτιν ή μια φιλική κυβέρνηση προς τη Δύση τύπου Γέλτσιν ή παραλλαγής της στο Κρεμλίνο. Σημαίνει κατακαιρματισμός της Ρωσίας. Δεν μπορεί να υπάρχει από την εποχή του Κλαούζεβιτς. Ο Κλαούζεβιτς ο ίδιος, διδασκόμενος από την αποτυχία της εκστρατείας του 1812 του Ναπολέοντα στη Ρωσία, τι είχε πει? Ότι η Ρωσία δεν καταλαμβάνεται με στρατιωτικά μέσα.
καταλαμβάνεται εκ των έσω και πάντα δημιουργώντας πριγκιπάτα, ένα είδος σύνδεσης, χαλαρή σύνδεσης πριγκιπάτων, όπως ήταν για παράδειγμα για το Τσόλβεραϊν για τη Γερμανία της εποχής εκείνης, του πρώτου μισού της, του 19ου αιώνα. Τσόλβεραϊν ήταν κυρίως νομισματική ένωση ανάμεσα σε 300 τόσα γερμανικά κρατήδια, συμπεριλαμβανομένου και των πολλών από τις σκανδιναβικές χώρες και των χωρών της, των κάτω χωρών, των σημερινών κάτω χωρών. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα. Μέχρι ότου επιβληθεί η Γερμανία, όπως το γνωρίζουμε, όπως το γεννήθηκε εκεί, με την, επιβληθεί η Ένωση δια της προσικής σπάθης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι. Αυτό επιδιώκουν. Αυτή είναι η στρατηγική, το έχουν αναλύσει επανειλημμένα από την εποχή του Biden. Η κυρία σκατόψυχη για μένα, να με συγχωρείτε για την έκβαση, Madeleine Albright, ακριβώς τις πρώτες μέρες της ειδικής στρατηγικής επιχείρησης, έγραψε ένα συγκεκριμένο άρθρο που έλεγε το λάθος που κάνει ο Πούτιν. Αν το διαβάσετε, είναι, φωτογραφίζει την κατάσταση που θα θέλαν να δημιουργηθεί σε βάρος Ρωσίας και είναι σήμερα. Είναι δυνατόν μετά από 5 χρόνια πολέμου να κινδυνεύει η Κρυμαία, να αποκλειστεί από τι, από τον Ουκρανικό στρατό? Όχι, από τη δυνατότητα να χτυπάει πολιτικούς στόχους, κατά κύριο λόγο πολιτικούς στόχους, και να σκοτώνει αμάχους το ναζιστικό καθεστώς, και να συζητάμε τώρα αν θα πρέπει να υπάρχει Κίεβο ή όχι. Είναι δυνατό να το συζητάμε? Όμως όλα αυτά οφείλονται σε στρατηγικές πολιτικές επιλογές του Κρεμλίνου, και οφείλει να λογοδοτεί στο Κρεμλίνο αυτό, σε αυτό. Γιατί δεν είναι ανώδυνες ούτε για, για τους λαούς της Ρωσίας, ούτε βεβαίως για την ανθρωπότητα. Ήττα της Ρωσίας, στρατηγική ήττα της Ρωσίας, όπως και στρατηγική ήττα του Ιράν, έτσι, σημαίνει ναζιστική επικράτηση της νεοφιλελεύθερης λογικής της Δύσης. Δεν μιλάμε για τώρα κάτι που δεν μας αφορά, είναι μακριά μας. Σοβαρολογούμε. Γι' αυτό και μας πονάει, γι' αυτό και κάνουμε, χτυπάμε καμπανάκια, καμπάνες, ιστορίες. Γιατί? Για να κάνουμε τους αναλυτές? Όχι, γιατί ξέρουμε ότι ο πόλεμος αυτός που διεξάγουν και το Ιράν αλλά και η Ρωσία, που είναι δύο από τα βασικά τώρα μέτωπα αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας αναμέτρησης, είναι δίκαιοι πόλεμοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι ολιγαρχίες που διαχειρίζονται τους πολέμους τους διεξάγουν με δίκαιο τρόπο. Αυτό είναι το δράμα. Και επειδή δεν τους διεξάγουν με δίκαιο τρόπο, εύκολα παρασύρονται από τον εχθρό και επομένως δημιουργούν προϋποθέσεις ήττας. Στρατηγικής ήττας. Δηλαδή, μπορεί να νικήσεις 40.000 παιδιά μάχης και τελικά να έχεις το αποτέλεσμα της ήττας, όπως έγινε με την ναζιστική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. Ποιος πίστευε στα σοβαρά μέχρι το 43 ότι η Σοβιετική Ένωση θα κατορθώσει να συντρίψει τους Γερμανούς? Κανένας. Γι' αυτό και άλλωστε δεν ανοίγαν το δεύτερο μέτωπο. Το μέτωπο δηλαδή δεν αποβιβαζόντουσαν στις γαλλικές ακτές. Δεν θέλανε. Σου λέει τι, με σοβαρολογούμε? Αφού τους έχουν συντρίψει αυτούς. Μόνο όταν ο Σοβιετικός στρατός κατόρθωσε να περάσει τα σύνορα της κατεχόμενης Πολωνίας την εποχή εκείνη και να πηγαίνει το γρού για το Βερολίνο, με ταχύτητες που δεν τις είχαν δει ξανά οι σύμμαχοι, τότε αποφάσισαν να κάνουν το 44 το δεύτερο μέτωπο, να ανοίξουν το δεύτερο μέτωπο. Μπας και προλάβουν να πάρουν και αυτή μερίδα. Μερίδα από την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Αυτό σήμερα δυστυχώς, με επιλογή, ξαναλέω, πολιτική απόφαση του Κρεμλίνου, και γιατί το λέω αυτό, όχι για να ρίξω ευθύνες, αλλά για να μην μπλέξω σε αυτές τις θεωρίες που ακούω από διάφορους, οι οποίοι, να με συγχωρείτε, ελάχιστα γνωρίζουν από στρατιωτικά ή ελάχιστα γνωρίζουν ή παρακολουθούν το στρατιωτικό μέρος της ιστορίας. Λένε ότι είναι ο αντικειμενικός χαρακτήρας του πολέμου, έχουμε τα drones στα οποία δεν επιτρέπουν. Μπούρδες. Μπούρδες. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης, στο μέτωπο, σε ένα τέτοιο ευρύ μέτωπο, που να είναι, πώς να το πούμε, μίας δημιουργίας ή μισής δημιουργίας με δύο τεθωρακισμένα. Σοβαρολογούμε τώρα? Και να μιλάμε, όταν το βασικό δόγμα που,
που δίδαξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το δίδαξαν πρώτα και κυρία οι σοβιετικοί στρατηγοί. Το σοβιετικό επιτελείο. Εντάξει, το σοβιετικό δόγμα είναι η ταχύτατη ανάπτυξη δυνάμεων σε όλο, κατά μήκος όλου του μετόπου. Με ισχύ πυρός, η οποία δεν μπορεί να αντισταθεί ο άλλος. Δεν πανάει τα 300.000 ντρόουν. Σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις με επαγγελματικό στρατό που τον έχεις βαφτίσει εθελοντές. Δεν το πετυχαίνεις. Δεν το πέτυχε ποτέ κανείς. Ο τελευταίος επαγγελματικός στρατός που ενεπλάκη σε παγκόσμια αναμέτρηση ήταν ο αγγλικός επαγγελματικός στρατός. Ο επαγγελματικός στρατός της Αγγλίας ξεφτυλίστηκε στη Δουγκέρκη και στη Σιγκαπούρη. Ξεφτυλίστηκε. Για να μην μπούμε στην Κρήτη. Είχαμε και την επέτειο της μάχης Κρήτη. Δεν ντρεπόμαστε. Κάνουμε και επέτειο. Να πούμε επέτειο των Κρητών που αντιστάθηκαν με ηρωικότατα απέναντι σε αυτά. Αλλά ξεφτύλα στρατιωτικά. Αυτό. Απέδειξε τι μπορεί να κάνει ένας επαγγελματικός στρατός. Δεν μπορεί να κάνει το αυτονόητο. Να υπερασπιστεί ένα νησί απέναντι σε τι. Έχοντας ναυτική και αεροπορική ισχύ. Υπεροχή. Η ενδυνάμει υπεροχή. Ούτε καν αυτό δεν μπορούσε. Και τώρα, στον 21ο αιώνα, προσπαθεί η Ρωσία που μάχεται υπερπατρίου εδάφους. Έλεος. Βουμών και αιστιών ότι θα το πετύχουμε με επαγγελματικό στρατό, με μισθοφόρους για να προφανώς και πρέπει να έχεις επαγγελματικό πυρήνα σε ένα στρατό, ένα οργανωμένο επαγγελματικό στρατό. Αλλά αν δεν είναι αυτός ο στρατός, δεν είναι ο επαγγελματικό κομμάτι του στρατού, δεν είναι ο μοχλός για να κινητοποιεί τους εφέδους εκείνου, δηλαδή τον πολίτιο πλήτη όπως απαιτεί η δημοκρατία, εντάξει, τότε καλή νύχτα, ξέχασέ το. Ξέχασέ το. Σοβαρολογούμε. Και το Κρεμλίνο αποδεικνύεται γραφειοκρατικά πιο πίσω και από τη σοβιετική δημοκρατία της εποχής του Στάλιν. Ο Στάλιν τουλάχιστον είχε αντιληφθεί στις πρώτες μέρες που έφεγε τη σφαλιάρα της επίθεσης του Ναζί, έτσι, ότι εάν δεν εμπιστευτεί τους στρατηγούς που εκείνου είχαν τη δυνατότητα να οργανώσουν το στρατό, να μπορούν να μπουν μπροστά και να ανατρέψουν αυτές τις προϋποθέσεις, τελείωνε η Σοβιετική Ένωση. Τουλάχιστον θα είχε υποστεί πολύ μεγαλύτερα ντράβαλα από ό,τι είχε υποστεί. Ετούτοι εδώ, οι γραφειοκράτες του κερατά στο Κρεμλίνο, ούτε καν αυτό δεν καταλάβανε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα φτιάχνουν οριοποιημένη την εικόνα για τον Κοσμάκη. Λες και ο κόσμος δεν ξέρει, όταν δέχεται, πώς να το πούμε. Πώς θα τον καλούν στο νοικοτομείο να δει το δικό του άνθρωπο. Σύμφωνα με μια υπηρεσία που έχει φτιάξει το BBC, νομίζω ότι η μόνη που είναι κοντινά στην αλήθεια, είναι η ρωσική έκδοση. Σε ρωσική γλώσσα το BBC News είναι μια υπηρεσία, έχει χρηματοδοτεί μια υπηρεσία, μια εταιρεία δηλαδή, που ψάχνει όλο το ρωσικό τύπο, στο ρωσικό κόσμο, όλο τον τύπο, για να δει ανακοινώσεις για κηδείες νεκρών από το μέτωπο. Και εκτιμάει ότι είναι αυτή τη στιγμή σε 350.000 νεκροί της Ρωσίας. Να είναι 350, εγώ πιστεύω ότι αν βάλουμε και ένα 50, πρέπει να γύρω σε 300.000. Και της Ουκρανίας πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Αλλά ποιος νοιάζεται, έτσι. Ναι, αλλά τότε ήταν η εποχή των μεγάλων επιχειρήσεων με τεράστιες απώλειες. Αυτό δεν ήθελε να αποφύγει ο Πούτιν και ποτέ εφάρμοσε μια στρατηγική φθοράς και για να έχει και το μικρό το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, αυτό δεν είναι τραγικό όμως. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα από τα διδάγματα του Ιράν είναι αυτό το πράγμα, ότι κινητοποιείς ένα ολόκληρο έθνος. Και το έθνος επιδεικνύει την αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί του πατρίου εδάφους, ακόμη και αν υποστεί τεράστιες απώλειες. Ξέρετε τι αποτρεπτικός παράγοντας είναι αυτός. Γιατί κάνανε πίσω οι Αμερικάνοι. Δεν μπορούσαν να τα βάλουν. Ενώ με το Ιράκ κάνανε περίπατο. Στο Ιράκ φροντίσαν και είχαν εξαγοράσει και τη στρατιωτική ηγεσία και την πολιτική ηγεσία του ΜΠΑΘ, του Πρακτικού Κόμματος. Λοιπόν, γι' αυτό και κάνανε περίπατο. Με 130-150.000 άντρες. Περίπατο. Εντάξει, απλά λέω οργανωμένη αντίσταση. Θυμάμαι ακόμη κάποιους σοβαρούς στρατηγούς στην εποχή εκείνη, μακαρίτες τώρα,
που λέγανε αυτό. Τους λέγανε οι δημοσιογράφοι, τους εμφανίζανε τότε το 2001-2002, όταν ήταν ο πόλεμος με το Ιράκ, η κατάληψη του Ιράκ, ας πούμε, και τους ρωτάγανε τι λέτε για τις σφοδρές μάχες που γίνεται. Ποιες σφοδρές, δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται. Αψιμαχίες είναι σε όλο τον δρόμο, από το Κουβέιτ μέχρι τη Βαγδάτη. Μόνο το γεγονός ότι το πρώτο και κύριο πράγμα είναι να παίρνουμε την στρατιωτική περιοχή. Το δεύτερο, η επιλογή του πολέμου της φθοράς στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δεν την επέβαλαν τα όπλα, την επέβαλε η λογική της μείωσης των απολειών που έτρεμαν οι Γερμανοί στρατηγοί. Δηλαδή μετά από το χάσιμο της μάχης στην επίθεση του Βερντέν, που στην πραγματικότητα του Βερντέν είναι το χειρό που φυλάει το Παρίσι. Έτσι, από την εποχή του Γαλλοπρουσικού πολέμου. Όταν λοιπόν επιχείρησαν να υλοποιήσουν το σχέδιο Σλίθεν για 28 μέρες να βρίσκονται στο Παρίσι, έτσι λοιπόν, και να καταλάβουν τη Γαλλία, καταρρεύσει η Γαλλία, λοιπόν, και έδωσαν τη μάχη στο Βερντέν και τη χάσανε τη μάχη. Υποχωρώντας, απλά αρχίσαν και φτιάχνανε τα γνωστά, επέλεξαν την πολιτική του πολέμου της φθοράς. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, πολύ πιο καταστροφικός ο πόλεμος με πολύ μεγαλύτερες απώλειες. Πόλεμος φθοράς. Χωρίς να έχεις δυνατότητα αναπλήρωσης όχι μόνο του υλικού που δαπανάς, αλλά και των ανδρών που χάνεις, χωρίς να μειώνεις την ισχύ σου στο πεδίο της μάχης, δεν μπορεί να βγει, να έχει αίσιο πέρας. Αυτό το πράγμα είναι θέσφατο από την εποχή του Σουντσουν, της τέχνης του πολέμου. Γι' αυτό και πάντα λέγανε ότι δεν έχει σημασία τι επιλέγεις, πρέπει ο πόλεμος να είναι το ταχύτερο δυνατό, διότι μετά μπαίνει θέμα logistics. Και όταν μπαίνει θέμα logistics, μόνο με όρους αυτοθυσίας ενός ολόκληρου έθνους, ενός ολόκληρου λαού, δεν είναι εύκολη η υπόθεση αυτή. Αντί λοιπόν, βεβαίως ότι η πρόθεση του Πούτιν είναι αυτή, εγώ δεν αμφιβάλλω, αλλά ακόμη το λέει σε μια συνέντευξή του που έδωσε νομίζω το Δεκέμβριο του 25, έλεγε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι πόλεμος με την κυριολεκτική έννοια του όρου αυτό που διεξάγεται στην Ουκρανία. Είναι μια ειδική επιχείρηση με χειρουργικά χτυπήματα. Ακριβώς αυτό έχει οδηγήσει σε μια τρομακτική, στον τρομακτικό αδιέξοδο στο στρατιωτικό μέτωπο κατά της Ρωσίας. Δηλαδή αν η Ρωσία δεν μπορεί να λύσει στρατιωτικά το ζήτημα, θα αναγκαστεί να υπογράψει εκεχηρία, γιατί η ειρήνη δεν πρόκειται να υπάρξει, δεν τη θέλει κανένας, έτσι πρόεδρε κύριε. Μόνο που τη θέλει, αλλά σιγά μην το διευκολύνουν, έτσι. Λοιπόν, να υπογράψει μια εκεχηρία ανάλογου τύπου, ίσως και χειρότερη από το Ιράν, γιατί δεν επέδειξε την ισχύ και την αντοχή του Ιράν, στο πεδίο της μάχης εννοώ, έτσι. Λοιπόν, και ανοιχτή στην οποιαδήποτε αναθεώρηση του νεοναζιστικού καθεστώτος που υπάρχει όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Είπε ο φίλος προηγουμένως, δεν θυμάμαι. Τι θα γίνει με τους Ιωναζί που αγοράζουν οι ιδιοίτητες στο Infowar του Χατζηστεφάνου. Δεν πρέπει να γίνει δίμευση. Δεν το συζητάνε, ρε παιδιά. Αλλήμον. Αλλά για να γίνει δίμευση, πρέπει να αποκατασταθεί η δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα. Ποιος θα το αποκαταστήσει, ο δικαστής, ο εισαγγελέας, ποιος. Εμείς, είναι η υπόθεση του λαού. Πρέπει οπωσδήποτε πάση θυσία να ενεργοποιηθεί το άρθρο 1 και το 120 παράγραφος 2, 3 και 4, αν θυμάμαι καλά, του συντάγματος. Ποιος θα το ενεργοποιήσει αυτά, αν όχι ο λαός. Ποιος. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά. Αυτά τα άρθρα προβλέπεται όταν πλέον το πολίτευμα δεν μπορεί να λειτουργήσει με τα όργανα που διαθέτει, τα συνταγματικά, τα συνδεταγμένα όργανα που διαθέτει και προβλέπει το Σύνταγμα, εναποτίθεται στη λαϊκή κυριαρχία. Δηλαδή, εναποτίθεται στο ίδιο το λαό να τα αποκαταστήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Επομένως, τι να λέμε. Και είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν είναι απλά μόνο η γη που πουλιέται. Είναι πολύ χειρότερα.
Το ξέρετε ότι αυτό που δεν κατόρθωσε ο Μωσέ Νταγιάν να πάρει την Κρήτη ολόκληρη ως προγεφύρωμα των Ισραηλινών δυνάμεων, του πολεμικού μηχανισμού, το έχει κατορθώσει σήμερα το Ισραήλ. Τώρα σοβαρολογούμε για την Κρήτη, λέμε. Δεν κατόρθωσε ο Μωσέ Νταγιάν, που ήταν άλλωστε προς τα μέσα και στα έξω με την ελληνική χούντα, χώρια τους Αμερικανούς. Θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν λόγω Λιβάνου και Χεζμπολά, ή θα κάτσουν ήρωμα μπάς και το Ιράν συμμορφωθεί με το μνημόνιο? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε το. Το μνημόνιο είναι για να, εκτός όλων των άλλων, είναι μια προσπάθεια για της πλαγίας οδού να εξαγοράσουν πολιτική επιρροή εντός του Ιράν οι Αμερικανοί και αφετέρου να στρέψουν το βλέμμα τους άμεσα σε άλλα πολεμικά μέτωπα. Πρώτα και κυρία στην Ουκρανία και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη και τα μέτωπα στην Λατινική Αμερική. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε οτιδήποτε προοδευτικό υπάρχει στη Λατινική Αμερική. Προοδευτικό, δεν μιλάμε τώρα για αριστερές κυβερνήσεις, μιλάμε για οτιδήποτε αντιδρά ή διαφοροποιείται από την Αμερικανική παγκόσμια κυριαρχία. Αυτό το πράγμα. Είναι. Τώρα επίκειται νομίζω αυτή την Κυριακή, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι και οι εκλογές στην Κολομβία, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος επισήμως σπονσάρει, λες και είναι κυβερνήτης, τριτοκλασσάτος κυβερνήτης της 52ης, 53ης πολιτείας των ΗΠΑ, προτεκτοράτου των ΗΠΑ, τον αντίπαλο του σημερινού Προέδρου, που είναι αριστερός, μαρξιστής, λενινιστής κατά τους Αμερικανούς, λοιπόν κατά τον κύριο Τραμπ, τα λοιπά, τον Ελ Τίγκρε, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η οριοποιημένη εκδοχή του Εσκομπάρ, του Πάμπλο Εσκομπάρ. Αυτός είναι για πρόεδρος. Τον ετοιμάζω κανονικότατα. Και είναι στις δεύτερες εκλογές. Πάνε για δεύτερες εκλογές. Αυτό εδώ βεβαίως η πιθανή ήττα στις δεύτερες εκλογές και η επικράτηση του Ελ Τίγκρε οφείλεται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά στην αδιανόητη πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση Πέντρο. Πώς το λένε αυτόν, το σημερινό πρόεδρο, ο οποίος δεν έκανε απολύτως τίποτα για τη φτωχοβολία. Και το πληρώνεις. Όσο δεν βασικό στήριγμα μιας πολιτικής διαφορετικής είναι η δραματική βελτίωση της κατάστασης φτωχολογιάς. Και μάλιστα σε μια χώρα όπου η φτωχολογιά είναι το 60-70-80% του πληθυσμού. Εάν αυτό το αφήνεις καλέντες, ναι, θα βελτιωθεί, αλλά σε βάθος τετραετίας. Τρία πουλάκια κάθονται και Νικολό Καρτέρι. Έτσι. Αυτό. Και σου έρχεται το Ελ Τίγκρε. Ο Ελ Τίγκρε μάλιστα έχει χρησιμοποιήσει το παρατσούκλι, ο Τίγρης, έτσι, το οποίο χρησιμοποιούσε ένας από τα βασικά στελέχη, διοργανωτές των ταγμάτων θανάτου που έδρασαν την εποχή του πολέμου κατά του ΦΑΡΚ, των ανταρτών δηλαδή, και της δίωξης του Πέπε Σκομπάρ, του Πάμπλο Σκομπάρ. Δεν τυχαίο αυτό. Τα μέτωπα έχουν αναπτυχθεί σε όλο το μέτωπο, σε όλο το... Μιλάνε παραδείγματος χάρη ο κύριος Καρβουνόπουλος, λέει κάποιος φίλος, για τεράστια ποσά τα οποία διακινούνται από την κυβέρνηση για όπλα, αλλά δεν αναφέρονται λεπτομέρειες, ούτε ξέρουμε αν έχουν λάβει τίποτα, ειδικά από το Ισραήλ. Τι παίζει? Όντως υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σχετικά με την αγορά όπλων και οπλικών συστημάτων, τα οποία εφοδιάζεται η ελληνική κυβέρνηση, για ποιους και για ποιο λόγο είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εντάξει, γιατί είναι σε πλήρη διαφάνεια και μάλιστα δεν καταγράφονται τι κάνουν στον προπολογισμό. Έχουν το θράσος κιόλας, αφαιρούν από το δημόσιο χρέος ή από τις δημόσιες οφειλές το κομμάτι που αφορά το τεράστιο παχτολό χρημάτων που πηγαίνει σε οπλικά συστήματα ή σε όπλα, υπέρ πιανού δεν γνωρίζω. Οι κακές γλώσσες, ιδιαίτερα από τις ένοπλες δυνάμεις, πολύ κακές γλώσσες, λοιπόν, λένε υπέρ του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ. Θέλει μεγάλη φαντασία για να το αντιληφθούμε αυτό. Την ασπίδα του Αραχελέ, κάτσε να έχουμε τώρα ασπίδα και να δούμε τι θα έχει. Λοιπόν, αυτή η ιστορία, μάλιστα, μάλλον ας πούμε, ένα από τα χαρακτηριστικά του πολέμου στο Ιράν, του πολέμου αυτού με τις ΗΠΑ του Ισραήλ εναντίον του Ιράν,
ήταν και το γεγονός ότι ο λεγόμενος ατσάλινος στόλος του το Ισραήλ τελικά δεν είναι ούτε ατσάλινος ούτε θόλος. Έτσι. Μπουκώνει εύκολα από τη μαζική επέλαση των drones και ήταν εύκολος στόχος ακόμη και πάφτινα drones τα οποία χρησιμοποιεί το Hezbollah και οποία μάλιστα δίνει πάμπολα βιντεάκια στο διαδίκτυο για να δείξει πώς επιλέγει και με ποιον τρόπο καταστρέφει τους εκτοξευστήρες που στηρίζεται ο λεγόμενος Iron Dome του Ισραήλ. Πανάκριβα συστήματα εκτοξευστήρων και πυράβλων τα οποία καταστρέφονται από drone που κατασκευάζονται πώς να το πούμε της τάξης των 150, 200, 300 δολαρίων. Έτσι, τέτοιας κλίμακας κόστος. Υπάρχει τεράστιο θέμα εκεί. Παρ' όλα αυτά θα το πουλήσουμε στους Έλληνες. Δεν είναι θέμα. Ποιους καρπαζιούς πράκτορες υπάρχουν. Αρκεί να πέσουν καταλυσμοί σας. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το τίποτα άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή όχι. Να το συζητάμε. Απλά νομίζω ότι απέναντι για αυτό καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο και εγώ αντιλαμβάνομαι και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ο εορτασμός των 250 χρόνων των Ηνωμένων Πολιτειών που γι' αυτό ίσως να κάνουμε μια εκπομπή, ειδική εκπομπή για την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, το πώς διαμορφώθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως σήμερα αποτελούν το μεγαλύτερο καρκίνωμα της ανθρώπινης ιστορίας. Ιδιαίτερα των τελευταίων 250 χρόνων. Μεγαλύτερο καρκίνωμα δεν υπάρχει. Και αν αυτό το καρκίνωμα δεν αφαιρεθεί, θα πεθάνει η ανθρωπότητα. Δεν είναι θέμα μόνο ότι μιλάμε για. Λοιπόν, αλλά αυτό θα το δούμε προκειμένου. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια του Δημοκρατικού Κόμματος, μια και δεν μπορεί να χτυπήσει τον Τραμπ επί της ουσίας της πολιτικής του, γιατί είναι η πολιτική που είναι και του Δημοκρατικού Κόμματος. Έτσι. Λοιπόν, προσπαθούν τώρα, να ας πούμε για παράδειγμα με την υπογραφή για το Memorandum of Understanding, η κριτική που γίνεται στον Τραμπ είναι ότι πρόδωσε τον Ιρανικό λαό. Τον πρόδωσε. Γιατί εκεί που του λέγανε ο Νετανιάχου Μπίμπι και ο Ντόναλντ Ντακ ότι θα τον απελευθερώσουν, τώρα τον εγκαταλείπουν στο έρμεο των μουλάδων. Αυτό λένε. Και ότι τέλος πάντων παραδόθηκε στο Ιράν. Τέτοιες ανοησίες. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό στην πράξη, ότι θα έπρεπε να είχαμε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είχαν ρίξει πυρηνικά όπλα. Και δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Και το είπε ευθέως και ο Τραμπ μιλώντας για τον Νετανιάχο. Λέει ότι σώσαμε το Ισραήλ, διότι λέει θα χτυπούσε το Ιράν με πυρηνικά όπλα το Ισραήλ. Στην πραγματικότητα, αυτό που λέει είναι ότι δεν είχαμε καμιά άλλη επιλογή στρατιωτικής επιβολής στο Ιράν παρά μόνο τη χρήση των τακτικών πυρηνικών όπλων. Δεν είχε τίποτα, καμιά άλλη επιλογή. Η άλλη επιλογή ήταν να καλέσει κληρωτούς, να μαζέψει 1 εκατομμύριο στρατό και να το στείλει. Ελπίζοντας ότι θα μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ολόκληρο έθνος των 90 εκατομμυρίων. Ελπίζοντας. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, λοιπόν, αυτό είναι. Και τι λένε, απλά κάνουν πολιτική επικοινωνιακή που θεμελιώνεται στο πόσο απολύτιστος και πραγματικά είναι ούγκανος ο άνθρωπος, έτσι. Είναι ούγκανος, είναι απολύτιστος, αστοιχείωτος, άσχετος με οτιδήποτε έχει να κάνει ή έχει παράγει ο ανθρώπινος πολιτισμός σε επίπεδο μόρφωσης παιδείας ή οτιδήποτε, τέχνης ή οτιδήποτε, έτσι, είναι ούγκανος ο άνθρωπος, σε αυτό στηρίζονται. Ενώ παλιά είχαμε τους καλούς ωραίους πρόεδρους. Βάζω και τον Ομπάμα τώρα, ξεχάσαμε ποιος ήταν ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα 3 φορές απειλήθηκε να τον πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο για την επιλογή του να δολοφονεί πολιτικούς αντιπάλους. Με τα ντρόουν. Αυτός ξεκίνησε. Τα ξεχνάμε. Νομοποίησε ολόκληρο το καθεστώς του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Αυτό δηλαδή που σύσσωμη σχεδόν η νομική κοινότητα στις ΗΠΑ είχε καταδικάσει του Μπους. Και δείτε τώρα, ορίστε. Αυτό είναι η εφημερίδα, συγγνώμη, είναι η εικόνα από τη χθεσινή τα χθεσινά εγγένεια της βιβλιοθήκης Ομπάμα. Εκεί συνηθίζεται
να πω ότι δεν είναι από την τσέπη του, αλλά τέλος πάντων, συνειδίζεται κάθε πρόεδρος, φεύγοντας από, από το αξίωμα, να φτιάχνει μια βιβλιοθήκη όπου στεγάζει τα διάφορα τα έγγραφα της, της προεδρίας του και κάποιο άλλο υλικό. Ιστορικού χαρακτήρα περισσότερο είναι. Λοιπόν, αυτό. Και κοιτάξτε πού μαζεύτηκαν. Οι τέσσερις πρόεδροι που μας οδήγησαν στη χειρότερη κρίση, διαφορετικού τύπου κρίση, ιστορικού τύπου αν θέλετε κρίση, που έχει βιώσει η παγκόσμια κοινότητα από την εποχή, πότε να πω, από την εποχή του 16ου, 17ου αιώνα. Αυτή. Και προσέξτε, δεν είναι καμία σημασία το ποιος είναι δημοκρατικός ρεπουμπλικάνος. Τα ίδια, πιπ, όλοι τους. Το μόνο που σε χαροποιεί είναι ότι βλέπεις ότι η ιστορία δεν δέχεται, μάλλον υπάρχει ο νόμος της ιστορικής ανταπόδοσης. Και αν δεν μπορεί να επιτευχθεί δια της κανονικής οδού, δηλαδή ο λαός να σε καθίσει να μην επανάθεμάσει για τα εγκλήματα που έχει κάνει ως κυβερνήτης του ή ως κυβερνήτης, το αποδίδει με τον τρόπο που σε, πώς να το πούμε, σε πληρώνει η ζωή. Δείτε τα πρόσωπα των τριών προέδρων, καλά του Ομπάμια είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, κοιτάτε τους. Φωτογραφική άνοια. Είναι η φωτογραφική αποτύπωση της βαριάς άνοιας. Λοιπόν, οι τρεις τους το έτσι. Στα ίδια βήματα βαδίζει και ο Ομπάμιας, μην νομίζετε ότι θα γλιτώσει και αυτός. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό, είναι ποτέ δυνατόν να αναρωτιέται κανείς γιατί με τέτοια χασούρα στη δημοφιλία του ο Τραμπ και πάλι δεν κερδίζουν οι δημοκρατικοί? Γιατί ο μέσος Αμερικανός δεν είναι, εντάξει, μπορεί να πούμε πολλά πράγματα για τον Μεσοαμερικανό και τα ελλείμματά του, σαφέστατα, αλλά δεν είναι τόσο ηλίθιος ώστε να μην καταλαβαίνει ότι δεν είναι η Αμερική δεν κατάντησε εκεί που κατάντησε λόγω του Τραμπ. Και το Τραμπ είναι το οργανικό αποτέλεσμα ολόκληρης της ιστορικής πορείας πολιτικής και κοινωνικής και οικονομικής των νέων πολιτιών των τελευταίων δεκαετιών τουλάχιστον. Αποτέλεσμα των τεσσάρων κυριών είναι ο κύριος Τραμπ. Δεν είναι ο Τραμπ που ήρθε από τον ουρανό. Είναι γέννημα θρέμα δικό τους και των δυνάμεων που οι ίδιοι καλλιέργησαν. Γι' αυτό και έχει, πώς να το πούμε, και είναι η ελπίδα του κόσμου βεβαίως και η δική μου, να κυλιστεί σε έναν εμφύλιο άνευ προηγουμένων ΗΠΑ και να καταστραφεί ολοκληρωτικά. Έτσι, μόνο μην μαζί την καταστροφή της, πώς θα το πούμε, αγκαλιάσει την καταστροφή ολόκληρου του πλανήτη. Είναι ικανοί να το κάνουν, έτσι, και είναι και το ίδιο αδίσταχτοι. Έτσι. Και μετά να φτιάξουν, γιατί κάνει, γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα δεν ανακάμπτει έναντι τις τρομακτικές πτώσεις του Τραμπ. Πώς να ανακάμψει με αυτούς, τι να ανακάμψει? Ή το Ρόμπερτ Ντενίρο, άλλο χούφταλο, και την Τζέιν Φόντα που μόλις προχθές κάνανε διαδήλωση υπέρ της πρώτης τροπολογίας. Η πρώτη τροπολογία είναι η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία της έκφρασης, διότι οι πατέρες του Αμερικανικού Έθνους δεν εννοούσαν ποτέ να φτιάξουν ένα σύνταγμα όπου να καταχυρώνει το αυτονόητο ελευθερία της γνώμης και ελευθερία της έκφρασης. Έτσι, η ελευθερία του τύπου κτλ. Έπρεπε να γίνει η πρώτη τροπολογία. Στο Σύνταγμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και έκαναν διαδήλωση, μιλώντας η Τζέιν Φόντα και ο Ρόμπερτ Ντενίρο, για την Αμερική που χάσανε. Τις τρομακτικές ευκαιρίες που είχαν οι ίδιοι. Έτσι. Και δεν είχαν το θράσος να μην σκέφτονται το στοιχειώδο. Και την έχασαν γιατί? Γιατί ήρθε ο πατερούλης, δηλαδή ο Τραμπ. Λες και η Αμερική ήταν το όνειρο όλης της γης, της Ιφιλίου, και τους έδωσε τόσες πολλές ευκαιρίες και δεν σκέφτονται, δεν τρέπονται αυτοί οι άνθρωποι να σκέφτονται ότι μιλάνε σε ένα ακροατήριο, αμερικανικό ακροατήριο, δεν μιλάμε για τους υπόλοιπους, τους έχουμε γραμμένους τους Αμερικανούς, όλοι οι υπόλοιποι λαοί της Ιφιλίου, αλλά λέω μιλάνε στους Αμερικανούς, για να τους πούνε τι, ότι χάρη στις ευκαιρίες που χάνεις εσύ καθημερινά και τις έχασαν και οι πατεράδες σου και οι γονείς σου και τα παππούδια σου κτλ. Χάρη σε αυτές τις ευκαιρίες που χάνεις, έχω τις δικές μου ευκαιρίες
Έκανα εγώ τις δικές μου ευκαιρίες στο Hollywood ή όταν με παρασημοφορούσε το Atlantic Council όπως το Robert De Niro για να είμαι προπαγανδιστής της CIA και του NATO ή την Jane Fonda και οτιδήποτε να πλασάρει και να προωθεί στην καριέρα της. Έτσι είχαν αυτές τις ευκαιρίες. Χάνοντας χιλιάδες άλλοι, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι, τις στοιχειώδες ευκαιρίες να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, διαβίωση. Δεν ντρέπονται. Δεν μπορούν να το σκεφτούν.

πάντως υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Το θέμα τι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το πολιτικό υποκείμενο, έστω και με τη μορφή του κινήματος, για τα πολιτικά δικαιώματα που υπήρξε τη δεκαετία του 60, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπάρχει σήμερα. Και επειδή ακριβώς, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αύριο, έτσι, ώστε να μπορεί να εκφραστεί πραγματικά αυτή η αγανάκτηση που πραγματικά είναι οριζόντια στην Αμερικανική κοινωνία, είναι οριζόντια και θυμίζει πραγματικά άλλες εποχές ή μυρίζει άλλες εποχές. Λοιπόν, εποχές με πιθανότητες σοβαρές να ανατραπούν καταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το τι θα συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι άσχετο από το τι θα συμβεί στην Ευρώπη ή σε ευρωπαϊκές χώρες ή σε χώρες όπως η Ελλάδα. Γιατί ναι, μην είμαστε δεδομένοι εμείς, όπως μας λέει και μας ξαναλέει ο φερόμενος, ο ένικος του Μαξίμου και το υπόλοιπο προσωπικό της χώρας, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ούτε βεβαίως, πώς να το πούμε, αισθανόμαστε εμείς οι Έλληνες ότι είμαστε τελείως εκτός παιχνιδιού. Έχουμε ένα ειδικό βάρος, δηλαδή εάν η Ελλάδα κατόρθωνε να μετατρέψει το εργαστήριο Νιελάς, που μας το περιγράφει ιδιαίτερος εύστοχα ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος και οι δικοί του, οι συνδετημόνες του, να το μετατρέψει σε πραγματικά εφαλτήριο για πολύ μεγάλες βαθιές ριζοσπαστικές αλλαγές και στη χώρα μας, την πολιτική κατεύθυνσή της, την κοινωνική αναβάθμισή της, θα σήμαινε πολλά για την υπόλοιπη Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ελλάδα είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, και δεν το θέλουμε τις περισσότερες φορές, έχει ένα τέτοιο βάρος, ιστορικό βάρος, έτσι, που πραγματικά δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα, δεν είναι αντίστοιχο με το μέγεθός της, οικονομικό, πολιτικό ή οτιδήποτε, ιδιαίτερα όταν κυβερνιέται από αυτός που κυβερνιέται. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία το τι θα συμβεί στις ΗΠΑ, αν θα σπάσει η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αν θα ξαναναγεννηθούν οι λαοί και τα έθνη της Ευρώπης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τελούν υποπλήρη, πώς να το πούμε, όχι μόνο, είναι σε κόμμα, βρίσκονται σε επιθανάτιο κόμμα, λόγω και πρωτίστως Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του είδους, πώς να το πούμε, της σύγχρονης μορφής αυτοκρατορίας, την οποία ένας από τους πρώτους που την είχε φαντασιωθεί ήταν ο Τσάρος Αλέξανδρος, της εποχής της Ιεράς Συμμαχίας. Και μάλιστα σύμφωνα με τα δικά του σημειώματα που έχουν μείνει, λέει τα ονειρευόταν, ήταν τόσο πολύ έτσι στο μυαλό του που δεν τον άφηνα να κοιμηθεί. Να επεκταθεί, να υπάρχει αυτοκρατορική δομή σε ολόκληρη μια ενωμένη Ευρώπη, που αυτοκρατορική δομή. Το ίδιο έχουμε σήμερα. Αυτό έχουμε σήμερα, ακόμη και σε σχέση με την τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Δηλαδή έχουν τυναχτεί στον αέρα ακόμη και τύπης, έτσι, η διακηρύξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδα τις διαδηλώσεις στη Γαλλία ενώ γινόταν η σύνοδος G7. Πώς σας φάνηκαν? Κοιτάξτε να δείτε, οι διαδηλώσεις αυτές, η Γαλλία έχει το προνόμιο να είναι εύκολη στην κινητοποίηση του πεζοδρομίου. Δηλαδή το πεζοδρομίο εγώ το λέω με καλή έννοια. Δεν το λέω με τον τρόπο που το χρησιμοποιούσαν οι πολιτευτές στην Ελλάδα ή που συνήθως λέγεται. Δηλαδή, και αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία έρχεται από πολύ παλιά. Ο πρώτος που το είχε πει, στα 1815, ο Μπεζαμίν Κωνσταν. Ο Μπεζαμίν Κωνσταν ήταν πολιτικός φιλόσοφος της εποχής εκείνης. Κάποιοι τον θεωρούν και σταγματολόγο, είναι μια άλλη ιστορία, είναι της φιλοσοφίας του δικαίου. Έλεγε το εξής, ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πολιτισμού των Γάλλων, που απέκτησαν κατά κύριο λόγο μετά τη Γαλλική Επανάσταση, ή λόγω της Γαλλικής Επανάστασης, είναι η ευκολία να λύνουν τις διαφορές τους στο πεζοδρόμιο. Το δύσκολο είναι το μετά και τους Γάλλους. Ενώ αντίθετα για τους Άγγλους, έλεγε ο Μάρξ, χρησιμοποιώντας πάλι αυτή την έκφραση, είναι το δύσκολο για τους Άγγλους είναι να λύσουν τις διαφορές στο πεζοδρόμιο, αλλά είναι εύκολο το μετά. Σε αντίθεση με τους Γάλλους. Αλλά αυτό είναι μια παρατήρηση ιστορικού τύπου. Έτσι λοιπόν οι Γάλλοι είναι εύκολα για τέτοιους δρόμους. Το θέμα είναι ποιοι κατεβαίνουν στους δρόμους. Άμα είναι γνωστοί και δεν είναι ο απλός λαός, ο οποίος απαιτεί αλλαγές, δραματικές αλλαγές, και είναι απλά οι επαγγελματίες της διαμαρτυρίας, λιγοστά τα αποτελέσματα. Ή τη λαϊκή οργή τη διαχειρίζονται οι επαγγελματίες διαμαρτυρίας,

Δεν πήγε να πάει πουθενά. Δεν πήγε πουθενά οτιδήποτε. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Είδατε όμως τους Αλβανούς. Είδατε τι έγινε με την κινητοποίησή τους. Πώς ξυλώνανε τις ιδιωτικοποιημένες παραλίες. Ή τι έγινε στην πτώση των κυβερνήσεων στη Ρουμανία. Ή τι έγινε στη Βουλγαρία. Ή τι θα γίνει τώρα στη Μολδαβία. Που πάνε να την εμπλέξουν άμεσα στον πόλεμο με στην Ουκρανία. Επιχειρώντας επίθεση κατά της υπερδυστερίας. Ήδη υπάρχουν μεγάλες εκδηλώσεις στην Κεκαουζία. Με το μαλακό υπογάστριο ολόκληρο του ΝΑΤΟ, όχι μόνο της Μολδαβίας. Λέω, υπάρχουν κινήσεις, υπόγεια ρεύματα, η οργή, πώς να το πούμε, διωγγώνεται. Όχι μόνο όμως η οργή, αλλά και η διαμαρτυρία και κυρίως η μετεξέλιξη διαμαρτυρίας σε κάτι πιο απτό. Δηλαδή, σε πολιτικές αλλαγής, σε πολιτικές ανατροπής, σε διεκδίκηση δημοκρατίας, πάνω να θυμάμαι. Στο βαθμό που η μαζική διαμαρτυρία να μετεξελίσσεται σε κινήματα για την κατάκτηση της δημοκρατίας, τότε μπορούμε να ελπίζουμε. Τότε πραγματικά η ελπίδα μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα. Όχι ελπίδα στη δημοκρατία. Ελπίδα πρώτη και κύρια στη μαζική κινητοποίηση. Στο ρόλο που η μαζική κινητοποίηση πάντα παίζει στη διάρκεια της ιστορίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα δεν με εκπλήσει το ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες και το πιθανότερο είναι να υπάρχουν και στη Γερμανία, να γίνει χαμός στη Γερμανία. Ήδη γινόταν με πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες στην περιοχή του Βραδεβούργου κατά του Μέρτς. Και με τα συνδικάτα και χωρίς τα συνδικάτα, έστω και αν δυστυχώς δεν υπάρχει πολιτική έκφραση ικανή να μπορεί να λάβει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την εκπομπή. Έτσι αλλιώς είδατε ότι στην Τετάρτη 24 Ιουνίου, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, θα έχουμε ανοιχτή πολιτική συζήτηση στο Δημοτικό Αναπτυκτήριο Υγεία Καφέ. Είναι στο πάρκο της Ευριάλης, ένα ωραίο παρκάκι που έχει φτιαχτεί εκεί. Θα είναι ο Ηρακλής ο Παπαδόπουλος, ο Παύλος ο Χρήστου, πτέραχος αναποστρατεία και βέβαια υποφαινόμενος για να κουβεντιάσουμε περαιτέρω και βεβαίως πρόσωπο ενώπιο. Κάτι που μας λείπει ιδιαιτέρως, διότι επανάσταση για το πληθυρολογείο δεν γίνεται. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι επαναστάσεις γίνονται ενώπιο. Ή τουλάχιστον οι ανατροπές. Πολύ δε περισσότερο η πολιτική. Η πολιτική εξ αποστάσεως δεν γίνεται. Είναι σαν να λέμε, να φέρουμε τον Χατζη, βεβαίως, ναι. Ο Χατζηπαπάρας μπορεί να έρθει μεγάλη άνοιξη, άλλωστε έχει ανοιχτή πρόσκληση από μένα εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, αλλά να ξέρουμε κάτι. Ότι σε αυτό το πράγμα που λέμε πολιτική, όπως η επιστολική ψήφος είναι η πλέον επιρρεπής σε, πώς να το πούμε, σε υπονόμευση ψήφου, ή σαν, πώς να το πούμε, έλεγχο ψήφος για στην κάλπη, έτσι και η εξαποστάσεως συμμετοχή στην πολιτική είναι εξαιρετικά εύκολη σε χειραγώγηση και σε, πώς να το πούμε, σε έλεγχο και κατεύθυνση, ανακατεύθυνση. Θέλει ενώπιο. Χωρίς αυτό, και αυτή είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που έφερε η πανδημία. Μία, μάλλον ίσως η μεγαλύτερη καταστροφή. Συνηθίσαμε στο εξ αποστάσεως. Πριν την πανδημία ήταν αδιανόητο ότι μπορούν να γίνουν συνεδριάσεις ή συναντήσεις ή εκδηλώσεις διαδικτυακού χαρακτήρα ή εξ αποστάσεως. Είναι αδιανόητο. Όχι γιατί δεν μπορούσε να γίνει, υπήρχε τεχνολογία. Ήταν αδιανόητο γιατί ο καθένας είχε τη δυνατότητα ή μάλλον διεκδικούσε τη δυνατότητα ανοιχτής δημόσιας πολιτικής ζήτησης. Οποιοσδήποτε πήγε να συμμετάσχει. Σας γνωστό, είτε σαν ακροατής, είτε σαν από το πάνελ, είτε σαν διοργανωτής, οτιδήποτε. Ήταν αυτονόητο. Η συντριβή αυτού του βασικού στοιχείου της πολιτικοποίησης κοινωνίας μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Εάν δεν το ξεπεράσουμε αυτό και δεν μάθουμε να συνδιαλεγόμαστε και να θέτουμε τα ζητήματα, τότε πραγματικά ξαναγυρίζουμε στην αρχή της εκπομπής.
άνθρωπος ή γουρούνι, Οδυσσέας ή γρίλος. Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις, από ό,τι φαίνεται, κερδισμένη είναι η Κυρική. Με αυτά, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που μας παρακολούθησαν μέχρι στιγμής. Φυσικά, σας περιμένουμε Τετάρτη και στο επανειδή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πόσες υπογραφές.
1: Τις
2: 30.000
1: θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
0: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
3: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
4: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
3: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
4: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
0: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
5: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι και εγώ.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Εκεί θα είμαι και εγώ.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Εκεί θα είμαι και εγώ.
16: Θα είμαι και εγώ εκεί.
17: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
18: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
19: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
20: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
21: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Εσύ θα λείπεις.
22: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
23: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Καλημέρα κύριε Μητραλέξη.
25: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Και σήμερα επιφυλακτικός είμαι.
24: Όπα, μα γιατί εδώ όλοι πανηγυρίζουν. Ανταποκρίσεις στη Γενέβη πάνε δισογραφικά πρακτορία. Ή τελικώς, θα ξεκινήσω από αυτό, η σκληρή του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πατήσουν πόδι, ή τους έχει βγάλει σ' αλλαγό το σύστημα, να τα πούμε όλα, της Ιρανικής Διακυβέρνησης, για να πει στον Τραμπ, κοίτα, έχω και πιο ακραίους, αλλά εγώ κάνω το κουμάντο.
25: Καλά, ήδη η διάκριση μεταξύ σκληρών και μετριοπαθών κλπ. Είναι κάπως προβληματική. Αν θυμάστε, αυτή ξεκίνησε πολύ δυναμικά, ας πούμε, να αναμεταδίδεται ουσιαστικά από τις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, στο πλαίσιο της προσπάθειας να δημιουργηθεί μια εικόνα, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν εσωτερικά ρήγματα στην εξουσία του Ιράν. Αυτό όμως ούτε τότε ίσχυε, ούτε τώρα ισχύει. Με την έννοια πως εν καιρό πολέμου πραγματικά ρήγματα εντός μιας εξουσίας σημαίνει άλλη στρατηγή να είναι με το ένα κέντρο εξουσίας, άλλη με το άλλο. Υπάρχουν διαδηλώσεις εκατέρωθεν υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου. Δεν υπήρξαν αυτά τα πράγματα από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Το θέμα πάντως είναι πως ναι μεν έχουμε μια πολύ μεγάλη είδηση, όπως πολύ σωστά και εσείς είπατε, εάν όλα αυτά ευοδοθούν. Τι σημαίνει αν όλα αυτά ευοδοθούν? Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η εντελώς βραχυπρόθεσμη που αφορά το τι θα γίνει σε τρεις μέρες από τώρα. Το να υπογραφεί όντως, αν όλα πάνε καλά, στην Ελβετία κλπ. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, το μνημόνιο συνεννόησης, όπως λέμε. Το μνημόνιο συνεννόησης. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι αυτή να τηρηθεί από τα μέρη της, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στην περίπτωση του Ιράν, αυτό είναι μάλλον δεδομένο στον βαθμό που τηρείται από την άλλη πλευρά. Αλλά η άλλη πλευρά δεν περιλαμβάνει μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ ερχόμαστε στην τρίτη προϋπόθεση, τη σημαντικότερη, να μην ανατραπεί αυτή η ισορροπία με πρωτοβουλία του Ισραήλ, η οποία ανατροπή θα ήταν το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, είτε σε 4 ημέρες, είτε σε 44 ημέρες, επαρκεί να ξαναξεκινήσει εκ νέου τον πόλεμο στον Λίβανο. Οπότε στη διάκριση ΗΠΑ-Ισραήλ έχουμε μια διάκριση μνημονιακή-αντιμνημονιακή ως προς το μνημόνιο συνεννόησης και η δυνατότητα του Ισραήλ να ασκήσει το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο είναι πάρα πολύ πραγματική και πάρα πολύ στο τραπέζι.
24: Που σημαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας ότι ακόμη και αν υπογραφεί στη Γενέβη το μνημόνιο θα είναι πάντα υπό την αίρεση του πώς θα λειτουργήσει το Ισραήλ, ένα και δύο, μπορεί να λειτουργήσει το Ισραήλ με εντελώς διαφορετικό τρόπο όταν επισήμως τουλάχιστον ο Τραμπ λέει παιδιά κόψτε τις μακακίες ως εδώ ήταν διότι αν σας αφήναμε μόνοι σας θα είχατε κονιορτοποιηθεί ή τα λέει για να τα λέει για να κοιμίζει το Ιράν?
25: Εδώ έχουμε μια σειρά από παράγοντες. Πρώτον, όπως σωστά είπατε στην εισαγωγή οι όροι του μνημονίου συνεννόησης αυτού που δεν έχουν δημοσιευτεί στην ολότητά τους εμφανίζονται διάφορες εκδοχές αλλά λίγο πολύ μπορεί να δεις ένα μέσο όρο. Είναι κακά τα ψέματα, όροι απολύτως εξευθελιστικοί για τις ΗΠΑ που συνεπάγονται ότι το σκόρ, αν θέλετε, του πολέμου είναι απολύτως σαφές και αναμφίριστο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει αυτούς τους όρους. Συνδυαζόμενους και συγκρινόμενους με την κατάσταση πριν τον πόλεμο, με τους στόχους του πολέμου τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ, με την περιφερειακή τάξη πριν τον πόλεμο, να τη συγκρίνεις με το σε σύγκριση με τη συμφωνία Ομπάμα για τα πυρηνικά 2015-2018. Γιατί ξαφνικά ξανά τα πυρηνικά είναι το κυρίως πρόβλημα. Δεν μπορείς να κάνεις όλες αυτές τις συγκρίσεις, να τα βάλεις στο χαρτί, να τα βάλεις στο τραπέζι και να βγάλεις οποιοδήποτε άλλο συμπέρασμα από το ότι έχουμε ένα σκορ 101, να το θέσω έτσι. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θα το εξομολογούμε κύριε Σαχή, είναι το εξής, ότι διατρέχοντας την αμερικανική ανάλυση, την ισραηλινή ανάλυση και την ελληνική ανάλυση, δηλαδή το τι λέγεται στις χώρες, στο δημόσιο λόγο αυτών των χώρων, από ειδικούς, από αναλυτές κλπ. Περισσότερο βλέπω στην Ελλάδα απόψεις τύπου δεν είναι ακριβώς νίκη και ήττα, είναι κάπου στη μέση, είναι 50-50, δεν είναι ακριβώς έτσι, παρά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι το αρκετά εντυπωσιακό. Οπότε, μετά, δεν έχουμε μια ειρηνευτική συμφωνία, έχουμε ένα μνημόνιο συνεννόησης για συμφωνία, το οποίο ήδη σύμφωνα με τα διαρρεύσαντα, έχει διάφορες ψιλομακροπρόθεσμες προϋποθέσεις. Σε 30 μέρες θα γίνει αυτό αν πάνε όλα καλά, σε 60 μέρες θα γίνει το άλλο αν πάνε όλα καλά. Όλα αυτά βέβαια περιγράφονται αν πάνε όλα καλά, είναι πολύ εντυπωσιακά. Ας πούμε τα 300 δισεκατομμύρια που ουσιαστικά είναι πολεμικές αποζημιώσεις. Δηλαδή ακριβώς αυτό που να σας πω την αμαρτία μου και εγώ δεν το θεωρούσα ότι θα γίνει. Να καταβάλουν πολεμικές αποζημιώσεις de facto οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν με ρωτούσατε τον Απρίλιο που θυμάστε έγινε η πρώτη κυρία, η εκτίμησή μου είναι ότι θα το συμψηφίσουν οι Ιρανοί με τα διόδια του Ορμούζ. Mm-hmm. Ότι δεχόμαστε ως αποτέλεσμα μιας κάποιας διαπραγμάτευσης ότι δεν χρειάζεται να μου δώσεις μετρητά, να το θέσω έτσι, ή επιταγές επαναδόμησης ανακατασκευής της χώρας, πώς το λέμε, reconstruction, αλλά θα παίρνουμε χρήματα τα οποία ήταν αδιανόητο να παίρνουμε προηγουμένως και τα οποία θα τα παίρνουμε πάντοτε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν de facto διόδια του Ορμούς, τα οποία δεν θα ονομαστούν διόδια, θα ονομαστούν περιβαλλοντικά τέλη, υπηρεσίες που παρέχει το Ιράν στα καλά πλοία κλπ. Ό,τι θα κάνουμε ένα συμψηφισμό. Ανταυτού βλέπουμε ένα ποσό 22 δισεκατομμυρίων, το οποίο σημειωτέων είναι το ΑΕΠ της Ελλάδας. Το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι 308 δισεκατομμύρια δολάρια, λέει το ΑΕΠ της χώρας μας. Είναι αυτό το ποσό. Εν πάση περιπτώσει, Έχει μια σειρά από προϋποθέσεις λοιπόν, οι οποίες κινούνται στον χρόνο μακρά. Τώρα, το τι θα γίνει μέσα σε αυτόν τον χρόνο είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει 500 αντικίνητρα η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξαναρχίσει τον πόλεμο. Έχουμε εκλογές μεθαύριο. Η πίεση, η οικονομική στο διεθνές σύστημα είναι πολύ ψηλή. Γιατί κοιτάξτε, κύριε Σεχίνη, από ό,τι λένε οι ειδικοί, γιατί εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, αυτό σχετίζεται και με τα αποθέματα πετρελαίου. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα θα εμφανιζόταν τον Αύγουστο, αν συνέχιζε αυτή η κατάσταση και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Διότι πάντα εκκρεμεί. Έχοντας πει τέλος πάντων όλα αυτά, επιστρέψω στο ζήτημα του Ισραήλ. Το ότι η στόχη ΗΠΑ Ισραήλ ήταν διαφορετική, το γνωρίζουμε από την αρχή του πολέμου. Αυτό που επίσης γνωρίζαμε από την αρχή του πολέμου, αλλά διαφαίνεται στην πράξη λόγω της έκβασης του πολέμου, είναι ότι όσο και αν λεονταρίσει το Ισραήλ, από μόνο του δεν μπορεί να επιφέρει μια πραγματική αλλαγή. Μπορεί να κάνει προκλήσεις, μπορεί να προκαλέσει θριαλίδες, αλλά δεν είναι ότι το Ισραήλ από μόνο του, χωρίς την κάλυψη και τη συμμετοχή, όπως είδαμε από τις 28 Φεβρουαρίου των ΗΠΑ, μπορεί να επιφέρει μια ουσιαστική αλλαγή στο πεδίο, όταν μιλάμε για κράτη τύπου Ιράν. Αυτά τα ακούει και η Ελλάδα, η οποία ελπίζει στο Ισραήλ από μόνο του, ως ιονή σύμμαχο και δεν συμμαζεύεται, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Ότι λοιπόν υπήρχε μια διαφορά, αλλά και μια υποαίρεση ικανότητα του Ισραήλ υπό την αίρεση των ΗΠΑ, το γνωρίζαμε και πιο πριν. Από εκεί και πέρα, το αμερικανικό που διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, ξαναλέμε, στη φωτογραφία της στιγμής, να σου πω, τώρα τα εθνικά μου συμφέροντα έχουν μια προτεραιότητα των ΗΠΑ και το περίφημο ρήγμα ΗΠΑ Τραμπ-Νετανιάχου έχει και κάποια φυσικά όρια. Διότι καλός ή κακός, αν θέλετε τη γνώμη μου κακός, για το Ισραήλ είναι, θεωρεί το Ισραήλ πως είναι υπαρξιακό ζήτημα για αυτό, το να μην προκύψει ο λογαριασμός αυτού του πολέμου έτσι όπως προκύπτει. Οι δυνατότητες του να το ανατρέψει είναι από τα εσωτερικά των ΗΠΑ, που κατά τη γνώμη μου θέλετε είναι το έλασον, όλο αυτό που λέμε λόμπι και λοιπά, προκειμένο τώρα είναι το έλασον, μέχρι στο πεδίο. Όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ απλό να ξεκινήσει έναν πόλεμο στο Λίβανο και μετά να αφήσει τον Αμερικάνο να τρέξει, ας πούμε, να μαζέψει τα σπασμένα. Εκεί βέβαια θα κρυθεί πραγματικά ο λογαριασμός του ερωτήματος ποιος ελέγχει ποιον. Η υπερδύναμη το μικρό κράτος ή το μικρό κράτος διά άλλων μοχλεύσεών του την το πάλι υπερδύναμη. Εν πάση περιπτώσει, μου ήταν πολύ ευχάριστο να μπορούσα να πω φαίνεται πως ο πόλεμος τελειώνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζει να έχουν πάρει μια τελεσίδικη απόφαση, το Ισραήλ μοιάζει στον Brand Affair με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχει ιτηθεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν τη βούλησή τους επί του ελάσμους εταίρου τους. Θα ήμουν πολύ ευτυχής αν μπορούσα να πω κάτι τέτοιο, δυσκολεύομαι όμως να το πω. Πάντως το πώς έχει αλλάξει η περιφερειακή ισορροπία από αυτόν τον πόλεμο είναι κάτι το συγκλονιστικό. Δηλαδή, αν θέλετε να τα πάρουμε ένα-ένα, είναι υπερβολικά πολλά τα στοιχεία.
6: Μισό λεπτό.
25: Που ήμασταν πριν τις 28 και
6: μισό λεπτό. Αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θέλω όμως πριν από αυτό να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς καλά κάνετε και είστε επιφυλακτικός. Άλλωστε, στο πεδίο έχει αποδειχτεί μέχρι τώρα ότι όσες φορές δηλώνατε επιφυλακτικός, προέκυπτε ότι είχε βάση επιφύλαξη. Το ερώτημα είναι απλό. Με δεδομένο ότι πια το Ιράν δεν χρειάζεται τους, πώς τους λένε οι δυτικοί, πρόξη, έτσι. Και το λέει ανοιχτά, ότι κοιτάξτε, αυτό το μνημόνιο περιλαμβάνει και την κατάσταση νότια του Λιβάνου. Το λέει ρητά και καθαρά. Εάν υποθέσουμε ότι το Ισραήλ χαλάει τη δουλειά, συνεχίζοντας τον νότιο Λίβανο ή κάνοντας, διευρύνοντας τα χτυπήματα και τα λοιπά, και το Ιράν κάνει πράξη αυτό που λέει τώρα, απαντήσει, χτυπήσει το Ισραήλ, πιστεύετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με την ίδια ευκολία θα σταθούν δίπλα στο Ισραήλ ή θα γυρίσουν και θα πούν στον Νετανιάχου, ρε φίλε, κάναμε μια συμφωνία, τη σπάς τη συμφωνία, τι περίμενες?
25: Στη θεωρία ακριβώς αυτός είναι, αν θέλετε, ο ισχυρότερος, αν και φαινομενικά αυτοκτονικός, μοχλός του Ισραήλ. Με ποια έννοια? Έστω ότι είμαστε, τώρα κάνουμε ένα τελείως υποθετικό σενάριο, γιατί έχουμε ξεφύγει από ήδη κάτι το προβληματικό προς την πραγματολογική του υπόσταση, το οποίο είναι τι στο καλό θα συμβεί άμεσα με αυτή τη συμφωνία μετά την Παρασκευή. Ούτε αυτό δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε, φανταζόμαστε, κάνουμε μια προβολή στο μέλλον ότι μάλλον θα πάνε όλα καλά κατά το μάλλον ήταν. Καθίστε να δούμε. Αν στα επίθυρα των εκλογών προκύψει μια επίθεση από το Ιράν στο Ισραήλ, το σε τι θα είναι απάντηση αυτή η επίθεση είναι κάτι που δεν θα φτάσει στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ εσωτερικά. Είναι τρομακτικά δύσκολο για τον πρόεδρο Τραμπ συγκεκριμένα και για τις ΗΠΑ γενικότερα στα επίθυρα των εκλογών να πει «Α, να σου πω, εκείνοι σπάσανε το λογαριασμό, όπως τρώσανε θα κοιμηθούν, εμείς προχωράμε κανονικά στις εκλογές με ειρήνη στον κόσμο». Αυτό είναι ένα σενάριο φοβερά δύσκολο να το φανταστεί κανείς. Ακριβώς διότι η ένταση εντός πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ θα είναι μέγιστη σε εκείνο το πλαίσιο, σε εκείνο το χρονικό πλαίσιο. Εδώ να πούμε ότι ακριβώς το ίδιο τρόπον τεινά επιχειρήθηκε και είχε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει μια πολύ γαργαλιστική ιστορία η οποία έχει ως εξής. Πήγαιναν οι ΗΠΑ και η Ιράν, όπως φαινόταν και από τις διαρροές κλπ. Ναι, μεν για 36η φορά, όπως τις μέτρησαν αμερικανικά μέσα, 36η φορά, όπου οι ΗΠΑ έλεγαν είμαστε, καθαρογράφεται η συμφωνία, για να θυμηθούμε και Ελλάδα 15, καθαρογράφεται η συμφωνία. Φαίνεται όμως ότι η 36η φορά ίσχυσε περισσότερο από τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες. Οπότε ξαφνικά κάνει τα δικά του το Ισραήλ στο Λίβανο, προκειμένου να προλάβει τη συμφωνία. Δηλαδή ουσιαστικά προκειμένου να προκαλέσει μια ιρανική ανταπάντηση και να πεθάνει η συμφωνία. Αυτά είναι τα διαρρέοντα από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ο στόχος λοιπόν ήταν ακριβώς η πρόληψη της συμφωνίας διά μιας επίθεσης, διά επιθετικών ενεργειών στο Λίβανο. Γίνεται αυτό. Οι Ιρανοί απαντούν ότι όπως και λίγες μέρες πιο πριν, οπότε και θέσαμε ένα προηγούμενο, αξίζει να αναφερθούμε μετά σε αυτό το προηγούμενο, έτσι και τώρα εμείς θα χτυπήσουμε το Ισραήλ, διότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, το είπαμε, το κάναμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε προσέρχονται, σύμφωνα με τα διαρρεύσαντα, και μέσω διαμεσολαβητών λένε, εμείς, προσέξτε, όχι σας δίνουμε συμφωνία ή καλύτερη συμφωνία, σας δίνουμε χρήματα, χρήματα, cash, μετρητά, όσα θέλετε, για να μην γίνει αυτό. Για να μην επιτεθείτε τώρα στο Ιράν, στο Ισραήλ. Και η ιρανική απάντηση είναι, μας δεν μας ενδιαφέρουν τα μετρητά, μας ενδιαφέρει η συμφωνία. Αν θέλετε μια καλύτερη συμφωνία, καλύτερη για εμάς, με περισσότερους όρους από εμάς, τότε βεβαίως. Και κατά πώς φαίνεται από τα διαρρεύσαντα, συγγνώμη που επαναλαμβάνω τη λέξη, ακριβώς αυτό έγινε. Ακόμα και η mainstream ειδησιογραφία μιλούσε για όρους που την τελευταία στιγμή μπήκαν στο κείμενο από ιρανικής πλευράς. Δηλαδή, μια ιδελληνή επίθεση στο Λίβανο που είχε ως στόχο το να μην γίνει συμφωνία, κατέληξε παραδοξολογικά στο να προκύψει μια συμφωνία ακόμα περισσότερο συμφέρουσα για το Ιράν. Αυτό όμως έγινε τώρα. Σε μια περίπτωση λίγο πριν τις εκλογές, αυτά είναι τα πράγματα. Αλλά ξαναλέμε, κύριε Σαχίνη, επειδή έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το τι έγινε και το τι γίνεται, τώρα έχουμε πάει σε έναν υποθετικό λόγο του τι προφανώς θα γίνει, που το πάμε λίγο μακριά.
24: Προφανώς και
25: ένα τελευταίο πάντως για αυτό, ναι, ναι, που αξίζει να πούμε, είναι ότι λίγες ημέρες πριν, αν θυμάστε, το Ισραήλ χτυπάει το Λίβανο και το Ιράν χτυπάει το Ισραήλ. Ελαφρώς, ελαφρώς. Αυτό ήταν κάτι το χωρίς προηγούμενο. Δηλαδή το να υπάρχει μια ανταπάντηση στο Ισραήλ, όχι λόγω ενός χτυπήματος του Ισραήλ στο κράτος που ανταπαντά, στο Ιράν, αλλά στο τρίτο κράτος για το οποίο εγγυήθηκε το Ιράν. Δηλαδή το Ισραήλ έλαβε ένα χτύπημα, όχι επειδή χτύπησε το Ιράν, αλλά επειδή χτύπησε το Λίβανο και έλαβε ένα χτύπημα από το Ιράν. Κοινώς λοιπόν έχουμε ήδη μια νέα περιφερειακή τάξη ασφαλείας, την οποία πλέον δεν την ηγιώνται οι ΗΠΑ, αλλά ουσιαστικά το Ιράν. Και έχουμε φυσικά με όσα γίνονται στον κόλπο και μια ακύρωση του δόγματος Κάρτερ ήδη από το 1980. Ότι οι ΗΠΑ έχουν στρατιωτικό και στρατηγικό εθνικό συμφέρον στην περιοχή του κόλπου, το οποίο θα προασπίσουν με τη βία. Αυτό ουσιαστικά γιατί πλοία μέσα στον κόλπο δεν έχουν μπει από τις 28 Φεβρουαρίου επί της ουσίας. Όλα ήταν έξω, έξω από τα χωρικά ύδατα της Ινδίας και κάτι τέτοια. Εκεί ήταν ο ναυτικός αποκλεισμός. Άπαξ και τα πλοία βγουν από το Ορμούς και προχωρήσουν αρκετά. Άρα πεθαίνει το δόγμα Κάρτερ. 45 χρόνια, 46 χρόνια, το 1980. Πεθαίνει το στρατιωτικό αποτύπωμα των βάσεων στην Μέση Ανατολή, οι οποίες σύμφωνα με αμερικανικές αναλύσεις στο υψηλότατο επίπεδο, Foreign Affairs, Financial Times, είναι πλέον χωρίς επιστροφή η ζημία τους και το μέγα ερώτημα θα ήταν τότε αν θα επαναδομηθούν και από ό,τι δεν θα επαναδομηθούν. Το καλύτερο βέβαια επιχείρημα που θα μπορούσε να φέρει ο πρόεδρος Τραμπ για το πουλήσει στο εσωτερικό είναι ότι τόσο νικήσαμε και εξολοθρέσαμε το Ιράν, που ήταν ο προαιώνιος εχθρός μας στην περιοχή, που πλέον δεν έχουμε και τι να τις κάνουμε τις βάσεις που είχαμε στην περιοχή, άρα γιατί να τις ξαναχτίσουμε. Όλο αυτό έχει μια συναρπαστική πτυχή, όπως καταλαβαίνετε, για τους μελετητές αυτών των πραγμάτων.
24: Εγώ θέλω να πω, για να πάμε στο επόμενο που έχει εξαιρετικότερο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, ότι υπό την αίρεση της Παρασκευής, γιατί μου γράφει κάποιος, προσέξτε, μην εκτεθείτε, μην είναι έτσι, μην δεν είναι έτσι συμφωνία. Εμείς δεν είπαμε ότι είναι έτσι συμφωνία. Εμείς είπαμε με βάση τα όσα έχουν διαρρεύσει ως προσχέδια. Και είπε ο κύριος Μητραλέξης, το λέω για τον ακροατή, που μάλλον τώρα άνοιξε τη συχνότητα, ότι εγώ, με συγχωρείτε, εξακολουθώ να είμαι σφόδρα επιφυλακτικός. Όχι μόνο για την Παρασκευή, αλλά και μετά την Παρασκευή. Να τα κρατάτε αυτά. Παρόλα αυτά, κύριε Μητραλέξη, ούτως ή άλλως η πρώτη 28 Φεβρουαρίου και η μετά τη 28 Φεβρουαρίου κατάσταση έχει αλλάξει άρδιν και σε βάθος στρατηγικό. Ακόμη και αν την Παρασκευή, τολμώ να πω, δεχτεί ένα συντριπτικό χτύπημα το Ιράν αντί για συμφωνία, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική μετά τις 28. Πού εντοπίζετε τα βασικά στοιχεία? Είπατε ήδη ένα. Οι χώρες του κόλπου βολεύονται πια με το να πληρώνουν και πανάκριβα την αμερικανική ασφάλεια που δεν την είδαν.
25: Επειδή αρχίσατε την ερώτηση από την επιφύλαξη, να πούμε και κάτι ακόμα περί της επιφύλαξης και επιστρέφαμε στο κυρίως ερώτημά σας. Ενώ αυτά που ζούμε αυτές εδώ τις ημέρες είναι καινούρια, με έναν τρόπο όμως ομοιοκαταληκτούν και με το ότι έγινε σε μικρότερη κλίμακα στις 8 Απριλίου. 8 Απριλίου θυμίζουμε ότι είχαμε τις πρώτες δύο εβδομάδες της κεχηρίας κλπ. Τότε είχαμε μία διφωνία. Έβγαινε το Ιράν και έλεγε, και συγγνώμη, μέχρι στιγμής το αρχείο επιβεβαιώσεων του Ιράν ως προς το τι ισχύει ή όχι είναι καλύτερο από το ΗΠΑ, όμως με συμμαθάτε. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να βρει την πληροφορία και έχει δύο αντικρουόμενες εκβολές, αμερικανική και ιρανική, είναι η έκβαση του πολέμου και όχι οι φιλοαμερικανικά ή φιλοϊρανικά αισθήματα που τον οδηγούν να προτιμήσει την εκδοχή του Ιράν, διότι μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται εδώ και πάνω από 100 μέρες. Συγκριτικά πάντοτε. Σε σχέση με τα tweets του Προέδρου Τραμπ κλπ. Τότε είχε βγει ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε αυτά τα 10 σημεία. Τα 10 σημεία, θυμίζουμε, ήταν λιγότερο προωθημένα από ό,τι είναι σήμερα τα διαφαινόμενα προς υπογραφή. Που είναι μυστήριο το γιατί δεν δημοσιεύονται και γιατί θέλει ο Πρόεδρος Τραμπ να τα απαγγείλει μπροστά στους δημοσιογράφους, όπως είπε, την Παρασκευή ή μετά την Παρασκευή. Τότε όμως οι ΗΠΑ είπαν, α, εμείς δεν συμφωνήσαμε αυτό. Ξαναβγήκε στον αφρό η λίστα των 15 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν γραμμένη ως εάν το Ιράν να είχε καταστραφεί πλήρως και να είχε σηκώσει λευκή σημαία, και τελικά δεν προέκυψε μια συνεννόηση επί τη βάση των σημείων που καταφανώς είχαν συμφωνηθεί, ούτως ώστε να οδηγηθούμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία κλπ. Αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες είναι μεγαλύτερες κλίμακες. Δεν είναι η ίδια κλίμακα με ό,τι συνέβη στις 8 Απριλίου. Αλλά να θυμόμαστε εκείνο το προηγούμενο. Α, έχουν συμφωνήσει, α, αυτοί είναι οι όροι. Και μετά κάθε πλευρά έλεγε, εγώ παιδιά άλλους όρους είχα συμφωνήσει. Και η αμερικανική πλευρά έλεγε, και δεν καταλαβαίνω τι μου γράφεται εκεί πέρα. Εν ολίγης. Όλα αυτά βέβαια σχετίζονται και με τον τρίτο παίκτη της υπόθεσης, που είναι το Ισραήλ και η πίεση του εντός των ΗΠΑ. Εδώ να πω κιόλας ως αυτοκριτική ότι πολλά, επειδή σχολίασα πριν ότι διαβάζοντας την αμερικανική ανάλυση και σχολιογραφία κλπ., ουσιαστικά πρόκειται για μια ομοφωνία και συνένεση ότι ιτήθηκαν και εξευτελίστηκαν οι ΗΠΑ. Στην αμερικανική όμως ανάλυση αυτό μπορεί να είναι και η Ισραηλινή γραμμή, καθότι δεν είναι επιθυμητή αυτή η συμφωνία από το Ισραήλ. Οπότε για να τα λέμε όλα, ξέρετε, δεν μπορεί στο ένα χέρι να λέμε υπάρχει λόμπι, υπάρχει τεράστια επιρροή Ισραηλινή εντός των ΗΠΑ, και με το άλλο χέρι να λέμε, α, αναλύσεις που έπεσαν από τον ουρανό και είναι προφανώς αληθείς αφού είναι αμερικανικές. Mm. Προφανώς υπάρχει και αυτή η διάσταση του γιατί να εικονογραφηθεί έτσι η συμφωνία. Λοιπόν, πριν τις 28 Φεβρουαρίου πρώτα απ' όλα, είχαμε ένα Ιράν το οποίο είχε ένα πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο είχε φύγει από τα όρια εμπλουτισμού της JCPOA, της Συμφωνίας για τα Πυρηνικά του 2015, διότι είχε σταματήσει να υπάρχει η συμφωνία η πυρηνική μετά το σχίσιμό της από τον πρόεδρο Τραμπ το 2018. Υπήρχε πάντοτε το ερώτημα πριν τις 28 Φεβρουαρίου του αν αντέχει εσωτερικά το Ιράν και αν με μια επόμενη εξέγερση, με μια επόμενη διαμαρτυρία θα μπορούσε να γίνει ένα πραξικόπημα εντός της χώρας, θυμίζουμε. Υπήρχαν οι αδιανόητες κυρώσεις που ουσιαστικά έχουν επιβληθεί στο Ιράν από το 1979, κλιμακούμενες. Το στενό του Ορμούζ ήταν ελεύθερη ναυσιπλοεία, δεν ήταν υπό τον έλεγχο του Ιράν. Το κομβικότατη σημασία αυτό στενό, που διαπιστώθηκε στην πράξη, και μάλιστα πολλές αναλύσεις λένε τι να το κάνει το Ιράν το πυρηνικό όπλο, αφού έχει το στενό του Ορμούζ. Έτσι. Είχαμε τους περιφερειακούς συμμάχους του Ιράν, οι οποίοι θεωρούνταν αποδυναμωμένοι ή έως και νεκροί. Θυμίζουμε ότι εκεί πέρυσι στις 28 Φεβρουαρίου ήταν αυτονόητο ότι δεν υπάρχει πια Χεσμολά. Για τους μικρόνοες ήταν αυτονόητο, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αυτονόητο. Βγαίνανε εκεί οι ειδικοί και τα λέγανε. Και στρατιωτικοί στην ελληνική τηλεόραση, δεν υπάρχει Χεσμολά. Προφανώς ξωτικά μάχονται τώρα με τους Ισραηλινούς στο Λίβανο, έτσι. Και είχαμε και μια, επίσης είχαμε μια ηγεσία η οποία ήταν 86 ετών, ήταν ακόμα η μπαρουτοκαπνισμένη της επανάστασης του 79, προκειμένου ο 86χρονος Αλί Χαμενεΐ, και η περιφερειακή τάξη ήταν μια αμερικανοκρατούμενη περιφερειακή τάξη στη Δυτική Ασία, με μια παμπληθία βάσεων και πάντοτε την υπόσχεση ότι αν επιθυμήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν στρατιωτική πίεση στην περιοχή, αυτή θα είναι συντριπτική, ανεξαρτήτως αν τελικά θα βγουν νικητές από πόλεμο, διότι εδώ ούτε με το Αφγανιστάν δεν βγήκαν μετά από 20 χρόνια νικητές από πόλεμο, όσο δύσκολο και αν είναι να εντυπώσεις αυτό το συμπέρασμα το πραγματολογικό σε Έλληνες πολίτες, που η soft power μας δημιουργεί μια χολιγουδιανή αίσθηση της αμερικανικής ισχύος που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σήμερα πού είμαστε? Σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση όπου το Ιράν έχει τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, και αυτό να γνωρίζετε. Το Ιράν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα παίρνει διόδια, δηλαδή πάρα πολύ σημαντικά ποσά από την διέλευση του στενού του Ορμούζ. Σημειωτέων ότι σύμφωνα με τα διαρρεύσαντα μπορεί να μην τα παίρνει για 30 ή 60 μέρες και να τα παίρνει αμέσως μετά. Για να έχουν τη δυνατότητα να πούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είδατε, ούτε διόδια δεν έχουμε. Αλλά μέσα στα διαρρεύσαντα, να δούμε τώρα αν θα επιβεβαιωθούν, είναι ότι αυτό αφορά 30 μέρες μέχρι να το ξεχάσουν οι Αμερικανοί. Οπότε έχουμε έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένα Ιράν το οποίο πέτυχε στο βασικό του στόχο, που ήταν να μην πεθάνει. Το λεγόμενο καθεστώς, η πολιτική του τάξη, η στρατιωτική του τάξη, το πολίτευμά του είναι εκεί. Και μάλιστα είναι με μια νεότερη γενιά, που σύμφωνα με επικεφαλής και Ιακοστρόφο, η οποία σύμφωνα με μια πολύ σημαντική εκτενή ανάλυση του Foreign Affairs του αμερικανικού περιοδικού, το οποίο δεν είναι ένα περιοδικό γνώμης, είναι ένα περιοδικό που θέτει την ατζέντα. Εκεί ήταν εκεί πρωτοδημοσιεύτηκε το «Η σύγκρουση των πολιτισμών» του Χάντιγκτον, εκεί πρωτοδημοσιεύτηκε το «Τέλος της ιστορίας» του Φουκουγιάμα, εκεί πρωτοδημοσιεύτηκε η Containment Policy το 1947 για τη Σοβιετική Ένωση, θέτει την ατζέντα το Foreign Affairs. Μια πάρα πολύ εκτενής ανάλυση που καταδεικνύει ακριβώς το πώς η άνοδος αυτής της νέας ηγεσίας, ηλικιακά, δηλαδή μια ηγεσία που δεν έχει άμεση πείρα του 1979, αλλά έχει πείρα του πολέμου Ιράν-Ιράκ, σημαίνει ένα πολύ πιο εθνοκρατικής, λογικής και στρατηγικής Ιράν. Σε σχέση με πριν, λιγότερη ιδεολογία, περισσότερη στρατηγική και περισσότερη μεθοδολογία για κυριαρχία, να το θέσω έτσι. Οπότε έχουμε Ορμούζ. Έχουμε τους περιφερειακούς συμμάχους, εν τέλει ενδυναμωμένους, αφού πρώτον βρίσκονται ακόμη εκεί, δεύτερον κάποιοι από αυτούς μάχονται, τρίτον κάποιοι από αυτούς είναι πάντα στο περίμενε. Θυμίζουμε ότι σε όλη αυτή την περίοδο, και αν τελικά επιστρέψουν σε εκτράχυνση τα πράγματα και στο μέλλον, πάντοτε υπήρχε ένας άσος στο μανίκι περαιτέρω κλιμάκωσης, το να κλείσει από τους Χούθι Αντσαρουλάχ ή Ερυθρά Θάλασσα μαζί με το Ορμούζ. Αυτό πάντοτε ήταν ένα ενδεχόμενο, έτσι. Ήταν μια απόφαση που μπορούσε να πάρει το Ιράν, το να ζητήσει από τον περιφερειακό σύμμαχο. Οπότε έχουμε Ορμούζ υπό ιρανικό έλεγχο επισήμως. Τι σημαίνει αυτό, πριν προχωρήσουμε στα επόμενα? Με ακούτε, έτσι, συγγνώμη, ρωτάτε.
24: Βεβαίως, σας ακούμε.
25: Πέρα από το τι σημαίνει για το Ιράν και τι σημαίνει οικονομικά και τι σημαίνει για το δόγμα Κάρτερ και τι σημαίνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Η άλλη διάσταση είναι οι χώρες του κόλπου. Η συμφωνία προηγουμένως για τις αραβικές χώρες του κόλπου ήταν η εξής. Εσείς πουλάτε το πετρέλαιό σας, η διεθνής αγορά το τιμολογεί και εγώ, ο Αμερικανός, εγγυώμαι την ασφάλειά του. Αυτή ήταν η συμφωνία. Εγώ εγγυώμαι την ελευθερία της πώλησης αυτού του πετρελαίου. Τώρα, αφού τα στενά του Ορμούζ, δηλαδή τον τρόπο να διαμετακομιστεί αυτό το πετρέλαιο, ελέγχεται από το Ιράν, και οι αμερικανικές βάσεις των ΗΠΑ όχι μόνο είναι αβέβαιο το μέλλον τους, αλλά είναι απολύτως βέβαιο το παρελθόν τους. Δηλαδή ότι αντί για να είναι πάροχοι ασφαλείας για αυτά τα κράτη, ήταν πρόξενος κινδύνων. Δεν επέλεξαν τα αραβικά κράτη του κόλπου αυτόν τον πόλεμο που τους επιβλήθηκε. Επιβλήθηκε από ΗΠΑ και Ισραήλ και βρέθηκαν να γίνονται σουρωτήροι, πόσο δε μάλλον στις δυτικές βάσεις του έδαφος τους. Άρα ένα δίδαγμα που μπορούν να πάρουν όσες χώρες βλέπουν, όνομα και μη χωριό, είναι ότι το να στεγάζει τις αμερικανικές βάσεις δεν είναι εγγύηση ασφάλειας, αλλά πρόξενος εθνικού κινδύνου. Όποιος έχει αυτιά, ας το ακούσει. Όποιος έχει μάτια, ας το δει για την ακρίβεια, όχι ας το ακούσει. Συνεπώς, καλούνται πλέον να βρουν ένα modus vivendi με το Ιράν. Οι χώρες οι ιρανικές του κόλπου. Θα μου πείτε, μα με το Ιράν, το οποίο τους επιτέθηκε, το οποίο τους έριξε βαλιστικούς πυράβλους κλπ. Ναι, πολύ ωραία όλα αυτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι γεωγραφικώς μακριά και οι βάσεις τους πλέον ψάλλουν από το επουράνιο ψαλτήρι. Πρέπει κάτι να κάνεις με όποιον είναι στη γεωγραφία σου και δεν μπορείς να κάνεις σε στέ χωρίς αυτόν. Εν προκειμένου λοιπόν το Ιράν. Άρα το Ορμούζ είναι ιρανικό πλέον και υπό ιρανικό έλεγχο. Ξαναλέμε, δεν σημαίνει μόνο πρόβλημα για τον Αμερικανό, οικονομικά κέρδη και κυριαρχία για τον Ιρανό. Σημαίνει και κάτι για μια περιφερειακή τάξη, καθότι από κάπου πρέπει να περάσει το πετρέλαιο και με κάποιον πρέπει να συνονιθεί για να το περάσει το πετρέλαιο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πυρηνικό πρόγραμμα. Ποια ήταν η στρατηγική του Ιράν από πριν? Είναι αδιαφυσβήτητο το δικαίωμά μας που απορρέει από τη συμφωνία μη διάδοση των πυρηνικών όπλων που έχουμε υπογράψει, ότι θα έχουμε πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς. Και επίσης, όπως γνωρίζουμε από τη συμφωνία που υπέγραψαν, τήρησαν και δεν επέλεξαν να καταρρεύσει, την JCPOA, την πυρηνική συμφωνία, είμαστε διατεθειμένοι να το κρατάμε στα συμφωνημένα επίπεδα. Πυρηνικό όπλο επί Χαμενεΐ ήταν σαφές ότι δεν ήταν στο τραπέζι ως προοπτική. Παρά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να παραχθεί, αυτά τα έχει αναλύσει υποδειγματικά ο καθηγητής του MIT, Ted Postol, που μια ολόκληρη ζωή αυτή τη δουλειά κάνει. Μια ολόκληρη ζωή. Έρευνα και δουλειά για τα πυρηνικά και μάλιστα και επί του Αμερικανικού πεδίου. Ξεκινάει ο πόλεμος με κυρίως Φερετζέ, το πυρηνικό πρόγραμμα το οποίο θυμίζουμε είχε καταστραφεί ολοσχερώς τον Ιούνιο του 2025, για να το θυμόμαστε. Μετά είναι ότι αυτό που εκκρεμεί είναι η πυρηνική σκόνη, που είναι μια ιδιοσυγκρασιακή περιγραφή του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που είχαν διατηρήσει οι Ιρανοί. Πού βρισκόμαστε τώρα? Στον ότι οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να συμφωνήσουν σε αυτό που συμφωνούσαν ανέκαθεν, δεσμευόμαστε να μην παραλάβουν πυρηνικά όπλα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά να γνωρίζετε το δικαίωμά τους να έχουν πυρηνικό πρόγραμμα. Το οποίο και έτσι απορρέει φυσικά από τις διεθνείς συμφωνίες κλπ. Δεν ήταν στα χαρτιά ούτε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ούτε καθόλου την έκβασή του. Τρίτον, γιατί μιλήσαμε για το Ορμούζ, μιλήσαμε για τα πυρηνικά, μιλήσαμε για την περιφερειακή τάξη. Η ευρύτερη περιφερειακή τάξη είναι ότι πλέον υπάρχει μια εγγύηση ασφαλείας για ένα τρίτο κράτος, τον Λίβανο. Όχι για τη Χεζμπολά, τον υποκρατικό δρόντα. Για το κράτος, για την κυριαρχία του κράτους από το Ιράν ενάντια στο Ισραήλ. Θυμίζω ότι όλη η ρητορική του δημοσίου λόγου μέχρι τώρα ήταν ότι άλλο Λίβανος, άλλο Χεζμπολά. Χεζμπολά είναι μια τρομοκρατική οργάνωση εντός του Λιβάνου που σκοτώνει ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο μόνος που ήταν διατεθειμένος να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία του Λιβάνου δεν ήταν ο Λιβανικός στρατός στο νότο του Λιβάνου, αλλά η Χεζμπολά. Και τώρα η εγγύηση ασφαλείας που παρέχεται από ένα τρίτο κράτος στο Ιράν, ποιος θα το περίμενε πριν τον πόλεμο, παρέχεται στην κρατική οντότητα του Λιβάνου. Άρα η περιφερειακή τάξη, η νέα περιφερειακή τάξη ασφαλείας εκτείνεται πέραν του κόλπου. Εκτείνεται σε όλη τη Δυτική Ασία, όπου ο Αμερικανός υποχωρεί. Ίσως αν θυμάστε, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, επικαλούμενος παρατήρηση του Δημήτρη Πεπόνη, συμφωνώντας μαζί του, σημείωνα πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει πραγματικά μόνο είτε όταν αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από τη Δυτική Ασία ουσιαστικά, είτε όταν σταματήσει να υπάρχει Ιράν. Το Ιράν όπως το ξέρουμε σήμερα. Δεν λέω πως η υπογραφή της συμφωνίας συνεπάγεται πως συμβαίνει το πρώτο, αλλά η πορεία που παίρνουν τα πράγματα είναι σαφώς προς το πρώτο. Η κατεύθυνση ως προς τις βάσεις, η κατεύθυνση ως προς το ποιος παρέχει ασφάλεια, ποιος εγγυάται ασφάλεια, σε ποιον πρέπει να προσβλέπεις για ασφάλεια, ποιον πρέπει να ρωτήσει το Ισραήλ για να κάνει κάτι έξω από τα σύνορά του. Τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Ιράν. Γιατί καλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν επί τη βάση του τι έχουν συμφωνήσει με το Ιράν, ιδάλλως κλειστό Ορμούζ και τρέχανε μαζέψεις μετά την παγκόσμια οικονομία.
24: Βάλτε μια ανατελεία εδώ. Θέλω να πάω σε μια αναγκαστική.
25: Ένα τελευταίο, συγγνώμη, ναι, ναι. Ότι όλα τα κράτη, μικρά, μεσαία και μεγάλα, κρατούν σημειώσεις από αυτόν τον πόλεμο. Ως προς το πώς θα πήγε μια μεσαία δύναμη, όπως το πώς θα πήγαν οι άλλοτε παντοκράτηρες ΗΠΑ, ως προς το ποια είναι τα όρια επιτυχίας του Ισραήλ.
24: Κρατήστε το αυτό, σας παρακαλώ. Θα πάω σε αναγκαστική διακοπή. Έχω ένα ερώτημα σε αυτά που λέτε, που μου έρχεται από το φίλο τον Παναγιώτη, εχμηρό, και θέλω να το απαντήσετε εσείς. Θέλω να πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε με τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη.
7: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
24: 11 και 20, ο κύριος Σωτήρης Μητραλέξη, πολιτικός επιστήμονας κοντά μας σήμερα. Κύριε Μητραλέξη, λέει εδώ ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο πόλεμος δεν τελείωσε. έγινε για IMEC Pipeline και για συνθήκες του Αβραμ. Μην προτρέχετε. Επίσης υπάρχουν και τα πυρηνικά με όλες τις δομές εμπλουτισμού. Το Ισραήλ δεν έχει εξαλείψει τους κινδύνους του, άρα έχει το Ιράν στο στόχαστρο, ο πόλεμος δεν τελείωσε. Να πω μόνο στον Παναγιώτη ότι δεν ξέρω για πόσο θα υπάρχει ο IMEC, αν δεν το έχει πληροφορηθεί. Σαουδική Αραβία και Τουρκία ήδη υπέγραψαν προσύμφωνο για νέο ενεργειακό δρόμο. Ελάτε, κύριε Μητραλέξη, πώς τα ακούτε αυτά?
25: Κοιτάξτε, μόνο το σεβασμό προϋποθέτει μια τέτοια ερώτηση, μια υπαγορευόμενη στην Ελλάδα με πάρα πολύ ένταση, ας πούμε, φαντασίως μιας παντοδυναμίας του Ισραήλ τελικά, του Ισραήλ που παίρνει τις αποφάσεις, η οποία δεν αποδεικνύεται στην πράξη ουδαμός, μάλιστα το εντελώς αντίθετο με πολύ μεγάλο βαθμό. Φυσικά πάντοτε το Ισραήλ μπορεί να χαλάσει τη σούπα, πάντοτε το Ισραήλ μπορεί πολεμικά να ανατρέψει μια κατάσταση. Τώρα, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτον, η δική μου εκτίμηση δεν είναι πανηγυρικά τελείωσε ο πόλεμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν το ότι κλείνουν το γόνι και επιστρέφουμε σε μια ειρήνη και πάμε πλέον σε άλλα πολεμικά μέτωπα. Δεν είναι αυτή η δική μου προσωπική εκτίμηση. Και μάλιστα και πολλών άλλων σημειωτέων. Είναι όμως μια πάρα πολύ σημαντική, ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μακάρι να ευοδοθεί. Δεν έχω καμία βεβαιότητα και όλα αυτά τα πολύ μακροπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα, τα μεστάδια που δεν είναι υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας αλλά μνημονίου κατανόησης. Θυμίζουμε ότι στάδια και φάσεις υπήρξαν και στην περίφημη εκεχηρία στη Γάζα, τα οποία δεν τηρήθηκαν. Πού είναι η τρίτη φάση της συμφωνίας της Γάζας?
24: Σωστό, σωστά το θυμίζω.
25: Αντί για να γίνει Ντουμπάι Γάζα, έγινε Γάζα το Ντουμπάι τους επόμενους μήνες μετά την συμφωνία. Θυμίζουμε. Λοιπόν, τώρα ως προς αυτά, δίδεται μια ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα στον Άιμε και στις συμφωνίες του Αβραάμ, η οποία αμφισβητείται πολλαχώς. Πρώτα απ' όλα, οι συμφωνίες του Αβραάμ, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν μόνο στη φαντασία μας. Τι ήταν οι συμφωνίες του Αβραάμ? Ήταν ένα τραμπικό πλάνο. Μάλιστα, υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο εγώ το ακούω με ιδιαίτερη προσοχή, ότι η Χαμάς μόνη της και όχι κατ' εντολήν του Ιράν, όπως θέλει ο πρόξη κεντρικός λόγος, προκάλεσε την 7η Οκτωβρίου ακριβώς για να προληφθεί όπερ και γένετο το να διευρυνθούν οι συνθήκες του Αβραάμ. Οι συμφωνίες του Αβραάμ. Οι συμφωνίες του Αβραάμ συνεπήγοντο μια εξομάλυνση των σχέσεων των Αραβικών κρατών με το Ισραήλ, παρεκβαίνοντας, παρακάμπτοντας το ζήτημα της Παλαιστίνης, των κατεχομένων και του Παλαιστινιακού κράτους. Οπότε και οι Παλαιστίνοι σου λένε, παιδιά, τελείωσε. Άμα αυτό το πράγμα ευοδοθεί, εμείς τελειώσαμε. Το πετράδι του στέματος φυσικά σε κάτι τέτοιο είναι η Σαουδική Αραβία. Χωρίς Σαουδική Αραβία δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν συμφωνίες στο Αβραάμ, όσο και αν όποιος αριθμός αραβικών κρατών και κρατηδίων και μοναρχιών, οικογενειακών κλπ. Συνυπογράψει. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό έχει πεθάνει παντελώς. Συμφωνίες στο Αβραάμ υπάρχουν μόνο στη φαντασία ανθρώπων πλέον, αν μιλάμε για το ενδεχόμενο τη Σαουδική Αραβία να τις καταστήσει πραγματικές και όχι φαντασιώδεις, εισερχόμενοι σε αυτές, αναγνωρίζοντας πλήρως το Ισραήλ και σε πλήρη παράκαμψη Παλαιστινιακού ζητήματος. Αν αυτό το πράγμα ήταν δύσκολο πριν τη γενοκτονία, τώρα είναι αδύνατον. Αν αυτό το πράγμα ήταν αρκετά δύσκολο πριν τον πόλεμο, τώρα με την έκβασή του είναι απολύτως αδύνατον. Εδώ να θυμίσουμε ότι το Ιράν και η Σαουδική Αραβία συνήψαν συμφωνία με αδιανόητη προηγουμένως, τα προηγούμενα χρόνια, πριν από κάποια χρόνια, με τη διαμεσολάβηση της Κίνας. Γενικά η Κίνα παίζει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ειρηνικής διάταξης και εν τέλει αρμονίας, όπως είναι και αγαπημένη λέξη των Κινέζων, που περνάει κάτω από τα ραντάρ της δικής μας ειδησιογραφίας, γιατί εμείς είμαστε πάρα πολύ ευρωκεντρικοί και δυτικοκεντρικοί. Θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό το θα πει ο πρωθυπουργός του Βελγίου, από το τι κάνει η Κίνα, η Ινδία. Είναι στρεβλώσεις της περιοχής. Τώρα ο IMEC, επίσης, όπως παλιά και ο Eastmed, ο Αλής του Λήθης, προβάλλεται πάρα πολύ στην Ελλάδα ως μια Αμερικανο-Ισραηλινή απάντηση στο Belt and Road Initiative των Κινέζων, που θα είναι τελικά ένα coup de grâce κλπ. Αν κάτι είναι ο IMEC, είναι η επιστροφή της Ασίας στο επίκεντρο αυτής της περιοχής. Δεν θα είναι η Ασία ως Κίνα, θα είναι η Ασία ως Ινδία. Μιλάμε τώρα για την πιο άπο Ασία, την πιο ανατολική Ασία. Είναι ουσιαστικά πάλι μια εκδοχή της μετααμερικανικής εποχής ακόμα και αν υποτίθεται στην Δυτική Ασία και, και φυσικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μεσόγειο, παρά το γεγονός ότι διαφημίζεται ως η αμερικανική επανακατάληψη της περιοχής από την κινέζικη προσπάθεια, σε αυτό το πλαίσιο φουσκώνεται πάρα πολύ η σημασία ενός Ισραήλ, ακριβώς επειδή μπήκε σφήνα σε αυτή τη συμφωνία, αλλά μένει να δούμε και ποια είναι η έκταση της ζημίας, διότι χωρίς Χάιφα δεν υπάρχει IMEC που να περνάει τουλάχιστον από το Ισραήλ. Θυμίζουμε εδώ ότι πολλές φοβερές απόπειρες προέκυψαν ρητορικά από την 28η Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα στο πλαίσιο ελπίδων που ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Παράδειγμα, θα θυμάστε πόσο καιρό είναι, 2 εβδομάδες πριν, ούτε που θυμάμαι. Το πρόεδρος Τραμπ είχε πει συμφωνία με το Ιράν και η Ειρήνη θα υπάρξει μόνο αν όλα τα αραβικά κράτη τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ χωρίς ναι μεν αλλά. Και μάλιστα είχε φέρει και μια νέα ορολογία στις διεθνείς σχέσεις, I mandatorily request, δηλαδή παρακαλώ υποχρεωτικά. Μία που το είπε, μία που δεν έγινε, μία που το ξεχάσαμε. Θυμίζουμε τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να λέει κατά τη διάρκεια του πολέμου τα κράτη του κόλπου. Πρέπει να δουν τώρα το πρόβλημα, τα αραβικά κράτη του κόλπου που προκύπτει, διότι οι κακοί κλείσαν το στενό του Ορμούς, και να σκεφτούν μήπως πρέπει μέσω Ισραήλ να μεταφέρουν στην Μεσόγειο κλπ. Τους φυσικούς τους πόρους, τους ενεργειακούς τους πόρους. Μία που το είπε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, μία που το ξεχάσαμε, μία που δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Γι' αυτό είναι σημαντικό στην εξέταση αυτών των ζητημάτων, πρώτον να προστρέχουμε στην πρώτη στη πηγή, στο πηγαίο κείμενο και όχι στη δευτερογενή ανάλυση του καθενός. Να προσπαθούμε να δούμε τα στοιχεία, τα γεγονότα όσο πιο κοντά γίνεται στο πώς πραγματικά αποτυπώνονται και όχι μέσω μιας δευτερογενούς ανάλυσης. Θα μου πείτε και εσείς τώρα τι κάνετε, δευτερογενή ανάλυση. Ναι, αλλά αυτό μου ζητήσατε να κάνω.
24: Σας είπα κάτι.
25: Δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Και δεύτερον, να υπάρχει μια κριτική σκέψη ως προς την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Ποια είναι η ιεράρχηση σημασίας των πραγμάτων? Το ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει κάποια εκδοχή IMEC, May χωρίς Haifa, May χωρίς Ισραήλ, αν το Ισραήλ δεν υπονομεύσει την μακροπρόθεσμη επιβίωσή του με τρόπο αποφασιστικό, προκαλώντας καταστάσεις πολύ μεγαλύτερες από τον πόη του κλπ. Ή το γεγονός ότι αποχωρούν στρατιωτικά ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα από την περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως από τη Δυτική Ασία ευγένει, το ότι προκαλείται μια σφήνα ανάμεσα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ λόγω αποκλεινόντων συμφερόντων σε πολύ σημαντικά πλέον ζητήματα και όχι σε δευτερεύοντα, δευτερογενή κλπ. Τρίτον, η νέα περιφερειακή τάξη τόσο συνεργασιών όσο και ασφαλείας, όσο και Ορμούς, όσο και πυρηνικών. Και μετά οι συμφωνίες του Αβραάμ που δεν υπάρχουν και ο IMEC που δεν νιώθει καλά τελευταία και δεν είναι καν αυτό που μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι. Δηλαδή να υπάρχει μια ιεράρχηση της σημασίας των προτεραιοτήτων και των πραγμάτων. Αυτό τουλάχιστον προτείνω εγώ και έτσι την κατανοώ εγώ, μην με παρεξηγείτε.
24: Δεν μου λέτε κύριε Μητραλέξη, προεκτείνω λίγο τη συζήτηση, θα μου πείτε προτρέχω, δεν πειράζει. Αν υποθέσουμε τα επόμενα χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες σταδιακώς απακιστρώνονται από τη Δυτική Ασία, τι σημαίνει αυτό επικρατώντας στην περιοχή το Ιράν και η Κίνα?
25: Τι εννοείτε, σε ποιο πλαίσιο τι σημαίνει?
24: Τι γίνεται στον κόσμο στα επόμενα χρόνια?
25: Κοιτάξτε, εγώ είμαι λίγο απεσιόδοξος και επιφυλακτικός, όπως ήδη είπατε. Αυτό που ρωτάτε, το θέμα που θέτετε, προϋποθέτει μία σταθερότητα. Δηλαδή προϋποθέτει το να βλέπουμε το μέλλον ως ένα μέλλον όπου υπάρχουν οι νυν πόλεμοι, το ενδεχόμενο κλείσιμό τους και μετά μια ισορροπία, μια ηρεμία, μια τάξη. Η δική μου απεσιόδοξη και ελπίζω μη κινδυνολογική προσέγγιση είναι πως αυτή τη στιγμή το διεθνές σύστημα εν γέννη βρίσκεται σε μια προφανή αναταραχή και αναβρασμό, η οποία μπορεί μόνο να κλιμακωθεί εν ευθέτω χρόνο, δηλαδή όχι αύριο μεθαύριο, μετά από κάποια επεισόδια. Πήγε να ανοίξει η υπόθεση του Ιράν, αλλά επιχειρείται τώρα να ξανακλείσει. Πολύ μεγάλη υπόθεση, τρομακτικά σημαντική. Ο Εμμάνουελ Τοντ μιλάει για το βόρειο και το νότιο μέτωπο, ο περίφημος Γάλλος ανθρωπολόγος, ενός εν εξελίξει παγκοσμίου πολέμου. Οπότε, λογαριάζοντας χωρίς τον ξενοδόχο ενός μέλλοντος που δεν προβλέπεται προβλέψιμο προς τις λεπτομέρειές του για το τι θα σημάνει στην Δυτική Ασία κάτι τέτοιο, σημαίνει το να μην λάβουμε υπόψη μας εξελίξεις που μάλλον διαφαίνονται. Εξελίξεις περαιτέρω κλιμάκωσης σε αυτό το μέτωπο, στο άλλο μέτωπο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ημίχρονα μιας πολύ μεγάλης κατάστασης. Αυτό ήταν τώρα για τη φύλαξή μου και για τη αισιοδοξία μου.
24: Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι με τον τρόπο που το προσεγγίζετε, γιατί δεν είναι τελειολογικά. Πάμε ένα, δύο, θα μας προκύψει το τρία, έχετε δίκιο. Και πέρα από, από το απεσιόδοξο σας, στην αισιόδοξη εκδοχή.
25: Η ευρύτερη εικόνα, και τα έχει γράψει, συγγνώμη που το λέω συχνά αυτό, αλλά είναι γεγονό τι να κάνουμε. Τα έχει γράψει υποδειγματικά ο Δημήτρης Πεπόνης του τέλους μεγάλης παρέκκλησης. Είναι ότι τώρα κλείνει τρεις κύκλοι, όπως έχουμε πει. Ο μεταψυχροπολεμικός, ο μονοπολικός, ο μεταπολεμικός της Αμερικής και της Δύσης από το 1945 και σήμερα. Το βλέπουμε στην κρίση των διεθνών θεσμών που δομήθηκαν ακριβώς από τη στρατηγική οντότητα Δύση μετά το 1945. Αλλά κλείνει και ένας ευρύτερος κύκλος, ο οποίος είναι για δύο αιώνες περίπου είχαμε μια ιστορική εξαίρεση. Το επίκεντρο της οικουμένης να μην είναι στην Αφροευρασία, στην Ευρασία, στην Ασία εν τέλει συγκεκριμένα. Για τους αιώνες που ξέρουμε, από τον πρώτο αιώνα και πιο πριν ακόμα μέχρι σήμερα, παρά τις ευρωκεντρικές μας φαντασιώσεις, το πληθυσμιακό, εμπορικό, πολιτισμικό βεβαίως, ιστορικό επίκεντρο της οικουμένης είναι στην Ασία, διότι έτσι είναι δομημένος ο κόσμος, δηλαδή ο πλανήτης. Υπάρχει ένα νησί περιφερειακό που είναι οι Αμερικές, μετά η Αυστραλία κλπ. Τους τελευταίους δύο αιώνες, δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε πώς προέκυψε αυτή η παρέκκληση. Η παντοδυναμία, αν θέλετε, ήταν στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Αρχικά με τη Βρετανική Αυτοκρατορία, όπου στην οποία ο ήλιος δεν έδιε ποτέ, θυμίζουμε, αδιανόητη αυτοκρατορία. Και μετά με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προερχόντας δε μετά το 1945. Ξέρουμε ήδη για λόγους μετρήσιμους, όπως το ποια είναι η πρώτη οικονομία του κόσμου. Το 2013-2014, με όρους αγοραστική, με ισοτιμίες αγοραστικής δυνάμεις, είναι η Κίνα κλπ. Αλλά το βλέπουμε με χίλιους δύο τρόπους. Αυτή η παρέκκληση κλείνει και επιστρέφει σε μια ιστορική, αν θέλετε, κανονικότητα, η Ασία. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα ήταν η Δυτική Ασία αμερικανοκρατούμενη. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις μαγική σκέψη, απλώς επειδή επιθυμείς κάτι να συμβεί, αυτό να συμβαίνει η ερήμη της πραγματικής πραγματικότητας. Αυτό λέγεται μαγική σκέψη, ας πούμε. Άμα στρίψω το ποτήρι μου 45 μήνες, θα έχω μια καλύτερη μέρα. Θα πάει καλά η μέρα, ας πούμε. Συνεπώς, δεν είναι και τελείως παράλογο. Δηλαδή, τη μορφή και τις λεπτομέρειες του πολέμου του Ιράν δεν θα μπορούσε κανείς να τις προβλέψει. Και όποιος ισχυρίζεται ότι έχει μαγική σφαίρα ή τα ρομαντία, μάλλον δεν είναι ακριβώς η πρώτη στιγμή του εξειδίκευση, η διεθνή σχέση και οι διεθνείς εξελίξεις. Αλλά το ότι η ευρύτερη, γενικότερη ιστορική πορεία, ακόμα και αν δεν είχε προκύψει ο πόλεμος της Ουκρανίας, ο Τραμπ, ό,τι θέλετε, η πανδημία, βάλετε μέσα όποια μεταβλητή θέλετε, ήταν πως η πορεία του κόσμου συνεπάγεται, πως είναι μη βιώσιμη η αμερικανική και δυτική παρουσία στη Δυτική Ασία, όπως αυτή υπήρχε παλαιότερα, σε μια νέα εποχή, κατά την οποία το επίκεντρο του κόσμου δεν είναι πλέον σε μία από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Και η λεπτομέρεια είναι ότι τώρα διαφαίνονται αποφασισμένες να υπογράψουν, άλλο το αν θα τηρήσουν οι ΗΠΑ, μια σειρά από ρήτρες, από πολεμικές αποζημιώσεις μέχρι έλεγχο του Ορμούζ και ακύρωση του δόγματος Κάρτερ, μέχρι μη επαναδόμηση των στρατιωτικών τους βάσεων, μέχρι, γιατί και αυτό είναι μέσα στους διαρρεύσαντες όρους, λέει, οι ΗΠΑ και το Ιράν θα σεβαστούν εκατέρωθεν την εθνική κυριαρχία, εθνική κυριαρχία του άλλου και δεν θα μπλέκουν στα εσωτερικά τους. Αυτό διατυπώνεται ως μια αμοιβαία δέσμευση, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια μονομερής δέσμευση. Ούτε έχει τη δυνατότητα το Ιράν να επιτεθεί στο έδαφος των ΗΠΑ, ούτε προσπαθεί να ανάψει εξεγέρσεις εντός των ΗΠΑ. Το αντίθετο συμβαίνει. Άρα και αυτό μια αποχώρηση. Ξέρετε, η διατύπωση είναι αμοιβαία. Και οι δύο δεσμευόμαστε.
24: Καλά, εγώ δεν στέκομαι. Καλά,
25: μόνο εγώ, ο άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει ούτως ή άλλως, εξ αρχής.
24: Εγώ και φαντάζομαι και οι περισσότεροι δεν σταθούν στις διατυπώσεις του κειμένου, γιατί και τα 300 δις μπορεί να μην ονομαστούν αποζημιώσεις, να ονομαστούν δημιουργικό κεφάλαιο, επενδυτικό σχήμα. Δεν έχει σημασία αυτό. Η ουσία, έχετε δίκιο. Θέλω στην τελευταία στροφή της σημερινής επικοινωνίας, που διατηρείται έντονες επιφυλάξεις, όχι μόνο μέχρι την Παρασκευή, αλλά και μετά την Παρασκευή, θέλω να σας ρωτήσω όλα αυτά τι θα έπρεπε να λένε σε μια Ελλάδα που στο εσωτερικό της έχει μπει σε ιονή προεκλογική κίνηση και ας μην έχει προεκλογική κίνηση, δημοσκοπήσεις, αυτό περιγράφουν πάντως, τι λένε σε έναν κόσμο με τέτοιους βαθύτατους μετασχηματισμούς και με βάση και το εσωτερικό, γιατί μου γράφει εδώ ένας φίλος, αστιώντας και κολλώντας ο Αριστίδης, ξέρουν που απευθύνονται, λέει, οι Έλληνες πολιτικοί στους Ιταγενείς

0: Για την Ελλάδα δηλαδή.
1: Βεβαίως, για να σας πω το πιο απλό που μου έρχεται στο νου ακούγοντάς σας. Αν όντως έχουν υποστεί ζημιές, δεν το ξέρω, αλλά κάτω μάλλον ήταν το πιθανολογό, τόσο εκτεταμένες οι αμερικανικές βάσεις στον Περσικό κόλπο, αυτομάτως...
0: Αυτά τα λέει το Foreign Affairs, μάλιστα, Financial Times, αυτομάτως, δεν τα λέει μικρά λέξεις.
1: Αφθορεί και παραχρήμα οι βάσεις τους σε Τουρκία, Κύπρο, Ελλάδα, η Ιορδανία, αν θέλετε, παρότι έχει πάθει ζημιές, δεν γίνονται η αιχμή του δόρατος πλέον.
0: Η αιχμή του δόρατος για ποιον όμως?
1: Για τους
0: Αμερικανούς να κάνει τι?
1: Για να είναι τα προκεχωρημένα του φυλάκια, πώς να το πω. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Λοιπόν, και τι σημαίνει.
0: Να πούμε ότι η λέξη προκεχωρημένο φυλάκιο. μας αρέσει να είμαστε το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Προκεχωρημένο φυλάκιο είναι αυτό το οποίο. Είναι αυτό το οποίο πεθαίνει πρώτο.
1: Μάλιστα. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ακριβώς το ίδιο λέμε, ναι.
0: Κοιτάξτε, όσο στο το ελληνικό πολιτικό σύστημα, πήγα να πω πολεμικό σύστημα, συνήθως, ξέρετε, προσέρχομαι για να πω όση ανάλυση μπορώ να προσκομίσω για τα διεθνή τώρα, ζητάτε την πολιτική μου γνώμη, με τα χαρά θα την πω. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, κλάνουν οι πεθαμένοι. Με την έννοια, η κατάσταση είναι πολύ προωθημένη στην Ελλάδα. Και εγώ δεν θα έλεγα ότι τα κόμματα καλούνται να αποδείξουν στους πολίτες ό,τι μπορούν, ό,τι αξίζουν κλπ. Αλλά η κοινωνία καλείται να αποδείξει στον εαυτό της ότι την ενδιαφέρει η προοπτική της και η επιβίωσή της και ότι είναι ζωντανή, ότι δεν είναι παντελώς νεκρή ή σε κατάσταση νεκροζώντανου ζόμπι. Το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει αυτή τη χρειά. Καλά, όσο προς το ζήτημα του Ισραήλ, το έχουμε ξανασυζητήσει. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένας πραγματικός εθνικός κίνδυνος. Γινόμαστε πρόξη. Γινόμαστε κανονικότατα πρόξη. Και αυτό τεχνουργείται εντός της χώρας με το να. Με το προπατορικό αμάρτημα της διεθνούς πολιτικής και των διεθνών σχέσεων. Το προπατορικό αμάρτημα είναι το να υπερεκτιμάς τη δική σου ισχύ και να υποεκτιμάς την ισχύ του αντιπάλου. Όταν έρχεται τώρα το Ισραήλ και προφανώς με το ζημίο, το κατά δήλωσή τους, δεν το λέω εγώ ότι είναι με το ζημίο, το είπε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, το είπε το Υπουργείο Εξωτερικών του το Δεκέμβριο του 2024, ότι θα βάλουμε πάρα πολύ μεγάλα ποσά σε τρίτες χώρες, προερχόντες προφανώς η Ελλάδα, για την αλλαγή του κλίματος. Την αλλαγή του κλίματος, σημειωτέτω, την είδαμε πέρυσι την άνοιξη, το Pew Research Center, είχε δημοσκόπηση σε μια σειρά από χώρες ως προς τα ποσοστά που λένε έχω πολύ θετική, θετική, λίγο αρνητική, πολύ αρνητική γνώμη για το Ισραήλ. Σημειωτέων ότι η διεθνής απομόνωση του Ισραήλ στην διεθνή κοινή γνώμη είναι αδιανόητη, άμα τη δει κανείς. Από τις ελάχιστες χώρες όπου είναι πάλι πλειοψηφικά αρνητική η γνώμη ως πολύ αρνητική, αλλά υπάρχει βελτίωση σε σχέση με το 2025, είναι η Ελλάδα. Το οποίο σημαίνει ότι τα λεφτά δεν είναι πεταμένα. Δεν ήταν πεταμένα λεφτά όλη αυτή η καμπάνια. Η Ελλάδα έχει ελαφρά μεταβολή, αν και ακόμα η άποψη για το Ισραήλ είναι φανατικά αρνητική, στο λαϊκό επίπεδο, όχι στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος, όπου αναμένεται ανά πάσα ώρα και στιγμή η δημόσια περιτομή του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος, το Σύνταγμα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ο υπουργός γράφει περισσότερο για το Ισραήλ στο Twitter του παρά για την Ελλάδα. Για τη Eurovision σχολίασε τη μεγάλη επιτυχία του Ισραήλ, αλλά όχι της Ελλάδος. Ζούμε σε αυτή τη χώρα. Και η κατάσταση αυτή προφανώς είναι απόρρια της ελληνικής κρίσης, όπου υπήρξε απώλεια εθνικής κυριαρχίας και αδυναμία και ευαλωτότητα. Γιατί 15 χρόνια τώρα έχουμε αυτή τη σχέση και γιατί δεν μπορούμε να μάθουμε καν από την έκβαση των πολέμων που κάνει αυτό το κράτος και το ποιος είναι ο λογαριασμός τους. Και το σε τι μπορούμε να ελπίζουμε αν ελπίζουμε. Το προπατορικό λοιπόν αμάρτημα είναι το να αμφιλοποιήσει κάποιος ότι έχεις τα γένεια και ότι ο αντίπαλος είναι φοβερά αδύναμος και έτσι να πας να φας το κεφάλι σου. Ιωαννίδης Κύπρος. Εμείς πάμε για Ιωαννίδη Β' αυτή τη στιγμή. Με στελέχη ουσιαστικά των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, βασικά της οπλοβιομηχανίας, να βγαίνουν κάθε μέρα και να γράφουν ChatGPT κείμενα για το πώς οι Ισραηλινοί και Έλληνες αγκαλιασμένοι θα κάνουν μια χαψιά τους Τούρκους και να τα αναμεταδίδουν φανατικά στελέχη της αποδεξιάς και της ακροδεξιάς ως με πατριωτικό περιτύλιγμα, όπου είναι βέβαια πατριωτισμός τρίτου κράτους. Αλλά επειδή σχολιάσατε το ζήτημα Ελλάδος και Ισραήλ, ας επιστρέψουμε λίγο στο εσωτερικό. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή δρά εκλογικά εδώ και πολλά χρόνια σαν να είναι παντελώς νεκρή. Εμφανίζονται πρόσωπα τα οποία μεσουρανούσαν προδεκαετίας ως κάτι το φρέσκο. Εμφανίζονται γέροντες 75 κοντούτιδες, οι οποίες είναι από τα 25 του.

0: έτη βουλευτές, από τα 25 τους έτη ενσωματωμένοι στη Βουλή, κυβερνήσαν την προηγούμενη δεκαετία και εμφανίζονται τώρα ως η νέα ελπίδα για κάποιους. Μια κυβέρνηση η οποία μας λέει πως όλα είναι καλά, και να σας πω κάτι κύριε Σταχίνη, για ένα 20% της κοινωνίας, ένα πέμπτο, όλα όντως είναι καλά. Δεν ψηφίζουν όλοι για να αλλάξει κάποιοι κάτι. Κάποιοι ψηφίζουν για να μην αλλάξει κάτι. Το ερώτημα είναι τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και αναμένεται μια ρογμή στο πολιτικό σύστημα. Ξέρουμε σίγουρα τους χώρους από τους οποίους είναι αδύνατο να προκύψει. Και υπάρχει μια διερώτηση που καλό να παραμείνει ασαφής, αν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης χώροι που θα μπορούσαν να είναι ρογμοί στο πολιτικό σύστημα, ώστε να την υλοποιήσουν. Όπου και θα ήταν το 10ο καλό κλπ. Το στοίχημα είναι μεγάλο. Τα αντανακλαστικά της κοινωνίας δεν τα βλέπω και πολύ δυναμικά. Τόσο ξύλο που έχει φάει 15 χρόνια τώρα. Τόσο ξύλο που έχει φάει 15 χρόνια τώρα. Και αν σας έλεγα ότι είμαι μέσα σε μια πλέουσα αισιοδοξία, θα ήμουν ιδιαίτερα ψεύτης.
1: Σωτήρης Μητραλέξης. Θέλω να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του, είτε διαφωνεί, ένα είναι βέβαιο, ότι βρίσκει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και τις απόψεις του και τον τρόπο που τις αναπτύσσει και τα ελληνικά του. Κύριε Μητραλέξη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τελευταία κουβέντα μου, επιτρέπετε, ένα δευτερόλεπτο. Το έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές, αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διακομματικά όπως στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, σκέφτεται την θέση της Ελλάδας στον κόσμο με λεξιλόγια ενός κόσμου που δεν υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Είναι επικίνδυνο το να μην επικαιροποιήσει η χώρα πλέον το πώς καταλαβαίνει τον κόσμο που βρίσκεται γύρω της. Άρα μετά αυτό επηρεάζει και τις διμερείς σχέσεις, τις σχέσεις με στρατηγικούς ανταγωνιστές κλπ. Όσο και αν ακούγεται θεωρητικό, είναι επίγον να καταλάβουμε ποιος είναι ο κόσμος σήμερα. Αλλιώς θα φάμε το κεφάλι μας, αν λειτουργούμε με λογισμικό 30ετίας που δεν υπάρχει πια και έχει αποσυρθεί. Συγχωρήστε με για το τελευταίο σχόλιο, αλλά δεν κατσόπουν.
1: Νομίζω ότι ήταν κέρια σημασία σε αυτό το τελευταίο ειδικά σχόλιο. Βολή στο κέντρο κυριολεκτικά. Καλημέρα κύριε Μητραλέξη, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα στο Ηράκλειο, να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι και εγώ.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι και εγώ.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι και εγώ.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
17: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Προπόληση more.com.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να σας ενημερώσουμε για ένα σημαντικό θέμα το οποίο άπτεται της εθνικής ασφάλειας. Ο τύπος της υπόθεσης εν συντομία θα μπορούσε να είναι παρακολουθήσεις τηλεφώνων, μεταξύ των οποίων και το τηλέφωνο του ιδίου του Πρωθυπουργού.
7: Μαρτίου 2005. Ένας άνδρας βρίσκεται νεκρός στο διαμέρισμά του. Το όνομά του ήταν Κώστας Ταλικίδης. Ήταν μόλις 39 ετών. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε βάλει τέλος στη ζωή του. Η υπόθεση φαίνεται να κλείνει γρήγορα. Όμως για πολλούς ανθρώπους, εκείνη η μέρα δεν ήταν το τέλος της ιστορίας. Ήταν η αρχή της. Για τους επόμενους μήνες, η Ελλάδα θα συγκλονιζόταν από ένα σκάνδαλο που έφτανε μέχρι τα υψηλότερα κλιμάκια της εξουσίας. Και ξαφνικά, ο θάνατος ενός άγνωστου μηχανικού τηλεπικοινωνιών δεν έμοιαζε πια τόσο απλώς. Ήταν πράγματι αυτοκτονία? Ή ο Κώστας Τσαλικίδης είχε βερθεί στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή? Αυτή είναι η ιστορία μιας υπόθεσης που 20 χρόνια αργότερα εξακολουθεί να γεννά περισσότερα ερωτήματα από όσες απαντήσεις. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του, ο Κώστας Τσαλικίδης συνέχιζε να ζει όπως κάθε άλλος άνθρωπος. Πήγαινε στη δουλειά του, μιλούσε με φίλους και συναδέλφους, έκανε σχέδια για το μέλλον. Στα 39 του χρόνια είχε ήδη χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και κατήχε μια από τις σημαντικότερες τεχνικές θέσεις στη Vodafone Ελλάδας. Δεν ήταν πολιτικός, δεν ήταν δημόσιο πρόσωπο, δεν ήταν κάποιος που απασχολούσε τα μέσα ενημέρωσης. Ήταν ένας απλός μηχανικός. Ένας άνθρωπος που περνούσε τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά από υπολογιστές. Ασχολούμενος με τα συστήματα που κρατούσαν σε λειτουργία ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας της χώρας. Οι συνάδελφοί του τον περιέγραφαν ως ιδιαίτερα ικανό, οργανωτικό και αφοσιωμένο στη δουλειά του. Την ίδια περίοδο ετοίμαζε και το γάμο του. Τίποτα δεν έδειχνε ότι βρισκόταν μπροστά σε κάποιο διέξοδο. Τίποτα δεν προμήνει ότι σε λίγες μέρες το όνομά του θα βρισκόταν στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που θα συγκλώνιζε ολόκληρη τη χώρα. Εκείνη την περίοδο, μέσα στο δίκτυο της Vodafone λειτουργούσε κρυφά ένα σύστημα που δεν έπρεπε να υπάρχει. Ένα παράνομο λογισμικό παρακολούθησης. Κανείς δεν το γνώριζε. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο ψηλά θα έφταναν οι άνθρωποι που παρακολουθούνταν. Λίγους μήνες αργότερα, το μυστικό αυτό θα άρχιζε να αποκαλύπτεται. Ο Κώστας Τσαλικίδης όμως δεν θα ήταν εκεί για να δει τι ακολουθεί. Μάρτιος του 2005. Στα κεντρικά γραφεία της Vodafone όλα αλλάζουν κατά τη διάρκεια μιας αναβάθμισης ρουτίνας. Το επίσημο σύστημα αρχίζει να απορρίπτει τις ενημερώσεις λογισμικού, παρουσιάζοντας ένα ανεξήγητο glitch. Οι τεχνικοί, σκάβοντας βαθύτερα στις γραμμές του κώδικα, παγώνουν μπροστά σε μία εισβολή. Μέσα στο επίσημο λογισμικό, κάποιος είχε φυτέψει ένα ξένο σώμα. Ένα πρόγραμμα που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο να παραμένει αόρατο. Δεν ήταν bug, ήταν ένα σύστημα παρακολούθησης. Η λειτουργία του συστήματος ήταν καταστροφική. Κάθε φορά που ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο έκανε ή δεχόταν μία κλήση, ο κώδικας ενεργοποιούταν. Αντέγραφε τον ήχο σε πραγματικό χρόνο και τον προωθούσε σε 14 τηλέφωνα σκιές. Όταν οι τεχνικοί απομονώνουν τη λίστα με τα τηλέφωνα που είχαν παγιδευτεί, η ατμόσφαιρα γίνεται υποπνευτική. Δεν ήταν 104 τυχαίοι αριθμοί. Στη λίστα υπήρχαν και οι πιο ισχυροί άνθρωποι της χώρας. Ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, η σύζυγός του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ανώτατη εξωματική του στρατού, στελέχη ασφαλείας και ξένοι διπλωμάτες. Για μήνες, κάποιος παρακολουθούσε τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της χώρας. Και ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για εκείνο το δίκτυο ήταν ο Κώστας Τσαλικίδης. Ο Κώστας Τσαλικίδης δεν έμαθε ποτέ τι ανακάλυψαν οι τεχνικοί της Vodafone. Γιατί όταν το παράνομο λογισμικό εντοπίστηκε, εκείνος ήταν ήδη νεκρός. Το πρωί της 9ης Μαρτίου 2005 βρέθηκε απαχωνισμένος στο διαμέρισμά του στον Κολονό. Ήταν μόλις 39 ετών. Οι αρχές μίλησαν από την πρώτη στιγμή για αυτοκτονία. Η υπόθεση έμοιαζε ξεκάθαρη, τουλάχιστον στην αρχή. Λίγες μέρες αργότερα, όσο ερευνούσαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, άρχισαν να παρατηρούν μια αλληλουχία γεγονότων. Στις 9 Μαρτίου, ο Κώστας Τσαλικίδης βρίσκεται νεκρός. Στις 10 Μαρτίου, η Vodafone ενημερώνει την κυβέρνηση για την ύπαρξη του παράνομου λογισμικού. Την ίδια ακριβώς ημέρα, το λογισμικό αφαιρείται από το δίκτυο. Αργότερα θα γίνει γνωστό ότι η αφαίρεση του εξαφάνισε κρίσιμα στοιχεία που ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν στους υπεύθυνους. Τα γεγονότα αυτά δεν αποδεικνύουν κάποια σύνδεση. Όμως τα ερωτήματα που δημιούργησαν δεν έπαψαν ποτέ να ακολουθούν την υπόθεση. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, οι αμφιβολίες γύρω από το θάνατο του Κώστα Τσαλικίδη γίνονταν όλο και πιο έντονες. Οι πρώτοι που δυσκολεύτηκαν να αποδεχτούν την επίσημη εκδοχή της αυτοκτονίας δεν ήταν οι δημοσιογράφοι. Ήταν οι άνθρωποι που γνώριζαν τον Κώστα Τσαλικίδη καλύτερα από τον καθένα. Η οικογένεια, η αραβωνιαστικιά του, δήλωσαν ότι από την πρώτη στιγμή ο Κώστας δεν είχε κανένα λόγο να βάλει τέλος στη ζωή του. Ήταν ένας άνθρωπος ψυχικά σταθερός, χωρίς ιστορικό κατάθλιψη. Ετοίμαζε το γάμο του και έκανε σχέδια για το μέλλον. Στο διαμέρισμα του Κολονού δεν βρέθηκε κανένα σημείο αυτοκτονίας. Κανένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Για την κοινή γνώμη, η άρνηση των συγγενών να δεχτούν την απώλεια είναι κάτι αναμενόμενο. Όμως, όσο περνούσαν οι εβδομάδες, άρχισαν να έρχονται στην επιφάνεια λεπτομέρειες που προβλημάτισαν ακόμα περισσότερο την οικογένεια. Η υπόθεση είχε αντιμετωπιστεί εξ αρχής ως μια ξεκάθαρη αυτοχειρία, και γι' αυτό ορισμένες ενέργειες που συνήθως θεωρούνταν βασικές σε μια σοβαρή έρευνα, είτε δεν έγιναν ποτέ, είτε δεν καταγράφηκαν επαρκώς. Σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά αργότερα, δεν υπήρχαν φωτογραφίες της σκηνής από την πρώτη αυτοψία. Δεν είχε γίνει πλήρη συλλογή αποτυπωμάτων. Και μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, η υπόθεση έκλεισε ως αυτοκτονία. Η οικογένεια, μην μπορώντας να δεχτεί το πρόχειρο κλείσιμο του φακέλου, στράφηκε σε δικούς της ειδικούς. Οι ιδιώτες πραγματογνώμονες που εξέτασαν τα στοιχεία στάθηκαν σε τρία συγκεκριμένα σημεία: τον κόμπο στο λουρί με το οποίο βρέθηκε κρεμασμένος, το ύψος του επίπλου και τη θέση του σώματος. Υποστήριξαν ότι τα δεδομένα αυτά δεν ήταν συμβατά με ένα τυπικό απαχωνισμό. Αντίθετα, άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο το σώμα να είχε τοποθετηθεί σε εκείνο το σημείο εκ των υστέρων. Οι αμφιβολίες πλέον δεν ήταν μόνο συναισθηματικές, ήταν τεχνικές.
8: Σκηνή το πιστήριο του εγκλήματος βρίσκεται στα χέρια της οικογένειας και όχι όπως θα έπρεπε, στο φάκελο της δικογραφίας.
7: Όμως το πιο αμφιλεγόμενο έβριμα δεν βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο. Βρισκόταν στο σώμα του ίδιου του Κώστα Τσαλικίδη. Κατά τη διάρκεια των μετέπειτα εξετάσεων, εντοπίστηκε μια συγκεκριμένη κάκωση. Τράυση του ιοειδού σωστού στο λαιμό. Σύμφωνα με πραγματογνώμονες που υποκαλέστηκε η οικογένεια, η συγκεκριμένη κάκωση είναι εξαιρετικά συνήθιστη σε περιπτώσεις απαχωνισμού και αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία αμφισβήτησης της επίσημης εκδοχής. Για πρώτη φορά, η υπόθεση που είχε θεωρηθεί λυμένη άρχισε να ανοίγει ξανά. Η άρνηση της οικογένειας να δεχτεί το πόρισμα της αυτοκτονίας οδήγησε σε ένα δικαστικό μαραθώνιο που κράτησε χρόνια. Παρά τις τεχνικές αντιφάσεις και τα νέα στοιχεία, η ελληνική δικαιοσύνη οδηγήσε και δύο φορές την ίδια απόφαση. Ο φάκελος της υπόθεσης αρχαιοθετήθηκε. Για τις εχώριες αρχές, ο θάνατος του Κώστα Τσαλικίδη παρέμεινε μια κλειστή υπόθεση. Όμως οι συγγενείς του δεν σταμάτησαν εκεί. Μη βρίσκοντας απαντήσεις στην Ελλάδα, αποφάσισαν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
9: Η εικόνα αυτή ιατροδικαστικά είναι εντελώς ασύμβατη με την εικόνα που παρουσιάζουν οι νεκροί μετά τον απαγχωνισμό.
10: Η υπόθεση αυτή κρατιέται μέχρι σήμερα ζωντανή από την αγωνία και την πίεση της οικογένειας Τσαλικίδη.
7: Το 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε μία απόφαση που προκάλεσε τριγμούς. Καταδίκασε ομόφωνα την Ελλάδα, κρίνοντας πως η έρευνα για την υπόθεση ήταν ανεπαρκής, καθώς αγνοήθηκαν βασικά στοιχεία και έμειναν κρίσιμα ερωτήματα αναπάντητα. Η καταδίκη αυτή ανάγκασε την ελληνική δικαιοσύνη να πάρει μία πρωτοφανή απόφαση. Ο φάκελος άνοιξε ξανά και η αρχική κατηγορία της αυτοκτονίας άλλαξε. Οι αρχές άσκησαν πλέον ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 20 χρόνια μετά από εκείνο το πρωινό της 9ης Μαρτίου του 2005, η υπόθεση του Κώστα Τσαλικίδη εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή. Κανείς δεν καταδικάστηκε ποτέ για το θάνατό του. Και κανείς δεν ταυτοποιήθηκε οριστικά ως υπεύθυνος για το παράνομο λογισμικό που λειτουργούσε μέσα στο δίκτυο της Vodafone. Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός. Ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που λοιπόν στην ιστορία της χώρας αποκαλύφθηκε αμέσως μετά. Και ότι ακόμη και σήμερα τα ερωτήματα περαμένουν περισσότερα από τις απαντήσεις. Ίσως γι' αυτό η υπόθεση Τσαλικίδη συνεχίζει να απασχολεί δημοσιογράφους, δικαστές και ερευνητές δεκαετίες αργότερα. Όχι επειδή γνωρίζουμε τι συνέβη, αλλά επειδή εξακολουθούμε να μην το γνωρίζουμε.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
13: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
14: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικό Σύλλογο Βόρεια Εύβοια Άρτεμις.
15: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Λοιπόν, για να δούμε τα τελευταία στην Μέση Ανατολή. Υπήρχε μια συνάντηση που θα γίνονταν σήμερα, δεν έγινε. Θα καταλάβουμε λίγο εις βάθος αυτό το μνημόνιο συνεργασίας τι περιλαμβάνει. Την απόλυτη πανολεθρία των Αμερικανών δεν κρύβεται πλέον. Των κατακεραυνώνουν και Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί των Τραμπ. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ στο κανάλι σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, μάλιστα. Και είμαστε σχετικά στην ώρα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Εκτιμώ την παρουσία σας, την προσοχή σας, τη βοήθειά σας, την υποστήριξή σας. Όλες και όλους, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στην Ιφίλιο, σε αυτόν τον κόσμο, τον όμορφο κόσμο που καλούμε πατρίδα. Θέλω να ευχαριστήσω και για την παρουσία αλλά και για την υποστήριξη που παίρνει διάφορες μορφές, τα μηνύματά σας, οι ευχές σας, τα email σας. Πάνω απ' όλα βέβαια βοηθάτε εμπράκτως πολλοί από εσάς μέσα στο Facebook με τις κοινοποιήσεις, τα μου αρέσει τα οποία κάνετε, like δηλαδή. Και βέβαια οι άνθρωποι μέσω του Patreon, τους οποίους τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με κρατάνε όρθιο εδώ, τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα. Εκεί 10 Ιουλίου θα έχουμε τα νέα, τι ακριβώς θα γίνει με το κανάλι και αν θα συνεχίσουμε, πώς θα συνεχίσουμε, αν θα επιβιώσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πού θα είμαστε, πού δεν θα είμαστε κτλ. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε. Χαμογελάμε και κρατάμε μια αισιοδοξία. Θέλω να ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, πριν δούμε το μεγάλο θέμα, γιατί έχω να πω πάρα πολλά για αυτή τη συμφωνία. Είναι το μείζον θέμα. Δείχνει εδώ σε όλους μας πλέον πως πράγματι αυτό που λέγαμε μεγάλη δύναμη αμερικανική πλέον δεν είναι μεγάλη δύναμη. Η Αμερική είναι πολύ, έχει μικρύνει σαν γεωπολιτικός πόλος. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Και διότι δεν μπόρεσε να νικήσει μια μεσαίου μεγέθους δύναμη περιφερειακή, και επειδή δεν μπόρεσε να πείσει την ανθρωπότητα, τους συμμάχους τους ίδιους. Η Αμερική ζητούσε βοήθεια καθώς πνιγόταν ο Τραμπαρίφας στα στενά του Ορμούζ από τους Ευρωπαίους και οι Ευρωπαίοι μόνο που δεν του κάναν πατητή με το πόδι και όχι με το χέρι να βουλιάξει περαιτέρω και να ψοφήσουν εκεί οι ναύτες τους στο στενό του Ορμούζ. Μόνο αυτό δεν έγινε. Ίσως να έπρεπε να γίνει και αυτό. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Πριν πάμε ωστόσο στο μεγάλο θέμα, δύο λόγια για την συνάντηση Κούλη και Ζελένσκι. Δεν ξέρω ποιος είναι περισσότερο Κούλης. Ο Κούλης που έχει και το όνομα ή ο Ζελένσκι που έχει τη χάρη. Μιλήσαν λέει για τον drone στη Λευκάδα, κάτι ψέλησε εδώ, κάτι μουρμούρισε εδώ ο κουλινίστας. Ακούστε δηλώσεις εδώ. Συναντήθηκαν λέει στην έναρξη, πριν από την έναρξη, τη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες με τον Ζελένσκα. Και είπε λέει εδώ, καταρχάς πώς άνοιξε, να δείτε τι σημαίνει χαρτογιακάς και ξέρω εγώ γλυκανάλατος. Ξεκίνησε λέει ο Κούλης με τον αγλήφι τον Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Μην ξεχάσει και δεν μπει τον παπά, ο παπατζής, ο Τραμπαρίφας, ο πρωθυπουργός. Αλλά μίλησε για τον τρόπο στη Λευκάδα που είναι το μείζον. Είπε, προγράμμισε ωστόσο, ότι πρέπει να απεφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέρα της εμπόλεμου ζώνης. Διάχυση των επιχειρήσεων, τι σκέφτηκε μόνο αυτή τη λέξη, έπαθε κανένα κεφαλικό καθώ σκεφτόσουν, ή στην είπε κανένα χαρτογιακά, κανένα γλίτσα που έχει δίπλα σου και κουβαλάνε του φακέλου, ή στην είπε Παπαδοπούλου ή άλλοι από εκεί. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά, λέει, στο υπεραστατικό με το ουκρανικό ντρόν στην Λευκάδα. Μάλιστα. Τρομερό σχόλιο, ανατρίχιασα. Δύο εβδομάδε μετά από αυτό το περιστατικό, στην Κωνσταντζα τη Ρουμανία, πάλι πλωτό ντρόν εξεράγει και σκοτώθηκαν άνθρωποι. Και αντί για να τον πιάσει από το λαιμό, θα μου πει. Σε σχέση με τους δύο, ο Κούλης είναι Πεκινουά, είναι πατσαβουροσκυλάκι μπροστά στο Ζελένσκι. Τον ποδοπατέει ο Ζελένσκι και του λέει φύγε από εδώ ρε βρωμόσκυλο και το χτυπάει κιόλας. Τέτοιου τύπου σκυλάκι είναι ο Κούλης σε σχέση όσον αφορά την πολιτική ισχύ των δύο ανδρών. Άρα δεν θα μπορούσε να πει τίποτα παραπάνω, είμαστε δίκαιοι εδώ, δεδομένου του βεληνικού των δύο ηγετών. Εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά δεν του είπε τίποτα. Αλλά αξίζει να καταγράψουμε ότι δεν του είπε τίποτα και συζητήθηκε λέει τέλος η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας. Αυτήν που μας την ακύρωσαν οι Ουκρανοί επειδή απέτησαν να τους ενημερώνουμε ή να μας δίνουν άδεια, μην τυχόν και χτυπήσουμε στον μπαμπάκα του Ζελένσκι και τον Ερντογάν, στο μουστάκια. Να ρωτάει δηλαδή ο χαζοχαρούμενος ο Δρακουμέλ, ο πεταχτωμάτης, ο κουλωμάτης, το Ζελένσκι, το φασίστο φασιστάκο. Ο φασιστάκος θα ενημερώνει τον Ερντογάν, ο Ερντογάν ο μουστάκια θα λέει γιοκ και πάλι στην αλυσίδα θα πηγαίνει. Και εδώ ο Δρακουμέλ, ο Δράκουλας, θα μας λέει τελικά δεν μπορούμε να χτυπήσουμε παρόλο που μας επιτεθεί η Τουρκία. Αυτό λοιπόν πήγε να γίνει, δεν έγινε και τώρα το ξανασυζητάμε από ό,τι φαίνεται για να καταλάβετε επίπεδο νουδού τι σημαίνει αυτό το απόκομα, αυτό το ανουσιούργημα στο σώμα του ελληνισμού. Τέλος πάντων, τι μιλάω τώρα να γουλιάζω μόνο που φαντάζομαι τις μούρες αυτών των ανθρώπων. Ειλικρινά, πάμε να δούμε κάτι πιο ας πούμε σημαντικό πιθανότητα για τον πλανήτη που έχει να κάνει με αυτήν την. Συμφωνία το μνημόνιο, το οποίο θα δούμε λίγο κάποια πράγματα παραπάνω. Θέλω να σας πω κάποια πραγματάκια. Είπα και χθες το αγγλόφωνο. Συμπληρωματικά θα είναι σήμερα. Επομένως, δείτε και το χθεσινό όσοι βαστάτε και όσοι μπορείτε να δείτε τα αγγλικά βίντεο. Θυμίζω ότι βλέπουμε τα αγγλικά βίντεο για να βοηθήσουμε και αυτό το κανάλι. Υπομονή, μέχρι τι είπαμε 10 Ιουλίου θα κρυφθούν τα πάντα. Λοιπόν, καταρχάς υπήρχε μια συμφωνία, υποτίθεται, που θα γινόταν σήμερα στη Λουκέρνη, στη Λίμνη, στην Ελβετία, για να ξεκινήσουν οι τεχνικές συζητήσεις. Τέλος πάντων, να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν θα υπάρξει κάποια ουσιαστική οριστική συμφωνία. Τελικά ακυρώθηκε αυτή η συνάντηση. Ο Τζέντι Βάνς, ο αντιπρόεδρος, θα πήγαινε λέει εκεί. Είπε δεν θα ταξιδέψω και από ό,τι καταλαβαίνω αυτό, μάλλον στο εξηγώ, το πρόβλημα εδώ είναι οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Προφανώς το πρόβλημα το έχει ο Εβραίος, πάλι εδώ, να μην πω πάντα σε αυτόν τον πόλεμο. Και οι Ιρανοί, οι οποίοι κρατούν μια, θα έλεγα, συνεπή στάση όσον αφορά τι γίνεται στο Λίβανο, είπαν: όχι, πνιγείτε, αυτοκτονήστε αν θέλετε, εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε το Λίβανο. Και τους βάλανε εδώ κόκκινες γραμμές. Μάλιστα. Έχουν επαναλάβει οι Ιρανοί στους Αμερικανούς και στους διαμεσολαβητές, τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς, ότι είναι σημαντικό για μας θέμα ο Λίβανος και το οτιδήποτε γίνεται εκεί θα επηρεάσει το αν θα προχωρήσουν οι συνομιλίες και τους πατάνε τον μπαλάκι. Πράγματι, οι Εβραίοι δεν είναι κομμάτι εταίροι, συγγνώμη, μάλλον μέρη αυτής της συμφωνίας, αυτού του μνημονίου, αλλά επειδή μιλάει το μνημόνιο στο άρθρο 1, μάλιστα κιόλας, ξεκάθαρα για το Λίβανο και ότι πρέπει να σταματήσουν οι τεχνοπραξίες, δεν πολεμάει κανείς εκεί, δεν πολεμάει η Αμερική. Πολεμάει ο πληρεξούσιος των Ιρανών που είναι η Χεσμπολά και ο πληρεξούσιος των Αμερικανών που είναι το Ισραήλ. Ή μάλλον η Αμερική είναι πληρεξούσιος των Ισραηλινών, δεν έχει σημασία. Ουσιαστικά φωτογραφίζονται οι Ισραηλινοί. Γιατί δέχονται οι Αμερικανοί να πούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, εάν δεν μπορούν να περνάνε από το χέρι τους? Τι είναι, ευχολόγια? Δεν κάνουμε μνημόνια συνεργασίας με ευχολόγια. Δεν μπορώ να πω κι εγώ. Εύχομαι, ας πούμε, να σταματήσουν. Δεν μπορείς να βάλεις αυτή τη συμφωνία να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Ρωσοκρανικό. Είναι άσχετο. Κάπως περνάει από το χέρι σου. Πώς περνάει από το Τελαβίβ και εκεί τους αλιγάτορες, τους βρωμομούτσουνους. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό λένε οι Ιρανοί ότι θα επηρεάσει τις συνομιλίες. Και αν δεν σταματήσετε τα μαντρόσκυλά σας εκεί, τα καθάρματα, τα κογιότ των Εβραίων, τα εβραϊκά κογιότ, δεν πρόκειται να υπάρξει συνεννόηση για τη δεύτερη φάση, δηλαδή για το θέμα το πυρηνικό. Έχουν καταλάβει αυτή τη στιγμή οι Εβραίοι, για να καταλάβετε τι διαστραμμένοι είναι, το 20% της χώρας. Δηλαδή, εντάξει, κάπου πρέπει κάποιος να το σταματήσει και τι να σου πω τώρα, το να δουν να το πληρώνουν κιόλας αυτό. Δεν είναι δυνατόν τόσο καιρό να κατέχουν το 20% του Λιβάνου, να έρχεται και χειρία και να μένουν τα βρωμοπόδαρα, ποδάγρες τους μέσα στη χώρα, κάποιος να τους τα κόψει. Και να σου πω κάτι, τους τα κόβει η Χεσμπολά και ψόφισαν πάλι 4 στρατιώτες του Ισραήλ. Και βλέπω στα Ισραηλινά μέσα ήρωες, το χαμόγελό σου να είναι μνήμη. Ποιοι οι κατοχικές δυνάμεις? Ποιοι οι εισβολείς? Που υπάρχει και χειρία να κλείσει μια ανάφλεξη, ένα τεράστιο πρόβλημα για την ανθρωπότητα και συνεχίζουν και σκοτώνουν και βομβαρδίζουν με τα τρελοκαπελίνα οι βρωμιάρδες εκεί της Βίβλου. Λοιπόν, για να μην τρελαθούμε. Πάρτε τα κολοπόδαρά σας από τον Λίβανο, εξαφανιστείτε, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος για να πάμε στη δεύτερη φάση και στην ειρήνη. Εάν δεν πάμε σε πόλεμο, θα φταίει ένας και μόνο παράγον εδώ και είναι το Ισραήλ, τελεία και παύλα. Λοιπόν, τώρα, έχουν επικρατήσει υπό κάθε έννοια, σε κάθε άποψη, με κάθε τρόπο, οι Ιρανοί των Αμερικανών. Τι να πρωτοπώ? Πρώτον, κέρδισαν, μιλάμε για διπλωματική πολιτική νίκη. Κέρδισαν να συνδέσουν το μέτωπο του Λιβάνου με το μέτωπο του Ιράν. Μεγάλη νίκη, δεν το θέλανε ούτε οι Εβραίοι ούτε τα σιανιστικά κατακάθια του Τραμπαρίφα. Το πέτυχαν αυτό οι Ιρανοί. Δεύτερον, κέρδισαν να παγώσουν οι κυρώσεις. Στο τέλος θα αρθούν όλες οι κυρώσεις κατά του Ιράν, μέχρι και το να αρθούν κάποιες τραπεζικές κυρώσεις. Περιορισμοί τραπεζικοί θα τις παγώσουν οι Αμερικανοί για να μπορούν να πουλούν ξεκάθαρα τα προϊόντα τους οι Ιρανοί άμεσα, με άμεση ισχύ, και τους δώσανε και εξαιρέσεις για να μπορούν να πουλούν τους υδρογονάθρακες, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Από τώρα μπορούν και ήδη έχουν ξεκινήσει και πουλούν οι Ιρανοί. Κέρδισαν την επαύριο τη συμφωνία αυτή μετά τις 60 μέρες, πολύ πιθανό να αποφασίζουν οι Ιρανοί τι θα γίνει στο Ομάν, ποιο θα κάνει κουμάντο. Μαζί με το Ομάν, ποιος θα κάνει κομμάτι στο Ορμούζ. Άρα θα χρεώνουν σίγουρα κάποιες υπηρεσίες. Κόψεις του κόστους υπηρεσιών. Δεν το λένε διόδια, το λένε κόστος υπηρεσιών. Δηλαδή πιλότο, περιβαλλοντικά, ασφάλεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θα σου βάζουν το κόστος. Αλλά θα στο βάζουν το κόστος, θα μας το φορούν το κόστος. Θα πληρώνουμε εμείς τα εγκλήματα των παιδοβιαστών Νετανιάχου και Τραμπαρίφα. Κέρδισαν τα 300 δισεκατομμύρια, τα οποία τώρα, όπως και να το πεις, τώρα εδώ μιλάμε για πολεμικές αποζημιώσεις. Και επειδή ξέρουμε ιστορία, πολεμικές αποζημιώσεις πληρώνει ο χαμένος, ο ιτημένος. Δεν πληρώνει πολεμικές αποζημιώσεις ο νικητής. Αυτά για όσους στην Αμερική θα κρατάνε ακόμα τα ξαπτέρυγα του Βαψομούρη. Και τρίτον, το θέμα το πυρηνικό το παρέπεψαν. Στο μέλλον θα δούμε εάν πρώτα θα μας δώσετε κουφάλες αφού σας τσακίσαμε, ψόφισαν εκεί πώς ψόφισαν Εβραίοι και Αμερικανοί. Αφού λοιπόν ψοφίσατε, χάσαμε κι εμείς, μας σκοτώσετε τα παιδιά. Ο επικεφαλής, ο αρχηγός της ομάδας του Ιράν στο Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο, στο Μουντιάλ, σήκωσε μια τσάντα για τα κοριτσάκια αυτά που σκοτώθηκαν από τους βιαστές εδώ. Ψοφήσατε, δεν καταφέρατε να μας νικήσετε, θα πληρώσετε τώρα, βουλώστε το, πλήρωνε, γδύ στις τσέπες σου και μετά, αφού μας πληρώσεις, αφού λοιπόν σε ποδοπατήσουμε, θα μιλήσουμε για το πυρηνικό πρόβλημα. Δηλαδή τους ξεφτύλισαν. δεν κρύβεται αυτό το οποίο έγινε, δεν μπορεί να το στρογγυλέψει κανένας. Ξέρω ότι υπάρχει εδώ στη χώρα, υπάρχουν διάφοροι τραμπίστας, και ειδικά στον πατριωτικό χώρο που είναι μετικός, όσο είναι και ο διεθνιστικός χώρος αντίστοιχα μετική είναι και οι δύο, οι οποίοι βέβαια έχουν βγάλει το πλυντήριο και τη σκάφη, δεν έχει σημασία, εμείς εδώ ούτως ή άλλως μιλάμε ελεύθερα. Λοιπόν, και άρα προσπάθησαν εδώ οι Αμερικανοί να τους, πέρα από την επιχείρηση η οποία δεν πέτυχε στρατιωτική, προσπάθησαν να τους επιβάλλουν βαρύτατη οικονομική πίεση, χρόνια δηλαδή, ναυτικό αποκλεισμό, δολοφονίες των ηγετών, όλα τα προσπάθησαν, ό,τι υπήρχε στο εγχειρίδιο αλλαγής καθεστώτων, κάνανε τότε την CIA, τον Mossadegh, πραξικοπήματα και τέτοια. Έχουν κάνει τα πάντα στο Ιράν. Τελικά δεν μπόρεσαν να πετύχουν ούτε την αλλαγή του καθεστώτος, ούτε τον αφοπλισμό τον πυρηνικό, ούτε να ανοίξει το στενό του Ορμούζ χωρίς να το ελέγχει το Ιράν, ούτε να διαλυθεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε να διαλυθεί ο άξονας αυτός της αντίστασης, άξονας του κακού, όπως λένε οι Εβραίοι, δεν έχει σημασία, δηλαδή Χεσμπολά κτλ. Χούθη. Τίποτα από αυτά δεν τα πετύχανε, κανένα από όλα αυτά. Στην πραγματικότητα εδώ, ξαναλέω, είναι ένα έγγραφο στο οποίο η Ουάσιγκτον ανεφώνωσε την ηθικολογία στην πραγματικότητα αυτή. Έλεγε ο Τραμπ ότι θα νικήσουμε και στην ηθικολογία των ανεφόρων οι Ιρανοί. Τελικά στην ηθικολογία των ανεφόρων τον αλωτρίωσαν, τον διεμβόλησαν και τελικά ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό, παγώνουν να σταματούν τις κυρώσεις, ξεπαγώνουν τα παγωμένα κεφάλαια, τα κλεμμένα των Ιρανών, και τους αναγνωρίζουν διακυβέρνηση στο στρατηγικό αυτό διάδρομο, και βέβαια επενδύουν εδώ 300 δις, όπως διαβάζουμε, στην ανοικοδόμηση της χώρας, το οποίο, να σου πω κάτι, όταν λες ότι θα δώσουμε 300 δις, θα δώσουν τα κράτη του κόλπου, δεν ξέρω ποιος θα δώσει, πραγματικότητα και οι Αμερικανοί, είτε θα δώσουν και οι Αμερικανοί, είτε θυμάστε που είχαν υποσχεθεί κάτι 3 εκατομμύρια τα κράτη του κόλπου στην Αμερική. Bye bye αυτές οι επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις είναι που θα πάνε στην Αμερική, στο Ιράν. Άρα στην πραγματικότητα η Αμερική τα δίνει. Εμέσως, αυτά τα οποία τις είχαν τάξει τα χάνει, αυτά τα οποία θα πηγαίνανε, τα λεφτά τα οποία θα πηγαίνανε στην Αμερική, θα πάνε στο Ιράν. Αυτό πώς το λέτε δηλαδή? 300 δισεκατομμύρια δολάρια ταμείο, από τα οποία το μισό και παραπάνω έχουν ήδη διατεθεί, έχουν δεσμευθεί για να πάνε σε συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν είναι ένα σενάριο όπως λέει το σύγχαμα ο μαγουλάς, ο J.D. Vance. Είναι μια πραγματικότητα. Θα γίνει αυτό. Βέβαια, αυτός, να ξέρετε, έχει επιδοθεί σε μια προσπάθεια τώρα να κάνει μασάζ, να λέει ρε παιδιά και τι θέλετε, πόλεμο. Μου θυμίζει, λέει, με πίτες, κάτι γλίτσες, εδώ που έχουμε κάτι κτρούς, χλαπάτσες. Τι θέλετε, λέει, πόλεμο. Θα τα πάρουν, λέει, τα λεφτά, αν πληρούν τις προϋποθέσεις οι Ιρανοί. Έπρεπε να τελειώσει κάποτε. Πάει να κάνει μασάζ τον κόσμο. Τώρα ξεφτιλίζεται κι αυτός. Σαν κάνει την πασαρέλα του εκεί, σαν η γαζέλα του Τραμπ. Λοιπόν, και εδώ προφανώς δεν μιλάμε πλέον για παρία χώρα ή οικονομία παρία το Ιράν, από τη στιγμή που επενδύουν 300 δισεκατομμύρια. Είναι πλέον πόλος επενδύσεων και άρα επανέρχεται στις παγκόσμιες αγορές με τις ευλογίες το λιβάνι της Ουάσιγκτον. Δηλαδή η Ουάσιγκτον κέρδισε, δεν κέρδισε τίποτα από αυτή τη συμφωνία, ποδοπατήθηκε, η μούρ του Τραμπ είναι τσαπατσουλωμένη, λες και τον πάτησε κάποιος στο πεζοδρόμιο, και κέρδισε το να ανοίξει την πόρτα, να δώσει τα κλειδιά στο Ιράν και να μπει, ελάτε να επανέλθετε στην παγκόσμια οικονομία ως επενδυτικό κέντρο, με τη δική μας να γίνουμε χαλή, να μας πατήσετε το βρωμόχαλο δηλαδή. Πιο πολύ λερώνεται το παπούτσι του Ιράν αν πατήσει πάνω στον άστρο, αλλά πάνω στους πατάνε κανονικά για να μπουν στη διεθνή οικονομία, να επανέλθουν. Επίσης, η αρχιτεκτονική στην γειτονιά με τον άξονα της αντίστασης όχι απλά δεν μπήκε στις διαπραγματεύσεις όπως θέλανε οι Εβραίοι και οι Σιωνοχριστιανοί, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο να είσαι, αλλά είναι χειρότερο να είσαι σιωνιστής ή σιωνοχριστιανός, πείτε μου κάτω στα σχόλια εσείς. Λοιπόν, δεν μιλάει καθόλου για το θέμα αυτό. Στην πραγματικότητα λένε οι Ιρανοί ότι είναι ακριβώς αυτός ο άξονας αντίστασης, οι συνεργασίες μας, οι επαφές, τα μονοπάτια, τα που είχαμε, οι διάδρομοι ανεφοδιασμού και υποστήριξης εδώ και 4 δεκαετίες που χτίσαμε, οι οποίες νίκησαν την επίθεση αυτή που δεχθήκαμε, κατανίκησαν τους ιμπεριαλιστές και το σατανικό μόρφωμα του Ισραήλ, λένε οι Ιρανοί, και είναι αυτός ακριβώς ο άξονας αντίστασης που επέφερε το μνημόνιο συνεργασίας τελικά, το οποίο υπογράψαμε. Προσέξτε, όχι απλά λένε οι Ιρανοί δεν μιλήσαν τελικά οι Εβραίοι και οι Σιωνοεβραίοι και οι Σκυλεβραίοι για τον άξονα της αντίστασης, Χεσμπολά κτλ. Είναι ο άξονας αντίστασης που επέβαλε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Τελειώσαμε. Και αυτό τα λέει όλα, νομίζω καταλαβαίνετε ότι επικράτησαν άκρης άκρια, δηλαδή από άκρης άκρια πλήρως. Βέβαια υπάρχουν ζητήματα εδώ. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την, με την ισχύ των, αυτών των άρθρων. Γι' αυτό το λόγο πάγωσε η συνάντηση σήμερα και είπε, είπε ο Βάντς, ο Μαγουλάς, ίσως το Σαββατοκύριακο ξέρω να έχουμε κάποια εξέλιξη, τεχνικά κλιμάκια να συνομιλήσουν, αλλά δεν συνομιλούν σήμερα, θα πήγαινε και ο ίδιος, γιατί δεν... Γιατί παραβιάζουν τη συμφωνία οι Εβραίοι και άλλα πράγματα παραβιάζονται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εφιστούν την προσοχή εδώ οι Ιρανοί. Λένε ότι πρέπει να γίνουν τα πράγματα με συγκεκριμένη σειρά. Πάρα πολύ σημαντικό είναι η σειρά αυτή. Έχουν δώσει γη και είδωρ οι Αμερικανοί επί χάρτου. Αλλά πρέπει να τις δούμε στην πραγματικότητα εδώ και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, αυτό το παραθυράκι των 60 ημερών δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε μια τελική συμφωνία. Δεν είναι τυπικό δηλαδή τη τελική συμφωνία. Είναι τουναντίον μια περίοδος αυτή μεγάλου κινδύνου για να δούμε πού θα καταλήξει. Να θυμίσω ότι η συμφωνία του 2015 δεν ήταν ένα στρατηγικό εργαλείο για ειρήνη. Οι Αγγλοσάξονες δεν κάνουν συμφωνίες για ειρήνη, κάνουν συμφωνίες για πόλεμο. Το ίδιο κάνανε το 2014 με το Μίνσκ 2. Το είπε η αρχουδιάρα, η Μέρκελ, ότι κάναμε συμφωνία για να δυναμώσουν οι Ουκρανοί για να πάμε σε πραγματικό πόλεμο με τους Ρώσους. Το ίδιο κάνανε και το 2015. Το 2015 η συμφωνία του ΟΒΑ ήταν ένας μηχανισμός για να περιορίσουν όσο μπορούν τους Ιρανούς και να δώσουν τη δυνατότητα οι Αμερικανοί στις αγορές να σταθεροποιηθούν, να μπορέσουν να επικρατήσουν στον κόλπο, να ασκήσουν περιφερειακές πιέσεις κατά του Ιράν και να αποφασίσουν οι ίδιοι πότε θα κλιμακώσουν σε πιο ευνοϊκούς για αυτούς όρους. Και ακριβώς αυτό κάνανε επί Τραμπ το 2018 στην πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν η ίδια αρχιτεκτονική είναι και σήμερα πιθανόν στο μυαλό των διαστραμμένων Αγγλοσαξώνων, η φωλιά και το Βρωμόνισο, η Αγγλία και ο Βάλτος Ουάσιγκτον πρέπει να πληρώσουν, γιατί είναι πίσω από αυτά τα σενάρια. Καθώς λοιπόν βλέπουν εδώ ότι επιστρέφει το αργό πετρέλαιο στις αγορές, αρχίζουν και σταθεροποιούνται η τιμή του πετρελαίου και η οικονομική αφέμαξη Ουάστον που τους εξώθησε, που σύρθηκαν σαν λατέρνες, σαν αρκούδες, αρκουδιάρες, το Ιράν τους έσυρε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Τώρα λοιπόν μπορούν να δημιουργήσουν πάλι τα οπλοστάσια τους και το μόρφωμα το εβραϊκό, όπως λένε οι Ιρανοί, μπορεί να ξανααποκτήσει τη δυνατότητά της και όσο προφανώς προστρώ μπορούν για τον επόμενο γύρο. Άρα κρατήστε το και αυτό, δεν σημαίνει τίποτα, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Λοιπόν, ο Τραμπαρίφας πλήρως απονομοποιημένος, θα λέγα τελείως, και από τους συμμάχους του, φαίνεται η παντελής του ανικανότητα, είναι πανάσχετος, δεν είναι ικανός, δεν μπορούσε να προβλέψει τα βασικά σε αυτόν τον πόλεμο, ξεφτυλίστηκε, υποδίεται τον πρόεδρο, όπως οι διαπραγματευτές του που είναι, ξέρω εγώ, κτηματομεσίτες, πουλούσαν πάρκινγκ και γκαρσονιέρες και αποθήκες στη Νέα Υόρκη, υποδίονται τους διπλωμάτες. Κάπως έτσι λοιπόν, πόσο ο Δένδιας υποδίεται τον υπουργό, πόσο ο Μητσοτάκης υποδίεται τον πρωθυπουργό, πώς όλοι οι πολιτικοί μας είναι μειοδότες και δεν υποδίονται τίποτα. Έτσι και ο Τραμπ είναι ανίκανος, αχάμπαρος, δεν υποδίεται την ανικανότητά του και βέβαια δεν υποδίεται την θέλησή του να μην μπορεί, μάλλον να θέλει να κάνει όλα τα χατήρια στο Εβραϊστάν, δεν μπορεί να πει όχι σε τίποτα. Είναι ο μόνος πρόεδρος, τον είπα, ο οποίος δέχθηκε να γίνει η τροτέζα των Εβραίων και συγκεκριμένου Νετανιάχου. Τον πετάξανε σαν σκυλί, σαν βρωμόσκυλο στον πόλεμο αυτό. Κανένας άλλος πρόεδρος δεν τόλμησε να κάνει το απονομημένο αυτό διάβημα, το αυτοκτονικό, να τα βάλει πολεμικά με τους Ιρανούς και τα βάλε τώρα, όπου το Ιράν ήταν πιο προετοιμασμένο από ποτέ στην πραγματικότητα. Τα βάλε τώρα, ξαναλέω, κατ' εντολήν για τα μάτια μόνο του χειριστή του, του ανθρώπου που ξέρει τα βρώμικα Epstein μυστικά του, του Νετανιάχου. Λοιπόν, άρα με το καλό με το κακό έμαθε, έγινε άνθρωπος από εκεί που ήταν κτίνος, ο Τράμπας μπήκε στη θέση του, κατάλαβε ότι με το να κάνεις αυτόν τον πόλεμο θα βάλεις φωτιά σε όλη την περιοχή. Μετά κατάλαβε ότι αν κάνει πίσω θα τον ξυλώνανε είτε η ομάδα Epstein είτε οι δισεκατομμυρίουχοι που τον εξέλεγξαν. Νομίζω τον ψήφισε ο κόσμος. Αυτά όλα γίνονται με τις χρηματοδοτήσεις και είναι μεγάλο θέμα χρηματοδότηση στα ζητήματα αυτά. Ποιος χρηματοδοτεί, πώς χρηματοδοτεί. Έτσι βγαίνουν οι κυβερνήσεις. Ο Κούλης δεν είναι τυχαίο ή ο Τσίπρας που έχει ομαδάρχες από πίσω και ξαφνικά πάλι εμφανίζεται. Λοιπόν, άρα στην πραγματικότητα είχε δύο επιλογές ο Τραμπαρίφας για την Αμερική. Η πρώτη ήταν. Μάλλον όχι, οι Εβραίοι μαζί με τους Αμερικανούς είχαν δύο επιλογές, είτε να πολεμήσουν μέχρι τέλους το Ιράν, που θα σήμαινε πυρηνικά όπλα γιατί δεν μπορούσαν αλλιώς να επικρατήσουν. Καταλαβαίνετε, αυτό θα ήταν μία. Μπορεί να ξεκόνταν ο κόσμος και να τους πνίγαμε όλους. Και το Ισραήλ και την Αμερική να την εξαφανίζαμε προσωπού γης. Ίσως και αυτό να ήταν ευχής έργων, αλλά το φοβούνται αυτό οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί, μην υπάρξει πράγματι ξεσηκωμός εναντίον τους. Το δεύτερο, το πιο πιθανό, ήταν να χτυπήσουν όσο μπορούν τις υποδομές του Ιράν, να συνεχίσουν να χτυπούν τις υποδομές. Αυτό θέλαν οι Εβραίοι. Βέβαια, θα δεχόντουσαν χτυπήματα και αυτοί, αλλά και ο κόλπος. Γιατί είχαν πει ξεκάθαρα οι Ιρανοί ότι αν συνεχίσετε να μας χτυπάτε, θα εξαφανίσουμε όλες τις υποδομές ενεργειακές στην περιοχή του κόλπου. Μέχρι και τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, δηλαδή που παίρνουν το θαλάσσιο νερό εκεί και κάνουν πόσιμο νερό, όλα θα διαλύαμε όλα, θα βουλιάξει ο κόλπος. Θα καταστρεφόταν δηλαδή οι σύμμαχοι των Αμερικανών, τα κράτη του κόλπου. Να θυμίσω, ξαναλέω, το πώς, με τι έπαρση έλεγε ο Τραμπαρίφας ότι έχουν επενδύσει σε εμάς, σε κράτη του κόλπου και είμαστε μεγαλύτεροι σύμμαχοι του, θα τους κατέστρεφε ουσιαστικά το τρισεκατομμύριο κτλ. Το οποίο, όπως είπα, αυτό εξαφανίστηκε. Δεν νομίζω να έχουν τα χρήματα έτσι και αλλιώς να τα δώσουν πλέον τα κράτη αυτά, γιατί βασίζονταν στις εξαγωγές, οι οποίες χάσανε εδώ και 2-3 μήνες. Βασίζονταν επίσης στο ότι δεν θα έπρεπε να πληρώσουν πολεμικές αποζημιώσεις κατ' εντολή του Τραμπ. Και τώρα λοιπόν, επίσης και ο Τραμπ έχει επενδύσεις στον κόλπο. Μπορεί να τις θυσιάσει και αυτές. Ακούστε εδώ. Τις επενδύσεις του Τραμπ στον κόλπο, στα κράτη του κόλπου, με την κατάσταση την οποία βλέπετε, μπορεί να πει bye-bye και ο ίδιος. Να χάσει τις μεγάλες αυτές συμφωνίες και να μείνει και αυτός γυμνός από τα δικά του, ξαναλέω, ατοπήματα και εγκλήματα, και πάλι καλά να πάθει. Λοιπόν, θέλω να δούμε την συμφωνία αυτή, γιατί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα άρθρα τα οποία λένε οι Ιρανοί ότι δεν τηρούνται και τα παραβιάζουν οι Αμερικανοί, οι Σιωνοεβραίοι, οι Σιωνοχριστιανοί, εν πάση περιπτώσει, και γι' αυτό το λόγο δεν προχωράνε οι διαπραγματεύσεις. Να τα δούμε, να καταλάβουμε. Λοιπόν, το πρώτο άρθρο λένε οι Ιρανοί ότι παραβιάζεται. Το πρώτο άρθρο λέει ξεκάθαρα ότι πέρα από το ότι σταματάνε όλες οι χειροπραξίες συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, επιπροσθέτως αναφέρει το άρθρο αυτό ότι διασφαλίζουν οι δύο χώρες, οι ΗΠΑ και το Ιράν, ότι διασφαλίζουν την εδαφική κυριαρχία και ακεραιότητα του Λιβάνου, και εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Ξαναλέω, αυτή η παράγραφος, από τη στιγμή που δεν συμμετέχει εδώ το Ιράν, σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα σταματήσουν το λυσασμένο αυτό σκυλί, το άρρωστο σκυλί που λέγεται Ισραήλ, και άρα εδώ δεν τηρείται αυτό. Ήδη σκοτώνουν πάλι κόσμο, σκοτώσαν πάλι δεκάδες ανθρώπους οι Ευρωγενοκτόνοι, και θυμίζω ότι μπήκαν σε αυτή τον πόλεμο οι Αμερικανοί, τα Αμερικανάκια, ο Γέρικο Σαμ, με το σκεπτικό να σκοτώσουν τη Χεσμπολά διαπαντός και να την αφοπλίσουν κτλ. Τελικά όχι απλά δεν υπάρχει Χεσμπολά. Τελικά το αλλάζει τελείως το στρατηγικό, η στρατηγική αρχιτεκτονική εδώ, και σου λέει όχι απλά δεν υπάρχει Χεσμπολά και δεν μιλάμε για τη Χεσμπολά, θα πρέπει να είναι κυρίαρχος ο Λίβανος, σημαίνει θα πρέπει να φύγουν και τα Εβραιάκια από την πλάδη, ακριβώς το αντίστροφο. 100% λοιπόν επιβολή των Ιρανικών συμφερόντων στο πρώτο άρθρο, το οποίο όμως δεν τηρείται. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται και γι' αυτό δεν προχωράει το θέμα, λένε οι Ιρανοί. Το δεύτερο άρθρο εδώ, το οποίο μιλάει για την να σέβεται την κυριαρχία, την κυριαρχία η Αμερική των Ιρανών, και αυτό είναι μεγάλη νίκη. Θυμίζω, το είπα πριν, το 1953 κάνα πραξικόπημα. Λίγοι μιλούν γι' αυτό, ιδίως στα συστημικά μέσα. Επίσης, οι Αμερικανοί είχαν χτυπήσει πολλές φορές και με κυβερνοεπιθέσεις, με το Stuxnet, αν θυμάστε, τους Ιρανούς κτλ. Θέλαν να καταστρέψουν τη χώρα. Μέχρι και τώρα πάλι λέγανε ότι από τη διακυβέρνηση του Ζενχάουερ θέλουμε να καταστρέψουμε το καθεστώς, να έχουμε ελεγχόμενη τη χώρα. Τελικά έφτασε αυτό το μόρφωμα που λέγεται Αμερική, που είναι μια χώρα. Οι άλλοι έχουν χιλιετίες και αυτοί έχουν εκατοντάδες χρόνια. Είναι ένα περαστικό υβριδικό μόρφωμα, ένα κρατήδιο του κερατά, κυριολεκτικά. Έφτασαν τελικά να παραδεχθούν ότι θα σεβαστούμε την εδαφική κυριαρχία των Ιρανών. Τουλάχιστον τα λόγια, δεν έχει σημασία. Αυτοί που λέγανε, κάνανε πραξικοπήματα, τελικά τώρα λένε δεχόμαστε ότι υπάρχεται, και το γονατάκι το γονατίζει, το διπλώνουν. Λοιπόν, τρίτον, έχουμε τις 60 μέρες, το τρίτο κομμάτι εδώ, το τρίτο άρθρο του μνημονίου. Εντάξει, το τέταρτο άρθρο, το οποίο επίσης παραβιάζεται σύμφωνα με τους Ιρανούς, λέει ότι με το που υπογράψουμε, λέει, την συμφωνία αυτή, θα ξεκινήσουν οι Αμερικανοί να σταματήσουν, να θάρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, και επίσης, ακούστε εδώ, δηλώνουν οι Αμερικανοί ότι, το οποίο το κάνανε, αυτό που δεν κάνανε είναι να απομακρύνουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από το Ιράν μέσα σε 30 μέρες. Θα μου πεις δεν πέρασαν 30 μέρες, Σταύρο, δεν έχει σημασία. Θέλουν να δουν οι Ιρανοί να ξεκινάει αυτό, και αν δεν ξεκινήσει να γίνεται, δεν θα, και επειδή και σε συνδυασμό και άλλα πράγματα δεν γίνεται, όπως ο Λίβανος και άλλα πράγματα που θα σας πω συνέχεια, επειδή λοιπόν συνολικά βλέπουν ότι υπάρχει κινητικότητα από τους Αμερικανούς, γι' αυτό λοιπόν τους είπαν: κοιτάξτε να δείτε, θα σας βάλουμε τα δύο πόδια σε μία γόβα στιλέτο μέχρι να σπάσετε και να τσακιστείτε, αλλιώς θα πάμε στα χειρότερα πάλι. Λοιπόν, επίσης το πέμπτο άρθρο που και αυτό δεν υπάρχουν ζητήματα εδώ, γιατί τι λέει, είναι αυτό που λέει ότι μετά από 60 μέρες, μόνο 60 μέρες, δεν θα υπάρχουν κόστη επιπλέον. Μετά τα 60 μέρες αφήνει να νοηθεί εδώ το άρθρο αυτό ότι οι Ιρανοί μαζί με το ΟΜΑΝ θα επιβάλλουν κάποια κόστη, κάποια έξοδα εδώ διέλευσης, τα οποία δεν θα είναι ιδιώδια, θα είναι υπηρεσίες ναυτιλιακές. Αυτή είναι εδώ η ιδέα. Και άρα αναγνωρίζει το Μνημόνιο Συνεργασίας ότι το Στενό του Ορμούζ στην πραγματικότητα είναι ένα στρατηγικό χαρτί, ένα στρατηγικό κεφάλαιο των Ιρανών και όχι κάποιο άλλο ή αφηρημένο ή ουδέτερο ή διεθνές. Το έκτο λοιπόν κομμάτι έχει να κάνει με, με τα 300 δις και σας είπα ότι έχουν ήδη επενδύσει και περιμένουν, λέει εδώ, οι Ιρανοί να δοθούν όλες οι άδειες που χρειάζονται για τις οικονομικές συναλλαγές για να μπορούν να ξεκινήσει το θέμα των 300 δις για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Είναι πολεμικές αποζημιώσεις στην πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν εδώ η Αμερική, η οποία είχε επιβάλει τις περισσότερες κυρώσεις, μόνο στη Ρωσία νομίζω είχαν βάλει παραπάνω κυρώσεις, δεν ξέρω, και επί ψυχρού πολέμου. Το Ιράν λοιπόν ήταν το νούμερο 2 σε κυρώσεις πέρα από την Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία σε επίπεδο, ποσότητα και όγκο και βαθμό, μέγεθος κυρώσεων. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τελικά καταλήγουν οι Αμερικανοί να τους δώσουν 300 δισεκατομμυριάκια. Είναι ο μηχανισμός εξόδου των Αμερικανών, το τίμημα για την αποτυχία τους, να στηρίξουν αυτή την ανοικοδόμηση. Ξαναλέω, προσπάθησαν να τους στραγγαλίσουν οικονομικά, τελικά στραγγαλίστηκε η ίδια η Ουάσιγκτον, κρεμάστηκε και πολύ καλά έκανε. Μεγάλη αυτή η εξέλιξη. Ξαναλέω, 300 δις, όπως διαβάζω εδώ, τα κράτη του κόλπου έχουν ήδη δεσμεύσει τα μισά από αυτά. Στην αρχή είχαν ζητήσει 400, να ξέρετε, οι Ιρανοί, και συμβιβάστηκαν. Τους είπαν, εντάξει, θα μας δώσετε μόνο 300. Και ήδη, όπως σας είπα, επειδή κάνει διαχείριση κρίσεως τώρα και προσπαθεί να φέρει τα πάνω κάτω ο Τραμπ, ο Βάνς, λέει ότι θα τα πάρουν, λέει, 300 δις, αλλά με προϋποθέσεις κλπ. Εντάξει. Θα σας δώσω λεφτά, αλλά με προϋποθέσεις, αλλά θα σας τα δώσω κανονικότητα, τα τριπλάσια από ό,τι θα δίνει ο Biden. Αυτά δίνει τελικά, για να δείτε ποιος είναι ο ανίκανος και ποιος είναι το κουτορνίθι εδώ. Θα ξαναφτιάξουν, λέει, υποδομές, αυτό του Χάλιβα το εργοστάσιο, το Μομπαρακέ στο Ιράν, δηληστήρια, αεροδρόμια, γέφυρες κλπ. Ό,τι κατέστρεψαν, εικάζω θα πάνε και τα πολλά λεφτά στις οικογένειες των παιδιών που δολοφόνησαν οι δαίμονες, οι Αγγλοσάξονες, οι Ευρωαμερικάνοι, τα σκουπίδια του πλανήτη, της ανθρωπότητας. Και θα μπουν, λέει, και άλλες χώρες, θα επενδύσουν εδώ. Κυρίως όμως ο κόλπος θα πληρώσει τα σπασμένα τρομπαρίφα. Ξαναλέω, είναι πολύ πιθανό να είναι τα χρήματα τα οποία θα πηγαίνανε στην Αμερική να πάνε πλέον στο. Άρα τα δίνει ο Αμερικανός, για να μην φανεί ότι τα δίνει ο ίδιος, τα δίνει έμεσα. Λοιπόν, το 7, και αυτό είναι σημαντικό, και το 10 άρθρο, και το 7 και το 10 στην πραγματικότητα καταστρέφουν αυτή την αρχιτεκτονική των κυρώσεων κατά του Ιράν, τα παίρνουν όλα πίσω, θα τερματίσουν τις κυρώσεις οι Αμερικανοί και μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και μέσω της Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ. Όλα αυτά εδώ ακυρώνονται. Το άρθρο 10, παγώνουν οι κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών κατά του Ιράν, κατά των εξαγωγών των δρογοναθράκων κτλ. Και αντίστοιχες κυρώσεις στον τραπεζικό τομέα, που σας είπα, και στον τομέα των μεταφορών. Το άρθρο 11 απελευθερώνει τα χρήματα των Ιρανών πλήρως, με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν αποφασίζει που θα πάνε. Δεν θα τα δώσουν για ανθρωπιστικό λόγο, για φαγητό, ξέρω εγώ, για ντομάτες. Θα τα δώσουν στους Ιρανούς και θα κάνουν ό,τι γουστάρουν, γιατί είναι δικά τους λεφτά, και αυτοκτονίστε όλοι μαζί, βρωμοαγγλοσάξονες. Το θέμα του πυρηνικού προγράμματος καλύπτεται στο 8, το οποίο θα συζητήσουμε και τα λοιπά για το πυρηνικό πρόγραμμα στη δεύτερη φάση. Αλλά εδώ, ποιο είναι το μεγάλο κέρδος του Ιράν, που και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, δεν το λένε. Εδώ, πράγματι, το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι το οποίο είναι μια δέσμευση που την έχει δεχθεί το Ιράν από την δεκαετία του 70. Δεν είναι κάτι καινούριο για τους Ιρανούς στις δικές του νομικές δεσμεύσεις. Ωστόσο, παρόλο που λένε ότι το θέμα των αποθεμάτων του στο εμπλουτισμένο ουράνιο θα το συζητήσουμε στο μέλλον, θα γίνει πράγματι μια αραίωση, αλλά θα γίνει μέσα στο Ιράν, δεν θα πάει πουθενά τίποτα εκτός Ιράν, δεν θα καταστραφεί τίποτα, ούτε θα παραδώσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο. Όλα αυτά τα που έλεγε τις μεγαλοστομίες του άλλου το νούμερο, τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται. Θα γίνει επί ιρανικού υδάφους, με διεθνή επίβλεψη, σε ένα κοινό αποδεκτό ορίζοντα, το προγραμματίσουν οι Ιρανοί. Πώς θα γίνει, δεν αναφέρεται πουθενά η δυνατότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο. Δηλαδή δεν την παραχώρησαν αυτή τη δυνατότητα. Θα αραιώσουν το υφιστάμενο εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν δίνουν την τεχνολογία. Δεν πρέπει να τη δώσουν κιόλας, γιατί είναι στα μυαλά των επιστημόνων τους. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θεωρούμε ως επικράτηση εδώ. Είπαμε το 10 άμεσα θα κυρώσουν, θα βγάλουν έτσι. Και αυτό επίσης είναι, το 10 είναι επίσης πρόβλημα, διότι δεν το έχουν κάνει ήδη. Γιατί λέει εδώ, με το που υπογράψουμε τη συμφωνία, το Υπουργείο Εμπορίου θα βγάλει αυτές τις εξαιρέσεις, ας πούμε, για την εξαγωγή του Ιρανικού δρομανικών δρομαναθράκων συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών. Θα το δούμε αυτό πώς θα γίνει, γιατί το θέλουν άμεσα οι Ιρανοί. Ο Σκοτ Μπέσεντ, ο Υπουργός Οικονομίας των Αμερικανών, λέει ότι άμα το κάνουμε τώρα θα είναι πολύ δύσκολο να το επαναφέρουμε. Δεν έχει σημασία, το υπογράψατε, ρουφήχτε. Λοιπόν, και το 11 γι' αυτό περιμένουν να φύγουν τα λεφτά, να τα αποδεσμεύσουν, γιατί λέει με το που αρχίσουμε, λέει, και το προχωρούμε το μνημόνιο, πρέπει να μας ξεπαγώσουν τα χρήματα. Μάλιστα. Είναι λίγο αφηρημένη βέβαια η γλώσσα εδώ του μνημονίου και αυτό δημιουργεί προβληματάκια. Το 13 φτάνουμε στο τέλος. Το 13, το οποίο λέει για την εφαρμογή των παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11, αυτές, με το που ολοκληρωθούν αυτά τα άρθρα, τότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία. Γι' αυτό λένε οι Ιρανοί, λοιπόν, εδώ, ότι θα ξεκινήσουμε να συνομιλούμε μόνο όταν για τα πιο δύσκολα θέματα, όπως είναι το πυρηνικό, μόνο όταν συμφωνήσουμε για τα θέματα 1, 4, 5, 10, 11, δηλαδή αυτά που σας είπα, να φύγουν στρατιωτικά οι Αμερικοί, να εξαφανιστούν, να έχουν κάποια οικονομική ανακούφιση κτλ. Οι Ιρανοί, μόνο τότε θα γίνει η πράξη εδώ, θα ξεκινήσουν οι πραγματικοί. Γι' αυτό και δεν ξεκινούν. Άρα οι ευθύνες βρίσκονται για ακόμη μια φορά εδώ στην απέναντι πλευρά. Μετά, ο Τραμπ 100% έχει κάνει αναδίπλωση. Δεν φαντάζεστε την αλλαγή για όσους τον παρακολουθούν. Ο λόγος του είναι πλέον, είναι σαν γατάκι, είναι σαν πουλάκι, σαν καναρινάκι, τραγουδάει στα ιρανικά. Έχει μάθει φαρσί εδώ πέρα σχεδόν. Αναγκάζεται να λέει ότι για ποιο λόγο να μην έχουν βαλιστικούς πυράβλους οι Ιρανοί. Ακούστε εδώ δήλωση. Υποτίθεται το πρόβλημα και απειλείται ο μπαμπάς του εκεί, ο αρχή Έπσταϊν, ο Εβραίος. Λέει ότι για ποιο λόγο να μην έχουν, άλλες χώρες έχουν. Θα ήταν λίγο άδικο, λέει, για τους Ιρανούς να μην έχουν βαλιστικούς πυράβλους. Εάν έχει η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, θα έλεγα ότι αναλογικά είναι OK να έχουν και οι Ιρανοί βαλιστικούς πυράβλους. Μάλιστα. Ξαναλέω, είναι μείζον το θέμα αυτό. Το ότι τα έχει φέρει τα πάνω κάτω. Επίσης, το ότι ομολόγησε ότι ήθελε να αποφύγει η οικονομική καταστροφή, δεν μπορούσε να ακούει συνέχεια ο Τράμπας από τους πολιτικούς του συμμάχους ότι θα πάμε σε οικονομική καταστροφή, τιμή της βενζίνης, τιμή του πετρελαίου, ο πληθωρισμός. Δεν άντεχε. Ούτε σε προσωπικό επίπεδο δεν άντεχε. Και για να αποφύγουμε, λέει, την οικονομική καταστροφή, έπρεπε να κάνουμε αυτή την παραχώρηση. Δηλαδή τον διακόρευσαν οι Ιρανοί τον Τράμπα. Και άρα δεν ήθελα, λέει, να δω οικονομική καταστροφή. Άμα συνεχίζαμε αυτή την κατάσταση, εκεί θα πήγαινε το θέμα. Αυτό είπε, λοιπόν, στο πλευρό του Μανολάκη, του Μακρόν. Δεν ήθελε, λέει, να γίνει σαν τον Χέρμπερτ Χούβερ, πρόεδρος των Αμερικανών τον Οκτώβριο του 1929, όταν είδανε το μεγάλο κραχ στο χρηματιστήριο της Αμερικής, το οποίο είναι ένα ιστορικό συμβάν των Αμερικανών. Δεν ήθελα να γίνει σαν τον Χούβερ, να φέρουν την οικονομική καταστροφή. Εκεί τον κατέντησαν, εκεί τον οδήγησαν οι Ιρανοί, τον τζάκισαν, του κόψαν τα ποδάρια και τα χέρια. Το μόνο που ξέρω είναι ότι κάθε στιγμή που μιλούσαμε για την πιθανότητα ειρήνης, το χρηματιστήριο ανέβαινε, λέει, σαν ρουκέτα. Κάθε φορά που λέγαμε κάτι αρνητικό, ότι δεν πρόκειται να πάμε στη συμφωνία κτλ., έπεφτε, λέει, πάρα πολύ. Θυμίζω τα αρχικά του σχόλια ότι περίμενα ότι δεν με νοιάζει, λέει, το θέμα του πληθωρισμού ή τιμές πετρελαίου κτλ., και ότι εγώ θα χτυπήσω, δεν με ενδιαφέρει. Τελικά μια χαρά τον ενδιαφέρει. Τελικά είναι όλα ψέματα, ότι δεν πιστεύετε τίποτα. Είναι ένα ψέμα από άκρη σ' άκρη. Ένα ψευδές «on», η ύπαρξή του μπορεί να είναι ψέμα, αν δεν σκότωνε να ήταν αληθινό, αλλά φαίνεται ότι γονάτισε η οικονομία των Αμερικανών, αυτή η οποία τον οδήγησε στο να συνθηκολογήσει στην πραγματικότητα ανεφόρων. Περί αυτού πρόκειται εδώ. Και μάλιστα λέει ότι αν χτυπήσω, λέει, τους αγωγούς του Ιράν, θα δημιουργούσα διεθνή παγκόσμια κρίση και δεν το ήθελα. Επίσης, πάλι τα αλλάζει και υιοθετεί πλήρως την Ιρανική ρητορική, με το θέμα των ανέκρουσε πρίμνα, με το θέμα των δεσμευμένων παγωμένων κεφαλαίων, είπε ότι είχαμε πάρει εμείς τα χρήματά τους, είναι δικά τους χρήματα, δήλωσε για τις κυρώσεις αυτές, και είπε ότι σε κάποιο σημείο στο μέλλον θεωρώ, εικάζω, θα είμαστε αναγκασμένοι να τα δώσουμε πίσω. Αν δεν τα επιστρέφαμε, κανείς δεν θα επένδυε ποτέ ξανά στο δολάριο. Ακούστε δήλωση. Είναι αυτά που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για τις κλεψιές, τα ανθρωπάρια εδώ, τα Pokemon και τα Playmobil τύπου Κούλι, οι άλλοι φοντερνάτσε, ένα εγκόμενα του Χίτλερ, όλα αυτά τα ταραμολιμέντα στην Ευρώπη που πάγωσαν τα ρωσικά κεφάλαια και πλέον έχουν χάσει αξιοπιστία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα λοιπά, οι τράπεζές μας, από τους Κινέζους, από τους Σαουδάραβες και τα λοιπά, δεν θέλουν να έχουν τα λεφτά εδώ για να μην παγώσουν στο μέλλον. Ακριβώς αυτό ομολογεί πλέον ο Τραμπ. Τελικά, βλέπετε, αυτή είναι η αλήθεια, ότι εάν λέει δεν τα επιστρέψουμε, κανείς δεν θα επένδυε ποτέ ξανά στο δολάριο στο μέλλον. Καταλάβετε το έγκλημα. Τώρα λοιπόν λέει τον παπά, το λέει το πείμα του, σαν καλός χαφιές που είναι, ήρθε όρθιος και άρχισε να λέει το πειματάκι. Λοιπόν, επίσης, για να δείτε τον ξεφτυλισμό, την ξεφτύλα του, τον διασυρμό του, την αποπομπή του, τον ξεφτυλίζουν, τον ξεγυμνώνουν οι Ρεπουμπλικάνοι, με ατάκες του στυλ, δηλώσεις, ο Ρίγκαν στριφογυρίζει στον τάφο του, άλλος είχαμε ο Ρίγκαν, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε τι είπανε με τον ο Τεντ Κρούζ, γερουσιαστής από το Τέξας, ο οποίος είπε ότι είναι, λέει, σχέδιο Μάρσαλ για το Ιράν. Ακούστε εδώ. Δεν βγάζει, λέει, κανένα νόημα ότι θα έπρεπε να γυρίσουμε, λέει, με ένα σχέδιο Μάρσαλ για το Ιράν. Να μπούμε, λέει, και να ξαναφτιάξουμε το Ιράν όπως η Αμερική έφτιαξε με δικά της λεφτά την Ευρώπη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα σχέδιο Μάρσαλ τους δίνει ο Τραμπ στην πραγματικότητα. Το ξεφτυλίζουν εδώ. Ο Τεντ Κρούζ, ο οποίος δήλωσε: η ιστορία μας διδάσκει ότι το να δίνουμε δισεκατομμύρια δολάρια σε τρελούς θεοκράτες, σε τρελούς ολιγάρχες που θέλουν να μας δολοφονήσουν δεν είναι καλή ιδέα. Νομίζω ότι ο πρώτος λαμβάνει πολύ κακές συμβουλές για αυτή τη συμφωνία. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτά, λέει, τα οποία έχουμε δει μέχρι

Και ότι αυτά τα λεφτά, αν πάνε λέει στον Αγιατολά, θα συνεχίσει να δίνει λεφτά σε τρομοκράτες που προσπαθούν να σκοτώσουν Αμερικανούς και σε όπλα τα οποία θα προσπαθούν να σκοτώσουν Αμερικανούς πάλι. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, ότι οι δυνάμεις σας καλό είναι να εξαφανιστούν από προσωπικής. Νομίζω αυτή είναι η πραγματικότητα. Συγγνώμη, φίλε Τεντ Κρούζ, άλλο μιλάμε τερόλο φασταριό. Και ότι εδώ λέει επίσης η συμφωνία αυτή, από ό,τι φαίνεται, με τον πιο επίσημο τρόπο δίνει ένα μόνιμο ρόλο του Ισλαμικού καθεστώτος στον έλεγχό του από το στενό του Ορμούζ. Έλα! Όταν δεν το βλέπει ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να επωφεληθεί η Αμερική από αυτή τη συμφωνία. Με κανέναν είναι η απάντηση. Επίσης, άλλος γερουσιαστής, Bill Cassidy, και αυτός εδώ στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, γιατί ξαναλέω, εντάξει, τον βρίζουν οι πες τους, οι δημοκρατικοί, και καλά του κάνουν, αλλά το σημαντικό είναι ότι τον βρίζουν και το κόμμα του. Λοιπόν, Bill Cassidy, ο οποίος είναι από τη Λουιζιάννα, μας λέει ότι η συμφωνία λέει, είναι η χειρότερη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες και ο Ρόναλντ Ρίγκαν στριφογυρίζει στον τάφο του. Μάλιστα. Και ότι έμαθε, λέει, το Ιράν ότι η επίδειξη της απειλής αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ λειτουργεί και αναμφίβολα θα το εκμεταλλευτούν αυτό το πλεονέκτημα και στο μέλλον. Τέλεια, πολύ καλά τα λες. Σας έχουν πιάσει από τα balls, σας κάνουν ό,τι θέλουν και καλά, πολύ καλά σας κάνουν για τον πόλεμο αυτό που κάνατε για τους παιδοβιαστές κατά το Λίν του Μεγάλου Ισραήλ. Φάτε τη κι εσείς και ο βρωμομεσσίας σας. Μάλιστα. Και ότι τώρα, λέει, το Ιράν θα αποκτήσει νέες υποδομές με δικά μας λεφτά, λέει εδώ Bill Cassidy. 13 Αμερικανοί είναι νεκροί, 13 οικογένειες. Πληρώσαμε, λέει, οικογένειες Αμερικανών δισεκατομμύρια για αυτόν τον πόλεμο και τελικά καταλήξαμε στο τίποτα ακριβώς. Και είναι η συμφωνία αυτή, να ξέρετε, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, θα είχαν πολύ καλύτερη συμφωνία οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς. Όταν τους χτύπησαν σαφίδια που είναι πισόπλατα, ο υπουργός εξωτερικών του Ομάν το είπε ότι πράγματι ήταν έτοιμοι να δώσουν μέχρι και τα πυρηνικά Ιρανοί στη Ρωσία, να φύγουν εκτός Ελλάδος, εκτός Ιράν. Τα χάσαν όλα αυτά, χάσαν και το στενό του Ορμούζ, χάσαν και τα αυγά και τα πασχάλια. Και καλά, είπαμε, καλώς έγινε εδώ. Άρα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εδώ. Θα κάνουν τα πάντα τα κανάλια του κόλπου, εικάζω, για να φροντίσουν να μην υπάρχει αντίστοιχη επιστροφή στο μέλλον. Θα πληρώσουν, όπως φαίνεται. Θα προσπαθήσουν να βρουν άλλους εταίρους, ίσως και μη Αμερικανούς εταίρους, για να ενισχύσουν την αμυνά τους. Μπορεί Κινέζους, τα κράτη του κόλπου. Επίσης, η Σαουδική Αραβία, διαβάζω, μια εταιρεία, η οποία είναι εξορίξεων, θα είναι μια από αυτές που εμπλέκεται στο. Έμαθα δηλαδή μια από αυτές που εμπλέκεται στο σύμφωνο αυτό, το ταμείο αυτό 300 δις. Θα γυρίσουν, λέει, εδώ να επενδύσουν. Η εταιρεία λέγεται Saudi Arabia Grand Mines, έτσι λέγεται. Και σκοπός είναι να. Υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ μιας εταιρείας αμερικανικής επενδυτικής, της Burkan World, η οποία υπέγραψε 9 δισεκατομμύρια μνημόνιο με αυτή την εταιρεία που σας λέω, τη Σαουδαραβική, για να στείλουν κάποιες κρίσιμες γιές. Αλλά, από ό,τι φαίνεται εδώ, αυτό τώρα το fund γυρνάει την προσοχή του ειδικά στο Ιράν, στην ανοικοδόμηση του Ιράν, όπως βλέπω εδώ από τον διευθύνοντα σύμβουλο CEO της εταιρείας, Σαμάν Χαλ. Μάλιστα. Άρα, μεγάλο εδώ το ζήτημα. Ουσιαστικά γυρνάνε όλοι σιγά σιγά η Σαουδική κυβέρνηση και πέρα από τις εταιρείες, και η Σαουδική κυβέρνηση λέει ότι θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στο Ιράν να λειτουργεί αυτόνομα έξω από κυρώσεις και να ξαναφτιάξουν την οικονομία τους. Μόνο έτσι θα υπάρξει ειρήνη. Αν δηλαδή το Ιράν επανέλθει στο διεθνή οικονομικό γίγνεσθε και είναι αυτόνομο και λειτουργεί μόνο του, θα υπάρξει ειρήνη και σε αυτό επενδύουμε. Θα πληρώσουν δηλαδή τώρα οι Σαουδάραβες όχι μόνο το κόστος του πολέμου, αλλά την επανένταξη των Ιρανών. Και έτσι λοιπόν, έτσι εξηγείται αυτά τα 300 δις. Είναι, λέει, γεωπολιτικά σημαντικό για μας να μπορούμε και να συμμετέχουμε, να συνομιλούμε με τους Ιρανούς και να τους επαναφέρουμε στον φυσιολογικό ουσιαστικά κόσμο. Άρα καταλαβαίνετε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς παίζεται εδώ. Εντάξει. Βλέπετε πώς έχουν ήδη ξεκινήσει και φαίνονται και οι εταιρείες οι οποίες θα εμπλακούν σε αυτήν την οικοδόμηση του Ιράν. Ο Τραμπ λέει, προς να το σώσει και τελειώνω γιατί βλέπω ξεπεράσει τον χρόνο μου, ότι υπάρχουν και πράγματα, λέει, που δεν σας τα έχουμε πει. Είναι ένα MOU, ένα μνημόνιο. Κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε γράψει, λέει. Συμφωνείς πάρα πολλά. Μας έπεισες, εντάξει. Αφήνει να αναρωτηθεί ότι υπάρχει κάτι καλό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σε αυτά τα γραμμένα που είναι θετικό για την Αμερική. Και επίσης είπε μια παράλογη δήλωση, δεν ξέρω, πει είναι και σαλταρισμένος. Είπε ότι είναι, λέει, πρόκειται για ένα μνημόνιο συνεργασίας, είναι σημαντικό έγγραφο, αλλά ίσως να μην είναι, λέει, το είδος του εγγράφου που θα έπρεπε να υπογράφω. Ξέρω τι σημαίνει αυτό.

0: κάποια κρίση αλήθεια, δεν ξέρω, ή απλά δεν ήξερε τι έλεγε, δεν ξέρω. Επίσης, τον είδα σε συνέντευξη του να λέει, του ρώτησε ο δημοσιογράφος του Άξιος σε συνέντευξη, καλά λέει, δεν είπα ότι θα πάμε, λέει, σε ανεφόρος ηθικολόγηση για τους Ιρανούς. Για μένα, λέει, είναι ανεφόρος ηθικολόγηση για τους Ιρανούς αυτή η συμφωνία. Μιλάμε τώρα δική του διάσταση, είναι στο Αλφα Κεντάβρο εδώ. Ο Τραμπαρίφας με το Πεντάγωνο να ζητάει 80 δις επιπλέον χρήματα, ακούστε εδώ από το Κογκρέσο, για να κλείσουν τις τρύπες. Δεν ξέρω πραγματικά πόσο κόστος, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και 3 το κόστος, το πραγματικό κόστος αυτού του πολέμου για τους Αμερικανούς. Καλά να πάθουν, να το πληρώσουν, να μάθουν, δεν ξέρω. Φαίνεται ότι μιλάμε για πραγματική πολιτική, διπλωματική σίγουρα επανελευθερία. Θα μάθουμε και πολύ χειρότερα, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταλήξτε το κανάλι, κοινοποιήστε αν θέλετε να μας βοηθήσετε, να μείνουμε ζωντανοί και όρθιοι και μαχητικοί. Μπορείτε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ, να είστε καλά. Εντάχει να πω ότι πάλι οι Εβραίοι σκότωσαν 20 άτομα στο Λίβανο, βομβαρδίζουν, σκοτώνουν. Στον αντίποδα, ενισχυμένη Χεζμπολά από τη συμφωνία, αντεπιτίθεται και κατακρεούργησε 4 εισβολείς, 4 κατοχικούς στρατιώτες των Εβραίων. Αντιδρούν οι φασίστες στο Τελαβίβ. Ο Μπεν Γκαβίρ λέει πρέπει να καεί όλος ο Λίβανος. Ο Σμότριτς λέει ανοίξτε τις πύλες της κολάσεως. Σαν απάντηση δηλαδή στο ότι τόλμησαν να σκοτώσουν 4 εισβολείς, ενώ σκοτώνουν χιλιάδες τόσο καιρό οι Εβραίοι. Αλλά βλέπετε εδώ πως πραγματικά το ζήτημα του Λιβάνου είναι μείζον και πως ενδυναμώνει τη Χεζμπολά, παίρνει το πάνω της και πως γίνεται διεθνής παρία το Ισραήλ όλο και περισσότερο. Θετικό είναι αυτό με τις πράξεις του. Για να δούμε τι θα γίνει, θα το παρακολουθούμε.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
7: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Military News τον κύριο Βασίλη Λίκο, που είναι διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λίκο, για τον χρόνο σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα.
10: Εγώ ευχαριστώ καταρχήν για τη φιλοξενία σας σε ένα κανάλι φιλόξενο, το οποίο ξέρει να διαβάζει, ξέρετε, με μια άλλη ματιά τα γεγονότα και να δίνει λόγο ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι αποκλείονται από κάποια συστημικά μέσα όταν ενοχλεί η φωνή τους.
9: Και εσείς αποκλεισμένος δηλαδή, κατάλαβα.
10: Αποκλεισμένος δεν είμαι. Απλά είναι το θέμα ότι, ξέρετε, όταν λέτε πολλές φορές και αυτά θα φιλοδοξώ και ελπίζω να πούμε σήμερα στην εκπομπή σας, όταν καμιά φορά αυτά τι γίνεται, ταράζουν τα ήρεμα νερά, ταράζουν μια κανονικότητα που μας έχουν μάθει τελευταία. Όλοι μιλάνε για την κανονικότητα. Αλλά εγώ δεν ξέρω αν αυτή την κανονικότητα την ακολουθούσαν το 21 και δεν θεωρούνταν αναθεωρητές, αν θα ήμασταν σήμερα ελεύθεροι.
9: Σωστή απορία σας. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του, τον κύριο Χατζηνικολάου, να χρησιμοποιεί το γνωστό επιχείρημα «Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο, τι να κάνουμε». Θα ήθελα να επικεντρώσουμε στο θέμα της ενέργειας, το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και να πούμε άλλη μια φορά, να εξηγήσουμε γιατί είμαστε τόσο ακριβείς στην ενέργεια και όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, τον αφήνουμε κάποιες ώρες πριν τον ανοίξουμε, ίσως κάποιοι να κάνουν και κανένα τσιγάρο, να πίνουν κανένα ποτό. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο?
10: Δεν ξέρω αν είμαστε ακριβοί στην ενέργεια ή φτωχοί, σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, τις διανοητικές μας κεραίες και φτωχοί ως πολίτες, προκειμένου να διεκδικούμε. Γιατί αυτό μας έχει φτάσει σε αυτήν την ακρίβεια. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για να το βάλουμε έτσι λίγο γλαφυρά, να το ακουμπήσουμε, ας πούμε έτσι, υπαχθήκαμε, στο χρηματιστήριο ενέργειας. Στην Ολλανδία, το TTF. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι εμείς μπήκαμε εξαρτώμενοι 85% από σπότ αγορές. Δηλαδή, τι θα μας βγάλει η επόμενη μέρα. Και 25% μπορεί να λέω και λίγα, προσέξτε, να είμαστε 90% και 25% από θέματα που έχουμε προαγοράσει με συγκεκριμένη τιμή, με συγκεκριμένα συμβόλαια. Υπόψη είναι ότι όλες οι άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, μεν έχουν μπει στο χρηματιστήριο ενέργειας, αλλά εξαρτώνται κατά 25% από τις σπότ αγορές. Το αντιλαμβάνεστε. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν το Brent φτάνει 115-120 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές χοντρικής εκτοξεύονται. Φτάνουν τα 215 ευρώ η μεγαβατόρα. Εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε εμείς θα αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο από την άλλη πλευρά είναι το εξής, ότι σύμφωνα με το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει το λεγόμενο marginal cost, το οριακό κόστος της τελευταίας μονάδας που μπαίνει στο ενεργειακό μείγμα, το οποίο πάντα είναι το φυσικό αέριο, γιατί δεν μας φτάνει. Το ακριβό φυσικό αέριο, το ακριβό υγροποιημένο φυσικό αέριο, που είναι τετραπλάσια και πενταπλάσια από ότι η αγωγή που, με τους οποίους κάποτε παίρναμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, η κακιά Ρωσία. Λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Και επιπλέον εμείς παίρνουμε και κάποιο φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Κατά τα άλλα θέλουμε να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία όταν εμείς δεν έχουμε ενεργειακή αυτονομία. Προσέξτε το ευτράπελο, δηλαδή πώς θα απογειώνονται και θα προσγειώνονται τα F-35 και η Μπελαρά. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα ποιο είναι το θέμα? Ότι παίρνουν λοιπόν τιμές σύμφωνα με το τελευταίο, με την οριακή τιμή. Την τελευταία μονάδα δηλαδή που μπαίνει. Αναγκαστικά το βράδυ όταν δεν φυσάει και τα λοιπά χρειαζόμαστε φυσικό αέριο. Οπότε τι έχουν κάνει όλοι? Επενδύουν στις ανεμογεννήτρες στα φωτοβολταϊκά, τα οποία έχουν μηδέν κόστος ή ελάχιστο κόστος, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα δίκτυα και τα λοιπά, και αυτός ο οποίος έχει επενδύσει στις ΑΠΕ, στο τέλος της ημέρας πληρώνεται σε τιμές LNG. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Και εδώ τώρα τι έχουμε κάνει? Έχουμε βάλει και τη ΔΕΗ μέσα, η οποία η ΔΕΗ δεν είναι ένας δημόσιος πυλώνας πια. Είναι ένας developer νοτιοανατολικών Βαλκανίων και Ευρώπης, όπου καθένας έρχεται και επενδύει γιατί ακριβώς κερδίζει. Γιατί μεταξύ χονδρικής και λιανικής υπάρχει το μεγαλύτερο κέρδος σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό βλέπετε ότι έχουν μπει μέσα και ακόμα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προσέξτε, τα οποία παράγουν πετρέλαιο, δηλαδή καμιγέριδες πετρελαιάδες, οι οποίοι παράγουν σε ΑΠΕ για να σωθεί ο πλανήτης, αλλά όλο στοιχείως παράγουν στην Ελλάδα, προκειμένου λοιπόν αυτοί να κερδοσκοπήσουν ασύστολα. Και κατέχουν αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό τη σύβηση, γύρω στο 33% αν δεν κάνω λάθος, και αυτοί πώς επενδύουν? Μέσω κρατικής τους εταιρείας. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Αλλά εμείς εδώ μιλάμε ότι πρέπει να απελευθερώσουμε την αγορά και δεν χωρά το κράτος κτλ.
9: Επειδή έχουμε τον κύριο Στάση και την κυβέρνηση γενικώς, η οποία
10: μας παρουσιάζει, είναι εξαιρετικός.
9: Ναι, ξέρετε, ακούει ο κόσμος ότι πετάει η ΔΕΗ, η μετοχή της ανεβαίνει και ο απλός ο κόσμος τώρα δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό όχι μόνο τον αφορά, αλλά μάλλον το βάζει και μέσα, αν μας εξηγηθεί.
10: Κύριε Καρβουνόπουλε, ναι. Είναι σαν να σας λέω αυτή τη στιγμή, ναι, ότι η μετοχή της BlackRock πετάει.
9: Ναι, και
10: τι θα μου λέγατε.
9: Ναι.
10: Δεν υπάρχει καμία σύνδεση δηλαδή με τον Έλληνα. Ναι. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τον καταναλωτή. Ίσα ίσα που χρησιμοποιεί τον καταναλωτή προκειμένου να συσσωρεύσει κέρδη για τον οποιοδήποτε ξένο επενδυτή. Αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα γιατί μιλάμε και δεν. Και ξέρετε κάτι άλλο. Η ΔΕΗ, εσείς το ξέρετε γιατί είστε, να χρησιμοποιήσω ένα άλλο νεολογισμό, είστε μηντιάς χρόνια τώρα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος χορηγός στην ελληνική αγορά, ναι ή όχι?
9: Σωστό.
10: Mm. Άρα ελέγχει τα πάντα. Ελέγχει media, ελέγχει κανάλια, ελέγχει οτιδήποτε. Δηλαδή όποιος μιλάει για τη ΔΕΗ έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Να σας το πω και έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο θέμα εγώ που μιλάω ή οποιοδήποτε. Είναι θέμα ότι ελέγχονται κόμματα. Δηλαδή έχουμε βάλει τώρα τη CVC, η οποία αυτή τη στιγμή έχει φτάσει από το 11% που είχε με τη νέα ανακεφαλαιοποίηση που κάνει η ΔΕΗ, πάει γύρω στο 17%, ενώ η ΔΕΗ πάει στο 30, από 36, νομίζω ήταν κάπου εκεί, πάει στο 33%, ξέρετε, είναι το οριακό σημείο δήθεν για να λέει ότι συμμετέχω εγώ στο διοικητικό συμβούλιο και καθορίζω τη στρατηγική της εταιρείας, ξέρετε τώρα πώς πάει, σύμφωνα με τον νόμο των ΑΕ. Αλλά ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα. Και έρχεται λοιπόν τώρα η CVC, η οποία ελέγχει, προσέξτε, νοσοκομεία, φασφουντάδικα, deliveries, Scrooge, για παράδειγμα, βιβάρτια. Δηλαδή ελέγχει τα πάντα. Και αυτή τώρα είναι μια εταιρεία η οποία είναι παγκόσμια. Δηλαδή είναι μέσα Άραβες, Αμερικανοί, είναι διάφορα. Και έχει βέβαια και μια και σύνδεση, όπως καταλαβαίνετε, και με το... και με το Μέγαρο Μαξίμου. Από ό,τι τουλάχιστον ακούμε και διαβάζουμε κτλ. Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα. Είναι απόλυτη κερδοσκοπία που γίνεται. Δηλαδή ο κύριος Στάσης, για παράδειγμα, πού ήταν ο κύριος Στάσης πριν αναλάβει την ΔΕΗ? Ήτανε διευθύνων σύμβουλος στην ΕΝΕΛ, και θα σας πω για την ΕΝΕΛ, Ιταλική ΕΝΕΛ, δίθεν Ιταλική, αλλά Ιταλική ΕΝΕΛ, η οποία αποφέρει εισόδημα, αποφέρει κέρδη στο Ιταλικό κράτος, στην Ιταλική ΕΝΕΛ, στα Βαλκάνια. Τι ήταν η ΕΝΕΛ? Η ΕΝΕΛ είχε τη διαχείριση, ήταν η εταιρεία αυτή η οποία είχε τη διαχείριση του ρεύματος, πού? Στο Σάο Πάολο. Τι έγινε στο Σάο Πάολο? Ο δήμαρχος, επειδή ακριβώς είχαν συχνές συσκοτήσεις και έπεφτε το ρεύμα, ενώ το ρεύμα από την άλλη ήταν πανάκριβο και δεν είχαν κάνει καμία επένδυση, ήθελε να τη διώξει. Τι έγινε όμως στην πορεία? Αναγκάστηκε ο Λούλα να μιλήσει με τη Μελώνη, προκειμένου η Μελώνη σε ό,τι αφορά τη Μερκοσούρ να κάνει πίσω, θυμάστε τι ναι, ολοκληρώνει στην Ιταλή, ακριβώς για να παραμείνει η ΕΝΕΛ στο Σάο Πάολο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα παιχνίδια είναι πολύ χοντρά, πολύ μεγάλα και είναι παγκόσμια. Και η Ελλάδα σε αυτό δεν μπορεί να αντιδράσει. Λέμε για ΑΠΕ. Ακόμα και 70% να βάλουμε ΑΠΕ. Πώς να σας πω. Μπορείτε εσείς να έχετε ένα φωτοβολταϊκό στην πλάτη σας όταν βγαίνετε έξω?
9: Ναι, όχι βέβαια.
10: Μπορείτε να έχετε μια νόμη γέννηση. Ακόμα και αυτό να κάνετε, οι τιμές του ρεύματος θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Γιατί εξαρτώνται από το οριακό κόστος. Δηλαδή η τελευταία μονάδα που θα μπει θα είναι από πανάκριβο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Άρα εμείς θα πληρώνουμε τα κέρατά μας. Τι έχουν κάνει όμως οι Ιβηρικοί? Βάλαν πλαφόν. Οι Ιβηρες βάλαν πλαφόν. Και αυτό δεν το λέμε στην Ελλάδα. Δηλαδή σου λέει χονδρική μέχρι εκεί, τέλος. Γι' αυτό και εμείς παίζουμε και χορεύουμε στο ρυθμό του χρηματιστηρίου. Δηλαδή δεν μπορούμε να ανάψουμε το φως, γιατί υπάρχει ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οτιδήποτε άλλο. Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Καρβουνόπουλε, γιατί εδώ δεν θέλω να κρυβόμαστε. Εντάξει. Γιατί δεν πάτε στο Ισραήλ? Λοιπόν, το Ισραήλ δεν έχουν ανεμογεννήτριες, δεν έχουν φωτοβολταϊκά. Έχουν μόνο κύλα κάτωπτρα που τα κατασκευάζουν οι ίδιοι και κάποιες ανεμογεννήτριες, ξέρετε, πολύ απλές, υπάρχουν μόνο σε κάτι κιμπούτς. Αλλά εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται? Την μετατρέψαμε η χώρα των, ως χώρα των μεγάλων επενδυτών. Δηλαδή, ελάτε παιδιά, είναι μια funds country, ελάτε να επενδύσετε, δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν τίποτα, ελάτε να επενδύσετε σε βάρος του ελληνικού λαού. Και αυτό γίνεται βέβαια, το βλέπετε σε όλα τα επίπεδα. Αλλά προσέξτε, η ενέργεια είναι η βάση οποιασδήποτε παραγωγικής διαδικασίας, ανάπτυξης, αν θέλετε και πολιτισμού. Για κάθε 1% που αυξάνεται, που λέμε ανάπτυξη από 2% σε 3%, θέλουμε επιπλέον 1,7% περισσότερο ενέργεια. Από πού θα την βρούμε? Εμείς χρειαζόμαστε καθημερινά γύρω στα 7 γιγαβάτ ενέργεια. Γκροσομόντο δηλαδή, άντε να φτάνουμε 10 όταν είναι καλοκαίρι, τουρίστες κτλ. Αυτή τη στιγμή έχουν αδειοδοτηθεί, έχουν εγκατασταθεί, έχουν αδειοδοτηθεί και είναι υπό αδειοδότηση ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά που φτάνουν τα 50 γιγαβάτ. Το καταλαβαίνετε?
9: Ναι.
10: Και πάλι όμως το ρεύμα είναι πανάκριβο. Αλλά τα 50 γιγαβάτ είναι για να μπορούν κάποιοι όμιλοι να κερδοσκοπούν ασύστολα. Δηλαδή εμείς να πουλάμε το πρωί ενέργεια με μηδενικό κόστος, για παράδειγμα στη Βουλγαρία, μηδέν. Δηλαδή σε λίγο θα την επιδοτούμε. Γιατί έχουν φθηνότερο ρεύμα, το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν μπορώ να πουλήσω σε κάποιον ο οποίος έχει φθηνότερο ρεύμα από μένα, γιατί να. Αλλά μετά, με τη μέθοδο του αρμπιτράζ, κάποιοι την παίρνουν και τη βάζουν το βράδυ από τους Βούλγαρους, οπότε παίρνει τιμή του LNG. Δηλαδή παίρνει την πανάκριβη μονάδα που φτάνει, LNG 215-220 μεγαβάτ κτλ. Και εδώ μερικές φορές κάνουν το εξής τρίκ κάποιοι κύριοι υπουργοί κτλ. Μας δίνουν την τιμή του TTF. Δεν είναι το ίδιο μέχρι να φτάσει σε εμάς. Καταλαβαίνετε ότι πολλαπλασιάζεται η τιμή αυτή. Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα. Και την ίδια στιγμή, προσέξτε, κάποτε πουλήσαν τη ΔΕΗ. Όταν λέω ότι πουλήσανε, δηλαδή χάσαμε το 51% για 600 εκατομμύρια, αν θυμάστε. Όπου εμείς βάλαμε μόνο 140 εκατομμύρια. Αυτό έγινε το 2019-20, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και εμείς βάλαμε μόνο 140 εκατομμύρια. Έτσι έχασε το 51% το κράτος. Ναι. Εντάξει. Τώρα βάζει 1,4 δις για αύξηση με το τοπικού κεφαλαίου, όπου ως διαμαγείας, παρότι βάζει 1,4 δις, είναι σε ένα αναπτυξιακό σύστημα αύξηση με το τοπικού κεφαλαίου, που συνολικά θα μπουν 24 δις, ας πούμε, μέχρι τα επόμενα 5 χρόνια, όπου εμείς χάνουμε και άλλο ποσοστό ως κράτος. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα? Yeah. Εδώ δηλαδή εμείς, εδώ μιλάμε για ένα ξεπούλημα, που όμως εξαιτίας αυτού κάποιοι κερδοσκοπούν. Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότερες εταιρείες που λέμε, ας πούμε, για εκτέρνα ενεργειακή, έχει πουληθεί στη Masdar. Πάλι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. CVC, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κατά 30% νομίζω την κατέχουν. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Και εδώ είναι το ευτράπελο αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Ο καμιλιέρης, ο πετρελαιάς, έρχεται στην Ευρώπη να επενδύσει σε πράσινη ενέργεια. Τι ωραία, ε! Θα σώσουμε δηλαδή τον πλανήτη με ποια χρήματα? Με χρήματα βρώμικα. Βρώμικα εντός εισαγωγικών εννοώ από το επωνυδη στο πετρέλαιο κτλ. Εδώ λοιπόν είναι που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί? Γιατί πολλοί μιλάνε για πράσινη μετάβαση κτλ. Δεν είναι πράσινη, κύριε Καρβουνόπουλε. Είναι εταιρική μετάβαση. Είναι πολύ απλά ότι υπάρχουν χρηματιστηριακά funds από πίσω και κάποιοι βγάζουν τεράστια χρήματα. Όπως και το πράσινη οικολογία, μάλλον όχι, πολιτική οικολογία. Το ακούω τελευταία και πραγματικά αρθρογραφώ πάνω σου. Τι πάνε να πει πολιτική οικολογία? Η οικολογία πρέπει να διαπερνάει όλες τις τομεακές πολιτικές. Τι πάνε να πει πολιτική οικολογία. Δηλαδή, τι σημαίνει πολιτικοποιούμε την οικολογία? Όχι, δεν είναι πολιτική οικολογία, είναι εταιρική οικολογία. Είναι οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες και μάλιστα ξένα φαντς που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, που προσπαθούν να εργαλοποιήσουν το περιβάλλον για να σου πούνε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να κάνεις αυτό με την ενέργεια, να βάλεις το τάδε φωτοβολταϊκό, το τάδε σύστημα, το οποίο θα σου προτείνει τάδε εταιρεία, η οποία συνήθως είναι γερμανική. Αλλά κανένας δεν σου μιλάει για αποδασοποίηση. Κανένας δεν σου μιλάει για το δικαίωμα στο νερό. Κανένας δεν σου μιλάει για ερημοποίηση. Κανένας δεν σου μιλάει για σημαντική πτώση της βιοποικιλότητας. Και σας μιλάω εδώ ως περιβαλλοντολόγος, πέρα ως περιφερειακός σύμβουλος, γιατί αυτά τα βλέπω. Τι να σας πω, ότι παίζονται κάτι ποσά στην περιφέρεια, 1-200 ξέρω εγώ, για... για ενεργειακή, υποτίθεται ενεργειακή, όχι μετάβαση, για ενεργειακή, υποτίθεται θωράκιση, αναβάθμιση και τα λοιπά του νοσοκομείου του Καρπενησίου. 1-200-1-300. Βάζουν φωτοβολταϊκά πάνω, τα οποία δεν μπορούν να συνδεθούν με το σύστημα, γιατί δεν υπάρχει σύστημα χαμηλής ή μεσαίας τάσης. Είναι όλα υψηλής τάσης ακριβώς για να τις διαχειρίζονται οι 5-6 μεγάλοι όμιλοι. Εντάξει, αλλά κατά τα άλλα το νοσοκομείο Καρπενησίου δεν έχει γάζες, δεν έχει γιατρούς, δεν έχει τίποτα. Μάλιστα. Έρχονται όμως μετά και σας λένε ότι εμείς δώσαμε στα νοσοκομεία τόσα εκατομμύρια, που είναι σωστό. Ναι, αλλά για ποιο λόγο και που πήγανε αυτά?
9: Ναι, σε φωτοβολταϊκά που θα δουλεύουν.
10: Ακριβώς. Διπλά τζάμια. Έχουμε διπλά τζάμια, ξαναβάζουμε διπλά τζάμια. Έχουμε τζάμια, ξαναβάζουμε κτλ. Αλλά δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε γάζες, δεν έχουμε τίποτα. Nice. Εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, στο όνομα της πράσινης μετάβασης που πρέπει να γίνει, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, να σου το πω και έτσι, γιατί αλλιώς δουλευόμαστε, εδώ παίζονται από πίσω τεράστια ποσά, τεράστια συμφέροντα.
9: Είναι κερδοσκοπία στο όνομα της πράσινης μετάβασης, δηλαδή.
10: Ναι, αλλά και η φαρπαγή γης. Αλλαγή χρήσεων γης και η φαρπαγή γης. Δηλαδή τεράστιες εκτάσεις γης. Βουνά χαμηλώνουν. Νησιά επιμικρύνονται γιατί λόγω των μπαζών, καταλαβαίνετε. Ρέματα διαχειρίζονται κατά το δοκούν γιατί πέφτουν μπάζα, κλείνουν χύμα, ρητόνα, τάλο κτλ. Και στο τέλος, τι μένει? Μένει ότι κάποιοι κερδοσκοπούν ασύστολα με τον τρόπο με τον οποίο σας είπα προηγουμένως. Γιατί παράγουν με μηδέν ενέργεια, φυσικά η όλη επένδυση, πρέπει να το πούμε αυτό, γίνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
9: Ναι.
10: Όλοι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μετά τη Λιθουανία, σε επιχειρηματικά δάνεια τραπεζών, είμαστε οι δεύτεροι στην Ευρώπη. Ξέρετε γιατί? Γιατί συνήθως το 50% εσύ το παίρνεις από το Ταμείο Ανάκαμψης για ΑΠΕ, 30% υποτίθεται θα σου βάλει το κράτος και τα λοιπά και 20% είναι διακεφάλαια, το οποίο με υπερτιμολογήσεις, όπως καταλαβαίνετε, δεν κοστίζει τίποτα στο τέλος της ημέρας. Άρα εσύ κάνεις μια επένδυση, παράγεις ενέργεια, παραλαμβάνω, χωρίς εργαζόμενους, χωρίς τίποτα και τα λοιπά. Χρειάζεσαι μόνο κατά τη διάνοιξη και για την αγορά του εξοπλισμού που είπαμε προσγίνεται. Εντάξει. Και εν συνεχεία, εσύ τη δίνεις σε τιμή τελικής μονάδας, δηλαδή οριακής τιμής που μπαίνει στο μείγμα, σε κόστος φυσικού αερίου.
9: Μάλιστα. Κύριε Λυκό, επειδή είπατε στην αρχή της κουβέντας μας η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα και θα αναρωτηθεί ο κόσμος, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε μια κυβέρνηση που δεν συμμετείχε σε όλη αυτή την παραδοξότητα, να το πω έτσι πάρα πολύ ευγενικά για να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, πόσο απλό είναι να διορθωθούν τα πράγματα και ο καταναλωτής να έχει πρόσβαση σε ενέργεια με λογική τιμή, εν πάση περιπτώσει?
10: Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, κύριε Καρβουνόπουλε.
9: Γι' αυτό ρωτάω.
10: Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συγκρουστείς. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Ότι πρέπει να πεις τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ ακούω, θα στο βάλω λίγο πιο γενικά, αλλά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεάτρες και οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, βγαίνουν όλοι και λένε. Απευθυνόμαστε σε τεχνοκράτες προκειμένου να μας λύσουν το πρόβλημα το οικονομικό της Ελλάδος και πώς πρέπει να γίνει η παραγωγή κτλ. Μα αφού το 70% της παραγωγής ελέγχεται από ομίλους, αν δεν βάλεις χέρι εκεί πέρα, Τι θα, δηλαδή φτάνεις εσύ να διαχειρίζεις το υπόλοιπο 30% και να ξύνεις τον πάτο του βαρελιού, μήπως και βρεις, και βρεις κάτι για να το δώσεις ως κοινωνικά επιδόματα. Και εκεί είναι που ψάχνουν ακόμα και τα αριστερά κόμματα. Αν το ίδιο την όλη διάταξη δεν την αναδιανύμεις, δεν την αναθεωρήσεις αν θέλεις, δηλαδή να πεις κυρία μου, οκ, okay, εσείς, ναι, θα μπορείτε, ελεύθερη αγορά έχουμε και τα λοιπά, αλλά η κερδοσκοπία θα φτάνει μέχρι ενός σημείου.
9: Ναι.
10: Και φυσικά θα υπάρχει ελεύθερη αγορά, θα υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού, θα υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Μην ξεχνάτε τι έγινε και με το πρώτο μνημόνιο, κύριε Καρβουνόπουλε. Όταν τους είπανε και τους βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό και τους λένε φορολογήστε τον πλούτο, όχι. Προτίμησαν να κόψουν συντάξεις, μισθούς. Καταλάβατε. Αυτά ναι, είναι καταγεγραμμένα, ναι, δεν τα λέω εγώ. Εδώ είναι το πρόβλημα.
9: Επειδή είστε ενεργός πολιτικά, βλέπετε έστω και κάποιο ψήγμα από αυτή την πολιτική βούληση σε κάποιο πολιτικό χώρο?
10: Δεν είναι θέμα πολιτικού χώρου. Είναι ότι πολύ απλά, εγώ πιστεύω, ξέρετε τι πιστεύω. Εγώ πιστεύω στο φαινόμενο της χύτρας, να το πούμε έτσι, ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να πεταχτεί το καπάκι. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι θέλουν το καπάκι αυτό να μην πεταχτεί με δύναμη, δηλαδή να μην τα αλλάξει όλα, αλλά να γίνει μια... Να γίνει ένα ελεγχόμενο άνοιγμα του καπακιού. Αυτό είναι το όλο πρόβλημα. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Ότι έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν πια. Δηλαδή οι Έλληνες δεν έχουν σχολεία, δεν έχουν υγεία, δεν έχουν θάλασσες δικές τους. Πήγαινετε για μπάνιο αν θέλετε στον άλυμο να δείτε πόσο θα σας κοστίσει. Πήγαινετε για μπάνιο. Ξέρετε πόσο θέλετε? Ένα άτομο, 50 ευρώ.
9: 50 ένα ευρώ καφέ, στον άλυμο.
10: Βεβαίως. Ένα καφέ, είσοδος, ένα καφέ, ξαπλώστρα. Και έξοδος μετά. Και αυτό όχι μπροστά, προς τα πίσω. Αντιλαμβάνεστε τι έχουμε κάνει. Έχουμε χάσει τον αγιαλό μας. Έχουμε χάσει τα βουνά μας. Έχουμε χάσει τα ποτάμια μας. Όσον ούπου όλα τα νερά θα συγκεντρωθούν από την ΕΙΔΑΠΑ ΑΕ. Γιατί ακριβώς πρέπει να ελεγχθεί και η αγροτική παραγωγή. Δείτε τι γίνεται στη Θεσσαλία. Μετά τον Ντάνιελ έχουν γεμίσει παντού φωτοβολταϊκά. Ναι. Γιατί είναι η Ολλανδική εταιρεία. Καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για παραγωγή εκεί. Και επίσης είναι και τα data centers.
9: Εκεί για να σας δώσω φιλάρισα κάτι γίνεται με data centers, έτσι.
10: Μα εκεί θα βγούνε.
9: Εκεί θα βγούνε.
10: Θα πάρουν δηλαδή μεγάλους ποταμούς γιατί θέλουν ψήξη. Και μιλάμε τώρα το νερό που χρειάζονται για να σας το δώσω έτσι χοντρικά. Είναι περίπου για 100 εκατομμύρια λίτρα νερού την ημέρα. Ένα data center των 100-200 μεγαβάτ, δηλαδή μέσο. Δηλαδή σαν να λέμε μια πόλη 30.000 κατοίκων. Άρα πρέπει να συγκεντρωθούν τα νερά, γι' αυτό και γίνονται μεγάλα έργα, τα οποία μεγάλα έργα θα τα δώσουμε σε μεγάλες εταιρείες. Η ΕΙΔΑΠ θα βγει απ' έξω, όπως καταλαβαίνετε. Μάλλον θα εκχωρηθεί, δηλαδή θα έχουμε το φαινόμενο της ΔΕΗ.
9: Ναι.
10: Όπου μετά θα μπορεί να ελέγχεται η παραγωγή, να ελέγχεται η παροχή νερού και φυσικά να μπορούν ουσιαστικά να τροφοδοτούνται τα μεγάλα αυτά big data centers, τα οποία προσέξτε, δεν σου παράγουν λογισμικό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα πούνε κάποιοι Έλληνες να εργαστούν ή οτιδήποτε. Όχι. Είναι με ελάχιστο προσωπικό το οποίο ουσιαστικά θα μπορείς εσύ να φιλοξενείς δεδομένα και ούτω δεδομένα από πολύ μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή περίπου κάτι όπως γίνεται στις αφρικανικές χώρες. Είδαμε φως και μπήκαμε.
9: Ναι.
10: Γιατί μας το επιτρέπουν εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν κανόνες, κύριε Καρβουνόπουλε. Εδώ και οι περισσότεροι, αν δείτε και τα κόμματα και τα λοιπά, τι σου λένε? Θα κάνουμε καλύτερη διαχείριση. Δεν θα διεκδικήσουμε. Την ίδια κανονικότητα ουσιαστικά θα στηρίξουμε. Αλλά ενδεχομένως, εντάξει, επειδή ο Καρβουνόπουλος είναι λίγο πιο φτωχός, να του δίνω και κάτι. Αλλά δεν πρόκειται να αλλάξω κάτι. Σημαντικό εννοώ να αλλάξω τους κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί εδώ πέρα θέλουν την Ελλάδα και έχουν αποφασίσει να είναι μια χώρα ουσιαστικά χωρίς κανόνες, χωρίς αρχές, χωρίς ελέγχους και δυστυχώς φοβάμαι και χωρίς ηθαγενείς εντός εισαγωγικών, χωρίς Έλληνες. Κάποτε λέγαμε η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, τώρα η Ελλάδα θα ανήκει σε κάποιους άλλους χωρίς τους Έλληνες. Γιατί δυστυχώς ο Έλληνας, και ειδικά κάποιοι που είμαστε

0: μετά τα 40, να σου το πω και έτσι, επειδή ακριβώς θυμόμαστε, μάλλον είμαστε και ενοχλητικοί. Δεν υπάρχει καμία αποκέντρωση, εδώ υπάρχει υπερσυγκέντρωση, δηλαδή ό,τι γίνεται με το επιτελικό κράτος, αυτό προσπαθούν να κάνουν και με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πέντε τύποι οι οποίοι θα ελέγχουν τα πάντα. Και αυτό είναι πραγματικά που με εξοργίζει. Ξέρετε, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Απέφευγα να βγω στην εκπομπή σας, ακριβώς για να μην μπω αυτά τα πράγματα έξω τα δόντια. Αλλά νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια.
1: Καλά,
0: έχει έρθει η ώρα πια, κύριε Καβουνόπουλε, διότι δεν μπορώ να ακούω, βαρέθηκα να ακούω άλλο συζητήσεις επί συζητήσεων που δεν οδηγούν πουθενά. Ο Έλληνας χρειάζεται μια κοινωνική απελευθέρωση. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Και για να υπάρξει δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Δεν μπορεί διαφορετικά να γίνει να προχωρήσει αυτό το μοντέλο. Βλέπετε τι κάνει ο Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ θα κάνει αυτά.
1: Ναι.
0: Ομοίουν όλοι, αλλά κατά τα άλλα θέλουν να μείνουν Ευρώπη, αλλά δεν μένουν με Ευρώπη. Δείτε τι γίνεται τώρα με τον κώδικα. Το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό στην Ευρώπη. Ξέρετε μόνο που υπάρχει. Mm-hmm. Στο κακό τον Όρμπαν υπήρχε. Αλλά το ίδιο υιοθετούμε.
1: Για εξηγήστε μας αυτός ο νέος κώδικας, δηλαδή την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Αυτοί τώρα, κοιτάξτε να δείτε τι πάνε να κάνουν τώρα. Προσπαθούν ουσιαστικά να απευθυνθούν σε μουλάδες. Οι μουλάδες που λέγαμε και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εδώ ανοίγω μια παρένθεση και δεν ξέρω τελικά ποιοι είναι οι μουλάδες. Αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά βάζουν γυναίκες στα πανεπιστήμια, εκπροσωπούνται αν θέλετε και άλλες θρησκείες στη Βουλή, ή εμείς οι οποίοι προτιμούμε να δίνουμε στην ανώτερη τάξη της κληρικής ιεραρχίας χρήματα από ό,τι σε γιατρούς, δασκάλους κτλ.
1: Νομίζω το απαντήσατε.
0: Ποιος είναι ο μουλάς?
1: Το απαντήσατε το ερώτημα μόνο σας.
0: Ακριβώς. Ναι, γιατί έρχονται εκλογές.
1: Ναι.
0: Έρχονται εκλογές όπως καταλαβαίνετε. Αλλά εγώ δεν βλέπω να μπαίνουν χρήματα στη τσέπη του απλού κληρικού, ο οποίος απλός κληρικός χτυπάει την καμπάνα κάθε πρωί και είναι εκεί στο χωριό και όσο μπορεί βοηθά.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Δεν υπάρχει αυτό εκεί, γιατί αυτός έχει να κάνει, άσχετα αν πιστεύεις, δεν πιστεύεις ή οτιδήποτε, έχει να κάνει όμως ότι δημιουργεί ουσιαστικά είναι συνδεδεμένος με κάποιες παραδόσεις, Πάσχα στο χωριό που λέμε ή οτιδήποτε, καταλάβατε. Και μένει εκεί. Εντάξει, εγώ είναι μια άλλη κουβέντα το πώς έγινε αυτό και τα λοιπά.
1: Είναι πολύ σημαντική κουβέντα, δεν είναι απλά μια κουβέντα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ναι.
0: Λοιπόν, αυτός όμως μένει εκεί. Μένει, φυλάει πεζούλες. Τη θυμάστε αυτή την έκφραση?
1: Βεβαίως.
0: Μένουμε εδώ και φυλάμε τις πεζούλες μας. Τα πεζούλια μας.
1: Ναι.
0: Όχι με τους άλλους με τα μπακαλιαράκια που βγαίνουν και βγάζουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Κύριε Καρβουνόπουλε, εδώ λοιπόν είναι η όλη ιστορία. Τι πάνε να κάνουμε με το νέο κώδικα λοιπόν? Σου καταργούν καταρχήν τη Δεύτερη Κυριακή. Γιατί λέει κοστίζει. Και γιατί λέει δεν ψηφίζουν πολύ. Και ξέρετε, εγώ αναρωτιέμαι και λέω το εξής. Συγγνώμη. Όλοι αυτοί οι περίεργοι, αυτοί που κόπτονται υποτίθεται για να διατηρήσουν, υποτίθεται κόπτονται για τα έξοδα και τις δαπάνες του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν από τη μεταπολίτευση και μετά χρωστάνε γύρω στο ένα δις. Κάνουν εσωτερικές εκλογές και κάνουν με δύο Κυριακές. Έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί δεν τα κόψουν από εκεί πρώτα και θα τα κόψουν από την αυτοδιοίκηση? Θα υπήρχε ποτέ χωρίς Δεύτερη Κυριακή να κέρδιζε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης? Πήρε 28% αν θυμάστε, 40% είχε πάρει ο κύριος Μεϊμαράκης, 15 μέρες καθυστερήσανε και έγινε ουσιαστικά, πέσαν τα συστήματα με Vodafone και τα λοιπά για να μπορέσει να μαγειρευτεί το ποσοστό και να βγει πρώτος. Ναι ή όχι?
1: Ναι.
0: Εκεί γιατί το αφήνουν δηλαδή? Εδώ όμως τι θέλουνε, ουσιαστικά βολεύει όλους τους ενεργεία δημάρχους. Γιατί μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής μπορεί να γίνονται, δεν λέω, μπορεί να γίνονται διαπραγματεύσεις, μπορεί να γίνονται ακόμα και deals, να σας το πω και έτσι. Αλλά όλα δεν είναι αυτά μέσα στο παιχνίδι. Ενώ τώρα τι σου λέει? Σου λέει ότι ένας δήμαρχος, ο οποίος ο ενεργεία δήμαρχος εξορισμού σε κάθε τόπο, θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό. Πρέπει να είναι άχρηστος ο δήμαρχος για να

0: βγει πρώτος στην πρώτη Κυριακή. Άρα σου αποκλεί ουσιαστικά συμπαράταξη δυνάμεων και διπροοδευτικών κυρίως δυνάμεων, γιατί γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία ότι το 80% των δημάρχων ελέγχεται και παράλληλα στους άλλους, τους πασοκογενείς δημάρχους, του δίνει το τυράκι και του λέει ότι παιδιά, γιατί ανησυχείτε, αφού θα ξαναβγείτε δήμαρχοι. Και έτσι μπορεί να βγει ένα δήμαρχο, κύριε Καρβουνόπουλε, με 21%. Όπω σα το λέω, εγώ έχω το παράδειγμα του Δήμου Δάφνη Ημιτού. Την προηγούμενη φορά ο δήμαρχο, ο κύριο Ψηλήφη, είχε πάρει την πρώτη Κυριακή 21. Ο κύριο Μπινίσκο, ο προηγούμενο δήμαρχο, πήρε 20%. Η διαφορά του ήταν 80 σταυρί. Άρα τι λέω. Ότι αν είχαμε από την πρώτη Κυριακή, θα έβγαιναν δηλαδή είτε ο κύριος Μπινίσκος είτε ο κύριος Ψηλήφης με 21-20%, και αυτό θα ήταν λαϊκή επικύρωση των, όχι μόνο των υποψηφιοτήτων τους, αλλά και ουσιαστικά του νέου δημάρχου. Μπορεί ένας δήμαρχος με 21% για παράδειγμα να κάνει μεγάλες αλλαγές? Δεν μπορεί να κάνει, και ειδικά όταν θέλει να πάει απέναντι σε συμφέροντα. Αυτό είναι το ένα. Μετά έχουν βάλει διάφορα άρθρα. Σου λέει ότι εγώ 2.000 άρθρα λέει τα ενοποιώ και είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση όλα μαζί. Δεν μας λέει όμως την ίδια χρονική στιγμή ότι δεν προβλέπονται σταθερά οικονομικά για τους Δήμους. Δηλαδή από την ΚΑΠ, από τα 8 δις για να καταλάβετε, όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας θα πάρουν λιγότερα από 3 δις. Λιγότερα από 3 δις.
1: Ναι.
0: Και πώς θα τα πάρουν αυτά? Γιατί, ας πω ένα παράδειγμα, καταργούν το άρθρο 109. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θα μπορούσε, όταν δεν είχε χρήματα ένας δήμος, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όταν δεν είχε χρήματα ένας δήμος, για παράδειγμα, για να φτιάξει ένα σχολείο, να έπαιρνε χρήματα από την περιφέρεια. Τώρα δεν μπορεί ούτε η περιφέρεια. Άρα ξέρετε που μας πάνε. Σε μη σχολεία ή σχολεία δύο ταχυτήτων, δηλαδή εκεί που εσείς θα έχετε λεφτά, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, και θα μπορείτε να βάλετε τζάμια ή με το πανάκριβο φυσικό αέριο, να τους βάζετε φυσικό αέριο, μάλλον να πληρώνετε προκειμένου να θερμαίνουν τα παιδιά, θα μπορούν να κάνουν μάθημα. Στα υπόλοιπα δεν τους ενδιαφέρει. Θα φτάσουμε σε εποχές όπου άκουγα από τον προπάπου μου, τον παππού μου μάλλον, ότι έκανε 25 χιλιόμετρα για να πάει στο σχολείο κάθε μέρα. Και θυμάστε τι είχε πει η κυρία Δόμνια, η οποία έλεγε εντάξει, θα κάνουν και γυμναστική, δεν τους πειράζει. Εκεί θα φτάσουμε. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν ένα λαό χωρίς γνώση, χωρίς παιδεία, με υπερσυγκέντρωση εξουσιών, προκειμένου να τον διοικούν άνετα. Μας θέλουν χαχόλους, κύριε Καρβουνόπουλε. Αλλαλάζοντες. Να λέμε, παίχτηκε το παιχνίδι εκεί. Ωραία τρίπλα αυτή. Ανάποδη κεφαλιά. Διπλό άξελ. Το θυμάστε, διπλό άξελ?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, και κάπως έτσι θα αποφασίζουμε για πολιτική.
1: Προς το παρόν μπαίνουμε σε μια λογική μιας δημοκρατίας εντός εισαγωγικών των δημοσκοπήσεων. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή κάθε μέρα οι πολίτες...
0: Ανά 3,5 μέρες δημοσκοπήσεις. Ανά 7 μέρες σχολιάζουν τις πρώτες δημοσκοπήσεις και μετά από 15 μέρες σχολιάζουν ποια είναι τα αποτελέσματα των πρώτων δημοσκοπήσεων που βγήκανε. Και εγώ απορώ και με τους υποψήφιους, ειλικρινά σας μιλάω, και με τους βουλευτές. Ναι. Πάνε σε πάνελ και τους κάνουν. Το έχω δει δηλαδή. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα τώρα για να μην θίξω κάποιον συνάδελφό σας. Ρωτάνε, μα πήρε 2% πάνω. Ναι, αλλά εσείς χάσετε μία μονάδα. Ναι, αλλά τις 5 μονάδες κάτι. Και δεν μιλάμε για πολιτικές, κύριε Καρβουνόπουλε. Και ξέρετε τι στο διατάφτα τι συμβαίνει. Μιλάνε όλοι για το δεύτερο που μπορεί να τον περάσει ο τρίτος, ο οποίος αν συνεργαστεί με τον τέταρτο μπορεί να έρθει δεύτερος και ο πέμπτος μπορεί να ανέβει, αλλά κανένας δεν αφισβητεί τον πρώτο. Δηλαδή πάμε για εκλογές του δεύτερου.
1: Ναι. Και κανένας δεν έχει μια διαφορετική πολιτική. Όλοι, όπως είπατε, υπόσχονται μια απλή διαχείριση. Λίγο καλύτερη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν ακούμε, μας λέτε τόσα πράγματα τόση ώρα για την ενέργεια και όχι μόνο για την ενέργεια, δεν τα έχουμε ακούσει σε κανένα πάνελ ως πρόταση, ως ιδέα, ως σκέψη, γιατί έχουμε την πεποίθηση πλέον ότι κανένα στο πολιτικό σύστημα δεν έχει στο μυαλό του αυτό που είπατε, τη σύγκρουση.
0: Δεν μπορείς, αν δεν διεκδικήσεις,
1: δεν θέλουν.
0: Μα καταρχήν κοιτάξτε να δείτε. Σας έχει μιλήσει κανένας? Εγώ δεν θα μπω στις λογικές. Τι είναι Ευρώπη και τα λοιπά. Εγώ μιλάω για το Διευθυντήριο των Βρυξελών. Έχετε ακούσει κανένα να το αφισβητεί? την κυρία Κάλλας. Για παράδειγμα, είδατε τι γίνεται με την κυρία Κάλλας. Η Ευρώπη αλλάζει και εμείς απλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και βλέπετε τι γίνεται και με την κυρία Μελώνη.
1: Ναι.
0: Η Ευρώπη αλλάζει και εμείς απλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Και θα είμαστε οι τελευταίοι που θα πάρουμε είδηση. Όταν θα διαλυθεί η Ευρώπη και όποτε διαλυθεί η Ευρώπη κτλ. Κτλ.
1: Και δεν θα έχουμε στο σιρτάρι και κανένα σχέδιο B.
0: Μα δεν υπάρχει σχέδιο B.
1: Υπάρχει σχέδιο B.
0: Προσπαθούν να μας πείσουν δηλαδή τώρα ότι ο Πούτιν είναι ο κακός. Θα μας κάνει πόλεμο το 2030. Δηλαδή μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Λένε οι Ευρωπαίοι ότι εξοπλιζόμαστε, λέει, για να κάνουμε πόλεμο το 2030. Έχετε ακούσει πόλεμο να προαναγγέλλεται, κύριε Καρβουνόπουλε?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, αυτό. Ναι, αλλά η Rheinmetall εκείνη την ώρα, αν δείτε στο χρηματιστήριο πόσο έχουν ανέβει οι μετοχές της,
1: το ξέρετε.
0: Βγάζει ακριβώς. Και εμείς τι κάνουμε? Πείτε μου τι κάνουμε. Έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, μια και μιλάμε για ενέργεια. Ξέρετε ποτέ, το ξέρετε το 1983 η ελληνική αεροπορική βιομηχανία παρήγαγε μόνη της ανεμογεννήτρια και την είχε καταστήσει στο Λαύριο. Το ξέρετε, επί Ανδρέα Παπανδρέου. Και ήρθε μετά ο Μητσοτάκης και κατήργησε αυτή τη δυνατότητα.
1: Ο πατέρας Μητσοτάκης, για να
0: ο
1: μην
0: παπάς, ναι, βέβαια,
1: νότερη,
0: βέβαια.
1: Ναι.
0: Ο αείμνηστος, ο αείμνηστος.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε. Εκεί οδηγούμαστε. Δηλαδή, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι δουλεύουν άνθρωποι οι οποίοι τι έχουν κάνει αυτοί. Σου λέει τι θέλεις κύριε, ποιο είναι το ευρωπαϊκό σου μοντέλο, πράσινη ενέργεια. Ωραία, έλα να παίξουμε λοιπόν στην πράσινη ενέργεια. Φτιάχνουν λοιπόν μια δική τους εταιρεία, την Καμέσα, και σου λέει άκου να δεις Γερμανέ φίλε μου, για να μπεις λοιπόν στην Ισπανία θα κάνουμε ένα κονσόρτσιουμ.
1: Ναι.
0: Οπότε γίνεται Siemens Gamesa. Δουλεύουν άνθρωποι, εισφέρει αυτό στο ΑΕΠ, το ισπανικό, και έρχονται αυτοί οι δύο Γκαμέσα Siemens και επενδύουν στην Ελλάδα. Δεν είναι όμορφα?
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Ούτε αυτό. Εγώ δεν εξετάζω αν είναι καλή ή κακή η πράσινη ενέργεια. Μα ναι, αλλά με ποια εθνικά εργαλεία θα την κάνεις αυτή? Δεν υπάρχει εργαλείο, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν αύριο έρθει μια κυβέρνηση, σας μιλάω ειλικρινά, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Μα δεν θα υπάρχουν ασημικά, κύριε Καρβουνόπουλε. Δεν έχουμε λιμάνια. Τούρκοι είναι σε λιμάνια, είναι σε χημικές βιομηχανίες, είναι παντού. Είναι στην ενέργεια. Άρα εσύ πώς θα μπορέσεις να διατηρήσεις τους μισθούς και τις συντάξεις? Λέω ένα απλό πράγμα, είναι επενδύσεις, αφού δεν έχεις χάσει όλα τα ασημικά. Τα ασημικά δεν υπάρχουν πια.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει και παραγωγή. Είναι πολύ σημαντικό. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή κάποτε ήταν μνημονιακή υποχρέωση να ξεπουλήσουμε τον ΟΠΑΠ. Και λέω εγώ τώρα ΟΠΑΠ, γιατί τον ΟΠΑΠ ρε παιδιά να ξεπουλήσουμε, ας πούμε. Ήταν αυτός που μας έβαζε μέσα αφού είχε μόνος του κέρδη. Όχι, το ξεπουλήσανε γιατί είχε υπερκέρδη. Ο ΟΠΑΠ όμως έδινε στον πολιτισμό, έδινε σε διάφορες τέτοιου είδους κοινωνικές, αν θέλετε, διαδικασίες. Εδώ είναι αυτό το θέμα. Δεν θα έχουμε, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν θα έχουμε ασημικά. Χωρίς ασημικά δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος. Δεν μπορεί. Και φοβάμαι πολύ ότι στο τέλος της ημέρας δεν θα γίνουμε λάντερ που έλεγε κάποτε ο Χαραλαμπίδης. Βιλαέτη θα γίνουμε. Και ξέρετε τι σημαίνει βιλαέτη? Ότι δεν υπάρχουν και εκλογές, δεν υπάρχει σύνταγμα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι. Από τα ασημικά, κύριε Λίκο, νομίζω μόνο το νερό έχει μείνει πια. Έχει μείνει τίποτα άλλο?
0: Ναι, κάποια λιμάνια ίσως, τα οποία και αυτά εγώ τα βλέπω στο νου που να απολούνται. Δηλαδή, όλοι, ας πούμε, ο Οργανισμός Λιμένου Νομού Ευβίας, για παράδειγμα, που δεν έχει μπει ακόμα στο ΤΑΙΠΕΔ. Ναι, το νερό. Το νερό, και βέβαια υπάρχουν και γίνεται και ένα παιχνίδι σε σχέση, αν θέλετε, με τους δασικούς χάρτες τώρα, όπου προσπαθούν να κάνουν μια εφαρπαγή κάποιων περιουσιών σε σχέση με τους δασικούς χάρτες. Βλέπετε στην Κρήτη διαμαρτύρονται κτλ. Γιατί έχουν περάσει μια πλειάδα νόμων και διατάξεων, όπου ουσιαστικά είναι πολύ πιο εύκολο εγώ να τα πάρω από το δημόσιο, γιατί το δημόσιο ακριβώς είναι χαλαρό πια, όπως είπαμε, δεν έχει διαδικασίες ελέγχου κτλ. Από ότι να τα πάρω από ένα ιδιώτη.
1: Ναι.
0: Βλέπετε τι γίνεται και με χωριά κάτω από 2.000 κατοίκους, όπου τα οικόπεδα γίνονται αγροτεμάχια και δεν μπορούν να χτίσουν. Αλλά μπορεί να χτίσει κάποιος ο οποίος τα έχει πάνω από 50 στρέμματα. Δεν είναι. Κοιτάξτε, βλέπετε αυτοδιοίκηση, επέλαση ΑΠΕ, αφελινισμός. Πολυσιασμικών. Όλα αυτά είναι ένα κομμάτι. Είναι στο ίδιο καζάνι όλα αυτά. Γιατί η Ελλάδα είναι το τέλειο πειραματόζω. Αν πετύχει εδώ, θα πετύχει και παντού. Ό,τι έγινε με τα lockdowns, θυμάστε με τα εμβόλια που τρέχαμε
1: και λοιπά.
0: Ναι. Ο καλός ο κύριος Τσιόδρας και τα λοιπά. Αλλά βέβαια, τότε που ήταν να αντιδράσουν κάποιοι, δεν αντιδρούσανε. Τώρα, εκτός χρόνου και ετεροχρονισμένα, κάποιοι αντιδρούν. Μα είναι αργά τώρα για δάκρυα, Στέλλα. Εδώ είναι το όλο θέμα. Πιστεύω όμως
1: ναι,
0: ότι ο ελληνικός λαός θα αντιδράσει.
1: Όλοι αυτό πιστεύουμε και αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, ότι όση ώρα σας ακούω μου έχει κολλήσει στο μυαλό η φράση «θα τυναχτεί το καπάκι της Χίτρας» και κάποιοι προσπαθούν να το διαχειριστούν. Ξέρετε, και το να τυναχτεί το καπάκι της Χίτρας είναι ένα θέμα, έτσι. Το να μην έχεις κάπου να πιαστείς κάτι οργανωμένο για να πας στο επόμενο.
0: Σίγουρα, δημιουργία. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να
1: Αλλά
0: δείτε
1: και
0: αυτό.
1: Η διαχείριση που γίνεται είναι, μας κρατάει όμοιρους.
0: Ότι μπορεί να πάμε σε επανάσταση της Κατσαρόλας, Αργεντινή, θυμηθείτε και τα λοιπά. Σίγουρα μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει εύκολο αυτό. Αυτό θα γίνει με πόνο, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι η αρχή διατήρησης ενέργειας. Όσο πολύ αφήνεις την εντροπία, γιατί αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία έχει μια τεράστια εντροπία. Έχουν ξεχαρβαλωθεί τα πάντα. Δηλαδή,
1: μιλάμε για 15-16 χρόνια πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Κατάσταση.
0: Πώς ξεκίνησε αυτό όμως, θυμάστε? Fast track διαδικασίες. Τι σημαίνει fast track, κύριε Καρπονόπουλε? Μη έλεγχος. Υποβάθμιση των δημοσίων ελέγχων. Αυτό ήτανε. Στο όνομα δηλαδή της αποτελεσματικότητας, εμείς κομμάτι-κομμάτι χάναμε τη δημοκρατία μας.
1: Είναι η ιστορία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τα τελευταία χρόνια, πατώντας πάνω στο πρέπει να αξιοπιστούμε γρήγορα και οι διαγωνισμοί δεν μας το επιτρέπουν κτλ. Πριν μερικές μέρες ο κ. Ζέδιας πέρασε από την Βουλή 1 δισεκατομμύριο, 150 εκατομμύρια ευρώ, και δεν είναι το μοναδικό πακέτο, είναι σειρά πακέτων. Λοιπόν, χωρίς να ξέρει κανένας τι αγοράζουμε. Στο όνομα της ταχύτητας.
0: Βεβαίως. Το όνομα της ταχύτητας, η οποία ουσιαστικά λειτουργεί σε βάρος των δημοκρατικών ελέγχων και της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Αν θυμάστε, εμένα ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός και μάλιστα στρατιωτικός μέσα στα πράγματα, πολιτικοποιημένος κτλ. Και τα ξέρω. Πότε έγινε η Γενική Γραμματεία, η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών? Το θυμάστε?
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί λοιπόν ξεκινάει όλη η ιστορία. Δηλαδή ουσιαστικά η αρχηγή των όπλων δεν αποφάσισε για το τι χρειάζεται το κάθε όπλο. Αποφάσισαν κάποιοι πολιτικοί ανάλογα με τα αντίληψη που κάνανε. Το θυμάστε?
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάστε για τα υποβρύχια που γέρνανε κτλ. Και γιατί ο κύριος Μεϊμαράκης, ενώ ήξερε τι ακριβώς γίνεται, δεν αντέδρασε σε ό,τι αφορά την Προεδρία? Ποιος ήταν αυτός που παρέλαβε τα τελευταία τα γερμένα, τα υποβρύχια που έγιναν, ο τελευταίος? Ποιος ήταν ο άλλος, ο Υπουργός Άμυνας από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει πουθενά? Τα ξέρετε πολύ καλύτερα, κύριε Καραβουνόπουλε. Και αυτό είναι ένα. Βέβαια, εκεί είναι τα χοντρά λεφτά. Αλλά φανταστείτε τι γίνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία με βάση αυτό το σύστημα το οποίο προωθούν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το φοβερό. Και ξέρετε, η Ιταλία αντιστάθηκε στο φασισμό γιατί είχε ισχυρή αυτοδιοίκηση. Και η ανάπτυξη της Ιταλίας βασίστηκε στην ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Με τη δεύτερη Κυριακή, με δήμαρχο πάνω από 50%, το ίδιο έγινε και στη Γερμανία, το ίδιο έγινε και στη Σουηδία και στη Νορβηγία κτλ. Και τώρα εμείς προσπαθούμε με τον νόμο αυτό ουσιαστικά να κάνουμε τι? Να υιοθετήσουμε ένα σύστημα που υπάρχει στις αφρικανικές χώρες, όπου θέλουν να τις διοικούν με τους ίδιους ανθρώπους τους ή πολυεθνικές. Υπάρχει, το ξέρετε, το νησί Τόγκα. Το ξέρετε?
1: Όχι, δεν ξέρω, για δείτε μου.
0: Ένα βασίλειο είναι κοντά στη Νέα Ζηλανδία. Έχει το ίδιο σύστημα που θέλουν να εφαρμόσουν εδώ. Όπως και τα νησιά Φίτσι, βέβαια. Θέλουν να το εφαρμόζουν. Αυτή είναι η μένουμε Ευρώπη. Αυτή είναι η μένουμε Ευρώπη. Καταλάβατε? Όμως αυτό δείχνει και κάτι άλλο, κύριε Καρβουνόπουλο, για να μιλήσουμε έτσι και λίγο πιο πολιτικά. Σημαίνει ότι φοβούνται ότι μάλλον το καθεστώς τρίζει. Οπότε τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να διατηρήσουν πρώτο και δεύτερο βαθμό εξουσίας, ελεγχόμενο, προκειμένου και για να διατηρήσουν το στρατό τους, αλλά και ουσιαστικά να κατέχουν ακόμα αρμούς της εξουσίας. Γιατί η μεγαλύτερη διασπάθηση χρήματος γίνεται ουσιαστικά μέσω των περιφερειών, όπου δεν υπάρχει έλεγχος. Είναι οι αποκεντρωμένοι που είναι διορισμένοι, και αν θέλετε αυτή ήταν και η διαφωνία μου με τον Γιάννη Τουραγκούση όταν έκανε τον Καλλικράτη, είναι διορισμένοι λοιπόν και το ελεκτικό συνέδριο και οι αποκεντρωμένοι. Και ουσιαστικά είναι το μακρύ χέρι του κράτους. Ενώ κανένας δεν μιλάει για εταιρική διακυβέρνηση. Δηλαδή η αυτοδιοίκηση από τη μια, η οποία συνεργάζεται με το κράτος, το οποίο χαράσει τις στρατηγικές, έχει τα δημόσια οικονομικά και δίνει τις βασικές εντολές. Εδώ τώρα περνάνε το άρθρο 312, που τι σου λέει, ότι εσύ δεν θα κάνεις επιχειρησιακά σχέδια. Θα κάνεις ένα πενταετές στρατηγικό σχέδιο, σαν δήμος δηλαδή, αν θέλεις, που δεν θα λογοδοτείς, αλλά αυτό θα πρέπει να συνάδει προκειμένου να πάρεις χρήματα με τις εντολές, μάλλον με το στρατηγικό σχεδιασμό του εκάστοτε Υπουργείου Εσωτερικών. Δηλαδή εγώ αν θέλω να ανοίξω ένα αγροτικό δρόμο, για παράδειγμα, για να διευκολύνω την αγροτική παραγωγή εκεί που είμαι, εκεί που ζω κτλ, δεν θα έχω χρήματα, γιατί η εντολή από το Υπουργείο θα είναι να βάλω φωτοβολταϊκά.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
1: Καταλαβαίνω, κύριε Λίγο. Απλά με έχει πιάσει λίγο απόγνωση. Υποθέτω
0: δεν είναι απόγνωση.
1: Και πολλούς από αυτούς που μας βλέπουν.
0: Θέλω να τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Για να καταλάβουν κάποιοι που μας ακούνε, νοήμονες. Και ευτυχώς, εγώ έχω παρατηρήσει το ακροατήριό σας. Καταλαβαίνει πολλά. Καταλαβαίνει και αν θέλετε ψάχνετε. Και εδώ είναι η... Είναι αν θέλετε ότι μέσα στην ατυχία των lockdowns, ουσιαστικά κανάλια όπως το δικό σας άρχισαν να ακούγονται ακόμα περισσότερο και ο κόσμος να κλείσει τα κουτιά και να ακούει και ουσιαστικά να μπαίνει περισσότερο στο ίντερνετ και να ψάχνει εκπομπές μέσα από εκεί για να ακούει. Εναλλακτικούς δημοσιογράφους, εναλλακτικές φωνές. Θα μου πείτε τι είναι οι εναλλακτικές φωνές. Όχι, διαφορετικές φωνές. Γιατί και αυτό, αν θέλετε, σαν επιθετικό προσδιορισμός, είναι λάθος. Τι πάει να πει εναλλακτικός? Όχι, ρε φίλε, απλά δεν είμαι ίδιος με σένα. Ναι. Δεν είμαι ίδιος με την κανονικότητα. Δεν είμαστε όλοι ειρηνόκεροι. Το καταλαβαίνετε, κύριε Καλογνώ. Δεν είμαστε όλοι ειρηνόκεροι. Δεν είμαστε όλοι πράσινοι. Το θυμάστε το έργο. Σε αυτό προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Την κανονικότητα. Δεν πρέπει να διαφέρεις από τον άλλον. Δεν πρέπει να έχεις μεγαλύτερη μύτη, μεγαλύτερα αυτιά, πιο ψηλός, πιο κοντός. Είναι μια προκρούστια πολιτική μέθοδος όπου τον ψηλότερο τον κόβουν και τον κοντύτερο τον τραβάνε για να έρθει στο ίδιο μέγεθος. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να ελεγχθείς. Και όταν ελέγξω εγώ την παιδεία σου και ουσιαστικά σε μάθω να μην αμφισβητείς, μπορώ με ένα συστηματάκι AI να κατασκευάσω ένα υπολογιστή ο οποίος θα είναι πιο έξυπνος από σένα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε που οδηγείτε. Και αυτό βέβαια είναι μια άλλη φιλοσοφική συζήτηση.
1: Την οποία να την κάνουμε.
0: Βεβαίως θέλω να την κάνουμε για το μεταθροπισμό και πώς μπορεί να στηθεί κτλ. Και μπορώ να σας την αποδείξω, αν θέλετε, και με μαθηματικά μοντέλα πώς γίνεται αυτό.
1: Ετοιμαστείτε και εμείς είμαστε ανοιχτοί όποτε θέλετε να την κάνουμε την κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ιδιαίτερα, κύριε Καρβουνόπουλε. Απλά θέλω να κλείσουμε αυτό, ότι πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το ρέκβιεμ που ετοιμάζουν για την ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com.

0: Τις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
1: Θα είμαι και εγώ εκεί.
2: Θα είμαι και εγώ εκεί.
3: Εκεί θα είμαι και εγώ.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Εκεί θα είμαι και εγώ.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι και εγώ.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
13: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
14: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
15: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
16: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Εσύ θα λείπεις.
17: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι. Για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
18: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
19: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις. Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
21: Η Μάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Τα δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπίλησαν. Τα ίδια έθιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
19: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
22: Ντροπή τους. Έχουν μαζευτεί 300 εκεί μέσα. Μας περνάει για ηλίθιους. Κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει. Απλά προσπάθησαν να μου κλείσουν το στόμα. Γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και 2 χρόνια. Πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ. Πώς έφτιανε όλες τις απάτες. Ποιοι ήταν οι ευθύνων, που ευθυνόταν για τις απάτες, οι δυο υπουργοί. Τι ευθύνη θα λάβω σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα.
23: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, έτσι...
22: Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, ξαστέρωσε επιτέλους για τον εαυτό μου. Είναι εντελώς σε σταριά και βλέπουμε λίγο πιο καθαρά. Να διευκρινίσω κάτι, δεν είναι μόνο η ακίνητη περιουσία δεσμευμένη, είναι και τα κίνητα. Αυτοκίνητα, τρακτέρ, φορτηγά, τα πάντα.
24: Σωστά.
22: Όλα. Στο μηχανολογικό είναι ό,τι υπάρχει στο όνομά μου ή είναι συνδικιούχος η γυναίκα μου, είναι δεσμευμένο. Ιωταχή, αυτοκίνητα, τα πάντα.
23: Δεν είμαστε κι εμείς κορόιδα.
22: Δικαιώθηκα, φώναζε από την αρχή ότι είμαι καθαρός αναστραπή. Η πλειονότητα της Ελλάδας από ό,τι αποδείχθηκε, το είχε καταλάβει ότι ήμουν αθώος. Δεν το είχαν καταλάβει, μάλλον το είχαν καταλάβει, το ήξεραν, αυτοί που με έκαναν τη δίωξη.
23: Θα μου ζητάξετε, το πιστεύετε.
22: Εμείς σήμερα δικαιωθήκαμε, θα ψάξουμε να βρούμε ποιοι είναι οι υπαίτιοι, αυτοί που μας έστειλαν αυτό το δικόγραφο, αυτό το εξευθυλιστικό δικόγραφο, με την υπόνοια ότι εγώ είχα καταχρεστεί 122.000 ευρώ και το έκανα κακούργημα. Θα ζητήσουμε τα έγγραφα όλοι, ποιοι έχουν υπογράψει, ποιοι έχουν συνυπογράψει, είτε είναι ανώτατοι εισαγγελείς, είτε είναι δικαστικοί υπάλληλοι, είτε είναι υπάλληλοι το ΠΚΠ, θα τους κυνηγήσουν μέχρι που να φτάσει και να πατήσουν μαύρο χιόνι.
23: Τι

0: ωραίος και μετράς.
1: Η υποχρέωσή μου και ηθικά στον εαυτό μου και ηθικά σε όλο τον κόσμο που με στήριξε και σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι διοικούν διοικήσεις, οργανισμούς δεξιά-αριστερά.
2: Καλή δύναμη στο φίλο μου τον Κώστα τον Ανεσίδη. Καλή δύναμη.
1: Τα δικάζουν κόσμο και έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια να μην τους αγγίζει κανείς. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεσκεπαστούν προς παραδειγματισμό και θα τους κυνηγήσω. Απλά να ανοίξω τους λογαριασμούς, γιατί όλα αυτά θέλουν χρήματα. Θα ξοδευτώ, το ξέρω, αλλά έχω υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους αγρότες μου να το κάνω και στον εαυτό μου.
3: Ρημάξτε τους! Μαζί σας! Πάμε! Πάμε!
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην πρόεδρο των εφετών, στην κυρία Κυβέλο, γιατί αυτά που γράφει μέσα και αυτά που ανακαλύπτει, πόσο δόλια έπρεξαν εναντίον μου, είναι για να διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο.
4: Ελλάδα 2.0.
1: Ανακαλύπτει μέσα ότι δόλια έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Ανακαλύπτει μέσα ότι 3 φορές μη είχα κάνει έλεγχο, και το 23 και το 24 και το 22. Και τους απαντά και τους λέει, καλά το 23, το 24 και το 25 τον κάνατε έλεγχο δειγματοληπτικό και βρέθηκαν όλα σωστά. Πώς τον πληρώσατε, λέει, αφού ήταν όλα σωστά και τώρα δεν το βρήκατε σωστό?
5: Διπλό ημίχρονο, άσε τελικό.
1: Τους τα λέει όλα κατάμουτρα. Θα δούμε, θα ακούσουν, θα ιδρώσουν τα αυτιά τους. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Απλά προσπάθησε να μου κλείσουν το στόμα, γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και 2 χρόνια πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ, πώς έβγαινε όλες τις απάτες, ποιοι ήταν οι ευθύνων, που η ευθυνότητα για τις απάτες, οι 2 υπουργοί.
6: Είμαι ο άρχον του σκότους.
3: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως.
1: Οι διευθυντές που ήταν στον ΠΚΠ, κάποιοι θέλησαν να βγάλουν στη φόρα τι γινότανε, τους καταδίκασαν, όπως είναι η κυρία Τυχεροπούλου. Ακούσατε τι έγινε και με αυτήν. Ξέρουμε ότι έχει εκδικαστεί η υπόθεσή της, έχει δικαιωθεί, και όμως την έχουν ακόμη στο σκαμνί και δεν την δικαιώνουν, που δεν πρέπει να την κάνουν άγαλμα. Ο κύριος Βάρας είχε πει στο Μαξίμο, και αυτόν τον έβαλαν την κουκούλα και το Φερτζέ για να μην μιλάει, και όλα είχαν ακουστεί. Είδαμε τι έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή.
7: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
1: Και εκεί τα κουκούλουσαν τα πάντα. Και όπως είπαμε, γιατί σήμερα με ρώτησαν, άντσε πάρω ο κύριος Μητσοτάκης να ζητήσει, λέει, ένα συγγνώμη. Δεν θέλω το συγγνώμη το τίποτα. Αυτή δεν ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για όλα αυτά που έκαναν. Το μόνο που είπανε, κάναμε σφάλματα να λαμβάνουμε την ευθύνη.
4: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Τι ευθύνη θα λάβω σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα, να μην μπορώ να πάω φροντιστήριο ο μικρός μου γιος, να μην μπορώ να πληρώσω τα φυτοφάρμακά μου, να μην μπορώ να κάνω την καλλιέργειά μου. Ντροπή τους. Έχουν μαζευτεί 300 εκεί μέσα, μας περνάει για ηλίθιους, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει. Φτάνει πια.
6: Πες τα ρε δικέ μου, για στο στόμα σου να πούμε.
1: Με πήρα σήμερα όλοι οι παλιοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι υγιεινείς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να με δώσουν τα συγχαρητήρια για την αθώωσή μου.
4: Λοιπόν,
1: λέω, τόσο καιρό, γιατί το βουλώνατε και δεν μιλούσατε, δεν είστε παντελονάτη.
3: Είστε όλοι πουτανάκια του συστήματος.
8: Κυρία Ανεστίδη, δεν είμαστε οι βουλευτές, δεν είναι δικαστές. Να μπορούν να έχουν άποψη για το αν είστε αθώος ή ένοχος.
9: Λα λέγε φίλος. Α, εσάς με. Ποια είναι η κυρία που θα με διορθώσει εμένα?
10: Όχι, λέει ότι δεν είχαν εμφανιστεί αυτό.
9: Συγκεκριμένα προσπάθεια, κυρία οικονομική.
10: Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που
9: βιώνουμε. Επειδή το έχουμε ζήσει μήνες, ξέρουμε ότι εμείς καταλάβουμε αυτό.
10: Λέει αυτό. Εσείς έχετε καλύτερο
8: ζήσει. Εσείς καλύτερο ζήσει. Έχουμε έναν άνθρωπο.
11: Από όλα τα εκνευριστικά που άκουσα σήμερα, αυτό είναι το πλέον εκνευριστικό.

0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό, ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η χώρα είναι πραγματικά απόλυτα διαλυμένη. Δεν παράγει πλέον σχεδόν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από μαφιόζους. Δεν παράγουμε καν πρέζα και είμαστε η φτηνότερη τιμή πρέζας στο πεζοδρόμιο. Πού τη βρίσκουν παράγει? Δεν παράγουμε τίποτα. Επίσης η χώρα είναι απολύτως επικίνδυνη. Η χώρα ζει στο χάος. Για την ακρίβεια, οι πολίτες στη χώρα ζουν στο χάος. Από κάθε άποψη. Στη χώρα που δεν βγαίνει ο μήνας, επικρατεί χάος. Στη χώρα που το εσωτερικό χρέος έφτασε 111 δις. 111 δις. Το εξωτερικό έχει περάσει τα 420. Δεν γίνεται να επικρατήσει τίποτα άλλο εκτός από χάος, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στη χώρα που οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο από όλους. Στη χώρα που οι άνθρωποι αμείβονται λιγότερο από όλους. Στη χώρα που τα προϊόντα είναι πανάκριβα περισσότερο από πουθενά αλλού, δεν γίνεται τίποτα άλλο να επικρατήσει εκτός από το χάος. Στη χώρα που τα τρένα πηγαίνουν αντίθετα, έχει έρθει ήδη το χάος. Στη χώρα που τα ΜΑΤ βαράνε κάτω στο πεζοδρόμιο ανθρώπους οι οποίοι τους λείπουν μέλη. Άνθρωπος με ένα πόδι να το βάζει κάτω, ματατζής να το βαράει. Ζούμε το χάος. Η χώρα είναι Mad Max. Στη χώρα που υπάρχουν 1.000.000 καλάσνικο φαδήλωτα και το ξέρει το κράτος, έχει έρθει το χάος. Στη χώρα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο σχολείο και να απειλήσει το δάσκαλο για τον βαθμό που έβαλε στο παιδί του και να τον τραμπουκίζει μέχρι να πεθάνει, ζούμε στο χάος. Όλη η χώρα είναι χάος. Γιατί νομίζετε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό που κάνουμε, κλείνουμε λέγοντάς σας να προσέχετε? Τι άλλο μπορείς να κάνεις?
3: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
4: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνες, Καποδίστες, και δεν τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος. Τίποτα δεν υπάρχει.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Το ξέρετε το εκόμη? Όχι, δεν πειράζει. Το ξέρουν οι καναλάρχες, το ξέρει και η κυβέρνηση. Μην περιμένετε να δείτε στα δελτία ειδήσεων τίποτα για τον ΟΚΟΜΕΒ. Είναι ο οργανισμός ο οποίος θα δώσει φέτος 25 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια. Και όχι μόνο για σύριαλ και πνευματική δημιουργία, αλλά ακόμα και για τα σόου που κάνουν. Τα γνωστά Survivor και Βεσί μαζεύεται. Σε αυτά τα 25 εκατομμύρια προσθέστε άλλα 22 από κρατικές διαφημίσεις για το 2026. Να είμαι ακριβής. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο εγκρίθηκαν 21.750.000 ευρώ για προγράμματα προβολής από το κράτος. Λεφτά υπάρχουν για τα κανάλια. Ενημέρωση δεν υπάρχει από τα κανάλια.
6: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Βέβια, μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν, να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
8: Δεν μου λες, Φρανς, πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
9: Α, πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
8: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
9: Ωραία νησιά. Το έχεις πάει.
8: Πλάκα μου κάνετε, Φρανς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
9: Με πλοίο. Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φρανς. Εκεί που πάτε?
8: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρω απέναντι.
9: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
8: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
9: Γιατί?
8: Για να τα δώσεις στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθεις διακοπές, να τα δώσεις σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις συνταγματικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πράγματα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ρε, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
12: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
13: Τι γνώμη έχουμε? Ότι θέλω να φτιάξω και άλλη χούντα. Να φτιάξουμε και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Ότι η ελληνική κυβέρνηση στα Μουλοχτά κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τετραετές πρόγραμμα, προσέξτε, για το 26, το 27, το 28 και το 29, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας τρομακτικά. Περιλαμβάνει μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε κατάρρευση, οριστική κατάρρευση, το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, θα γονατίσουν τη μεσαία τάξη και τους οικονομικά πιο αδύναμους, θα φτωχοποιήσουν το 90% του ελληνικού λαού, θα καθυλώσουν οποιαδήποτε προσπάθεια για ανασύνταξη του πρωτογενούς τομέα και ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας. Τι αποδεικνύει το πρόγραμμα αυτό? Το οποίο, μπροστά στο οποίο πρόγραμμα, τα τρία μνημονιακά προγράμματα που προηγήθηκαν θα αποδειχθούν βόλτα ανοιξιάτικη σε ολάνθιστο κήπο με τριαντάφυλλα. Κρατήστε το πάλι, θα με θυμηθείτε. Τι αποδεικνύει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα? Ότι ό,τι έγινε σε αυτή την εφταετία, 6,5 χρόνια, ήταν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία ξοδεύτηκαν και από αυτά ένα 4-5% πήγε μόνο σε μικρομεσαίους. Όλα τα υπόλοιπα πήγανε σε 20-30 μεγάλους ομίλους. Δηλαδή, τι αποδεικνύεται? Ότι έχουμε μια βιτρίνα ανάπτυξης, πολύ γυαλιστερή, πολύ καθαρή, απαστράπτουσα να το πούμε έτσι, που μόλις κοιτάξεις πίσω από τη βιτρίνα Τι βλέπεις? Χωματερή. Χωματερή, οικονομική χωματερή.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτητικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτητική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική αιστεία.
16: Μπορεί να είναι σουίτες.
15: Δεν το γνωρίζουμε
17: και
15: αυτό.
17: Σουίτες να είναι πολλά, εννοώ.
16: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
10: Τι μου λες, Ρεγκρουέζα. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ. Ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
18: Φυσικά είμαι.
10: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
18: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
10: Και τι δουλειά κάνεις, Ρεγκρουέζα?
18: Ορίστε.
10: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
18: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
10: Κατάλαβα, Ρεγκρουέζα.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
19: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας? Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Μιάου μιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε δύο χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο πάπαδο δημοκρατία μας.
17: Ξυπνήσετε, παιδιά! Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
2: Θα είμαι και εγώ εκεί.
3: Θα είμαι και εγώ εκεί.
4: Εκεί θα είμαι και εγώ.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι και εγώ.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι και εγώ.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
14: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
15: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
16: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
17: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Εσύ θα λείπεις.
18: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα. Ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
19: Hey everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
20: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
21: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Γνωρίζοντας ότι δεν είναι συμφέρον κανενός κράτους να παρέχει ουσιαστική παιδεία γιατί δημιουργεί ελεύθερους πολίτες και αυτοί είναι επικίνδυνοι για το κράτος, όπως έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης. One day while I was not at home, while she was there and all alone. Γνωρίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και τα δικαιώματα της φύσης και των ζώων με την έξαρση της βίας της ανθρώπινης ύπαρξης απέναντι σε αυτά τα υπέροχα πλάσματα νομίζω βρίσκεται σε μεγάλη ένταση. And love grew up. Γνωρίζοντας ότι η δικαιοσύνη διώκεται και πως για παράδειγμα τα εγκλήματα στη χώρα μας συνεχίζονται και εντείνονται σε μεγάλο βαθμό με ένα οργανωμένο σχέδιο όπως αυτό της ανατίναξης των εξκαφέων λιγνίτη στα ορυχεία της Κοζάνης για να είναι αδύνατη η επιστροφή στην ενέργεια, στην ενεργειακή μας αυτάρκεια. Καλωσορίζω στην ΕΡΤ Open, αλλά σας γεμίζω και θλίψη. Σας γεμίζω θλίψη, αγανάκτηση, θυμό, κατάθλιψη. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, μια που δημοσιογραφικά αγγίζουμε τα ρεαλιστικά γεγονότα της ύπαρξής μας και του κόσμου, νομίζω ότι ως εκ θαύματος ήρθε στα χέρια μου ένα υπέροχο, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Κατάθλιψη. Βήματα ελπίδας από μια θεραπεύτρια. Και αυτή είναι η Μόνικα Κούρους, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεύτρια και υπνοθεραπεύτρια με βαθιά αφοσίωση στην υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές. Και εδώ έρχεται με αυτό το βιβλίο να μας καθοδηγήσει με έναν υπέροχο τρόπο, άμεσο τρόπο, αισθάνεσαι ότι πραγματικά την έχεις απέναντί σου ή μάλλον δίπλα σου στην κυριολεξία, να μας καθοδηγήσει να αναγνωρίσουμε και να μεταμορφώσουμε αυτά τα αρνητικά μοτίβα σκέψης που επηρεάζουν την ζωή μας. Μοιράζεται την πολύτιμη εμπειρία της, την πολυετή εμπειρία της και μάλλον προσφέρει έναν πρακτικό οδηγό για όσους αναζητούν να ξαναβρουν την ισορροπία, να ανακτήσουν τον έλεγχο και να πορευτούν προς μια ζωή με νόημα και ευημερία. Να την καλησπερίσω εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Open με τον Παναγιώτη Τσάμπρα στον ήχο, την Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και όλους εσάς. Κυρία Κούρους, γεια σας και σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και καλησπέρα. Ευχαριστώ Φαρμά για την πρόσκληση και τα όμορφα λόγια σας.
0: Όμορφα λόγια, αλλά ξέρετε, ο πρόλογος της εκπομπής, μια που εκεί συναντιόμαστε, σας βάρινε μαζί με σκέψεις αλλά και γεγονότα που υπάρχουν γύρω μας. Και αναρωτιέμαι, ξεναγώντας μας πάνω στο βιβλίο αυτό για την κατάθλιψη, αυτό τον πολύτιμο οδηγό, πώς μπορούμε πραγματικά να ξεχωρίσουμε αν πάσχουμε από κάποια αγχώδη διαταραχή, από θλίψη, από δικαιολογημένο πόνο πολλές φορές με τα γεγονότα που έρχονται στη ζωή μας ή από κατάθλιψη.
1: Δηλαδή, κοιτάξτε, η βασική διαφορά είναι στη διάρκεια και την ένταση. Ο φυσιολογική θλίψη έρχεται και φεύγει, η κατάθλιψη επιμένει εβδομάδες και επηρεάζει βαθιά την καθημερινότητά μας. Συνδέεται συχνά από έλλειψη ενδιαφέροντος για όλα, διαταραχές ύπνου, αλλαγές στην όρεξη και ένα αίσθημα απελπισίας που δεν φεύγει.
0: Ένα αίσθημα απελπισίας που τα γεγονότα δεν τα αφήνουν να φύγει. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει πραγματικό αίτιο για να νιώσει κάποιος την κατάθλιψη? Ή πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε και με ποιο τρόπο?
1: Με ποιο τρόπο? Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία εστιάζει στον τρόπο που οι σκέψεις μας επηρεάζουν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας. Δηλαδή, να διδάσκει μας να αναγνωρίζουμε και να αλλάξουμε τα αρνητικά μοτίβα, ο τρόπος σκέψης δηλαδή, έτσι. Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τις αρνητικές σκέψεις και πώς να τις αντικαταστήσουμε με πιο ρεαλιστικές και πιο λειτουργικές.
0: Mm-hmm. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να αφουγκραστούμε τι προσπαθούν να μας πούν αυτές οι σκέψεις.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι. Και νομίζω ότι το βιβλίο αυτό μας οδηγεί στα μονοπάτια του πώς μπορούμε να γνωρίσουμε την κατάθλιψη, αλλά νομίζω ότι είναι ένας πολύτιμος οδηγός με τον τρόπο που το έχετε γράψει, με το πόσο άμεσα έρχεται σε εμάς, με πινακάκια, με πολύ πολύ συγκροτημένο τρόπο και οργανωμένο και απλό τρόπο, ακόμα και ανθρώπους, γονείς που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, φίλους, συγγενείς που θέλουν να βοηθήσουν τον άνθρωπό τους. Δηλαδή, εδώ δεν βρίσκουμε περίπλοκες θεωρίες, αλλά με κάποιο τρόπο μας ξεναγείτε, μας δίνετε τα εργαλεία αυτά που μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητά μας, κυρία Κούρος.
1: Ναι, ναι, ήθελα το βιβλίο μου να είναι ένας φίλος που κάθεται απέναντί σου. Να μην σε αναγνώσεις ότι κάποιος με καταλαβαίνει πραγματικά, έτσι. Η γνώση είναι δώρο, μόνο όταν είναι προσβάσιμη, έτσι. Και η ψυχική υγεία αφορά όλους μας και όχι μόνο τους ειδικούς, έτσι. Οπότε
0: ναι,
1: είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως λέτε. Το παρουσιάζετε άμεσα, μπορούμε να σας συναντήσουμε από κοντά τις επόμενες μέρες.
1: Βεβαίως, 1η Ιουλίου θα γίνει μια παρουσίαση στο Mojo Club στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και θα μιλήσουμε, θα διαβάζουμε κάποια αποσπάσματα του βιβλίου. Θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Για όλους που θέλουν να γνωρίζουν καλύτερα.
0: Ναι. Άρα, με λίγα λόγια, είναι ένας πολύτιμος σύμβουλος για όποιον θέλει να στηρίξει ουσιαστικά έναν αγαπημένο του άνθρωπο.
1: Βεβαίως.
0: Που βιώνει την κατάθλιψη.
1: Βεβαίως, ναι. Mm-hmm. Είναι πάνω απ' όλα. Πώς μπορεί γενικά να μιλάει ένα άνθρωπο έτσι που έχει κατάθλιψη.
0: Mm-hmm. Και μας δίνεται και κάποιες απλές ασκήσεις και τεχνικές.
1: Ναι.
0: Που μπορούν να μας φέρουν μια ανακούφιση, ίσως να μας βοηθήσουν να ανακτήσουμε σταδιακά τον έλεγχο της διάθεσής μας.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Φαντάζομαι όμως ότι δεν είναι ένας εύκολος δρόμος, έτσι δεν είναι αυτός. Και πόσο μοναχικός είναι αυτός ο δρόμος, κυρία Κούρος.
1: Ναι, και πάνω απ' όλα χρειάζεται να ακούσουμε με ενσυναίσθηση, χωρίς κριτική, και να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα του, έτσι. Να ενθαρρύνουμε απλά να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε και να μην λέμε βγεις έξω, κάποιες εκφράσεις, χαμογέλα, οι άλλοι έχουν χειρότερα. Να είμαστε απλώς δίπλα. Mm-hmm. Να υπάρχει στήριξη. Δηλαδή να μιλάμε, να λέμε είμαι εδώ για σένα, σε ακούω, επειδή είσαι μόνος σε αυτό το δρόμο. Οπότε στο βιβλίο μου υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο που γράφω ακριβώς το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, τι να λέμε σε έναν τέτοιο άνθρωπο. Mm-hmm. Και το είναι πολύ σημαντικό.
0: Ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά τον βαραίνει η κατάθλιψη, αναγνωρίζει το πρόβλημά του ή σου λέει δεν έχω τίποτα, αρνείται τη βοήθεια ή την αποδέχεται εύκολα.
1: Είναι ένας άνθρωπος, είναι δύσκολο να μιλήσει μόνος του, έτσι, να πάει να ζητήσει
0: ναι.
1: για βοήθεια, έτσι. Αλλά θέλει όμως οπωσδήποτε μια υποστήριξη, έτσι, από το περιβάλλον του, για να ζητήσει βοήθεια.
0: Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Μας λέτε ότι βασίζεται στις αρχές της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας. Έχω ξανακούσει για τη συμπεριφορική θεραπεία που έχει να κάνει με το χαρακτήρα του ανθρώπου, με την ιδιοσύσταση, με την υπόσταση του ανθρώπου, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εντελώς διαφορετικός από τον άλλον.
1: Ναι, είναι ο τρόπος που ερμηνεύουμε. Mm. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό πώς ερμηνεύουμε τις σκέψεις κάνουμε πάνω σε ένα γεγονός, έτσι.
0: Mm.
1: Οπότε στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία εμείς χρησιμοποιούμε τεχνικές όπως αναπλησιώσεις σκέψεις, ενεργοποίηση συμπεριφοράς, έτσι, γνωσιακή αναδόμηση, εστιάζουμε στο τρόπο σκέψης του ατόμου.
0: Mm. Mm. Φαντάζομαι ότι έχετε βιώσει, κυρία Κούρος, πολλές ιστορίες με προβλήματα και έχετε γίνει η ίδια μάρτυρας του πόνου, αλλά υπάρχει και κάποια απίστευτη ανθεκτικότητα της ανθρώπινης ψυχής, μας λέτε, στο βιβλίο σας.
1: Ναι, βεβαίως. Υπάρχει, ναι. Δηλαδή, πρέπει ο θεραπευόμενος να δεσμευτεί στην θεραπεία, έτσι, να διαθέσει χρόνο, γιατί θέλει χρόνο και έχει αποτελέσματα.
0: Mm-hmm. Εδώ βεβαίως είμαστε ραδιόφωνο και δεν μπορώ να δείξω αυτές τις εικόνες που ξεφυλίζω και εστιάζω σε πάρα πολλά πραγματικά γεγονότα και τρόπους και μεθόδους και πραγματικά λύσεις που μας δίνεται μέσα από το βιβλίο «Κατάθλιψη», που να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Αγγελάκη». Αλλά πιστεύετε πραγματικά ότι υπάρχει θεραπεία?
1: Υπάρχει. Πιστεύω ότι υπάρχει θεραπεία και φέρνει πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά εξαρτάται από τον ίδιο το θεραπευόμενο και την προφυλία του να δουλέψει με τον αυτό του. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το εμείς δίνουμε τεχνικές, όπως είδατε στο βιβλίο, υπάρχουν πολλά πινακάκια, τεχνικές. Οπότε όλα αυτά σίγουρα βοηθάν τον άνθρωπο έτσι να σκέφτεται λίγο διαφορετικά.
0: Και κυρίως ίσως να μπορέσει ο ίδιος ο άνθρωπος να ανακτήσει, όπως λέτε, σταδιακά τον έλεγχο της διάθεσής του, δηλαδή να πάρει τον έλεγχο. Αλλά είναι και λίγο σχήμα οξύμερο το κατά πόσο αυτά τα βαρύδια που έχει μέσα στο μυαλό του μπορούν να τον ελευθερώσουν, μπορούν να του δείξουν πώς θα βρει το δικό του ασφαλές καταφύγιο. Οπότε θεωρείτε ότι πραγματικά χρειάζεται να μπορούμε να διακρίνουμε αυτή την παροδική θλίψη από το βάρος που μας παραλύει, έτσι, και να εξερευνήσουμε, όπως μας λέτε, τις ρίζες αυτής της θλίψης που μπορεί να είναι υπαρκτές, έτσι.
1: Βεβαίως. Και μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια εποχή μεγάλου άγχους.
0: Βεβαίως. Και πραγματικών και πραγματικών προβλημάτων. Ένας άνθρωπος πώς μπορεί να βιώσει μια απώλεια, έτσι, ή όλη αυτή η κοινωνική δυσαρέσκεια, το τοξικό περιβάλλον αυτό, πόσο μπορεί να τον επηρεάζει. Είναι στο χέρι μας να μην μας ρίξει, όχι να μην μας ρίξει, να γνωρίζουμε τα πράγματα, αλλά να μην μας αποδυναμώσει.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ σημαντικό πώς εμείς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό όταν νιώθουμε ότι δεν έχουμε την ενέργεια, έτσι, έχουμε τη θλίψη απάνω από 2 εβδομάδες,
0: ναι,
1: δεν έχουμε την ίδια διάθεση να αναζητήσουμε βοήθεια. Έτσι. Και το βιβλίο ήθελα να δείξω μέσα από το βιβλίο μου, ότι υπάρχουν τεχνικές, υπάρχουν λύσεις,
0: ναι,
1: υπάρχουν λύσεις, οπότε
0: είναι πάρα... Η αλήθεια είναι ότι εμβαθύνεται πολύ στην αρχιτεκτονική του εγκεφάλου, αποδομείται το γεγονός ότι υπάρχει μια γενετική προδιάθεση, γιατί ναι, λέμε πολλές φορές υπάρχει στην οικογένεια, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια καταδίκη και ότι η κατάθλιψη είναι το πεπρωμένο μας. Και μάλιστα φέρνετε ένα παράδειγμα, κυρία Κούρο, σκέψου το σαν το χώμα σε ένα κήπο. Κάποιοι από εμάς μπορεί να κληρονομήσουμε ένα έδαφος που είναι πιο γόνιμο για να φυτρώσει η θλίψη. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί. Χρειάζονται και άλλοι παράγοντες. Το στρες, οι δύσκολες συνθήκες ζωής, όπως είναι η έλλειψη ήλιου και νερού για το χώμα, για να φυτρώσει και να μεγαλώσει ο σπόρος. Έτσι, άρα πραγματικά μας δίνεται στα χέρια μας όπλα που μπορούμε να πολεμήσουμε αυτές τις αγχώδεις διαταραχές.
1: Βεβαίως.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και βεβαίως, πείτε μου πριν κλείσουμε, κυρία Κούρος, πού σας βρίσκουμε, γιατί σας είπα ότι διαβάζοντας το βιβλίο «Κατάθλιψη», αισθάνομαι ότι σας έχω απέναντί μου, μάλλον δίπλα μου.
1: Ακριβώς.
0: Όχι αλήθεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι αποστασιοποιημένο, ούτε κουνάει το δάχτυλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς αυτός ήταν ο στόχος μου, να μην φέρνει γνώσεις ότι τον κρατάω από το χέρι.
0: Ναι.
1: Έτσι, βήμα-βήμα, σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και ανακούφιση. Γιατί το βιβλίο είναι για όλους. Έτσι, δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν κατάθλιψη.
0: Ακριβώς.
1: Και για αυτούς που θέλουν να καταλάβουν καλύτερα πώς αντιδράνε, γιατί αντιδράνε με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας.
0: Άρα, επειδή εσείς την έδρα σας την έχετε εκεί κοντά στο Hilton, που βέβαια και αυτό για την elite πια είναι φτιαγμένο, όπως και το ελληνικό κάτω, ναι, τέλος πάντων, μας αποστασιοποιούν από αυτά που μας ανήκουν και αυτό μας θυμώνει, ξέρετε, κυρία Κούρος, έτσι, όπως δομείται η κατάσταση. Μπορούμε να σας βρούμε σε ένα mail?
1: Βεβαίως, και email. Email μου είναι kourosmonika@gmail.com. Και στο γραφείο μου που είναι στη ΣΥΜΗ 16.
0: Ωραία.
1: Κοντά στη Hilton.
0: Μόνικα Κούρος, λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δείχνετε μια αφοσίωση στο να υποστηρίζετε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν.
1: Ήταν μεγάλη μου χαρά, έτσι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
1: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
2: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
1: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
2: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
0: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
3: Και να είστε στο ραδιόφωνο της ERTOPEN, ertopen.com στο σελίδα μας. Είναι αυτή η νέα εκστρατεία ενημέρωσης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του νεφρού, που όπως είπαμε υλοποιείται από την βιοφαρμακευτική εταιρεία Ipsen Ελλάδος υπό την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος. Και για άλλη μια φορά μας ενημερώνουν ότι πρόκειται για μια σιωπηλή νόσο. Δηλαδή, μπορεί να μην παρουσιάζει πάντα κάποια συμπτώματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κινεί το ενδιαφέρον ένα τέτοιο θέμα. Και θέλω να καλησπερίσω εδώ στο ραδιόφωνο της ERTOPEN τον κύριο Μιχάλη Λιόντο. Τον παρακολούθησα στην συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα με αφορμή την εκστρατεία αυτή και ο λόγος του, η προσέγγιση του και η αμεσότητά του και η ζεστασιά του μαζί με την επαγγελματική του υπόσταση νομίζω ότι μου κίνησε το ενδιαφέρον για να τον παρακαλέσω να μιλήσουμε εδώ. Ο κύριος Λιόντος είναι παθολόγος ογκολόγος, επίκουρος καθηγητής θεραπευτικής ογκολογίας του ΕΚΠΑ στην θεραπευτική ογκολογική μονάδα του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Καλησπέρα σας κύριε Λιόντο.
4: Καλησπέρα κύριε Αναγκογενή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Με τιμάτε, αλλά κυρίως σας ευχαριστώ γιατί υποστηρίζεται και ενισχύεται μια καμπάνια η οποία έχει σαν σκοπό να ενημερώσει το κοινό για ένα με το οποίο δεν είναι το πιο συχνό ογκολογικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, αλλά ωστόσο είναι ένα θέμα το οποίο αρκετά συχνά αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και έχει σημασία να είμαστε όσο πιο πληροφορημένοι γίνεται και να ξέρουμε και ποιος είναι ο σωστός τρόπος διαχείρισης. Όλα τα ογκολογικά προβλήματα δεν είναι ίδια και θα πρέπει να απευθυνόμαστε πάντα στον κατάλληλο γιατρό για να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή λύση.
3: Ιδιαίτερα όταν μας λέτε κύριε Λιόντο ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν ότι νοσούν και να φτάσουν στο σημείο να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή, βοήθεια όταν τα συμπτώματα είναι εμφανή. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς?
4: Έχετε δίκιο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο καρκίνος του νεφρού είναι ένα πλειοψήμα το οποίο έχει μετασχηματιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
3: Δηλαδή,
4: με την χρήση των απλών απεικονιστικών εξετάσεων που κάνουν, όπως είναι υπερηχός, ο υπέρηχος. Δηλαδή πριν 30-40 χρόνια ο καρκίνος του νεφρού ήταν ένα συμπτωματικός καρκίνος. Οι ασθενείς το ανακαλύπταν όταν πηγαίνανε λόγω των πολλαπλών μεταστάσεων, λόγω της έντονης αιματουρίας που κάνουν μεγάλες βλάβες και τότε γινόταν κάποια εξέταση. Ανακαλύπτονταν νόσος. Τώρα, επειδή έχουμε την ευκαιρία και για διάφορους λόγους κάνουμε απλές απεικονιστικές εξετάσεις όπως είναι το περιχογράφημα, είναι πιθανό ότι θα βρούμε αρκετά νωρίτερα ένα τέτοιο μια διαβλάβη στον νεφρό μας, την οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί σωστά και να τη διαχειριστούμε για να την αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, αυτό καταλαβαίνετε ότι σημαίνει ότι πιάνουμε την νόσο νωρίτερα, άρα έχουμε και καλύτερες δυνατότητες επιβίωσης για τους ασθενείς μας στην παρούσα φάση.
3: Συνήθως όμως, ξέρετε κύριε Λιόντο, πάμε κάνουμε μια ανακάτω κοιλίας όταν νιώσουμε ένα πόνο ή ένα κάτι. Δεν εντάσσεται στο προληπτικό πρόγραμμα του να κάνουμε ένα υπέρηχο για τον νεφρό, έτσι?
4: Τώρα, έχετε δίκιο ότι δεν είναι, υπάρχει ένας καθιερωμένος, οργανωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος για την νόσο και δεν υπάρχει, γιατί αυτό δεν είναι πολύ συχνό φαινόμενο, που σημαίνει ότι αν μεταφέρουμε αυτήν την εξέταση σε επίπεδο πληθυσμού, μάλλον θα κάνουμε πάρα πολλές αχρίες
3: εκτάσεις
4: και θα βοηθήσουμε πολύ λίγους ανθρώπους. Όμως το σημαντικό είναι, όταν βρεθεί κάτι σε ένα τυχαίο περιχογράφημα, να ξέρουμε τα βήματα που θα ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε σωστά το.
3: Πάμε στα βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε λοιπόν και φαντάζομαι πόσο, όπως μας είπατε κιόλας, εξατομικευμένα είναι αυτά τα βήματα ανάλογα με το στάδιο και τα χαρακτηριστικά του καρκινικού όγκου, έτσι.
4: Ναι, βέβαια καταρχήν να πούμε ότι όπως σε όλα τα νεοπλάσματα, δεν είναι ο καρκίνος του νεφρού ένα πράγμα. Υπάρχουν διαφορετικές ιστολογίες, διαφορετική επέκταση της βαθμός σου, διαφορετικός βαθμός κακοήθειας. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις θα μιλάμε για ένα νεόπλασμα το οποίο είναι εντοπισμένο μέσα στο νεφρό, μια τοπική νόσο, και από αυτά τα νοσήματα πιο συχνά θα είναι αυτά που λέγονται διαμοκοκυταρικά, είναι τα κλασικά νεφροκυταρικά καρκινώματα που έχουν και μια εξαιρετική πρόγνωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να απευθυνθούμε πρώτα απ' όλα σε έναν ουρολόγο, ναι, ο οποίος θα μπορέσει να κρίνει αν αυτό το νεόπλασμα χρήζει άμεσης παρέμβασης και πώς αυτή είναι καλύτερο να γίνει. Γιατί έχουμε δυνατότητα αυτή τη στιγμή να μην κάνουμε πλήρη χειρουργία, να φύγει όλος ο νεφρός, γιατί αυτό καταλαβαίνετε μας επηρεάζει τη λειτουργία του οργανισμού, πέφτει η νεφρική μας λειτουργία. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνουμε περισσότερο συντηρητικά χειρουργία, μερικές νεφρεκτομές, σε ειδικές καταστάσεις, σε ασθενείς που έχουν άλλα χρόνια προβλήματα, μπορεί να γίνει απλώς και μια καταληκτική επέμβαση πάνω στον μικρό όγκο, ο οποίος μπορεί να πάει στο νεφρό μας, έτσι ώστε να βοηθηθούμε χωρίς να χάσουμε το ογκολογικό καλό αποτέλεσμα.
3: Ναι, η φαρμακευτική αγωγή, ίσως κάποιες στοχευμένες θεραπείες ή η ανοσοθεραπεία που ακούμε τα τελευταία χρόνια μπορεί να βοηθήσουν.
4: Έχετε δίκιο, αυτά είναι πλέον όπλα τα οποία έχουμε στη θεραπευτική μας παρέτρα. Είναι όπλα μας τα οποία αφορούν κατά βάση τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μεταστατική νόσο. Και εκεί θα τα χρησιμοποιήσουμε. Όμως γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια ότι κάποιοι ασθενείς που θα συλληφθούν και πάνω στο χειρουργείο θα βρεθεί ότι υπάρχει μια νόσος λίγο πιο εκτεταμένη, παίρνουν όφελος από το να κάνουμε κάποιες συνεδρίες ανοσοθεραπείας για περίπου ένα χρόνο. Αυτό θα πρέπει βέβαια πάντα να αξιολογείται από τους θεράποντες, να ενημερώνεται ο ασθενής για τα ωφέλη που έχουμε, που προσφέρουν αυτές τις θεραπείες, αλλά και για τους κινδύνους, γιατί δεν υπάρχει καμία θεραπεία χωρίς κινδύνους. Και μετά από αξιολόγηση να αποφασίζεται αν πρέπει ο ασθενής ή όχι να παρέχει θεραπεία.
3: Να σας πάω πάλι πίσω, κύριε Λιόντο, αν υπάρχουν κάποιοι επιβαρυντικοί παράγοντες που αποτελούν ένα δείγμα ότι μπορεί κάποιος να νοσήσει από τον καρκίνο του νεφρού.
4: Τώρα κοιτάξτε, υπάρχουν παράγοντες όπως και για και τα άλλα νεοπλάσματα.

0: Μηνύμα τώρα, αν με την εξέταση του αίμα, του ούρων, εξέταση ούρων όπως λέτε, τυχαία μπορεί, με την εξέταση ούρων, την αιτήσια ή όσο κάνει συχνά ο καθένας, γενικές εξετάσεις, αν κάποιος παρατηρήσει αίμα στα ούρα ή αν πονάει κάποιος στα νεφρά, υπάρχει περίπτωση να πονέσει, να ευχηθούμε να πονέσει κάποιος.
1: Πρέπει να είναι πολύ μεγάλη η νόσος για να το προκαλέσει πόνο. Σε περισσότερες περιπτώσεις, στα στάδια που το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι συνήθως ασυμπτωματική. Αυτά που αναφέρεται και η αιματουρία, όπως και ο πόνος στην οστή, είναι συμπτώματα της νόσου, αλλά τα βλέπαμε κυρίως στα παλιότερα χρόνια που οι ασθενείς κάνουν ένα διάγνωμα στις πολύ πιο προχωρημένες καταστάσεις. Μικρότερο βλάβο σήμερα συνήθως είναι τυχαία ευρήματα στα πλαίσια των εξετάσεων. Και για να επανέλθω όμως στο ερώτημα που μου κάνετε για τις εξετάσεις, δεν είναι εύκολο να δούμε σε κάποια εξέταση ουρών κάποιο στοιχείο που να μας προδεικνύει το νόπλασμα. Θα πρέπει να είναι μια πολύ μεγάλη νόσος. Δεν είναι εύκολο να βρούμε κάτι από τις αιματολογικές εξετάσεις. Είναι πρέπει να είναι συστηματική η νόσος για να το δούμε αυτό.
0: Ωστόσο,
1: η αιματουρία.
0: Ναι.
1: Αλλά και η αιματουρία πάλι είναι ένα σύμπτωμα το οποίο πιο συχνά συνδέεται με άλλα νοπλάσματα, όπως είναι ο καρκίνος του εντόχου κύστης. Αυτό το λέω όμως γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ένα σύμπτωμα η αιματουρία που πρέπει να μας κινητοποιεί ώστε να εξεταστούμε. Δεν πρέπει ποτέ να το αφήνουμε χωρίς εξέταση.
0: Έτσι εξηγείται και η νέα αυτή εκστρατεία τότε ενημέρωσης για την έγκαιρη διάγνωση. Γιατί ναι, μεν λένε ότι δεν υπάρχουν είναι μια σιωπηλή νόσος, ωστόσο υπάρχουν κάποια συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται όταν τα παρατηρούμε. Έτσι, δηλαδή εδώ στην εκστρατεία μιλάμε για πρόληψη.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το πούμε πρόληψη, αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε έγκαιρη διάγνωση.
0: Έγκαιρη διάγνωση. Να μην γυρνάμε την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού. Ναι.
1: Βεβαίως. Βλέπουμε σε διάφορα νεοπλάσματα ότι υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι, ξέρετε, μέσα στην καθημερινότητα τα προβλήματα που υπάρχουν αγνοούμε κάποια σημάδια που δίνει το σώμα μας.
0: Αλλά
1: θα ήταν όταν καταλάβουμε κάτι να απευθυνθούμε από νωρίς στον γιατρό, γιατί αυτό και θα μας ξεκαθαρίσει την απάντηση αν πρόκειται για ένα πρόβλημα ή όχι, και σίγουρα θα μας οδηγήσει σε μια πιο γρήγορη διάγνωση ενός προβλήματος για να αντιμετωπιστεί καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και ο φόβος πολλές φορές είναι ένα πρόβλημα. Πολλές φορές κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, γιατί φοβόμαστε τι θα ακούσουμε.
0: Αλήθεια,
1: αλλά αυτό μας οδηγεί στον ειδικό, όταν τα πράγματα πλέον είναι πολύ πιο δύσκολα για να αντιμετωπιστούν σωστά.
0: Καθυστερούμε να πάμε εννοείται στο γιατρό.
1: Ναι.
0: Πάντως υπάρχουν, κύριε Λιόντο, σύγχρονες θεραπείες που βελτιώνουν σημαντικά την πρόγνωση των ασθενών. Μας είπατε ότι ένα βήμα της θεραπείας, ναι, στα πρώιμα στάδια, είναι η χειρουργική αφαίρεση του όγκου.
1: Ναι, είναι το πρώτο βήμα.
0: Το πρώτο.
1: Η χειρουργική παρέμβαση είναι η θεραπεία, η οποία σε πολύ μεγάλο ποσοστό θα μας διασώσει από αυτό το νεοπλάσμα, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν βέβαια από όλα αυτά νεοπλάσματα που θα χειρουργηθούν. Κάποια για λόγους που έχουν σχέση με τη βιολογία της νόσου, με την έκταση της νόσου, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι ένας ασθενής που είναι υψηλή και γίνει υποτροπή, μέσα στην επόμενη πενταετία από το χειρουργείο του, περίπου στο 40% θα υποτροπιάσει. Άρα για αυτούς τους ασθενείς χρειάζονται κάποιες λύσεις. Αυτές τις λύσεις τα τελευταία χρόνια θα να τις δώσουμε νωρίς, αμέσως μετά το χειρουργείο. Αυτή τη στιγμή είναι εγκεκριμένη η χορήγηση ανοσοθεραπείας σαν τέτοιας προφυλακτικής, ας το πούμε, αγωγής. Όπως είπα, εκτιμώντας και τους κινδύνους που υπάρχουν από κάθε θεραπεία, πάλι έτσι.
0: Ναι, και αυτό μας το τονίσατε, ότι πάντα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Είπατε για την ανοσοθεραπεία και διαβάζω εδώ ότι μιλάμε για φάρμακα, να που εξηγήσουμε στον κόσμο, ότι που αξιοποιούν, λέτε, τη δύναμη του ανοσοποιητικού μας συστήματος να καταπολεμήσουμε τα καρκινικά κύτταρα, έτσι.
1: Ακριβώς. Γνωρίζαμε εδώ και πολλά χρόνια ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει τον καρκίνο και να επιτεθεί ενώ του καρκίνου.
0: Ναι.
1: Έχουμε αρχίσει να έχουμε τρόπους, φάρμακα τα οποία μπορούμε να επιχασέψουμε αυτή την αντίδραση του ίδιου μας του οργανισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και να την ενισχύσουμε. Αυτό κάνει η ανοσοθεραπεία. Είναι μια ενδοχλέβια αγωγή αντισώματα, τα οποία ουσιαστικά κινητοποιούν το ίδιο μας το ανοσοποιητικό σύστημα απέναντι στον καρκίνο. Σε κάποια νεοπλάσματα, όπως είναι ο νεφρός, αυτό το πετυχαίνουμε πολύ αποτελεσματικά.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, οι ανοσοθεραπείες είναι πιο γενικές αγωγές και γίνονται και σε άλλα νεοπλάσματα, αλλά ο νεφρός είναι από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής αυτών των θεραπείων.
0: Καταλαβαίνω τώρα και στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα και όλη σας την πορεία, κύριε Λιόντο, πόσα ξεχωριστά περιστατικά έχετε αντιμετωπίσει και πόσο εξατομικευμένη πραγματικά είναι η θεραπεία, η αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς. Πόσες ιστορίες θα μπορούσατε να πείτε.
1: Για κάθε καρκίνο χρειάζεται να εξελίξουμε διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικά της νόσου, την έκταση της νόσου, την ιδιαίτερη ιστολογία, όπως πούμε,

0: καρκίνοι, διαφορετικά μοριακά χαρακτηριστικά μπορεί να υπάρχουν. Και βέβαια, εγώ τονίζω πάντα στο νήσι ότι εμείς μπορούμε να προτείνουμε θεραπείες με βάση όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους, αξιολογούμε ότι είναι καλύτερη, αλλά μαζί τους θα αποφασίσουμε ποια θεραπεία θέλουν για το ίδιο στο στόμα. Οπότε μάλιστα, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις επιθυμίες του ίδιου ασθενούς που εξαρτώνται από το φαινότητα της ηλικίας, των συνοσηρωτήτων και τη δραστηριότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ακολουθούμε και να σεβόμαστε.
1: Σωστά. Μιλάτε λοιπόν για τη συνεργασία γιατρού ασθενούς που είναι πολύ σημαντική. Πολύ ιδιαίτερη.
0: Η αυτή σχέση εμπιστοσύνης είναι αυτή η σχέση η οποία αποδίδει καλύτερα και θεραπευτικά.
1: Α, έτσι. Μάλιστα. Και γενικότερα, κλείνοντας κύριε Λιόντα, να πούμε ότι έχουμε πια περισσότερες θεραπευτικές επιλογές γενικότερα για τα θέματα ογκολογικά από ποτέ και ότι πολλοί τύποι, μας είπατε, καρκίνου του νεφρού έχουν μετατραπεί σε μια διαχειρίσιμη πάθηση, κάτι που πριν από πάρα πολλά χρόνια δεν είχαμε.
0: Έχετε δίκιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες θεραπείων. Για την πρώτη αναφερθήκαμε ήδη, την ανοσοθεραπεία. Τη χρησιμοποιούμε και στη μεταστατική νόσο, αν δεν έχει τεθεί πιο πριν ο ασθενής. Και βέβαια, ένας βασικός θεραπευτικός άξονας είναι φάρμακα μοριακά, στοχευμένα έναντι της αγγειογένεσης. Υπόκειται για αποστόματος αγγειογένεσης, για χάπια δηλαδή, που παίρνουν οι ασθενείς και πλέον γνωρίζουμε ότι θα παίρνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορούν να βάλουν σημαντικό ποσοστό ασθενών σε ύφεση. Είτε δηλαδή να μειωθεί κάπως ο νόσος τους, είτε και πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι. Αντιμετωπίζουμε ασθενείς με καρκίνο νεφρού στο μεγάλο τους πλειοψηφίο, οι οποίοι θα ζήσουν αρκετά χρόνια με αυτές τις θεραπείες. Χωρίς βέβαια να σου πω ότι μπορεί να θεραπευθούν οι άνθρωποι όλοι, ή μπορεί να παραμείνουν όλοι σε μεγαλύτερη αγωγή, αλλά σημαντικό ποσοστό πλέον είναι μια χρόνια νόσος.
1: Καταλαβαίνω.
0: Είναι πολύ ευχάριστο αυτό για τους ασθενείς. Να φανταστείτε εδώ ότι για τον νεφρό ειδικά κάνουν αυτό που λέγεται διακοπή θεραπείας. Δηλαδή μερικοί ασθενείς παίρνουν για αρκετά χρόνια θεραπεία και τις διακόπτουμε και αν ξαναεπιδημηθεί η νόσος, την ξαναξεκινάμε έτσι ώστε να τους ξεκουράσουμε από τις συνεχιζόμενες αγωγές και οι άνθρωποι να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Είστε σαφείς και σε αυτό που μας είπατε για τα φάρμακα. Ανάλογα βέβαια σε ποιο στάδιο ο καθένας θα χρειαστεί να τα λάβει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Συνήθως είναι μετά την επέμβαση ή μπορεί να καθυστερήσει η επέμβαση επειδή παίρνουμε φάρμακα?
0: Αυτή τη στιγμή ο ασθενής ο οποίος μπορεί να χειρουργηθεί πρέπει να χειρουργηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Το χειρουργείο βέβαια έχει μελετηθεί πολύ στον καρκίνο του νεφρού και σαν μια θεραπεία μαζί με τα φάρμακα όταν έχουμε μεταστατική νόσο.
1: Μάλιστα.
0: Και τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας λένε ότι αν ο ασθενής έχει μεταστάσει πρέπει πρώτα να πάρει φάρμακα. Επειδή όμως ξέρουμε ότι με τα φάρμακα περίπου 10 με 15% των ασθενών μέσα από αποκριθεί εξαιρετικά, αυτούς τους ασθενείς τους κάνουμε πλέον και νεφρεκτομή, θεωρώντας ότι μπορούμε αυτούς τους ασθενείς να εξαφανίσουμε τελείως την νόσο τους.
1: Α, έτσι. Μάλιστα. Να εξαφανίσουμε τελείως την νόσο. Είπαμε, κάθε περίπτωση είναι τόσο διαφορετική. Κύριε Μιχάλη Λιόντο, αν δεν έχετε κάτι να συμπληρώσετε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Θέλω μόνο να πω ότι μέσα σε αυτό το σύνολο των ασθενών που έχουν καρκίνο νεφρού, υπάρχουν και μερικοί ασθενείς οι οποίοι θα έχουν για κάποιους λόγους κληρονομούμενο καρκίνο νεφρού. Μιλάμε κυρίως για ανθρώπους οι οποίοι είναι νεαρότεροι σε ηλικία, κάτω από 45 ετών, ανθρώπους οι οποίοι έχουν και άλλα περιστατικά στο γενικό του περιβάλλον, ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν μια κατηγορία άλλων συμπτωμάτων που πρέπει να συναξιολογούν ή να έχουν καρκίνους και σταδίους του νεφρού. Αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να τους αναγνωρίζουμε έγκαιρα και να τους παραπέμπουμε για γενετικό έλεγχο και για τους ίδιους που μπορεί να έχει σημασία όσον αφορά την αντιμετώπιση τους, αλλά κυρίως για να ενημερώνουμε το οικογενειακό τους περιβάλλον.
1: Και εδώ η κληρονομικότητα παίζει ρόλο. Πάντως, αφού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα, μας λέτε να μην γυρνάμε την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού. Αυτή είναι η εκστρατή ενημέρωση για την έγκαιρη διάγνωση, αλλά εστιάζεται και στην ηλικία, κυρίως άνω των 45-50 ετών. Να απευθυνθούμε στον γιατρό.
0: Οι διαγνώστονται είναι συνήθως σε μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή μετά τα 55 έτη, αλλά υπάρχουν και περιστατικά τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν σε μικρότερη ηλικία. Σίγουρα η μεγαλύτερη επικέντρωση πρέπει να είναι μετά από αυτήν την ηλικία. Εδώ.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μιχάλη Λιόντο, για την παρουσία σας στην ΕΡΤΟΠΕΝ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ένα πραγματικά μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, πολύ αγαπημένος. Και θέλω να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μουταυτσής. Καλησπέρα κύριε Μουταυτσή.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, να είστε καλά.
1: Ξεκινήσατε στον ελληνικό κόσμο.
2: Ναι. Είμαστε στον ελληνικό κόσμο με ένα μεγάλο φίασο, με την τεράστια Πίτσα Παπαδοπούλου μαζί μας και μιλάμε για τον κύριο Χιώτη.
1: Είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό τραγούδι. Εκτελήσει τη ζωή του πάνω σε ένα μαγικό πάλκο. Και βεβαίως να πούμε ότι όλοι, Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης, υπογράφουν αυτό το πρώτο θεατρικό έργο για τον πρωτοπόρο Μανώλη Χιώτη. Ένα απολαυστικό μουσικοθεατρικό θέαμα. Την προσωπική σας εμπειρία, έτσι όπως αγγίζετε τη ζωή του Μανώλη Χιώτη.
2: Θα σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα για το κείμενο θέλω να πω, για την Ιώλη και τον Άρη τον Ασπρούλη που εδώ έχουν γράψει. Ναι. Η Ιώλη Ανδρεάδη σκηνοθέτει κιόλας. Είναι μια ξεχωριστή προσέγγιση. Εγώ αρκετά χρόνια είμαι στο χώρο, αλλά και είμαι και ως θεατής αρκετά χρόνια. Έχω ξαναδεί τέτοιου είδους προσέγγιση στη ζωή ενός μεγάλου λαϊκού συνθέτη που γίνονται κατά καιρούς σε διάφορες παραστάσεις για πολύ μεγάλους Έλληνες που έχουμε. Νομίζω ότι αυτή τη φορά η προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική. Έχουν φτιάξει έναν μαγικό κόσμο αυτά τα δύο παιδιά που είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι. Μας παρουσιάζουν τη ζωή του και κάποιες στοιχείες από τη ζωή του που δεν τις ξέραμε. Και γενικά για το Μανώλη το Χιώτη δεν έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Το σημαντικό για αυτό είναι ότι είναι με την σύμφωνη γνώμη του και τη βοήθεια του γιου του, του Διαμαντή του Χιώτη, όπου αυτά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να θεωρούμε έγκυρα αυτά που μεταφέρουμε στην παράσταση.
1: Φαντάζομαι, σας βοήθησε πολύ.
2: Ναι, θεωρώ πως δεν υπήρχε μεγαλύτερη, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια. Καλά, η κυρία Παπαδοπούλου, η κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου τον έχει γνωρίσει και η ίδια προσωπικά και έχουν συνεργαστεί και μας έλεγε προσωπικά ότι είναι ο λόγος που έκανε την ηθοποιό για πρώτη φορά στη ζωή της. Στη δικιά μας την παράσταση.
1: Να πούμε ότι εμφανίζεται η Πίτσα Παπαδοπούλου στην παράσταση στο ελληνικό.
2: Σε περιορισμένες παραστάσεις.
1: Σε περιορισμένες παραστάσεις.
2: Μπορεί να το δει, να μπει στην πλατφόρμα που είναι τα εισιτήρια και να δει ποιες παραστάσεις.
1: Βεβαίως. Σε ποιες θα συναντήσουμε και την Πίτσα Παπαδοπούλου μαζί με εσάς.
2: Η παράσταση ίδια είναι, απλά προστίθεται η τεράστια κυρία Παπαδοπούλου μαζί μας.
1: Και θα πάτε όλο το καλοκαίρι, κοίτα μου, κύριε Μουταυτσή, έτσι.
2: Αυτό είναι ο σκοπός.
1: Να προλάβουμε όλη η Ελλάδα να έρθει να το δει εκεί στην Πειραιώς 254.
2: Ακριβώς.
1: Στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, τεράστιος χώρος του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού.
2: Με δροσιά και καλοκαιρινή διάθεση.
1: Ο τίτλος είναι, θα ρωτήσω και τον Άρη τον Ασπρούλη, πείτε μου και εσείς, το θεατρικό έργο είναι «Μανώλης, καρδιά σε τέσσερις χορδές».
2: Ακριβώς.
1: Έτσι
2: είναι ο τίτλος. Υπάρχει νόημα στον τίτλο προφανώς. Ο οποίος δει το έργο θα καταλάβει, θα σας κάνω σπόλες. Εντάξει, καταλαβαίνουμε κάτι.
1: Ωραία.
2: Είναι αυτός που έβαλε ουσιαστικά τη τέταρτη χορδή στον Μπουζούκι ο Μανώλης ο Χιώτης. Και από ό,τι μου εξήγησαν οι μουσικοί της παράστασης, που έχουμε εξαιρετικό επιτελείο μουσικών εκτός από ηθοποιούς, δηλαδή ο μαέστρος μας, ο κύριος Παύλος ο Παφρανίδης, μου είπε ότι ο δάσκαλός του είχε ξεκινήσει να προσπαθεί να βάλει την τέταρτη χορδή, αλλά ο Μανώλης ο Χιώτης κατάφερε και το έφερε σωστά. Δεν ξέρω σε μουσικούς όρους αν το λέω, αλλά το έφερε σωστά. Και έχει πάρει και πατέντα για την ευρεσιτεχνία του, δηλαδή δεν είναι. Είναι άλλη μια πληροφορία που την ξέρουμε απ' έξω, δεν ξέρουμε αν είναι μύθος, γιατί ακούγονται πάρα πολλά για τον Μανώλη Χιώτη. Δεν ξέρουμε ποια είναι urban legends που λένε μύθοι αστικοί ή είναι αλήθειες. Αυτό μάθαμε ότι η αλήθεια είναι αυτή.
1: Από πρώτο χέρι. Παύλος Παφρανίδης, να πούμε τους μουσικούς, Βαγγέλης Καρδάρας, Κατερίνα Σεγκούνα Πλιόγκου, Κωνσταντίνος Σαπούνης και Κώστας Μπουντούρης.
2: Αυτή η μουσική μας είναι εξαιρετική. Πλησιώνουμε τους ηθοποιούς μας που είναι στο ρόλο του Μανώλη Χιώτη, Γεράσιμος Γενατάς. Την Μέρι Λίντα την κάνει η Πέννη Μπαλτατζή. Η Βανέσα Αδαμοπούλου κάνει την πρώτη του γυναίκα, τη Ζωή Νάχη. Ζωή Νάχη ήταν το καλλιτεχνικό της. Ο Αργύρης Αγγέλου εννοείται, που είναι ο κομπέρ μας, άγνωστος μουσικός που είναι όλα αυτά τα χρόνια δίπλα στο Μανώλη και σε όλους τους Μανώλη Σιώτιδες, ο Βασίλης Ομεριέτης, η Ελένη Μισχοπούλου και ο Θάνος Οκόνιαρης.
1: Σε διάφορους ρόλους. Και εσείς υποδίεστε πολλαπλούς ρόλους, κύριε Μουταυτσή.
2: Πολλαπλούς ρόλους, ναι. Υπάρχει η ιστορία του θανάτου του πατέρα του Μανώλη Σιώτη που είχε δολοφονηθεί.
1: Ναι.
2: Είναι ο δολοφόνος του πατέρα του. Υπάρχουν από μια ιστορία που νομίζω την ξέρει πιο πολύ ο κόσμος, ότι λίγο πριν τον θάνατό του είχε πάει έξω από τις φυλακές του Οροπού για να παίξει για τον Μίκη Θεοδωράκη που ήταν κλεισμένος μέσα και έπαιξε κάποιο κομμάτι του. Εκεί υπάρχει κάποιος ρόλος, έτσι ονοματάρχη. Υπάρχουν πολλοί, γιατί είναι ένα όνειρο, δεν είναι ουσιαστικά. Είναι ένα όνειρο της ζωής του, πώς ο ίδιος θα το έβλεπε σαν.
1: Προσεγγίζεται με απόλυτο σεβασμό και εμβάθυνση της ύπαρξής του, του χαρακτήρα του, από ό,τι καταλαβαίνω. Να πούμε ότι στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου, έτσι.
2: Η Παπαδοπούλου, ναι, ναι, και παίζει και τις ημέρες που λείπει η Πίτσα η Παπαδοπούλου. Την αντικαθιστά μια εξίσου πολύ ταλαντούχα, η Ελένη Μισχοπούλου.
1: Ναι.
2: Οπότε είμαστε καλυμμένοι. Όποιος θέλει θα το δει πολύ καλά και στην Βουδαριά, να ξέρει.
1: Μάλιστα. Είναι ένα μοναδικό θεατρικό ταξίδι. Είναι η πρώτη φορά πάντως που ανεβαίνει στο θέατρο η ζωή του.
2: Ναι, γενικά νομίζω φαίνεται ότι το ήθος, χωρίς να σχολιάσω κάποιο άλλο το ήθος, το ήθος της οικογένειας του Μανώλη του Χιώτη δεν έχει επιτρέψει να ακουστούν πάρα πάρα πολλά πράγματα, να παιχτούν πάρα πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό, να γραφτούν πάρα πάρα πολλά πράγματα. Οπότε και εμείς όταν ψάχναμε, και εγώ έψαξα, ας πούμε, όταν ήμουν σε αυτό το θείασο, έψαχνα να βρω πράγματα, ντοκιμαντέρ και αυτά, υπήρχαν λίγες πληροφορίες. Οπότε νομίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά, πρώτα απ' όλα για να ακούσει ωραία μουσική, να δει για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη, νομίζω είναι το κατάλληλο πια έργο αυτό.
1: Ναι.
2: Έχοντας και ξανά λέω την άδεια από την οικογένειά του, και μας έχουν δώσει και πληροφορίες, όχι απλά μια άδεια, μας επέτρεψαν, ας πούμε, να πούμε τα τραγούδια.
1: Ναι.
2: Έχουν βοηθήσει στη συγγραφή, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό?
2: Σημαντικό, και όταν το βλέπεις και στην πρώτη σειρά, την πρώτη μέρα που παίξαμε, ας πούμε, και στη Γενική, και σου λέει με τα καλά λόγια και είναι ευχαριστημένος, νομίζω το μεγαλύτερο ποσοστό του τι θα θέλαμε να κάνουμε και τι θα θέλαμε να δείξουμε, ναι, έχει γίνει.
1: Μάλιστα, έχετε δίκιο. Νιώθετε αυτή την ικανοποίηση που μόλις ξεκινήσατε. Είναι
2: μεγάλη ικανοποίηση όταν ο ίδιος ο γιος του σου λέει ότι μου άρεσε αυτό που είδα για τον πατέρα μου. Και για τη μητέρα του, γιατί αναφέρεται και η μητέρα του.
1: Βέβαια, βέβαια. Βλέπουμε κομμάτια της ζωής του Μανώλη Χιώτη, της προσωπικής του ζωής, και βέβαια φωτίζει και την καλλιτεχνική του διαδρομή.
2: Πόσο μπορεί να φωτιστεί, γιατί άμα γινόταν, ας πούμε, μια μία στην καλλιτεχνική του διαδρομή, μόνο θα πρέπει 12 ώρες η παράσταση. Ενώ ότι προφανώς παραλείπονται κάποια τεράστια τραγούδια,
1: ναι,
2: ή κάποιες στιγμές τεράστιες, αλλά δεν γίνεται, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που γνώριζε 49 χρόνια που πέθανε. Ας πούμε, να κάτι που δεν γνωρίζει πολλοίς κόσμος, γιατί τον έχουμε συνδυάσει με τεράστιες επιτυχίες και νομίζαμε ότι έφυγε πιο μεγάλος. Έφυγε πολύ πολύ μικρός και πρόλαβε και άφησε όλο αυτό το έργο πίσω.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πολύ νέος, πάρα πολύ νέος. Αλήθεια.
2: Εντάξει, το βιωτικό δίκτυο επίπεδο και πότε πέθανε οι άνθρωποι ήταν τελείως διαφορετικό με το τώρα. Δηλαδή, τώρα το 49 είναι τίποτα. Αλλά και τότε μας έλεγε η κυρία Παπαδοπούλου ότι ήταν μικρός. Δηλαδή, ακόμα είχε καταφέρει και είχε κάνει όλα αυτά τα πράγματα και τον είχε κλείσει στα 50. Ήταν απίστευτο.
1: Βέβαια. Πολύ συγκινητικό θα είναι πραγματικά. Είπαμε σε σκηνοθεσία η Όλης Ανδρεάδη.
2: Η Μαρία Φιλίππα έχει κάνει τη σκηνογραφία και ο Νίκος ο Χαριλάφτης έχει κάνει τα κουστούμια. Η Στέλλα η Κάλτσου έχει κάνει τους φωτισμούς μας και είναι υπέροχος. Δηλαδή αυτοί οι τρεις άνθρωποι έχουν συνδυαστεί τόσο ωραία που νομίζω το θέμα, και να μην βγαίνει να μιλήσει, θα ήταν αρκετό να πάνε να το δεις. Να μην ξεχάσουμε οπωσδήποτε το Βαλεντίνο το Βαλάση να ευχαριστήσουμε, που είναι ο άνθρωπος που έχει βοηθήσει και στην κατασκευή τη σκηνογραφική και είναι και ο φροντιστής μας. Χωρίς αυτόν δεν θα κάναμε τίποτα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και βοηθό σκηνοθέτη.
2: Είναι σε μήνα η Πανηγυροπούλου, άλλοι προφανώς δεν κάνουμε τίποτα χωρίς το φορτιό.
1: Ναι, έτσι είναι. Και έχετε και ένα επιστημονικό συνεργάτη κοντά σας.
2: Ναι, τον Δημήτρη τον Μανιάτη.
1: Ναι.
2: Και εννοείται έχουμε και την Great Fox, όπου είναι, ας πούμε, το πρακτορείο που μας έκανε τη φωτογράφηση, μας έκανε μας προωθεί στο διαδίκτυο, μας έχει φτιάξει ένα φοβερό βίντεο για την προώθησή μας. Τρία εκπληκτικά παιδιά που πηγαίνουν, τα ξέρω πάρα πάρα πολλά χρόνια, και είναι νομίζω οι καλύτεροι συνεργάτες που θα μπορούσαμε να έχουμε. Προφανώς και τον κύριο Τρυπόδη, την παραγωγή, την έφεξη και το ίδρυμα που κάνουν συμπαραγωγές.
1: Βέβαια. Με πολύ συγκίνηση και πολύ σεβασμό το έχετε προσεγγίσει όλο αυτό και νομίζω ο κόσμος αξίζει να δει αυτή την παράσταση. Μην τη χάσει, είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει αυτό το θεατρικό έργο Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Αυτό το καλοκαίρι είπαμε στο Έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού. Στην Πειραιώς. Στην Πειραιώς 254, στον Ταύρο, πας εύκολα, παρκάρεις είναι όλος ο χώρος δικός μας, τους ή άλλους, ή με το μετρό.
2: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι, το συζητάω.
2: Όποιος το ξέρει ότι έχει πάρκινγκ και στο κεφάλι σου ήσυχο.
1: Βέβαια.
2: Και πίσω και άνοιχτο, δηλαδή είμαστε φοβεροί.
1: Έτσι είναι. Αχ, ωραία να πάει, πραγματικά ωραία. Εμείς είμαστε κοντά σας.
2: Εύχομαι, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από την παρέα που έχουμε φτιάξει, από την δουλειά που έχουμε κάνει. Και συνήθως όταν γίνονται τέτοιου είδους δουλειές στα μεταξύ μας, έχουμε εμπιστοσύνη ότι και το παραέξω, ξέρω αυτό το κλισέ, περνάμε καλά και βγαίνει προς τα έξω, είναι μεγάλη αλήθεια. Αν περνάς καλά, βγαίνει προς τα έξω.
1: Να κύριε Μουταυτσή, αλήθεια είναι αυτό. Εσείς το έχετε βιώσει πολλαπλώς.
2: Ναι, με λέτε κύριο.
1: Κωνσταντίνε Μουταυτσή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε κοντά σας, το τρέιλερ το μεταδίδουμε. Θα μιλήσω και με τον Άρη τον Ασπρούλη εδώ στην Ερτόπεν.
2: Θα δει πολύ καλύτερα και
1: ναι,
2: θα έχει κάνει η έρευνα που έχει κάνει είναι απίθανη.
1: Την έρευνα, όπως λέτε. Αλλά δεν ξέρω ότι σας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία ο γιος του Μανώλη Χιώτη. Πολύ σημαντικό.
2: Και εγώ να φανταστείτε το έμαθα κατά τη διάρκεια των προβόνων που μας επισκέφτηκε σε κάποια από αυτές τις πρώτες.
1: Ναι.
2: Και εκεί καταλάβαμε. Εντάξει, έχει κάνει και δικιά του έρευνα προφανώς και όλοι και ο Άρης, αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι είχαν αυτόν τον άνθρωπο πίσω να λέει προς τα που να πάνε, ας πούμε, να το πω έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε Μεταφτσή. Θα τα ξαναπούμε.
2: Έγινε, ναι, στο ήταν η Δήμη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θερμά. Γεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε όλους εσάς, Παναγιώτης Τσάμπρας στον ήχο. Η σκέψη μας και η αγάπη μας, βεβαίως, στην πολύ αγαπημένη, στο αηδόνι πραγματικά της ελληνικής μουσικής, τη Μέρι Λίτα.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Τις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Εκεί θα είμαι και εγώ.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι και εγώ.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Θα είμαι και εγώ εκεί.
16: Εκεί θα είμαι και εγώ.
17: Θα είμαι και εγώ εκεί.
18: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
19: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
20: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
21: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
22: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Εσύ θα λείπεις.
23: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
24: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
25: Εγώ πρώτος.
24: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
25: Πολλές υπογραφές.
24: Τις
25: 30.000 θα τις
24: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
25: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
24: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
25: Φίλος σου.
24: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
25: Αριστοφάνης.
26: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
27: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
28: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
0: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pixel Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixel Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
29: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: χώρισε στον Κώστα Καριωτάκη. Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος.
1: Εδώ είμαστε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι της ΕΡΤ, ανοιχτή συχνότητα. Όπως είπε και ο φίλος μου ο Νίμερος Σαχίν που το βάφτισε, ανοιχτή συχνότητα και όχι open. Ξεκίνησε open βέβαια, είναι ιστορικός σταθμός. Μετά το Λευγέ, πώς το λένε, το διακόπτη που κατέβασε ο Σαμαράς και έμεινε μαύρο στην ΕΡΤ ολόκληρη. Εδώ έμεινε μια ομάδα δημοσιογράφων. Απλώς θυμίζουμε τι έγινε. Μια ομάδα δημοσιογράφων, αδίστακτων, ασυμβίβαστων, αδούλωτων, διαπραγμάτευτων. Και κράτησαν αυτή τη συχνότητα. Ήταν 106,7. Μας την πήραν για αυτή τη συχνότητα. Δεν πειράζει, είμαστε στα διαδικτυακά και ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εδώ με τον φίλο μου τον Τσάμπρα, τον Παναγιώτο Τσάμπρα, ο οποίος είναι συγκυβερνήτης αυτής της πτήσης, στην ΕΡΤ ανοιχτή συχνότητα. Και ταξιδεύουμε και σήμερα όλοι μαζί να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν πειράζει, μην ανησυχείτε για τις ζέστες. Μια χαρά είναι οι ζέστες. Το θέμα είναι ότι οι ζέστες είναι χειμώνα καλοκαίρι λόγω των αυξήσεων, λόγω των προβλημάτων, λόγω των τιμών, λόγω των ενοικίων, λόγω του ΕΦΚΑ, λόγω αυτά. Η θερμοκρασία έχει φτάσει στα ύψη λόγω των τιμών και πολλών άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Πιστεύουμε λοιπόν μέσα στο καλοκαίρι να λυθούν διάφορα προβλήματα όπως είναι τα ενίκια. Πρέπει να γίνει ένα πλαφόν και φωνάζει ο κόσμος. Δεν μπορούν να αντέχουν άλλο τα πλαφόν, τα ενίκια, την αύξηση των ενοικίων. Δεν αντέχουν άλλο τις τιμές των προϊόντων. Δεν αντέχουν άλλο να παίρνουν μια σύνταξη πενιχρή της πείνας. Όταν λέμε και το λέμε και το ξαναλέμε, στα 12 με 13 του μήνα, 15 του μήνα έχουν μείνει χωρίς λεφτά οι άνθρωποι. Περιμένουν συνταξιούχοι τα αναδρομικά, περιμένουν να καταργηθεί ο έμφυα ή να μειωθεί ο έμφυα. Αλλά φωνή βόντος εν τη ερήμο. Όλοι είναι υποψήφοι, όλα τα κόμματα, όλοι οι αρχηγοί, όλοι οι βουλευτές και μιλάνε περί ανέμων και υδάτων. Δεν μιλάει κανένας επί της ουσίας γιατί ο κόσμος υποφέρει και έχει στην πλάτη του και στους ώμους του τεράστια προβλήματα, τεράστια βάρη καθημερινά, κοινωνικά, οικονομικά, επαγγελματικά και δεν ασχολείται κανένας με αυτούς. Και περιμένουν να τους ψηφίσουν. Βρε, θα πάνε για μπάνια όλοι όπως μου λένε στους δρόμους, Κανελάκι, για μπάνια θα πάμε. Δεν πάμε με κανένα να ψηφίσουμε, τι να ψηφίσουμε. Αφού δεν ασχολείται κανένας μαζί μας, δεν ασχολείται κανένας με τα προβλήματά μας. Γιατί να πάνε να τους ψηφίσουμε. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί να πάνε να τους ψηφίσουν. Για να τους βάλουν στη Βουλή να παίρνουν τα 10.000 το μήνα. Όχι, δεν πάμε πουθενά. Και είναι μια φιλοσοφία την οποία πραγματικά την υιοθετώ και εγώ. Από εκεί πέρα τι να σας πω. Μήπως ενδιαφέρεται κανένας για την εγκληματικότητα.

0: Μήπως ενδιαφέρεται κανένας για τα ναρκωτικά στα παιδιά? Μήπως ενδιαφέρεται κανένας για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Μήπως ενδιαφέρεται κανένας για τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης καθημερινά? Κανένας. Όλοι έχουν τα αυτοκινητά τους εκεί πέρα, οι βουλευτές. Έχουν όλη την ασφαλειά τους, έχουν όλοι τα γραφεία τους, έχουν όλες τις ασυλίες τους, έχουν όλες τις δωρεές τους. Από εκεί πέρα για πυρημιχθήτο. Τι τους ενδιαφέρουν τώρα οι Έλληνες πολίτες? Αλλά δυστυχώς οι Έλληνες πολίτες είμαστε τέτοιοι που καμιά φορά μας πιάνει το ευαίσθητο και το πατριωτικό και πάμε και ψηφίζουμε. Αλλά φέτος, από ό,τι λένε, δεν υπάρχει. Ξέχασε τα αυτά. Και Μητσοτάκη και οποιοδήποτε, τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν αυτά. Πάμε να βρείτε αλλού να ψηφίσουν. Έτσι λένε οι άνθρωποι και πολύ, και απόλυτο δίκιο έχουν. Πάμε παρακάτω τώρα να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε σοβαρά θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε για την περιφέρεια, που θα μιλήσουμε για την περιφέρεια Κρήτης με τους μετανάστες. Έχουμε το δημογραφικό. Έχουμε τους καθηγητές, τους εκπαιδευτικούς που έχουν σοβαρά προβλήματα με κάποιους μαθητές σε κάποια σχολεία που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, που χρησιμοποιούν ναρκωτικά, χρησιμοποιούν βία και απειλούν καθηγητές. Δεν ελέγχεται καμία κατάσταση. Το Υπουργείο δεν παίρνει μέτρα, η αστυνομία δεν παίρνει μέτρα, κανένας δεν παίρνει μέτρα. Από εκεί πέρα τι να σας πω. Όλοι οι υποψήφοι είναι με τις υποσχέσεις. Να σου πούνε υποσχέσεις, να τρελαθούν να σου λένε υποσχέσεις. Από εκεί πέρα, για πυρημιχθεί το. Το είπαμε και το ξαναλέμε. Αλλά γιατί μόνο, και είπαν λοιπόν να μην πληρώνουν εισιτήρια, να είναι δωρεάν μεταφορικά μέσα, στα μεταφορικά μέσα, μέχρι 25 χρονών, είπε ο Ανδρουλάκης, ισχύει για όλους τους Έλληνες, είπε ο Τσίπρας. Δηλαδή για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν κατάλαβα. Στις άλλες πόλεις δεν ταξιδεύει ο κόσμος. Δεν ταξιδεύει ο κόσμος, μα είσαστε ρε παιδιά. Σκεφτείτε και λιγάκι, βάλτε και λιγάκι μυαλό μέσα στο κεφάλι σας. Λέτε λοιπόν δωρεάν εισιτήρια, ο φίλος μου ο Ανδρουλάκης είπε στην Αθήνα και στον Πειραιά, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, μέχρι 25 χρονών δωρεάν τα εισιτήρια, η μεταφορά, η διακίνησή τους, μετακίνησή τους, συγγνώμη, μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Βγαίνει μετά ο Τσίπρας και λέει δωρεάν σε όλους τους Έλληνες, λέει, εκτός από τους τουρίστες, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Δηλαδή οι άλλες πόλεις δεν κινούνται, οι άλλοι πολίτες δεν κινούνται, δεν μετακινούνται, δεν πάνε στις δουλειές τους, δεν χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί άλλοι να πληρώνουν και άλλοι να μην πληρώνουν? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το μέτρο. Ή βάλτε τα σε όλους ή σε κανένα, βρε παιδιά, για όνομα του της Παναγίας. Έλεος πιάνε, κέφαλε τέλος είσαστε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω τώρα. Έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε για την περιφέρεια. Θα πάρουμε σε λίγο τον φίλο μου τον Νίκο τον Αρβανίτη και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί πέρα. Ένα τεράστιο θέμα με τις κατολιστήσεις και με τις καθυζήσεις που δυστυχώς ακόμα δεν λειτουργούν οι δρόμοι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και πρέπει να το συζητήσουμε αυτό για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί πέρα είναι θέματα τα οποία αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία και τα προβλήματα και τον έμφυα και την εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά και όλα αυτά τα θέματα πρέπει. Όλοι κοιτάζουν, βγαίνουν με υποσχέσεις, υποσχέσεις από εδώ, υποσχέσεις από εκεί. Από εκεί πέρα τι να σας πω. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίζουν όλοι. Δεν το αντιμετωπίζουν όλοι, δεν το αντιμετωπίζουν. Είναι να τρελαίνεσαι, να βλέπεις τους ανθρώπους στους δρόμους και να μην ξέρουν πού πάνε και μην ξέρουν πού στέκονται. Και με την εγκληματικότητα και με το κυκλοφοριακό, τεράστιο πρόβλημα του κυκλοφοριακού, με τα πατίνια. Ακόμα να λύσουν το πρόβλημα με τα πατίνια. Είναι τόσο δύσκολο, ρε παιδιά, να λύσετε το πρόβλημα με τα πατίνια. Είναι τόσο δύσκολο να λύσετε το πρόβλημα με τα αυτοκίνητα που υπάρχουν πάνω στα πεζοδρόμια, που υπάρχουν παντού. Είναι δυνατόν, δηλαδή, να μην ασχολείστε με τους Έλληνες πολίτες, τουλάχιστον με στοιχειώδη άνεση, ρε παιδί, με στην κυκλοφορία. Πάει ο άλλος παρκάρει πάνω στις ράμπες, ο άλλος παρκάρει πάνω στα πεζοδρόμια. Τα πατίνια πηγαίνουν ανάμεσα στα αυτοκίνητα, σκοτώνται νέα παιδιά, τα αφήνουν. Δηλαδή, δεν μπορείτε να πάρετε μέτρα. Εσείς, κύριε Δήμαρχε, που είσαστε υπεύθυνοι για αυτά τα πράγματα, τόσο εγκέφαλος είστε, τόσο άχρηστος είστε. Δηλαδή θέλετε να γίνετε πρόεδρος του Πασόκ, αυτό σας ενδιαφέρει? Δεν σας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αλλά και οι υπόλοιποι λοιπόν, και εσείς κύριοι υπουργοί και κύριοι γραμματείς και φαρισαίοι που έχετε τους νόμους, υποτίθεται φροντίζετε για την κυκλοφορία, για το κομφούζιο, για το ποτηλιάρισμα και δεν ασχολείστε κανένα, κάθεστε μέσα στα γραφειάκια σας, πίνετε το ουσκάκι σας και γεια πυρημιχθεί το. Ντροπή σας και πάλι ντροπή σας. Στην περιφέρεια, τι γίνεται στην περιφέρεια? Έχουν πέσει δρόμοι, έχουν πάθει καθυζήσεις αυτοκινητόδρομοι, κομμάτια εκεί πέρα, έχουν πέσει βράχια σε πολλές περιοχές της Γορτινίας και δεν ενδιαφέρεται κανένας, ούτε δήμαρχοι, ούτε περιφερειάρχες, ούτε υπουργεία, ούτε παραυπουργεία, ούτε μην πω γιατί καμιά άλλη χοντρή, μιλήσω γαλλικά τώρα. Είναι ντροπή όταν με παίρνουν εκατοντάδες τηλέφωνο κάθε μέρα και μου λένε δεν δουλεύει τίποτα, πάμε στις δημόσιες υπηρεσίες, δεν απαντάει κανένας. Στείλτε email, λέει ο ένας, στείλτε email, λέει ο άλλος. Δηλαδή ο άλλος από το χωριό ή από τα βάθη, δεν ξέρω πού ζει ο καθένας μας, και ένα ηλικιωμένος είναι παππούς οτιδήποτε και του λες στείλε email. Ξέρω παππούς που είναι τι πάει email. Και Καταρχήν θέλει να πάει να πιάσουμε την περιοχή μας. Θα τα πούμε και μετά με τον Νίκο Αρβανή, τον οποίο έχουμε καλέσει. Λοιπόν, χιλιάδες τα προβλήματα. Και απορώ δηλαδή γιατί οι Έλληνες πάνε και ψηφίζουν ποιους, όποιοι και να είναι, όποιοι είναι άχρηστοι, να τους πετάξουν στις χωματερές, ρε παιδιά. Είναι πολιτική αυτή. Πάνε, κοροϊδεύουν τον κόσμο με υποσχέσεις και μετά από εκεί πέρα τελειώσαμε. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να δέχομαι κάθε μέρα δεκάδες και εκατοντάδες τηλεφωνήματα από πολίτες και ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς, λέει, και τα λέτε και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και ακούγεται μια φωνή. Και μου το λένε και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Τι άλλο να κάνω εγώ, τι άλλο να κάνω. Τέλος πάντων, έχουμε το φίλο μου τον Νίκο τον Αρβανίτη, με τον οποίο μιλήσαμε και το μεσημέρι στο Blue Sky στην τηλεόραση. Είναι στις περιοχές εκεί στα χωριά της Γορτενίας ο άνθρωπος και ταξιδεύει και περιοριδεύει και μιλάει με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να μην ενδιαφέρεσαι για τα προβλήματα του πολίτη, ιδιαίτερα για το δρόμο, τον εθνικό δρόμο που θέλει να μετακινηθεί, να μεταφέρει ανθρώπους που είναι και άρρωστοι. Με πέραν σήμερα κάποιοι άνθρωποι από το Τουμπίτσι και από άλλες περιοχές δεν μπορούν να πάμε στα νοσοκομεία, μου λένε οι δρόμοι εκκομμένοι. Και σήμερα είχαν υποτίθεται περιφερειακό συμβούλιο στην Τρίπολη και μαζευτήκαν εκεί πέρα. Τι είπανε, έλατε, τι είπανε. Νίκο Αρβανίτη, καλημέρα, πώς είσαι, καλώς όρισες εδώ στην ΕΡΤ, ανοιχτή συχνότητα, πώς πάμε.
1: Καλό απόγευμα, τι γίνεται, καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε, Νίκο Αρβανίτη. Τι είπαν λοιπόν, ερχόμαστε σε ένα κατευθείαν. Το ερώτημα με ρωτάνε όλοι, τι είπαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τι άκουσες, Νίκο, τα παρακολουθείς από
1: εκεί. Η διαδικασία εξελίσσεται, έγινε αποδεκτό το αίτημα να συζητηθεί το θέμα. Μιλάνε αυτή τη στιγμή, μιλάνε τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Ο Δήμαρχος Γερτονίας στην τοποθέτησή του είπε ότι δεν θα δεχθεί ο Δήμος να γίνει κανονικότητα ο αποκλεισμός της Γορτινίας. Και αυτό ήταν όλο, δεν ήταν κάτι άλλο. Η αντιπολίτευση απουσίαζε παταγωδώς. Η περιφέρεια είπε ότι έχει καλές προθέσεις, αλλά δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να μας πει. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δηλαδή, τι εννοούν, έχουμε καλές προθέσεις εδώ και κάποιες τους μήνες, βρε Νικόλα, πάμε ένα χρόνο, δύο χρόνια από τότε που πέσανε τα φράγια και τα πάντα, κοπήκαν τα πάντα. Τι πάμε, ποιοι έχουμε καλές προθέσεις, ακόμα στις καλές προθέσεις είμαστε.
1: Ναι, έχουμε, να σας πω, μου είπε κόσμος ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες παλαιότερες, οι οποίες κοστίσαν και κάποια λεφτά, τις οποίες προφανώς τις έχουμε κυρίως πλέον, δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ο Δήμος εξακολουθεί και μιλάει για το Υπουργείο Υποδομών. Όταν ο βουλευτής ο Βαγγέλης ο Γιανακούρας επιμένει και λέει ότι έχει εγγράφος απάντηση από το Υπουργείο Υποδομών ότι δεν έχει αρμοδιότητα αφορά το Υπουργείο Ιστορικών, αντιλαμβάνεστε τον μπάχαλο. Οι ευθύνες του Δήμου είναι τεράστιες. Και μπορώ να σας πω ότι και η κίνηση που γίνεται μου θυμίζει λίγο έτσι αυτό που λέμε κολεγιέπεδα, δηλαδή να κάνουμε κάτι για να κάνουμε. Ούτε τα παιδιά καταλήγουν στα σχολεία, δεν κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι πολύ δυναμική, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και σας το λέω εγώ γιατί μας ακούσαν και πολλοί τηλεθεατές στην προηγούμενη σύνδεση και έχει γίνει πραγματικά χαμός μέχρι και η αστυνομία που είπε για τα τρία αυτοκίνητα που στείλανε τρία αυτοκίνητα η Περιφερειακή Αρχή, δεν καταλαβαίνω το λόγο. Μου είπαν ότι είπατε αυτό και αυτό, αλλά είναι γεγονός ότι μέχρι να ειδοποιήσαμε, αλλά δεν έχουμε εντολή να πάμε πάνω. Καθόμαστε κάτω.
0: Μήπως τους στείλανε για να σας συλλάβουν, Νίκο Αρβανίτη?
1: Όχι. Δεν μπορώ να πω ίσα.
0: Γιατί είσαι από τους μετρημένους στα δάχτυλα στην Γορτινία.
1: Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, αγαπημένο μου Γιάννη. Είναι τραγικό αυτό που λέμε.
0: Γιατί είσαι από τους μετρημένους στα δάχτυλα, είσαι από τις φωνές που δεν οροδούν προουδενώς και βγαίνουν και τα λένε όλα.
1: Ειλικρινά μας το είπε πολλοίς κόσμος, δεν θέλω να το πω αυτό λόγο, αλλά πέσαν και πολλά φιλιά από αγνώστους και άγνωστες, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή, ότι για τον τόπο ο Δήμος έχει τεράστιες ευθύνες. Η δημοτική αρχή του κυρίου Κουλιφίλε είναι ανύπαρκτη. Και μαζευτήκαν μια κοστοδία εκεί πέρα και τα λοιπά, ήθελαν να διαμαρτυρηθούν. Φάγανε και τα σεντουιτσάκια τους, φάγανε και τα κουρασανάκια τους. Κάτσανε να θαυμάσουν τον Δήμαρχο και αυτό ήταν όλο. Υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον και αγωνία, μπορώ να σου πω, από την Παναρκαδική, την Πανγορτινιακή, αλλά και εκεί οι σκοπιμότητες δυστυχώς υπάρχουν. Δεν λένε να ενωθούμε, να γίνουμε ένα ρε παιδί, να βγει μια ενιαία γραμμή, να πούμε κάνουμε όλοι αυτό.
0: Δηλαδή για πικνική θα είναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πρόταση για ψήφισμα ήταν Γορτινιακή, πρόταση για ψήφισμα ήταν Αρκαδική, πρόταση διαφορετική ο Δήμος. Δεν γίνεται ο καθένας στο δικό του, πρέπει να πάρει σένα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και νομίζω ότι ο Δήμος το έκανε κάτω από την πίεση, τη μεγάλη πίεση που δέχεται γιατί έχουν αποκλειστεί τα Λαγκάδια. Αν ο δρόμος στα Λαγκάδια ήταν μια χαρά και πήγαινε μέχρι τα Λαγκάδια, ούτε αυτό δεν θα έκανε ο Δήμαρχος. κάτω από τη μεγάλη ανάγκη και την πίεση των συμπατριωτών του, έχει κάνει αυτό. Δηλαδή το ενδιαφέρον της περιφέρειας είναι πώς θα εξυπηρετηθεί, να ανοίξει ο δρόμος για τα λαγκάδια, ώστε να μην έχει μεγάλη πίεση και πρόβλημα ο δήμαρχος.
0: Δηλαδή,
1: είναι έτσι, αυτό έλεγε ο κόσμος δηλαδή, πώς θα σας το πω.
0: Με συγχωρείς, προοπτική υπάρχει. Νίκο μου, είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού, στο πρώτο μήνα του καλοκαιριού και ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Θέλει να πάει με τα παιδιά του, την οικογένειά του, στους δικούς του, στους γέροντες, στα σπίτια του και τέτοια. Και με παίρνει τηλέφωνο μετά το μεσημέρι που βγήκες βέβαια και τα είπες. Αγρίεψαν με την έννοια, δηλαδή ανησύξαν πιο πολύ. Σου λέει, τι γίνεται, ρε Κανελάκη, τι λέει ο Νίκος Αρβανίτσης, είναι η κατάσταση έτσι και πρέπει, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Τι θα γίνει.
1: Είναι πολύ γύρωτε. Μπορούν να ταξιδέψουν, αλλά να ξέρουν ότι θα μπουν σε χωματόδρομο που είναι κυριολεκτικά κατοικόδρομος.
0: Πώς θα ταξιδέψουν, πάνε τι αυτοκίνητο δεν έχουν τρακτέρ οι άνθρωποι.
1: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και δεν είναι μόνο αυτό, χρειάζεται να είναι και περιοδηγή, γιατί σε πολλά σημεία δεν χωράνε δύο αυτοκίνητα. Και αν συναντηθούν πρέπει να κάνει ένα οπλισμό, όπιστε.
0: Μα σοβαρολογείς τώρα τι.
1: Δεν υπάρχει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ειλικρινά αυτή είναι η κατάσταση, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αυτοί που ήρθαν σήμερα εκεί πέρα, Νίκο μου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο εκεί στην Τρίπολη, τι κάνανε εκτός από τα σαντουιτσάκια που λες και φάγανε οτιδήποτε, τίποτα άλλο δεν προσφέρανε, δεν ασκήσαν κάποια πίεση, κάποια. Εδώ να φανταστείς τώρα μιλάμε και πέφτουν τα τηλεφωνήματα το ένα μετά το άλλο. Τι θα γίνει, λέει, με τους δρόμους. Νίκο Αρβανίτη λέει, δώσε μας ένα σήμα αισιόδοξο, λένε. Υπάρχει αισιοδοξία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί που ήρθαν, οι 22 του Δήμου κτλ. Περιμένανε από το Δήμο και θεωρούν ότι καλύφθηκαν από το Δήμο. Θεωρούν αυτά που είπε ο Δήμαρχος, το καλύψαν μια χαρά. Και τι είπε ο Δήμαρχος, δεν θα αποδεχτούν μονιμότητα των αποκλεινών της Βερτινίας. Δεν τα αποδεχόμαστε. Μέχρι εκεί. Δεν πρότεινε τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν είπε κάτι το ίδιο, ούτε πίεσε, ούτε τίποτα. Ίσα ίσα ήταν και φιλικός και ξεκούραστος και άνετος. Δεν έβγαλε κανένα άγχος, η αντιπολίτευση δεν πάτησε το πόδι της καθόλου. Σαν να λέει, εγώ δεν αναγνωρίζω αυτές τις κινητοποιήσεις, δεν αναγνωρίζω περιφέρεια, να πρέπει να κάνετε άλλα. Ή είπαν Γορτινιακή, λέει, να κάνουμε διαπεριφερειακή, να μετέχει και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Δεν είναι κακή ιδέα, καλή ιδέα είναι, αλλά είναι δύσκολη, γιατί και εκεί ελέγχεται από την κυβέρνηση περιφέρεια και τα πράγματα δίνουν τόσο απλά. Λοιπόν, είπαν Αρκαδική, λέει, παιδιά, το θέμα είναι πολιτικό καθαρά. Να το πάμε στο Μητσοτάκη και να πάρει ευθύνη ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, άλλοι λένε ότι άμα φτάσουμε και εκεί που έχει ο Μητσοτάκης, το κάψαμε. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μπαχαλίνο, μια σαλάτα, να σας πω τώρα.
0: Συνταξίχος τραπεζίτης ο Γιώργος από ένα χωριό της Γορτινίας. Νίκο Αρβανίτη, είναι δυνατόν στη σημερινή Ελλάδα του 2026 να μπορεί να ανοίξουν τους δρόμους? Τόσο άχρηστοι είναι οι δήμαρχοι εκεί που τους παρακολούθησε, Νίκο Αρβανίτη. Έτσι λέει.
1: Αυτό που πρέπει να κάνει ο κύριος Γιώργος, ανεξάρτητα που ψηφίζει και ο κάθε κύριος Γιώργος και ο κάθε Γορτίνιος,
0: ναι,
1: πρέπει να πιάσουν από τώρα τους ανθρώπους να μην ξαναψηφίσουν τη σημερινή δημοτική αρχή αλλά και την αντιπολίτευση. Αν θέλουν πραγματικά να κάνουν κάτι, δεν υπάρχει πιθανότητα. Και ένα κούτσουρο να βγει θα είναι καλύτερο από τους σημερινούς. Κούτσουρο, μια πέτρα να την βάλουν και να την ψηφίσουν θα είναι καλύτερη. Είναι τόσο τραγική η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο τραγική κατάσταση.
0: Ρωτάει και...
1: Είναι εμβολεμένοι. Πού ήταν οι πρόεδροι των κοινοτήτων σήμερα?
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Πρέον
1: είδαν και δύο-τρεις άλλοι. Πού ήταν οι πρόεδροι των κοινοτήτων? Πού είναι στα αποκλεισμένα χωριά? Πού ήταν οι πρόεδροι των κοινοτήτων από τα πάνω χωριά? Πού ήτανε? Δεν υπάρχει. Το ανάλογο ενδιαφέρον δεν υπάρχει. Αυτό που θα νομίζαμε δεν υπάρχει.
0: Οπότε, Νίκο Αρβανίτη, όπως τα περιγράφεις και ρωτάνε εδώ πέρα οι άνθρωποι, δηλαδή θα περάσουμε και αυτό το καλοκαίρι χωρίς δρόμους?
1: Αυτό είναι δεδομένο και αυτό και το επόμενο. Δεν το συζητάμε.
0: Και το επόμενο.
1: Και αυτό που με ρώτησε πολλοί σχόλες, πού βρίσκεται ο Παπαϊλίου βουλευτής. Καλά, ο Βλάης είναι κυβερνητικός, είναι υφυπουργός, το καταλαβαίνει, αποφεύγει. Πάει να μην. Πού βρίσκεται μόνον. Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Στο συγκεκριμένο θέμα, ο Βαγγέλης Γιαννακούρας το έχει αναδείξει και το παλεύει στην πρώτη γραμμή όσο μπορεί, όσες δυνατότητες έχει σαν βουλευτής της αντιπολίτευσης. Και βεβαίως και στη συνέχεια ήρθε και ο Παπαγεωργίου ο Κώστας, ο οποίος θα είναι υποψήφιος από την ΕΕ βουλευτής στην Αρκαδία και τον ενδιαφέρει να δει τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να βοηθήσει με ποιο τρόπο και τέτοια πράγματα. Μέχρι εκεί. Δεν είναι πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ, πουθενά ο Τσίπρας, πουθενά. Και το ΚΚΕ, το οποίο έχει κάνει και ερώτηση στη Βουλή με τρεις βουλευτές, και το ΚΚΕ που ήθελε και σήμερα συζητηθεί και θέλει και στα τρόπια, το οποίο όντως συμμετέχει ενεργά με τις μικρές του δυνάμεις, συμμετέχει ενεργά.
0: Το ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τα άλλα κόμματα εκτός από το Γιαννακούρα, άφαντα.
1: Τα άλλα κόμματα δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Μάλιστα, αγαπητέ κύριε Νικολαβάνη.
1: Δεν υπάρχουν πουθενά. Όταν λέμε πουθενά. Κανένα άλλο Δήμο, δηλαδή συμπαράσταση, α πούμε, Δήμο Τρίπολη. Δεν μετέχει καθόλου. Συμπαράσταση, ο Δήμο Μεγαλόπολη και αυτό έχει πολλά προβλήματα. Πουθενά. Άφαντη. Δηλαδή δεν υπάρχει, πρέπει να σα πω, ούτε αλληλεγγύη υπάρχει, τίποτα. Σε αυτά βέβαια φταίνει μεγάλη ευθύνη ο Δήμαρχο. Ο Δήμο Κορτινία, ο οποίο δεν κινεί τα νήματα, δεν οργανώνει. Δεν κάνει κάτι ώστε πραγματικά να πει θέλω και τη βοήθειά σας να μαζευτούν 10 δημάρχια από την περιφέρεια Πελοποννήσου, να μαζευτούν 100 προέδροι κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται τίποτα.
0: Η κυρία Αντωνία από χωριό της Κορτινίας και αυτή ρε Λεβέντες λέει, δεν λέτε στο Γιάννη τον Παναγόπουλο που είναι μάγκας και Λεβέντης να βάλει για περιφερειάρχη την επόμενη φορά. Τι της απαντάμε?
1: Τώρα τι να σας πω, δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν τίποτα, ο καθένας μόνος του κρίνει. Και άμα θέλει βάζει, ό,τι θέλει βάζει και ό,τι θέλει δεν βάζει. Δεν μπορώ να σας πω σε αυτό. Σημασία έχει όμως ότι η περιφέρεια δεν είναι, ο περιφερειάς ο οποίος είναι κυβερνήσιμος δεν ασχολείται καθόλου με την Αρκαδία. Είναι τελείως αδιάφορος, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου ούτε καν το ιστορικό της Αρκαδίας που είναι η ψυχή της και η καρδιά της Ελλάδας. Και βεβαίως η χειρότερη κατάσταση στο Δήμο. Η κατάσταση στο Δήμο είναι τραγική. Είναι τραγική.
0: Πάντως καλή ιδέα απόρριξε η κυρία Αντωνία εδώ πέρα για τον κύριο Παναγόπουλο το Γιάννη. Είναι δραστήριος άνθρωπος. Μακάρι έριξε φοβερή ιδέα. Τέλος πάντων είναι θέμα από
1: σύμπαν. Πέβο με αυτό που λέω εγώ. Καθένας.
0: Είναι προσωπικό θέμα.
1: Είναι αυτό που νομίζει. Ναι.
0: Ναι, σωστά. Για να φύγουμε λίγο από την Κορτινία, Βερονίκο μου. Παρόλο τα τηλεφωνήματα είναι πολλά και ενδιαφέρονται οι άνθρωποι, αλλά τι άλλο να πούμε, τι άλλο να απαντήσουμε, τα καλύψαμε όλα. Τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, τα κόμματα, τι λένε, τι λέει ο κόσμος υπέρ για τις εκλογές, για το Πασό, για τη Νέα Δημοκρατία, για το ΣΥΡΙΖΑ, τι ακούς, τι αφουγκράζεσαι.
1: Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι στη συγκέντρωση σήμερα που ήταν πάνω από 200 άτομα, ο κόσμος τα κόμματα τα βρίζει.
0: Τα βρίζει,
1: κυριολεκτικά όμως, να είμαστε δίκαιοι, τα βρίζει. Θέλει ένα κομμάτι στις διαδικασίες, μου κάνει και αυτό εντύπωση, και είναι, ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Δεν περιμένει από τους πολιτικούς ο κόσμος τίποτα. Απατεώνος ανεβάζει, απατεώνος κατεβάζει. Ακούει μελέτες, βγάζει σπυράκια, ακούει δημάρχους κλέφτες, ακούει περιφερειάρχες, λεπονίτες, ακούει πολιτικούς, Παναγία βοήθα. Είναι ο κόσμος, είναι τελείως απογοητευμένος, τελείως.
0: Ήταν πάνω από 200 άτομα σήμερα και είστε στη συγκέντρωση.
1: Κοιτάξτε, ερχόντουσαν, φεύγανε και όλα αυτά με τους παράγοντες εκεί. Μόλις αυτούς, ναι, θα ήταν. Mm. Από εκεί θα ήταν. Τώρα ήταν και. Τα πάνω δεν λέει τίποτα.
0: Αλλά αυτή η συγκέντρωση λοιπόν για αυτός ο κόσμος αντί να ασκήσει πίεση να λυθούν τα προβλήματα, όπως είπε εσύ, Νίκο Αρβανίτη, πήραν το σταντουιτσάκι του, το καφεδάκι του, αυτά και για χαρά σας.
1: Για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει αυτό που ζητάει και η Πανεπιστημιακή και η Πανεπιστημιακή. Να γίνει ένα όργανο. Με εξειδίκευση μόνο τον αγώνα για τον δρόμο.
0: Nice.
1: Να οριστούν άνθρωποι, να βγει μια επιτροπή 15, 10, 12 πόσοι θέλουν ανθρώπους, οι οποίοι θα έχουν αποκλειστικότητα την οργάνωση των αγώνων. Πώς θα οργανώσουμε τον αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση, ώστε να την πιέσουμε, να την καταπιέσουμε, να την κατασπαράξουμε, να αναγκαστεί να πάρει θέση για τον δρόμο. Θέλω να σας πω ότι η σημερινή συγκέντρωση. Που έχει ζητήσει ο Κούλης ο Δήμος Γορτινίας πλειοψηφία, μιλάει για διόρθωση, δεν μιλάει για παράκαμψη.
0: Nice.
1: Έχει σημασία. Και αυτό η σκοπιμότητα βρίσκεται γιατί τον ενδιαφέρει μόνο στα λαγκάδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λέει ο κόσμος, δεν το λέω. Αυτό λέει ο κόσμος. Άμα δεν ήταν τα λαγκάδια, λέει δεν θα ήμασταν εδώ. Αυτό λέγανε.
0: Τι λες, τα άλλα χωριά δηλαδή δεν υπάρχουν.
1: Ναι, σου λέει ότι έχουν αποκλειστεί τα λαγκάδια και πιέζεται. Είναι και λαγκαδινός, τον πιέζει η λαγκαδινή. Αυτό είναι όλο.
0: Βέβαια, έχει κάνει και δήμαρχος εκεί στα λαγκάδια.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος αν το συζητεί, δεν λέει ποτέ σε κανέναν όχι, με σούλα ναι. Εξάρτητα δεν κάνει τίποτα. Κάτι είναι, δεν χαλάει.
0: Πλησιάζουν οι εκλογές, να εκφράσουμε και τα ειλικρινή μας λυπητήρια για το χαμό της μάνας του Γιώργου Παπαδάκη, του υποψήφιου δημάρχου.
1: Από καρδιάς. Παρ' όλα αυτά όμως, από την Πέμπτη θα είναι εδώ και για να είναι και στα τρόπια την Κυριακή και να πάει και στον τόπο εκεί πέρα και να πάει σε χωρία και δελτά.
0: Ναι, γιατί μου στείλαν και κάποιοι ακροατές εδώ πέρα τα μηνύματα για τον Γιώργο και με την ευκαιρία το αναφέρω κιόλα. Θα το λέγαμε έτσι αλλιώς, αλλά βλέπω ότι ο κόσμος θέλει να εκφράσει αυτός μέσα από το τηλέφωνο, μέσα από το ραδιόφωνο, τα ειλικρινή συλληπιτήρια για την απώλεια της μάνας του Γιώργου του Παπαδάκη, του υποψήφιου δήμαρχου της Κορτινίας. Λοιπόν, αύριο Νίκο Αρβανίτη συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπαντρέου. Απληροφορήθηκα εγώ μια πληροφορία ότι κάποιοι λέει θα πάνε μια αντιπροσωπεία στο Καλέτζι, λέει να κάνουν κάποια εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπαντρέου και οτιδήποτε και δεν πάνε στο πρώτο νοικοκυριό. Αυτό πώς το εξετάζεις, πώς το βλέπεις εσύ?
1: Εντάξει, να δείτε, θα σας πω. Καλό είναι να γίνεται μνημόνευση και στον τόπο της καταγωγής κάποιου και στον τόπο που είναι θαμμένος κάποιος και καλά είναι κτλ. Όμως αυτό που πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι τύποι εκεί πέρα στο Πασόκ είναι το εξής. Δεν μπορούν να στηρίζονται ακόμη 50 χρόνια μετά στο όνομα του Παπανδρέου για να κερδίσουν ψήφους. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το Παπανδρέου ήδη έχει πεθάνει και το ξέρεις καλύτερα που είναι πάνω από 30 χρόνια. Άρα για σένα νέο 30 χρόνια από τον Παπανδρέου και πολλά πράγματα. Είναι, λέει, είναι το θέμα της ιστορίας, σαν ιστορικό πρόσωπο πλέον. Σαν μεγάλο πολιτικό πρόσωπο, σαν ιστορικό πρόσωπο στην πολιτική, λέει πολλά πράγματα. Δεν του λέει όμως κάτι, ότι δηλαδή, γιατί να ψηφίσει κάποιος το Πασόκο, επειδή σαν Ανδρέας Παπανδρέου μεγάλος πολιτικός. Και τι σχέση έχει, και να σας πω και κάτι, αυτό το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Τι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Στα χωριά που ο συναισθηματισμός είναι πιο έντονος, το Πασόκ είναι καλά στις δημοσκοπήσεις. Είναι δεύτερο και είναι ψηλά, 17%. Στην μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, όπου δεν μετράει το συνέστημα, αλλά μετράει το μεροκάματο, μετράει η αγωνία της καθημερινότητας, μετράνε τα προβλήματα που λέγατε και εσείς πριν για ένα πάρκινγκ, μετράνε τα προβλήματα στην κίνηση, μετράνε όλα αυτά. Το Πασόκ δεν υπάρχει, είναι τέταρτο, πέμπτο. Αυτό ήταν, τα λέω όλα. Άραγε στηρίζεται μόνο, αν δεν είναι και μόνο τον Παντρέο, θα πάλευε να μπει στη Βουλή. Δεν μπορείς έτσι όμως να κάνεις πολιτική και να πεις στον κόσμο. Ακόμα και δεν είναι ικανή να μπορέσει να κάνει ένα μνημόσυνο. Θα μπορούσε να κάνει στο πρώτο νεκροταφείο ή να ανακοινώσει την κάθε μέρα στο πρώτο νεκροταφείο να πάνε και στο χωριό του. Ούτε και σε αυτό δεν μπορούν να συγχρονιστούν.
0: Πόσο δίκιο έχεις, πόσο δίκιο έχεις.
1: Και μπερδεύει τον κόσμο, καταλαβαίνετε, λέει ο κόσμος, το απογοητεύεται. Έχω ακούσει ειλικρινά με απλούς ανθρώπους, χωριάτες ανθρώπους, που λέει δεν θέλω να τους ακούω τους Πασόκους στην τηλεόραση συντήσεις, γιατί αν τους ακούνε δεν πάνε να ψηφίσω. Ενώ αν δεν τους ακούνε δεν πάνε να ψηφίσω Πασόκ.
0: Τόσο πολύ, ε.
1: Ναι.
0: Τέτοιο κλίμα επικρατεί. Μα,
1: εγώ κοιτάξτε, συνάντησα και συζάτη με την Άννα Διαμαντοπούλου που τα είπαμε.
0: Ναι.
1: Και τα είπαμε και εκτενώς και είπαμε ότι θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα.
0: Και τι σου είπε.
1: Λοιπόν, η οποία μάλιστα της είπε και στις διαφωνίες, όχι γιατί μου λέει διαφωνείτε. Τι διαφωνώ, το Φλωρίδι που μου το μαζέψατε για αριστερό, εμένα δεν με ενοχλεί που πήγε στη Νέα Δημοκρατία, είναι ο χώρος του που πήγε. Αλλά αυτά που σας λέει, δεν τολμάτε να τα απαντήσετε εσείς που τον έχετε ζήσει. Γιατί δεν είναι, δεν είναι θέμα αν έχω δίκιο ή όχι. Εκεί είναι που μπερδεύεται τον κόσμο. Εκεί μπερδεύεται το Πασόκ. Σου λέει εσείς οι μισοί θέλετε πάντα στη Νέα Δημοκρατία, οι μισοί θέλετε πάντα στην Κύπρα. Ο οποίος Κύπρα σημειωτώνει δεν τραβάει καθόλου στην περιφέρεια, να το ξέρετε.
0: Καθόλου, ε.
1: Καθόλου. Όλη η δύναμη που θα εξαντλήσει είναι στην Αθήνα. Δεν υπάρχει ο Τσίπρας στην επαρχία. Και σήμερα να σας πω την αλήθεια, εκεί που συζητάγαμε πριν αρχίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο κτλ. Πολλοί αυτοί που έλεγαν κτλ. Λέγανε λοιπόν, και εμένα πέραν και εμένα, το είδα Τσίπρας. Πού είναι ο Τσίπρας, υπάρχει ο Τσίπρας. Δεν υπάρχει στην περιφέρεια ο Τσίπρας. Τσίπρας υπάρχει στην Αθήνα που υπάρχει.
0: Nice.
1: Αυτό είναι όλο. Και για ποια κόμματα να μιλήσουμε.
0: Ενδιαφέρεται για τις εκλογές μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον χρόνο αυτόν. Τι λένε, θα πάει τον επόμενο χρόνο, τι λέει ο κόσμος εκεί στην περιφέρεια, Νίκο.
1: Να σας πω, προσέξτε. Είπε, δεν είπα εγώ δεν το είδα, αλλά μόνο εκεί πέρα στην κέντρωση, γιατί είπε ο Γεωργιάδης σήμερα δεν βλέπει το λόγο να γίνουν εκλογές το 26, δεν βλέπει το λόγο να κάνει ο Σαμαράς και τα λοιπά. Η υγεία πετάει και ούτω καθεξής. Αυτό το μήνυμα που έχετε εσείς για το Τουμπίτσι, το είπατε και στην τηλεόραση, το είπατε και πριν από λίγο. Σήμερα ξέρετε ότι μου είπαν δύο ή τρεις ήρθαν κάποια στιγμή. Πάντως μου είπε και ένας αστυνομικός, καλό θα είναι να πας και από το Πανεργατικό Νοσοκομείο και να μιλείς μετά για την υγεία. Και έρχεται ο Φράγκος, ο Γιάννης του Κουκουέ από τη Γορτινία και μου λέει το κέντρο υγείας της Μητσάνα Πεδοβούλου δεν έχει πλέον μικροβιολόγο και δεν θυμάμαι τι άλλη ειδικότητα μου είπε και το Κανελάκη, δεν υπάρχει πλέον γιατρός. Υπολειτουργεί. Αν μου λέει κλείσει και το κέντρο υγείας στη Μητσάνα, δεν θα μείνει άνθρωπος. Οι γέροι μένουν γιατί το κέντρο υγείας στα τρόπια σκηνή. Οι γέροι μένουν γιατί το κέντρο υγείας. Αν το κέντρο υγείας φύγει από το φόβο τους αφήνουν και αυτοί.
0: Δηλαδή με λίγα λόγια, Νίκο Αρβανίτη, η περιφέρειά μας λες και δεν υπάρχει στο χάρτη της Ελλάδας.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω πάει και σε άλλες πόλεις, έτσι. Στην Ηλία είναι μια χαρά τα πράγματα. Λειτουργεί, έχει παραγωγές, έχει, είναι αλλιώς τα πράγματα. Η Αρκαδία έχει φτωχύνει πάρα πολύ. Πίστεψτε με, έχει πάρα πολύ φτωχύνει. Με τη σύνταξη του ΒΑΕ και με μέσο όρο του 7-8 κατσάρκα που παίρνει ο κόσμος το βλέπεις, έχει φτωχύνει πάρα πολύ ο κόσμος. Η Τρίπολη, όπου θέλεις, όποιος σημείο της Τρίπολης έχει βρει στη μαγαζίνα νοικιάζει. Σε νοικιάζει, πάντα νοικιάζεται. Η Τρίπολη, αν πας και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βγες έξω για καφέ, θα είσαι εσύ και εγώ που πάμε για καφέ. Ερημιά.
0: Ερημιά, ε.
1: Η Αρκαδία έχει μεγάλα τεράστια προβλήματα. Είναι καταλημένη στο όλο Θεού. Η Αργολία επίσης, κατά τον Αφλή και τον Τουρισμό, έχουν την παραγωγή, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Το ίδιο και η Κόρινθος. Αλλά ειδικά η Αρκαδία, να μην κρυβόμαστε.
0: Είναι γεγονός, γιατί μου το λένε και τα χωριά κάτω, τα δικά μας τα χωριά κάτω, Βούτσικο, το Βάζανε, Μοστράκι, αυτά που μιλάω και μιλάω και με τον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο του χωριού Βουτσίου, τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη, τον Καλαλάκη, που μιλάω και με άλλα. Πέρα, πέρα, πέρα.
1: Μου λέτε ακριβώς τον Παναγιώτη, να σας πει.
0: Ναι, μου λένε τα ίδια λόγια, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Τα ίδια πράγματα.
1: Τα 10 Καλάβρητα πήγε φίλος μου προχθές, το Σάββατο, στα Καλάβρητα, μου λέει από τότε που έκλεισε ο Δοντοτός, ερημιά.
0: Αυτό πάλι τι θέμα, δεν έχουν ανοίξει ακόμα τον οδοντοτό μέσα στο καλοκαίρι.
1: Δεν έχει ανοίξει τίποτα, κύριε Κανελάκη, και μου λέει όλα τα χωριά στα Καλάβρητα πεθαμένα. Το μόνο που κρατάει πλέον στα Καλάβρητα είναι ο συνεταιρισμός. Τα άλλα τελειώσανε. Αν δεν ανοίξει ο οδοντοτός μέσα στο καλοκαίρι, τα Καλάβρητα θα ερημώσουν. Μέσα 3 χρόνια δεν υπάρχουν. Τι μισό ένα μικρό χωριό θα είναι.
0: Τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά τι συμβαίνει.
1: Ναι, δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Το κοινάκι την Πασοδοκία έπρεπε να πάει.
0: Έτσι,
1: σε πράγμα. Κάθε νομό και σε κάθε μέρος, αλλά δεν είναι άστιτο. Δεν θέλω. Είναι δικό του θέμα που ασχολείται.
0: Δηλαδή θα το βάλουν τρίτη θέση εκεί στην περιφέρεια, το ψηφίσει το Πασόκ ή θα πάει τέταρτη. Ακούγονται διάφορα, εύχομαι να μην είναι έτσι.
1: Ελάχι, το Πασόκ κατά τη γνώμη μου στην περιφέρεια θα είναι δεύτερο κόμμα. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά από την Άρισα και κάτι θα είναι δεύτερο κόμμα. Θα το καταπιεί όμως η Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη σου και η Βόρεια Ελλάδα και μπορεί να το δείτε τέταρτο.
0: Τέταρτο, ε.
1: Και δεν θα μου κάνει τίποτα και πέμπτο. Στην Αθήνα δεν υπάρχει. Αυτό μου λένε τουλάχιστον. Μπορώ να σα πω και οι υποψήφιοι βουλευτές. Μου λένε τα ίδια. Δεν βρίσκουν κόσμο. Σαν πρόσωπα του δέχεται ο κόσμο, αλλά σαν Πασόκ δεν του δέχεται. Δεν μπορεί να κερδίσει εκλογές με τον Ανδρέα Παπαντρέου ή τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Γιατί ο κόσμο σου λέει το σήμερα τι γίνεται. Φίλε, στο διατάφτα τι κάνουμε. Τι γίνεται στο διατάφτα.
0: Δηλαδή το Πασόκ, Νίκο Αρβανίτη, όπως διαπιστώνεις εκεί στις περιοδίες που κάνεις με τον κόσμο που μιλάς, το Πασόκ ξέρνεται στο άρμα του Ανδρέα Παπαντρέου χωρίς να έχει δική του διακήρυξη, δικές του αρχές και αξίες και προγράμματα και οράματα.
1: Θα σου το πω διαφορετικά. Αν υπήρχε νόμος που έλεγε ότι ξέρεις ένας πεθαμένος μπορεί να είναι υποψήφιος, ο Ανδρέας Παπαντρέου θα έπαιρνε 15% και το Πασόκ θα έπαιρνε 1%.
0: Τόσο πολύ φίλε Νίκο Αρβανίτη.
1: Δεν έχει, δεν τρεμάει. Να σας πω ότι προχθές ήταν και τα εγγένεια στην Τρίπολη του Κολοκοτρώνη. Το ξαναβάλανε θέση το γύρο του Μωρία.
0: Το ξαναβάλανε επιτέλους, μπράβο.
1: Δυστυχώς όμως το Υπουργείο Πολιτισμού δεν το αναγνωρίζει ως πολιτιστικό μνημείο. Δηλαδή το θεωρεί ένα απλό άγαλμα και όχι ένα μνημείο με ιστορία, με πολιτισμό. Ο Κολοκοτρώνης είναι ο ίδιος ο πολιτισμός, είναι η ίδια Ελλάδα. Αν δεν υπήρχε πολιτισμός, δεν υπήρχε Ελλάδα. Τι πολιτισμός και αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, τον βάλανε στη θέση του, ξανά είναι στη θέση του, αγνατεύει την πιάνα και δόξα τω Θεώ και αυτό για ψυχολογικούς λόγους είναι κάτι πολύ θετικό.
0: Γιατί πριν τι αγνάτευε, αγνάτευε την πιάνα.
1: Το ίδιο την πιάνα, αλλά τον είχαν πάρει με 3-4 μήνες και για...
0: Ναι, το θυμάμαι, δείχνει για επισκευή και το ένα...
1: Ναι, για αυτό και τα λοιπά. Και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι και πολιτιστικό μνημείο, δηλαδή
0: τώρα άλλαξε αυτή η νοοτροπία ότι δεν είναι πολιτικό...
1: Όχι, κοίταξε, έμενε, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Έγινε το ερώτημα, απάντησε η κυρία Μεντώνη ότι δεν είναι πολιτιστικό μνημείο.
0: Και τι είναι?
1: Είναι ένα απλό μνημείο. Τιμάει η τοπική κοινωνία, η Τρίπολη, η πόλη της Τρίπολης τιμάει το Κολοκοτρώνη.
0: Και όχι η Ελλάδα.
1: Ναι, και έχει δικαίωμα, ναι, που έχει δικαίωμα να το κάνει καθένα στην πόλη του.
0: Και οι δήμαρχοι σε αυτό το θέμα πάλι, Νίκο Αρβανίτη, ερχόμαστε πάλι σε αυτούς τους ανεγκέφαλους δήμαρχους και περιφερειάρχες και τοπικούς παραγωγούς. Τι είπανε, πώς αντιδράσανε?
1: Δεν μπορεί να αντιδράσει τίποτα. Ξέρετε τι λέει, οι αρχαιολόγοι το βγάλανε μη πολιτιστικό μνημείο. Τι να κάνουμε εμείς?
0: Τι να κάνετε εσείς βρε καραγκιόζε, συγγνώμη βρε Νίκο Αρβανίτη, βρε γυαλία πρόσωπα, βρε τροχτικά, βρε ανεγκέφαλοι, βρε ανύπαρκτοι, βρε κρατικοδίες, τι να κάνετε εσείς? Να κάνετε ένα ντου μέσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, θα δείτε τι είναι αυτά που λέτε κυρία μου, και να πετάξει τη Μεντώνη έξω από τα γραφεία. Έξω από τα γραφεία! Ποια είσαι εσύ κυρία μου που δεν αναγνωρίζει τον Κολοκοτρώνη, τον αγωνιστή που σε ελευθέρωσε, θα πει είναι ένα απλό μνημείο.
1: Μαζί σου. Μα και να σα πω και κάτι, και έτσι να ήταν, έπρεπε το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε αμέσως να γίνει πολιτιστικό μνημείο. Αυτό που έχει αναλάβει ο Γιώργος ο Πραχαλιάς και που έχει κάνει και μήνυση, έχει κάνει και μήνυση και προχωράει σε μήνυση και ζητάει να αναγνωριστεί ως πολιτιστικό μνημείο και ως ιστορία της Ελλάδος το άγαλμα του Κολοκοτρώνη Τρίπολη, που το έχουν κάνει οι δήμαρχοι. Αλλά ποιος να το κάνει, κύριε Καλλιλέη. Ποιος να το κάνει.
0: Τέτοια
1: και ο περιφερειάρχης και όλοι αυτοί.
0: Τέτοια προδοσία, τέτοιο ξεπούλημα, τέτοια δουλικότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Νίκο Αρβανή. Τα τηλεφωνήματα το μεταξύ του πέρα βαράνε αβέρτα. Αλλά ποια μηνύματα να πρωτοπώ τώρα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Η κυρία, τι να τη πω και τη κυρία Βασιλική. Η κυρία Βασιλική έχει απόλυτο δίκιο. Όπως τα λέει ο Νίκο Αρβανή, έτσι δυστυχώ είναι. Τα παρακολουθείτε, τα βλέπετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Και εσύ κύριε Τάκη, και εσύ κύριε Χρήστο, και εσύ κύριε Βασιλική, και ο άλλος εδώ πέρα ο κύριος Μενέλαος, και πολλοί άλλοι που τηλεφωνούν. Τι να πω, κυρίες και κύριοι, τα λέμε. Από εκεί πέρα τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
1: Να σας πω ότι είναι ένας μανάβης που πηγαίνει στα χωριά, κάθε μέρα και διαφορετικά χωριά. Μου έλεγε πριν κάνα μήνα, ίσως και του χρόνου, μετά θα το σταματήσω, δεν υπάρχουν πλέον άνθρωποι και δεν μπαίνω μέσα, δεν με συμφέρει. Δεν με συμφέρει, μπαίνω μέσα. Γιατί, γιατί δεν μπορώ πλέον να έχω και τις τιμές που έχει ο Σκλαβενίτης, τις τιμές που έχουν τα σούπερ μάρκετ, τις τιμές που έχει η πόλη. Και πλέον τα παραγγέλνει ένας και τα φέρνει, γιατί αν παραγγείλεις με 35 ευρώ, θα φέρνει στο χωριό σου. Ανάλογα την απόσταση κτλ. Και σου λέει άνθρωπος, εγώ όμως, δεν μπορώ να, πώς θα βγω. Αυτό ξέρετε πόσο μεγάλη απώλεια είναι, όχι μόνο για να ψωνίσεις και για ψυχολογικούς λόγους, ότι στο χωριό σου έρθει ένα αυτοκίνητο. Μπήκε ένας άνθρωπος. Μπορεί να χρειαστεί ένας παππούς ή ένας περιφύλλο να σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες σε αυτό, ξέρω, φύγαμε, φέρνει ένα καρβέλι ψωμί. Θέλω να πω δηλαδή, είναι χίλια, τα προβλήματα είναι τεράστια. Δεν νοιάζεται κανείς. Κανένα. Παρά μόνο για τις θεσούλες τους. Είναι οι θεσούλες εκεί, δυστυχώς τα έχουν κάνει όλα, όχι αυτοί οι κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις τα κάνουν όλα να πληρώνονται από οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Πού ήταν σήμερα οι πρόεδροι των κοινοτήτων? Δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι όλοι, και όλοι αντί για προσφορά πάνε για το μισθό, πάνε για τα λεφτά.
0: Αυτά τα λεφτά.
1: Αν είναι ένα δύο έχει καλός, διαφορετικά έχει ζουν από αυτό. Και το παίζουν και παράγονται στην περιοχή, παίρνουν και ένα μισθό και ζουν.
0: Τι δουλειά, τι δουλειότητα, τι υποτακτικότητα είναι αυτή.
1: Αυτό.
0: Υποταγή στο χρήμα, προσκυνάνε το χρήμα όλοι μπροστά στο χρήμα, ισοπεδώνονται όλα, Νίκο Αρβανίτη.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Με ρωτάνε εδώ πέρα για τους αγρότες και τους χρηματρόφους, αν αποζημιώθηκαν με τις καταιγίδες, με τις φωτιές, με το ένα με το άλλο. Βλέπεις κανένα φως πουθενά σε αυτά τα θέματα, Νίκο Αρβανίτη?
1: Όχι, φως δεν υπάρχει. Είναι τέτοιο το σκοτάδι, τέτοιο που προχθές μου είπε ένας μελισσοκόμος σε πυρκαγιά. Εάν καούνε μελίσσα, πρέπει να μείνει από το σπιτάκι, πρέπει να μείνει αποδεικτικό στοιχείο ώστε να αποζημιωθούν 20 ευρώ. Εάν καούν τελείως τα σπιτάκια που καίγονται συνήθως, γιατί είναι ξύλινο, όπως ξέρετε, δεν αναγνωρίζεται η ζημιά. Το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή αναγνωρίζουν ότι έπιασε φωτιά το συγκεκριμένο μέρος και κάηκε ολοσχερός, δεν έμεινε τίποτα, αλλά δεν αποζημιώνεσαι γιατί δεν έχεις αποδεικτικό στοιχείο.
0: Και, δηλαδή, άμα καούνε, πού να βρούμε αποδεικτικά στοιχεία, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Αυτό είναι, έτσι όμως, αυτό το ίδιο δεν γίνεται με τα τσακάλια. Βρε, σου λέει ένα κόκαλο να το περάσουμε DNA, αν ήταν πρόβατο ή κατσίκι που μας δηλώνει, να δούμε για να αποζημιωθεί. Είναι απίστευτα πράγματα. Είναι, δηλαδή, ο πόλεμος που δέχεται η Ήπεθρος είναι ανεπρόβλημα.
0: Μάλιστα. Νίκο Αρβανίτη. Ήσουν κατατοπιστικότατο σήμερα, ενημερωτικότατο και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Ο κόσμος παρακολουθεί και θέλει να μαθαίνει. Και είσαι ένας άνθρωπος που τα ξέρεις πάρα πολύ καλά και τα γνωρίζεις. Αν θέλεις να πεις κάτι τελευταίο σχόλιο γενικά για την περιφέρεια, τα χωριά μας, τους Δήμους.
1: Το μόνο που θέλω να πω και επιμένω είναι την άλλη Τετάρτη 29 του μηνός. Και την Πέμπτη είναι την Τετάρτη βράδυ ο Σπερνός. Την Πέμπτη είναι η γιορτή του Αγίου Γεωργασίου. Είναι ένας νέος Άγιος, δεν τον ξέρει ο κόσμος, μου συνεγορτίνει κτλ. Καλό είναι να το μάθουμε και τα λοιπά και να ξέρουμε, γιατί τουλάχιστον οι μόνες ελπίδες έχουμε αν γίνει κάτι και τα λοιπά είναι καμιά προσευχή σε κανέναν Άγιο, στους Αγιοκορδίνιους, μπας και μπορέσουμε να σωθούμε ή να σωθεί ό,τι σώζεται.
0: Με τη λίμνη του Λάδωνα τα νερά αυτά αρκούν για να καλλιεργηθεί ο τόπος, υπάρχει αυτό που το λένε πρόταση αξιοποίησης περιοχής εκεί στη λίμνη.
1: Αν ρωτήσεις ειδικούς, εάν ρωτήσεις ειδικούς, δηλαδή τον πάνω το Δημόπουλο, τον καθηγητή Πανεπιστημίου του Πατρών. Ειδικούς, επιστήμονες ειδικούς, θα σου πούνε ότι η λίμνη του Λάδωνα έχει τη δυνατότητα να κρύψει πάνω από 3.000 κόσμο.
0: Τι λες.
1: Με κτηνοτροφία, με καλλιέργειες, με τουρισμό, ξέρετε, με αγωνίσματα, με διάφορα, με όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή η λίμνη του Λάδωνα είναι εκεί και κάθεται. Κανείς δεν κουνάει δάχτυλο.
0: Κανείς δεν κουνάει δάχτυλο.
1: Αυτή είναι η κατάσταση για τη λίμνη του Λάδωνα.
0: Δεν έχει γίνει ούτε μία μελέτη τίποτα για τους ανθρώπους εκεί πέρα να
1: αξιοποιηθούν. Δεν ασχολείται κανένας, πέρα βρέκει.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε μία εκδήλωση του καλοκαιριού να κάνει εκεί που κάνει στο Σούλι, τι κάνει εκεί για τα φεγγάρια, για όλα αυτά. Πώς θα είναι τα αρσέλινα και τέτοια. Ούτε αυτά τα αστυνσιώδη.
0: Τώρα ετοιμάζονται για τα πανηγύρια Νίκο στα χωριά. Όπου υπάρχουν συγκοινωνίες βέβαια να μεταφέρουν.
1: Ειλικρινά το μόνο που αυτή τη στιγμή γίνεται είναι για τα πανηγύρια, όπως το πες.
0: Για τα πανηγύρια.
1: Ναι, όπως το πες, όπως το πες. Μάλιστα. Τραγικό αλλά αληθινό.
0: Λοιπόν, πιστεύεις λοιπόν ότι σύντομα θα έχουμε εκλογές από τη λένε πέρα, ίσως και τον επόμενο χρόνο και πολλές εκπλήξεις βλέπεις στις εκλογές που έρχονται Νίκο Αρβανίτη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οπότε να είμαστε έτοιμοι δηλαδή για εκπλήξεις στα πολιτικά.
1: Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να πάει ο κόσμος για να τους μαυρίσει με τρομερό τρόπο. Ειδικά τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Θα έχουν μεγάλο πρόβλημα.
0: Οι συνταξιούχοι εκεί πέρα πώς πάνε από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συγκοινωνίες, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν μίλησαμε για τις συγκοινωνίες, Νίκο, γιατί μου στείλε μήνυμα τώρα εδώ πέρα μια κυρία.
1: Μην το δείξουμε καθόλου.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πώς είναι εδώ πέρα η συγκοινωνία. Αν πας στην Τρίπολη να μου πεις καμιά μέρα, γιατί μου τελειώνει τα φάρμακα μέχρι να υπέμπει, θα πας. Εάν πας, παιδί μου, να σου πει τα φάρμακα, να σου πει πέγε τα παίρνω. Εάν πας βιτίνα να μου πει, να μου φέρεις ένα καρβέλι ψωμί. Αν πας λεβίδι να σου δώσω να μου πάρεις εκείνο εκεί. Είναι τραγική κατάσταση. Είναι τραγική κατάσταση.
0: Και το μεταξύ έχουν διαλυθεί και τα ταχυδρομεία. Δεν υπάρχουν ταχυδρομεία. Το έρχονται...
1: Όχι. Ταχυδρομείο. Αν εγώ σου στείλω αύριο το πρωί ένα γράμμα, θα το πάρεις γύρω στις 20 Αυγούστου.
0: Αυτό συμβαίνει με πολλούς που με παίρνουν τηλέφωνο και στην τηλεόραση και εδώ και μου το στείλαν τώρα μήνυμα γι' αυτό και το θυμήθηκα με τα ταχυδρομεία που στέλνουν, λέει, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, της ΕΙΔΑΠ, οτιδήποτε και έρχονται όπως ακριβώς το είπες, μετά από 3 μήνες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει λήξει ημερομηνία πληρωμής και ακόμα δεν έχουν έρθει λογαριασμοί.
1: Τι λογαριασμοί, τρεις φορές μετά. Και θέλω να πω γιατί μου θύμισες κάτι πολύ βασικό. Οι λογαριασμοί που έρχονται αυτές τις μέρες στα χωριά της ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν είναι λάθος, τι συμβαίνει, είναι κατά 90% πάνω από τους προηγούμενους λογαριασμούς.
0: Ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει, γιατί μου το είπε ένας ακροατής και τηλεθεατές που μας παρακολουθεί. Πήγα, μου λέει, μου ήρθε ο λογαριασμός 215 ευρώ, μου λέει, ενώ εγώ πλήρωνα κάθε μήνα 60, 70, 75. Ναι. Και μου ήρθε, μου λέει, 200...
1: Είχε γίνεται, ναι.
0: Και μου ήρθε 250 και πήγα μου λέει στη ΔΕΗ και μου είπαν λυπόμαστε πάρα πολύ αλλά λέει 3 λογαριασμοί μέσα λέει γιατί έχουν λήξει και δεν ήρθαν οι λογαριασμοί λόγω των ταχυδρομείων.
1: Μα συγγνώμη, οι άνθρωποι λένε ότι έχουν πληρώσει. Απλώς δεν τα έχουν, αυτοί δεν ίσως να μην τα έχουν περάσει μέσα. Σου λέει εγώ το έχω πληρώσει.
0: Α, το έχουν πληρώσει αυτοί, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και τι λένε γι' αυτό το έχουν πληρώσει αλλά τι έγινε.
1: Δεν υπάρχει απάντηση. Ξέρουμε τι γίνεται. Λέει είναι εξοφλητικός τετραμήνη. Μέσα στους 4 μήνες αυτοί έχουν πληρώσει διαφορετικό λογαριασμό. Δεν είναι για 4 μήνες.
0: Μάλιστα. Νίκο Αρβανίτη, σε ευχαριστώ θερμά. Αν έχεις κάποιο σχόλιο άλλο, γιατί έχουμε πολλά θέματα θίξει σήμερα, αν ξεχάσαμε κάτι. Ναι.
1: Ένα που θέλω να σου πω και τα λοιπά, γιατί μου το είπαν πάρα πολύ έντονα και στο περιφερειακό, έξω από το περιφερειακό συμβούλιο κόσμος. Εσύ, πες του Καναλάκη να κατέβει κάτω, να κατέβει στα χωριά. Το ανθρώπινο παρακαλούν, πες του να βρει μια ευκαιρία να κατέβει, να το κάνει για μας. Και είπα να το μεταφέρω στον αέρα.
0: Όχι, το έχουμε ξανασυζητήσει και ειλικρινά εγώ ξέρεις η καρδιά μου πώς πάει να κατέβει στα χωριά. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά να βρεθούμε και μαζί να περάσουμε στα χωριά, να γυρίσουμε από τους κατοίκους, από τα καφενεία παντού.
1: Θέλει ο κόσμος πάρα πολύ.
0: Ψάχνω να βρω την ευκαιρία αυτή. Ειλικρινά, Νίκο, δεν είναι μια μέρα να κατέβει και τίποτα. Δεν θέλει 2-3-4 μέρες να έχουμε στη διάθεσή μας να πάμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Για να
1: μιλήσουμε. Εμπιστεύσαν 3 κυρίες, εγώ ούτε καν ήξερα γιατί δεν είναι. Μου είπαν τέλος πάντων λεγόμαστε Χελί. Πείτε στον κύριο Κανελάκη να έρθετε, να κατεβείτε στα χωριά μας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να τους στηρίξει τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Λέει, αφήνουν τους, λένε κάτι.
0: Έχει δίκιο. Να φανταστείς τα μηνύματα, Νίκο, εδώ πέρα τόση ώρα που μιλάμε, να φανταστείς πόσα μηνύματα έρχονται, αλλά τι να πρωτοπώ στους ανθρώπους τώρα. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε σε επόμενη φορά.
1: Συγκινητικό.
0: Βέβαια είναι. Κυρία Θάλια μου, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτα, ακούτε και από τον Νίκο τον Αρβανίτη, ακούτε και από μένα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε για τα χωριά μας. Χιλιάδες τηλεφωνήματα έρχονται εδώ πέρα και στην τηλεόραση που μιλάμε με τον Νίκο τον Αρβανίτη, αλλά και στο ραδιόφωνο, και προσπαθούμε να δώσουμε φως εκεί που υπάρχει σκοτάδι και να δώσουμε οξυγόνο εκεί που έχουν σταματήσει τα πάντα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τα καταγγέλνουμε και τα αναφέρουμε. Μακάρι να υπήρχαν άνθρωποι που υπήρχαν ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι, είτε λέγονται δημάρχοι, είτε λέγονται περιφερειάρχοι, είτε λέγονται παράγοντες, οποιοδήποτε ανεγκέφαλοι και υδροκέφαλοι που λέγονται παράγοντες, να ασχοληθούν έστω στοιχειοδός μια σταγόνα, να ρίξουν μια σταγόνα στα ξεραμένα, εγκαταλειμμένα χωριά της Γορτινιές και της Ελλάδας γενικά. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, κυρία Δάλια μου. Τι να σας πω. Νίκο Αρβανίτη.
1: Την αγάπη μου.
0: Με τελευταία ερώτηση, τι γίνεται με τις καλλιέργειες κάτω, είχε συμβάλει κάτι και πεφτικά για τέτοια, αντέχουν αυτά, υπάρχουν, υπάρχει κλίμα, υπάρχει νερό, υπάρχει βροχή, τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, πάμε μια χαρά, παρότι σήμερα είχε βορειά και πολύ αέρα και μας τα χάλασε, γιατί ξέρουν τον τόπο το σφίγγει και αυτό δεν είναι καλό και θέλει πολύ δουλειά, και ελπίζουμε όμως να μην είναι, να είναι μια μέρα, να μην είναι ο αέρας συνεχόμενος, γιατί άμα κάνει και συνέχεια βορειά δεν μπορεί να βγει κάτι καλό, όπως καταλαβαίνετε, δεν τα ξέραν όλα. Αλλά μέχρι τώρα είναι δόξα που είναι καλά, μην γκρινιάζουμε για μια μέρα, θα δούμε, θα δούμε.
0: Μακάρι, πολύ ωραία, πολύ ωραία, εύχομαι το καλύτερο. Να φάμε και καμιά ντομάτα και από το περιβάλλον σου, Νίκο Αρβανιά.
1: Με χαρά, με χαρά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, και εγώ και οι συνάδελφοι εδώ, όλο το επιτελείο, αλλά και ιδιαίτερα οι ακροατές που παίρνουν συνέχεια και όταν ακούνε λοιπόν τα χωριά μας κάτω, είναι πολλοί που ενδιαφέρονται. Στέκονται εκεί πέρα και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, στέκονται και ακούνε και παρακολουθούν να δουν τι εξελίξεις υπάρχουν και αν θα υπάρξουν λύσεις, γιατί θέλουν να μετακινηθούν να πάνε στα χωριά τους. Και σας περιμένουν αυτές τις πληροφορίες που δίνεις, Νίκο, να δουν τι μπορούν να κάνουν για να χαράξουν το πρόγραμμά τους και να κανονίσουν τις διακοπές τους.
1: Να
0: είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και από εμάς. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ήταν ο Νίκος Αρβανίτης, άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί τα θέματα κάτω στα χωριά της Γορτινίας και της Αρκαδίας. Ακούσατε τα θέματα, πολλά τηλεφωνήματα εδώ πέρα από τους ακροατές. Το τηλεφωνό μου το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχω πει και στο κέντρο εδώ πέρα, αλλά και στο κινητό μου, στο 69 76 82 17 72. Τηλεφωνείτε και εδώ και στο κέντρο και να μεταφέρω τα μηνύματά σας στον αέρα. Τι να κάνουμε εδώ με τον Παναγιώτη τον Τσάμπρα, είμαστε εδώ. Μήπως και μπορέσουμε λοιπόν να προσθέσουμε και εμείς το λιθαράκι μας σε αυτή την καταχνιά, τη μαυρίλα και την εγκατάλειψη που υπάρχει στην Ελλάδα και γενικά στην περιφέρεια. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε, αλλά πρέπει να πάω στη Βουλή όμως και σιγά σιγά πρέπει να φεύγω, και θα συνεχίσουμε πάλι την εκπομπή μας την επόμενη Δευτέρα, Δευτέρα 6 με 8 με το φίλο μου τον Παναγιώτη Τσάπρε. Θα μιλήσουμε για την περιφέρεια της Κρήτης και για τους μετανάστες. Έχετε απόλυτο δίκιο που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα για τους μετανάστες. Τα έχω πει πολλές φορές, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Έρχονται εκλογές. Εσείς αποφασίζετε τι θα ψηφίσετε, πώς θα ψηφίσετε και ποιον θα ψηφίσετε. Είναι δικό σας θέμα, είναι θέμα της δημοκρατίας και δικαίωμα δικό σας και προνόμιο του κάθε Έλληνα πολίτη και του κάθε Έλληνα ψηφοφόρου. Εύχομαι λοιπόν και οι Δήμοι και τα Υπουργεία να κοιτάξουν και λίγο τα σοβαρά προβλήματα μέσα στην Αθήνα, και το κυκλοφοριακό και την εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά με τα μικρά παιδιά που τα κάνουν βαποράκια και μεταφέρουν ναρκωτικά. Και πολλά άλλα θέματα τα οποία βλέπετε τα θίγουμε και τα συζητάμε συνέχεια. Αύριο είναι 23 του μήνα, είναι 30 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου ηγέτη και ιδρυτή του Πασόκ Αντρέα Παπανδρέου. Θα μαζευτούμε εκεί στο πρώτο νεκροταφείο όσοι θέλετε να έρθετε, 10.30 με 11. Θα είμαστε εκεί πέρα διάφορα άτομα που πιστεύουμε και είμαστε δίπλα στον Αντρέα Παπανδρέου, τον ηγέτη, και στο Πασόκ, να ανάψουμε ένα κεράκι στη μνήμη του. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Εγγλέζος πρωθυπουργός, όπως ξέρετε, παρατήθηκε, και στην Αγγλία γίνεται χαμός με τα πολιτικά και με τις κυβερνήσεις. Ψάχνουν για άλλον πρωθυπουργό τώρα. Τα αναδρομικά, σας έχω πει πολλές φορές ότι δίνουμε μάχη για τα αναδρομικά των ανθρώπων, για να αυξηθούν οι συντάξεις επίσης. Την ακρίβεια το χτυπάμε κάθε μέρα, το μιλάμε. Από εκεί πέρα, είπαμε, οι νέοι θα πάρουν τα 150 ευρώ, θα πάρουν από το Ζήγιο Μητσοτάκη καλοκαιρινό επίδομα για τους νέους, 150 ευρώ να πάνε να κάνουν τις διακοπές τους. Δεν φτάνουν βέβαια, αλλά και φτάνουν. Και άλλα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε όμως την επόμενη φορά. Μην ξεχνάμε ότι είναι και εποχή που έρχονται και πιάνε δυστυχώς φωτιές, έχουμε συνέχεια φωτιές. Προσοχή, παιδιά, με τις φωτιές πάλι φέτος να μην καούμε. Προσοχή να μην έχουμε πάλι πυρκαγιές, να μην έχουμε πάλι θύματα. Είναι ντροπή να καίγονται τα δάση μας. Είναι ντροπή. Όσο για τους Μητροπολίτες που πήραν τα 2.500 αυξήσεις, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα ξαναλέμε, τα καυτηριάζαμε, τα καταγγείλαμε. Από εκεί πέρα, τι να σας πω, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Πήραν τις αυξήσεις αυτές, χαίρονται 150 Μητροπολιτάδες, τους έκανε κομματάρχες ο Μητσοτάκης, έρχονται εκλογές, σου λέει τους κάνω κομματάρχες, θα τους δώσω 2.500 ευρώ αύξηση. Είναι ντροπή δηλαδή να παίρνουν 2.500 αύξηση οι Μητροπολιτάδες και οι παπάδες να πεθαίνουν τις πείνες και να μην υπάρχουν να πηγαίνουν στα χωριά. Αυτό είναι το δράμα που ζούμε σε αυτόν τον τόπο και κανένας δεν μιλάει. Όσο για την πολεοδομία, τα ακούσατε τα σκάνδαλα, ακούσατε το ένα, ακούσατε το άλλο, συμμορίες ολόκληρες που λιμένονται τις υπηρεσίες αυτές με τις πολεοδομίες που εκβιάζουν και παίρνουν μίζες για να κάνουν τη δουλειά τους. Το ίδιο γίνεται και με το κτηματολόγιο. Είναι ντροπή στο κτηματολόγιο να ζουν οι άνθρωποι με την αγωνία πότε θα πάρουν ένα χαρτί από το κτηματολόγιο να πάνε να κάνουν τις μεταβιβάσεις, τις περιουσίες και το άλλο. Και δεν λυγίζει, δεν υδρώνει αυτή, δεν υδρώνει τίποτα. Ανεγκέφαλοι άνθρωποι κυβερνάνε, αδιάφοροι κυβερνάνε, ανίκανοι κυβερνάνε, αλλά και ένας λαός ο οποίος δυστυχώς, τι να σας πω. Μητσοτάκης μιλάει κατά τα άλλα για τα άβατα, δεν θα υπάρχουν άβατα και αν πας είτε πας στον Ασπρόπυργο είτε πας σε άλλες περιοχές δεν μπορεί να πλησιάσεις και είναι ρευματοκλοπή γίνεται, κλίματα γίνονται, ληστείες γίνεται, διαρρήξεις γίνεται, πάντα γίνεται. Τι να σας πω. Εδώ αγαπητές μου φίλες, δεν μπορώ να σας λυπάμαι που θα σας εγκαταλείψω. Θα σας τα πούμε πάλι την επόμενη Δευτέρα με τον φίλο μου τον Παναγιώτο Τσάμπρα. Σας εύχομαι να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και θα τα πούμε σύντομα. Ό,τι άλλο θέλετε στη διάθεσή σας και τα μηνύματά σας τα μεταφέρουμε και όλα τα μεταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Παναγιώτη Τσάμπρα, σε ευχαριστώ φίλε μου. Καλό και καλή δύναμη. Θα έρθουν και καλύτερες μέρες, Παναγιώτη. Το ξέρω, έχεις προβλήματα και εσύ όπως όλοι έχουν προβλήματα και πιστεύω να λυθούν τα προβλήματα αυτά στοιχειωδώς. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Πάω τώρα προς τη Βουλή και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας και χαρά σας, Γιάννης Κανελάκης, Παναγιώτη Τσάμπρα. Ψηλά το κεφάλι, δυναμικά, τσιβίβαστα, αδούλωτα και αδιαπραγμάτευτα. Να είμαστε σαν τους αητούς και όχι σαν τις κότες. Πάμε παρακάτω, πάμε, γεια σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Καλοκαιρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα.
5: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
6: Με του Στάσιο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
5: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
6: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Λοιπόν, στεναχωριέμαι λίγο που θα κόψω τη μπασάρα του Αλέξη Καλοφωνιά, το 13, αυτή τη φορά από τους Last Drive, σύντροφος μας σήμερα στο ξεκίνημα της απόψινής εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο έως πολύ κλασικά.

Λοιπόν, Sabbath, Black Sabbath, Sweet Leaf, πιο κλασικό από αυτό δεν γίνεται. Σίγουρα έχει ξαναπαίξει το κομμάτι στην εκπομπή, παρόλα αυτά, οτιδήποτε τόσο ιστορικό και τόσο σημαντικό, νομίζω ότι κανένα δεν χαλάει να το ξανακούμε εις το διήνεκες. Sweet Leaf λοιπόν, Black Sabbath, και αυτό μπήκε σαν έτσι ψιλογύφτικος πρόλογος για να περάσουμε στο επόμενο συγκρότημα που είναι από τους καλύτερους μαθητές τους και που είχαμε νέα σχετικά με αυτούς, συνταρακτικά. Καταρχήν έχουν καινούργιο κομμάτι, μιλάω για τους Sleep, οι οποίοι επιστρέφουν και από ό,τι φαίνεται και με καινούργια δουλειά σε λίγο καιρό. Σίγουρα έχουμε νέο κομμάτι. Το συνταρακτικό νέο βεβαίως είναι ότι δεν υπάρχει πλέον ο Matt Pike στην κιθάρα, ο οποίος νομίζω στη συνείδηση όλων μας είναι το μισό και ίσως και λίγο παραπάνω του συγκροτήματος. Έχει μείνει ο Άλσης Νέρος να κρατάει τη σημαία της παλιάς φρουράς και να μας συστήσει στο καινούριο line-up, το οποίο περιλαμβάνει τον Dale Crover στα drums που αντικαθιστά τον Jason Roder, ο οποίος πλέον είναι πάλι πίσω στους Neurosis, και ο Μπάμπα Ντουπρί έχει αναλάβει το πολύ πολύ δύσκολο, το τιτάνιο έργο να είναι αυτός ο αντικαταστάτης του Matt Pike στις κιθάρες. Ο Μπάμπα Ντουπρί σίγουρα τον ξέρετε καταρχήν από τους Void, δεν έκανε πάρα πολλά πράγματα μαζί τους, αλλά όσα έκανε έχουν μείνει θρυλικά, και τα τελευταία χρόνια τον ξέρετε σίγουρα από τον Brand Bjork. Παίζει κιθάρα στην μπάντα του, τον έχουμε δει και στη χώρα μας αρκετές φορές μαζί του. Το καινούργιο κομμάτι λοιπόν υπάρχει εκεί έξω. Από ό,τι ξέρουμε είχε γραφτεί μαζί με τον Matt Pike. Νομίζω είναι εμφανές αν το ακούσεις ότι δεν είναι και τόσο μακριά από το κλασικό στυλ των Sleep. Όμως οι κιθάρες είναι μα πάρα πολύ τζούφιες. Το οποίο νομίζω ότι είναι το μεγάλο αρνητικό. Κατά τα άλλα δεν είναι καθόλου μα καθόλου άσχημο. Σίγουρα όμως όλο αυτό το σκηνικό έχει δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στον σκληρό πυρήνα των οπαδών των Sleep, οι οποίοι φυσικά όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν μιλάμε για κάποιο τεράστιο συγκρότημα, όσοι τους ακούνε είναι αρκετά έως πολύ invested στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Μεγάλες αντιδράσεις σχετικά με την αποχώρηση του Matt Pike, και αν με ρωτάτε εμένα, απολύτως δικαιολογημένες. Αυτό εδώ είναι το Have Spacesuit Will Travel στο 420 mix του, στο Flexi Disc που θα κυκλοφορήσει, με διάρκεια 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

Αυτή λοιπόν ήταν η καινούργη Sleep, όντως καινούργη, γιατί είναι εκτός από τον Άλ Σίθνερος εντελώς άλλα άτομα. Και κυκλοφορούν αυτό το single μέσω της Third Man και Records και Books, διότι υπάρχει και αυτή η special έκδοση όπου έχουμε το συγκλάκι αυτό το Flexi. Θα είναι Flexi, οπότε θα είναι έτσι σαν τζιγαρόχαρτο να το έχετε δει. Και παράλληλα θα πάρτε μαζί και αυτό το πολύ πολύ ωραίο, φαίνεται τουλάχιστον να είναι, comic που αφορά του Sleep και την όλη σάγκα πίσω από τον Marie Juanot, που τέλος πάντων λέει αυτή την ιστορία ή τέλος πάντων την αναλύει με κάποιο τρόπο. Θα το μάθουμε όταν θα πάρουμε το κόμικ στα χέρια μας, και βέβαια έχουμε και υπογραφές εκεί από τον καλλιτέχνη πάνω στα bookplates, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος καλλιτέχνης είναι ο Άρη Κρόπερ. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό να το βάλουμε στην εξίσωση. Τώρα θα πω να πάμε να ακούσουμε τον αγαπητό Dale Crover, αυτή τη φορά με το κύριο του σχήμα, και το, ας πούμε, τελευταίο τους άλμπουμ, γιατί έχουν κάνει και μια συνεργασία με τους Napalm Death. Το τελευταίο όμως μόνο Melvins άλμπουμ, αυτό εδώ το Thunderball, το οποίο έχει και το πολύ ωραίο Victory of the Pyramids κάπου εκεί μέσα να υπάρχει.

Αυτό λοιπόν ήταν το Victory of the Pyramids, που για μια εποχή ήταν κατά κάποιο τρόπο και το φετίχ του Άλσης Νέρος, η όλη μυθολογία γύρω από την Αίγυπτο. Τώρα έχει πάει αλλού, σε άλλους πλανήτες, τέλος πάντων, στο διαγαλαξιακό μας σύστημα, σε τέτοια πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή εδώ ήταν η Melvins, με τον Mike Dillard στα drums και όχι με τον Derek Clover, σε αυτό το line-up του 1983, που ανά καιρούς και κατά καιρούς οι Melvins τους αρέσει να το επισκέπτονται και να κάνουν πράγματα έτσι παρέα. Victor of the Pyramids, 9:36 δευτερόλεπτα, νομίζω πολύ πολύ γεμάτο κομμάτι και αρκετά ποιοτικό, δεν νομίζω ότι βαρέθηκε κανείς. Αυτός όμως που θα ακούσουμε τώρα θα είναι όντως ο Μπάμπα Ντουπρί, παρέα με τον Brant Bjork, στο Somebody, και δεν θα τον ακούσουμε μόνο στην κιθάρα.

Αυτό λοιπόν ήταν το Somebody από τον Brand Bjork και το συγκρότημά του το 2018. Είχαν κυκλοφορήσει το Mankind Woman. Ο Baba De Pri ήταν στην κιθάρα αλλά και στα φωνητικά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Νομίζω ότι ήταν εμφανές ότι κάποιος άλλος τραγουδάει με πάρα πολύ πιστικό τρόπο. Ένα άλμπουμ το οποίο είδε το συγκρότημα έτσι να βουτάει στη δεκαετία του 70, στα σκληρά blues, στον Hendrix, στους Cream, στους Led Zeppelin και γιατί όχι και σε λίγο πιο τσαχπίνικα πράγματα όπως η Funkadelic. Νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό αρκετά από αυτά έγιναν πολύ φανερά. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε σε σχετικά παρόμοιους ήχους. Ας πούμε τώρα ότι πάμε στην ψυχεδέλεια. Το συγκεκριμένο συγκρότημα θα το δούμε σε 2-3 μέρες μπροστά μας στη σκηνή, τους Flaming Lips. Για τους Flaming Lips μιλάω και αναφέρομαι μετά από πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα, και πάμε να συναντήσουμε το συγκρότημα σε κάτι κλασικό, ίσως το κομμάτι το οποίο σύστησε τους περισσότερους από εμάς, με το τέλος πάντων τους σύστησε στο ευρύ κοινό και τουλάχιστον στη δικιά μας τη γενιά. Έτσι νομίζω ότι οι περισσότεροι το άλμπουμ που άκουσαν πρώτο ήταν το Transmissions from the Satellite Heart, και αν ακούμπαγε στη βελόνα στο pick-up, η πρώτη ήχη που θα ακούγονταν θα ήταν αυτή εδώ.

Λοιπόν, Life's a Beach, όπως λένε οι Dead Letter, τους οποίους είχα την ευκαιρία να τους δω εχθές, γιατί χθες ήταν η πρώτη μέρα του SNF Nostos Festival, το οποίο έγινε τουλάχιστον αυτή η πρώτη μέρα σε συνεργασία με το Release Athens. Εκεί είχαμε μια πολύ ωραία σύμπραξη. Ήταν η τρίτη μέρα του release, αλλά η πρώτη που δεν έγινε. Στον γνώριμο χώρο, στην Πλατεία Νερού, έγινε δίπλα στο Γρασίδι, στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ένας μικρότερος αρκετά χώρος, αλλά ό,τι πρέπει για την χθεσινή βραδιά. Πολύ πολύ καλύτερα παιδιά στο Γρασίδι από το Τσιμέντο και πολύ πιο δροσερά ήταν κιόλας το βράδυ, είχε ωραίο αεράκι, νομίζω ότι οι συνθήκες ήταν ιδανικές για να παρακολουθήσουμε τους Dead Letter που μόλις ακούσαμε, ένα πρώτο εμφανιζόμενο, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Κυκλοφορούν εκεί έξω, τέλος πάνω στην πιάτσα, από το Λονδίνο. Post-punk σχήμα, το καταλάβατε, που κουβαλάει όλη αυτή την κληρονομιά του βρετανικού post-punk πίσω του. Το ακούτε και στον ήχο, αλλά επάνω στη σκηνή είναι το κάτι άλλο πραγματικά. Με έναν frontman, εντάξει τώρα, ό,τι καλύτερο, ο οποίος αλώνιζε τη σκηνή και ήταν και πάρα πολύ παραστατικός, και φυσικά και το άλτο, το σαξόφωνο, το οποίο έδινε αυτό το κάτι έξτρα, αυτό το μια αέρα, μια δόση περιέργειας, τέλος πάντων, λίγο παραπάνω στη μουσική τους. Τσεκάρετε τους οπωσδήποτε. Αυτό το κομμάτι που έχω παίξει είναι παλαιότερο, αλλά η φετινή του δουλειά, νομίζω ότι Existence is Bliss λέγεται, νομίζω ότι θα συζητηθεί πολύ και γιατί όχι να είναι και στις λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς. Μετά όμως από τους Dead Letter είχαμε την ευκαιρία να δούμε και τους Nation of Language, επίσης πολύ αξιόλογο σχήμα, όχι τόσο δυναμικό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι έκαναν και αυτή τη δουλειά τους, πιο πολύ προς το synth pop, θα πω ότι πήγαιναν, πιο πολύ προς indie έτσι, καταστάσεις, όμως αυτό που έκαναν το παρουσίασαν πάρα πολύ δεμένα και τους φάνηκε ότι άρεσε και σε αυτούς αυτό που γινόταν από κάτω, αλλά και στον κόσμο, γιατί είναι αρκετά χορευτική η μουσική τους, έκαναν τον κόσμο να χορέψει και έχουν και ένα πολύ, πολύ καλό τραγουδιστή, δεν το συζητάμε, μια εξαιρετική φωνή. Μπορεί ο frontman των Dead Letter να ήταν το κάτι άλλο από την άποψη της κοινικής παρουσίας, αλλά και εδώ είχαμε έναν πολύ πολύ καλό τραγουδιστή και με μια έτσι κάπως εφέρεια, θα μπορούσαμε να πούμε, φωνή, και είχε και αυτή την απόδοση των κομματιών, πολύ πολύ, πώς να το πω, to the point, και μου άρεσε πάρα πολύ που φωνητικές γραμμές σε σημεία μου θύμισαν τους New Order. Όχι η φωνή του ήταν πολύ διαφορετική από τον Bernard Sumner, αλλά φάνηκε ότι είχαν, τέλος πάντων, επιρροές από αυτό το τεράστιο συγκρότημα, το οποίο εμένα μου αρέσει πολύ, αν τουλάχιστον σε αυτόν τον ήχο, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να ακούσετε. Με λίγα λόγια, ήταν μια εξίσου δυνατή εμφάνιση και φτάσαμε φυσικά στην ώρα του David Byrne για να κλείσει πολύ πολύ ωραία η βραδιά και πάρα πολύ δυνατά. Να πούμε καταρχήν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και τρέχει το SNF Nostos ανεξάρτητα και από το release. Σήμερα είναι, ας πούμε, ο Jean-Michel Jarre στο κέντρο πολιτισμού, τέλος πάντων, εμφανίζεται και αυτός. Χθες μάλιστα, την ώρα που θα ξεκινούσε το φεστιβάλ, υπήρχε συνέντευξη τύπου μέσα στο συνέντευξη τύπου του κέντρου πολιτισμού, τέλος πάντων, και μεταδιδόταν όλο αυτό που γινόταν μέσα από τις γιγαντοοθόνες, οπότε μας έβαζε και στο όλο κλίμα του φεστιβάλ. Συνεχίζει το SNF Nostos παρέα με το release Athens στην Πέμπτη, όπου εκεί θα έχουμε τους Gorillaz,
όπως είπαμε τους Flaming Lips, και φυσικά και κάτι έφυγε πριν, συγγνώμη, πατήθηκε το play πριν μπορέσω να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Και τους Flaming Lips φυσικά, οι οποίοι είναι αυτά αγαπημένα μου συγκροτήματα και θα πλαισιώσουν ιδανικά τους Gorillaz, αυτή τη φορά στην Πλατεία Νερού, παρότι είναι στο παιχνίδι και το SF Νεύνωστος στο συγκεκριμένο live, θα γίνει κανονικά στην Πλατεία Νερού. David Byrne λοιπόν, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής έδωσε μια εκπληκτική συναυλία. Μου άρεσε πάρα πολύ που δεν ήταν ένα φυσιολογικό στήσιμο μιας εμφάνισης κάποιου καλλιτέχνη, αλλά το πολυμελέ σχήμα εμφανίστηκε σαν ένα μπουλούκι το οποίο γύριζε, περιφερόταν στη σκηνή. Είχε ανθρώπους οι οποίοι ήταν χορευτές και τραγουδούσαν ταυτόχρονα. Είχε εξαιρετικούς μουσικούς, είχε δύο κρουστούς οι οποίοι δεν είχαν πάντως κάποια μπότα αλλά έπαιζαν με τα χέρια. Υπήρχε τρόπος να αποδοθεί πάντως το ρυθμικό, είτε με κάποια προεγγραφημένα είτε με προφανώς κάποια triggers που είχαν τα κρουστά που χρησιμοποιούσαν. Ο ίδιος ο David Byrne δεν έπαιξε πάρα πολύ κάποιο όργανο, αφοσιώθηκε μόνο στη φωνή, αλλά ήταν πραγματικά αξιοσημείωτο ότι η φωνή του έχει παραμείνει αναλύωτη στον χρόνο, και όταν λέω αναλύωτη ήταν πραγματικά σαν να ακούσω τους δίσκους. Σίγουρα δεν κουράζει τη φωνή του όπως κάποιος, ας πούμε, heavy metal τραγουδιστής π.χ. ο Halford, αλλά αυτό που κάνει το κάνει πάρα πολύ καλά, και νομίζω ότι κέρδισε και με αυτόν τον τρόπο το κοινό την Κυριακή το βράδυ. Όπως είπα, εξαιρετική μουσική, μια μπασίστρια η οποία γάζωνε στον μπάσο και στο Chapman Stick, που επίσης φάνηκε να το κατέχει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και φυσικά νομίζω ότι οι στιγμές της κορυφές ήταν εκεί όπου ο David Byrne επισκέφθηκε και το παρελθόν του με τους Talking Heads. Okay, ακούσαμε το Psycho Killer, δεν θα το παίξουμε όμως, δεν θα γίνουμε τόσο τετριμένοι. Σε μια πολύ δυνατή εμφάνιση ακούσαμε το Once in a Lifetime, έκλεισε το live με το Burning Down the House, αλλά νομίζω ότι η καλύτερη στιγμή της συναυλίας και σε μια updated και πολύ πολύ δυνατή εκτέλεση ήταν αυτή εδώ.

Λοιπόν, Life During Wartime από τους Talking Heads. Χθες το βράδυ το ακούσαμε από τον David Byrne και το πολύ μελές συγκρότημά του, και πραγματικά η ηχογραφημένη εκδοχή αυτή του τραγουδιού από την, τέλος πάντων, από τους Talking Heads, πραγματικά οχριά μπροστά σε αυτό που ακούσαμε χθες βράδυ, που ήταν πραγματικά το κάτι άλλο. Πάμε σιγά σιγά τώρα να κλείσουμε, και θα κλείσουμε περίπου όπως αρχίσαμε, να έρθουμε full circle. Ξεκινήσαμε με Black Sabbath, θα ακούσουμε τώρα τον Όζη, του οποίου ο θρόνος που χρησιμοποιήθηκε στο Back to the Beginning περίπου ένα χρόνο πριν, το τελευταίο live του πριν φύγει από τη ζωή, θα γίνει έκθεση, θα εκτεθεί τέλος πάντων στη γενέτειρά του στο Birmingham σε λίγες ημέρες, ώστε να πέσει πάνω στην επέτειο του Back to the Beginning, και βέβαια λίγες μέρες μετά στην επέτειο του θανάτου του. Κλείνουμε λοιπόν με ένα κομμάτι από τη συνεργασία του Όζη πριν από μερικά χρόνια με τον Billy Morrison για το Morrison Project, που είχε βγει τότε παρέα με τον Steve Stevens, το οποίο ηρίστον παρόδο κυκλοφορεί το συγκεκριμένο κομμάτι τώρα σε μια limited βινιλιακή έκδοση, που ξέρω ότι οι συλλέκτες μπορεί να την κυνηγάτε. Οπότε ψαχτείτε και γύρω, έξω στο ίντερνετ, στα ίντερνετ μάλλον, αν θέλετε να το βρείτε το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είναι το Crack Cocaine, και με αυτό θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας, και να περνάτε όσο καλύτερα γίνεται. Είστε επανειδήν.

0: Μέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μαναρωαλίτες που θέλετε να πάρετε μισθό, όσο οι Μητροπολίτες, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη, και τι εβδομάδα. Και τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε με την Αύρα που έχει όλο το κανάλι εδώ και τα 1500 μανάρια που φέρνουμε από τη Ζυρίχη, από την Ελβετία. Για μια ακόμα φορά πήγαμε και γυρίσαμε πάρα πολύ περήφανοι για τον ελληνισμό, τους Έλληνες που προοδεύουν, πάνε μπροστά και όχι μόνο παράγουν πολιτισμό, αλλά διδάσκουν πολιτισμό και στους ξένους. Με το που φτάσαμε λοιπόν στη Ζυρίχη, πήγαμε σε μια παιδική χαρά. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Ο καθένας όπου θέλει περνάει ωραία. Στην παιδική χαρά λοιπόν αυτή, στην πόρτα, είδαμε ότι κάτι γράφει ελληνικά. Τι έγραφε ελληνικά? Αυτό εδώ. Στόκι Ελβετή. Και δεδομένα είναι στόκι Ελβετή όταν του ζητάει ένας Έλληνας. Γιατί οι στόκι Ελβετοί, για να καταφέρουν να σβήσουν αυτό που έγραψε ο συμπατριώτης σε μια παιδική χαρά στη Ζυρίχη, πρέπει να κάνουν δημοψήφισμα στη γειτονιά. Μέχρι τότε αυτό θα παραμείνει εκεί. Τώρα, αν το δημοψήφισμα πει να το σβήσουμε, θα το σβήσουν. Αν το δημοψήφισμα πει να μην το σβήσουν, δεν θα το σβήσουν και θα το κάνουν και έργο τέχνης, να το βλέπουν όλοι και να μιμούνται την Ελλαδάρα μας. Γιατί είναι στόκι? Μα γιατί εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε δημοψήφισμα πρέπει να πάρουμε την άδεια από την πρεσβεία που εφημερεύει εκείνη τη βδομάδα και να προσυμφωνήσουμε και το αποτέλεσμα. Για ποιον άλλο λόγο όμως οι Ελβετοί είναι στόκι σε σύγκριση με εμάς? Βιδωθείτε καλά στην καρέκλα που κάθεστε. Μόνο στην Ελλαδάρα τεχνογνωσία, εξυπνάδα, ευφυΐα, σβελτάδα, λύση σε σοβαρά προβλήματα. Μόνο εδώ. Πάμε στα Γιαννενάρα. Και συγκεκριμένα στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα. Στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα λοιπόν, μετά από εργασίες για το φυσικό αέριο, όπως συνήθως γίνεται μετά από εργασίες για οτιδήποτε στο δρόμο, έγιναν έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος. Όπως συνήθως γίνεται στην Ελλαδάρα μετά τα έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος, επειδή έγιναν έργα για να περάσει κάτι κατά από τον δρόμο, ο δρόμος βουλιάζει. Αυτό είναι στανταράκι. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η τρελή κονόμα του εργολάβου είναι από τα μερεμέτια και όχι από το έργο που θα πάρει όταν θα δηλώσει μια μαλακία στο διαγωνισμό που τάχα μου είναι γνήσιος. Έτσι λοιπόν στην οδό Σουλίου, επειδή οι Ελβετοί είναι στόκοι, αλλά εμείς είμαστε τσακάλια και κουβαλάμε το μυαλό του πολυμήχανου Οδυσσέα, βάλανε για να μην πέσει κανένας άνθρωπος μες στην τρύπα μια καρέκλα καφενείου. Δηλαδή, ειλικρινά, αν αυτό δεν είναι Ελλάδα 4-0, γιατί 4 ποδάρια έχει καρέκλα, τι είναι αυτό? Υπήρχε περίπτωση μία στο εκατομμύριο να βουλιάξει ελβετικός δρόμος και να σκεφτεί η γειτονιά, όπα μαλάκες, θα σκοτωθεί κανείς, μέχρι να κάνουμε δημοψήφισμα δεν βάζουμε μια καρέκλα να βλέπουν και οι άνθρωποι? Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε πολιτισμό, τι δείχνει η καρέκλα? Δηλαδή το μόνο που λείπει από αυτή τη φωτογραφία εδώ είναι μια δεκάδα επάνω βιβλία του Μπιούν Τσουλχάν, για να μπορεί ο κατατρεγμένος, ο καταπιεσμένος εργαζόμενος στον καπιταλισμό, ο οποίος πια δεν έχει ανάγκη από αφεντικό να το μαστιγώνει για να δουλεύει σαν σκλάβος όλη μέρα, αλλά αυτομαστιγώνεται και καταπιέζει ο ίδιος τον εαυτό του να τρέχει όλη μέρα σαν σκλάβος, να σταματάει στην καρέκλα, να ανοίγει ένα βιβλίο και να πιάνει το βαθύτερο νόημα. Ρε μαλάκες, αράξτε λίγο. Αράξτε οδό Σουλίου Ιωαννίνων. Μπορώ να το κάνω και δημόδες. Δημόδες όπως εκείνο που έλεγε: Γιώργε, να ρίξε τα άρματα, εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είσαι σκλάβα του Πασά, και να το φέρουμε στο σήμερα, στο Ελλάδα 4-0. Γιώργε, να ρίξε τα άρματα, εδώ είναι η Σουλίου, εδώ στις τρύπες βάζουμε καρέκλες καφενείου. Σιγά μη φύγει Γιώργε, να. Εκεί θα κάτσει, για πάντα. Και για να κλείσουμε λοιπόν την τριλογία Στόκι Ελβετή, έχουν οι Ελβετοί τη χάρη τη δικιά μας στο σέρβις, Γιατί μας προτιμάνε τόσα εκατομμύρια τουρίστες ανά τον πλανήτη? Επειδή είμαστε εδώ καμιά χαβούζα, όποιος θέλει έρχεται, χέζει, κατουράει, γαμά και φεύγει? Όχι! Γιατί έχουμε ικανότητες στο σέρβις που οι στόκοι Ελβετοί δεν τις έχουν φανταστεί ούτε μαστουρωμένοι. Δείτε βίντεο εδώ. Είμαστε στο γνωστό γήπεδο ΟΑΚΑ, το γνωστό γήπεδο το κλειστό εκεί του μπάσκετ, στο οποίο πάνε ο Μαρινάκης, ο Γρηγοριάδης, ο Γιανακόπουλος, οι Αγγελόπουλοι κλπ. Και βγάζουν γούστα και βίτσια. Εδώ λοιπόν είχαμε έναν ακόμα αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ, τα play-off. Και είχαμε αυτά τα συνηθισμένα, τα μπινελίκια, οι μανάδες, οι πατεράδες, τα παιδιά, τα ανήλικα, οι κόρες. Αυτά τα χαρούμενα πράγματα του ελληνικού γηπέδου, όπου μέσα στα χαρούμενα πράγματα και τα παραδοσιακά, ο πρόεδρος Παναθηναϊκού Γιανακόπουλος έκανε ένα ντου, ας πούμε, προς τους διαιτητές, είπε δύο καντήλια ως καλός χριστιανός προς καλούς χριστιανούς, άναψε τσιγάρο σε κλειστό χώρο που δεν επιτρέπεται. Όλα αυτά είναι συνηθισμένα. Δεν κάνω εντύπωση σε κανέναν. Αυτό που μας ανέβασε ένα επίπεδο πάνω πια στο σέρβις
είναι ότι την ώρα που ο Γιανακόπουλος ρίχνει τα μπινελίκια, έχει το τσιγάρο έτσι, ένας υπάλληλος, η επιτομή του υπαλλήλου, δηλαδή κοιτάξτε σε τι επίπεδα έχει φτάσει το σέρβις στην πατρίδα, τρέχει και αφήνει ένα τασάκι κάτω από την καρέκλα. Σου λέει βρίζει, καπνίζει, εμυρίξει και στάχτη στο γυάλινο πάτωμα, όπα κάπου, ε, όπα κάπου. Και για να απογειώσουμε λοιπόν τη σύγκριση πόσο στόκι είναι οι Ελβετοί και πόσο Λεβέντες είμαστε εμείς, όλα αυτά τα χούγια οι λεφτάδες τα βγάζουν σε γήπεδα που τους ανήκουν, αφού πρώτα αυτά τα γήπεδα έχουν ανεγερθεί με λεφτά των φορολογουμένων και αυτοί τα πήραν μετά από δημοψήφισμα. Όχι, τι είμαστε, στόκι Ελβετοί, μετά από μια τίμια ειλικρινή συζήτηση και διαπραγμάτευση με έναν υπουργό μια κυβέρνηση όπου όλοι ήταν υπάλληλοι του λεφτά. Ναι, βέβαια, έτσι είναι, γιατί άλλο να είσαι στόκος Ελβετός. Κι άλλο να σε λέβε το μαλάκας Έλληνας με φέση ή χωρίς. Και μπαίνουμε στη σκληρή πραγματικότητα για τους στόκους Ελβετούς. Οι στόκοι Ελβετοί λοιπόν έχουν μέσα στη μέση της πόλης, στη Ζυρίχη, ένα εργοστάσιο που καίει σκουπίδια για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Μυρίζει κάτι? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι στόκι. Άμα δεν το μυρίζεις ρε μαλάκα, που ξέρεις τι καίει? Ε, το άοσμο είναι επικίνδυνο. Αυτό που μυρίζει ξέρεις. Σκατό. Νέφος, γκάζι. Τότε ο άνθρωπος, ο πολίτης είναι ενημερωμένος για το τι συμβαίνει γύρω του και στο περιβάλλον του. Τι έγινε λοιπόν πριν 2-3 εβδομάδες σε όλη την Αττική, κυρίως στα νότια προάστια, κυρίως στην Γλυφάδα, όπου ενοχλήθηκαν ιδιαιτέρως οι ευαίσθητες μύτες των σιωνιστών που αγοράζουν την Γλυφάδα το ένα σπίτι μετά το άλλο? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε σαν γκάζι. Το επιτελικό κράτος λοιπόν, 3-4 εβδομάδες μετά, ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι μύριζε. Όμως αυτά τα. Τα ξέρετε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά τα ξέρετε. Αυτά τα άτομα τέλος πάντων που εργάζονται στο αστεροσκοπείο Αθηνών, που έχουν δείξει δείγματα. Τι να λέμε τώρα, κάτι αριστερό κουμούνια είναι, κρατιέμαι, αλλά πόσο να μην το πω. Και συγκεκριμένα η ομάδα AtmoHub του αστεροσκοπείου Αθηνών έβγαλε ένα πόρισμα, δεν είναι του κράτους, όχι, είναι από αυτούς. Έβγαλε ένα πόρισμα λοιπόν, τι τελικά είναι το πιο πιθανό να ήταν αυτό που μύριζε. Πάμε να δούμε τι λένε αυτοί εδώ. Η μυρωδιά, λένε εδώ τα παλικάρια, συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG, τι μαθαίνετε, που βρισκόταν στην περιοχή και οι ουσίες που απελευθερώθηκαν ήταν προπάνιο ή βουτάνιο. Πώς έφτασαν λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα οι επιστήμονες, ενώ το προπάνιο, όπως λένε εδώ, και το βουτάνιο δεν μυρίζουν, είναι άοσμα. Είναι μεν άοσμα, αλλά επειδή μπορεί να γίνει κανένα κακό, που στη χώρα μας έχει γίνει το κακό, αλλά ποιος τη θυμάται πια, τη Βιολάντα, ήδη έχει ελευθερωθεί με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής. Βάζουν ουσίες, όταν κάποιοι χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες, που μυρίζουν, οπότε αν έχουν καμιά διαρροή, να το παίρνουν χαμπάρι. Πώς κατέληξαν λοιπόν εδώ οι επιστήμονες σε αυτό το πόρισμα, σε αυτό το αποτέλεσμα? Πήραν λέει τις αναφορές, 164 για την ακρίβεια, που έκαναν πολίτες σε διάφορες υπηρεσίες, δήμους και αστυνομικά τμήματα. Παιδιά, εδώ κάτι μυρίζει άσχημα, βοηθάτε μας. Και τις πήγαν προς τα πίσω, δηλαδή με ώρα και σημείο. Και κατέληξαν λοιπόν ότι ξεκίνησε όλο αυτό, πιο πιθανό, από ένα καράβι που περνούσε από την περιοχή εκείνη την ώρα και μετέφερε αυτές τις ουσίες. Προπάνιο ή βουτάνιο, γκάζι, σαν να λέμε. Οι οποίες δεν είπαμε, δεν μυρίζουν, αλλά βάζουν μέσα κάποιες ουσίες για να μυρίζουν, να μα ξεφύγουν. Τώρα, αυτό που απογειώνει αυτό το πόρισμα είναι το τέλος που γράφει εδώ στο ρεπορτάζ. Πού είναι το κράτος? Λείπει το κράτος. Κοιτάξτε γιατί λείπει το κράτος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια. Το λιμενικό, λέει, πραγματοποίησε ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς όμως να εντοπίσει κάτι μεμπτό. Το λιμενικό, όπως σας βλέπω και με βλέπετε τώρα, δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί, αλήθεια λέμε. Το λιμενικό λοιπόν σταματούσε μες στη θάλασσα ή εκεί που φτάναν στο λιμάνι τα πλοία των εφοπλιστών που μεταφέρουν αυτά τα αέρια και τσέκαρε το λιμενικό τους εφοπλιστές αν μεταφέρουν αυτά τα οποία είχαμε διαρροή και μύριζε ο τόπος. Το πιστέψατε? Μπράβο που το πιστέψατε. Τι είστε, τίποτα στόκι Ελβετοί? Και παρακάτω απογειώνεται γιατί λέει: το κενό στη δειγματοληψία. Ειδικοί επιστήμονες ανέφεραν στην ερευνητική ομάδα Inside Story, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αυτό το καλό ρεπορτάζ, πως αν είχε συλλεγεί δείγμα αέρα την ώρα του φαινομένου, θα υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση. Αν λοιπόν όλες αυτές τις ώρες που όλοι χτύπαγαν τα τηλέφωνα σε διάφορα υπουργεία, δήμους, αστυνομικά τμήματα κτλ., πήγαινε η περίφημη επιθεώρηση περιβάλλοντος και μάζευε λίγο αέρα κοπανιστό από την ατμόσφαιρα, θα βρίσκαμε και την πηγή. Όμως αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί? Γιατί όπως γράφει παρακάτω, το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος δήλωσε άγνοια επισημένοντας ότι έχει αρμοδιότητα παρέμβασης μόνο για υγρά ή στερεά υλικά. Άρα
Δεν μπορούμε να βρούμε την πηγή. Αν το καράβι του εφοπλιστή είχε χέσει, είχε ρίξει τίποτα φλόκια, θα τα βρίσκαμε αμέσως. Μιλάμε για στερεά και υγρά υλικά. Για αέρα, λυπάμαι, δεν μπορούμε, απευθυνθείτε στους τόκους τους Ελβετούς. Εμείς, αφού δεν πέθανε κανείς, όλα καλά, μωρέ. Ποιος τα θυμάται αυτά πια? Τώρα, αν έχετε συνέλθει από το μικρό εγκεφαλικό σοκ που μάλλον πάθατε, ακούγοντας ότι η επιθεώρηση περιβάλλοντος από το ελληνικό κράτος επιθεωρεί μόνο στερεές ή υγρές ουσίες και όχι τον αέρα, πάμε στο επόμενο λοιπόν, να δείτε ότι το πράγμα είναι λίγο χειρότερο από ό,τι φαίνεται. Γιατί το κάνει αυτό η επιθεώρηση περιβάλλοντος? Πρώτον, γιατί το επιβάλλει η κεντρική εξουσία. Γιατί το επιβάλλει αυτό η κεντρική εξουσία? Μα γιατί είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας του επιχειρήν και της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή, επειδή έγινε μια μαλακία τώρα και ξέφυγαν, ας πούμε, κάποιοι τόνοι γκάζι, αφού δεν σκοτώθηκε κανένας, αφού δεν έγινε τσαφ, αφού δεν έγινε έκρηξη, θα καταστρέψουμε τον καλό εφοπλιστή που μας φέρνει εδώ τον γκάζι να βράζουμε φασόλια βγάζοντας το όνομά του στη φόρα? Όχι. Και μπράβο και στην υπηρεσία περιβάλλοντος και στο κεντρικό κράτος Ελλάδα 4.0 που στις τρύπες στον δρόμο βάζει καρέκλες για να κάθονται οι άνθρωποι να ξεκουράζονται και να μην πέφτουν μέσα. Πάμε στο επόμενο που είναι σε αυτήν την κατηγορία. Βρέθηκε, λέει, και κατασχέθηκε ποσότητα 5-3 κόμμα τόνων σάπιου κρέατος και όπως διαβάζουμε εδώ στο πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ, πιο αναλυτικό πεθαίνεις, που έγινε αυτό σε μια εταιρεία που έχει έδρα στα βόρεια προάστια, της οποίας το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία. Ξεκάθαρα εδώ και η περιφέρεια και οι καλοί δημοσιογράφοι μας λένε από πού να φυλαχτούμε. Είναι μια εταιρεία, έχει έδρα στα βόρεια προάστια, προμηθεύει πολλά ξενοδοχεία και πολλά νησιά, δεν έχουμε και πολλά στην Ελλάδα, άρα εύκολα θα τη βρούμε, όπως τα καράβια που ρώτησε το λιμενικό, μας κίνει εδώ, μας κίνει εδώ. Αφού δεν το βρήκαμε στα πρώτα πέντε, τι θα κάνουμε? Όλη μέρα θα ρωτάμε, μας πούν και κουτσομπόλιδες. Έτσι λοιπόν εδώ και η καλή εφημερίδα και όλα τα site από ό,τι διαβάσαμε και η καλή περιφέρεια έβγαλαν αυτό το θέμα, αλλά ξέχασαν να γράψουν και δεν ξέχασαν καθόλου να θολώσουν τις φωτογραφίες που αναγράφεται πάνω ο τίτλος της εταιρείας, άρα και ο ιδιοκτήτης. Γιατί το έκαναν αυτό? Πάρα πολλοί λόγοι και πάρα πολλές εξηγήσεις. Πρώτον, η εταιρεία δεν ανήκει στον Νίκο Ρωμανό. Δεύτερον, η εταιρεία δεν είναι Παλαιστινιακών, Παλαιστινιακών συμφερόντων. Τρίτον, είναι δυνατόν, ρε μαλάκες, τώρα που ανοίγει τουριστική σεζόν, να καταστρέψουμε μια καλή εταιρεία για 5,5 τόνους σάπιο χρέας? Έλα τώρα, πάρτε σόδες. Θα ανοίξουμε και μια άλλη εταιρεία μετά το σάπιο χρέας να πουλάμε και σοδούλες. Έτσι λοιπόν, μάθαμε το γεγονός, δεν μάθαμε ποιος, πού, πότε. Υπομονή, πώς το μάθαμε αυτό? Το έψαξαν οι υπηρεσίες? Όχι, έγινε καταγγελία. Και επειδή ο μόνος τρόπος να μαθευτεί κάτι δημόσια από όλα αυτά που κάνουν οι μαφιόζοι που δηλώνουν επιχειρηματίες ή εφοπλιστές ελληνόψυχοι είναι μια καταγγελία, τι έκανε λοιπόν το ελληνικό κράτος 2-0? Καταργεί τις υπηρεσίες που ένας πολίτης μπορεί να κάνει μια καταγγελία. Και πάμε τώρα στο μαγαζάκι του Χρυσαυγίτη που δεν του αρέσει το γυμναστήριο. Αν αναρωτιέστε ακόμα γιατί το λέμε αυτό για τον κύριο Πυρακάκη, γκουγκλάρετε και ψάξτε παππούς Πυρακάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Όπως είναι γνωστό λοιπόν στην πατρίδα μας, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί να κάνουμε δημοψηφίσματα για ψιλουπίδημα ή για σοβαρά θέματα, στην πατρίδα μας λοιπόν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι όμιλοι και οι λεφτάδες που κλέβουν την εφορία, κλέβουν τους πολίτες, κάνουν τριγωνικές σχέσεις για να ανεβάζουν τις τιμές κτλ., δεν διώκονται ποτέ. Και αν καμιά φορά γίνει καμιά μαλακία και βγει μια βρώμα, όπως οι 5,5 τόνοι σάπιο κρέας ή το, πώς το λένε, το γκάζι, ας πούμε, που ξέφυγε από το καράβι, μαθαίνουμε το story, δεν μαθαίνουμε ποτέ τον ένοχο ή τον φταίχτη. Πώς καμιά φορά χαλάει η δουλειά? Αν υπάρχει μια υπηρεσία που μπορούν πολίτες να κάνουν καταγγελίες. Τι καταγγελίες τώρα? Παραδοσιακά στην Ελλάδα η καταγγελία την οποία ενθαρρύνει το κράτος, γιατί είμαστε ένα κράτος το οποίο έχει στηριχθεί στο ρουφιανιλίκι, είναι να παίρνει ο ένας να ρουφιανεύει τον γείτονα. Ο γείτονας, ας πούμε, χτίζει κάτι, ο γείτονας έκανε αυτό, ο γείτονας έκανε εκείνο και ο γείτονας έκανε τ' άλλο. Μέχρι εκεί το κράτος σε λατρεύει. Γενικά το κράτος λατρεύει τους ρουφιάνους, μια δουλειά η οποία δυστυχώς σιγά σιγά εξαφανίζεται λόγω του Predator, του διαδικτύου, των drone και όλα αυτά. Κρίμα, οι καλές παραδοσιακές δουλειές της Ελλαδάρας χάνονται σιγά σιγά από την τεχνολογία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε εδώ με τη συγκεκριμένη γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ. Καλώς τον Πυρακάκη και το Υπουργείο Οικονομικών 15-17. Πριν μια εβδομάδα λοιπόν έβγαλαν ανακοίνωση από την ΑΔΕ ότι αυτή η τηλεφωνική γραμμή για να καταγγέλει κάποιος οικονομικά εγκλήματα καταργείται. Όπα, τι έγινε? Κόψαμε το ρουφιανιλίκ στην πατρίδα? Και όπως διαβάζουμε λοιπόν εδώ παρακάτω σε ένα πραγματικά καλό ρεπορτάζ, επί της ουσίας αυτή η γραμμή έχει καταργηθεί σιωπηλά εδώ και 8 μήνες.
Έσβησε, λέει, σιγά σιγά. Θυμάστε ένα ρεπορτάζ που κυκλοφορεί ανά τα χρόνια. Ο αστυνομικός που είχε χτυπηθεί αυτό και έσβησε σιγά σιγά, που δεν έγινε ποτέ αυτό το γεγονός. Είναι ακριβώς το ίδιο, λοιπόν. Έσβησε σιγά σιγά η γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ 15-17. Τι φταίει γι' αυτό? Ένας πολίτης. Ένας πολίτης ο οποίος είχε τα χούγια της Τυχεροπούλου, η γνωστή Τυχεροπούλου από το σκάνδαλο ΠΚΠ, η οποία σύντομα, την επόμενη εβδομάδα θα πούμε περισσότερα, θα βρεθεί κατηγορούμενη. Πάμε να δούμε λοιπόν για το 15-17. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών, που λέει: από τον περασμένο Οκτώβριο, οι πολίτες που καλούσαν στη γραμμή 15-17 για να καταγγείλουν φορολογική παράβαση ή οικονομική απάτη έπαιρναν την απάντηση: δεν δεχόμαστε καταγγελίες. Ενώ δεν υπήρχε κάποια ανακοίνωση ότι η γραμμή αυτή δεν ισχύει. Την ίδια απάντηση λοιπόν πήρε επανελειμμένα και ο κύριος Δέλτα. Όπως λέει εδώ, τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου είναι στη διάθεση της ΕΦΣΥΝ. Ο κύριος Δέλτα λοιπόν, όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ, ήθελε να καταγγείλει μια υπόθεση η οποία κοστίζει στο δημόσιο πολλά εκατομμύρια και αφορά τη λειτουργία λογισμικού διαχείρισης κρατήσεων σε ξενοδοχεία από συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, δεν το ξέρουμε το όνομα, την οποία ο άνθρωπος θέλει και να ζήσει, η οποία έχει και άδεια καταλληλότερος κτλ. Της ΑΔΕ από το 2024, αλλά στην πραγματικότητα, όπως λέει ο κύριος Δέλτα, διευκολύνει τη φοροδιαφυγή μέσω της διαγραφής κρατήσεων και μη έκδοσης αποδείξεων. Έχει λοιπόν όλα τα στοιχεία εδώ ο άνθρωπος της εταιρείας που διαθέτει το επίμαχο λογισμικό. Αυτό λοιπόν προσπαθούσε να το καταγγείλει εκεί από τον προηγούμενο Οκτώβριο και δεν έβγαζε άκρη. Τι έκανε λοιπόν, επειδή είναι ένας πολίτης ο οποίος ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει γύρω του? Έφτιαξε μία ιστοσελίδα την οποία την ονόμασε fix1517.gr και κάθε μέρα έλεγε ότι και σήμερα δεν μου απαντάν και σήμερα δεν πήρα καμία απάντηση. Εκτός από τα τηλέφωνα έστελνε και email για να έχει και αυτά ως στοιχεία ότι προσπαθεί να καταγγείλει και τον έχουν γραμμένο σε αυτούς που ελέγχουν όποιον φοροδιαφεύγει στην πατρίδα. Έτσι λοιπόν ενοχλήθηκαν από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ, όπως λέει το ρεπορτάζ, και από την ιστοσελίδα, γιατί εκεί άρχισαν να γράφουν και άλλοι άνθρωποι: παιδιά, και εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν. Και τι έκαναν? Κατάργησαν το 15-17. Γιατί με αυτές τις μαλακίες, με αυτά τα που έχει φτιάξει ο Πυρακάκης από αυτά τα γαμάτα τα διαδικτυακά, σου λέει το κράτος: τι τα θες τα 15-17 για τα τηλέφωνα, χαλάς και τα αυτιά σου. Στείλε ένα email να το θάψουμε. Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα για την Ελλάδα μας, για να δουν οι Ελβετοί πόσο στόκοι είναι και δεν ξέρουν τίποτα από αυτά? Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο Λεβέντης και πολλής, χρυσαυγίτης που δεν του αρέσει το γυμναστήριο, Κυριάκος Πυρακάκης, αντικατέστησε την χάρτινη γραφειοκρατία που επί χρόνια βοηθούσε τους απατεώνες να κινούνται χωρίς πρόβλημα σε σχέση με το δημόσιο, τους φόρους και τις δίθεν επενδύσεις, με ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Πιάστε αυγό και βράστε. Τι αποδεικνύει λοιπόν το προηγούμενο αυγό που το βράσαμε? Ότι όπως η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, έτσι και η αστική λαμογιά δεν έχει όρια. Γιατί θα έρθει τώρα ο κύριος Υπουργός και θα σου πει: συγγνώμη κύριε, συγγνώμη. Αδεχτούμε τώρα την καταγγελία του κυρίου Δέλτα, επειδή μπορεί ένας μεγάλος όμιλος που έχει ξενοδοχεία να φοροδιαφεύγει, ας πούμε, για να μην πληρώνει μερικά εκατομμύρια στο κράτος, και ταυτόχρονα χιλιάδες, εκατοντάδες άνθρωποι, συμπατριώτες, Έλληνες, βάζει και λίγο Ελλάδα μέσα, να χάσουν την εργασία τους, δηλαδή τη σκλαβιά τους? Βέβαια. Τι είμαστε, στόκοι Ελβετοί, ή μην πω χειρότερα, τι είμαστε, Αλβανοί? Όχι, ούτε καν. Ούτε με τα κιάλια να είμαστε Αλβανοί ή να φανταζόμαστε ότι μπορούμε να γίνουμε Αλβανοί. Γιατί? Ντροπής πράγματα. Μαζεύτηκαν λέει Αλβανοί τώρα το Σάββατο που μας πέρασε, αν είναι δυνατόν, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στο Σύνταγμα, και διαμαρτυρήθηκαν λέει, έκαναν πορεία και διαδήλωση, δείτε εδώ, γιατί δεν θέλουν λέει να πάρουν τη γη τους στην Αλβανία επενδυτές, σιωνιστές, Ισραηλινοί ή οι κόροι του Ντόναλντ Τραμπ, και να καταστρέψουν, ακούστε άνθρωποι τώρα, πρωτόγονοι, το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας τους, αν είναι δυνατόν. Έφτασε στο σημείο λοιπόν αυτό το αναχρονιστικό κίνημα εδώ των Αλβανών να φτάσει ακόμα και στο κέντρο της Ελλάδας, στο Σύνταγμα, να διαδηλώσει κατά των επενδύσεων, των επενδυτών και της ανάπτυξης των υδροβιότοπων, που τυχαίνει να έχει κανένα κορμποράνο, να έχει κανένα φλαμίγκο και αυτό, εντάξει, μπορείτε. Έχουμε και στους ζωολογικούς κήπους τέτοια. Στην Αλβανία λοιπόν, οι Αλβανοί με αυτά τα παλιωμοδίτικα κόλπα, όπως πορείες, διαδηλώσεις, έπεσε και λίγο βρωμόξυλο, πέσαν και κάτι μολότοφ, πέσαν και κάτι κοτρώνες, έπεσε και λίγο σπροξίδι. Γενικά, δούλεψε χεράκι αλβανικό όπως έπρεπε,
Οι Αλβανοί λοιπόν δεν ξέρω τι θα πετύχουν στο τέλος, αλλά μέχρι σήμερα πέτυχαν να σταματήσουν να διακοπούν οι εργασίες οι οποίες θα κατέστρεφαν αυτό το υπέροχο μέρος που υπάρχει. Στην Αλβανία, όπως σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν υπέροχα μέρη τα οποία καταστρέφονται από τάχα μου δήθεν επενδυτές. Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλαδάρα? Στην Ελλαδάρα λοιπόν, εκτός ότι συνεχίζεται να καταστρέφεται το περιβάλλον της χώρας από διάφορους επενδυτές, έτυχε τις ίδιες μέρες, όπως διαβάζουμε εδώ, οι Ισραηλινοί επενδυτές να θέλουν να επενδύσουν στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας και να πάρουν, λέει, μια τεράστια έκταση, στην οποία θα κάνουν μια τεράστια επένδυση, αλλά πριν την κάνουν θα βάλουν σύρματα, θα περιφράξουν την περιοχή όπως τη Γάζα ή όπως θα ήθελαν να κάνουν στην Αλβανία σε εκείνο το νησάκι ή όπως σήμερα κάνουν, όχι οι Ισραηλινοί, αλλά ντόπιοι επενδυτές στο ελληνικό. Με περίφραξη ήταν αυτό. Εμείς το μόνο που θα βλέπουμε από το ελληνικό είναι το κολοδάχτυλο. Όλα τα άλλα θα είναι με περίφραξη. Όλα τα θα. Τι ωραίο κολοδάχτυλο, άχι να μπαίναμε μέσα. Δεν χρειάζεται. Κάτσε πάνω στα διόργυρα στην καρέκλα. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ και πραγματικά μα σηκώνει την πέτσα. Έντονες αντιδράσεις, λέει, στην Καλαμάτα για την επένδυση των Ισραηλινών στο μέτωπο το παραλιακό της Καλαμάτας. Έντονες αντιδράσεις, δηλαδή θα βγουν κοτρώνες, θα φύγουν πέτρες, θα σπρώξουμε ανθρώπους, θα γκρεμίσουμε σύρματα. Ευτυχώς πάει η καρδιά στη θέση της, γιατί δεν είμαστε και τίποτα στόκοι Ελβετοί. Και λίγο παρακάτω διαβάζουμε ότι οι έντονες αντιδράσεις σημαίνουν έντονος προβληματισμός. Εντάξει, θα το σκεφτούμε. Σκεφτούμε, δεν υπάρχει. Θα το σκεφτούμε, ρε παιδιά. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα? Διαδήλωση? Να διώξουμε τον επενδυτή? Να κυνηγάμε? Να κατηγορηθούμε για αντισημιτισμό? Παπαπα. Ούτε καν. Τι να κάνουμε? Να το σκεφτούμε σοβαρά, να στεναχωρηθούμε. Post στο Facebook, πύρινα στο Twitter, βίντεο στο TikTok, βίντεο εδώ, Zaralix TV, πες τα Ζάρα και όλα καλά. Έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη. Ευτυχώς λοιπόν που οι Αλβανοί, σε αντίθεση με εμάς, το 2004, όταν χιλιάδες ρατσιστές, αντί να γιορτάζουν την νίκη της ομάδας, της πατρίδας τους, στο γύρο 2004, το μόνο που είχαν καημό ήταν να φωνάζουν στις πλατείες «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ». Ευτυχώς λοιπόν όλοι αυτοί οι χιλιάδες ρατσιστές φώναζαν πάρα πολύ δυνατά. Και όπως λέει και ο Κοέλιο, όταν χιλιάδες ρατσιστές επιθυμούν πάρα πολύ κάτι, τότε όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει αυτό που θέλουν οι χιλιάδες ρατσιστές και να παραμείνουν άνθρωποι εκατομμύρια Αλβανοί. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Τώρα, έντονο προβληματισμό, όπως και στην κοινωνία της Καλαμάτας, έχει προκαλέσει και στο Zaralix TV το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές βαράνε τάχα μου ως επενδυτές δύο περιοχές εδώ στη γειτονιά που φημίζονται για τον πάφο τους. Η μία για το φθηνό και η άλλη για τον καλό. Δηλαδή Αλβανία και Καλαμάτα. Τι λείπει? Να μπει στο στόχαστρο. Οι Σέρες και το Αγρίνιο. Εκεί λοιπόν μας μπήκαν ψήλοι στα αυτιά και επειδή δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας μπαφιάζει πλέον με φαρμακευτική τάχα μου δήθεν κάναβη made in Israel, την οποία τη βρίσκουν ελεύθερα στο διαδίκτυο, αρκεί να έχουν μια διαδικτυακή συνταγή γιατρού, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έχει βάλει τη συνείδησή του για ύπνο. Υποψιάζομαι λοιπόν, επειδή πέφτει τέτοιο χτύπημα στον αλβανικό και ελληνικό μπάφο, ότι σύντομα όποιος δεν μαστουρώνει με τάχα μου δήθεν φαρμακευτική κάναβη Ισραήλ θα θεωρείται αντισημίτης. Τι να σας πω, μπορεί να λέω και μαλακίες, αλλά για να είστε πιο σίγουροι, πριν το φουντώσετε, δεν ρωτάτε τον Καρανίκα και τον Άδωνη. Κάτι ξέρουν και από μέσα. Μια ιδέα. Προς Θεού, όχι δημοψήφισμα για την επένδυση στην Καλαμάτα. Πότε? Στόκοι Ελβετοί είμαστε? Τώρα, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε στόκοι Ελβετοί, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε Αλβανοί, τι είμαστε? Άνθρωποι του Θεού. Δεν έχουμε, εμείς είμαστε υπεράνω όλων. Είμαστε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά αυτό το πρόλαβαν άλλοι. Οπότε εμείς δεν είμαστε ακριβώς ο εκλεκτός λαός του λαού. Δεν λίγο αν δεις τον τουρισμό από πάνω και την κυκλοφορεί, για την ακρίβεια είμαστε ο εκλεκτός λαός του σκατού, αλλά δεν το λέμε. Το λέμε παραπέρα, μεταξύ μας μπορούμε να τα λέμε αυτά μόνο. Όμως σίγουρα είμαστε άνθρωποι του Θεού. Και ως άνθρωποι του Θεού φροντίζουμε τους ανθρώπους που είναι οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Δηλαδή τους ανθρώπους της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα τους ανθρώπους που είναι στα ψηλά κλιμάκια της Εκκλησίας, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, μητροπολίτες και όπως έμαθα και αυτή τη βδομάδα που πέρασε και τιτουλάριοι. Πραγματικά πολύ μερακλείδες αυτοί οι άνθρωποι. Τιτουλάριοι, λέει, μητροπολίτες. Εγώ δεν θα το έλεγα πάντως. Εγώ αν ήμουν σε μια παρέα θα

ακρίβεια που έχει στην Ελλάδα, τέτοιο μισθό πρέπει να παίρνουν οι άνθρωποι για να βγαίνουν. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν οικογένεια, ενίκιο κτλ. Τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος, συγγνώμη φίλε, οι Μητροπολίτες ούτε οικογένεια έχουν, ούτε ενίκιο, ούτε τίποτα. Άρα, γιατί να έχουν τέτοιο μισθό? Θα σας δείξω σε λίγο πώς η ζωή του Εργένη, η αλήτικη ζωή, γιατί ο Εργένης είναι αλήτης, κατά μία έννοια δηλαδή, είναι, δεν δίνει ρε παιδί μου λογαριασμό, πάει από εδώ, πάει από εκεί, είναι φτερός στον άνεμο, γέννη στον άνεμο, μήτρα στον άνεμο, άμφιο στον άνεμο, γενικά είναι στον άνεμο. Ρωτήστε για τα τεκνά σε όλες τις πιάτσες της χώρας. Λοιπόν, είναι πιο ακριβή. Πάμε όμως να πούμε για το νομοσχέδιο. Τι προβλέπει, να ακούσουμε και κανένα ποσό, να μπούμε και στα κέφια. Όχι εμείς, κυρίως οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια του Νιφούδη. Το ξεχνάμε και τον Νιφούδη, οι οποίοι σήμερα έχει ο μήνας 9 και μετράνε 6 μέρες ακόμα για να αρχίσουν να τρώνε μόνο μακαρόνια. Ακούστε, παιδιά, στον Νιφούδη τι θα παίρνουν εδώ οι Μητροπολίτες. Πάμε. Καταρχάς να πούμε, έκανα λάθος πριν, ότι αυτό το νομοσχέδιο, και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς, είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πυρακάκης πάλι. Ο Χρυσαυγίτης, που δεν του αρέσει τα γυμναστήρια, ο σύγχρονος πολιτικός, ο φιλελεύθερος. Μεγάλε, ξέρεις πολλούς φιλελεύθερους εσύ να έχουν μαζί εκκλησία και κράτος? Εγώ έναν ξέρω. Εσένα. Και όλους τους άλλους που το παίζουν φιλελεύθεροι με δημόσιο χρήμα στην πατρίδα. Το άρθρο 56 λοιπόν λέει εδώ του νέου πολυνομοσχεδίου κτλ. Αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού και μισθοδοσίας των αρχιερέων, όχι των παπάδων, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέχρι σήμερα λοιπόν τα παιδιά, ο Μητροπολίτης συγκεκριμένα, πήγαινε στα 2.210 euro, είχε και κάτι επιδόματα παράστασης, ένα πενιντάρικο, δεν είναι και λίγο, γιατί πολλές παραστάσεις. Τρεις παραστάσεις την ημέρα δεν είναι, και κατά και ένα τεταρτάκι, δεν είναι και μεγάλες σαν τις δικές μου. Λοιπόν, τι άλλο, επίδομα μεταπτυχιακών διδακτορικών σπουδών, άρα ανέβαινε 75, πού θα το βρει στο διδακτορικό και το επίδομα? Καλά, αυτά και αναγοράζονται εύκολα. Τι άλλο παίρνανε, και άλλη αποζημίωση παράσταση 100 ευρώ. Τέλος πάντων, χάθηκα με τα ποσά, φτάνανε εκεί στα 2-2,5 χιλιάρικα. Τώρα λοιπόν, λέμε το νέο νομοσχέδιο, έχουμε αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων, αυτό που σας έλεγα πριν και δεν τρέπονται το λένε, των Τιτουλάριων Μητροπολιτών, οι οποίες καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου. Ποιο είναι το ανώτατο όριο? Το ανώτατο όριο που βάζουν είναι να παίρνουν το μισθό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Και αυτό είναι η επιτομή της ειλικρίνειας. Είναι λουτρό αλήθειας. Για να μην σας κρατάω σε αγωνία, τα λεφτά που παίρνει ο γραμματέας πάνε περίπου στα 5.745 το μήνα. Οι Μητροπολίτες λοιπόν θα πάνε ένα τσικ κάτω στα 5.175-250. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Μόνο ο Θυρωρός μπορεί να ξέρει όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας, με τη μόνη διαφορά ότι ο Θυρωρός θα δει τον Υπουργό 5 λεπτά που θα του πάει τον καφέ, ενώ ο Γενικός Γραμματέας θα βλέπει τον Υπουργό κάθε 5 λεπτά και θα τον επηρεάζει σε οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν η δουλειά των Μητροπολιτών είναι ακριβώς η ίδια όπως η δουλειά των Γενικών Γραμματέων στο Υπουργείο. Με τη μόνη διαφορά ότι οι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο δεν έχουν να κάνουν με λαό, έχουν να κάνουν με επιχειρηματίες, ενώ οι Μητροπολίτες που είναι οι Γενικοί Γραμματείς του κράτους έχουν να κάνουν μόνο με λαό και με επιχειρηματίες, αλλά στον ελεύθερο χρόνο. Η κυρίως δουλειά είναι με λαό. Η δουλειά ποια είναι? Πάντα ίδια. Να μην γίνεις Αλβανός ποτέ. Τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Όντως είχε ανάγκη από τόσα χρήματα ένας Μητροπολίτης? Ξεκάθαρα, παιδιά. Ξεκάθαρα, οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά, φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και 4 κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ? Να παίρνει 5.500. Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμαι τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά, γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζημποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, είναι μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι περάσα, είναι ο Μητροπολίτη. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα. Προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει? Πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει? Ποιος? Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος? Έχει παιδάκια να ταΐσει? Όχι. Τι κάνει? Παραγγέλνει απ' έξω, είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστήσιμα και τα μη νηστήσιμα. Για να

0: κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε, για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Δηλαδή, δεν το έχω δει, αλλά φαντάζομαι. Δηλαδή, βάλει και λίγο χρυσό από μέσα να υποστηρίξει το χρυσό απ' έξω. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Όπως έλεγε και μια παλιά διαφήμιση, γιατί ο Μητροπολίτης ισχύει ανάποδα. Γιατί ο Μητροπολίτης αγοράζει το χρυσό σε τιμή κοσμήματος. Όχι σε τιμή χρυσού. Είναι έξοδα, παιδιά. Είναι φράγκα αυτά. Είναι λεφτά. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκανιά, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε? Γύρω-γύρω να πούμε γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες. Βιλάνα με πισίνα, να πούμε, και θέα στη θάλασσα και τέτοια. Πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό. Μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε. Συν ότι ο τράπερ σκέφτεται μαλάκα. Ο Μητροπολίτης έχει σπιταρόνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς ενίκιο. Έχει λιμουζίνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς leasing. Έχει μπράβους αστυνομικούς και δικούς στο μαγουστάρι με γκάνια να τον φυλάνε. Έχει μια μήτρα στο κεφάλι, να. Έχει σπίτι με θέα στον Κορινθιακό, ρε φίλε. Με πισινάρα. Τρώει ό,τι θέλει. Φοράει σταυρούς, φοράει χρυσά. Φοράει ό,τι γουστάρει. Μπρο. Μπρο. Μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την Αγιαστούρα. Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε. Ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη super wow ερωτική ζωή και κολυμπάτε στα drugs. Μαλάκες. Χαλάτε την υγειά σας, ξοδεύετε χρήματα. Μητροπολίτης, μια ζωή στο ζεν του Λιβανιού. Ζεν, ζεν, ζεν, ζεν, ζεν. Ε, τίποτα, ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ποιος θα πιάσει ποιον. Για ερωτική ζωή δεν τολμώ καν να συγκρίνω τον τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο αυτό γκομενάρες και πού να τα φανταστείτε εσείς, ε? Μήτρα πάνω, πουλί μπροστά, κολλή πίσω. Τι να λέμε τώρα, μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Παιδιά, να τα πάρουν τα λεφτά οι Μητροπολίτες. Λυπάμαι, θα καταστραφεί η τραπ σκηνή στην πατρίδα. Αλλά έτσι είναι αυτά. Τι να γίνουμε όλοι, στο κελβετί. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να αναγνωριστεί η χρησιμότητά μας από το ελληνικό κράτος και να μας κόψουν ένα μισθό Μητροπολίτη, το νου σας. Like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, πατήστε και το καμπανάκι για την ειδοποίηση. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος, ο απλούστατος και πρώτα ο Θεός, να βάλουμε και ένα παγκάρι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά στη Ζυρίχη. Δεν έχω λόγια για όλα, δεν έχω λόγια για όλα, για το κοινό, για το αυτό, για το χώρο, για τα πάντα. Και έχουμε μία ακόμα παράσταση δικιά μας το Σάββατο 13 του μήνα στη Βραβρώνα, για τα παιδιά εκεί που έχουν το μουσικό σύλλογο και τέρμα για φέτος, και μία παράσταση στην οποία δεν είναι δικιά μου συμμετέχω, αύριο στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Υπηρώτικα Κόλπα. Ξέρετε αυτό, το νου σας μπορεί να έχει διόδια στο θέατρο, γιατί για να πας στην Ήπειρο 90. Και να προσθέσω στα προηγούμενα ότι οι τράπερ, όταν κάνουν μαλακίες, κινδυνεύουν και με σύλληψη. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν σχεδόν ποτέ με σύλληψη. Απόδειξη λοιπόν ότι κάνουν δουλειά γενική γραμματέως ή γενικού γραμματέως οι Μητροπολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, είναι εδώ ο πατήρ Νικόλαος. Αυτή η μορφή έσκασε αυτή την εβδομάδα παντού γύρω μας και έπαιζε, γιατί ανέβηκε ένα βίντεο από μια εκδήλωση που συμμετείχε η Ρασινική Εύα Μπράουν ως Υπουργός Υγείας, και ο πατήρ Νικόλαος εδώ από τον Καναδά ανέβασε αυτό το βίντεο που έλεγε για την Αρσενική Εύα τα καλύτερα. Είσαι ο Θεός, έχεις φτιάξει όλα τα νοσοκομεία, έχεις πάρει τα καλύτερα μηχανήματα και πράγματα οποία τα βλέπετε κι εσείς όταν χρειαστείτε νοσοκομείο. Πατήρ Νικόλαος, μετά θα πούμε γι' αυτόν.
1: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέω για τον Υπουργέ. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα, βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας, βάζει τελευταίο δύο μηχανήματα μέσα, που ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, το λέω και στον Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας είναι περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και μου κουβέντα για τον Άδωνο Γεωργιάδη, έχω Τσακώνομαι, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη. It's amazing που λένε στα αγγλικά. Μου δίνει ο Θεός δύναμη, παιδιά.
0: Αφού σας πω να πατήσετε pause στο βίντεο για να σφουγγαρίσετε τον εμετό που έχετε κάνει στο σπίτι σας, συνεχίζουμε μετά από 10 λεπτά που θα τελειώσει το σφουγγάρισμα. Και διαβάζουμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ εδώ από το μακρινό 2015 για τον πατήρ Νικόλαο εδώ πέρα, ο οποίος έβγαλε τη γλώσσα έξω και την έφτασε μέχρι το μυαλό της αρσενικής Εύας Μπράουν. Ο 54χρονος λοιπόν ιερέας Νικόλαος Αλεξανδρής από τον Καναδά είχε προκαλέσει μέγα θόρυβο με την ίδρυση της αεροπορικής εταιρείας Sky Greece. Αυτή ήταν μια εταιρεία λοιπόν που έφτιαξε τότε ο πατήρ Νικόλαος με κάτι άλλους και πούλαγε μέσα θρησκεία, πίστη και πατριωτισμό για να ταξιδεύουν οι ομογενείς που βασανίζονται, που περνάνε δύσκολη ζωή ως μετανάστες στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε αλλού, να μπορούν να έρχονται να επισκέπτονται τη μητέρα πατρίδα, να βλέπουν τους συγγενείς με φθηνό αεροπορικό εισιτήριο. Αυτή την εταιρεία την ονόμασε μαζί με τους άλλους Sky Greece. Τι άλλο, χωρίς Ελλάδα δεν γίνονται αυτές τις δουλειές. Τι έκανε αυτή η καλή εταιρεία? Τίποτα. Έκανε μερικές πτήσεις σε κάτι χώρες της Αφρικής για να βγάλει τα έξοδα, και όταν έπρεπε να αρχίσουν οι πτήσεις των ομογενών προς την Ελλάδα, πούλησε χιλιάδες εισιτήρια και μετά τους παράτησε τους ανθρώπους με το εισιτήριο στο χέρι. Κανόνι, όταν λέμε εισιτήρια υπερατλαντικά, καταλαβαίνετε για την μπιζ να μιλάμε. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό και τι επίπτωση στη ζωή του πατέρα εδώ και στη σχέση του με την Εκκλησία? Καμία. Αντί να καθαιρεθεί, απλώς συνταξιοδοτήθηκε. Γιατί όπως είπαμε και πριν, η γενική γραμματής ποτέ. Όποια κυβέρνηση, όποια όμως, ο γενικός γραμματέας είναι ο βράχος στον κρατικό μηχανισμό. Έτσι και ο Μητροπολίτης είναι ο βράχος στον καπιταλισμό. Και συνεχίζουμε, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκοι Ελβετοί και δεν μπορούν εδώ να μας χοροϊδεύουν οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, τα τσακάλια της αντιτρομοκρατικής και όλων των υπηρεσιών του κράτους, όπως μας παρουσίασαν τα ΜΜΕ, έπιασαν έναν Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς, ο οποίος ήταν έτοιμος δηλαδή, ήταν θέμα λεπτών, να ανατινάξει κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα μετέφερε Ισραηλινούς σιωνιστές που εδώ μας τους φέρουν ως τουρίστες να κάνουν τα μπάνια τους και καλούς ανθρώπους, θα το ανατείναζε και θα είχαμε πάρα πολλά θύματα. Έτσι λένε στα ΜΜΕ. Πόσα θύματα? Όσα θα είχαμε με τον ντρόουν Μαγκούρα, δεν το ξέρουμε, αλλά σύμφωνα με τα ΜΜΕ, πολύ περισσότερους. Σας θυμίζω την υπόθεση με τους Πακιστανούς τρομοκράτες, όπου θα ανατείναζαν, λέει, εστιατόριο που πάνε και τρώνε Ισραηλινοί στο Ψηρή, και είχαν ως σχέδιο να ανατινάξουν, αφού δεν είχαν κανένα εργαλείο για να το κάνουν αυτό, του μπάνιαζαν τα φαγητά με κάρι και πάπρικα, με σκοπό να δημιουργήσουν αέρια σαν αυτά που μύριζαν πριν τρεις εβδομάδες και ακόμα δεν έχουμε βρει από ποιο καράβι ήρθαν, και ένας να ανάψει τσιγάρο και να πάνε όλοι του εκλεκτού λαού του Θεού στο Θεό τους. Τόσο σοβαρή είναι η υπόθεση του Παλαιστινίου, και πάμε να δούμε πόσο σοβαρή η υπόθεση είναι. Λέει ότι αυτός ο Παλαιστίνιος είχε νοικιάσει σπίτι στα Πατήσια και τώρα είχε μετακομίσει στην Κρήτη στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, το πολύ σοβαρό site και καθόλου κρατικό, με πληροφόρηση κατευθείαν από τη Γαδά, Πρώτο Θέμα, έχει και βίντεο. Αυτό το βίντεο εδώ αποδεικνύει ότι σε αυτό το σπίτι ζει ένας τρομοκράτης. Δείτε. Άζαξ έχει, τρίλετ έχει, δεν ξέρω τι έχει. Για τα πιάτα, για τα τζάμια, όλα αυτά. Σφουγγαράκια, διάφορα δε. Και διαβάζω μέσα αναλυτικά λοιπόν, τα εκρηκτικά και τα λοιπά. Λεπτομέρειες. Δείτε στο βίντεο, χαρείτε εδώ πως είναι τα σπίτια, όχι των Εργένιδων, των Παλαιστινίων. Δηλαδή, συγγνώμη, αν οι Εργένιδες έχουν τέτοια σπίτια, βρείτε ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Αμάν. Πω τη δουλειά έβαλα τώρα στα αρδάκια. Ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Please. Ασημάζευτο όμως. Μετά τη νύχτα. Στην Κρήτη, λέει, συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Οι αρχές κατέσχεσαν, ακούστε τώρα, εργαλεία που έχουν οι τρομοκράτες. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστή, συσκευές αποθήκευσης και εργαστηριακό εξοπλισμό από τις οικίες του. Είχε πολλές οικίες ο Παλαιστίνιος. Ο συλληφτής είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών και ερευνάται για την εκπαίδευση στην κατασκευή τους. Προσέχετε τώρα γιατί τρομοκράτη μιλάμε. Ήταν ένας τρομοκράτης ο οποίος είχε κινητά, σκληρό δίσκο για δεδομένα στο σπίτι, είχε άζαξ, είχε καθαριστικά, είχε χλωρίνες, είχε για τα τζάμια, είχε για τα πιάτα, και είχε παραγγείλει εκρηκτικές ύλες από το διαδίκτυο, που κανείς δεν θα το βρίσκε. Παρακάτω λέει, ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ήθελε να πραγματοποιήσει μεγάλο χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς. Γιατί φέρεται. Γιατί η μοναδική πηγή είναι η πηγή από την αντιτρομοκρατική, όπου ξέρουμε όλοι πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία και την αντιτρομοκρατική. Το μόνο που λείπει εδώ είναι ένα αποτύπωμα του Ρωμανού, αλλά δεν αργούμε, μισό λεπτό. Παρακάτω λοιπόν αυτό το τρομερό ρεπορτάζ λέει ότι ο τύπος αυτά που είχε παραγγείλει για να κάνει εκρηκτικά, δηλαδή τις πρώτες ύλες από το διαδίκτυο, θα τις έπαιρνε με βάρκα που θα ερχόταν από τη Λιβύη με ανθρώπους οι οποίοι τάχα μου δήθεν είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Έτσι λέει αυτό το καλό ρεπορτάζ. Παραγγέλνει από το. Όπως ξέρετε όλοι, δεν έχει αυτή την περίοδο στο διαδίκτυο, δεν παίζει Box Now. Όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Οπότε το παραγγείλει κάτι από το Τέμου. Εντάξει, πα στο στη Ραφίνα, στο λιμάνι, στο. Βρίσκει ένα λιμάνι κάπου, στο Καστελόριζο και σκάει μια βάρκα έτσι, που έρχονται διάφοροι ταλαιπωρημένοι από τον πλανήτη, παπ, και σου φέρνει τα παπουτσάκια σου. Λογικά πράγματα όλα. Όλα αυτά λέει θα του τα πήγαιναν οι Λίβοι, που τάχα μου δεν είναι πρόσφυγες για να φτιάξει τα εκρηκτικά. Να βουλιάξει ένα κρουαζιερόπλοιο γεμάτο Ισραηλινούς, θα του τα πήγαιναν στην Κρήτη. Κλείνουμε. Είναι ένας Παλαιστίνιος, Έλληνας, Ελβετός που είναι και στόκος, και έχει σπίτι στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, και θέλει να βρει ουσίες για να φτιάξει εκρητικές ύλες, να βάλει βόμβα κάπου. Στην Κρήτη είναι. Και για να βρει ουσίες να φτιάξει βόμβα, τις παραγγέλνει από το διαδίκτυο να του έρθουν με βάρκα από τη Λιβύη με πρόσφυγες. Ενώ είναι στην Κρήτη. Το να είναι κάποιος στην Κρήτη, τουρίστας ή κάτοικος, και να ψάξει να βρει ουσίες από το διαδίκτυο για να φτιάξει εκρηκτικά, ενώ μένει στην Κρήτη, είναι σαν να φύγει εφοπλιστής από το καράβι του να πάει να αγοράσει κόκα στο Μενίδη. Να συγκεντρωθούμε λίγο στη μαλακία και στο παπατζηλίκι που πουλάτε στον κόσμο. Στην Κρήτη, αν βγει στο περίπτερο για καπνό και πεις, αδερφέ, λίγα εκρηκτικά που θα βρω, θα σου πει τι θες. Για να το απογειώσουμε όμως το σενάριο του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, ο οποίος δεν είχε ομάδα, δεν είχε γνώσεις, δεν είχε υλικά, δεν είχε βόμβες, δεν είχε δίκτυο, δεν είχε συνομιλίες όπου να συνομιλεί με κάποιον άλλον, εκεί θα πάω να βάλω βόμβα και έτσι θα τη ρίξω. Δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Και όλα που υπάρχουν είναι μια δίθεν ομολογία που λέει η Γαδά. Για να το κάνω λίγο πιο ζουμερό, τι άλλο έγραψαν, ότι βρήκα λέει στο διαμέρισμά του ζυγαριά ακριβίας. Προσέξτε, ζυγαριά ακριβίας τι σημαίνει, δεν ξέρω αν μαγειρεύετε σπίτι. Εμείς εδώ έχουμε τέσσερις. Γιατί μαγειρεύουμε σπίτι. Μόνο. Και το ακόμα καλύτερο, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Καριολάκι, εδώ σε βρήκαμε. Ζάρα κόφτης μαλακίες. Ποιος άνθρωπος έχει στο σπίτι. Στην κουζίνα, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Λέγε ρε Καριόλη, ποιος εκτός από τρομοκράτη. Όλοι. Όλοι όσοι είναι μερακλείδες με το μαγείρεμα, τις ουσίες και το ανεκάτεμα, έχουν αυτή τη μαλακία στο σπίτι τους. Και εμείς έχουμε ρε μαλάκες. Και βέβαια, εννοείται ότι εμείς στο Ζαραλίξ TV έχουμε μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα, γιατί είμαστε τρομοκράτες. Είναι γνωστό. Το βράδυ που δεν έχουμε τι να κάνουμε, βάζουμε βόμβες παντού. Οι υπόλοιποι άνθρωποι, λοιπόν, αν γκουγκλάρετε λίγο, για ποιο λόγο εσύ έχουν μαγνητικό αναδευτήρα στο σπίτι, ακούστε τι μπορεί να κάνεις με αυτό το ρημάδι. Καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης. Ο Παλαιστίνιος ήταν για μερακλής, θέλει να έχει ωραίο δέρμα, αφού ρίξει τη βόμβα να σκοτώσει Ισραηλινούς. Κρέμες και λοσιόν, βοηθά στην τέλεια ανάμειξη των ελαίων με το νερό. Αυτό κάνει ο μαγνητικός. Λοιπόν, τι άλλο κάνει. Θεωρείται ιδανικός για την διάλυση ενεργών συστατικών όπως η βιταμίνη C ή το υαλουρονικό οξύ, χωρίς να δημιουργούνται σβόλοι. Δηλαδή, κάνει και γαμό τις κρέμες, χωρίς να χρειάζεται να πάρει να την αγοράσεις, να πούμε, από το Βελόπουλο τελειοδέρμ. Φτιάχνεις τη δικιά σου. Τόσο απλό. Άλλο, αρώματα. Χρησιμοποιείται για ομογενοποίηση εθέριων ελαίων μέσα στο αλκοόλ. Άλλο, μαγιά μπύρας. Όλα. Όλα κάτω. Όλα αυτά λοιπόν είναι απόδειξη ότι ο Παλαιστίνιος ήταν τρομοκράτης και θα του έφερναν τα υλικά που σίγουρα δεν θα βρίσκε στην Κρήτη, μια βάρκα, κάτι πρόσφυγες που θα πέρναγαν το Αιγαίο ή το Λιβικό πέλαγος. Τέλειο και γαμώτα σενάρια. Γιατί έγινε όλο αυτό? Γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε έσκασε πάλι ένα κρουαζιερόπλοιο τίγκα στους σιωνιστές δολοφόνους από το Ισραήλ, οι οποίοι αφού κάνουν εγκλήματα και τίποτα άλλο, αντί να πάνε σε ένα ποινικό διεθνές δικαστήριο, έρχονται εδώ να κάνουν μακροβούτια και να τους σερβίρουμε εμείς με το τασάκι κατά την καρέκλα. Έτσι λοιπόν, επειδή απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις στη Σύρο, που έδεσε πρώτα αυτό το καράβι, γιατί πριν είχαμε μια συγκέντρωση στον Πειραιά που τους έλεγαν ότι εδώ ήσταν επιθύμητοι, στη Σύρο λοιπόν απαγόρευσαν προληπτικά οποιαδήποτε συγκέντρωση. Εννοείται ότι η συγκέντρωση έγινε, εννοείται ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές κατέβηκαν κάτω και εννοείται ότι υπάρχουν άπειρα βίντεο, τα οποία εμείς τα λατρεύουμε, που κάνουν κολοδάχτυλα στους ντόπιους. Αλήθεια, παιδιά, εσείς οι πολλοί πατριώτες, ή δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ, ξένοι και τέτοια. Πώς σας φαίνεται που έρχονται εδώ ξένοι τουρίστες και κολοδαχτυλιάζουν με στη μούρη συμπατριώτες σας? Εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ light συμπεριφορά. Το κολοδάχτυλο στη μούρη του ντόπιου, πάρα πολύ light συμπεριφορά από την πλευρά του κατακτητή. Γιατί οι Ισραηλινοί σιωνιστές στην πατρίδα μας είναι επισήμως και ανεπισήμως κατακτητές. Και έτσι συμπεριφέρονται. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω λοιπόν και θυμηθούμε ότι οι προηγούμενοι κατακτητές ντουφέκιζαν τους ανθρώπους στα ντουβάρια της Κεσαριανής, το κολοδάχτυλο είναι παιδική χαρά. Όλα τέλεια. Τώρα μεταξύ μας, το κολοδάχτυλο, επειδή αυτά τα καθάρματα το βιασμό τον έχουν στην καθημερινότητα, επίσημα ως στρατός, ως κράτος, ως μηχανισμός καταστολής εδώ και 80 χρόνια, όχι επειδή τα λέω εγώ, θα δείτε σε λίγο ποιος τα λέει, το βιασμό τον έχουν έτσι κι αλλιώς by the book. Το κολοδάχτυλο πάει κυρίως στα παιδάκια σας. Προσέξτε όμως, όταν θα αρχίσει αυτό το δράμα με τα παιδάκια σας, μην πάτε στην αστυνομία να καταγγείλετε βιασμό, γιατί θα κατηγορηθείτε για αντισημιτισμό. Το νου σας. Κατακτητές είναι ζώρικα πλάσματα. Σερβίρετε. Τώρα, επειδή ακούω δεξιά και αριστερά ότι εντάξει, μα όλοι είναι έτσι και αυτό, και μήπως είναι υπερβολές, γιατί όλοι οι παπατζίδες απατεώνες, οι οποίοι κονομάνε τρελά λεφτά, όχι τώρα, από το 2015 μέχρι σήμερα, από τότε που περηφανεύεται ο Τσίπρας ότι σύσφιξε μαζί με τον Καμένο τις σχέσεις της χώρας με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου, και εννοείται ότι ο Μητσοτάκης τις απογείωσε, και εννοείται ότι και το Πασόκ είναι μέσα σε αυτό το κόλπο. Μερικοί λοιπόν, οι οποίοι θέλουν και να κολυμπάνε στο χρήμα και να κολυμπάνε στο αίμα, αλλά και να είναι αθώοι και να μην ξέρουν τίποτα για το φόνο, πάντα γελαστοί και γελασμένοι, λένε μήπως αυτά είναι ακραία, μήπως είναι υπερβολικά, μήπως κρύβεται αντισημιτισμός κατά από όλα αυτά. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν βίντεο και αποδείξεις, τα οποία κυκλοφορούν μόνο αν τα ψάξεις, γιατί ο αλγόριθμος δεν θα στα προβάλλει, δεν θα στα φέρει μπροστά ποτέ, αλλά είναι εκεί και στο διαδίκτυο ότι υπάρχει για πάντα εκεί. Έτσι λοιπόν, για το αν αυτά είναι υπερβολές περί των βιασμών, να γυρίσουμε τον χρόνο λίγο πίσω, γιατί σε λίγο θα το γυρίσουμε 80 χρόνια πίσω, και όχι εμείς, ένας Εβραίος. Πριν 1-2 χρόνια, κάποιοι Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν κατηγορηθεί γιατί βίασαν με φρικτό τρόπο, θα σας πω και λεπτομέρειες, οι οποίοι συνελήφθησαν γιατί βγήκε βίντεο, διέρευσε βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη, και όταν πήγαν στο δικαστήριο να δικαστούν, ξεσηκώθηκαν. Ξεσηκώθηκε η κοινωνία του Ισραήλ. Είχαμε διαδηλώσεις για αυτούς. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά. Έχουν δικαίωμα στη βία οι στρατιώτες μας. Όλοι ήταν στρατιώτες εκεί. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Και όχι μόνο απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία, ο ένας από τους δύο έγινε και μεγάλο στάρ στο Ισραήλ. Όταν σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μπεν Γκίβρ δεν είναι το άκρο, είναι ο μεσαίος χώρος στο Ισραήλ. Είναι το πρόβλημα όλο. Όλο είναι πρόβλημα. Όχι ένα μέρος. Εδώ λοιπόν, ας παίξει το βιντεάκι. Είναι το βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη οι Ισραηλοί στρατιώτες. Αποτελέσματα στο σώμα του Παλαιστίνιου κρατούμενου ήταν σχισμένα έντερα από βιασμό. Μέχρι τους πνεύμονες τραύματα. Αυτό είναι η τακτική όταν μπει στη φυλακή. Οι άνθρωποι, και είσαι Παλαιστίνιος βέβαια, οι άνθρωποι που συνέλαβαν στο στολίσκο, οι περισσότεροι κατήγγυλαν βιασμό. Γυναίκες κατήγγυλαν βιασμούς με όπλα στον προκτό τους. Και άντρες το ίδιο. Έβγαλαν αποδείξεις για βιασμούς ακόμα και από σκυλιά που έχουν εκπαιδεύσει οι Ισραηλινοί να βιάζουν ανθρώπους. Αυτή η τακτική δεν έχει να κάνει με το τώρα. Δεν είναι η 7η Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ένας διάσημος ψυχολόγος, πολύ διάσημος σε όλο τον πλανήτη, Εβραίος και όχι σιωνιστής, γιατί οι πιο σημαντικοί Εβραίοι, και είναι πάρα πολλοί και πάρα πολύ σημαντικοί Εβραίοι στον πλανήτη, και που πέρασαν και που ζουν σήμερα και που θα έρθουν και αύριο και μεθαύριο, που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, δεν είναι σιωνιστές. Δεν είναι σιωνιστές. Εδώ μιλάμε για σιωνιστές. Ο Μάτε, λοιπόν, που είναι γνωστός σε όλο τον πλανήτη, ήρθε στη χώρα μας πριν 15 μέρες και είπε για το Ισραήλ, τους σιωνιστές, το σιωνισμό, τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους, αυτά που θα σας διαβάσω τώρα. Αυτό που κάνει το Ισραήλ, λέει ο Γκαμπόρ Μάτε, και το εξηγεί παρακάτω, είναι χειρότερο από το Auschwitz. Και εξηγεί παρακάτω τι ακριβώς εννοεί, γιατί αυτό ακούγεται πάρα πολύ χοντρό. Ακούστε λοιπόν. Λέει ο ίδιος, παρεπιπτόντος, είναι παιδί του ολοκαυτώματος. Έχει γεννηθεί το 1944. Άρα, μέσα στο ολοκαύτωμα. Άρα, όλη του η παιδική, εφηβική και μετέπειτα ηλικία ήταν ιστορίες από τους συγγενείς του Εβραίους που είχαν να κάνουν με το ολοκαύτωμα. Ένας τέτοιος λέει αυτά που θα ακούσετε τώρα. Έχω πάει στην Παλαιστίνη αρκετές φορές. Τελευταία ήταν το 2022. Δούλεψα με διαφορετικές ομάδες ως ψυχολόγος. Και συνειδητοποίησα όταν βρέθηκα με γυναίκες τραυματισμένες ψυχικά από βασανιστήρια σε φυλακές των Ισραηλινών ότι αυτά τα κάνουν στους Παλαιστίνιους χρόνια τώρα. Οι βιασμοί και τα βασανιστήρια των Παλαιστινίων γίνονται τουλάχιστον από το 1948. Αυτό είναι καταγεγραμμένο όχι μόνο από τους Παλαιστίνιους, αλλά από διαφορετικές πηγές, αν και θα αρκούσε και μόνο η μαρτυρία τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί επικαλούμαστε την εβραϊκή εμπειρία όσον αφορά το ολοκαύτωμα και όχι τους Παλαιστίνιους, όταν υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τους συνέβησαν. Πάντα όμως απαιτούμε η εμπειρία των Παλαιστινίων να επικυρωθεί και από κάποιον άλλον. Δεν φτάνει που το λένε οι ίδιοι ότι το ζούνε. Πρέπει να το βεβαιώσει κάποιος άλλος. Το Ισραήλ κρατά δεκάδες χιλιάδες ή χιλιάδες Παλαιστίνιους στη φυλακή χωρίς να τους παραχωρεί το δικαίωμα της δίκης και πολλές φορές χωρίς καν να έχει αποδεικτικά στοιχεία εναντίον τους. Και ενώ είναι γνωστό πως βάσει του διεθνούς δικαίου έχουν δικαίωμα στην αντίσταση, ειδικά απέναντι σε ένα κράτος στρατιωτικής κατοχής. Αλλά ούτε αυτό τους αναγνωρίζεται. Αντιθέτως, βασανίζονται, βιάζονται και κακοποιούνται. Παιδιά λιμοκτονούν σε Ισραηλινές φυλακές και οι εφημερίδες σας δεν το αναφέρουν καν. Οι δικές μας εφημερίδες, λέει. Η κυβέρνησή σας, σε εμάς το λέει αυτό, δεν το λέει. Το ναυτικό σας δεν προστατεύει την νεοπομπή. Κανείς δεν το κάνει. Έπειτα έχουμε την γενοκτονία. Και όταν λέω γενοκτονία, το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 Εβραίοι Ισραηλινοί μελετητές του ολοκαυτώματος που έχουν πει ότι αυτό που έκανε και κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι γενοκτονία χειρότερο από το Auschwitz. Και συνεχίζει. Εδώ, ο Εβραίος, διάσημος, πετυχημένος ψυχολόγος. Όταν λέω ότι είναι χειρότερο από το Auschwitz, δεν εννοώ ότι η εμπειρία είναι χειρότερη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σαν το Auschwitz. Εννοώ ότι αυτή τη φορά το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Και λίγο παρακάτω λέει ότι οι Γερμανοί προσπαθούσαν τουλάχιστον να το κρύψουν ότι το έκαναν. Εδώ το διαφημίζουν στο TikTok και έρχονται για τουρισμό για να σας κάνουν και έτσι. Δεν μπορούμε επομένως να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ο κόσμος να επέτρεψε τη γενοκτονία Εβραίων, ομοφιλοφίλων και Ρωμά. Ξέρετε τι συνέβη εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού, και να επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό μπροστά στα μάτια μας. Οι Γερμανοί έκαναν τα πάντα για να το κρύψουν, ενώ τώρα το βλέπουμε ακόμα και στο YouTube και το TikTok απροκάλεπτα. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Αυτά και άλλα χειρότερα, είπε εδώ σε ελληνικό κοινό, για το τι ακριβώς είναι σιωνισμός και τι ακριβώς κάνει το κράτος του Ισραήλ, ένα κράτος apartheid. Το λιγότερο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας, όταν η χώρα μας έχει γεμίσει, είναι να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 10.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
4: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
4: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
6: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Μέχρι τη δικαίωση ή μέχρι το θάνατο. Είμαστε εδώ με ευθύνη για να νικήσουμε. Έχουμε ευθύνη σε 400 ζωές. Έχουμε ευθύνη στην κοινωνία και θα νικήσουμε. Ο αγώνας μέχρι το θάνατο. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια.
10: Αυτά είναι τα λόγια του Αριστοτέλη Χατζή, απεργού πείνας από 5 Δευτέρου, της κοινότητας των κατελημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Λίγη ώρα πριν πάει στο νοσοκομείο. Ο απεργός είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Δεν έχουμε νεότερα για την ώρα. Να ευχηθούμε εμείς καλή δύναμη στον Αριστοτέλη, στη Σούζον και σε όλη την κοινότητα των κατελημένων προσφυγικών. Ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε.
11: Καρφί από τη Νέα Ιωνία έρχεται αυτή εδώ η ιστορία.

0: Καλησπέρα, Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε Ertopen. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε την εκπομπή ζωντανά από το site της Ertopen ή από το live24.gr επιλέγοντας Ertopen Radio. Όπως σε όλες τις τελευταίες εκπομπές, έχουμε καλεσμένο το φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος έκανε και μια παρέμβαση πριν.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θα μας πει και άλλα δύο λόγια.
1: Τίποτα, τώρα είναι λίγο βαρύ το κλίμα σήμερα. Περιμέναμε να είναι πιο γιορτινή εκπομπή με αυτή την τριλογία.
0: Σίγουρα.
1: Το πρώτο μέρος της είναι ίσως ο αγαπημένος μας δίσκος.
0: Όχι ίσως.
1: Είναι ο αγαπημένος μας δίσκος.
0: Είναι ο αγαπημένος μας δίσκος.
1: Ωραία. Απλά η καθημερινότητα κάποιες φορές, πώς να το πω, σε υπερκαλύπτει, πώς να το πω, σε προλαβαίνει, δεν ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Για,
0: για όποιον δεν το έχει δει, σήμερα έχουμε αφιέρωμα στα τρία hip hop album, ρήμα για χρήμα, του Τάκι Τσάν. Είναι οι solo κυκλοφορίες του Τάκι Τσάν, μάλλον κάποιες από τις solo κυκλοφορίες του Τάκι Τσάν. Και το σημερινό αφιέρωμα γίνεται με αφορμή το live που θα γίνει την Παρασκευή, την παρουσίαση του δίσκου Ρήμα για χρήμα 3, στο οποίο φυσικά θα είμαστε εκεί.
1: Θα είμαστε. Συζητάμε. Να πούμε και που γίνεται το live.
0: Εννοείται.
1: Αν θυμάμαι καλά, γίνεται στο Universe.
0: Πολύ σωστά. Στο Universe. Ωραίος χώρος. Άνετος.
1: Ωραίος. Καλοκαιρινός.
0: Και να επαναλάβουμε ότι γίνεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου, δηλαδή αυτή την Παρασκευή. Να είστε όλοι εκεί. Τώρα, εντάξει. Νομίζω ότι τα Κιτσάν δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις, αλλά ας δώσουμε κάποιες γενικές πληροφορίες, όπως κάνουμε πάντα. Ο Παναγιώτης Τραβαλέξης ή αλλιώς Τάκι Τσάν γεννήθηκε στο Σαν Ντιέγκο το 1979, όπου εκεί πέρασε τα παιδικά του χρόνια και είχε τις πρώτες του επιρροές στο hip-hop. Εκτός από ράπερ, είναι και μουσικός παραγωγός, σκητσογράφος και tattoo artist που ειδικεύεται στα Japanese style tattoos.
1: Και ηθοποιός.
0: Και ηθοποιός.
1: Ναι, και σκηνοθέτης.
0: Και σκηνοθέτης, ναι. Ισχύει.
1: Τα πάντα έχει κάνει ο άνθρωπος.
0: Ισχύει. Άλλα ψευδόνυμα που μπορεί να τον έχετε ακούσει, ειδικά παλιότερα, είναι το Τιμβορίχος, Λυτρωτής ή Παιδί Θαύμα, με το οποίο έβγαλε και το Ρήμα για Χρήμα 1.
1: Έχει κι άλλα.
0: Έχει κι άλλα. Ναι.
1: Βασιλέας, Λέγιν.
0: Σίγουρα.
1: Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο.
0: Και Wesley.
1: Wesley.
0: Wesley. Από το Z Crew. Είναι ιδρυτικό μέλος των Ζητανή, δηλαδή των Ζωντανών Νεκρών, και ιδρυτικό μέλος επίσης από τα Τιγρέ Σποράκια και από τη Λεγεώνα. Αλλά νομίζω τα λόγια είναι περιτά. Ας πάμε στη μουσική πορεία του, δηλαδή στο Ρήμα για Χρήμα 1. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε σε συνεργασία με τον αδερφό του DJ Alex, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες hip hop DJs. Συμμετείχε και στους Terror X Crew πριν κυκλοφορήσει το Ρήμα για Χρήμα 1.
1: Αχτύπη το δίδυμο.
0: Ναι, εννοείται. Το οποίο κυκλοφόρησε το 1999 και είναι για πολλούς και για μας ο καλύτερος hip hop δίσκος όλων των εποχών.
1: Τι έχουμε να ακούσουμε τώρα, Τζονί?
0: Από το 1 έχουμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια για αρχή. Θα βάλουμε και άλλα δύο μετά. Στην Αθήνα και όλα αυτά και το καλό μου. Πάμε.

0: Το δεν είναι κακό, δεν αναφέραμε ότι θα παίξει. Το αφήσαμε κρυφό κομμάτι, όπως ήταν τότε, για να σας έρθει και λίγο νοσταλγία. Γενικά δεν ξέρω τι να πρωτοπούμε για αυτό το δίσκο. Δηλαδή θυμάμαι ότι παρόλο που λόγω εφηβείας είχα ακούσει και άλλα είδη μουσικής. Εντάξει, hip hop μπορεί να μην πολύ άκουγα για λίγο καιρό, αλλά το ρήμα για χρήμα το άκουγα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Χαρακτηριστικά μάλιστα θυμάμαι πρώτη γυμνασίου ότι τσακωνόμουν με έναν γιατί μου άρεσε περισσότερο ο λυτρωτής από τον Ντάκι Τσάν. Είναι αυτό που είπαμε με τα πολλά παρατσούκλια πριν. Και το δεύτερο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι κλασικά σε εκδρομές, στη γαλαρία από το λεωφορείο, έπαιζε το Σούζι. Το οποίο δεν σας το βάλαμε γιατί. Εντάξει,
1: για ευνοϊκούς λόγους.
0: Για ευνοϊκούς λόγους.
1: Να κάνουμε εκπομπή.
0: Να μπείτε να ακούσετε κι εσείς κάτι. Έχετε homework για μετά. Το ρήμα για χρήμα όλο. Θα το βάζαμε εμείς εδώ όλο, αλλά δεν προλαβαίναμε δυστυχώς.
1: Εγώ να πω μια άλλη ιστορία τώρα έτσι που μου ήρθε.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, θυμάμαι. Εμείς ρε παιδί μου, ξέρεις, στην Ιωνία μεγαλώσαμε. Ο Τάκης είναι τα μέρη μας. Και ο Βαλάντης. Θυμάμαι μια μέρα, είμαστε σε ένα φίλο και αράζουμε. Είμαστε εγώ, εκείνος, ο αδερφός του που είναι πιο μεγάλος. Και ο αδερφός του Αντωνάκης. Λοιπόν. Και έρχονται κάτι φίλοι και μας λένε: παιδιά, είναι ο Τάκης Τσάν Σαγκούντης. Ξέρεις, 200 μέτρα το σπίτι.
0: Ναι.
1: Λέμε εμείς, φοβερό, φοβερό. Πετάει γιατί και ο Αντωνάκης τώρα, τότε πόσο να ήταν, ήμασταν δημοτικό νομίζω όλοι. Μπαμπά, μπαμπά, έχει έρθει ο Τάκης Τσάν Σαγκούντης. Πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες.
0: Ωραία χρόνια.
1: Ναι.
0: Ωραία χρόνια θα πω. Πάμε να ακούσουμε τα επόμενα δύο που έχουμε επιλέξει από το ρήμα για χρήμα 1.
1: Πάμε να τα ακούσουμε. Ποια
0: είναι? Κάθισε τη μουσική μαζί με το Ζεραλή και το θαύμα γνωστό σε όλους μαζί με την Ατάσα Βή.
1: Το τσεκάρισε τη μουσική, φίλε, είναι με τον Εύνους.
0: Έκανα εγώ λάθος.
1: Ναι, είναι ναι, με την τρομερή φωνή που κάνει την εισαγωγή του δίσκου.
0: Όχι, το μπέρδεψα με ένα, εγώ με ένα άλλο. Ναι, ναι, ναι.
1: Αγαπημένος καλλιτέχνης κι αυτός.
0: Ισχύει.
1: Και να πούμε ότι έκανε και την. Και την εισαγωγή στο ρήμα για χρήμα 3.
0: Και στο ρήμα για χρήμα 3 και στο 1. Εννοείται. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε.

0: Πόσο κομματάρα το θαύμα, ρε φίλε.
1: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα.
0: Καταρχάς ακούγεται μέχρι σήμερα παντού, δηλαδή μπορείς να το ακούσεις εκεί που δεν το περιμένεις. Και σε κλαμπ και όπου μπορείς να φανταστείς.
1: Παντού, ναι, όντως.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Και ωραίο βίντεο κλιπάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, εκείνα τα σαβή φοβερή.
1: Τρομερή φωνή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε Τάκη και Άλεξ για το Ρήμα για Χρήμα 1.
1: Να πούμε και να ευχαριστούμε για το support.
0: Εννοείται.
1: Είχαμε σήμερα.
0: Εννοείται, εννοείται. Ευχαριστούμε τον Άλεξ και το support. Και μετά από 10 χρόνια λοιπόν πάμε στο Ρήμα για Χρήμα 2, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009 και είναι ίσως ο μεγαλύτερος ελληνικός hip hop δίσκος.
1: Ναι, διπλό συντάκι.
0: Διπλό συντή, ναι.
1: Με 18 κομμάτια έκαστος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι ότι όταν είχε βγει δεν το είχα εκτιμήσει τόσο πολύ, δηλαδή το εκτιμήσα μεγάλο στο πόσο καλό είναι.
1: Έχει διαμάντια μέσα.
0: Έχει όντως διαμάντια μέσα. Και θα πρέπει να το ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος για να το καταλάβεις.
1: Νομίζω κιόλας ότι τουλάχιστον εγώ έχω μία άποψη γενικά όταν πάνε να κάνουν μετά από χρόνια κάτι αντίστοιχο κάποιους καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Ότι συνήθως είναι λίγο, πώς να το πω, δεν είναι τόσο καλό. Δεν συνεχίζεται η ιστορία.
0: Αυτό όμως δεν έχασε την ποιότητα.
1: Αλλά άφησε legacy και όχι μόνο με το 2 και με το 3. Δηλαδή συνέχισε. Δεν το περίμενα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Θυμάμαι σαν τώρα να έχω δει το βίντεο κλιπ από το Ακόμα Ζωντανός και είχα πάθει πλάκα.
1: Τρομερό βίντεο κλιπ για την εποχή,
0: ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για σήμερα τρομερό είναι.
1: Ναι. Με budget πολύ μικρότερο από ότι άλλοι καλλιτέχνες και έκανε βίντεο κλιπάρα.
0: Σίγουρα.
1: Νομίζω είχε ταξιδέψει και σε άλλη χώρα, ή Βουλγαρία ή Ρουμανία για να το κάνει.
0: Οκ, okay, δεν το θυμάμαι καλά αυτό.
1: Ναι, πολύ ωραίο βίντεο κλιπ.
0: Μην πω ψέματα. Αλλά από αυτό σας έχουμε επιλέξει 5 τραγουδάκια. Πάμε να ακούσουμε τα 2 πρώτα, το Ακόμα Εδώ και το Είναι Αλήθεια.

0: να πεθάνει.
1: Ό,τι έχω να πω είναι αλήθεια. Όσα τραγουδώ ίσως να είναι μια κακή μου συνήθεια. Μα στα παραμύθια δεν μπορώ να ζω. Μα ό,τι έχω να πω είναι αλήθεια. Κι όσα τραγουδώ, τι κι αν είναι μια πικρά στα στήθια, τι λέω κι ας παρεξηγηθώ.

0: Και κάπου εδώ να πούμε για το ρήμα για χρήμα 2, ότι κατά τη γνώμη μου έχει πιο ωριμό ύφος ο Τάκης. Έτσι, λίγο διαφορετικό από το ρήμα για χρήμα 1.
1: Εντάξει, το 1 ήταν και ακόμα παιδάκι.
0: Καλά, σίγουρα. Όχι, δεν το λέω αρνητικά, ως θέμα εξέλιξης το λέω.
1: Όχι, ναι, σίγουρα.
0: Τα επόμενα 3 τραγούδια που έχουμε επιλέξει είναι το «Έχουμε χαθεί», το «Ακόμα ζωντανός» και το «Κύριος Ευγένιος». Το «Έχουμε χαθεί», νομίζω, το βιώνουμε λίγο και εμείς σήμερα. Δηλαδή λίγο εκεί μετά τα 29-30, που χάνεσαι με αρκετούς φίλους που έκανες παρέα παλιότερα, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Αλλά δεν ξέρω, το κατάλαβα πρόσφατα το νόημά του. Μικρός δεν το καταλάβαινα τόσο. Τι λες, Βασίλη?
1: Νομίζω, ρε φίλε, ότι... Τώρα δεν ξέρω αν είναι ηλικία. Νομίζω ότι είναι και λίγο η εποχή μας, έτσι. Δηλαδή, όταν δουλεύεις όλη μέρα.
0: Αυτό εννοώ. Δεν το λέω μόνο ηλικιακά, ότι έρχονται υποχρεώσεις μετά. Οπότε κατάλαβα μεγάλος τι εννοεί ο Τάκης εδώ.
1: Νομίζω ότι το λέει από μια άλλη σκοπιά. Δηλαδή, το 2008-2007, όταν είχε βγει το κομμάτι. Το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει πριν το ρήμα για χρήμα 2.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν είχε κυκλοφορήσει το κομμάτι, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ότι ήταν και λίγο επιλογή.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Τώρα δεν είναι επιλογή τόσο. Δηλαδή, εγώ είδες, ήρθα κατευθείαν από δουλειά, ίσα-ίσα με τη γλώσσα έτσι να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και όλοι οι φίλοι, δηλαδή, φεύγουν σεζόν, έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό, δουλεύουν.
0: Σίγουρα.
1: Είναι πολύ διαφορετικά.
0: Σίγουρα.
1: Τέλος πάντων. Ναι, σαφώς πιο σοβαρός ο Τάκης.
0: Πιο σοβαρό ύφος, ναι.
1: Όχι ότι στο ένα δεν ήταν σοβαρός. Ήταν άλλη ηλικία. Σίγουρα. Νομίζω πάει λίγο μαζί αυτό.
0: Σίγουρα. Το «Ακόμα ζωντανός» νομίζω ότι ήταν η επιστροφή ενός από τους Ζητανή το 2009. Αυτό μου βγάλε εμένα όταν το είχα πρωτοακούσει, που είπαμε και πριν. Και το «Κύριος Ευγένιος» έβγαλε και βίντεο κλιπάρα μετά από πόσα χρόνια. Πότε είχε βγει το βίντεο κλιπ, το 2014, το 2013, το 2014.
1: Δεν το θυμάμαι, φίλε, να σου πω την αλήθεια καθόλου.
0: Ναι, ήταν το βίντεο κλιπ που ήταν εμπνευσμένο από το «Σατανάδες στα σχολεία».
1: Θυμάμαι, ναι, ότι ήταν από VHS παλιό.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αδυναμία για αυτά.
0: Cult βίντεο κλιπ, πολύ ωραίο.
1: Τρομερή έμπνευση.
0: Να δώσουμε άλλο ένα συγχαρητήρια στον DJ Alex.
1: Ο Ιθήνο νους. Και... Μπορεί όμως να είναι και έμπνευση του Τάκη.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Γιατί και ο Τάκης έχει τρομερές ιδέες.
0: Σίγουρα. Και οι δύο. Είναι αχτύπητο δίδυμο.
1: Ναι. Και full ενέργεια, έτσι δε. Τρέχουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Ναι, μην σας κρατάμε άλλο σε αγωνία. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Και κάπως έτσι καταλήγουμε στο σήμερα, που τον περσινό Δεκέμβριο το 2025 βγήκε το τρίτο μέρος της τριλογίας μετά από πολλά χρόνια. Το περιμέναμε πώς και πώς. Το Ρήμα για Χρήμα 3.
1: Το είχε πει παρέα με Νίκο Τσάν, νομίζω. Το είχε προλαλήσει.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά την κυκλοφορία του Ρήμα για Χρήμα 2 το 2009.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν
1: με ένα freestyle.
0: Όταν ο Νίκο Τσάν ήταν ακόμα παιδάκι.
1: Ναι. Ρήμα για Χρήμα 3.
0: Εννοείται. Συμμετέχει και ο Νίκο Τσάν σε αυτό, ο γιος του Τάκη Τσάν. Να πούμε. Ένας πολύ ωραίος δίσκος που κάθεται αντάξια δίπλα στα προηγούμενα δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης να πω ότι πρόσφατα έτυχε να τα γνωρίσουμε τα παιδιά, και τον Τάκη Τσάν και τον DJ Alex, και respect και στους δύο. Πραγματικά
1: τρομερή.
0: Τρομερή, ναι.
1: Και άνθρωποι και μουσική.
0: Εννοείται. Και για να πω την αλήθεια, δεν μας παίρνει ο χρόνος, οπότε θα πρέπει να σας καληνυχτήσουμε εδώ.
1: Φάγαμε πάλι, βασικά θα φάμε πάλι άλλα 10 λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα παιδιά,
0: εννοείται.
1: Ηλία και Κωστή που παίζουν μετά από εμάς, να τους ακούσετε.
0: Εννοείται.
1: Παίζουν τρομερές ροκές τα παιδιά, μαθαίνουμε μουσική.
0: Εννοείται, δεν κλείνει κανένα το browser μετά από εμάς. Ευχαριστούμε που μας δώσανε και το χρόνο τους λίγο, εννοείται.
1: Αλλά από Νέα Ιωνία είμαστε εμείς. Να κλέψουμε λίγο χρόνο, το δικαιούμαστε.
0: Ναι.
1: Και πάμε να ακούσουμε το μόνιμο.
0: Ένα λεπτό να καληνυχτήσουμε.
1: Να πούμε ένα καληνύχτα.
0: Να πούμε ένα καληνύχτα. Να υπενθυμίσω ότι ακούτε Air Topen. Ήμουν ο Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο. Είχαμε μαζί μας τον Bill Moik.
1: Καλό σας βράδυ, παιδιά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Να πούμε ένα γεια και στο Μήλο που μας ακούνε.
0: Να πούμε και ένα γεια στο Μήλο.
1: Στο Νέο Ηράκλειο.
0: Εννοείται. Και πάμε να ακούσουμε Βαντάμ και Νέα Ιωνία από το Ρήμα για Χρήμα 3.
1: Καληνύχτα από εμάς.
0: Καληνύχτα από εμάς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι εκπομπή Badgers Boulevard, όπως κάθε Δευτέρα.
1: Hello, darlings.
0: Hello.
1: Hello.
0: Από την Air Open ζωντανά, κάθε Δευτέρα στις 11 η ώρα το βράδυ. Στο μικρόφωνο ο Κωστής Μαράκης.
1: Ο Ηλίας Ανδρέου.
0: Και υπεύθυνος ήχου.
1: Ο πανέμορφος.
0: Ο μοναδικός.
1: Ο ένας και κανένας άλλος.
0: Ο αστραφτέρος.
1: Ο μάγος των μικρών κουμπιών.
0: Ο γητευτής της κονσόλας.
1: Ο δημιουργός του εθέριου ήχου.
0: Ο Άγγελος
1: Λιγιάννης.
0: Πάλι εδώ στο ραντεβού μας. Να παίξουμε ωραίες μουσικούλες.
1: Πάρα πολύ ωραίες μουσικούλες έχουμε απόψε. Πάρα πολύ ωραίες.
0: Πώς είμαστε, πέρασε μια εβδομαδούλα?
1: Ναι.
0: Οι ζέστες ακόμα δεν μπλάκωσανε όπως στην υπόλοιπη Ευρώπα.
1: Την άποψή μου για αυτό την ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Την ξέρω, είμαστε από τα λίγα πράγματα που διαφωνούμε.
1: Ναι, εμένα δεν με αγγίζει και τόσο πολύ η ζέστη. Αν μη τι άλλο με χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Οπότε...
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, θα πάμε σε ένα από τα πιο σημαντικά ελληνικά αγγλόφωνα ροκ συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το 1983.
1: Mm-hmm.
0: Μιλάμε για τους The Last Drive. Και μετά από τον κύριο Λέμι, το θείο Λέμι, είμαστε έτοιμοι
1: για το Chain Train.
0: Φύγαμε.

0: Φανταστικό κομμάτι, φανταστικό.
1: Respect τεράστιο.
0: Ακούτε Badgers Boulevard από την Air Open κάθε Δευτέρα στις 11 η ώρα το βράδυ. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 210-600-2909-10. Αν νιώσετε την ανάγκη,
1: εμείς είμαστε εδώ.
0: Πάρτε μας ένα τηλέφωνο.
1: Σας κάνουμε μια καλίτσα.
0: Και δύο.
1: Λοιπόν, μετά το Last Drive, mm-hmm. συνέχεια έχει ένα συγκρότημα το οποίο είναι από τη Νέα Υόρκη. Σχηματιστήκανε το 1971 mm-hmm. και θεωρούνται από τα συγκροτήματα τα οποία άνοιξαν το δρόμο για το punk rock.
0: Ναι.
1: Έτσι, μια σκηνή που αγαπάμε ιδιαίτερα.
0: Oh, ναι, oh, ναι.
1: Πριν ακόμα εμφανιστούν Ramones, Sex Pistols κτλ. Το συγκρότημα είναι οι
0: New York Dolls. Και το τραγούδι είναι Personality Crisis. Όλοι έχουμε περάσει μια τέτοια.

0: York Dolls, New York Dolls. New York Dolls, New York Dolls. Κομματάρα, absolutely. Κομματάρα, κομματάρα. Αλλά θα συνεχίσουμε με άλλη μια κομματάρα.
1: Για ρηχτό.
0: Θα συνεχίσουμε με UFO. Όχι τα αυτό που λένε unidentified flying objects. Με το συγκρότημα UFO.
1: Okay.
0: Είναι κλασικό δείγμα hard rock της δεκαετίας του 70. Το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε το 74 σε ένα άλμπουμ που λεγόταν Φαινόμενο. Συνθέτες ήταν ο τραγουδιστής Phil Mogg και ο κιθαρίστας Michael Schenker. Θρυλικός τώρα πια κιθαρίστας Michael Schenker, αδερφός του Rudolph Schenker από τους Scorpions. Έκανε ένα πέρασμα από τους Scorpions. Μετά πήγε UFO όταν ήταν 19 χρονών νομίζω.
1: Μόνο.
0: Ναι. Είναι που λένε όταν βρέχει ταλέντο. Αυτός δεν κράταγε ο Μπρέλα.
1: Την κράταγε ανάποδα.
0: Ανάποδα την κράταγε. Ναι, και μάζευε ολονώνε μας. Ναι, μετά έκανε, συνέχισε μετά. Είχανε μια έτσι λίγο ταραγμένη σχέση μεταξύ τους οι UFO, που ήταν αμυγές αγγλικό συγκρότημα με το Schenker. Έκανε άλλα συγκροτήματα, το MSG Group με τον Macaulay στα φωνητικά, έναν εξαιρετικά καλό σκοτσέζο τραγουδιστή. Αλλά τώρα θα ακούσουμε το Rock Bottom.

0: That's a lovely piece of music, that is. That's a wonderful piece of music.
1: Yes, it is.
0: Rock Bottom UFO. Και φυσικά στο μπάσο ο κύριος Speedway. Φανταστικός αξεπέραστος. Έκανε τους Fastway σε κάποια φάση. Ενώ έκαναν διαλύματα, θα το πω εντός εισαγωγικών.
1: Συμβαίνει.
0: Η UFO συμβαίνει. Ναι, σε αυτούς παρασύμβαινε βέβαια. Κουτσομπολέψουμε και λίγο, ρε παιδί μου.
1: Gossip,
0: ναι, gossip. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, φίλε μου, με τι?
1: Καλά.
0: Για πες.
1: Blackfoot. Train. Γιατί όμως με Train?
0: Πέρα από το ότι είναι εξαιρετικά φανταστικό και πάρα πολύ όμορφο και καλό τραγούδι.
1: Ναι.
0: Γιατί ο βασικός δημιουργός του συγκροτήματος και κιθαρίστας, ο Ρίκι Μέντλοκ, έχει μια πολύ πολύ μακρά πορεία στη μουσική σκηνή.
1: Μια σταλίτσα.
0: Ότι μόνο μωρέ, όσο πατά ένας ελέφαντας μεσαίου μεγέθους, όχι τίποτα από αυτούς τους μεγάλους κανονικούς. Μισό, ό,τι μόνο. Ας πούμε για παράδειγμα τώρα είναι, παίζει με τους Λίνα Σκίναρτ.
1: Απλά.
0: Και παίζει με τους Λίνα Σκίναρτ αρκετά χρόνια τώρα. Θα ακούσουμε από το άλμπουμ Strikes ένα τραγούδι που λέγεται Train. Και έχει μια ιδιαιτερότητα. Η εισαγωγή του τραγουδιού είναι παιγμένη.
1: Αυτό είναι το ωραίο μέρος τώρα.
0: Ναι. Από τον παππού του, τον Shorty Medlock, που ήταν ένας εξαιρετικός, παίκτης φυσαρμόνικας. Και η ιστορία λέει ότι αφού τον κατάφεραν με τα πολλά, ρε παιδί μου, να πάει να κάνει την ηχογράφηση, του είπανε, ξέρεις, κάθισε εδώ, θα το κάνουμε όσες φορές θέλεις, και η απάντησή τους ήταν, εγώ θα το παίξω μία και μία μόνο. Πάμε τώρα.

0: πανέμορφο, πανέμορφο, πανέμορφο. Και φυσαρμόνικα, πανέμορφη, πανέμορφη, πανέμορφη. Ρε Σιλιάκο, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Λίχτη.
0: Είναι κάτι που με ενοχλεί τώρα εδώ και... Πάντα με ενοχλεί, αλλά τώρα έχει κάνα 2-3 μέρες που με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Και θεωρώ ότι είναι... Ξέρεις, είναι κάτι που θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους μας. Mm-hmm. Πέρασα χτες το απόγευμα, πέρασα 2-3 ώρες και μπήκα μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα των ειδήσεων. Και βλέπω συνέχεια τον τελευταίο χρόνο και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σε έχει καταλάβει και ο αλγόριθμος και στα ρίχνει.
0: Ναι, και μου τα δείχνει και τα διαβάζω. Κάποιες φορές τα προσπερνάω ανάλογα με το πώς θα είμαι, ρε παιδί μου. Και θέλω να πω γι' αυτό, για τις γυναικοκτονίες. Γενικά για αυτά που γίνονται γύρω μας. Αυτά που γίνονται γύρω μας και θα έπρεπε να μας απασχολούν σαν ανθρώπους, σαν ανθρώπινα όντα που έχουν συνέστηση και που πρέπει να νοιαζόμαστε ο ένας με τον άλλο.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Κωνσταρά.
0: Ναι, ρε,
1: συμφωνώ
0: φίλε.
1: Απόλυτα και το στενάχωρο σε όλο αυτό, ξέρεις ποιο είναι?
0: Πες μου, ρε.
1: Ότι συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα σε όλους τους τομείς γύρω μας, τα οποία είναι τραγικά. Τραγικά. Και έχουν γίνει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η καθημερινότητά μας. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει το αίμα, έχουμε συνηθίσει τη θλίψη, έχουμε συνηθίσει την εικόνα. Δεν μας σοκάρουν πλέον οι εικόνες. Έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και όσον
0: ναι.
1: αφορά το συγκεκριμένο θέμα, εκεί που θέλω να σταθώ εγώ, επειδή και εμένα με απασχολεί πάρα πολύ, είναι ένα από τα πράγματα που με απασχολούν.
0: Το ξέρω, Λιάκο, το ξέρω. Απλά, ξέρεις, το είχα στο μυαλό μου τώρα αρκετές μέρες και χτες με πήρε, ρε παιδί μου, και μπήκα μέσα και το διάβασα.
1: Λοιπόν, από το 2019
0: ναι.
1: μέχρι σήμερα, το ποσοστό αύξησης των γυναικοκτονιών είναι στο 36%. Είναι λυπηρό καταρχάς που μιλάμε ακόμα και εμείς τώρα με ποσοστά.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται να το προσπεράσεις έτσι.
0: Πώς να το προσπεράσεις, δεν είναι δυνατόν. Το ότι υπάρχει μια συζήτηση για το, γενικά τώρα, για το αν

0: όρος είναι σωστός ή όχι, εμένα με αφήνει παγερά διάφορο. Αυτό που είναι σημαντικό,
1: εντελώς.
0: Αυτό που είναι σημαντικό για εμένα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
2: Συμφωνούμε, γιατί το έχουμε συζητήσει.
0: Ναι, έτσι, το έχουμε συζητήσει. Είναι η δική μας άποψη, παιδιά. Είναι ότι η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής είναι κάτι που έχει την τάση να είναι η καθημερινότητά μας. Αυτό υπήρχε, υπάρχει και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να υπάρχει. Και το βάρος για εμένα, το βάρος και η ευθύνη για όλο αυτό πέφτει στους εκάστοτε κυβερνώντες. Γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι που να κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Θα μου πεις, υπάρχουν πολλά πράγματα που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.
1: Έχουμε τώρα αυτές τις μέρες, είχαμε και την πύλο που έχουμε πολλά.
0: Ξεκάθαρα. Είχαμε το τεράστιο ναυάγιο της πύλου. Αλλά για το συγκεκριμένο θέμα θέλω να πω ότι θέλω να πω το εξής, και εγώ δεν είμαι ούτε άριστος, ούτε ξέρω πάρα πολλά πράγματα, ούτε έχω και τη λύση για όλα. Αλλά το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό μου ήταν το εξής. Αντί ο εκάστοτε κυβερνών να περνάει χρόνο και να κάνει δηλώσεις για το πώς θα αλλάξει το εισαγωγικό σύστημα στα πανεπιστήμια και στις σχολές και να δει πώς θα βγάλει καλύτερους γιατρούς, καλύτερους δικηγόρους, καλύτερους μηχανικούς, καλύτερους ψυχτικούς, καλύτερους οτιδήποτε, θα ήταν πολύ πιο σημαντικό να γίνει μία μικρή εισαγωγή μαθημάτων, σεμιναρίων από μικρή ηλικία, και ο βασικός στόχος της παιδείας θα ήταν πώς να βγάζουμε καλύτερους ανθρώπους. Γιατί είναι πολύ καλό να έχεις καλούς γιατρούς, καλούς μηχανικούς, καλούς δικηγόρους, καλούς δικαστικούς, καλούς οτιδήποτε, αλλά για να προχωρήσει αυτή η κοινωνία μας να γίνει καλύτερη, χρειάζεται συνέστηση και χρειάζεται να νοιαζόμαστε ο ένας τον άλλο. Οπότε θεωρώ ότι το βασικό μέλημα της παιδείας θα έπρεπε να είναι, μαζί με τη γνώση, να είναι πώς θα βγάζουμε καλύτερους ανθρώπους.
1: Όσο αφορά το θέμα με τις γυναικτονίες, να σου πω κάτι.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Που μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Mm-hmm. Έχω μια πάρα πολύ καλή φίλη. Δεν βλεπόμαστε συχνά. Όποτε βλεπόμαστε όμως καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον. Αν μας ακούει, ίσως να το θυμηθεί. Η οποία τυχαίνει να είναι και μάνα. Ένα πανέμορφο αγόρα και ένα πανέμορφο κοριτσάκι. Και μου είπε την εξής κουβέντα. Μου λέει, ξέρεις τι νιώθω σαν πολύ μεγάλη ευθύνη να βαραίνει τις πλάτες μου. Της λέω, τι? Μου λέει, εμείς, μου λέει, μανάδες, γιατί μιλάγαμε για ένα θέμα που είχε να κάνει με τις γυναικοκτονίες. Mm-hmm. Και μάλλον είχε συμβεί και κάτι εκείνη την περίοδο. Εμείς, μου λέει, μανάδες, έχουμε τρομερά μεγάλη υποχρέωση, mm-hmm, να μάθουμε τα αγόρια μας όταν ακούνε το όχι, ποιο πρέπει να είναι το επόμενο τους βήμα.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Συμφωνώ απόλυτα. Ξέρεις, το θέμα είναι να... Εγώ δεν θα επεκταθώ άλλο σε αυτό. Θα πω μόνο αυτό, ότι θα είναι πάρα πολύ καλό να μάθουμε να είμαστε καλύτεροι ο ένας απέναντι στον άλλο. Απέναντι στον άλλο, σε οποιονδήποτε άλλο. Εγώ απέναντι σε σένα, εγώ απέναντι στον άνθρωπο που περνάω το χρόνο μου μαζί, απέναντι στο φίλο μου, απέναντι σε έναν άγνωστο μέσα στο τρένο.
1: Απέναντι στο παλικάρι ή στην τύπησα που δουλεύει στο περίπτερο και σταματάς για να πάρεις ένα μπουκάλι νερό.
0: Ναι, να είμαστε καλύτεροι ο ένας απέναντι στον άλλον. Και για να γίνει αυτό, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση αυτό να μαθαίνετε, να δίνετε. Και από το σχολείο και από την οικογένεια. Και νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα που θα πρέπει να αρχίσει. Θα δούμε τα αποτελέσματα σε 10 χρόνια, σε 5 χρόνια, σε 15 χρόνια. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να αρχίσει.
1: Έτσι. Το μεγάλο βήμα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Πάμε να κάνουμε και ένα μουσικό βήμα.
0: Θα κάνουμε ένα τεράστιο μουσικό βήμα.
1: Σε κάποιους που αγαπάς πάρα πολύ.
0: Εγώ τους αγαπάω πάρα πολύ, τους Στούτζες. Και θα ακούσουμε μία τραγουδάρα.
1: Give me danger.
0: Little stranger.

0: Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, έχουμε και παρέα.
0: Όχι παρέα, έχουμε την καλύτερη παρέα.
1: Έχουμε την καλύτερη παρέα. Χαιρετίσματα λοιπόν. Πού? Α, να δώσουμε χαιρετίσματα. Καταρχάς είναι... Ναι, έχουμε το σκυλάκο μας εδώ πέρα.
0: Ναι, έχουμε ένα καταπληκτικό σκυλί, πανέμορφο σκυλί. Που μας έχει αλλάξει όλη τη διάθεση. Τρέχει γύρω. Είναι φοβερός. Στούτζες, παιδιά, στούτζες.
1: Ακούτε στούτζες. Κάνει καλό. Λοιπόν, επόμενο συγκρότημα είναι ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που ουσιαστικά γέννησαν αυτό που αργότερα ονομάστηκε punk rock. Punk rock.
0: Rock.
1: Έτσι. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε στη Νέα Υόρκη το 1972.
0: Α, 1972. Ιστορική χρονιά, παιδιά, το 1972.
1: Ναι, ιστορική χρονιά.
0: Γεια σας, Πογιατή.
1: Βγήκανε πολλά φιντάνια τότε.
0: Πάρα πολλά φιντάνια. Σας μιλάει ένα τώρα.
1: Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν είναι αρχικά των Dictators.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Είναι κάποιον άλλον φίλο μας.
1: Είναι κάποιον άλλον που τους παίξαμε στην προηγούμενη
0: εκπομπή.
1: Τον Faces.
0: Τον Faces.
1: Και το Stay With Me είναι ένα τραγούδι το οποίο αντιπροσωπεύει ακριβώς το είδος του σκληρού rock and roll που επηρέασε τη σκηνή από την οποία προέκυψαν οι ίδιοι, οι Ramones και αργότερα ολόκληρο το αμερικάνικο punk.
0: Dictators.
1: Stay With Me.
0: Stay

0: Another lovely piece of music, that.
1: Πολύ ωραίο κλείσιμο, Πολύ ωραίο κλείσιμο.
0: Πες μου, Ρελιάκο.
1: Τι να σου πω, είμαι λίγο προβληματισμένος.
0: Πες μου. Βασικά, πες τους.
1: Ναι. Να πούμε όλοι μας, δηλαδή. Ήθελα να αναφερθώ και στον Αριστοτέλη Χατζή.
0: Σωστά.
1: Που μετά από 138 ημέρες αποχής από τη σύντηση, μεταφέρθηκε στο γεννηματάς για κάποια προβλήματα και νευρολογικά και διάφορα άλλα στο θέμα των προσφυγικών στην Αλεξάνδρας.
0: Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Όπου κάποιες ζωές παίζουν τις ζωές τους. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, έτσι όπως το σκέφτομαι, και γιατί με συγκινεί αυτό, γιατί παίζουν τις ζωές τους για τις ζωές μας.
0: Ναι. Η δική μου πρώτη σκέψη, ξέρεις ποια είναι?
1: Για πες.
0: Ότι ζούμε σε μια κοινωνία, είμαστε μέρος της Δυτικής Ευρώπης, και για να λειτουργήσει το αυτονόητο, για να υπάρχει δικαιοσύνη, ισότητα, θα πρέπει κάποιος να ρισκάρει τη ζωή του. Είναι... δεν, το δικό μου το μυαλό, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτή την ιδέα. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί ότι ξυπνάω και κοιμάμαι σε έναν κόσμο που για να υπάρχει το αυτονόητο θα πρέπει κάποιος άνθρωπος να ρισκάρει τη ζωή του. Δεν είμαι αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι. Γι' αυτό το λόγο πάμε παρακάτω εμείς.
0: Πάμε, πάμε.
1: Και πάμε παρακάτω με Deus.
0: Deus.
1: Πάμε.
0: Deus ex
1: machina. Άγγελε, ρίχτω, ρε φίλε, execute.
0: Execute.

0: Badgers Boulevard.
1: Κάθε Δευτέρα
0: 11 το βράδυ
1: από την Air Topen. Ζωντανά.
0: www.airtopen.com 210-629-09-10.
1: Σας περιμένουμε.
0: Αμέ.
1: Το φωτάκι ανοιχτό είναι.
0: Το φωτάκι ανοιχτό είναι. Αυτό το φωτάκι ανοιχτό είναι, το φωτάκι ανοιχτό.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι μας.
0: Ναι, πάμε, πάμε.
1: Συμφωνείς ότι είναι μία από τις πιο αδικημένες μπάντες της πρώιμης heavy metal σκηνής?
0: Ναι, αλλά θα πω ότι είναι και από τις πιο αγαπημένες μπάντες της πρώιμης heavy metal σκηνής.
1: Μιλάμε για κάτι τύπους που ξεκίνησαν το 67 από το Cardiff
0: της Ουαλίας,
1: και θα ακούσουμε ένα κομμάτι του 1973 από το άλμπουμ Never Turn Your Back on a Friend.
0: Budging.

0: That's another lovely piece of music.
1: Thank you, Budgie.
0: Πάρα πολύ καλό συγκρότημα. Έχει κάνει 6-7-8 δίσκους νομίζω και ήταν όλοι εξίσου, εξίσου καλοί. Θα ξαναπαίξουμε, Budgie.
1: Ναι, σίγουρα, εξαιρετικό.
0: Θα ξαναπαίξουμε.
1: Εξαιρετικό.
0: Budgie. Να προχωρήσουμε.
1: Ναι, πού πάμε.
0: Πάμε Monster Magnet. Tractor.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα μια ιστορία.
1: Οχ. Αυτά τα ξαφνικά που μου κάνεις με τρομάζουνε, για πες.
0: Λοιπόν, το 1978, όταν γεννήθηκα δηλαδή, ξαφνικά ένα συγκρότημα,
1: μωράκι μου,
0: βγάζει το πρώτο σίγγλ και αρχίζει και κάνει περιοδία,
1: ναι,
0: έτσι, στην αγγλική σκηνή.
1: Mm-hmm.
0: Και ποιος πάει και τους ακούει?
1: Κάτσε να σκεφτώ, να σου πω, περίμενε.
0: Ναι, για πες. Το 78.
1: Ένας ψηλός μελαχρινός κακομούτσινος.
0: Δεν είχε και μπλε μάτια.
1: Όχι.
0: Έτσι. Ούτε είχε μεγαλώσει σε τζάκι με ροκφόρ και σαπιατριά και τέτοια.
1: Όχι.
0: Και παλιά μαχαιροπέδια.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, καθόλου.
0: Λοιπόν, πάει και τους ακούει ο κύριος.
1: Λέμι Κιλμίστερ.
0: Ναι.
1: Αυτόν λες.
0: Αυτόν, τον είσαι ακούσει.
1: Είχαμε πάει μαζί φαντάρι, για πες. Ναι.
0: Λοιπόν, και τους ακούει και αποφασίζει να πάρει το γκρουπ αυτό μαζί του περιοδία.
1: Mm.
0: Στον δίσκο Overkill.
1: Α, κατάλαβα. Μιλάς για ένα γκρουπ που ήταν μόνο κορίτσια.
0: Κορίτσα.
1: Κορίτσα.
0: Κορίτσαρι.
1: Κορίτσαρι.
0: Ναι.
1: Για να ακούσουμε, ρε παιδιά. Για να ακούσουμε.
0: Πάμε.

0: Βρε το θείο Λέμι.
1: Βρε το θείο Λέμι. Αυτός δεν είχε personality crisis. Αυτός ήταν αυτό
0: που είναι,
1: ήταν...
0: είναι το αντίδοτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν έχεις personality είναι. crisis, παίρνεις ένα Λέμι την ημέρα για 15 λεπτά και το αυξάνεις ανά εβδομάδα. Δεν το λιγοστεύεις.
1: Ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος αυτό που ήταν. Ήτανε.
0: Για πες τη λέξη.
1: Ποια λέξη?
0: Honesty.
1: Honesty. Honesty. Honesty, honesty. Ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό, γι' αυτό τον αγαπάμε τόσο.
0: Ναι, δεν, τον αγαπάμε.
1: Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τελείως τυχαίο.
0: Και πάμε στο επόμενο κομμάτι.
1: Jeff Beck.
0: Έτσι απλά.
1: Έτσι. Εγώ θα λέω Jeff Beck. Εγώ, παιδιά, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη θέση να λέω Jeff Beck χωρίς να ντρέπουμε. Και θα λέω Jeff Beck.
0: Jeff Beck, λοιπόν.
1: Jeff Beck, παρακαλώ.
0: Ακούστε το.
1: Πάρτε το. Όλα.

0: Φανταστικό, φανταστικό, φανταστικό. Ακούτε Badgers Boulevard
1: από την Ert Open ζωντανά κάθε Δευτέρα στις 11 η ώρα το βράδυ.
0: Δεν θα έχουμε εκπομπή την επόμενη εβδομάδα.
1: Γιατί?
0: Θέλεις να πεις εσύ, γιατί εμένα μου κλείνει τα μικρόφωνα.
1: Γιατί πάλι ο φοβερός,
0: ο καταπληκτικός,
1: ο ανεπανάληπτος,
0: ο ένας και μοναδικός,
1: ο γυαλιστερός,
0: ο καλυτερότερος Απολλωνώνε,
1: κύριος Άγγελος Αλεγιάννης,
0: θα κάνει jet setting.
1: Θα κάνει jet setting.
0: Άλλο ήθελα να πω, γι' αυτό υπήρχε η παύση. Αλλά θα κάνει jet setting, που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να είμαστε εδώ. Αλλά όταν θα επανέλθουμε στις 6 του Ιούλη,
1: στις 6 του Ιούλη,
0: του Ιούλη, θα έχουμε παρέα. Θα έχουμε ένα
1: διαλεκτή παρέα.
0: Ναι, διαλεκτή παρέα. Θα έχουμε ένα συγκρότημα φοβερό, καταπληκτικό. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό συγκρότημα.
1: Όσοι τους ξέρετε, κάνετε καλά και τους ξέρετε. Όσοι δεν τους ξέρετε, θα τους μάθετε.
0: Λέγονται Nothing Thrives. Είναι πάρα πολύ καλή μουσική. Την χάνει να είναι και φίλη μου από τα παλιά τα χρόνια που ήμουνα στην Αγγλία. Και θα έχουμε μια εκπομπή που θα είναι γεμάτη με μουσική, κουβέντα, χαρά, γέλιο. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε.
1: Ωραία.
0: Θέλεις
1: λοιπόν
0: να μου πεις που θα πάμε τώρα?
1: Που θα πάμε?
0: Ναι.
1: Για μπάνιο.
0: Για μπάνιο.
1: Κανονικότατα. Θα πάμε για μπάνιο ακούγοντας ένα κομμάτι το οποίο... Κάτσε, περίμενε να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ναι, εσύ ό,τι θες ρωτάς.
1: Έχει μπει το καλοκαίρι και επίσημα. Τα μπάνια του λαού αρχίσανε.
0: Όχι ακόμα, αλλά όπου να.
1: Λοιπόν, καληνύχτα από τους Badgers Boulevard.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Κωστής
0: πάρα,
1: Μαράκης.
0: Πάρα πολύ. Ηλίας Ανδρέου.
1: Για άλλη μια Δευτέρα κοντά σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Και σας αφήνουμε με ένα υπέροχο κομμάτι, μιας και παίζουμε μόνο rock and roll. Με ό,τι απόδοση και να υπάρχει στον όρο, η ουσία είναι rock and roll.
0: Mm-hmm.
1: Φύγαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβαλίτης. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνα γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα αν πούνε κάτι.
7: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
8: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα κατά πως φαίνεται έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής. Σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζί Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία, αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις, μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάνω μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
9: Και ברוך השם עכשיו בשיקום עד עשר הצופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
10: אבל הוא אמור לא מפינו שומעים הכל בסדר.
9: ברוך השם ובעזרתו יחזור לאיתנו. הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון. הוא אומר לו, אל תדאג, שיהיה מספיק לכולם.
10: זה מספיק.
9: הוא לא יודע לחזור, עוזר השם להילחם.
10: שיאמון רפואה שלמה.
8: תיקן את הישראלים של לבנון. אתרוקάθαρση. Μπαίνει σε πόλεις και χωριά και σκοτώνει αμάχους. Ή απλώς τους λέει, φύγετε πριν σας σκοτώσουμε. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το...
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Φεύγουμε από το άντε γαμίσου Νικοδένδια και τον ελληνικό στρατό και ξαναγυρίζουμε στο Μιχάλη το Χρυσοχουντίδη, τον αιώνιο Υπουργό Προστασίας. Τι είχαμε χθες? Επέτειο της κρατικής δολοφονίας στην Μαρφίν. Τι δεν έκανε χθες, όπως κάνει σχεδόν κάθε χρόνο ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης, να ανακοινώσει για μια ακόμα φορά ότι πλησιάζουμε, αγγίζουμε, χαϊδεύουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Γιατί δεν το έκανε αυτό? Μα γιατί ακόμα δεν είμαστε κοντά σε εκλογές. Ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης αγγίζει, πιάνει, χαϊδεύει δολοφόνους Μαρφίν όταν είναι να έρθουν εκλογές σε 2-3 μήνες. Τώρα μπορεί να έρθουν σε 4-5. Οπότε σου λέει, κράτα καβάτζα. Δεν έπρεπε όμως να κάνει κάτι εν ώψη επαιτίου Μαρφίν. Έκανε. Τι έκανε λοιπόν? Ανακοίνωσε βαρύγδουπα. Τέλος όμως, και όταν λέμε τέλος, εννοούμε τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια στο δρόμο με τα ανήλικα 16χρονα. Φτάνει πια. Θα πατάξουμε την ανομία. Η ανομία λοιπόν στη χώρα αφορά τους 89χρονους και τα 16χρονα. Το ανακοίνωσε κανονικά. Τέλος. Πού θα επιτρέπεται, λέει, να καβαλάνε πατίνια ηλεκτρικά τα ανήλικα? Μόνο σε πλατείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι γεμάτη από πλατείες. Δηλαδή, όπου και να πας, δηλαδή φτάνει με τις πλατείες, λες μαλάκα, κάντε κανένα δρόμο, βάλτε κανένα τραπεζοκάθισμα, ας πούμε, πλατεία. Έχουμε. Είναι κάτι να γεμίσει το μάτι μας, δεν αντέχουμε τόσο πλατεία.
12: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
13: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
14: Απαγορεύεται.
13: Σε δρόμους.
14: Σε δρόμο.
13: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους.

0: στομάχι μου, όπως και η επικαιρότητα, θα ήταν ακριβώς ανάποδη. Ακριβώς όμως, δηλαδή, το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν η 89χρονη με τα πατίνια και η 16χρονη με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Ε, τι θα γίνουν? Ή θα στερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς από φοιτηλικίου είμαστε, αλλά πραγματικά θα ήταν ιδανικό, γιατί το λέει και το ρητό. Από τι πανηγύρι? Από πέσιμο ή από χέσιμο? Ε, πατίνι. Θα γλιτώσουμε και συντάξεις.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η χώρα είναι πραγματικά απόλυτα διαλυμένη. Δεν παράγει πλέον σχεδόν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από μαφιόζους. Δεν παράγουμε καν πρέζα και είμαστε η φτηνότερη τιμή πρέζας στο πεζοδρόμιο. Πού τη βρίσκουν παράγει? Δεν παράγουμε τίποτα. Επίσης η χώρα είναι απολύτως επικίνδυνη. Η χώρα ζει στο χάος. Για την ακρίβεια, οι πολίτες στη χώρα ζουν στο χάος. Από κάθε άποψη. Στη χώρα που δεν βγαίνει ο μήνας, επικρατεί χάος. Στη χώρα που το εσωτερικό χρέος έφτασε 111 δις. 111 δις. Το εξωτερικό έχει περάσει τα 420. Δεν γίνεται να επικρατήσει τίποτα άλλο εκτός από χάος, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στη χώρα που οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο από όλους. Στη χώρα που οι άνθρωποι αμείβονται λιγότερο από όλους. Στη χώρα που τα προϊόντα είναι πανάκριβα περισσότερο από πουθενά αλλού, δεν γίνεται τίποτα άλλο να επικρατήσει εκτός από το χάος. Στη χώρα που τα τρένα πηγαίνουν αντίθετα, έχει έρθει ήδη το χάος. Στη χώρα που τα ΜΑΤ βαράνε κάτω στο πεζοδρόμιο ανθρώπους οι οποίοι τους λείπουν μέλη. Άνθρωπος με ένα πόδι να το βάζει κάτω, ματατζής να το βαράει. Ζούμε το χάος. Η χώρα είναι Mad Max. Στη χώρα που υπάρχουν 1.000.000 καλάσνικο φαδήλωτα και το ξέρει το κράτος, έχει έρθει το χάος. Στη χώρα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο σχολείο και να απειλήσει το δάσκαλο για τον βαθμό που έβαλε στο παιδί του και να τον τραμπουκίζει μέχρι να πεθάνει, ζούμε στο χάος. Όλη η χώρα είναι χάος. Γιατί νομίζετε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό που κάνουμε, κλείνουμε λέγοντάς σας να προσέχετε? Τι άλλο μπορείς να κάνεις?
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Βόνταφον και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές

0: έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Πάπαδο δημοκρατία μας.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
2: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
5: What a wonderful world! Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
6: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
7: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Κατέβεστε!
1: Άγγελ, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ.
2: Και εγώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να σου πω επιτέλους πώς σε ανακάλυψα.
2: Για πες να δούμε. Νομίζω να μην είναι κάτι περίεργο.
1: Είμαι στον δρόμο.
2: Ναι.
1: Σε αεροπλάνο. Κάτι ψαριδόν, κάτι περίμενα κάπου. Δεν θυμάμαι τώρα. Και είχα μπει στο προφίλ σου. Καλά, εννοείται ότι παίζεις και με τον αδερφικό μου φίλο, τον Χρήστο τον Καλκάνη.
2: Δυστυχώς.
1: Και εγώ δυστυχώς να παίξω μαζί του, αλλά εντάξει, τι να κάνει. Και είχα μπει στο προφίλ σου και λέω, κάτσε να δω κανένα βίντεο. Ξέρεις, επειδή τώρα τα social media.
2: Τι ρόλο βαράει αυτός, ναι.
1: Και φίλε, κάθομαι. Χρειάστηκε να περιμένω εκεί περίπου 45 λεπτά, κάτι τέτοιο. Okay. Και τελικά κάθισα 45 λεπτά στο προφίλ σου.
2: Έλα, ρε.
1: Και σε άκουγα.
2: Έλα, ρε.
1: Αυτό έτσι, να παίζεις. Και συγκεκριμένα είχα σκαλώσει με ένα κλιπάκι, τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι.
2: Okay.
1: Αυτή η φρασιολογία σου, ξέρεις, πάλι με μάγεψε, με τράβηξε, φίλε, πάρα πολύ.
2: Καθένας τα προβλήματά του τώρα.
1: Ωραία, ναι, τι κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, τι ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Είχα μια συζήτηση με τον Χρήστο, όταν λέγαμε ότι θέλω να σου ζητήσω να έρθεις. Και μου λέει, από ένα σημείο λέει, και μετά δεν είναι, έγινε ένα μπαμ. Και άρχισαν όλοι να θέλουν να παίξω τον Αγγελίδη, κατάλαβες, δηλαδή, επειδή ξέρεις, γίνει πολύ...
2: Κάπως έγιναν τα πράγματα ταυτόχρονα. Τώρα ποιος το ξεκίνησε, από πού ήρθε αυτό το πράγμα, έγινε ένα ρεύμα μυστήριο.
1: Ναι,
2: κάτι συνέβη,
1: ναι.
2: Το έκανα και εγώ. Mm. Εγώ δηλαδή θυμάμαι, πριν πότε τώρα μιλάμε, τι, 2014-2015, τώρα μπορεί να μην είμαι και ακριβώς στις ημερομηνίες και να λέω βλακίες. Ελπίζω όχι. Και σε κάποια φάση είχε ξεκινήσει ένα πράγμα, το οποίο δεν ξέρω πώς είχε έρθει, από ποιον είχε επηρεαστεί. Ερχόντουσαν κάτι άνθρωποι στο live. Καλά, μου λέγανε, ξέρω εγώ, Τόμ Γκερέρο, φάση. Παιδιά, λέω, δεν έχω ακούσει καθόλου. Δεν θέλω να πω, το βγάλα εγώ από μόνος μου.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
2: Αλλά κάπως ταιριάζουν οι εποχές, ταιριάζουν τα πράγματα που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Και μετά εγώ Τόμ Γκερέρο και λέω, κοίτα να δεις. Λέω, μάνα εκεί πέρα το έχει φτιάξει ωραία τέλεια. Και κάπως όντως μου το θύμιζε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Μετά αυτό έγινε με του Κρουάμπινγκ.
1: Ναι,
2: επίσης.
1: Που έγινε χαμός με Κρουάμπινγκ. Δηλαδή,
2: έγινε χαμός με Κρουάμπινγκ.
1: Έχουν γίνει πάρα πολύ.
2: Ναι, και μετά έχουν εκεί και, πώς λέγονται, Class Beams, νομίζω, λέγονται μια μπάντα.
1: Είναι και αυτοί μασκαρισμένοι.
2: Ναι, είναι ένα ρεύμα που συνέβη τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, Class Beams. Μήπως είναι ένα, ξέρεις, ένα αθρηστικό πράγμα από Κρουάνγκμπιν και Sleep Token, ξέρεις, επειδή κλείσανε καμία σχέση μουσικά, πολύ πιο κοντά στο Κρουάνγκμπιν, αλλά γενικά έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα τέτοιο πολύ.
2: Έχει γίνει. Εντάξει, ο ήχος υπήρχε, ρε παιδί μου, και από τα 70's συγκεκριμένος, αλλά τώρα το κάνανε με πιο hip-hop, την
1: low-fi
2: κατάσταση.
1: Το foundation, όπως λέω, δηλαδή το θεμέλιο του groove είναι... Hip-hop κατάσταση και μπροστά φρασιολογία, τζίψι.
2: Ναι, τώρα ναι, φρασιολογία, ναι, είναι... έχει κάνει δουλειά αυτό από του Κρουάμπινγκ και έχει κάνει πολύ διαθέμα, όπως το λένε.
1: Μην το γράφουμε με το μικρό του, αλλά γενικότερα είναι ωραία μπάντα, ρε φίλε Κρουάμπινγκ, και πάντα μου άρεσε το πόσο χαλαρό είναι αυτό ο ντράμερ, δηλαδή. Είναι κουφάρα. Την μπασίστρα είναι πολύ ωραίο παίξιμο.
2: Εννοείται.
1: Είναι τα ωραία μπάντα. Εσύ πώς ξεκίνησες, για πες λίγο ένα ιστορικό, γιατί είχα ρωτήσει το. Σίγουρα έχει ρίζε, σου λέω. Ναι, Μενίδη.
2: Μενίδη κανονικά. Μενίδη εννοείται, μα έχει ανδρώσει. Κοίταξε, ξέρει.
1: Δεν κατάλαβε, περίμενα κάτι τελείω διαφορετικό να ακούσω. Ότι έχει πάει, έχει μεγαλώσει κάπου αλλού.
2: Δεν έχω πάει πουθενά. Εγώ ξεκίνησα και μεγάλο, δεν το λέω, 14 χρονών, αλλά σχετικά μεγάλο σε σχέση με άλλου που έχουν κάνει από τα 6, α πούμε. Είχα ξεκινήσει με κιθάρα. Στην αρχή δεν ήξερα, δεν είχα καταλάβει ότι το αριστερό χέρι και αυτά, και ξεκίνησα με ένα δεξιό χέρι και δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Λέω, εντάξει, δεν είναι για μένα, τέλος αυτό.
1: Πού είσαι αριστερός, μπράβο.
2: Ναι, ναι, και μετά κάπως είχε η ιδέα να ξεκινήσω με αριστερό χέρι. Και ήμουν όντως στο παιδί όταν ξεκίνησα. Και με γονείς φουλ λαϊκούς και στη μουσική και σαν attitude, ας πούμε. Σε κατατζή, τι ξέρει, εκεί πέρα, γιατί είχαμε και σχέση με Νέα Ιωνία, οπότε δεν υπήρχε αυτό το τρίπτυχο, ας πούμε, σχέση με κατατζή, τη ΣΑΕΚ και ΚΚΕ. Αυτή, ας πούμε. Οπότε ακούγαμε εκεί πέρα συνέχεια. Και μετά, παίζοντας εκεί πέρα με μια μπάντα, αποφάσισα να ξεκινήσω μαθήματα. Ξεκίνησα μαθήματα από τότε το 14. Αλλά μπήκα με τη μία, κάπως επειδή ήταν και ο δάσκαλός μου τέτοιος τότε, δεν πέρασα σχεδόν καθόλου από το ροκ και μετανιώνω λίγο κιόλας, γιατί τώρα είναι πλέον αργά να ξεκινήσω να πάω πίσω. Δεν πέρασα, γιατί μου λείπει και το παίξι στο παίξιμο, ας πούμε, και στην κατάσταση. Ξεκινήσαμε απευθείας, δηλαδή με το που μάθαμε να πιάνω την κιθάρα, ξεκίνησε ο άλλος τζαζούλα απευθείας. Οπότε είχαμε ξεκινήσει, τότε θυμάμαι τον Τζάλι Κρίστιαν, δηλαδή, ότι είχα μασίσει τότε, ήμουν 17 χρονών, μετά από 3 χρόνια, τραγκρίψιον, Τζάγκο Ράιχαρτ, Τζάλι Κρίστιαν, αυτό. Και έτσι ξεκίνησε. Η πρώτη φάση, δηλαδή, ήμουνα Τζον Σκόφιλντ, άκουγα τέτοια.
1: Σου λέει, τρομερά ενδιαφέρον αυτό που λες, έτσι. Δηλαδή, κιθαρίστα που να μην έχει περάσει, που να μην έχει έστω και λίγο ροκ
2: καταβολή.
1: Είναι πολύ δύσκολο να βρεις. Γιατί μου το λες, ξέρεις τι.
2: Ανάλογα, ναι. Κάποιος, ναι.
1: Σε έχει κάνει πολύ ιδιαίτερο αυτό, θεωρώ.
2: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Δηλαδή, ξεχωρίζεις πραγματικά από το συνάδελφο, από τη φάση μας γενικότερα, ναι, και την κιθαριστική σκηνή. Έχεις διαμορφώσει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο παίξιμο, το οποίο ίσως να οφείλεται εν μέρη και στο γεγονός ότι δεν έχεις περάσει και από αυτή τη φάση που οι περισσότεροι από εμάς έχουν περάσει.
2: Okay.
1: Γιατί ξέρεις τι μου βγάζεις. Και γι' αυτό ένας από τους λόγους που απορροφήθηκα τόσο πολύ στα βίντεο σου όταν τα έβλεπα, το πόσο καλός είχα μείνει μέσα στο προφίλ σου, ήταν και ότι μου φαινόταν αυτό πάρα πολύ πηγαίο. Γι' αυτό ρώτησα και τον Χρήστο, τον Καλκάνη, και του λέω: από πού είναι, του λέω, πού έχει μεγαλώσει κλπ. Και εξεπλάγει όταν μου είπε ότι ξέρεις, ήσουν εδώ τελείως Αθήνα, Μενίδη κλπ. Οπότε θεωρώ ότι βλέποντας εμένα που είμαι ένας κιθαρίστας με ξεκάθαρο metal και rock background και λίγο blues κλπ. Να προσπαθώ να κάνω αυτά τα πράγματα είναι ξεκάθαρη προσπάθεια μίμησης. Ενώ εσύ είναι η αλήθεια.
2: Ναι, αυτό που κάνω, αυτό κάνω. Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Οπότε ίσως να μην είναι και τόσο.
2: Όχι, ναι, τελικά τι μου θα λες, με έψησες.
1: Μπορεί να το πούμε σαν καλά.
2: Μπορεί να το πάρω πίσω τελικά.
0: Ακούς ροκ όμως.
2: Εντάξει, εννοείται ακούω ροκ και καινούριο ροκ ακούω με κάποιο τρόπο και παλιό αρκετά και σέβεται. Αλλά δεν είχα μπει ποτέ στη διαδικασία. Δηλαδή, μελέτη μου, επειδή όταν ήμουν μικρός δεν είχα φάει πάρα πολύ χρόνο σε αυτή τη μουσική για κάποιο λόγο. Επειδή μου έπαιρνα πάρα πολύ δουλειά για το σπίτι με άλλο είδος μουσικής, οπότε μετά δεν είχα ούτε χρόνο να το ψάξω μόνος μου κάποιο. Ναι, δεν ξέρω γιατί, πώς έγινε. Κάπως έγινε, ούτε θυμάμαι τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, υπάρχουν πολλοί αριστερόχειρες οι οποίοι πιάνουν δεξιά κιθάρα και παίζουν με δεξιά κιθάρα. Εσύ δεν ήσουν από αυτού.
2: Εντάξει, δεν έδωσε και πάρα πολύ χρόνο. Στην αρχή είχα δώσει κανένα δύο μήνες και δεν. Εντάξει, δεν αισθανόμουν πολύ καλύτερα ανάποδα.
1: Ξέρω δηλαδή κόσμο που το μόνο πράγμα που κάνει ως δεξιόχειρας είναι να παίζει και όλα τα υπόλοιπα
2: είναι να κάνει.
1: Εν τω μεταξύ, το πολύ ενδιαφέρον θα ήταν να κάνει κατάσταση Χέντριξ ή τώρα ξέρω εγώ Eric Gales και τέτοια. Eric Gales 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη, να ξέρετε.
2: Συγγνώμη
1: που το.
2: Πολύ καλά κάνει.
1: Κάνω μια παρένθεση ότι το καλοκαίρι 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, Sweet Summer Sun Festival. Με Eric Gales και Σάκης Ντοβόλης τρίο, Μπάμπη Στυρόπουλος με δικό του υλικό.
2: Σούπερ.
1: Και Τάσος Σκούρας. Αυτό νομίζω ότι εντάξει, είναι εκπληκτικό δρόμενο. Ελπίζω να το στηρίξουμε όλοι όπως το αξίζει για να μπορέσει να συνεχιστεί. Μόνο αυτό θέλω να πω και ευχαριστώ για το χρόνο σας.
2: Πολύ ωραία.
1: Θα μπορούσε να έχουν ανοίξει άλλοι κόσμοι άμα ξέρεις, έχεις πιάσει μια δεξιά ανάποδα.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο να συμβεί αυτό στην Ελλάδα νομίζω.
2: Εντάξει, ναι.
1: Είμαστε λίγο πιο κουτάκια ακόμα.
2: Ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μάλιστα. Και δηλαδή από. Νομίζω ότι 14 ξεκίνησε κιθάρα.
2: Νομίζω ναι, εκεί πέρα ήμουν. Δευτέρα προ τρίτη γυμνασίου εκεί.
1: Πιο πριν δηλαδή δεν σου είχε έτσι. Πώς ήρθε σε επαφή, υπήρχε στο σπίτι όργανο και.
2: Εντάξει, υπήρχε μια κλασική ανάποδη, αλλά έπεσα σε στιγμή που πέτυχε με την παρέα μου, ρε. Δηλαδή. Πώς το. Κάτσε να το θυμηθώ κιόλα, γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Ούτε 40.
1: Μην προδίδεις.
2: Εντάξει, δεν κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, ξέρεις πως είχε γίνει, τώρα άρχισε και το θυμάμαι λίγο. Έπεσε σε μια παρέα πάνω, που είχαν στο Μακεδόνες ένα στουντιάκι. Οπότε σιγά σιγά πήγαινα σε κάτι πάρτι εκεί πέρα και από εκεί που παίζανε άλλα, ξαφνικά άκουσα, ξέρω εγώ, Maiden. Θυμάμαι ότι είχα ακούσει Maiden εκείνο το δίσκο, το Fear of the Dark, που όλους μας πήρε αυτή η pop. Γιατί ήταν ψηλό pop, κατάλαβες, το metal αυτό ήταν το πιο. Και μετά Sabbath, ακόμα καλύτερα δηλαδή. Και σιγά σιγά εκεί μπήκα. Έτσι μπήκα δηλαδή. Πριν δεν άκουγα σχεδόν. Το Cure. Άκουγα λίγο Cure. Λόγω του αδερφού μου. Ήμουν έτσι λίγο κουρά και σου ξεδεμπάσει και τέτοια.
1: Μουσικό και αδερφό σου.
2: Όχι, όχι. Απλά ήταν τέτοιο. Ήταν underway bass. Τέλος πάντων, και έτσι πήγα στο στούντιο και παίζαμε, κάναμε καμιά προβίτσα. Και έτσι επειδή όλη η παρέα έπαιζε από λίγο, λέγαμε θα κάνουμε συγκρότημα. Το κλασικό μου, ωραία. Αυτό που λέει τώρα στο γυμνάσιο να κάνει συγκρότημα. Και αυτό έτσι ξεκινάει.
1: Δεν είχε φανταστεί ότι θα γίνει.
2: Όχι, δεν είχα φανταστεί.
1: Και η δουλειά σου και η. Και η καύλα σου και όλα μαζί.
2: Όχι, όχι, αλλά το έλεγα από πολύ μικρός. Δηλαδή από το τότε που ξεκίνησα τα μαθήματα, τα ιδιαίτερα, λόγω ποιότητα ζωής είχα καταλάβει, επειδή είχε ο δάσκαλός μου, λέγεται ο Γιώργος Γρηγοράκος, δεν ασχολείται πολύ με το άθλημα πλέον.
1: Okay.
2: Αλλά είχε το καλό ότι συνέμπνε ότι με τη μουσική, ρε παιδί μου, ξέρεις, μουσική, βιβλία, με πήρα από ένα από το σπίτι που κάπως ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε μου το έδωσε όλο. Κατάλαβες. Φύση, μουσική, ήταν και λίγο χίπης.
1: Okay.
2: Το οποίο μου έκανε πολύ καλό παρόλα αυτά. Και πήγα σε μια διαδικασία ότι ξέρεις κάτι, θα είναι αυτή η ζωή μου γιατί με αυτή την ποιότητα ζωής θα μπορέσω να ζήσω καλύτερα. Οπότε από μικρός έλεγα ότι εγώ θα κάνω, από πρώτη ηλικίου δηλαδή, θυμάμαι ότι έλεγα εγώ θα, δεν έλεγα μουσικός, θα κάνω ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Ωραίο, πολύ καλό. Άρα κάνεις και μαθήματα, εκτός των άλλων πολύ ωραίων project που θα συζητήσουμε.
2: Ναι, εννοείται.
1: Μάλιστα. Και όταν εσύ κάνεις μαθήματα τώρα, έχοντας έτσι πολύ συγκεκριμένο στυλ, εντάξει, προφανώς θα έχεις μαθητές διαφόρων επιπέδων, έτσι.
2: Διαφόρων επιπέδων.
1: Αλλά όταν παίρνεις έτσι ένα λευκό καμβά κιθαρίστα, ανεξαρτήτου ηλικίας, πες και πιο μικρό, να μην έχει πολλά ακούσματα. Γιατί συνήθως όταν σε μεγαλύτερη ηλικία κάποιος αποφασίζει να ασχοληθεί, ίσως να έχει κατασταλάξει λίγο περισσότερο στο τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, ξέρει ότι του αρέσει.
2: Ακριβώς.
1: Όταν παίρνεις ένα
2: νέο παιδί. Μετά βούρδουλα, δεν
1: έχει.
2: Με την καλή έννοια.
1: Έχεις παρατηρήσει, ειδικά στα αρχικά στάδια αυτού του άχαρου που δεν ξέρουμε ακόμα να πιάνουμε κιθάρα κλπ. Να χρωματίζεται από τότε στο στυλ σου ο μαθητής. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το επιδιώκεις ή το κάνεις συνειδητά, δηλαδή σου βγαίνει αβίαστα, αλλά έχεις παρατηρήσει κάτι τέτοιο.
2: Θα σου πω, με κάποιο τρόπο μην νομίζεις, όχι συνειδητά, μπορεί να γίνεται και λίγο συνειδητά, δηλαδή με κάποιο τρόπο από την αρχή, οτιδήποτε συμβαίνει, δεν γίνεται πάνω από μουσικές που επιλέγω να γίνουν. Δηλαδή, μαθαίνεις την πρώτη θέση από τη ματζόρε, την πρώτη θέση από την πιαντονική για παράδειγμα. Βάλε με τη μία, μην το παίξεις και το βάλε το παίξω σκέτο για λίγο και μετά κάτσε από πάνω και παίξε μουσική και πάρε αυτό το κομμάτι Αφρική, ξέρω, 1970, Νιγηρία. Πάρε αυτό και παίξε από πάνω ό,τι ξέρεις. Να μπει στο vibe. Αυτό είναι το πρώτο βασικό. Και το δεύτερο, με αυτές που, ειδικά αυτές που έχουν που είναι πενάτη, είμαι πολύ κάφρος με την πένα.
1: Δηλαδή.
2: Θέλω να ή, δηλαδή έχω ένα κόλλημα εγώ, γιατί πιστεύω ότι το βασικό που μου έχει δώσει εμένα αυτό το χαρακτήρα, ας πούμε, είναι ότι η πένα δεν κάνω πώς λέει, ούτε ξέρω πώς λέγω, το πιστεύεις, αυτό που λένε economy picking και αυτά, δεν τα κάνω, που γουστάρω, τους βλέπω να τα κάνω, δεν τα κάνω ποτέ, δεν μπορώ να τα κάνω, αλλά νομίζω ότι έχει το συγκεκριμένο vibe, έχει κάτι το οποίο είναι με τη θέση, με αυτό εδώ, με το κούρημα της πένας, καταλαβαίνεις, και το ρυθμικό κομμάτι, το καταλαβαίνω δηλαδή ότι η αξία της άρεσης έχει μεγαλύτερη, έχει ένα vibe λίγο διαφορετικό όταν προκύπτει από το χέρι. Δηλαδή το βασικό μου στα μαθήματα είναι να προκύπτει από το χέρι και από το σώμα. Αυτό.
1: Ναι, είπες και τη λέξη κλειδί, εντάξει, είπες vibe, φίλε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, καταρχάς τώρα που τζαμάραμε λίγο, εντάξει, είναι και ίσως λόγω υποχρεώσεων που δεν πολύ, ξέρεις, παίζω και λοιπά που σου έλεγα, αλλά μπήκα στο mood, μιλάμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το τζαμ.
2: Εγώ είπαμε να κάνουμε, είπαμε ντουέτο, δεν είπαμε ότι θα κάνουμε.
1: Καταρχάς να σου πω κάτι, έχω να σας πω, αυτά τα τρία παίξματάκια που θα δείτε, άμα τα δείτε στο βίντεο που το έχουμε ντύσει, γίνανε the spot, έτσι μπαμ, από κομμάτια που θα συζητήσουμε, από λωστό και από τελεβίζιο είναι τα κομμάτια που παίξαμε. Αλλά τα κάναμε one take και συνδεθήκαμε, μιλάμε τέτοιο. Εγώ του λέω του Άγγελου, όποτε θες, έρχομαι να παίζω ρυθμική. Αυτό, τέλειο. Τέλος πάντων, πάντως και στα live που κάνετε με Λος Πετραλώνικος και με Λος Τρέ, είναι τόσο πολύ πάνω σου όλη η μπάντα και θα συζητήσουμε και για τους συντελεστές που είναι εξαιρετική μουσική, αλλά η φωνή εσύ. Ειδικά στους Λος Τρέ, δηλαδή, έτσι, η κιθάρα είναι.
2: Έτσι έχει στηθεί το πράγμα.
1: Η κιθάρα. Και είναι πολύ συνδεδεμένο το vibe που παίρνει ο κόσμος και με την κίνηση. Δηλαδή, δεν είναι, ξέρεις, μια μπάντα που παίζει σε ένα stage και από κάτω ο κόσμος ακούει ή οτιδήποτε.
2: Ναι.
1: Είναι όλοι μαζί. Δηλαδή, ακόμα και στον Ορφέα που κάνετε αυτά τα ωραία, που πέφτει πάρα πολύ χορός, που πέφτει πάρα πολύ vibe.
2: Γίνεται...
1: Και είστε ένα. Είναι ένα πράγμα. Οπότε αυτή η λέξη που χαρακτηρίζει το παίξιμό σου και όπως είχαμε συζητήσει και με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο όταν είχε έρθει, είναι το vibe, φίλε.
2: Ναι, είναι το vibe.
1: Πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να είσαι εσύ η φωνή. Γιατί και ο Καλκάνης μου έλεγε να βάλεις εκεί, λέει, τον Αγγελίδη με τα reverb του να κάνει τη φάση. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι. Χτίζεις την ατμόσφαιρα και το mood εσύ με τη φωνή. Χωρίς να υποβαθμίζω καθόλου τους υπόλοιπους.
2: Προφανώς, γιατί τι λέμε τώρα.
1: Πάρα πολύ σημαντική.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Τέλος πάντων, αυτό που τώρα σου βγαίνει φυσικά και που το κάνεις τόσα χρόνια και που είσαι ένα με αυτό. Πότε έγινε, δηλαδή, αν με αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος ο οποίος δεν είναι πολύ έμπειρος κιθαρίστας μπορεί να τον φοβίζει. Να πει ότι εγώ είμαι αυτός που θα πρέπει να τραβήξω τώρα το καράβι μπροστά και να δημιουργήσω ότι.
2: Πότε συνέβη,
1: Ναι, πότε θεωρείς ότι έτσι. Ένιωσες άνετα μέσα σε αυτό και που άρχισε να γίνεται και σου βγαίνει.
2: Από το πρώτο σχήμα, το πρώτο σχήμα που είχα ήταν ορχιστρικό τρίο, ήμουνα 18 νομίζω χρονών. Εντάξει, ναι, που να έπαιζα, που να έχω κάνει πάνω από 5 live εννοώ, κατάλαβες, αυτό θεωρώ σχήμα, το πρώτο σχήμα. Ήταν ορχιστρικό, ήταν τρίο, έπαιζε μπάσο τότε δάσκαλός μου, κτύπανε ένας φίλος του και βγήκαμε με τη μία και παίζαμε και ήμουν στην έκθεση από πολύ νωρίς. Οπότε δεν θυμάμαι τώρα, δηλαδή στην αρχή δεν θυμάμαι να. Με κάποιο τρόπο να είχα θράσος. Mm. Δεν θυμάμαι να μάσησα πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Και. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο γιατί υπάρχει τρομερή έκθεση εκείνη την ώρα. Ακούγονται όλα. Mm. Καταλαβαίνεις, δεν κρύβεσαι πίσω από τίποτα. Mm. Δεν υπάρχει λίγο να χαλαρώσεις, να κάνεις κανένα κόμπινγκ πίσω από κανένα άλλο σολίστα. Και. Και φαντάζομαι ότι τα πετάλια μπήκανε και πιο μετά. Δηλαδή στην αρχή ήμουν τώρα τίποτα. Ακούγες drive, κουγκ, ακουγόταν τα πάντα, κουγκ, η πένα, δεν είχα ιδέα και έβγαινα τώρα. Αλλά έλεγα εντάξει, ξέρεις τι. Αυτό.
1: Ναι. Okay. Η άγνοια κινδύνου είναι χρήσιμη.
2: Καμιά φορά. Mm.
1: Απ' την άλλη, βέβαια, είναι και η φάση, όσο έχω δει εγώ τουλάχιστον, που. Ξέρεις, είναι ρε παιδί μου, δεν θα γίνει και τίποτα τρομερό άμα φύγει κάτι και ίσως είναι και μέσα στο πρόγραμμα δηλαδή αυτό. Είναι τόσο, είναι τόσο θέμα ενεργειακό αυτό που γίνεται.
2: Αυτό, ναι, όχι, δεν είναι, ναι, δεν πάμε και το στημένο, τώρα πάει την πατήσαμε άμα γινόταν τίποτα, δεν θα έβγαινα έξω να παίξω. Όχι, γουστάρω να είναι έτσι η κατάσταση, δεν σου λέω τώρα, να υπάρχει, δεν μιλάμε θέμα ποιότητας τώρα, μιλάμε θέμα όμως το να μην προσπαθήσεις να κάνεις μείωση στο vibe, ώστε να είναι τεχνικά πιο άρτιο, κατάλαβες τι λέω. Εκεί δεν το δίνω αυτό. Ακόμα δηλαδή.
1: Αυτά που παίξαμε ήταν. Πρώτον, παίξαμε δύο. Τζαμάραμε λίγο πάνω σε δύο κομμάτια από Λοστρέ.
2: Ναι.
1: Το ένα ήταν το Ακαλά.
2: Το Ακαλά.
1: Με το οποίο έχω κολλήσει πάρα πολύ, όπως περισσότεροι κιθαρίστες μου έχεις πει.
2: Ναι. Όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι να μου πούνε τώρα τελευταία, γιατί είναι καινούριο κομμάτι, να πούνε για κιθάρα και τεχνικά να μου πούνε να του πω τι γίνεται, έχουν κολλήσει το κομμάτι με την πένα από εκεί πέρα.
1: Ναι. Και παίξαμε επίσης
2: το
1: ούτε καν από Λοστρέ λίγο και παίξαμε και λίγο από τηλεβίζιο.
2: Ναι, είναι ένα κομμάτι από τηλεβίζιο το οποίο δεν έχει τίτλο ακόμα. Γράφουμε τώρα ένα δισκάκι.
1: Α, δεν είναι κυκλοφορημένο αυτό.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Μεγάλη μας τιμή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, Λοστρέ που έχω βάλει το δισκάκι και το ακούω, είναι πάρα πολύ ωραία φάση και ωραία παραγωγή.
2: Έχει γίνει καλή δουλειά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πού τι κάνατε?
2: Κοίταξε, γράψαμε στο Νίκο Αγγλούπα και μετά έγινε mixing mastering στην Αυστραλία.

0: αγόρι μου. Εντάξει, δουέτο, ετοιμάζεται.
1: Μπορώ να σου πω, δεν ξέρω, κάποιος κάτι να κάνουμε.
0: Εννοείται, ρε.
2: Πώς έχεις καταλήξει στις επιλογές οργάνων μέχρι στιγμής?
3: Κοίταξε.
2: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το τι έχεις κάνει στην τέλε με τα tire up που το είδα και δίνει έτσι αυτό το,
3: ναι.
2: το τζούφιο, το ωραίο που ταιριάζει φοβερά με τη φρασιολογία σου. Αλλά στην αρχή με τι έχεις ξεκινήσει, πάντα ήσουν σκαφάτος και τελάς ή όχι?
3: Κοίταξε, στην αρχή πήγα να αγοράσω απλά μια κιθάρα και είχα πάρει μια Epiphone SG.
2: Okay.
3: Έτσι τα βράκια.
2: Πάντα δεν φίλε, έχω φάει ένα σκάλωμα με SG τελευταία.
3: Ναι.
2: Δεν είχα ποτέ. Τις έχω πιάσει, μου φαίνονται σκούπες. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά έχω κολλήσει πάρα πολύ με τους main squeeze. Με τους the main squeeze, δεν ξέρω αν τους ξέρεις. Και παίζει ο τύπος με SG. Και μου έχει κολλήσει τώρα. Θέλω να πάω μια SG.
3: Είναι ωραία, ωραία κιθαράκι.
2: Ναι, και το κράτησες καιρό?
3: Το κράτησα κάποια χρόνια. Την είχα γυρίσει ανάποδα. Δεν υπήρχε αριστερό χέρι. Είχα πάει σε ένα μαγαζί τότε και είχα πάει και την είχα γυρίσει ανάποδα.
2: Ναι, σωστά.
3: Και έπαιζα. Γενικά οποιαδήποτε επιλογή έχω κάνει κιθάρας ή πεταλιών μέχρι και σήμερα θα σου πω έχει γίνει δεν έχει γίνει καθόλου συνειδητά. Δηλαδή δεν είμαι καθόλου του gear. Με κάποιο τρόπο ενημερώνομαι τελευταία γιατί οι παρέες μου είναι πολύ σε αυτή την κατάσταση, οπότε όλοι με βοηθάνε. Παίρνουν τηλέφωνο, λέω παιδιά θέλω να ακούσω κάτι με εκεί, κάτι με αυτό, κάτι. Και τι θα το κάνεις αυτό, ρε, θα βρω τι θα το κάνω. Δηλαδή πρώτα παίρνω την πληροφορία ότι παίζει ένα πεταλάκι και μετά κάθομαι να το ψάχνω. Αλλά πρώτα όταν το αγοράζω δεν έχω ιδέα τι θα συμβεί. Δηλαδή μετά πήρα μια Stratocaster. Γιατί αριστερό και Stratocaster, μια κιθάρα overall, ήμουν τότε 17 χρονών, να σου πάρω μια Stratocaster. Μετά με το που ξεκίνησε η πρώτη μου δουλειά που ήταν πληρωμένη ας πούμε καλά, λέω θα πάρω μια κιθαρίτσα η οποία θα είναι λίγο πιο τζαζέ, αλλά μην είναι και τελείως τζαζέ, να παίζει και μου πάνε ξέρω εγώ παίζει αυτή η κιθάρα, πήρα το ψωνάκι αυτό.
2: Okay. Το έχεις πάρει καινούριο αυτό?
3: Το είχα πάρει καινούριο. Το είχα πάρει καινούριο, ναι. Καλά, τώρα αριστερόχειρο και μεταχειρισμένο για να βρει, άστα να πάνε.
2: Είναι πολύ δύσκολο, όντως.
3: Το ίδιο και με τα πετάλια. Δηλαδή, πρώτα γνώρισα το Γιάννη που έχει τα τζαμ, μετά άρχισε και δεν έβαλα τα τζαμ. Λέω, έχω ένα φίλο, πού πάνε, τα πάρω, θα τα δω. Θα γίνει, θα γίνει. Εντάξει, δεν είμαι κατάλληλο άνθρωπο. Αλλά μπορώ να σου πω, ξέρει, μετά έχω να σου πω για τον καθένα.
2: Μα έχει κάνει πολύ δουλειά με τον ήχο σου, φίλε με τον Γκέρ. Δηλαδή, νιώθω ότι τον χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό. Δεν σε χρησιμοποιεί αυτό.
3: Το χρησιμοποιώ, το χρησιμοποιώ.
2: Αυτό, κατάλαβε. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε και εδώ πέρα πότε κατέληξε?
3: Εδώ που πάλι κατά λάθος κατέληξε εδώ, διότι θυμάμαι ότι ήμουνα σε ένα μέρος, έπινα ένα τσίπουρο, ας πούμε, θυμάμαι, και είχε έρθει ο Άγγελος Πολυχρόνου και κάτι συζητάγαμε, γιατί είχαμε ένα κουαρτέτο το οποίο παίζαμε παραδοσιακά. Κράτησα για λίγο, γιατί η τραγουδίστρια η Αυγερινή είναι στην Κρήτη. Και μετά έρχεται ο Άγγελος Πολυχρόνου και μου λέει: ξέρω εγώ κάτι για ένα τρίο να κάνουμε που θα παίζουμε κάτι μαροκινά. Με εγώ αυτό και ο Φαούστο Ιερακόβης, και ένα σαξοφωνίστα. Και μου λέει: αλλά θα πρέπει να κάνει αυτή τη φάση, ξέρω εγώ. Μήπως πάρει καμία κιθαρίτσα και την κάνει με μπερντέδε. Και λέω: λες. Γιατί έχω σκεφτεί την άταση, αλλά η άταση θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και θέλει τώρα είναι καινούριο όργανο από την αρχή.
2: Ναι.
3: Και δεν έχω το χρόνο.
2: Ναι.
3: Και λέω θα βάλω μπερντέδες, μπράβο. Και είχα πάει στο Γιάννη τον Κάτο και μου το έφτιαξε.
2: Καλά, βέβαια τώρα τρεις μπάντες εκτός της session δουλειάς που κάνεις με τον Γούστη τον Μαραβέγια.
3: Τώρα κάνω και με την Εφέλη τη Φασούλη.
2: Α, είσαι και μπράβο, ρε, είσαι και με τη Φασούλη τώρα. Μπράβο, ναι, που παίζεις και εκεί με το.
3: Πολύ αγαπημένο σχήμα. Πολύ.
2: Ναι. Είναι ωραία φάση. Τα παιδιά κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Έχουμε παίξει μαζί αρκετές φορές. Καλά, ξέρω πολύ καλά και τον Γιώργο που.
3: Ναι.
2: Βασικά είμαστε όλοι καταλαβαίνεις. Είμαστε
3: ναι,
2: γνωστοί. Αλλά τα παιδιά παίζουν. Δεν έχει τύχει να σας δω μαζί.
3: Ναι, είμαι καινούργιος, είμαι πολύ φρέσκος.
2: Είσαι φρέσκος. Έφερες και την προσωπικότητά σου στο σχήμα, φαντάζομαι, έτσι.
3: Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μητέρια από πριν αυτό το σχήμα. Δηλαδή, το βλέπει, ξέρει, ακουγόντά το, καταλάβαινε ότι είναι πολύ κοντά, ρε παιδί
2: μου
3: αυτό.
2: Ναι,
3: δηλαδή,
2: ναι,
3: έχουμε κοινή συνδική και με κάποιο τρόπο και με τον Παναγιώτη και με τον Γιώργο και με την Εφέλη. Και με όλα τα παιδιά, δηλαδή.
2: Για να είσαι σε τρεις μπάντες που δεν είναι sessions.
3: Ναι.
2: Που είναι μπάντες, δεν είναι project όπως είπες. Αυτό δεν είναι έτσι, challenging τώρα, δεν είναι.
3: Είναι πολύ.
2: Πολλά άτομα να συνοηθείς.
3: Είναι πολλά άτομα να συνοηθείς. Υπάρχουν απαιτήσεις από κάποια άτομα λογικό. Δηλαδή ξαφνικά κάποιοι μπορεί να έχουν ένα project, από αυτά εγώ μπορεί να έχω τρία. Πρέπει να διαχειριστείς τους χρόνους, πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Πρέπει ο τρόπος που τα τρέχεις, γιατί ουσιαστικά. Με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον τα δύο από τα τρία project είναι πιο πολύ και πάνω μου, λίγο στο τρέξιμο, λίγο παραπάνω, ας πούμε, θα λέγατε, πολύ παιδιά, έστω να τα.
2: Ναι.
3: Το έχουμε αυτό, νομίζω ότι οι κιθαρίσεις έχουν αυτό το πρόβλημα συνήθως.
2: Λες, ναι.
3: Έτσι νομίζω. Δηλαδή, πάντα σε μπάντες τέτοιες οι κιθαρίσεις είναι ή αυτοί που τρέχουν περισσότερο. Ναι. Αισθάνομαι.
2: Κοίταξε, δεν έχει άδικο. Έχω μια αίσθηση ότι ίσως να γίνεται και με ντράμερ αυτό που λέω κάποιες φορές.
3: Μπορεί. Αλλά καμιά φορά σκέφτομαι ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί κιθαρίστες, κατάλαβες, είναι δύσκολο. Δεν υπάρχουν σε μπάντες τόσες δουλειές να πάρεις κιθαρίστα.
2: Καταλαβαίνεις.
3: Οπότε στείνεις εσύ.
2: Ναι, ναι, ναι. Από τις τρεις μπάντες, ποια είναι χρονικά, πώς. Ποια προέκυψε.
3: Κοίταξε, η Λοστρέ είναι τώρα ζωή μου. Κατάλαβες. Δηλαδή, η Λοστρέ είναι αυτό που έκανα από. Ήταν το πρώτο μου. Εγχείρημα να γράψω μουσική εγώ και το πρώτο πράγμα που πέτυχε και έχει πετύχει πιο πολύ. Είναι και πιο παλιό βέβαια, είναι το πιο massive γνωστό ας πούμε από αυτά που κάνω. Και είμαι και πολύ χαρούμενος γιατί ξέρεις ήταν ό,τι μας ερχόταν στο μυαλό. Κατάλαβες, ήταν και το λιγότερο στυλιζαρισμένο με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν το δεις και το ακούσεις, εντάξει τώρα όσο περνάει ο καιρός, με την εποχή πηγαίνει ρε παιδί μου λίγο. Αλλά π.χ. Πετραλώνικος είναι ψακεντέλικ ψυχεδελική κούμπια από το 70 επηρεασμένη, ξεκάθαρα είναι ένα κόνσεπτ που πηγαίνει προς τα εκεί. Τελεβίζιο είναι ένα funk κάπως τουρκικό 70s με μια αισθητική λίγο cinematic. Το άλλο ήταν ό,τι μας ερχόταν στο κεφάλι. Πήγαινα εγώ, έκανα κομμάτια 13 αυτό, μελέτεγα, σπίτα το κάνουμε και βγήκε. Και βγήκε αυτό και δεν το πίστευα. Ότι βγήκε, ότι είχε κόσμο αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, δηλαδή, ξέρεις.
2: Επειδή είσαι πολύ δημιουργικός άνθρωπος και κάνεις πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, εκτός δηλαδή από τα session σου κλπ. Είσαι και έχεις και δική σου επιχείρηση κλπ. Δηλαδή, είσαι στο τέξιμο, ξέρεις. Πώς βλέπεις τα sessions, μάλλον πώς τα αντιμετωπίζεις τα sessions, γιατί πολλοί κόσμος λέει ότι όταν κάνω κάτι σαν δουλειά, μπορεί να μου παίρνει λίγο από την ενέργειά μου στα δικά μου, μπορεί να ξεβάβει. Βέβαια τα δικά σου είναι και στημένα πολύ σε εσένα, ειδικά τη Νεφέλη, νομίζω ότι τρέχει τρελά αισθητικά. Και με τον Κωστή που σας έχω δει κιόλα. Είναι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι ξέρεις, κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που. Ναι. Ταιριάζει και εκεί με την αισθητική σου και όπως είναι στημένη φάση. Και επίσης, από όσο θυμάμαι και στους Πετραλώνικους, παίζει και ο ντράμερ που παίζεται μαζί στο Μαραβέγια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Μαζί με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο και τον Άγγελο τον Πολυχρόνο. Ξεχνάω κανέναν.
3: Όχι.
2: Οπότε πώς, τα session σου γενικά πώς τα βιώνεις μουσικά ενώ έχεις και τρεις μπάντες που κάνεις τη φάση σου.
3: Θα σου πω. Κοίταξε, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή διότι καταρχάς εγώ διαπορίζομαι από τη μουσική, έτσι. Καθαρά. Οπότε δεν έχω τη δυνατότητα, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τρέξει. Εγώ την οικογένεια δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τρέξει με τρεις μπάντες αυτό. Οπότε έτσι κι αλλιώς μια τέτοια δουλειά χρειάζεται.
2: Χρειάζεται, ναι.
3: Ξέρω ότι κάποια πράγματα έχουν στερηθεί ειδικά από Λοστρέ λόγω αυτού του πράγματος. Λόγω π.χ. ότι είμαι στο Μαραβέγια και ότι κάθε καλοκαίρι είναι κλεισμένος και ότι αυτό είναι και λίγο περίεργο και ότι δεν μπορείς να κλείσεις από νωρίς κάποια πράγματα που μας λένε Λοστρέ γιατί.
2: Δεν ξέρεις τι θα βγει.
3: Γιατί μπορεί να βγει, θα βγει και μετά θα πρέπει να τα ακυρώσει γιατί δεν μπορείς να πεις.
2: Καταλαβαίνεις.
3: Είναι δύσκολο. Εντάξει, αν και ο Κωστής και η Νεφέλη είναι πολύ οκεί με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή καταλαβαίνουν ότι δεν είναι η ζωή αυτή. Καταλαβαίνουν και το μουσικό, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, εγώ κάνω τη φάση μου, αλλά και εσύ είσαι ένας μουσικός ο οποίος είσαι δημιουργικός. Γίνεται, έχει υπάρξει κουβέντα και είναι σούπερ αυτή η κατάσταση. Το ζητάμε. Εντάξει, αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι θα είχαν γίνει και άλλα πράγματα. Θα είχαν προχωρήσει κι άλλο. Ότι γίνονται εκτόσεις. Γίνονται εκτόσεις. Από την άλλη, δεν ζούμε και στην εποχή του Πασόκ που λέμε, που είχαμε κάθε μέρα live από δουλειές. Οπότε να πεις ότι θα σου στερήσουν.
2: Άρα έχεις παραπάνω χρόνο.
3: Εντάξει, okay, θα βγάλουν, ξέρω εγώ, κάποια live το καλοκαίρι, θα πούνε κάποια λίγα το χειμώνα. Δεν είναι ότι σου στερεί. Απλά γίνονται κάποιες εκτόσεις σίγουρα. Σου συμβαίνουν εκτόσεις.
2: Μουσικά και από θέμα ενέργειας για σύνθεση, για πειραματισμό.
3: Σε μένα δεν έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν έχει συμβεί και επίσης νομίζω ότι με κάποιο τρόπο. Εντάξει, δεν θέλει τώρα μπήκα, αλλά τον Κωστή έχει περαστεί και αρκετά και ταιριάζουν οι συνθήκες μας. Δηλαδή παίζουμε σε κομμάτια μέσα, βάζω κούμπια άπειρη. Έχω το ελεύθερο δηλαδή και ουσιαστικά βάζω την αισθητική μου η οποία έχει επηρεαστεί και από αυτόν βέβαια με τα χρόνια έτσι. Γιατί όταν πήγα εγώ εκεί πέρα με ένα πεντάκι το οποίο έπαιζε αλλά σαν παραγωγή, σαν την αίσθηση της ενορχήστρωσης δεν υπήρχε η αίσθησή μου και αυτός με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή τα φεδάκια, το πώς χρειάζεται, πώς μπορείς να είσαι λειτουργικός μέσα σε μια μπάντα ήταν η πρώτη μου τέτοια. Γιατί μέχρι πριν ήμουν αυτό ψηλό τρίο, οπότε ήμουν μπροστά πάντα. Οπότε πώς να μπω στο σύνολο.
2: Σωστό.
3: Ουσιαστικά μου τον Κωστή, αυτός βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Και τώρα και αυτός αισθάνομαι ότι έχει πάρει, δηλαδή παίζω μουσική από το Μάλι μέσα στα κομμάτια του Μαραβέγια. Okay. Και είναι όλα κομπλέ, ξέρεις. Και σούπερ.
2: Πόσο δημιουργήθηκε η ανάγκη να εξερευνήσεις τόσο πολύ από θέμα γεωγραφίας μιλάω, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή να ψάξεις μουσικές από τις περιοχές που τις έψαξες και σε διαμόρφωσαν κλπ. Πώς έφτασες σε αυτό, γιατί οι περισσότεροι ξέρεις, έχουμε ρε παιδί μου, τι μας παρουσιάζεται, ναι. Τι μας σερβίρετε,
3: κάτι
2: θα μας πιάσει το αυτί, κάποιο hook θα μας δέσει, θα πάμε εκεί και θα ψάξουμε αυτά που έχουμε ψάξει περισσότεροι.
3: Ναι.
2: Εσύ πώς και πήγες και έψαξες τόσα διαφορετικά πράγματα από... Και αν δεν κάνω λάθος, διορθώσέ με, από Αφρική, από Μέση Ανατολή,
3: από Λατινική
2: από
3: Αμερική.
2: Αμερική. Τι πιστεύει, πώς μπόρεσες να έρθεις σε επαφή με αυτά και να σε τραβήξεις?
3: Κοίταξε, είναι κακές παρέες αυτά τα πράγματα. Αυτά τα, ναι, όντως, δηλαδή αυτά γίνονται, πιστεύω. Εντάξει, έχουν ένα μεγάλο μέρος είναι στην τύχη ότι έχει συμβεί. Θυμάμαι ότι ο δάσκαλός μου τότε. Σε κάποια φάση μου είχε δώσει ένα συντάκι Buena Vista. Ναι, πράγμα από Κούβα. Και επίσης είχαμε ξεκινήσει λόγω του jazz. Υπάρχουν και οι μποσανόβες που ήταν αυτές οι μπόσα jazz.
2: Ναι.
3: Όπως ο Μπίν και τα λοιπά. Κατάλαβες, που είχαν ταιριάξει. Οπότε μου κινούσε το ενδιαφέρον περισσότερο και από το jazz. Αυτό το είδος. Οπότε είχα, μ' άρεσε, είχα ψηθεί. Είχα αρχίσει και έβγαζα κάποιες μποσανόβες. Έβγαζα κάποια κομμάτια από Buena Vista. Μετά. Και εκεί πάει το θέμα τύχης, ότι βρέθηκα λόγω και διακοπών, ας πούμε, ξέρεις, Κυκλάδες, Αμοργός, που είναι και το νησί της που αγαπώ, βρέθηκα δίπλα σε DJ. Δηλαδή, ας πούμε, ο φίλος μου και ο κουμπάρος μου, Πάλοβ, DJ Πάλοβ, είχαν κάνει και ένα δισκάκι κάποτε, Πάλοβ and Miskin, Think Twice, που είχε γίνει χαμός, hip hop και τέτοια. Mm-hmm. Το συνδυάζανε hip hop με κούμπια. Τότε δεν ξέραμε τι είναι κούμπια. Δεν υπήρχε αυτό. Οπότε έφαγα πάρα πολύ χρόνο, όπως είναι το μπαρ και ήταν το booth του DJ. Εγώ ήμουν δίπλα και καθόμουν μέχρι τις 5 το πρωί. Και άκουγα, οπότε αυτό μου έδωσε πάρα πολύ πληροφορία, info για τις μουσικές που υπάρχουν, ειδικά από Βραζιλία, γιατί αυτός έπαιζε πολύ από Βραζιλία και από Λατινική Αμερική, είχε πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Οπότε μάθαινα μουσική από εκεί, μετά κάναμε και μαζί ένα, έχουμε κάνει ένα συντάκι με τον Πάλοπ και έχει και ένα κομμάτι, πριν το Λουκούμπισερ Μάτσι, ως πάντων αυτά, αν θέλει κάποιος μπορεί να τα ψάξει.
2: Είναι πάνω πλατφόρμες
3: και λοιπά. Πάλοπ, ένα Άγγελος Αγγελίδης, ας
2: πούμε. Τέλεια.
3: Έχουμε κάνει ένα. Έτσι ο Μούτσο Πορτίλε, γιατί είναι μουσικές από τον κόσμο, ας πούμε, έχουμε κάνει παρέα. DJ κιθάρα. Και μετά, αφού μπαίνει σε αυτή τη μουσική, αφού μπαίνει ξαφνικά με κάποιο τρόπο ο κόσμος που τα γνωρίσει, κατάλαβες, επειδή η αισθητική σου πηγαίνει προς τα εκεί, ξαφνικά θα πέσει μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι τους αφορά το ίδιο πράγμα. Καταλαβες. Δηλαδή, μετά κάπως βρεθήκαμε με τον Άγγλο τον Πολυχρόνο, ο οποίος είναι μάστορα στα βραζιλιάνικα ειδικά, αλλά και από Αφρική έχει πάρα πολύ γνώση και από Μέση Ανατολή. Βοήθησε πολύ αυτό, βοήθησε πολλοί κόσμους. Και μετά, εντάξει, ήρθε στα αυτιά μας, έγινε και μια μόδα. Έγινε μια μόδα στην Αθήνα κάποια στιγμή, αυτό με την κούμπια, με τον Guantic. Είχαν ξεκινήσει κάποια κομμάτια και είχαν γίνει μόδα, οπότε μπήκαμε εκεί. Ο Αλή Φαρκά Τουρέ ξεκίνησε και ακουγόταν, γινόταν κάτι κόσμος φέστιβαλ, θυμάμαι παλιά, που είχαν έρθει την Αρίγουεν, που είναι μπάντα από το Μάλι. Κάπως και έλεγα, όπα, έκανα ένα ταξίδι στο Μαρόκο σε κάποια φάση και έτυχα ένα φεστιβάλ, το Gnawa Festival. Και όλα αυτά καταλάβα ότι κάπως εκεί είμαι και ερχόμουν και ό,τι μου έβγαινε μετά έβγαινε τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, και έγινε.
2: Θα σε ρωτούσα αυτό αν έχεις βρεθεί πολλές φορές και φυσικά εκεί να γνωρίσεις, να παίξεις, να κάνεις.
3: Δυστυχώς όχι, έχω βρεθεί σε real κατάσταση, έτσι το ρεαλιστικό, το κανονικό, έχω βρεθεί μόνο στο Μαρόκο, στο Gnawa Festival. Εκεί πέρα, δηλαδή είχα βρεθεί και είχα πάθει σοκ. Δηλαδή είχα πάθει σοκ από αυτούς που πέσανε στον δρόμο. Γενικά, δηλαδή από τα Μαροκάνια που ήταν από κάτω και ήταν μια κατάσταση που έλεγα. Ωραία βρώμα, καταλαβαίνεις τι
2: εννοώ. Ναι, ναι.
3: Ωραία βρώμα, δηλαδή. Πολύ ωραίο πράγμα.
2: Μακάρι με τις μπάντες, δηλαδή, να βρεθείς και σε τέτοια φεστιβάλ έξω και να παίξεις, θα είναι σούπερ.
3: Μακάρι, εντάξει. Κοίταξε, ναι, έχουμε ξεκινήσει τώρα και βγαίνουμε. Με Λοστρέ έχει ξεκινήσει αυτό να γίνεται. Και ελπίζω να πάει.
2: Κι εγώ, πραγματικά το ελπίζω κι εγώ.

0: Οπότε τρεις μπάντες, δύο session.
1: Έχει και άλλες μπάντες από πίσω. Αλλά
0: και άλλα project.
1: Ναι, υπάρχουν
0: και μαθήματα.
1: Δύο παιδιά, πράγματα λέμε για αυτά.
0: Δηλαδή, πραγματικά, πώς το κάνεις. Εν μεταξύ, είναι από τις ελάχιστες φορές που ρωτάω έναν άνθρωπο πώς το κάνεις. Περισσότερο από σε μένα που τρέχουμε εκεί για δύο πράγματα που λένε πώς τα κάνεις. Ειλικρινά, έχω αποσβολωθεί βλέποντας πώς τα φέρνεις βόλτα όλα αυτά.
1: Εντάξει, γίνεται. Έχω αρκετή βοήθεια σε αρκετά πράγματα και επίσης δεν τα κάνω και καλά. Όχι, πραγματικά. Δηλαδή, έχω σκεφτεί πολλές φορές τον εαυτό μου σκάω σε ένα live τώρα με Πετραλόνικος για παράδειγμα και λέω ρε γαμώ το, δηλαδή να μην μπορέσω να αφιερώσω, ξέρεις, 5 μέρες πριν να πάω και να, ξέρεις, γιατί ειδικά τον τελευταίο χρόνο λειτουργεί στον αυτόματο που συμβαίνουν πράγματα. Γιατί με τα live έχω το καλό είναι ότι παίζω σχεδόν κάθε μέρα. Οπότε αυτόματα είσαι πολύ hot όσον αφορά το όργανό σου.
0: Είσαι σε φόρμα.
1: Νιώθεις ότι είσαι σε φόρμα και προκύπτουν και πράγματα γιατί δεν είναι στημένα τα περισσότερα.
0: Ναι.
1: Οπότε γίνεται εκεί. Αλλά ό,τι γίνεται, γίνεται εκεί πλέον. Καταλαβαίνεις. Προσπαθώ να κάτσω λίγο σπίτι, αλλά είναι τόσα πολλά. Που στην πραγματικότητα λέω ότι κοίτα να δεις ρε φίλε, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα καλά, ας πούμε. Τόσο...
0: Εντάξει, αυτό ξέρεις, πολλές φορές είναι και η δική μας αίσθηση, γιατί
1: εντάξει, μπορεί.
0: Ο άλλος που εισπράττει αυτό που κάνεις, το πιο πιθανό είναι να μην αναγνωρίζει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, απλώς είναι, δεν ξέρω αν διακρίνω και μια σχετική τελειομανία στην...
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, μωρέ, τηλεμανία. Εδώ πέρα πάμε να σώσουμε τα.
0: Οκ, οκ.
1: Τι είναι για τηλεμανίες είμαστε τώρα, μας φέρνει για πράγματα.
2: Αυτό δεν είναι να πούμε, πως έχεις υψηλά στάνταρ για τον εαυτό σου.
1: Ρε εσύ, κοίταξε να δεις τώρα. Έχει πάρει καλός ή κακός. Έχει πάρει μια έκταση η κατάσταση. Δηλαδή πάει καλά με κάποιο τρόπο. Αισθάνομαι ότι πάει καλά. Οπότε έχω και μια αίσθηση ευθύνης. Ότι ξέρεις κάτι, κάπως έχει γίνει θέμα τύχης. Έχει έρθει από το. Και γίνονται κάποια πράγματα. 2, 3, υπάρχει μια αναγνώριση. Υπάρχουν κάποια. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν άτομα από παιδιά από μουσικό σχολείο που κάνουν τα λοστρέ, τα κομμάτια. Έρχονται πιτσιρικάρια, έρχονται πιο μεγάλοι. Και λες. Έλα τώρα με την παπάντζα, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται τώρα να τρέχουμε. Κάπως δηλαδή, κάπως αισθάνομαι λίγο καμιά φορά ότι ξέρεις κάτι, δώσε λίγο χρόνο παραπάνω ουσιαστικό. Γιατί αφορά κόσμο.
0: Okay,
1: και εκεί πέρα λίγο την ακούω, να σου πω την αλήθεια. Εκεί πέρα αισθάνομαι λίγο περίεργα. Γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει μια ευθύνη με κάποιο τρόπο.
0: Όταν αγαπιέται αυτό που κάνεις από αρκετούς και νιώθεις ότι είναι σημαντικό για αυτούς, πόσο μάλλον εσύ νιώθεις ότι έχεις μεγαλύτερο βάρος να το κάνεις, να το φέρεις, να κάνεις delivery, παιδί μου, ξέρεις το πιο σωστά.
1: Αλλά είναι και λίγο ο χρόνο. Γιατί άμα αναγκάζει να παίζει 3-4 φορές την εβδομάδα, θα παίξει τα ίδια. Ποτέ προλάβει τώρα. Δεν είναι ότι έχω σε 3 μήνες άλλο ένα live stream, ότι θα έχω ετοιμάσει κάτι άλλο. Κάτι κάπως. Εντάξει.
0: Πάντως πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές που υπάρχει σε αυτή η αίσθηση είναι περισσότερο δική μας αίσθηση. Και ο άλλος που το εισπράττει. Ναι.
1: Ωραία, μην τα ακούει κανένας αυτά.
0: Φαντάζεσαι τον εαυτό σου κάποια στιγμή στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, δεν ξέρω, να κάνεις λίγο έτσι, να τραβηχτείς πίσω από κάποια πράγματα και να εμβαθύνεις περισσότερο σε κάτι άλλο, να δώσεις περισσότερο βάρος στους ώστρα ή σε κάποια από τις μπάντες ή ξέρεις να κρατήσεις. Όπως μου είπες και πριν, προφανώς δέζομαι στο βαθύ Πασόκ που έλεγες πριν. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει μια εισρωή εσόδων και αυτό μπορεί να συνεπάγεται με διάφορα άλλα πράγματα που πρέπει να κάνεις. Αλλά. Θα ήθελες μελλοντικά να κάνεις περισσότερο, να εστιάσεις περισσότερο σε κάτι και να ηρεμήσεις λίγο και την ενέργεια του all over the place, ρε παιδί μου, που λέμε και στο χωριό μου.
1: Θα ήθελα. Ναι, θα ήθελα. Εννοείται θα ήθελα. Βέβαια, το σημείο είναι υπάρχει ανησυχία. Υπάρχει μια ανησυχία. Δεν είναι τόσο οικονομική.
0: Καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει μια ανησυχία του να. Του λες τώρα, ας πούμε, ξέρεις, τα πράγματα συμβαίνουν γρήγορα και λες τώρα, α, υπάρχω τώρα. Άμα τι να κάνω πίσω τώρα που υπάρχω και μετά αν δεν υπάρχω. Καταλαβαίνεις. Είναι αυτή η ανησυχία που συνέχεια που μας. Για μένα δεν είναι καθόλου υγιής. Να σου πω την
0: αλήθεια. Αυτό φόμο δεν λέγεται.
1: Αυτό λέγεται φόμο και δεν είναι καθόλου υγιής και ζηλεύω ανθρώπους που δεν το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Άρα δεν είσαι καλός στο να λες όχι.
1: Δεν είμαι καθόλου καλά, προφανώς δεν είμαι καθόλου καλός στο να λέω. Τώρα τελευταία λέω κάποια όχι.
0: Okay.
1: Δηλαδή κάπως τα αξιολογώ τα πράγματα και αναγκάζομαι και λέω κάτι όχι γιατί δεν βγαίνει. Θα... Εντάξει.
0: Αυτό σου λέω, ναι.
1: Αλλά.
0: Κοιμάσαι καθόλου.
1: Εσύ κοιμάμαι λίγο. Κοιμάμαι λίγο.
0: Βασικό θέμα. Και εγώ και είναι ό,τι πιο βασικό, δηλαδή πραγματικά μεταξύ καλύτερο δηλαδή να διαλέξει κάποιος καλύτερο ύπνο από κάτι άλλο. Εντάξει, ξέρετε τι φάση είναι και ο καθένας, αλλά είναι τρομακτικά σημαντικό αυτό το recovery. Τέλος πάντων, δηλαδή πρέπει ο ύπνος να γίνει.
1: Είναι πρέπει ο ύπνος να γίνει και επίσης και πρέπει και ο χρόνος ο ελεύθερος να είναι σημαντικός, ρε, είναι σημαντικός και για τη δημιουργία. Δηλαδή Για μένα, ξέρεις, το να πας σε ένα ταξίδι, το να δεις λίγο φύση, το να κάνεις ένα μπανάκι, το να διαβάσεις ένα βιβλίο.
0: Απλώς να υπάρχεις.
1: Απλώς να υπάρχεις. Όλα αυτά θα γίνουν μετά, με κάποιο τρόπο θα πάει στη μουσική. Αυτό, άμα κάνεις αυτή τη δουλειά σου και δίνεις χρόνο, θα πάει εκεί. Τώρα, αυτοί οι ρυθμοί λίγο είναι μια μυστήρια κατάσταση. Καταλαβαίνεις.
0: Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ, πίστεψε με. Ναι, και ξέρεις, για εμάς τους ανθρώπους που είμαστε σε συνεχή κίνηση και βρίσκουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτή την υπερδιέγερση και την υπερδραστηριότητα, ναι. Πολλές φορές όταν αν δεν πιέσουμε τον εαυτό μας λίγο να υπάρξει για λίγο,
1: αυτό
0: μπορεί να πιεστούμε υπερβολικά.
1: Τέλος
0: πάντων. Εντάξει, πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που κάνεις. Εγώ ανυπομονώ να σας δω live με μία από τις μπάντες τις δικές σου, δηλαδή που σε έχω δει με τον Κωστή και που είχα έρθει με τον Χρήστο.
1: Πάντως είναι πολύ δύσκολο αυτό γενικά να ξεχωρίσεις.
0: Μα παίζεται συνέχεια. Παίζεται συνέχεια, ναι, και είναι πολύ εύκολο να πάζε. Και ανυπομονώ να το κάνω αυτό. Εν τω μεταξύ θα είστε και το Μάιο θα κινηθείτε ακόμα και στον Ορφέα.
1: Ναι, δεν ξέρω πότε προβάλλεται η εκπομπή, περίπου.
0: Μέσα στο Μάιο θα βγει, εντάξει.
1: Εντάξει, όχι, ναι, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν και στο Μάιο, υπάρχουν και στον Ιούνιο. Έχουμε και ένα ωραίο με Λοστρέα, ανοίγουμε του Σύμπερι Corporation στην Κρήτη τον Ιούλιο.
0: Ωραίο.
1: Ναι,
0: σε συναυλίες άλλων πας. Πού να προλάβεις?
1: Δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Αλλά εντάξει. Ναι, όχι, τι να λέμε τώρα, ψέματα να πω. Ενώ πηγαίνω σπάνια. Τι να σου πω τώρα, τι ναι.
0: Καλά, είναι θέμα χρόνου. Κοίτα, όταν είναι αυτή η δουλειά σου και τις περισσότερες ώρες που γίνονται αυτά, εσύ είσαι είτε στη δουλειά σου, είτε στην μπάντα σου, είτε οτιδήποτε, είναι αντιληπτό. Αλλά γενικά μέσα σε όλη αυτή την υπερδιέγερση που είπαμε και την υπερδραστηριότητα, ακούς μουσική?
1: Ναι. Ακούω μουσική, όχι πάρα πολύ βαθιά, δυστυχώς. Καλά είναι και οι εποχές τέτοιες τώρα που νομίζω δεν είναι και τόσο εύκολο να ακούσεις, είναι τόση πληροφορία.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή θυμάμαι παλιά ότι έπαιρνες το CD, ξέρεις, αυτό θα μιλήσω τώρα έτσι λίγο μπούμερο, ότι έπαιρνες το CD, διάβασες τους στίχους, ήσουν αμέσως, πάω και σε 100 φορές. Όντως, δηλαδή πραγματικά δεν μπορούν να συνδέθουν τόσο πολύ πλέον.
0: Εσύ έβαζες μια διαδικασία όταν τα έχεις όλα στο χέρι σου.
1: Είναι τεράστια πληροφορία, δηλαδή playlist παίζονται από εδώ πέρα, Τούρκικα βγαίνουν από εδώ πέρα, ξέρεις, Κολομβία. Γίνεται χαμός από όλες τις μουσικές τώρα. Καινούρια, παλιά, γίνεται. Αλλά ακούω, εντάξει, ακούω όλη μέρα. Ακούω.
0: Ποια θεωρείς ότι είναι από τις μεγαλύτερες επιρροές σου?
1: Από τις μεγαλύτερες επιρροές μου.
0: Είναι δύσκολο να το βάλεις τώρα αυτό σε
1: κουτάκι
0: μέσα.
1: Είναι δύσκολη ερώτηση.
0: Ειδικά εσύ που έχεις επηρεαστεί από τόσα διαφορετικά πράγματα και έχεις διαμορφώσει ένα τόσο προσωπικό ήχο. Ελπίζω να μην σε πίεσα πάρα πολύ, άμα θες μην απαντήσεις.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά, δεν ξέρω. Δηλαδή, εύχομαι να είναι ο Αλήθαρκα του Ρέα, μου αρέσει πάρα πολύ μουσικά. Και όχι, παρόλα αυτά δεν παίζω σαν κι αυτό, δεν προσπαθώ να παίξω από εκεί. Αλλά νομίζω ότι έχει ανοίξει ένα δρόμο αυτός ο άνθρωπος.
0: Και θα μιλήσουμε λίγο για τον gear σου.
1: Εγώ δεν ξέρω, εσύ θες.
0: Θα ήθελα, ναι.
1: Ναι, θα σου πω. Δεν μπορώ να σου πω ιστορικά πράγματα.
0: Για πες μου λίγο, Καταρχάς έχω πολλά πετάλια του Γιάννη.
1: Ναι, ο Γιάννης είναι και φίλος. Είναι σχεδόν γείτονας ο Γιάννης.
0: Ναι, Πετράλωνα.
1: Ναι, Πετράλωνα.
0: Και το έχει κάνει και πάρα πολύ ωραίο το εργαστήριο, εντάξει. Πολλοί από αυτούς που θα βλέπουν αυτό το βίντεο σίγουρα θα έχουν πάει. Όσοι δεν έχουν πάει, είναι ένας εξαιρετικός χώρος που κάνει και πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι, εννοείται. Σούπερ.
0: Γενικότερα, ο Γιάννης, ειδικά το κομμάτι της αισθητικής και της ταυτότητας του προϊόντος του, το έχει πετύχει. Δηλαδή.
1: Ναι, ρε, και επίσης ο Γιάννης και αυτό, και το αυτό που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, είναι ότι τώρα το πράγμα έχει ξεφύγει. Εντάξει, με τον τζαμ, δηλαδή έχουμε. Είναι φοβερό πως η αμεσότητα όμως έχει με τον πελάτη, ας πούμε. Κατάλαβε. Ναι. Είναι τρελό το ότι μπορεί να πας και να στο δείξει ο ΙΕ. Κατάλαβε ότι εγώ τον παίρνω τηλέφωνο να του πω ότι έχει πρόβλημα, το πετάλι. Ενώ αυτό τώρα έχει μια φάση που μπορεί να ασχοληθεί με τον τζοσκόπι, δηλαδή. Κατάλαβε. Αλλά ο γουστάρο που είναι, υπάρχει αμεσότητα αυτή. Αλλιώ δεν ψινόμουν τόσο πολύ.
0: Ναι, μα προφανώ είναι και αγάπη. Εσύ και δεν είναι και τύπος που την ακούει, δηλαδή το να παίζει με τα πετάλια σου ο Λούκα Φερ, αντιλαμβάνεσαι ότι εντάξει, κάτι κάνει σωστά.
1: Κάτι γίνεται, ας
0: πούμε. Τέλος πάντων, ναι, δεν έχει χάσει όντως αυτή την αμεσότητα, δηλαδή ο Γιάννης μπορεί να είναι ένας από τους ανθρώπους που φτιάχνει πετάλια στις πεταλιέρες, βρίσκονται στις πεταλιέρες από τους μεγαλύτερους μουσικούς στον κόσμο και θα τον πάρεις τηλέφωνο μία Πέμπτη.
1: Αυτός
0: και θα του πεις να σου πω, μπορείς να μου κατεβάσεις λίγο ένα γουάνα κανένα να γύρισμα και θα κατέβεις στο σπίτι, το ξέρω από τον μπαλκόνα, να σου το δώσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό μιλάμε τώρα, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι τα ξέρω όλα τα πετάλια που έχεις του Γιάννη και είναι πάρα πολύ ωραία. Βλέπω και ένα από τα αγαπημένα μου γουά.
1: Ναι, καινούριο. Τώρα τον έχω πρίξει όλη την ώρα, χάλαγε την προηγούμενη μου. Βασικά ο Γιάννης μου λέει ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να διαφημίσω το τζαμ. Διότι χαλάω συνέχεια πετάλια. Έχω αυτό το πρόβλημα. Βέβαια χρησιμοποιείται πάρα πολύ η αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά συνέχεια γυρνάω. Του λέω ρε, εσύ το wow, αυτό λέει πάλι τι κάνει ρε, εσύ λέει με αυτό. Και τώρα μου έδωσε αυτό εδώ πέρα το καινούριο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Το είχε πάρει και ο Ρομπ Χάρις αυτό από Jamiroquai που είχαμε φέρει και πολύ φίλο. Και που εντάξει είναι, παίζει αρκετό wow, ρε, παιδί μου και στη φάση. Και μόλις το άκουσε λέει παιδιά είναι καταπληκτικό, θέλω.
1: Ναι, ναι, super, super.
0: Εντάξει, wow. Ναι. Το χρησιμοποιήσεις πολύ. Tube Dreamer βλέπω.
1: Ναι. Αυτό είναι το γκάζι μου, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δεν είμαι πολύ γκαζάτο δηλαδή γενικά. Εντάξει, το λέω τρελίο παραπάνω.
0: Άλλο ένα ενδιαφέρον. Εσύ μπορεί να μην είσαι ο τύπος που θα παίξει ρυθμικά, βρώμικα, να ακουστεί το drive, ρε παιδί μου. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του. Της φασιολογίας σου αυτός ο ήχος.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Εσένα σου δίνουν φωνητικά χαρακτηριστικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Μην γυρίσω στην προηγούμενη κουβέντα, αλλά γενικά ναι, έτσι κι αλλιώς και το παικτικό έχει να κάνει το σκέφτομαι πολύ σαν φωνή. Οπότε...
0: Είναι δηλαδή... συχνοτικά δηλαδή φαντάζομαι ότι όλο αυτό είναι στημένο, ειδικά το κομμάτι του drive, γύρω από το πώς θα ακούγεται η φωνή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτό, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ακριβώς.
0: Και χρησιμοποιείς και τις δύο πλευρές φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, κυρίως δεν πάω στο πολύ boost, ας πούμε, αλλά... Ναι.
0: Πού πας μετά?
1: Λοιπόν, ξεκινάω από το. Καλά, αυτό είναι το φοβερό μου καινούριο παιχνιδάκι.
0: Α, το ζήτησε.
1: Είναι Fast Factory.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω βρει μία. Άμα κουνήσω κάτι, γίνεται χαμός και δεν ξέρω πώς θα το φέρω πίσω μετά.
0: Okay.
1: Έχω βρει μία κατάσταση εδώ πέρα, το οποίο μου βγάζει ένα σύνθο ήχο. Γυαλίνται έτσι φωνούλα.
0: Ναι, ναι.
1: Απλωμένο, ας πούμε, μαζί με λίγο τηλεάκι. Αυτό είναι το καινούργιο μου παιχνιδάκι τώρα.
0: Okay.
1: Το Phaser.
0: Το βάλες πρόσφατα, δηλαδή, πολύ.
1: Ναι, πολύ πρόσφατα.
0: Ωραίο. Α, και το Phaser το βάλες τώρα.
1: Όχι, το Phaser το είχα, αλλά το βάλα πρόσφατα.
0: Τι συνδυάζεται.
1: Και για να σου εξηγήσω αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι δεν έχω ιδέα, αυτό απλά ρωτάω. Λέω, παιδιά, θέλω να βάλω κάτι στον ήχο. Δεν έχω καταλάβει. Μου λέγανε πάντα ότι σου λείπει ένα φαζάκι. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσε να μου ταιριάζει το φάζ εμένα.
0: Φουλ.
1: Και τελικά μου ταιριάζει. Και ρώτησα, ξέρω εγώ, ήμουν, ξέρεις, είμαστε εκεί στο μαγαζί, μαζεύονται μουσική. Ας πούμε, έρχεται ο Παναγιώτης Ακοστόπουλος, ο ντράμερ, ο οποίος τα ψάχνει με αυτά, είναι ψυχάκι. Του λέω, εσύ, βρες κανένα. Τι να κάνω. Μου λέει αυτό οπωσδήποτε, ξέρω εγώ. Αλλά μου λέει, άκου το πρώτο. Λέω, όχι, πάρ' το τώρα, να το αγοράσουμε τώρα. Μα μου λέει, πάρ' το αφού και αλλιώς λες και θα καταλάβω. Πάρ' το εκεί πέρα και θα την βρω την άκρη. Και πετυχαίνω.
0: Okay.
1: Έτσι γίνεται. Μετά δηλαδή, ότι επειδή το έχω αγοράσει, ψάχνω να βρω τον λόγο που είχε αξία από το πήρα.
0: Αυτό θα σου λέει. Σου βγαίνει ανάποδα. Και πρέπει να βρεις κάτι που να σου πει.
1: Το πήρα να βρω κάτι, ρε παιδί μου.
0: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχεις πάνω?
1: Λοιπόν, έχω το μπουστεράκι αυτό το οποίο χρειαζόταν γιατί δεν ήθελα να ανεβαίνει. Ήθελα να λέμε ξέρεις μπροστά χωρίς να έχει γκάζι πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επίσης καινούριο απόκτημα είναι αυτό το GHS, το Colorbox. Που επίσης δηλαδή αυτό το είχα πάρει. Τώρα το χρησιμοποιώ και με ενισχυτή, αλλά αυτό το είχα πάρει πιο πολύ για το τύπο που λέμε δουλειές οι οποίοι πλέον δεν θέλουν τίποτα να υπάρχει ενισχυτής πάνω στο πατάρι.
0: Ανησυχώ το πατάρι, ναι.
1: Μας τρελαίνουν δηλαδή. Ξαφνικά έγινε πρόβλημα μεγάλο αυτό. Δεν συμφωνώ, αλλά εντάξει. Ενώ ότι. Έχουν και αυτή τα δίκια τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν θα. Πιστεύω ότι.
0: Έχει και τα καλά του βέβαια.
1: Έχει τα καλά
0: αυτό
1: το
0: πράγμα,
1: του,
0: έτσι. Είναι όλο σου πάντα αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν χρειάζεται ειδικά εμεί να κάνει κουβαλήματα και τέτοια.
1: Επίσης τώρα επαρχία με το τι είναι σκητή ερχόταν πάντα είχαμε πρόβλημα.
0: Δεν ήξερε τι θα σου.
1: Οπότε έχω το Iridium της Raymon και ήθελα κάτι γιατί μου έλειπε. Ήταν λίγο ψέμα και αυτό μου έδωσε πάρα πολύ ειδικά στα γκάζια. Το να ακούγονται αληθινά τα γκάζια. Κατάλαβε, σύγχρονα το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης έχει και το EQ γιατί αυτή η κιθαρίτσα εδώ μέσα σε μπάντα μεγάλη, επειδή είναι τόσο μπασαδερή.
0: Δεν βγαίνει έξω από την κατσόρα.
1: Οπότε τώρα έχω τον πάνω μαγνήτη που δεν τον είχα ποτέ.
0: Okay.
1: Και ήμουν λίγο πιο. Τον έχω πάρει και τον έχω φτιάξει από εδώ να είναι μεσαίο και ένα pub.
0: Και να βγαίνει στη μίξη.
1: Και να βγαίνει στη μίξη. Οπότε έχω βρει την υγειά μου.
0: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, δηλιάκι jam super.
0: Λάμα.
1: Το χρησιμοποιώ full και με τα κάποια φεδάκια. Έχει κάποιες άλλες ρυθμισούλες, ας πούμε, λίγο κόρη στην επιστροφή, οπότε το έχεις.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι super.
0: Ναι.
1: Είναι super. Εντάξει, το φιζεράκι που είναι. Και ενώ το έχω καιρό, έχει ξαναγίνει το καινούργιο παιχνίδι.
0: Okay.
1: Δηλαδή παλιά, ας πούμε.
0: Πολύ ωραίο αυτό έτσι, όταν ένα παλιό σου πετάει.
1: Ναι, ναι, γιατί μέχρι πρότινος, όπως ήταν, αυτό ταιριάζει πάρα πολύ στην κούμπια, ας πούμε. Το είχα βάλει στο πολύ γρήγορο. Ο και στα Σαλάτιν, ας πούμε, αυτό θυμίζει, έχει ένα retro vibe κατάσταση, το οποίο θυμίζει 70s, αλλά τώρα το έχω βάλει, και στο αρχό και παίζω και λίγο πιο ατμοσφαιρικά τουρκικό, σαν να είναι, ας πούμε, σάζι η κιθαρίτσα, που έχουν πολύ φεζεράκι. Τι άλλο, αυτό νομίζω είναι το καλύτερο πεντάλι του Γιάννη, για μένα δηλαδή. Το πετυχημένο το κόρους.
0: Το waterfall είναι με ειδικό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το θεωρώ από τα top στον κόσμο.
1: Και ξέρεις ότι στην αρχή αυτό το πετάλι το είχα πάρει γιατί... Κάτσε εδώ. Ήταν αυτό το σκοφλιντό. Αυτό έτσι ας πούμε την κατάσταση. Και αυτό το είχα βρει και μετά λέω εντάξει. Τώρα πλέον

0: Ναι. Λόγω του reverb, αλλά το έχει ο άλλος από πίσω, ας πούμε,
1: και το δουλεύει,
0: και το δουλεύει έτσι. Τι άλλο, έχω ένα άλλο πεταλάκι το οποίο δεν θυμάμαι πώς το λένε, Fairfield νομίζω λέγεται η εταιρεία, που είναι ένα φίλτρο το οποίο χρησιμοποιώ πολλές φορές στο Lostre. Τι άλλο, και ένα Octaver καμιά φορά χρησιμοποιώ και στην FL και χρησιμοποιώ και στο Television, το οποίο κάνει αυτό το, άμα παίζει και λίγο tight-tight, το κάνει λίγο κλαρίνο.
1: Δεν θα βλέπεις ποτέ τον εαυτό σου να πηγαίνει σε ψηφιακή λα,
0: εσύ...
1: Δεν μπορώ να σε φανταστώ τώρα εγώ με κανένα quad cortex εσένα δηλαδή.
0: Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό που μου λες, φαντάζομαι.
1: Αλήθεια λες.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Είσαι από αυτούς που δεν έχουν ξεφύγει από αυτό. Τι λες τώρα, φίλε. Θα σου πω, δεν είμαι ενάντια, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και αντιλαμβάνομαι γιατί πολλοί κόσμοι το έχει κάνει. Δηλαδή, ίσως αν έρθει σε επαφή με κάποιον που το ξέρει, γιατί εγώ αυτό βαριέμαι παράδειγμα στο digital, να κάτσω να ασχοληθώ να ψάξω. Αλλά άμα το κάνει. Είναι σκανδαλιστικά τελαστικό.
0: Προφανώς. Ποτέ μιλήσει ποτέ. Δεν ξέρει τώρα μέχρι πού έχει να γίνει. Αλλά ναι, τώρα δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι. Κοίταξε, ο τρόπος που το κάνεις είναι πολύ οργανικός και δεν νομίζω ότι είναι του στυλ σου να πει τις διαδικασίες. Άμα έχεις κάτι πάρα πολύ στημένο για μια πάρα πολύ συγκεκριμένη δουλειά που δεν κάνεις κλπ. Και ξέρει ότι το πετάς σε μια τσάντα και έφυγες και παίζεις, η αλήθεια είναι ότι. Οι περισσότεροι κάτω δεν θα καταλάβουν πολλά.
0: Ξέρεις τι θα ήθελα να κάνω τώρα. Μου είχαν πει ότι υπάρχει ένα κουμπάκι, λέει, που πατάς και προγραμματίζει τα πετάλια που θα ανοίγουν και τα κλείνουν ταυτόχρονα. Αυτό μόνο μου τρώει ενέργεια. Κατάλαβες. Δηλαδή ότι αλλάζει από κόρους σε βέρες, ας πούμε, και πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά μην πάρω τι παίζει αυτό.
1: Υπάρχουν, εγώ
0: δεν το ξέρω. Φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα τελευταία αυτό.
1: Υπάρχουν πολλές λύσεις για αυτό.
0: Έχω βγει από τη σπηλιά τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν χρησιμοποιώ κοντρόλερ, να ξέρεις. Έχω δηλαδή καμιά 15 πετάλια πάνω στο board. Αλλά ενώ έχω παίξει με κοντρόλερ, να πατάς ένα κουμπί και να ανοικοκλίνουν διάφορα. Είναι πολύ βοηθητικό, αλλά νομίζω ότι έχει μια μαγεία. Άμα δεν μιλάμε για κανένα τεράστιο όσο το χαλί τώρα το board να πρέπει να κάνεις, να ασχολείσαι με αυτό και όχι να παίζεις. Ναι. Έχει μια μαγεία λίγο το. Ακόμα και να βάλεις controller, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αφήσεις τη δυνατότητα να μπορείς και πάλι πάνω στο gig να αλλάξεις ό,τι θες. Δηλαδή, ειδικά εσύ που. Όπως το κάνεις, παιδί μου, είναι πολύ οργανικό και τη στιγμή. Μην περιορίσεις τον εαυτό σου σε συγκεκριμένα preset.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Γίνεται πάντως και με controller και να μπορείς να κάνεις το που σου λέω.
0: Δεν πεις κάτι μαθαίνεις, βλέπεις τι γίνεται.
1: Εδώ για πάμε λίγο, μπορούμε να πάμε λίγο.
0: Α, εδώ πέρα, βέβαια.
1: Ναι, και θέλω. Μπορείς να λίγο να την ακούσουμε αυτή, αν δεν σε πειράζει. Λοιπόν, εγώ πρώτη φορά το βλέπω αυτό με τα tie rap. Δεν το ξέρω.
0: Okay.
1: Πρώτη φορά το από σένα.
0: Του μπερντέδε, ναι. Βγάζει τα τάστα, βάζει τα μπερντεδάκια. Φαίνεις και ένα μάστορα να σου φτιάξει ακριβώς εδώ πέρα να στο κουρδίσει ωραία. Έχει κουρδιστεί λίγο παχιά, δηλαδή υπάρχει κουρδίσμα αράβικο, ας πούμε, υπάρχει το τουρκικό, τώρα αυτό είναι λίγο πιο παχυτομόριο.
1: Okay. Και αυτό δηλαδή είναι ενδιάμεσα στα τάστα και δημιουργεί τις microtones.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι μια πρώτη επαφή μου, ρε, το να ακούσεις λίγο να κουρδίσεις, καταλαβες. Τώρα εγώ είμαι καινούργιος σε αυτά. Δηλαδή ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ένας δρόμος τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς έπεσα πάνω στον Αντώνη τον Απέργη, που είναι για μένα ο αγαπημένος μου συνθέτης στην Ελλάδα γενικά. Και κιθαρίστας, καλλιτέχνης, τέλος πάντων. Και έπεσα πάνω στον δρόμο του και άκουσα κάποια live, μου πήσε το σαγόνι. Δεν το πίστευα ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Και συνέβη με κιθάρα με τάστα. Δηλαδή με τα μπέντα, ας πούμε, έγινε αυτό. Οπότε θα είχα πάρα πολύ χρόνο εκεί. Και τώρα θέλω να περάσω σε ένα επόμενο στάδιο κάποια στιγμή. Άμα βρω χρόνο που λέγαμε και πριν, να πάω και στην Άνταση και τα λοιπά, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
1: Άλλος κόσμος.
0: Λοιπόν, και γενικά αυτό και με αυτή την κιθαρίτσα και αρχίζει σιγά σιγά να κουρδίσεις. Δηλαδή, ξέρεις, ένα παιχνίδι ξανά βάζεις στράτα να προχωρήσεις, πριν αρχίσεις να προχωράς τα μικρά, κατάλαβες. Είναι στράτα μου. Να κουρδίσεις λίγο με το μόριο. Και σου δίνει και δυνατότητα να παίξει ένα κορδάκι. Γιατί με την άταση δεν έχει τόσο.
1: Είναι
0: πράγμα.
1: Εδώ πατάς πάνω.
0: Όχι, είναι κανονικά τάστο. Βλέπεις.

0: Okay. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και από πίσω δεν σου είναι περίεργη αίσθηση?
1: Ναι, ξέρω εγώ, εντάξει, είμαι και άνθρωπος που έχω μάθει να με βολεύω με τις
0: πατέντες.
1: Ναι, κάπως έτσι, ό,τι είναι, ξέρω εγώ, ναι, όχι. Δεν έχω θέμα. Εντάξει, δεν πάει γιατί δεν είναι για πολύ ψηλά. Υπάρχουν κιθάρες οι οποίες είναι φτιαγμένες έτσι, από την αρχή μετάστα. Απλά είναι πάρα πολύ καθαρές για τα γούστα μου. Έχω δοκιμάσει δηλαδή κανένα δύο. Τώρα αυτή έχει κάτι. Κάπου χαλάει και μου αρέσει εμένα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, έχει αυτό το. Εντάξει, δεν είναι για πολλά τώρα, μην φανταστείς.
0: Από άλλα όργανα. Έχεις και άλλα όργανα.
1: Εκτός και θα.

0: Όχι, όχι, άλλα όργανα κιθάρα.
1: Α, κιθάρα, εντάξει, έχω μέσα το Caster. Και κλασικούλα, ξέρω εγώ. Έχω, δεν παίζω κλασική μουσική, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η κλασική κιθάρα όσον αφορά τα βραζιλιάνικα. Δηλαδή και λαϊκά βραζιλιάνικα μου αρέσουν, είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Με άλλα όργανα έχεις μπλέξει καθόλου?
1: Με άλλα όργανα είχα ξεκινήσει λίγο με το ούτι. Αλλά με βρίαζα τόσο πολύ που ξεκουρδιζόταν τόσο γρήγορα αυτό το όργανο. Με βρίαζει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, δεν κράτησε μετά, γιατί μετά δεν είχα χρόνο. Λέω τώρα μην χάσουμε χρόνο από την κιθάρα τώρα. Να... Αν και όλα σου δίνουν.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτό είναι δηλαδή ψηλό λάθος δηλαδή, που λέμε. Αλλά τέλος πάντων, είχα ξεκινήσει κάποια φάση πάλι τρομπετίτσα. Γενικά τα παράτησα όλα αυτά.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Αν δεν ήσουν κιθαρίστας που ήθελε και ο Μάκης να ρωτήσω, τι θα ήσουν?
1: Κοίτα, νομίζω ότι το κρουστό θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Να ήμουν. Αν και θα ήθελα να έχω και πληκτρά, αλλά με την έννοια του πληκτρά του συνθά. Δηλαδή να έχω ξέρεις, το μονοφωνικό αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Αυτή η κατάσταση.
0: Τώρα, μέσα στο άμεσο, στο κοντινό μέλλον, εμείς δηλαδή τι περιμένουμε από Άγγελο Αγγελίδη, από όλες αυτές τις μπάντζες, από όλες αυτές τις μπάντες και από όλα αυτά?
1: Ωραία, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα προσπαθούμε. Τώρα θα, κάποια στιγμή θα βγει ένα καινούργιο συγκλάκι από Λοστρέ. Παίζει να βγει και δεύτερο συγκλάκι καπάκι από Λοστρέ, το οποίο. Θα κάνω έτσι και λίγο, μπορεί να έχει και hip hop μέσα λίγο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, το πάμε και λίγο προς τα εκεί, μας αρέσει. Μας αρέσει και η κοινιά γενιά που βγαίνει τώρα, ας πούμε, και έχουν βάσει το hip hop. Δεν το τραπ, λέμε το hip hop έτσι συγκεκριμένα.
0: Να γίνει αυτό να σημειωθεί έτσι.
1: Εντάξει, όχι, παιδί μου, όλα καλά είναι. Απλά σου λέω, εγώ δεν έχω ιδέα τι γίνεται από εκεί καθόλου. Γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω
0: στην σπουδιά.
1: Από αυτή την πλευρά. Και ετοιμάζουμε καινούριο, έχει γραφτεί ο δίσκος, ο πρώτος δίσκος Television.
0: Τέλεια.
1: Έχει γραφτεί, τώρα είμαστε στα edit, στη μίξη κτλ. Που νομίζω θα πάει καλά αυτό. Και επίσης έχουμε, τώρα θέλουμε, υπάρχουν κομμάτια, υπάρχει υλικό για Πετραλώνικος. Και πάμε να δούμε και με αυτό τι θα γίνει. Γιατί ο Κωνσταντίνος γκρινιάζει να κάνω τα άλλα και δεν κάνω Πετραλώνικο. Και λέει με αγαπημένους του μπάντες, με τους αγαπημένους του μπάντες μου λέει και μου λέει ειρωνικά, κατάλαβες.
0: Ένα δίκιο το έχει. Άρα περιμένουμε πρώτα Λοστρέ.
1: Περιμένουμε πρώτα Λοστρέ επειδή είναι συγκλάκια.
0: Ναι.
1: Το πιο ναι.
0: Τι ωραία. Και θα μπορέσουμε δηλαδή να σας δούμε με όλα τα σχήματα αυτά στην Αθήνα.
1: Ναι, μωρέ, εννοείται. Καλά, τους λέω έχουμε γίνει μεντανή τώρα. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Όπου μια πέτρα σηκώσει, υπάρχει Αγγελίδη από κάτω και παίζει. Δεν είναι, είναι πλέον η κατάσταση που με κοροϊδεύουν.
0: Στα social media τα ανεβάζετε όλα πότε, πού και
1: λοιπά. Ναι, στα social media ανεβαίνουν τα πάντα.
0: Οπότε και στο δικό σου προσωπικό, και στο Instagram και στο Facebook.
1: Ναι, παιδί, δεν έχει επιλογή καμία. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Δεν έχει επιλογή να δεν πάει. Ότι σου έρχεται στη μάπα κανονικά. Δεν είναι.
0: Τέλεια.
1: Δεν γίνεται.
0: Ξέρεις τι είναι από τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά του στα δικά μου μάτια που κάνετε? Είναι η συνεργατικότητά του. Είναι το πώς αυτό είναι ένα αποτέλεσμα σύμπραξης ανθρώπων που είναι και πολύ αφοσιωμένοι. Είναι, ξέρεις, σέβονται πολύ ένας τον άλλον. Γενικά αυτό το αίσθημα κοινότητας είναι πολύ όμορφο γύρω από και το στυλ της μουσικής αυτής και αυτού που κάνετε εσείς εδώ.
1: Είναι ακριβώς όπως το είπες και γι' αυτό επίσης είμαι πολύ χαρούμενος που έχει συμβεί και πιστεύω ότι έχουν συμβάλει λίγο στρες σε αυτό. Ότι όταν ξεκινήσαμε, π.χ. το 2012, ήταν πολύ σημαντικό που σε γειτονιές όπως το Μεταξουργείο, όπως τα Πετράλωνα, όπως συνέβαιναν τέτοια λαϊβάκια με πρωτότυπη original μουσική που βγαίναμε εμείς πιτσιρικάδες και κάποιες άλλες μπάντες σιγά σιγά ορχιστρικές και κάνανε αυτό το πράγμα και το κάνανε να είναι λαϊκό, με την έννοια του λαϊκού ότι μπορεί να έρθει κάποιος να το παρακολουθήσει χωρίς να κοιτάει εκλεπτισμένα π.χ. την τεχνική του καθενός, χωρίς να έχει αναγκαστικά να πληρώνει είσοδο, που δεν είναι κακή είσοδος, εννοείται η είσοδος.
0: Απλά
1: σου λέω το λαϊκό του πράγματος, ότι τότε μπορεί να παίρνει και κάποιος από τον δρόμο και να το άκουγε. Ήταν και άλλες εποχές. Τώρα είναι πολύ δύσκολο τα μαγαζιά να παίξουν μουσική, δυστυχώς. Και αυτό έφερε ένα κοινό και το κοινό έγιναν μπάντες. Όταν ασχολούνται και πήρανε και παράδειγμα, όχι μόνο από εμάς, μόλι πλαγκάρ, πολύ πιο παλιά, δεν το συζητάμε. Και υπάρχει μια κοινότητα το οποίο αφορά 30 άτομα, να σου πω τώρα. Που κάνουν μπάντες ο ένας με τον άλλον και βγαίνουν και παίζουν σε συνθήκες που μπορεί να σε δει ο καθένας να πάρει κάτι, να έρθουν πιτσιρικάδες να μπουν στη διαδικασία αυτή.
0: Να είναι προσβάσιμο.
1: Να είναι προσβάσιμο και να προτείνει και καινούριο συνέχεια. Καταλαβαίνεις, να υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές μπάντες. Τσιταλή, ας πούμε, θα έλεγα, η Soul Peanuts, θα έλεγα, που είναι φίλοι. Δηλαδή συμβαίνει, ξέρεις, τώρα δεν λέω πολύ γιατί θα ξεχάσω και πολλούς, αλλά γίνονται πραγματάκια τέτοια.
0: Και παρατηρώ και τη, νέα, τη νεότερη γενιά μουσικών να είναι και πάρα πολύ ωραίοι παίχτες. Και drummers και μπασίστες και κιθαρίστες. Δηλαδή όλο αυτό είχα πάει τότε τις προάλλες να δω τον Πολυχρόνο που έπαιζε με τον Ανδρέου, τον Μπαλταζάνη και τον Γουάστορα Τύμπανα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η προηγούμενη γενιά, η καινούργια γενιά, παίξιματάρες και φοβερά.
1: Ναι,
0: όλο αυτό και στο χώρο που περιγράφεις. Είναι πολύ ωραίο ότι υπάρχουν παιδιά που κάνουν τόσο ωραία δουλειά και είναι τόσο ωραίοι παίχτες και τόσο μουσική.
1: Και αυτό και νομίζω ότι έχει πάει και το, το vibe προς το συνεργατικό έτσι κι αλλιώς και μέσα στη μουσική. Δηλαδή δεν είναι ωραίοι παίχτες για να είναι ωραίοι παίχτες, αλλά για να εξυπηρετήσουν ένα μουσικό σύνολο. Κατάλαβες και να πάει κάπου η μπάντα. Αυτό.
0: Γενικότερα εντάξει, είναι μέσα στα αισιόδοξα πράγματα αυτού του κόσμου που ζούμε, όπως πηγαίνει. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Φανταστικά, πέρασα υπέροχα.
0: Και εγώ πέρασα υπέροχα και εμείς πέρασαμε υπέροχα. Αυτό το jam δεν θα το ξεχάσω ποτέ, αλήθεια. Και ανυπομονώ να σας δω live. Ανυπομονώ για καινούργιο ολοστρές σύγκλι που θα βγει. Ανυπομονώ για Λος Πετραλώνικος, για τηλεβίζιο και για. Άμα σε πετύχω πουθενά και με την Εφέλη Φασούλη και με την Μαραβέλια και παντού. Και θα έρθω και μούρμου να.
1: Εννοείται.
0: Για καφέ που δεν πίνω.
1: Για αβοκάντο.
0: Για αβοκάντο τόστ. Μια χαρά. Αγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, φίλε μου, να
0: σε καλά. Σε εκτιμώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
5: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis. Για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12. Τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
6: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
7: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
8: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές. 30.000 θα τις
8: έχει. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλος σου.
8: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
10: Αριστοφάνης.
11: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
14: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει η καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
15: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Δεν μπορείς να λες τον κύριο Μητσοτάκη ναι για τα Τέμπη, προβάλλοντας ότι έκανε ό,τι μπορούσε μετά το ατύχημα και παραιτήθηκε ο κύριος Καραμαλής και αυτά. Πρέπει να του πεις ότι για την αξιολόγηση δεν έκανε τίποτα από το 2019. Ο σταθμάρχης της Λάρισας είναι προϊόν της αξιολόγησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι το επιχείρημα. Θα ζούσαν οι 57 άνθρωποι αν είχαν βάλει έναν άνθρωπο με επάρκεια εκεί. Θα ζούσαν αυτοί οι 57 άνθρωποι αν είχαν τελειώσει, αν είχαν ολοκληρώσει τη σύμβαση 717. Η γραφειοκρατία δεν χτυπήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξιολόγηση δεν έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την αντιπολίτευση χρειάζεται ο τόπος.
9: Θα νοήσει γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
16: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
16: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Βρίσκομαι εδώ στη Ντουμπάι. Πίσω από αυτές τις πόρτες δεν υπάρχουν απλά αριθμοί και χαρτοφυλάκια, αλλά οι ζωές πολλών συνανθρώπων μας.
19: Ξέρεις, οι τράπεζες γιατί σου παίρνουν το σπίτι χωρίς να φοβούνται? Γιατί δεν το κάνουν οι ίδιες, τουλάχιστον όχι στα χαρτιά. Ας το δούμε απλά. Έχεις δάνειο 150.000 ευρώ, έχεις πληρώσει ήδη 50.000, σου μένουν 100. Χάνεις τη δουλειά σου, όχι από επιλογή, από κρίση. Η τράπεζα που διασώθηκε με τα λεφτά όλων μας, πουλά το δάνειό σου, όχι σε σένα, αλλά σε φαντ. Για 15 με 20% της αξίας, δηλαδή για μόλις 20.000 ευρώ. Το φαντ αυτό έχει έδρα σε φορολογικό παράδεισο. Δεν ξέρεις ποιοι είναι οι μέτοχοι και ό,τι σύμπτωση, μέσα στην εταιρική του σύνδεση βρίσκονται οι ίδιες οι τράπεζες. Μετά μπαίνει ο σέρβισερ, πληστηριάζει το σπίτι σου. Και ποιος το αγοράζει? Εταιρεία Real Estate. Πολλές φορές συμφερόντων των ίδιων των τραπεζών, που υποτίθεται ότι πλέον δεν έχουν σχέση με το δάνειό σου. Εσύ χάνεις το σπίτι, χάνεις τα λεφτά που πλήρωσες και μένεις και χρεωμένος. Το fund βγάζει 100% κέρδος αφορολόγητο. Οι σέρβισερς όπως Indrum, DoValue, Cepal, QQuant μόνο το 2024 έβγαλαν πάνω από 542 εκατομμύρια ευρώ. Με καθαρά κέρδη πάνω από 130 εκατομμύρια. Οι τράπεζες, Αλφα, Πειραιός, Eurobank, Εθνική, κάνουν δουλειές από την πίσω πόρτα με καθαρά χέρια, χωρίς να χρεώνονται πληστηριασμούς. Το δημόσιο χάνει φόρους, χάνει ρευστότητα. Οι Έλληνες ξεσπιτώνονται και η χώρα με μεθοδικά βήματα αλλάζει χέρια. Ένα πολυγονικό κόλπο για τη μεγαλύτερη απάτη που έχει στηθεί ποτέ στην Ελλάδα με πολιτική κάλυψη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το σκάνδαλο των σκανδάλων. Εσύ θα το αφήσεις έτσι? Εμείς όχι.
16: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις συνταγματικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν παίρνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε πρόβατα, ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
16: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Καλησπέρα μάχημοι και μάχημες. Από τη συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κύριο Ερντογάν, ένα πράγμα κράτησα. Αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
22: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ. Κλείνω.
21: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ. Του σφαγιά των Ελλήνων. Όχι, ρε, δεν μας κυβερνάνε Εβραίοι δοσύλλογοι μπιφτεκάδες. Όχι, όχι, όχι, όχι.
23: Ενδιάσεκα. Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Ζήμεν, στην Οβάρτης, να έχεις φάει καμιά εικοσαριά εκατομμύρια, ας άφηνες ανθρώπους να καούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
24: Αυτό ξαναπέστε.
23: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο.
25: Μαμά, όχι, δεν είναι μαμά.
16: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
26: Όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, είχαν υπάρξει αναφορές ότι κάποιοι σπάσανε κάποια φράγματα. Ποιοι σπάσανε τα φράγματα? Γιατί σπάσανε τα φράγματα? Έγινε έρευνα. Γιατί αν δεν έγινε έρευνα, ο Ντάνιελ δεν ήταν τυχαίος. Αυτή τη στιγμή, σε εκείνη την περιοχή, στους κάμπους, υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και χτίζονται data center. Γιατί? Για να έχουμε στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και σύντομα το ακριβότερο νερό στην Ευρώπη. Και αυτό λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί? Γιατί τα data center λειτουργούν με νεράκι για να μπορούν να κρατάνε σε ψήξη τους υπολογιστές που δουλεύουν όλη μέρα, χρειάζεται νεράκι. Θα ανεβεί η τιμή του νερού λοιπόν λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω των data center στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε. Παγκόσμια πρωτιά και σε αυτό. Ποιοι χτίζουν τα data center? Ψαχτείτε για να δείτε. Γιατί δεν λέω τυχαία το ότι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και η γαλανόλευτη σημαία μας θα είναι διαφορετική. Δεν λέω τυχαία το ότι εξαγοράζουν πολλές περιοχές, γιατί η Ελλάδα έχει βγει στο σφυρί εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και όλων αυτών των προσώπων που έχουν περάσει από την εξουσία. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα, γράφτε το, και θα ονομαζόμαστε ή θα μας ονομάσουνε Νέο Ισραήλ. Οκ. Οκ.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Έχετε δει το χαμό που συμβαίνει στην Αλβανία? Χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν καθημερινά στο δρόμο, διαδηλώνουν, συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και με μπράβους ιδιωτικής ασφάλειας, ζητούν την παρέτηση του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, και φωνάζουν ότι η Αλβανία δεν είναι για πούλημα. Ο λόγος? Αντιδρούν σε ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο, ύψος 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και θέλει να μετατρέψει ένα από τους πιο σπουδαίους υδροβιότοπους των Βαλκανίων σε τουριστικό θέρετρο. Φαίνεται πως δεν άκουσαν τον Γεωργιάδη να λέει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε δημόσιους χώρους ιδιώτες για να επενδύουν, φτιάχνοντας ουρανοξύστες για τουρίστες εκεί που θα πρέπει να υπάρχει πάρκο. Δείτε λοιπόν τι γίνεται. Το νησί Σαζάν και το οικοσύστημα Βιός Ανάρτα αποτελούν έτσι τους τελευταίους φυσικούς θησαυρούς του Μεσογείου, έναν μοναδικό βιότοπο με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται από ένα γιγάντιο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούστνερ, χαμπρό του Τραμπ, και προβλέπει πολυτελή θέρετρα, βίλες, μαρίνες και τεράστιες εγκαταστάσεις τουριστικές σε μια προστατευόμενη περιοχή. Περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για την ανεπανόρθωτη ζημιά. Η αντίδραση υπήρξε άμεση. Οργανώθηκαν επιτροπές αγώνα και βγήκαν στον δρόμο. Παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Οι διαδηλώτριες και διαδηλωτές δηλώνουν ότι υπερασπίζεται όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το δικαίωμα των κοινωνιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Ο αγώνας αυτός είναι η υπεράσπιση της γης απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου τα πάντα παραχωρούνται στους λογής επενδυτές, ο αγώνας τους αποτελεί παράδειγμα.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Από τη Ρώσης κλινική, γιατρούς και κλπ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μια επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισαν τις χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Εδώ είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα.
5: Μπράβο.
4: Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα.
5: Σωρή Κωστή.
4: Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα.
6: Θα τα κατοστήσει.
4: Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά μου παρά μόνο 2.000 ευρώ. Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
6: 20.
4: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Και... οπότε πόσα ήταν σύνολο?
6: 2.39.
4: Τι 2.39? 239 ακίνητα έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
6: Όχι, εντάξει, όλα, είναι... αυτά τα συγκεκριμένα.
5: Πού μπρελόκ.
7: Τι μου λες, Δαγκρουέζα. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ. Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι.
10: Φυσικά είμαι.
7: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
10: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
7: Και τι δουλειά κάνεις, Δαγκρουέζα?
10: Ορίστε.
7: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
10: Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ, βέβαια, σκοτώνουμε για το κόμμα.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνεύμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει 12-εδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κτηνοτατηγίους αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων. Καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
27: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
28: Φόβος.
29: Φόβος.
28: Μοναξιά.
29: Μοναξιά.
28: Απόγνωση.
30: Απόγνωση.
29: Ανία.
31: Ανία.
28: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
32: Γίνε ο ήρωάς σου.
28: Τώρα έχεις επιλογή. Αρρωγή 12 συν.
29: Αρρωγή 12 συν. Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
28: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
29: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73-407.
28: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
33: Θυμήσου. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
5: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
8: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνα γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
8: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλος σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
9: Αριστοφάνης.
12: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ εκείνα τα χρόνια και τους είπα ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και το είπα και στην Αλίκη και στο Μήνο και μου είπαν και οι δύο ότι μην ανησυχείς, κάνε αυτό που θέλεις, επιτυχία θα έχεις, στο θέατρο θα ξαναγυρίσεις. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν του λες ευχαριστούμε πολύ του Αντώνη Βαρδί, μπορείτε να περάσετε. Δεν είχα ανάγκη τη δισκογραφία να πουλάς τώρα 100.000 και να κάνεις φασαρία για να, αν θα μπει η Ειρήνη Σκλήβα στο Συγχώρεσέ με, ας πούμε, στο βίντεο κλιπ. Αστερόσκονη.
15: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη και απόψε. Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο. Oh. Θα το παρουσιάσω έτσι.
14: Ναι, ναι, καλά, στο πιάτο, ναι, ναι.
15: Να καλησπερίσω. Για μένα ένα μουσικό φαινόμενο, αλλά και ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο από την άποψη ότι έχεις αγγίξει όλους τους χώρους. Δηλαδή,
14: προσπάθησα.
15: Στο θέατρο, στην τηλεόραση, την εκπομπή Έλα στο Φως το 1991-89.
14: 89,
15: είχα πάει φαντάρος τότε. Δηλαδή, έχεις περάσει, έχεις κάνει μια μπρατζάδα σε όλα και έχεις μείνει αναλύωτος ο ίδιος πυρήνας, ο ίδιος καλλιτεχνικός πυρήνας, από τον οποίο περιμένουμε πρώτα διασκέδαση και μετά συγκίνηση. Γιατί έχεις καταφέρει και τα δύο να μας τα κάνεις, με τραγούδια που έχεις πει ο ίδιος και που έχεις δώσει και σε άλλους.
14: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και, και ο πυρήνας βασικά με εκφράζει 100%. Γιατί πιστεύω ότι σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε κατάσταση το βασικό πράγμα που πρέπει να κρατιέται και να μην το πειράζεις καθόλου είναι το πυρήνα του άλλου. Δηλαδή το ποιος πραγματικά είσαι. Οπότε μπήκα σε ένα χώρο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά γνωρίζεις ότι δεν παίζει ρόλο η επιτυχία. Παίζουν ρόλο οι άνθρωποι που βρίσκονται, όπου τις περισσότερες φορές γίνεται κατά τύχη η επιτυχία. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο, γιατί νομίζουν ότι...
15: 80-90%
14: εκεί, 80 θα το έλεγα, 80 σίγουρα.
15: Unexpected, είναι η απρόσμενη επιτυχία. Αν ξέραμε τη συνταγή της επιτυχίας, θα τη γράφαμε όλοι και
14: όλοι
15: θα μόνο επιτυχίες.
14: Καθημερινά. Δεν θα αφήναμε μέρα χωρίς επιτυχία.
15: Είσαι αυτόφωτη περίπτωση, από την άποψη ότι, ναι, οκ, okay, είσαι γιος του Γιάννη Βασιλείου.
14: Ναι,
15: αλλά... Μεγάλωσες με τη γιαγιά σου εδώ στο Χαλάνδρι και άρχισες από μόνος σου να ψάχνεσαι. Δεν βασίστηκες πουθενά. Δεν νομίζω ότι πάτησες πουθενά. Ξεκίνησες, πώς να το πω σήμερα, πώς θα το λέγαμε, στην αργό σήμερα. Ξεκίνησες δίχως αύριο, να το πω έτσι.
14: Ναι, έτσι. Δεν...
15: Και μπήκες στη διαδικασία από τις θεατρικές παραστάσεις μέχρι τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τη δισκογραφία μετά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και το πρώτο βραβείο που πήρες εκεί πέρα.
14: Ναι,
15: δεν με θέλεις τολμηρό.
14: Μα τι βιογραφικό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
15: Έχω καλή αρχισυντάκτρια.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Και γι' αυτό τον λόγο έχουμε τις πληροφορίες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι διαβάζοντας, ξέροντας και βλέποντας, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να μπορέσει να ισορροπήσει τη μοναξιά του, το θέλω του, την επιθυμία του δηλαδή, και το γύρω κόσμο περιβαλλοντολογικά, γιατί ήσουν σε μια δύσκολη εποχή μέσα.
14: Ναι.
15: Όπου ήταν στανταρισμένοι καλλιτέχνες, στανταρισμένοι συνθέτες, στανταρισμένοι ηθοποιοί, στανταρισμένοι τραγουδιστές. Όλα ήταν στάνταρ. Και εσύ εμφανίστηκες ως κομίτης.
14: Ναι, ναι. Μέχρι και το ενδυματολογικό μου λέγανε. Δηλαδή, επειδή ντυνόμουν διαφορετικά από όλους τους άλλους που ήταν. Γιατί ξέρεις, υπάρχει μόδα σχεδόν κάθε δεκαετία, αλλάζει η μόδα. Περάσαμε τη δεκαετία των κουστούμιών, των λαϊκών, ελαφρολαϊκών τραγουδιστών. Εγώ ήμουνα σε μια κατάσταση που θα φορούσα οτιδήποτε, ας πούμε. Μέχρι έχω βγει τηλεοπτικά, ας πούμε, με ένα γυλαίκο χωρίς τίποτα από μέσα, με τον Ντόναλντ Ντακ, ας πούμε. Ήμουνα πνεύμα ανήσυχο. Δεν το έκανα επίτηδες. Δεν το έκανα, δηλαδή, για να δείξω κάτι. Ήτανε το μέσα μου.
15: Εσωτερική ανάγκη έκφρασης και όχι τρόπος διάκρισης σε σχέση με τους υπόλοιπους.
14: Καθόλου, καθόλου.
15: Αυτό συνέβαινε από μόνο του.
14: Και δεν ασχολιόμουν κιόλας. Δηλαδή δεν μου λέγανε «Α, και έγινε αυτό και μου είπαν αυτό». Δεν έμπαινα ποτέ. Το φιλοσόφησα από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα και λέω... Θα σου πω μια χαρακτηριστική περίπτωση που... Και δεν το έχω πει και πουθενά αυτό. Εννοώ ότι δεν μπορείς να μοιραστείς εύκολα και δημόσια πράγματα τα οποία ο άλλος μπορεί να πει τώρα τι λέει. Όταν είσαι 17 χρονών, ροκαμπίλι, με κοκοράκι, με σκισμένα τζιν, με τη σημαία των νοτίων στην πλάτη και όλο αυτό, μπήκα στην Επίδαυρο για να παίξω στο χορό με την Αλίκη, με τη Βουγιουκλάκη και τον Πέτρο Φυσούν σε μουσική Θοδωράκη. Γίνεται ένα μαλευράσε μέσα σου. Δηλαδή ότι εγώ τώρα τι κάνω εγώ εδώ. Γιατί με πήρανε εμένα εδώ. Ήξεραν γιατί με πήρανε και όντως έκανα τη δουλειά για αυτό που με πήρανε. Γιατί ήταν το βασικό, ήταν το τραγούδι και το πώς είσαι κινησιολογικά. Mm-hmm.
15: Σε ένα χορό στον οποίο επιλέχτηκες 17 χρόνια, ήσουν ο πιο μικρός εκεί πέρα.
14: Ναι, ο πιο μικρός. Υπέγραψα και το τετράδιο που είχαν το μεγάλο το βιβλίο της Επιδαύρου, όσο μικρότερος που έχει περάσει από την Επιδαύρου τότε.
15: Σε χορό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη,
14: ναι.
15: με απαιτήσεις της δουλειάς πολύ αυτές εκείνη την εποχή, έτσι.
14: Πάρα πολύ.
15: Γιατί η Αλίκη για να ανεβάσει ένα έργο στην Επιδαύρου έπρεπε να κοντράρει την εμπορική καλλιτεχνικότητά
14: τη.
15: Και έπρεπε να αποδείξει 10 φορές παραπάνω από τους άλλους ότι είναι.
14: Γιατί την περιμένανε όλοι στη γωνία. Όλοι. Μέσα από αυτό, εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό. Γιατί στο ξεκίνημα, όταν έγινε αυτό, είχα περάσει από το Έλα στο Φως στην αρχή που ήταν ένα εξάμηνο, είχα μπει με σκηνοθέτες πολύ μεγάλους. Δηλαδή, μην είναι ο Βολωνάκη τώρα να κάνει σεμινάρια τώρα με τον Βολωνάκη, είναι ασύλληπτο. Και...
15: Λαζόπουλο,
14: είχε Ντανιέλο Μέλλα από τα...
15: Νίκη Τριανταφυλλίδη,
14: Πολύς κόσμος, δηλαδή, που είχε μεγάλη στο είδος τους και πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Με έπιασε και κάποια στιγμή ο Βολωνάκης, ο Μήνος, και επειδή με έβλεπε ότι ήμουν πολύ ανήσυχος, μου λέει, άμα δεν το φιλοσοφήσεις, θα είσαι παντού σαν τη μύγα. Θα γυρίζεις γύρω-γύρω. Αποφάσισε πώς θα αντιλήσεις την ενέργεια απ' έξω για να τη βγάλεις με το ταλέντο σου. Και είχε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή κάθισα, το σκέφτηκα, λέω, φίλε, είσαι τώρα... Σήκωσα το κεφάλι μου στην πρόβα και είδα την Επίδαυρο και... Λέω, εγώ παίζω 17 χρονών τώρα εδώ. Ανοίγω μαζί με άλλα 15 άτομα.
15: Να σας ρωτήσω, δηλαδή πιο πολύ το μέλλον δεν σκέφτηκες εκεί παρά...
14: Συγκλονιστικό, με κόλλησα. Αλλά δεν κόλλησα στο να κάνω αυτό που μου είπαν να κάνω. Το είχα. Κόλλησα εσωτερικά ότι αυτό πού μπορεί να με οδηγήσει.
15: Μετά τι γίνεται.
14: Και στην τελευταία παράσταση που κάναμε, γιατί περάσαμε από αρχαία Επίδαυρο, παίξαμε αρχαία Ολυμπία, παντού σε όλα τα αρχαία θέατρα, κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ εκείνα τα χρόνια και τους είπα ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και το είπα και στην Αλίκη και στο Μήνο και οι δύο μου είπαν την ίδια, λες και ήταν συνενεμένοι, ενώ δεν ήμασταν μαζί, ήθελα να το πω σε αυτούς τους δύο και μου είπαν και οι δύο ότι μην ανησυχείς, κάνε αυτό που θέλεις, επιτυχία θα έχεις, στο θέατρο θα ξαναγυρίσεις. Και ήξεραν ότι πάντα εγώ θα είχα τη θεατρική μου εικόνα, να το πω έτσι, την αντίληψη στα πράγματα. Και έτσι μου βγήκε και στις μεγάλες μου επιτυχίες, στα βίντεο κλιπ, στα live μου που έφασα πάντα θεατρικά. Δηλαδή δεν ήμουν ένας τραγουδιστής που θα ντυνόμουν με το κοστούμι το ιταλικό, με την αφίσα μου την τέλεια.
15: Μαγαζάτος.
14: Μαγαζάτος, αυτό, μπράβο, ναι. Και έμπαινα μέσα σε αυτούς τους χώρους να κάνω κάτι άλλο. Τους άρεσε, αλλά τελικά κρατούσαν τους μαγαζάτους. Γιατί εγώ δεν σύμφερα, δεν ήμουν πολύ... Δεν έλεγα παντού ναι. Δηλαδή έχω πει πολλά όχι στη ζωή μου.
15: Ήταν μια εποχή έτσι καλλιτεχνικής, να το πω, κοσμογονίας, αναγέννησης όσον αφορά τους καινούριους καλλιτέχνες που ανέτειλαν εκείνη την εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 90.
14: Βέβαια.
15: Πολλά πρόσωπα που δεν ξέραμε βγήκαν βέβαια, μπροστά. Βάλε δηλαδή...
14: Και που ξέραμε, γιατί τι γίνεται. Αυτό που έχουμε ξεχάσει, γιατί είμαστε ίδια ηλικία, ίδια γενιά και ηλικία, άνοιξε το Μέγκα, άνοιξε ο Αντένα, άνοιξε η ιδιωτική τηλεόραση.
15: Τα ιδιωτικά άνοιξε... ραδιόφωνα από πριν.
14: Ραδιόφωνα, άνοιξε οι σειρές. Ξαφνικά έβλεπε σειρά τις Τριχάριτες, ας πούμε, το... Για παράδεκτη.
15: Κάτι αντίστοιχο με το ίντερνετ τη δεκαετία του 2000.
14: Ακριβώς,
15: κάτι αντίστοιχο.
14: Ακριβώς. Όταν ξεκίνησε το ίντερνετ, όχι τώρα.
15: Ναι, όχι τώρα.
14: Τώρα το έχει φύγει τώρα. Αλλά μπαίνοντας εγώ εκείνα τα χρόνια, ήμουν 19 χρονών. Δηλαδή, για μένα ήταν παιχνίδι όλο αυτό όταν πρωτοβγήκα. Δηλαδή, έκανα και πράγματα τα οποία πάντα με ευχαριστούσαν. Μόλις ήταν κάτι που δεν το ήθελα, το έλεγα, το καταλαβαίνανε και δεν το κάναμε, ας πούμε. Ή στις συνεντεύξεις. Δεν ήμουν πολύ των συνεντεύξεων. Γιατί το είχα φιλοσοφήσει από την Αλίκη, από τότε. Ότι είσαι 19 χρόνων, δεν έχεις να πεις πολλά πράγματα. Δεν έχεις ζήσει πολλά πράγματα. Προχώρα και όταν θα φτάσεις.
15: Θα το κάνεις.
14: Ναι. Θα μιλήσεις.
15: Και όσο δεν εμφανίζεσαι, τόσο πιο περιζήτητος είσαι και μπαίνεις στη διαδικασία να αυξάνεις και ένα μυστήριο καλλιτεχνικό το οποίο το έχει
14: ανάγκη. Όχι επίτηδες όμως. Δηλαδή, εγώ όντως δεν ήθελα να δουλεύω. Δεν ήθελα να δουλεύω. Τι να σου πω τώρα. Μου ήταν πολύ άσχημο το ότι πέρναγε η ώρα 3.30, ας πούμε, 4 παρά και έλεγα ότι τώρα, αλήθεια τώρα, είμαστε εδώ σε ένα χώρο, παράδειγμα, σε ένα μαγαζί και είναι γεμάτο το μαγαζί και θα πάμε μέχρι τις 4.30, 5 και τι είναι αυτό τώρα. Δεν το καταλάβαινα
15: 7,
14: εγώ.
15: 6, 7 το πρωί.
14: Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Το ξέρανε και οι επιχειρηματίες ότι εγώ δεν. Και επειδή όταν μπήκα στη Μαρκίζα που λένε αριστερά, ήμουνα και αυτός που θα έπρεπε να κλείσει το πρόγραμμα. Οπότε το πρόγραμμα έκλεινε 4 παρατέταρτο, για να είμαστε όλοι τακτοποιημένοι, να πάνε και για τότε οι σερβιτόροι. Ξέρεις, γιατί δεν σκεφτόμαστε τι γίνεται γύρω-γύρω, σκεφτόμαστε μόνο το κέρδος και τίποτα άλλο. Εγώ το έβλεπα αυτό, το 10-1 πάντα το πρότεινα, δεν το ακούγανε.
15: Δεν ακούγε κανένα τίποτα.
14: Όχι.
15: Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί μέχρι να.
14: Ναι. Μέχρι να τελειώσει.
15: Στο μαγαζί.
14: Ακριβώς.
15: Και είναι και συγκεκριμένες οι ώρες που μπορεί να του πάρεις μια κατανάλωση από την ώρα που το έχει πιει το πρώτο μπουκάλι.
14: Νομίζουν όμως. Έτσι.
15: Ναι, αλλά παλιά είχαν και ένα τελετουργικό. Θα βγάλουμε και μια μπριζόλα, θα βγάλουμε και όστρα.
14: Μπράβο, ναι.
15: Και του παίρνανε λίγη κατανάλωση από το ποτό.
14: Πιο πριν.
15: Αλλά μετά πήγε στα λουλούδια. τελειώσαν τα πιάτα.
14: Μπράβο.
15: Και πήγε στα
14: εγώ τα πιάτα δεν τα πρόλαβα. Ναι. Δεν τα είχα καθόλου.
15: Τα πιάτα ήταν λίγο επικίνδυνα.
14: Ναι.
15: Πετιόντουσαν και σπάγανε και μπορούσε και υπήρχαν και τραυματισμοί πολύ του τραγουδιστών.
14: Σωστά.
15: Τα λουλούδια βέβαια όταν πρωτοεισήχθησαν, τότε θυμάμαι το Σάββατο Διονυσίου, μόλις του πετάγανε λουλούδια στη Μουρή, έκανε κάτι.
14: Ναι.
15: Τρελαινότανε ναι. Δηλαδή και μπήκε και μετά διαδικασία που πετάχτηκε τα χαμηλά, όχι στο πρόσωπο.
14: Ναι, βέβαια.
15: Τα λουλούδια κάνανε κάποια κατανάλωση γιατί ήταν συνηθισμένο, λε φέρε. Και
14: μετά έρχεται η Λυπητέρη.
15: Ακριβώς. Το ψαλίδι, για όσους ξέρουν, τι πήγε καλά, ότι θα πρέπει να μου κόψει και κάτι για να σε πληρώσει έτσι όπως είναι. Και φυσικά στα μπουζούκια ξέρετε ότι δεν πληρώνεται με κάρτα. Πληρώνεται με τριτής.
14: Τότε. Τώρα μπήκε.
15: Μπήκε η κάρτα.
14: Μπήκε. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται, αλλά μπήκε. Δηλαδή...
15: Ένα φίλο πήγε να πληρώσει με κάρτα και του είπανε πάμε, τον πήραν το σκοτώ και τον πήγαν απέναντι στο ATM και του λένε βγάλε τώρα και φέρε.
14: Τέλειο.
15: Εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα.
14: Τη χρησιμοποίησε την κάρτα όμως.
15: Τη χρησιμοποίησε, αυτό είναι το καλό. Τελειώνει το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και παίρνεις το ψευδώνυμο Αλκαίος, το οποίο το έδωσες εσύ στον εαυτό σου.
14: Ωραία ιστορία. Είμαι με τον Δάκη. Ο Δάκης ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που με πίστεψε. Δηλαδή, όταν με είδε σε οντισιόν, μόλις έφυγα από την Αλίκη, πήγα μόνος μου. Αυτό το χωρίς αύριο, ρε παιδί μου. Έβλεπα και πολύ James Dean εγώ και ήμουν πολύ επηρεασμένος. Και
15: έλεγα.
14: Ναι, όλο αυτό. Και λέω, θα πάω να βρω δουλειά μόνος μου, ρε παιδί μου. Πού θα πάω, λεωφόρο συγκρίνει όλα τα μαγαζιά. Μπαίνω σε ένα μαγαζί, ήταν τότε το τούνελ, δεν υπάρχει τώρα. Και κάνανε πρόβες. Και βρίσκω έναν κύριο στην είσοδο, λέω, φανταστώ όμως με μαγιά όλο αυτό, γιατί είμαι μετασχισμένα. Σχισμένα τότε ήταν η εποχή, ήσουν απαγορευμένο είδος, να το πω έτσι. Και λέω, κάνουν οντισιόν. Μου λέει, δεν κάνουν οντισιόν, αλλά για έλα μαζί μου. Λέω, φύλακα θα είναι. Μπαίνουμε μέσα. Λέει, μαέστρο, να δοκιμάσουμε λίγο το παιδί. Λέει, έχω να περάσω του Κοντολάζου το τραγούδι. Άλλο θέλω Κοντολάζου. Ξέρεις, αρχίζω και θα αναβαίνω.
15: Συντονίζεις, ναι.
14: Ο Δημήτρης τότε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και λέω, θα είναι κόσμος τώρα εδώ πέρα, ωραίο μαγαζί. Με ανεβάζουν πάνω και είναι ο Δάκης σε μία άκρη με τη Μαντώ. Και κάνω την οντισιόν και μου λέει εντάξει πήρε τη δουλειά, πήγαινε στο αφεντικό λέει για να μιλήσετε για τα φωνητικά κάνεις, λέω και βέβαια, δεν είχα ξανακάνει. Αλλά ήμουν και βέβαια γιατί είχα μουσικότητα, δεν γίνεται να μην καταλάβω μια δεύτερη. Ναι. Και πηγαίνω στο γραφείο και βλέπω το φύλακα, που δεν ήταν ο φύλακας, ήταν επιχειρηματίας τελικά και μου λέει επειδή μ' άρεσε η...
15: Τον πάσιμο.
14: Ναι, ρε παιδί μου, μπήκες για να πάρεις τη δουλειά.
15: Το θράσος, το καλλιτεχνικό.
14: Ναι, ακριβώς.
15: Εκτιμάται αυτό.
14: Ναι. Κατευθείαν ο Σερεμέτης. Παλιός τραγουδιστής και αυτός και του άρεσε όλο αυτό. Μπήκα μέσα, έκανα φωνητικά σε όλους. Παιδιά, ό,τι θέλετε. Εγώ το παιδί για τα πάντα για τα μουσικά. Και ήταν και ο Δάκης. Δηλαδή εκεί γνωριστήκαμε. Μετά πήγε στο Show Center. Μου λέει, θα έρθεις μαζί. Λέω, θα πάω με τον Δάντη, με τον Χρήστο. Συναυλίες πάνω τον δω στο Show Center. Δεν με ακρηγορώ, απλώς σας λέω λίγο την αλυσίδα.
15: Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η ιστορία.
14: Και είμαι στο καμαρίνι με το Δάκη, το Σάκη, το Ρουβά, εγώ και ένας φίλος. Και έχουν πάρει το Σάκη τότε από την Κέρκυρα.
15: 1992.
14: Ακριβώς.
15: Μαζί αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο.
14: Ακριβώς. Έχει πει το Πάρτα πριν στο φεστιβάλ που είμαστε μαζί. Μπράβο, ο Νίκος πήρε το βραβείο τότε. Γνωριζόμασταν με το Σάκη και λέγαμε θα βγει η νέα μου δουλειά, η δουλειά μας. Πώς θα με λένε, έλεγε ο Σάκης. Λέω και εγώ Βασιλείο. Δεν γίνεται Βασιλείο, ρε φίλε. Δηλαδή,
15: είναι πατέρας πριν.
14: Ναι, δεν θέλω. Ο Σάκης έλεγε ο Ρουβάς. Πώς αρχίζουν και το αλλάζουν και που είναι άλλο, ξέρεις. Και το άφησε Ρουβάς. Περνάει ένας χορευτής ο Αργύρης και λέει τι λέτε εδώ με το τσιγάρο, τι λέτε εδώ. Στο βγαίνω για να χορέψω έτσι. Για τα ονόματα, αν θα τα αλλάξουμε και τα λοιπά. Τίποτα, εσύ θα το κρατήσεις, του λέει του Σάκη. Εσένα θα σε πούνε Αλκαίο και τελείωσε. Και πάει τζούρα και φεύγει.
15: Υπό ποια λογική
14: δεν ξέρω.
15: Δηλαδή, το Αλκαίος έτσι.
14: Δεν ξέρω.
15: Μεταφραστικά, το Αλκαίος είναι ο προσαρμοστικός. Δηλαδή, ο άλκημος, ο Αλκαίος είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζεται στην κατάσταση.
14: Ναι.
15: Είσαι τέτοιος,
14: δεν
15: αλλά.
14: Δεν ξέρω πώς του ήρθε. Δεν ξέρω. Και ήταν μορφωμένο παιδί. Μετά το συζητήσαμε και μου λέει, άκου. Ο Αλκαίος. ο Αλκαίος που έζησε τον 4ο αιώνα προ, να ξέρεις ότι η ιστορία του είναι ότι ήταν ποιητής του έρωτα και ότι πέθανε, αυτοκτόνησε για να αποδείξει στην αγαπημένη του την αγάπη του. Επειδή είσαι τέτοιος τύπος, μου λέει, αυτό μου ήρθε, δεν ξέρω γιατί μου ήρθε. Και λέω, ναι, ρε, αυτό θα κάνω, αυτό μου αρέσει. Μου άρεσε και το Αλκαίος, το κράτησα, πήγαμε φεστιβάλ μετά το Σεπτέμβριο δηλαδή, μετά από αυτή τη σεζόν και μετά μπήκαμε σε δισκογραφία και ήρθε η επιτυχία. Και...
15: Συμμετείχες και στη Eurovision ναι, με αρκετή 10. Επιτυχία, 8η θέση εκείνη την εποχή, με το ΟΠΑ. Τους έκανες και χόρεψαν στην Ευρώπη.
14: Ελληνικό στίχο.
15: Και είχε και συνέχεια αυτό όσον αφορά το ότι έμεινε η όλη ιστορία και για αργότερα.
14: Βέβαια.
15: Με το ΟΠΑ ΟΠΑ του Σφακιανάκη και ναι. Με το...
14: Το ΟΠΑ μπήκε και στο Big Fat Wedding το 3 στους τίτλους αρχής. Δηλαδή μετά από 13 χρόνια όταν μπαίνει ένα τραγούδι. Σημαίνει ότι ό,τι και μας αρέσει δεν μας αρέσει, έχει κάνει τη δουλειά που βγήκε να κάνει.
15: Και ακούστηκε και παρά έξω, γιατί εμείς εδώ ξεχνάμε, έχουμε μια εγχώρια αγορά, αλλά βέβαια. Ταξιδεύουν τα τραγούδια προς τα έξω στην
14: βέβαια.
15: Αμερική.
14: Βέβαια.
15: Γίνονται τραγούδια ελληνικά, επιτυχίες από τους ομογενείς.
14: Η Δέσποινα Ευανδύ πήρε το ΟΠΑ ΟΠΑ που είχα δώσει στον Νότι, το πήγε νούμερο 2 στη Νέα Υόρκη. Αυτό τώρα... Να το πούμε, να το πούμε, εντάξει το πούμε,
15: ναι, ναι, έτσι πάει, έτσι
14: και
15: πάει.
14: Περνάει έτσι, κατάλαβες, το πάμε, οκ, okay, ναι, και περνάει.
15: Και με άλλα τραγούδια έχουν δικαιωθεί σε ξένα τσάρτ, και στο Ιταλικό και στο Βρετανικό τσάρτ, αλλά αυτές είναι άλλες εποχές που περάσανε
14: ναι,
15: πια,
14: ναι, ναι.
15: Γιατί δεν υπάρχει η πρωτότυπη γένεση, να το πω έτσι, κάτι του οποίου είναι τόσο ενδιαφέρον που μπορεί να ανταγωνιστεί στο εξωτερικό τα διεθνή τσάρτ σε πρώτη φάση.
14: Σωστά.
15: Σε δεύτερη φάση.
14: Το κάναμε πιο παλιά, συγγνώμη που σε διακόπτω.
15: Πολλές φορές.
14: Δηλαδή ο Μπίγαλης το έχει κάνει. Ο Χαριτοδιπλωμένος το έκανε.
15: Μαρκόπουλος, ξέρω εγώ, στο παρελθόν. Παλιότερα.
14: Πιο παλιά, ναι, ναι, ναι. Εννοώ και στο εμπορικό και στο. Δηλαδή ο Θοδωράκης το έκανε. Όλοι το έκανε, οι μεγάλοι συνθέτες. Αλλά και στο εμπορικό. Δηλαδή που θεωρείς ότι το εμπορικό. Τι να δώσει η Ελλάδα στο εμπορικό της Αμερικής.
15: Και όμως.
14: Lost in the night. Και το Μίσιου και ξαφνικά νόμιζες ότι παίζουν Duran Duran, ας πούμε, και ήταν ο Μπίγαλης. Είναι τόσο απλό.
15: Πρώτη massive επιτυχία σου που την άκουσες και ο ίδιος, όχι μόνο οι άλλοι γύρω-γύρω, ποια ήτανε, ποια θεωρείς ότι ήτανε.
14: Αυτό που άκουσα εγώ σαν
15: δηλαδή,
14: πρώτη
15: εκεί
14: επιτυχία.
15: Εκεί που αποθεώθηκες από όλη την ελληνική αγορά.
14: Όχι, δεν θα σου πω αυτό. Θα σου πω όταν πρωτοείδα στην τηλεόραση τη διαφήμιση της Πορτοκαλάδας που έγραψα το. Ξυπνάει ο άλλος μου εαυτός της Αλέξιας και είδα τη διαφήμιση και λέω, ρε φίλε, εγώ το γράψα αυτό. Δεν ξέρεις. Ήμουνα μόνος μου στο σπίτι και λέω, ναι, πανηγύρισα μόνος μου. Ότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα κάτι που έχεις γράψει και είσαι και πιτσιρικάς να το βλέπεις στην τηλεόραση τώρα να παίζει, ας πούμε, σαν ένα πολύ μεγάλο ποτό, πορτοκαλάδα.
15: Ναι, αλλά και σαν τραγουδοποιός ήσουν αζητούμενο. Από πολλούς και επέλεγες που θα δώσεις και τον Νότι Σφακιανάκη τον εμπιστεύεις και στην αρχή του.
14: Ναι, ναι. Στην... Δεν έδινα γενικά. Δεν έδινα γιατί η πρώτη μου ερώτηση. Δεν είναι μόνο αυτό. Η πρώτη μου ερώτηση είναι θέλεις κάτι συγκεκριμένο που έχεις σκεφτεί. Όχι. Δεν μπορείς να μιλήσεις εκεί. Άμα θέλεις τα πάντα, δεν το έχω εγώ. Εγώ θέλω να μπω σε project. Θέλω να μου πεις. Θέλω να αλλάξω το ύφος μου και θέλω ένα καλό ζεϊμπέκικο που εγώ γράφω, αλλά έχω βγάλει λίγα, έχω βγάλει 3 στη ζωή μου. Να σου δοκιμάσω, να ακούσεις ένα ζεϊμπέκικο, κατάλαβες πώς το λέω. Αλλά όταν ο άλλος έρχεται μόνο και μόνο επειδή γράφεις καλά...
15: Πάρει το όνομα.
14: Δεν θέλω να...
15: Ενετικέτα.
14: Δεν ήθελα, δεν το ήθελα. Γιατί και... μετά θα με έπαιρνε και μπάλα, νομίζω.
15: Και δεν είχε και σημασία να παίξει ο χαρακτήρας του καλλιτέχνη, η προσέγγιση σου.
14: Και ο χαρακτήρας, βέβαια.
15: Γιατί έχουν δει τα μάτια σου, δεν είναι τώρα. Ναι, έχεις δει από κοντά.
14: 100%. Έχει τύχει να έχω ένα πολύ δυνατό τραγούδι και να λέω τι ωραία θα συναντηθώ με την τάδε τραγουδίστρια. Και συναντήθηκα, της λέω αυτό πιστεύω ότι είναι. Μου λέει δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτό. Λέω ακριβώς. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Με αυτό θα κάνεις. Εγώ το φαντάστηκα ότι θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τελικά δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στην πορεία. Δεν θέλω να πω όνομα. Δεν έκανε αυτό. Έπρεπε να έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι τα τραγούδια δεν χάνονται. Βρίσκουν τον ιδιοκτήτη, να το πω έτσι, αυτόν που θα το πει. Έχουμε ακούσει πολλά παραδείγματα. Δηλαδή τον παλιό καιρό, ότι δεν ήταν να το πει. Το δικό μου το δρόμο το δώσαν στο Σταμάτη. Δεν το είπε ο Γονίδης, το είπε ο Πασχάλης. Βρίσκει ο καθένας το κάθε τραγούδι. Το θέμα είναι να είσαι έξυπνος και να δεις και εσύ λίγο έξω από τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά πρέπει να δώσεις στο κοινό.
15: Ναι, είναι και η τύχη, που η τύχη μερικές φορές, όπως είπαμε και πριν, συμβαδίζει με το timing της εποχής.
14: 100%.
15: Και σε ένα ένστικτο, ένα συνέστημα, ένα προαίσθημα που μπορεί να έχει κάποιος και να πει θα κάνω αυτό και να του περάσει, να του βγει.
14: Ναι.
15: Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, γιατί κάθε επιτυχία νομίζω ότι είναι μοναδική στην περίπτωσή της.
14: Σωστά.
15: Δεν μπορεί να υπάρχει πεπατημένη στο τραγούδι.
14: Ναι,
15: και
14: ναι.
15: Από εκεί και πέρα, εσύ ποτέ δεν πήγες στη διαδικασία να γίνεις.

0: ήταν αυτοδύναμες και αυτόφωτες. Γι' αυτόν τον λόγο δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα τεμπελιά στην περίπτωσή σου καλλιτεχνική, όσο περισσότερο ένα είδος σνομπισμού απέναντι στην καθεστική ατάξη του λαϊκού τραγουδιού εμπορολαϊκού.
1: Ναι, ξέρεις γιατί οι περισσότεροι, τι γίνεται τώρα. Και δεν το λέω επειδή είμαι στην εκπομπή, εσύ είσαι ένας από τους πολύ καλούς στη δουλειά τους. Δηλαδή, είσαι όντως πολύ καλός. Αν τυχόν δουλέψουμε μαζί, αλλά να δουλέψουμε μαζί, μπορεί και να σου σπάσω τα νεύρα. Γιατί εγώ το χτενίζω πάρα πολύ το πράγμα. Παραγωγικά όμως, όχι μόνο στο ήχο ή μόνο στη μουσική. Θέλει χτένισμα. Πριν βγει κάτι, μου έλεγε και ο Παπαθεοδόρου και ο Γαβρίλης ο Πατζής, μου λέγανε ότι γράψει δεν ξεγράφει, το καταλαβαίνεις. Γιατί ήμουνα και στις αρχές και έλεγα, καλό είναι. Όχι φίλε μου, δεν είναι καλό. Πρέπει να το ξαναπείς αυτό. Ναι, αλλά μπορεί να περάσει. Δεν περνάει, δεν είναι, τι είναι, τροχονόμος, περάστε. Ό,τι γράψει δεν ξεγράφει. Τελειώσαμε. Οπότε και εσύ, επί τη μεριά σου, στο στίχο σου, θα το χτενίσεις, νομίζω.
0: Να είναι προσεγμένο, γιατί υποτίθεται ότι βάζεις την υπογραφή σου από κάτω και θα σε χρεώνουν και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά σου και. Και πάει
1: 30 λέγοντα. Χρόνια μετά. Δεν το σκέφτεται κανένας αυτό το πράγμα.
0: Εσύ είχες ενορχιστρώσεις το 1990 που υπάρχουν το 2010. Ενορχιστρώσεις, ναι, δηλαδή ήταν τόσο μπροστά, τόσο προχώ που λέμε εκείνες οι δουλειές.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε όμως δεν είχαμε την αντίληψη στη μουσική και της μουσικής τεχνολογίας.
1: Όχι. Και το λέω γιατί εγώ ξέρω ότι διάβαζα στα γράμματα. Γιατί τότε παίρναμε γράμματα. Υπήρχε κόσμος που μου έλεγε ότι δεν καταλαβαίνω τι γράφεις. Δεν είναι. Σταμάτα να γράφεις. Δεν είναι μουσική αυτό. Δεν είναι. Και έλεγα, εγώ εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί υπήρχε μια πεπατημένη στη μουσική. Και εγώ είχα ένα δικό μου ύφος, το οποίο το ήθελα να το περάσω σε αυτούς που είχαν μια τρέλα, ρε παιδί μου, να ακούσουν κάτι άλλο. Γιατί όταν μεγαλώνεις με Maiden και Phil Collins, έχεις όλο
0: το pop και rock μέσα σου.
1: Όλη την τρέλα αυτών. Δηλαδή παίρνει μαζί Bowie, παίρνει. Πώς να το πω, δηλαδή ακούω τις ενορχιστρώσεις, ένα πολύ απλό τραγούδι, το Let's Dance, ας πούμε, του Bowie, που το ακούω μέχρι και σήμερα. Και λέω, Χριστέ μου, τι κάνανε οι άνθρωποι τότε.
0: Αυτό ειδικά.
1: Με την ενορχίστρωση τι κάνανε. Όχι μόνο στιχουργικά. Τι κάνανε οι άνθρωποι.
0: Άσεις, είχε πράγματα, είχε απίστευτα πράγματα.
1: Άρα πρέπει να θες να βρίσκεσαι σε αυτή την κατηγορία, η Ιεροσυλία, αλλά θέλεις να πας προς τα εκεί. Να είσαι αυτό που το χτενίζω, που το κρατάω. Που.
0: Τυπέσιμο, ότι εκείνη την εποχή είχαν βγάλει Cure, είχαν βγάλει πράγματα άγρια.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Και προσεγμένα πάρα πολύ.
1: Και καινούργια. Δηλαδή. Tears for Fears, ας πούμε. Γκρουπάρα.
0: Pet Shop Boys είχαν βγάλει τότε.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Δηλαδή, Kids on the Block είχε πράγμα πολύ.
1: Σπαντέο μπαλέ.
0: Σπαντέο μπαλέ τη Κακομήρα.
1: Και βγαίνανε όλοι. Δηλαδή, όλοι είχαν να προτείνουν. Οπότε, τι κάναμε. Βγάλαμε και εμείς όλοι που είχαμε να προτείνουμε. Βγήκα εγώ, βγήκε ο Δάντης λίγο πριν από μένα. Βγήκε ο Ρόκος λίγο μετά από μένα. Συνθέτες εννοώ. Με όραμα. Θέλω να πω
0: με
1: αυτό.
0: Ήχο.
1: Θέλω να. Με ήχο. Μπράβο, σωστά. Και ξαφνικά ήρθε το 2002 και είπαμε αυτούς πετάξτε τους, φέρετε τους άλλους που τραγουδάνε μόνο και θέλουν να γίνουν ονόματα. Και αυτούς θα τους δούμε κάποια άλλη στιγμή. Έχουμε τα μάστερ τους. Εντάξει είμαστε. Αυτό για μένα έγινε στη δισκογραφία και φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Η δισκογραφία.
1: Μπορεί να είναι λίγο σκληρό αυτό που λέω, αλλά.
0: Όχι, δεν είναι σκληρό, νομίζω είναι ρεαλιστικό.
1: Είναι η αλήθεια, φάνηκε.
0: Ναι, αλλά ήρθε αντιμέτωπη με τον εαυτό της με αυτή την κίνηση στη δισκογραφία και λούζεται τα αποτελέσματα.
1: Το λέγαμε όλοι. Ότι παιδιά θα το μετανιώσετε αυτό. Δεν διώχνει τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνει τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν του λες ευχαριστούμε πολύ, του Αντώνη Βαρδί, μπορείτε να περάσετε.
0: Έτσι
1: άσε είναι, με ναι. Μένα, άσε τον Χρήστο, άσε τον Στέφανο. Δεν του λες αυτού του ανθρώπου που έχτισε τη Χαρούλα, έχτισε. Τι να πούμε τώρα για τον Αντώνη.
0: Τι, από τον Κλωναρίδη μέχρι.
1: Τι να πεις. Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι γιατί υπόθηκε το φύγε.
1: Δεν βόλευε.
0: Δεν βόλευε. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν βόλευε. Χάλαγε.
1: Βέβαια.
0: Διάτσα το σκηνικό.
1: Γιατί ο Αντώνης ήταν. Δηλαδή, αυτό λέγαμε όλοι που τον γνωρίζαμε, ότι είναι ο άνθρωπος που δεν θα σου χαριστεί.
0: Πουθενά
1: δεν θα σου χαριστεί. Και ό,τι τραγούδισε, το έζησε. Κουράστηκα να ζω με ενδεχόμενα. Συγκρίσεις προηγούμενα και επόμενα. Το πες.

0: Και όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή έβγαζε στοιχεία χαρακτήρα που δεν βγαίνανε στα τραγούδια μέχρι εκείνη
1: Βέβαια.
0: την εποχή.
1: Βέβαια.
0: Είχε, είχε, ναι, είχε μεγάλο χάντικαπ εκείνη την εποχή και νομίζω ότι εκεί έγινε η μετάλλαξη και του
1: Ακριβώς.
0: ελληνικού τραγουδιού. Είτε...
1: Τα παιχνίδια, θα τα λέμε, δεν χρειάζεται να γίνανε. Βγήκαν τα παιχνίδια που δεν ήταν ένα μουσικό παιχνίδι όπως είναι π.χ. το Voice,
0: mm-hmm.
1: που είναι όντως πρέπει να βγεις να τραγουδήσεις. Ήταν ένα σπίτι που βγήκαν κάποιοι να τραγουδήσουν.
0: Ναι, αλλά ακόμα και στο Voice σήμερα θα δεις ότι υπάρχει κοινωνική διάσταση. Δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι.
0: Θα μπει το story το προσωπικό μέσα στην όλη ιστορία για να επηρεάσει.
1: Μα δεν πουλήσεις.
0: Υποτίθεται.
1: Βέβαια.
0: Και, και οι εκπλήξεις στην ελληνική δισκογραφία ήταν μετρημένες στα τρία δάχτυλα του χεριού. Δηλαδή ο Χρήστος Κυριαζής, που δεν τον περίμενε από πουθενά.
1: Όποτε έκανε ο Χρήστος τότε, το θυμάμαι σαν τώρα.
0: Δηλαδή από το «Έλα μωράκι μου» μέχρι ό,τι θες, άλλαξε τα φώτα της ελληνικής δισκογραφίας
1: ναι,
0: για ένα
1: ναι,
0: χρονικό
1: ναι, ναι.
0: διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.
1: Τι με... πλάκα τους έκανε, τι πλάκα ήταν αυτή.
0: Ο Βολάνης που ήρθε
1: ο
0: μετά.
1: Ο Ζώτης δεν το έκανε σαν το...
0: Όχι,
1: το έκανε, εννοείται. Ο Χρήστος το έκανε επί τούτου. Ήταν 100% επί τούτου. Ο Ζώτης έψαχνε την επιτυχία για να, για να κάνει. Ο Χρήστος το έκανε επί τούτου, δηλαδή... Από το Αμόλα Καλούμπα, ας πούμε, μέχρι το «Μου θυμίζεις τη μάνα μου», την εποχή που το έβγαλε, δεν, δηλαδή δεν ξέρω ποιοι το θυμούνται. Πάγανε οι πέτρες, πώς
0: ναι,
1: να σου το πω.
0: Πιάσανε όλα, καταρχήν το, στο μυαλό μου είσαι είπε Ζεμπέκικο, κυρία
1: ναι, ναι,
0: τώρα,
1: ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: okay,
1: ναι, ναι,
0: μια εποχή που τραγουδάει στα του Διονυσίου, ξέρω
1: ναι,
0: εγώ,
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: αυτό, δηλαδή, είχε, είχε τη διαφορά του και ο Παντελίδης τελευταία, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Που ήταν μέσα από τον κόσμο. Αυτό τώρα, εγώ πιστεύω ότι οι εταιρείες παραγωγής το είδανε ως καλούπι, μοτίβο για να πάμε στα επόμενα. Κοινωνικό story.
1: Ακριβώς.
0: Ελαττώματα στην ερμηνεία, να, για να μπούμε πιο
1: ναι,
0: κοντά
1: ναι, ναι.
0: στο κοινό θνητό.
1: Βέβαια.
0: Να μην είναι κάτι εξαντρίκ, το
1: Ακριβώς.
0: οποίο δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε καν.
1: Ακριβώς.
0: Και από εκεί και πέρα, μια ιδιότυπη σεξουαλικότητα, να το πω έτσι.
1: Ναι, η οποία πάντα, έπαιζε, πάντα έπαιζε.
0: Έπαιζε, αλλά πιο πολύ τώρα ή ξεκάθαρη ή υφέρπουσα.
1: Ναι.
0: Γιατί μιλάω και...
1: Νομίζω πιο, τώρα είναι πιο ξεκάθαρη. Τώρα είναι πιο ξεκάθαρη.
0: Δηλαδή ένας γκέι τραγουδιστής στο παρελθόν, όταν
1: δεν είναι,
0: όταν προσπαθούσε να κρυφτεί.
1: Δεν το δήλωνε.
0: Ναι, προσπαθούσε να κρυφτεί ο άνθρωπος.
1: Μόνο ο Μαρίνος το ήταν
0: μόνο.
1: Ο Μέγας Μαρίνος.
0: Μόνο.
1: Όποιος τον είδε είναι πολύ τυχερός. Που τον είδε.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτό τον καλλιτέχνη.
0: Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ναι. το γνωρίσουμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν
1: τον έχω δει live. Εγώ τον πρόλαβα, ήμουν πιτσιρικά, τον πρόλαβα στη Μέδουσα.
0: Και τι τραγουδιστής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον κήπο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Η πίκρα σήμερα. Δηλαδή, τραγούδια τα οποία ανεπανάληπτα δεν μπορούν
1: μόνο
0: να
1: ερμηνευτούν πάλι. Μόνο το κουκουρούσο πίτσα, δεν μπορεί να το πει κανένας. Μόνο αυτά που... μόνος του, κατηγορία... Μόνος του.
0: Ναι, η σεξουαλική διαφορετικότητα ή η ιδιοτροπία, όπως ο καθένας θέλει
1: ναι,
0: να την πει,
1: ναι, ναι.
0: σήμερα είναι ζητούμενο.
1: Ναι.
0: Είναι ζητούμενο για το λόγο του ότι εκπροσωπεί η κοινωνική ομάδα, για το λόγο του ότι αγοράζω την κοινωνική ομάδα σαν κανάλι.
1: Ναι.
0: Την αγοράζω
1: ναι,
0: σαν
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: δισκογραφική εταιρεία. Και πάω παρακάτω. Φέτος είχαμε το διαγωνιστικό τη Eurovision τον Ακύλα. Ο οποίος Ακύλας μπήκε στη διαδικασία. Μας ενθουσίασε εδώ πέρα με την πρωτότυπη ιδέα του.
1: Ήταν ομός. Μ' άρεσε εμένα γιατί ήταν αυτό που είχε στην Αθήνα, στην Ελλάδα που τον είδα.
0: Η αυθεντικότητά του.
1: Αυτό.
0: Πάνω απ' όλα
1: δεν
0: ήταν.
1: Δεν στήθηκε. Για να, τώρα θα τραγουδήσω. Ήταν αυτό. Του βγήκε όλο. Ήταν, εγώ το λέω ομό, αλλά όχι με την άσχημη έννοια. Ήταν αυθεντικό. Από τα λίγα αυθεντικά που βλέπεις πλέον.
0: Η Ευρώπη όμως εμένα μου δείξει ότι έχει προχωρήσει λίγο παρακάτω.
1: Ναι,
0: βήματα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Γιατί εμείς έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση. 20 χρόνια μετά την Αμερική, ναι. 10 χρόνια μετά την Ευρώπη. Πάει...
1: Τώρα έχει έρθει πιο κοντά λόγω διαδικτύου, έχει έρθει
0: ναι.
1: λίγο πιο κοντά.
0: Ναι, απλά δείξαμε ότι αυτό που προτείνουμε εμείς σαν ιδέα, αυτοί το θεώρησαν λίγο παροχημένο εκ του αποτελέσματος.
1: Ναι, γιατί για το λόγο του ότι η Eurovision έχει κάνει στο παρελθόν πράγματα τα οποία.
0: Πιο εξαντρή, πιο...
1: Είναι πολύ πιο εξαντρή και εμάς δεν ήταν και εξαντρή. Εγώ πιστεύω ότι χάθηκε η... Για μένα χάθηκε αυτό το ομό. Δηλαδή βγήκε στυλιζαρισμένος. Προσθέτουμε πράγματα, ενώ ο Μέγας Ραχμάνινοφ είπε, όταν το ρωτήσανε πώς γράφεται, με γόμα. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, άστον. Άστον μόνο του, μην
0: πάρεις κανέναν.
1: Κανέναν, τίποτα. Άστον μόνο του στη σκηνή. Είναι αυτό που λέγαμε για τον Βασίλη Χατζηπαναγκή. Λέω εγώ τώρα
0: έτσι,
1: διάφορα.
0: Είναι πολύ σωστά όμως. Πολύ
1: ναι, άστο Χατζηπαναγκή τώρα. Μην του πεις θα παίξει από αριστερά. Άστο να το Χατζηπαναγκή δηλαδή. Είναι μερικά πράγματα που όταν το.
0: Όταν βλέπεις, μπαίνουν σε καλούπι, χαλάνε. Το,
1: ναι.
0: Γιατί είναι ακαλουπάριστα από
1: ακριβώς
0: την αρχή.
1: Εγώ το έζησα με την ΕΡΤ. Γιατί έζησα μία ΕΡΤ η οποία πίστεψε ότι μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή με το ΟΠΑ. Αλλά πέρασα μία περίοδο.
0: Ήσουν πριν.
1: Ναι, αλλά και εγώ είχα θέμα. Θέμα εσωτερικό, δεν το έμαθα ποτέ κανένας. Είχαμε ένα θέμα με τον αγγλικό στίχο και τον ελληνικό στίχο. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε μια πίεση. Πάμε να κάνουμε λίγο, να το κάνουμε μισό αγγλικό. Αν δεν είχα την εμπειρία εγώ καλλιτεχνικά, θα είχα πει το μισό αγγλικό.
0: Σωστά.
1: Είχα την εμπειρία να πω, παιδιά, αυτό είναι το τραγούδι. Αν δεν θέλετε να το διαλύσουμε το θέμα, να πάμε αλλιώς. Το τραγούδι θα πάει με ελληνικό στίχο μετά από 17 χρόνια. Ευχαριστώ. Τάκ, να τα κουμπώσουμε όλα, γιατί αυτό είναι το νόημα. Και όταν πήγαμε στη Eurovision, οι πρώτοι ήταν οι Γάλλοι και οι Ισπανοί που μας είπαν συγχαρητήρια που έρχεστε με τη γλώσσα σας, ναι, ναι, παιδί μου. Γιατί και οι αντίκτυο είχαν κάνει, αλλά πάλι μισό-μισό την πρώτη τους φορά. Ένα φόβο, δηλαδή, ότι αν πάμε με ελληνικό στίχο δεν θα κερδίσουμε. Γιατί κερδίσαμε κάθε χρόνο.
0: Εκείνη την εποχή όμως, το ΟΠΑ ήταν μια πρωτοποριακή πρόταση. Το ΦΕΡΤΟ ήταν μια πρόταση που δεν ήταν και πέρσι, Εσπρέσο Μακιάτο. Και αυτό και πάμε και.
1: Έχουν βγει πολλά, ναι. Ναι.
0: Βασικά θα έπρεπε να προνοήσει η υπεύθυνη επιτροπή στην ΕΡΤ, αυτοί που αποφασίζαν, οι decision makers, ότι αφού έγινε πέρσι, μήπως θα έπρεπε να κοιτάξουμε να το παρουσιάσουμε διαφορετικά. Βέβαια, όπως είπες και εσύ πριν, πολύ σοφά, αν τον είχαν αφήσει λιτό τον Ακύλα, θα είχε κάνει τη δουλειά του έτσι όπως έπρεπε.
1: Ναι.
0: Αλλά το καλό
1: πομά, εγώ,
0: ναι, το καλό πομά του σε game station παιχνίδι, δηλαδή φάνηκε σαν να ήταν ένα PlayStation.
1: Ήταν το βίντεο κλιπ του. Ήταν το βίντεο κλιπ του. Οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να το κάνεις και live. Ας τον live να πάρει, να πάρει όλο τον κόσμο. Η μεταφορά που γίνεται τηλεοπτικά από το στάδιο είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να την καταλάβει ο άλλος που είναι στην τηλεόραση, στον καναπέ του, ότι παιδιά εκεί πέρα καίγεται το στάδιο. Mm-hmm. Βλέπεις, δηλαδή κάει και το στάδιο σε όλα τα νούμερο ένα. Δηλαδή, δεν θα πω Παπαρίζου, ήταν συγκλονιστική. Γιατί είναι και δικιά μας και θα πούνε ότι λέμε μόνο για μας. Όποιος κέρδισε,
0: πήρε
1: φωτιά,
0: φέτος,
1: ρε παιδί μου. Έβλεπες τώρα το στάδιο και πήρε φωτιά. Ναι, και με εμάς έγινε. Ναι, άλλο όμως αυτό και άλλο να βγει ο άλλος με τη δυναμική του. Είναι σαν να του είπανε, λοιπόν, βγήκες πάρα πολύ ωραία, ας πούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Και το παιδί νομίζω ότι είπε, οκ, okay, θα κάνω αυτό.
0: Επίσης στην Ελλάδα είναι ο παγκόσμιος ρούλος της προβλεψιμότητας το ότι κάθε φορά όταν πάμε για κάτι σίγουρο πάντα την πατάμε. Είτε είναι εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι οτιδήποτε. Δηλαδή θα τους πατήσουμε εκεί, πάμε και την πατάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό με ξένησε φέτος από την αρχή. Δηλαδή το στέλνουν σίγουρο, φέρτο, δεν θα έρθει ποτέ. Έτσι το είδα. Και είδα μετά και την αντιμετώπιση όχι δημοσιογράφων κίτρινων και σε πάνελ, αλλά εμπεριστατωμένων δημοσιογράφων πολιτικών, οι οποίοι μίλησαν ότι έλα μωρέ, τι στείλαμε εκεί τώρα, οι οποίοι πριν λέγανε έλα φέρτο και φέρτο και τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Και λέω, Παναγία μου, τι μπορεί να έχει πάθει αυτό το παιδί τώρα από αυτά που έχει ακούσει γυρνώντας πίσω. Και φάνηκε κιόλας ότι έχει απογοητευτεί σε μεγάλο βαθμό.
1: Ήταν λάθος του να απογοητευτεί. Εγώ είδα, τι παρακολούθησα, παρακολούθησα το διαγωνισμό. Και ήθελα να δω την πρώτη δήλωση, γιατί λέω δεν πρέπει να δώσει πρώτη δήλωση κανονικά. Κανονικά δεν πρέπει να δώσει. Γιατί ήταν μεγάλη πώς να το πω, η ανυπομονησία όλων. Εδώ τσακωνόντουσαν αν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ο Eurovision ή στην Αθήνα. Είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Και είχε περάσει στο παιδί όλο αυτό. Στο παιδί, στον καλλιτέχνη. Και είπε ότι σας ζητώ συγγνώμη. Γιατί ζητά συγγνώμη. Για ποιο λόγο είστε, συγγνώμη. Δηλαδή, καμία σχέση. Ήσουν πάρα πολύ καλός και ξαναμπήκαμε δεκάδα. Ευχαριστούμε, γιατί εμείς τη δεκάδα θέλουμε.
0: Και θα θέλαμε τουλάχιστον οι μισοί γονείς στην Ελλάδα να έχουμε ένα παιδί σαν και εσένα.
1: Ναι, δηλαδή, okay.
0: Μέσα στη χαρά, μέσα στη θετικότητα, αυτό. Μέσα στο τέτοιο, μέσα στο χαμόγελο. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό εμείς κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Από τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι ναι, εννοείται ότι τους ίδιους θα τους δεις να πούνε εντάξει, μόνοι, τι στείλαμε.
0: Ναι, αλλά είσαι διευθυντής ειδήσεων σε μεγάλο κανάλι και για όνομα της Παναγίας.
1: Και το έχεις πει αλλιώς.
0: Ναι, και το έχεις πει τελείως αλλιώς. Και καπάκι θα σου να δίπλα φωτογραφία να πανηγυρίζοντας αν είχε γυρίσει με τον
1: ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά είναι ωραία συζήτηση. Και... όχι, όχι. Μ' αρέσει γιατί οι πιο πολλοί που είναι άνω των 40, το έχω παρατηρήσει, νομίζουν ότι δεν υπάρχει διαδίκτυο. Ότι δεν υπάρχει YouTube, διότι δεν θα επαναληφθεί αυτό που είπε. Δηλαδή, εγώ τώρα σκέφτομαι ότι κάνω μία δήλωση, πάω κάτι. Ξέρω ότι αύριο μεθαύριο θα ξαναπαιχτεί, μπορεί να πω κάτι το οποίο να μην αρέσει σε κάποιον, να το πάρει. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Σου λέει θα το πω και έφυγε, τελείωσε. Τώρα ποιος θα το θυμάται, θα το θυμάσαι εσύ, εγώ, ο Ακύλας, κανονικά θα το θυμόμαστε.
0: Βέβαια θα το θυμόμαστε, ναι, ναι. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
1: Όχι.
0: Και ιδιαίτερα η ήττα προσφέρεται προς γνώση.
1: Η νίκη... και εξέλιξη.
0: Ναι. Η νίκη είναι, πώς το λέει ο Καβάφης, τα μεγαλεία να φοβάσαι.
1: Ακριβώς.
0: Και τις φιλοδοξίες σου με πολλή προσοχή και πολλές προφυλάξεις να τις ακολουθήσεις.
1: Ακριβώς. Και μόνο με την πτώση θα σηκωθείς. Δηλαδή η εξέλιξή σου είναι η αποτυχία σου.
0: Για να το κλείσω με τον Ακύλα, πιστεύω ότι θα του κάνει μεγάλο καλό.
1: Καλλιτεχνικά.
0: Αυτή η ήττα. Υποτίθεται εντός εισαγωγικών ήττα, γιατί δεν είναι ήττα, είναι νίκη. Το παιδί κέρδισε τον ημιτελικό και πήγε
1: πέρα. Ξαναμπήκαμε δεκάδα. Αλήθεια το λέω. Είναι σημαντική η δεκάδα. Δηλαδή είσαι μέσα στις 10 πρώτες χώρες. Αν ήμασταν πεντάδα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Okay. Και εμείς ψάχναμε τη δεκάδα. Βγήκαμε 8η. Είχαμε διαφορά από τον τρίτο 12 πόντους. Ναι, αλλά βγήκαμε 8η. Είμαστε δεκάδα. Δεν θα κλαίμε επειδή δεν μπήκαμε τρίτη. Επειδή δεν μας δώσανε το δεκάρι.
0: Και άλλο σύστημα τότε.
1: Τότε φαντάσου ανοίγανε πρώτη φορά προφίλ Facebook. Φαντάσου. Το είχα πει στην Κασιανή. Του λέω να ανοίξει κανένα Facebook, γιατί θα πάμε στο Όσλο και θα είναι όλοι με Facebook. Άσε με, μου λέει, που θα ανοίξω εγώ Facebook. Και τώρα έχει τα πάντα, ξέρεις. TikTok, Instagram, Facebook.
0: Έκλεισε 70 χρόνια Eurovision.
1: Βέβαια.
0: Είναι ένα θεσμό σταθερό.
1: Μένα μ' αρέσει.
0: Και μένα μ' αρέσει. Ναι, ναι. Και μ' αρέσει οτιδήποτε έχει να κάνει με το διαγωνιζόμαστε καλλιτεχνικά. Ναι. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν καλλιτεχνικούς αγώνες. Εμείς δεν έχουμε.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Δηλαδή έβλεπες ότι και τα Διονύσια και τα Παναθήνα είχαν καλλιτεχνικούς αγώνες και τα Νέα Μεα Μέσα. Δηλαδή γιατί να μην υπάρχει σήμερα. Και σε όλα αυτά τα ωραία φεστιβάλ που κάνουν και στα River Park και τέτοια. Έχω πει πόσες φορές. Κάντε ένα διαγωνιστικό. Εκεί που τραγουδάτε τρεις, ναι. Βγείτε και βγάλετε και 10 παιδιά να μας πούνε 10 τραγούδια,
1: τέλειο,
0: ξέρω εγώ. Δηλαδή,
1: τέλειο.
0: Από πού θα ξεκινήσει όλη η ιστορία. Reality σημαίνει ότι πρέπει να πάει ο άλλος και να έχει και το χαρακτήρα. Να καθίσει μέσα,
1: ναι,
0: να βγάλει προς τα έξω κάτι που θα του πούνε από την παραγωγή. Δεν είναι η καλύτερη.
1: Να έχει πλάνο.
0: Ναι, να έχει πλάνο,
1: ναι,
0: στόχευση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο φεστιβάλ είναι μία εμφάνιση, έρχομαι.
1: Τρία λεπτά.
0: Τρία λεπτά και απολαμβάνω το τι έκανα.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και είναι και πιο, να το πω και έτσι, είναι πιο δίκαιο. Γιατί έχουμε όλοι τρία λεπτά. Οπότε ό,τι έχουμε αποφασίσει, ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Και δίνεις το 100%. Το θέμα είναι να σου κάτσει και να είσαι okay.
0: Έζησες, υποτίθεται, μια εποχή η οποία πλήρωσε τα τραγούδια. Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια. Δηλαδή, έχω συζητήσει τόσες φορές αυτές τις συνεντεύξεις εδώ στην Αστερόσκονη, ότι οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν έχουν πληρωθεί. Δεν πληρώθηκε ο Αντώνης Βαρδής που ανέφερες.
1: Τι λες τώρα, εννοείται.
0: Φαντάζομαι και εσύ αντίστοιχα δεν έχεις πληρωθεί με το μέγεθος και τη συχνότητα των επιτυχιών που έχεις κάνει.
1: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Είναι για να ουσιαστικά πατάνε πάνω στην ανάγκη σου. Πατάγανε, δεν υπάρχουν τώρα οι εταιρείες. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική για τους ρομαντικούς. Ή πατάγανε στην ανάγκη σου να γίνεις γνωστός.
0: Βγάλεις μεροκάμα.
1: Μπράβο. Και μετά πήγαινε στα μπουζούκια, στις σκηνές, στο πιο έντεχνο και αυτό. Όλα αυτά πληρωνόντουσαν ανάλογα με το level που ήταν ο καθένα. Αλλά δισκογραφικά, εγώ θυμάμαι, είχα πάρει και σαν δημιουργός 4% παραπάνω. Και μου λέγανε 4% παραπάνω είναι... Ναι, αλλά το συμβόλαιό μου είναι 4%, 8% σύνολο. Ναι, αλλά εγώ είμαι. Το δικό μου είναι όλο αυτό. Ναι, αλλά εμείς θα το βγάλουμε προς τα έξω. Ωραία, εντάξει. Να κάνουμε δεύτερο βίντεο κλιπ. Δεν βγαίνει. Μα έχουμε πουλήσει 120.000.
0: Δεν υπήρχαν και χορηγοί τότε. Να πεις ότι θα μπεις μέσα στο βίντεο κλιπ. Τώρα θα κάνει βίντεο κλιπ, γιατί θα βρει το χορηγό και θα αντίστοιχα...
1: Φασαρίες τώρα. Να πουλάς τώρα 100.000 και να κάνεις φασαρία για να... Αν θα μπει, παράδειγμα, που ήταν φίλη μου, η Ειρήνη Σκλίβα, στο Συγχώρεσέ με, ας πούμε, στο βίντεο κλιπ.
0: Που ήταν παγκόσμια μισηφίλιος.
1: Μισηφίλιος. Και λέω, παιδιά, είναι φίλη μου.
0: Η ωραιότερη Ελληνίδα που έχει περάσει ποτέ από αυτή τη χώρα.
1: Ναι, μήπως να μην το κάνουμε έτσι. Λέω, παιδιά, είστε καλά. Δηλαδή, και το κλιπ έχει μείνει αυτή τη στιγμή ακόμα ένα από τα καλύτερα κλιπ που έχουν βγει. Δηλαδή, εννοώ σαν storyboard που ο άλλος είναι στην ταράτσα και θέλει αυτό. Και...
0: Φιλαράκια από το τραγούδι έχει κάνει ανά τα χρόνια.
1: Ο καλύτερος μου φίλος μέσα από το χώρο είναι ο Σταύρος ο Αποστόλου που είναι και φίλος που ήρθε και ακολούθησε όταν πήγα στη Μήλο και μου λέει, μεγάλε, δεν πάμε μαζί να έρθω κι εγώ. Του λέω, εννοείται. Αλλά του λέω, τι θα κάνεις. Μου λέει, εγώ πάντα ήθελα να κάνω ρεσεψιόν, να είμαι μάνατζερ. Αλλά δεν με πήρανε στο σχολείο του ΙΟΤ γιατί ήμουν ένα χρόνο μικρότερος. Του λέω, σου ήρθε τώρα. Θες, ναι. Πήγαμε πλάκα-πλάκα μαζί, παρέα δηλαδή, ο κολλητός μου. Το είδαμε λίγο διαφορετικά και μπήκαμε σε μια κατάσταση, του λέω, τώρα θα ασχοληθούμε με τη φιλοξενία. Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ ωραίο, πολύ μαγικό να φύγω για κάποια χρόνια έξω από τα μουσικά και όλα αυτά που είχα περάσει. Είχε πολύ κούραση όλο αυτό που πέρασα, γιατί ήμουν μόνος μου σε όλη τη διαδρομή. Εννοώ ότι δεν είχα αυτό που γίνεται και γενικά που έχεις έναν επιχειρηματία μαζί σου που είναι υπευθυνός αυτός
0: και έτσι και αυτό.
1: Όλο αυτό και στο τραγούδι δεν είχα ποτέ και από την ανεξαρτησία μου την έβγαλα ουσιαστικά στο νησί και ήταν και ο κολλητός μου από εκεί και πέρα φίλους γνωστούς έχω κάνει φίλους. Στο ένα χέρι θα τους μετρήσω. Όχι στα δύο. Πολύ λίγοι.
0: Τώρα έχουμε φτάσει που τα μπουζούκια δουλεύουν Παρασκευή και Σάββατο. Είναι δύο μέρες. Παλιά είχε 7 στα 7. Είχε και δύσκολα. Και ένα Σάββατο ίσως μόνο.
1: Μισή Παρασκευή.
0: Μισή Παρασκευή και ένα Σάββατο. Αυτό στη δική σου οπτική γωνία. Πώς φαίνεται δηλαδή. Έχω συζητήσει και άλλες φορές για αυτό το ζήτημα και μου λένε εντάξει τώρα κοίτα δουλειά αυτό 7 στα 7. Λέω 7 στα 7. Δεν ήταν κάθε μέρα ο ίδιος πελάτης μέσα. Σε πρώτη φάση.
1: Εννοείται.
0: Σε δεύτερη φάση ήταν το μπουζούκι και ένας τόπος ανάδειξης των χρημάτων μου και ένας τόπος της μαγιάς μου και ένας τόπος της ομορφιάς μου και ένας τόπος του ότι εγώ μετράω στο παρασκήνιο και όλα μαζί τα πακετάκια. Τα μπουζούκια βγάλανε μια ολόκληρη κουλτούρα που έλεγε συγχωρεμένος ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος.
1: Βέβαια.
0: Πολιτιστικά κέντρα. Βέβαια. Από ποια άποψη το έλεγε, ότι εκεί μέσα γινόντουσαν deals, εκεί μέσα ξέρω εγώ γινόντουσαν γνωριμίες. Μέτραγε ο καθένας τον εαυτό του διαφορετικά. Και είχαν μια χρησιμότητα, γιατί δεν νομίζω ότι πέσαμε οικονομικά έξω σαν κοινωνία στα 7 στα 7.
1: Όχι από αυτό.
0: Αλλά Παρασκευή, Σάββατο πέσαμε έξω σαν κοινωνία.
1: Βέβαια, όχι από αυτό, αλλά τουλάχιστον το 7 στα 7. Δεν ήταν 7 στα 7. Σπάνιες περιπτώσεις. Έχω κάνει 7 στα 7, αλλά για 1,5 μήνα. 6 στα 7. Το έχω κάνει αυτό, εννοείται. Λόγω των χρόνων που ήμουνα. Το 6 στα 7 όμως, εκτός ότι είχε διαφορετικό κόσμο, καταλάβαινες ότι κυκλοφορεί ο κόσμος κανονικά, ανθρώπινα, έτσι το είχαμε. Σαν αρχή.
0: Έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία ενός καινούριου restart, ενός ξεκινήματος, ξέρω εγώ, το οποίο περιλαμβάνει τι. Για τη συγκεκριμένη χρονική.
1: Εμένα προσωπικά αυτό μου ήρθε μέσα στα πρώτα χρόνια της κρίσης. Γιατί όταν ξεκίνησε, μετά την Eurovision έφυγα, πήγα στη Μήλο. Και για σχεδόν 9 χρόνια δεν ήρθα Αθήνα καθόλου. Ήταν μαγεία, η ανάγκη μου αυτή.
0: Μαγεία.
1: Ναι, ήταν. Δεν ξέρω. Κάθομαι και σκέφτομαι ορισμένες φορές και λέω, κάθεσα τόσα πολλά χρόνια χωρίς να πάω ούτε μία φορά στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή τόσο ωραία περνούσε.
0: Απεξάρτηση.
1: Ναι, βασικά έκανα αυτά που όταν έκανα επιτυχία σε μικρή ηλικία δεν μπόρεσα να κάνω. Δηλαδή
0: αποθυμένα.
1: Δεν είχα ανάγκη τη δισκογραφία γιατί πλέον η δισκογραφία δημιουργούσε πάρα πολύ θόρυβο χωρίς αποτέλεσμα για μένα προσωπικά. Δηλαδή, ακούγα μίξεις που τις ακούει οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Εσύ καταλαβαίνεις όταν ένα mastering ή μία μίξη σκάει και δεν πρέπει. Κατάλαβες. Και μπήκα μέσα σε όλο αυτό. Πέρασαν τα χρόνια της κρίσης, δηλαδή ξεκίνησα λίγο με το YouTube, έκανα κάποιες σειρές με το Δήμο το Μιλωνά, είχε έρθει ένα χειμώνα στο νησί, κάναμε το πείραμα, λίγο με τις ανησυχίες μας, με το που πάει ο κόσμος, πράγματα που είπαμε το 2015 σκάνε μύτη τώρα, σιγά σιγά. Και μπήκα σε μια κατάσταση να το ακολουθήσω αυτό. Μετά ήρθα στην Αθήνα, πήγα σε μια εταιρεία παραγωγής, την πιο μεγάλη που έχουμε, έδωσα το σενάριό μου, με πήραν την άλλη μέρα, μου λένε ελάτε να υπογράψουμε, να ξεκινήσουμε την ταινία, βρήκαμε και το casting, ξεκινήσαμε με τον πρωταγωνιστή και ήρθε ο κορονοϊός. Και εκεί σταμάτησαν όλα, μπήκαμε σε μια άλλη κατάσταση, είχα ήδη ένα έργο στα Σκαριά θεατρικό, το έκανα μαζί με τον Στράτο τον Αγιοστρατήτη, όπου είναι ένας εξαιρετικός στη γραφή, εξαιρετικός. Και κάναμε τον ημιπαίθριο και λέω θα ανεβάσουμε αυτή την παράσταση. Μπορεί να ακούσουν, βασικά στην αρχή λέω να μην βάλω Γιώργος Αλκαίος, να βάλω της μητέρας μου Ροντρίγκες, είναι, επειδή η μητέρα μου είναι Πορτουγκέζ, να Χόρχε Ροντρίγκες. Να νομίζω ότι είναι ξένου. Άλλο. Μου λέει θα φάμε ψωμάκια και ντομάτες. Οπότε βάλε το κανονικό σου. Ανεβάσαμε την παράσταση, τη σκηνοθέτησα κιόλας, γιατί ήθελα. Το είχα το έργο πολύ. Είναι σαν να το ζούσα εγώ στη Μήλο όλο αυτό. Στη Μήλο το έγραψα και εδώ πέρα το τελειώσαμε με το Στράτο. Το ανεβάσαμε στο Coronet. Πήγε sold out σχεδόν όλες οι παραστάσεις. Θα πάμε και δεύτερη χρονιά και τώρα βγάζω και ένα καινούριο τραγούδι. Έχει βγει δηλαδή το πάλι και έχω μπει σε μια κατάσταση όπου θα κάνω δύο μεγάλες συναυλίες. Η μία θα είναι, έχω πολύ καιρό να αισθανθώ έτσι και να πάω μόνος μου συναυλίες. Η μία είναι στο Βεάκιο 27 Ιουνίου και 2 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών,
0: στη
1: Θεσσαλονίκη. Μετά θα είμαι σε ένα φεστιβάλ στο Μαρούσι, μου είπαν για Καλαμάτα, Ευρυπίδιο, Σαλαμίνα. Ανοίγεται λίγο, δεν θα κάνω πολλά.
0: Είναι τη γενέση τους κάποια
1: 4-5, ναι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω και. Θέλω να προετοιμάσω το χειμώνα μου. Θέλω και την ξεκούραση, έχει και μουντιάλ. Είμαι ποδοσφαιρόφιλος.
0: Οκ, okay, αλλά χρειάζεται και μια προετοιμασία στο τραγούδι. Χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Τα μαθαίνουμε τα τραγούδια, δεν τα μαθαίνουμε.
1: Ναι.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
1: Κι εγώ.
0: Θέλω να γράψω ένα τραγούδι μαζί σου πριν πεθάνω. Όχι εκείνη την
1: ώρα.
0: Γιατί ξέρεις, είναι τα παιδικά μας πρότυπα. Είμαι μεγαλύτερος από σένα ένα χρόνο, αλλά.
1: Ένα χρόνο
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι, εντάξει. Αλλά με τα δικά σου τα τραγούδια εγώ. Έζησα, την έβγαλα, καψουρεύτηκα, μπήκα στη διαδικασία.
1: Τι λες,
0: και είδα και τον άλλο μου εαυτό. Για εσάς που μας είδατε σήμερα, πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο και να σας χαιρετήσω με καζαντζάκι. Γεια σου, ρε άνθρωπε. Τρίποδο μαδημένο πετιναράκι που άμα δεν λαλήσεις εσύ αύριο το πρωί, ήλιος δεν πρόκειται να βγει. Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν.